0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Θεός φόρτωσε όλη την αμαρτία όλου του κόσμου, όλα τα κακά, τις κατάρες, τις αρρώστιες, τις ανομίες μας, τις ασθένειές μας, τα φόρτωσε όλα επάνω στον Χριστό και ικανοποιήθηκε η κρίση του Θεού μια για πάντα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Λεβιτικών, κεφάλαιο 11. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή και στον Ααρών λέγοντάς τους: «Μιλήστε στους γιους Ισραήλ λέγοντας: Αυτά είναι τα ζώα που θα τρώτε από όλα τα κτίνη που είναι πάνω στη γη. Κάθε δίχυλο ανάμεσα στα κτίνη που έχει πόδι σχισμένο και αναμασάει, θα το τρώτε. Όμως δεν θα τρώτε αυτά από εκείνα που αναμασούν ή από εκείνα που είναι δίχυλα. Την καμήλα, επειδή αναμασάει μεν όμως δεν είναι δίχυλη, είναι σε σας ακάθαρτη. Και τον δασίποδα, επειδή αναμασάει μεν όμως δεν είναι δίχυλος, είναι σε σας ακάθαρτος. Και το λαγό, επειδή αναμασάει μεν όμως δεν είναι δίχυλος, είναι σε σας ακάθαρτος. Και το γουρούνι, επειδή είναι μεν δίχυλο και έχει το πόδι σχισμένο, όμως δεν αναμασάει, είναι σε σας ακάθαρτο. Από το κρέας τους δεν θα τρώτε και το ψοφίμι τους δεν θα το αγγίζετε, είναι σε σας ακάθαρτα. Αυτά θα τρώτε από όλα όσα είναι στα νερά, όλα όσα έχουν πτερύγια και λέπια, στα νερά, στις θάλασσες και στους ποταμούς, αυτά θα τρώτε. Και όλα όσα δεν έχουν πτερύγια και λέπια, στις θάλασσες και στους ποταμούς, από όλα όσα κινούνται στα νερά και από κάθε έμψυχο ζώο που είναι στα νερά, θα είναι σε σας βδελικτά. Αυτά θα είναι εξάπαντος βδελικτά σε σας και από το κρέας τους δεν θα τρώτε και το ψοφίμι τους θα το συχαίνεστε. Όλα όσα είναι στα νερά και δεν έχουν πτερύγια ούτε λέπια, θα είναι σε σας βδελικτά. Και αυτά θα τα βδελίτεστε ανάμεσα στα πτηνά. Δεν θα τρώγονται. Είναι βδελικτά. Ο αετός και ο γρυπαετός και ο μαυραετός. Και ο γήπας και ο ίκτινος στο είδος του. Κάθε κόρακας στο είδος του. Και η στροθοκάμιλος και η κουκουβάγια, ο ίβιδας και το γεράκι στο είδος του. Και ο νυχτοκόρακας και η έθια και η μεγάλη κουκουβάγια. Και ο κύκνος και ο πελεκάνος και η κίσα. Και ο πελαργός και ο ερωδιός στο είδος του. Και ο τσαλαπετινός και η νυχτερίδα. Όλα τα φτερωτά ερπετά που περπατούν σε τέσσερα πόδια θα είναι σε σας βδελικτά. Αυτά όμως μπορείτε να τρώτε από κάθε φτερωτό ερπετό που περπατάει σε τέσσερα πόδια που έχουν σκέλη πίσω από τα πόδια τους για να πηδούν με αυτά πάνω στη γη. Τούτα θα τρώτε από αυτά. Τον βρούχο στο είδος του και τον ατάκι στο είδος του και τον φιδομάχο στο είδος του και την ακρίδα στο είδος της. Και όλα τα φτερωτά ερπετά που έχουν τέσσερα πόδια θα είναι σε σας βδελικτά. Και σε αυτά θα είστε ακάθαρτοι. Καθένας που αγγίζει το ψοφίμι τους θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέρα. Και όποιος βαστάξει από το ψοφίμι τους θα πλύνει τα αιμάτια του και θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέρα. Από όλα τα κτίνη, όσα είναι δίχυλα, αλλά το πόδι τους δεν είναι σχισμένο ούτε αναμασούν, θα είναι σε σας ακάθαρτα. Καθένας που τα αγγίζει θα είναι ακάθαρτος. Και όσα περπατούν στις παλάμες τους, ανάμεσα σε όλα τα ζώα που περπατούν σε τέσσερα πόδια, θα είναι σε σας ακάθαρτα. Καθένας που αγγίζει το ψοφίμι τους θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέρα. Και όποιος σηκώσει το ψοφίμι τους θα πλύνει τα αιμάτια του και θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέρα. Αυτά θα είναι σε σας ακάθαρτα. Και αυτά θα είναι ακάθαρτα σε σας, ανάμεσα στα ερπετά που σέρνονται πάνω στη γη, η γάτα και το ποντίκι και η χελώνα σύμφωνα με το είδος της. Και ο σκατζόχυρος και ο χαμελέοντας και η σάβρα και ο σαμιάμυθος και ο ασπάλακας. Αυτά είναι ακάθαρτα σε σας, ανάμεσα σε όλα τα ερπετά. Καθένας που ταγγίζει αυτά ψόφια θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέρα. Και κάθε πράγμα πάνω στο οποίο τυχόν πέσει κάτι από αυτά όταν είναι ψόφια θα είναι ακάθαρτο. Κάθε σκεύος ξύλινο ή ημάτιο, ή δέρμα, ή σάκος, ή οποιοδήποτε σκεύος στο οποίο γίνεται εργασία, θα μπει σε νερό και θα είναι ακάθαρτο μέχρι την εσπέρα. Τότε θα είναι καθαρό. Και κάθε πύλινο σκεύος στο οποίο πέσει κάτι από αυτά, κάθε τι που είναι μέσα σε αυτό θα είναι ακάθαρτο. Και αυτό θα το σπάσετε. Από κάθε φαγητό που τρώγετε, στο οποίο μπαίνει νερό, θα είναι ακάθαρτο. Και κάθε ποτό που πίνετε σε οποιοδήποτε σκεύος, θα είναι ακάθαρτο. Και κάθε πράγμα πάνω στο οποίο θα πέσει από το ψοφίμι τους θα είναι ακάθαρτο. Φούρνο ή εστία θα γκρεμιστούν. Είναι ακάθαρτα και ακάθαρτα θα είναι σε εσάς. Πηγή όμως ή λάκκος σύναξη νερών θα είναι καθαρό. Αλλά ό,τι αγγίξει το ψοφίμι τους θα είναι ακάθαρτο. και αν πέσει το ψωφίμι του επάνω σε κάποιο σπόρο κατάλληλο για σπορά, που πρόκειται να σπαρθεί, θα είναι καθαρός. Αν όμως επιχυθεί νερό πάνω στο σπόρο και πέσει από το ψωφίμι τους, θα είναι σε σας ακάθαρτος. Και αν ψωφίσει κάποιο από τα κτίνη σας που μπορείτε να τρώτε, όποιος αγγίξει το ψωφίμι του θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέρα. Και όποιος φάει από το ψωφίμι του θα πλύνει τα αιμάτια του και θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέρα. Και όποιος κρατήσει το ψωφίμι του θα πλύνει τα αιμάτια του και θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέρα. Και κάθε ερπετό που σέρνεται πάνω στη γη θα είναι βδέλυγμα. Δεν θα τρώγεται. Κάθε τι που περπατάει επάνω στην κοιλιά και κάθε τι που περπατάει σε τέσσερα πόδια ή κάθε τι που έχει πολλά πόδια ανάμεσα σε όλα τα ερπετά που σέρνονται πάνω στη γη, αυτά δεν θα τα τρώτε, επειδή είναι βδέλυγμα. Δεν θα κάνετε ευδελιχτές τις ψυχές σας με κανένα ερπετό που σέρνετε, ούτε θα μολυθείτε με αυτά, ώστε με αυτά να γίνετε ακάθαρτοι. Επειδή εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας. Θα αγιαστείτε και θα είστε άγιοι, επειδή εγώ είμαι Άγιος. Και δεν θα μολύνετε τις ψυχές σας με κανένα ερπετό που σέρνετε πάνω στη γη. Επειδή εγώ είμαι ο Κύριος που σας ανέβασα από τη γη της Αιγύπτου για να είμαι Θεός σας. Θα είστε λοιπόν Άγιοι, επειδή εγώ είμαι Άγιος. Αυτός είναι ο νόμος για τα κτίνη και για τα πτηνά και για κάθε έμψυχο όν που κινείται στα νερά και για κάθε όν που σέρνεται πάνω στη γη. Για να διακρίνεται ανάμεσα στο ακάθαρτο και το καθαρό και ανάμεσα στα ζώα που τρώγονται και τα ζώα που δεν τρώγονται. Λεβιτικό 12ο κεφάλαιο. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας, «Μίλησε στους γιους Ισραήλ λέγοντας, εάν μια γυναίκα συλλάβει και γεννήσει αρσενικό, τότε θα είναι ακάθαρτη 7 ημέρες. Και στις ημέρες του χωρισμού για τα γυναικεία της θα είναι ακάθαρτη. Και την 8η ημέρα θα περιτέμνεται η σάρκα της ακροβιστίας του. Και ακόμα 33 ημέρες θα μείνει στο αίμα του καθαρισμού της. Δεν θα αγγίξει κανένα άγιο πράγμα και δεν θα μπει μέσα στο αγιαστήριο, μέχρι ότου συμπληρωθούν οι ημέρες του καθαρισμού της. Αλλά αν γεννήσει θηλυκό, τότε θα είναι ακάθαρτη 2 εβδομάδες, όπως στο χωρισμό της, και θα μείνει ακόμη στο αίμα του καθαρισμού της 66 ημέρες. Και αφού συμπληρωθούν οι ημέρες του καθαρισμού της, για το γιο ή για τη θυγατέρα, θα φέρει ένα αρνί χρονιάρικο για ολοκαύτωμα και ένα νεοσό περιστεριού ή τριγωνιού για προσφορά περί αμαρτίας στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου, στον ιερέα. Αυτός τότε θα το προσφέρει μπροστά στον Κύριο και θα κάνει εξηλαίωση για αυτή και θα καθαριστεί από τη ροή του αίματός της. Αυτός είναι ο νόμος για αυτή που γεννάει αρσενικό ή θηλυκό. Αν όμως δεν ευπορεί να φέρει ένα αρνί, τότε θα φέρει 2 τριγώνια ή 2 νεοσούς περιστεριών, ένα για το ολοκαύτωμα και ένα για προσφορά περί αμαρτίας, και θα κάνει εξηλαίωση για αυτήν ο ιερέας και θα καθαριστεί. Ψαλμός 101. Ψαλμός του Δαβίδ. Έλεος και κρίση θα ψάλω. Σε σένα, Κύριε, θα ψαλμωδώ. Θα είμαι συνετός σε άμωμο δρόμο. Πότε θα έρθεις σε μένα? Θα περπατώ με ακερότητα της καρδιάς μου μέσα στον οίκο μου. Δεν θα βάλω μπροστά στα μάτια μου πονηρό πράγμα. Μισώ εκείνους που πράττουν παρανομίες. Τίποτα από αυτά δεν θα κολληθεί σε μένα. Η διεστραμμένη καρδιά θα αποβληθεί από εμένα. Τον πονηρό δεν τον γνωρίζω. Εκείνον που καταλαλεί κρυφά των πλησίων του, αυτόν θα τον εξολοθρεύω. Εκείνον που έχει υπερήφανο βλέμμα και υπερήφανη καρδιά, αυτόν δεν θα τον υποφέρω. Τα μάτια μου θα είναι πάνω στους πιστούς της γης, για να συγκατοικούν μαζί μου. Εκείνος που περπατάει σε άμωμο δρόμο, αυτός θα με υπηρετεί. Δεν θα κατοικεί στο μέσον του οίκου μου εκείνος που εργάζεται την απάτη. Εκείνος που μιλάει το ψέμα δεν θα στερεωθεί μπροστά στα μάτια μου. Κάθε πρωί θα εξολοθρεύω όλους τους ασεβείς της γης, για να κόψω ολοκληρωτικά από την πόλη του Θεού όλους τους εργάτες της ανομίας. Ψαλμός 102. Προσευχή του θλιμμένου όταν αδειμονεί και ξεχύνει το παράπονό του μπροστά στον Κύριο. Κύριε, εισάκουσε την προσευχή μου και η κραυγή μου ας έρθει σε σένα. Μη κρύψεις από μένα το πρόσωπό σου. Την ημέρα που θλίβομαι, στρέψε σε μένα το αυτί σου. Την ημέρα που σε επικαλούμε, γρήγορα να με εισακούς.
2: επειδή οι μέρες μου εξαλείφθηκαν όπως ο καπνός και τα κόκαλά μου καταξεράθηκαν σαν το φρύγανο. Η καρδιά μου πληγώθηκε και ξεράθηκε όπως το χορτάρι, ώστε λυσμόνησα να τρώω το ψωμί μου. Από τη φωνή του στεναγμού μου κόλλησαν τα κόκαλά μου στο δέρμα μου. Έγινα όμοιος με τον ερημικό πελεκάνο. Έγινα όπως ο νυχτοκόρακας στις ερημιές. Αγρυπνώ και είμαι σαν σπουργίτη που μονάζει στη σοφίτα. Όλη την ημέρα με κοροϊδεύουν οι εχθροί μου. Αυτοί που μένονται ορκίζονται εναντίον μου. Επειδή έφαγα στάχτη σαν ψωμί και συγκέρασα το ποτό μου με δάκρυα. Εξαιτίας της οργής σου και της αγανάκτησής σου. Επειδή αφού με σήκωσες, με έριξες κάτω. Οι ημέρες μου παρέρχονται σαν σκιά και εγώ ξεράθηκα σαν το χορτάρι. Εσύ όμως, Κύριε, παραμένεις αιώνια και η ενθύμησή σου από γενεά σε γενεά. Εσύ θα σηκωθείς, θα σπλαχνιστείς τη Σιών, επειδή είναι καιρός να την ελεήσεις, μια που έφτασε ο διορισμένος καιρός. Δεδομένου ότι οι δούλοι σου αρέσκονται στις πέτρες της και σπραχνίζονται το χώμα της. Τότε τα έθνη θα φοβηθούν το όνομα του Κυρίου και όλοι οι βασιλιάδες της γης θα φοβηθούν τη δόξα σου. Όταν ο Κύριος οικοδομήσει τη Σιών, θα φανεί μέσα στη δόξα του. Θα επιβλέψει την προσευχή των εγκαταλειμμένων και δεν θα καταφρονήσει τη δέησή τους. Αυτό θα γραφτεί για την επερχόμενη γενεά και ο λαός που θα δημιουργηθεί θα ενεί τον Κύριο. Επειδή έσκυψε από το ύψος του αγιαστηρίου του, ο Κύριος επέβλεψε από τον ουρανό επάνω στη γη για να ακούσει τον στεναγμό των εχμαλώτων και να ελευθερώσει τους καταδικασμένους σε θάνατο. Για να κηρύττουν στη Σιών το όνομα του Κυρίου και την ένεσή του στην Ιερουσαλήμ, όταν συγκεντρωθούν μαζί τα έθνη και τα βασίλεια για να είναι δούλοι στο Κύριο. Αδυνάτησε καθοδόν τη δύναμή μου. Μίκρινε τον αριθμό των ημερών μου. Εγώ είπα, Θεέ μου, μη με αρπάξεις στα μισά μου χρόνια. Τα χρόνια σου είναι σε γενναίες γενναιών. Αρχικά, Κύριε, εσύ θεμελίωσες στη γη και η ουρανή είναι έργα των χεριών σου. Αυτοί θα πολεστούν, εσύ όμως παραμένεις. Και όλοι θα παλιώσουν σαν ημάτιο. Θα τους τυλίξεις σαν περικάλημα και θα αλλαχτούν. Εσύ, όμως, είσαι ο ίδιος και τα χρόνια σου δεν θα εκλείψουν. Η γη των δούλων σου θα κατοικούν και το σπέρμα τους θα παραμένει μπροστά σου.
1: Δευτέρα προς Κορινθίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Κεφάλαιο 1. Ο Παύλος, Απόστολος του Ιησού Χριστού, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και ο Τιμόθεος ο αδερφός. Προς την Εκκλησία του Θεού που είναι στην Κόρινθο, καθώς και προς όλους τους πιστούς που βρίσκονται σε ολόκληρη την Αχαΐα. Ευχόμαστε ο Θεός Πατέρας μας και ο Κύριος Ιησούς Χριστός να σας δίνουν την χάρη και την ειρήνη. Ευλογημένος να είναι ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, Πατέρας που μας ελεεί και Θεός που μας δίνει κάθε ενίσχυση. Αυτός μας ενισχύει σε κάθε μας θλίψη. Και έτσι με τον ίδιο τρόπο που μας ενισχύει ο Θεός, μπορούμε και εμείς να ενθαρρύνουμε όσους περνούν κάθε είδους θλίψη. Όπως συμμετέχουμε στα παθήματα του Χριστού με το παραπάνω, έτσι και η ενίσχυση του Χριστού γίνεται σε μας με το παραπάνω. Όταν περνάμε θλίψεις, αυτό γίνεται για την ειδική σας ενίσχυση και σωτηρία. Και όταν ο Θεός μας ενισχύει, αυτό γίνεται για τη δική σας ενίσχυση, για να μπορείτε να υποφέρετε με υπομονή τα ίδια παθήματα που και εμείς υποφέρουμε. Και ό,τι ελπίζουμε για σας είναι βάσιμο, γιατί ξέρουμε ότι όπως συμπάσχετε μαζί μας, έτσι θα ενισχυθείτε μαζί μας. Θέλουμε να ξέρετε, αδερφοί μου, για τον κίνδυνο που αντιμετωπίσαμε στην Ασία, γιατί το μέγεθός του ήταν υπερβολικό και ξεπερνούσε τις δυνάμεις μας, σε σημείο μάλιστα που παρολίγο να χάσουμε και τη ζωή μας. Το είχαμε πάρει απόφαση ότι η θανατική μας καταδίκη ήταν αναπόφευκτη. Έτσι δεν ελπίζαμε πια στις δικές μας δυνάμεις, παρά μόνο στη βοήθεια του Θεού που ανασταίνει τους νεκρούς. Αυτός μας έσωσε από ένα τέτοιο θανάσιμο κίνδυνο. Θα κάνει το ίδιο και στο μέλλον.
2: Σε αυτόν στηρίζουμε την ελπίδα μας ότι και πάλι θα μας σώσει με τη συμβολή και των δικών σας προσευχών για μας, ώστε να αποδοθούν για χάρη μας από πολλά πρόσωπα πολλές ευχαριστίες στο Θεό για αυτό που μας χάρισε. Αυτή είναι η καύχησή μας. Η συνείδησή μας μαρτυρεί ότι συμπεριφερθήκαμε στον κόσμο και πιο πολύ σε εσάς με την απλότητα και την ειλικρίνεια που δίνει ο Θεός. Όχι με ανθρώπινη σοφία, αλλά με την χάρη του Θεού. Δεν σας γράφουμε άλλα και άλλα εννοούμε, αλλά γράφουμε αυτά που διαβάζετε και ίσως μάλιστα τα καταλαβαίνετε. Όπως καταλάβατε ως ένα σημείο και εμάς, ελπίζω μάλιστα ότι τελικά θα καταλάβετε πλήρως ως το τέλος. Γιατί την ημέρα του Κυρίου μας Ιησού, το καύχημα το δικό σας θα είμαστε εμείς και το δικό μας θα είστε εσείς. Και με αυτή την πεποίθηση, την προηγούμενη φορά ήθελα να έρθω κοντά σας, για να χαρείτε άλλη μια φορά. Από σας θα ανέβαινα στη Μακεδονία και από εκεί θα ερχόμουν πάλι σε σας και εσείς θα με εξεπροβοδίζατε για την Ιουδαία. Μήπως άραγε αυτό το σχέδιο μου ήταν επιπόλαιο? Ή μήπως αυτά που σκέφτομαι είναι σκέψεις ανθρώπινης αδυναμίας, ώστε στη σκέψη μου να μπερδεύεται το ναι και το όχι? Αξιόπιστος μάρτυρας είναι ο Θεός, ότι αυτά που σας είπαμε δεν είναι ναι και όχι ταυτόχρονα. Γιατί ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, που σας κηρύξαμε εγώ, ο Σιλουανός και ο Τιμόθεος, δεν ήταν ναι και όχι ταυτόχρονα, αλλά πραγματοποίησε το ναι του Θεού. Δηλαδή στο πρόσωπό του εκπληρώθηκαν όλες οι επαγγελίες του Θεού. Είναι το ναι του Θεού. Γι' αυτό και εμείς δοξολογούμε το Θεό δι' αυτού λέγοντας «Αμήν». Και ο Θεός που στεριώνει και εμάς και εσάς στο Χριστό και μας έχρισε λαό του, είναι ο ίδιος που με τη σφραγίδα του μας εγγυάται το μέλλον και σαν πρόγευσή του δίνει μέσα στις καρδιές μας το πνεύμα. Επικαλούμε τη μαρτυρία του Θεού και την τιμωρία του, αν σας λέω ψέματα. Δεν ξανάρθα στην Κόρινθο για να μην σας λυπήσω. Αυτό δεν σημαίνει πως θέλω να σας επιβληθώ σε ζητήματα της πίστης, γιατί σε αυτή μένετε σταθεροί. Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο δεύτερο. Επειδή όμως θέλω να συμβάλλω στη χαρά σας, γι' αυτό έκρινα σωστό να μην σας φέρω λύπη όταν θα έρθω ξανά κοντά σας. Γιατί αν εγώ σας προκαλώ λύπη, τότε θα πρέπει να παίρνω χαρά από εκείνους που στενοχωρώ. Γι' αυτό σας έγραψα όπως σας έγραψα, ώστε όταν έρθω να μην δοκιμάσω λύπη από εκείνους που έπρεπε να μου δώσουν χαρά. Είμαι απόλυτα βέβαιος πως όλοι σας πιστεύετε ότι η δική μου χαρά είναι χαρά όλων σας. Σας έγραψα με πολύ οδύνη, με πόνο στην καρδιά και με πολλά δάκρυα, όχι για να σας στεναχωρήσω, αλλά για να γνωρίσετε την περίσσια αγάπη που έχω για σας. Αν κάποιος προκάλεσε στενοχώρια, δεν στενοχώρησε εμένα, αλλά όλους εσάς, ή τουλάχιστον, για να μην είμαι υπερβολικός, μερικούς από εσάς. Γι' αυτόν είναι αρκετή η τιμωρία που δέχθηκε από την πλειονότητα. Θα ήταν μάλιστα προτιμότερο να τον συγχωρέσετε και να τον παρηγορήσετε για να μην καταρρεύσει από τη μεγάλη στενοχώρια. Γι' αυτό σας παρακαλώ, αποφασίστε να τον δεχτείτε με αγάπη. Γι' αυτό και σας το γράφω. Για να σας δοκιμάσω αν είστε υπάκουοι σε όλα. Σε όποιον συγχωράτε κάτι, συγχωρώ και εγώ. Γιατί και εγώ, ότι έχω συγχωρέσει, αν ήταν κάτι για να συγχωρέσω, το έκανα για χάρη σας μπροστά στο Χριστό. Έτσι, δεν θα βγει κερδισμένος από μας ο Σατανάς. Γνωρίζουμε καλά τις επιδιώξεις του. Όταν έφτασα στην Τροάδα για να κηρύξω το Ευαγγέλιο του Χριστού, αν και μου ήταν ευνοϊκές οι περιστάσεις για το έργο του Κυρίου, όμως δεν μπορούσα να ησυχάσω γιατί δεν συνάντησα εκεί τον αδερφό μου τον Τίτο. Γι' αυτό λοιπόν τους αποχαιρέτησα και έφυγα για την Μακεδονία. Ας είναι δοξασμένος ο Θεός που μας οδηγεί πάντοτε σε θριάμβους με τη δύναμη του Χριστού και με το κήρυγμά μας διαδίδει σαν άρωμα σε κάθε τόπο τη γνώση του Χριστού. Γιατί εμείς είμαστε η ευωδία του Χριστού που προσφέρεται στο Θεό και για όσους βαδίζουν στη σωτηρία και για όσους βαδίζουν στην απώλεια. Για τους τελευταίους είναι μυρωδιά που προέρχεται από το θάνατο και δίνει το θάνατο. Για τους άλλους είναι άρωμα που προέρχεται από τη ζωή και δίνει ζωή. Και ποιος είναι άξιος για ένα τέτοιο έργο? Εμείς πάντως δεν είμαστε όπως πολλοί που εμπορεύονται το Λόγο του Θεού, αλλά μιλάμε με ειλικρίνεια μπροστά στο Θεό, σαν υπηρέτες του Χριστού, σταλμένοι από το Θεό.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ποιος είναι πραγματικά παιδί του Θεού? Αυτός που γεννιέται από σπέρμα άφθαρτο, που είναι ο λόγος του Θεού που ζει και μένει στον αιώνα. Αυτός που δέχεται τον Χριστό μέσα στην καρδιά του, σαν σωτήρα του, σαν λυτρωτή του. Αυτός που υποτάσσεται στον Κύριο και ο Θεός μαρτυρεί μες στη ζωή του, δίνοντάς του το πνεύμα της επαγγελίας.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε Σωτήρα μας Άγιε, γιατί το έλεος σου Κύριε μας είναι μέσα μας και ανάμεσά μας Κύριε. Το βλέπουμε παντού γύρω μας και ξέρουμε ότι είσαι πιστός σε κάθε ρήμα σου, σε κάθε υπόσχεση σου Κύριε. Και ευχαριστούμε γιατί έχουμε έλεος από σένα Κύριε μας, που ρέει από το Σταυρό καθημερινά, κάθε ώρα πάνω μας Ιησού μας. Αμήν Κύριε μας. Αλληλούια. Ξέρετε ότι μέσα στις εκκλησίες, είτε μικρές είτε μεγάλες, ο Κύριος έχει φάλει
2: τους ποιμένες,
1: τους πρεσβύτερους, άτομα που βοηθούν στο έργο. Υπάρχει μια σαν ιεραρχία, αν και μπροστά στο Θεό όλοι είμαστε ένα. Απλά λέμε για τις εργασίες που κάνει ο καθένας. Και η δουλειά ποια είναι του ποιμένα ή των υπόλοιπων? Να γίνουμε όλοι μας όπως το Κύριο μας Ιησού σε χαρακτήρα. Τα θέλω μας, δηλαδή, οι επιδιώξεις μας, οι πόθοι μας, να είναι Άγιοι όπως οι Άγιοι ήταν και στον Κύριό μας. Και ένας ποιμένας είναι ορισμένος από το Θεό να ποιμένει την Εκκλησία, εφοδιάζοντας τους πιστούς να κάνουν τις δουλειές μέσα στην Εκκλησία και έξω. Γιατί σε μεγαλύτερα εκκλησιάσματα από το δικό μας είναι πολλά που πρέπει να γίνουν. Ευαγγελιστικές ομάδες, να βγουν να κάνουν δουλειές για τον Κύριο εκτός, και πνευματικά και φυσικές εργασίες που πρέπει να γίνουν. Αλλά αδερφοί, μια από τις καταστάσεις που θα υπάρχουν, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού πριν από την έλευση του Κυρίου, είναι ότι θα υπάρχει και υπάρχει ήδη ένα πνεύμα ανομίας πάνω στη γη και αναρχίας. Μια επαναστατικότητα στους ανθρώπους. Δεν θέλουν να υπακούνε νόμους. Εκτός και αν τους επιβάλλεις και πάλι, το κάνουν επειδή έχουν το φόβο της τιμωρίας. Αλλά δεν είναι υπάκουοι να κάνουν το σωστό, παρόλο που ξέρουν ότι αυτό που μου επιβάλλεται να κάνω, είτε είναι από το Λόγο του Θεού ή από τους νόμους των κρατών, αν είναι δίκαιοι νόμοι, είναι καλό, είναι όφελος για την κοινωνία. Αλλά μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται από τότε, γιατί είναι ένα πνεύμα αυτό. Και είναι μυστήριο μέχρι, λέει, να φύγει ο κολλίον, αυτός που το εμποδίζει, για να φανεί ο άνομος. Και ξέρουμε ότι ο άνομος είναι ο Αντίχριστος και έχει να κάνει με το πνεύμα της ανομίας. Το οποίο, όπως είπα, μπορεί να το διακρίνει σήμερα παντού. Μπορεί να σκεπάζεται με ωραίες εικόνες και χρώματα και δικαιολογίες, αλλά όταν αλλάζουν οι αιώνιοι νόμοι του Θεού και γίνονται οι νόμοι των ανθρώπων που είναι αποκρουστικοί, λέω, Κύριε, φύλαξέ μας. Πού φτάσαμε, Δεν είναι πολύ ηλικιωμένοι και τα προηγούμενα έτη. Πού φτάσαμε, τι καιρούς φτάσαμε και πιο πίσω το ίδιο. Γιατί, αδερφοί, το έχω ξαναπεί, για πολλούς αιώνες οι άνθρωποι είχαν την ίδια εξέλιξη ως προς τα ήθη, την ηθική, τους νόμους, όπως ήταν το καιρό του Χριστού, το 10ο αιώνα, το 15ο, αρχές του 20ου, μετά είναι αυτή η τρέλα, αυτό το πνεύμα που λέμε που έκανε τους ανθρώπους να θέλουν να κάνουν άλλα πράγματα που είναι εκτός των αιώνιων νόμων. Δηλαδή τα διαζύγια, πότε δεν ήταν σε τόσο μεγάλο βαθμό, η αναρχία, η νεανική παρακοή. Ακούμε τώρα συνέχεια ανήλικα παιδάκια του σχολείου να χτυπάει ο ένας τον άλλο, να κλέβει ο ένας τον άλλο. Άντε πες οι μεγάλοι παρασύρθηκαν, παιδάκια, και τι θα τους κάνεις άμα είναι 13, 14 χρόνο, 12, που ούτε ο νόμος δεν τους πιάνει για να τους βάλεις μέσα, σου λέει, είναι ανήλικο. Και γίνονται τα παιδιά διάβολοι σε εισαγωγικά, γιατί έχουν συνέχεια αυτές τις επιρροές του δαιμονικού πνεύματος και δεν ξέρουν και τι να κάνουν οι αρχές και οι βουλευτές και οι νομοθέτες. Τα παιδιά, κοιτάξτε πώς γίνανε, ανυπάκουα, άναρχα, γιατί η ανομία έχει και τα αποτελέσματά της. Δεν μπορείς να κάνεις τους νόμους να τους αλλάζεις και να μείνουν τα πράγματα όπως θα ήθελες να μείνουν. Είναι το κόστος, όπως λέει ο Παύλος στην προς Ρωμαίους, οι άνθρωποι άλλαξαν τα διατάγματα του Θεού και απολαμβάνουν την πλάνη τους. Μέσα στην πλάνη τους, αυτή είναι η καρπή. Ο άνθρωπος ποθεί να κάνει ό,τι επιθυμεί και δεν θέλει να σεβαστεί καμία κυβέρνηση. Αλλά ούτε αναγνωρίζει ότι μπορεί να διοικείται από κάποιον άλλον άνθρωπο. «Ποιος είσαι εσύ που θα μου πεις τι να κάνω? Εγώ δεν έχω μυαλό, εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ», λένε. Και έχουν πρόβλημα και στις δουλειές τους και στις νόμους και στην αστυνομία και στις εκκλησίες. Όποιος σου πει κάνε αυτό, γιατί? Γιατί είναι εκεί το πνεύμα του αυτό και σου λέει γιατί? Εσύ δεν σκέφτεσαι, εγώ δεν είμαι λογικός. Θα μου πει ο άλλος να μου υποδείξει πώς πρέπει να εργαστώ, εγώ έτσι θέλω να εργάζομαι. Και αυτό το πνεύμα της ανομίας έχει μπει μέσα στα σπίτια, δημιουργώντας, όπως είπα, ανυπάκουα παιδιά αλλά και τα ζευγάρια μεταξύ τους. Η ελευθερία, η ελευθερία, η ελευθερία, τα δικαιώματα μου, τα δικαιώματα μου, τα δικαιώματα μου, καταστρέφουν τις σχέσεις. Γιατί παλαιά η κοπέλα των 18 χρονών, πριν 50-100 χρόνια, λέει θα παντρευτώ τον σύζυγό μου, θα είμαι υπάκουη σύζυγος, θα μαγειρεύω, θα είμαι καλή μαμά, θα φροντίζω τα παιδιά, δεν θα αντιμιλώ στον άντρα μου, θα το σέβομαι. Και είχε κάποιες αρχές. Τώρα λέει, μα να τα κάνω αυτά αν ο άντρας μου κάνει αντάξια αυτά που οφείλει να κάνει αυτός. Αν δεν τα κάνει, γιατί δηλαδή να του μαγειρεύω? Και εγώ δουλεύω και αυτός δουλεύει. Ας μαγειρεύσει μόνος του. Γιατί να πλύνω για όλους και να μην πλύνει αυτός? Δικαιώματα, δικαιώματα, δικαιώματα, αλλά αυτό στο τέλος φτάνει σε ρήξη στις σχέσεις και χαλάει όλο. Και μετά δεν αντέχεις φυσικά και λες ας χωρίσουμε καλύτερα παρά να τσακωνόμαστε και να βλέπουν και τα παιδιά δράματα. Και μετά ζεις με κάποιον άλλον, κάποιον άλλη, ξανά, ξανά. Άσε τώρα που ζουν και με τα ίδια φύλλα. Όμως το ίδιο αυτό άναρχο πνεύμα, αδερφοί, έχει εισχωρήσει και στις εκκλησίες, γιατί η εκκλησία τι είναι? Είναι μια μικρή κοινωνία, όπως είναι η κοινωνία έξω. Ένας αριθμός ανθρώπων μπαίνει σε μια εκκλησία. Είναι και αυτή κομμάτι από την κοινωνία. Είναι ένα κύτταρο, πώς είναι η οικογένεια. Είναι και η εκκλησία. Οι άνθρωποι είναι έξω κάθε μέρα, δουλεύουν, κινούνται, βλέπουν τηλεοράσεις μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έρχονται και στην εκκλησία. Είναι επηρεασμένοι από όλο αυτό το πνεύμα. Ναι, έχουμε τον λόγο του Θεού, αλλά πόσον τον έχουμε, πόσο μένουμε σε αυτό, όταν συνεχώς βομβαρδίζεσαι και έρχεσαι μια φορά την εβδομάδα για 2 ώρες. Αν έρθεις και δεν συμβεί κάτι άλλο, μα ο βομβαρδισμός είναι συνεχής έξω. Ο εχθρός κάνει καλά τη δουλειά του. Συνέχεια. Και δεν θέλουν οι πιστοί να ζουν κάτω από την υγιένουσα διδασκαλία, όπως το ονομάζει ο Λόγος του Θεού. Γιατί δεν θεωρούν ότι είναι υγιές? Και αδερφοί, όπου δεν υπάρχει κυβέρνηση εκκλησίας, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Και έτσι δεν μπορεί να υπάρξει θεία τάξη, πειθαρχία. Γιατί σκεφτείτε μια σωστή εκκλησία, ανεξάρτητα πόσα άτομα είναι, όταν είναι συνεπείς, έρχονται σταθερά, σπάνια να χάσει συνάθεση.

σε αταξία. Και η θεία αρμονία της κυβέρνησης του Θεού καταστρέφεται. Γιατί μας λέει και ο λόγος του Θεού ότι ο Θεός δεν είναι ακαταστασίας, αλλά ειρήνης. Να γίνονται όλα σωστά με τάξη. Κάθε τι που δημιουργείται ή ορίζεται από τον Κύριο έχει μια θαυμαστή τάξη. Άρα, εκκλησιαστική κυβέρνηση και πειθαρχία είναι τόσο απαραίτητα στην τοπική συνάθρηση, όσο και σε όλη την Εκκλησία, στο σύνολο της. Δηλαδή, υπάρχουν άλλες εκκλησίες που μπαίνεις μέσα, είναι ο κόσμος. Έρχεται ο ταξιθέτης, παρακαλώ, ναι, καθίστε εδώ, αν είναι νέα ψυχή, ή εκεί, να μην ψάχνεις να γυρίζεις και να μην ξέρεις πού. Είναι εκεί η μουσική όλα στην τάξη τους, τα παιδιά στο σχολείο τους. Βλέπεις, να μου πείτε, θα κάνουμε προγράμματα. Βλέπεις όμως ένα σεβασμό, ότι αυτό που κάνουμε εδώ τώρα είναι άγιο. Δηλαδή, όπως το θέλει ο Κύριος, για να μπορεί να έρθει η μαμά, ας πούμε, να απολαύσει τη συνάθρησή της χωρίς να την ενοχλούν, γιατί κάποια άλλη μαμά θα προσέχει το μωρό της, και ξέροντας ότι την Τέταρτη Κυριακή θα είναι η θέση της, θα χάσει, εισαγωγικά, τη συνάθρηση, θα θυσιάσει την ευλογία της για να απολαύσουν οι άλλες μαμάδες. Έτσι είναι. Και εγώ θα ήθελα να κάτσω μια μέρα να ακούσω ένα κήρυγμα κάτω. Αλλά, άμα δεν έχει, θα κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Ο καθένας αναλαμβάνει για να γίνει το έργο του Θεού όπως πρέπει. Άρα το θέμα της κυβέρνησης και πειθαρχίας αφορά τόσο τους υπεύθυνους όσο και τους υπόλοιπους αδελφούς. Το σύστημα δηλαδή της εκκλησιαστικής κυβέρνησης, όπως φαίνεται από το Λόγο του Θεού, είναι θεοκρατικό. Δεν είναι δημοκρατικό, όπως είναι η δημοκρατία. Να κάνουμε μια απόφαση. Τι λέτε όλοι, εγώ ψηφίζω αυτό, εγώ αυτό και μετά, μα εγώ δεν συμφωνώ. Και ο Κύριος λέει αυτό θα γίνεται, αυτό, αυτό, αυτό. Δεν είναι ότι δεν λαμβάνουμε υπόψη τις γνώμες των άλλων, αλλά πρέπει να υποτασσόμαστε σε μια απόφαση στο τέλος. Κάποιοι μπορεί να μην συμφωνούν, πρέπει με πίστη να το δεχτούν, γιατί είναι το σωστό. Γιατί είναι ο Θεός αυτός που κυβερνά τον λαό του μέσα από τους εργάτες του. Βέβαια, αυτό δεν δίνει δικαίωμα στον ποιμένα να γίνει κύριος πάνω στην κληρονομία του Θεού και να πει «Ακούστε, εγώ είμαι ο ποιμένας, έτσι θα κάνουμε, έτσι θέλω». Και να επιβάλλεις. Γιατί τι ποιμένας είσαι. Ο καλός βοσκός πώς συμπεριφέρεται στα πρόβατά του. Είναι ο οδηγός, είναι ο βοσκός του ποιμνίου. Αλλά η Εκκλησία, αδερφοί, δεν οργανώνεται για να είναι ένας δυνατός οργανισμός, όπως είναι οι επιχειρήσεις έξω. Γιατί πολλοί έτσι θέλουν να κάνουν την Εκκλησία του σήμερα. Να έχουμε το συμβούλιο της εταιρείας, τους μέτοχους, έτσι να είναι και η Εκκλησία. Να έχουμε κάποια άτομα, να καθόμαστε και να παίρνουν αποφάσεις. Ψηφοφορία, εσύ, εσύ, εσύ, και να βγαίνουν οι αποφάσεις. Μπορεί να είναι κάτι παρόμοιο ως προς τη σκέψη, γιατί λέει στο πλήθος των συμβούλων υπάρχει ασφάλεια, αλλά δεν θα είμαστε όπως μια επιχείρηση. Πρέπει να λειτουργήσει σωστά για να εκπληρώσει την αποστολή της. Και αν εξετάσουμε τη διδασκαλία του Κυρίου Ιησού, αδερφοί, πάνω στο θέμα της εξουσίας, θα μας χρησιμεύσει πολύ να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, γιατί φαίνεται λογικό το δημοκρατικό. Τι θέλουν οι άνθρωποι όλοι? Να άρχουν. Α, να ήμουν εγώ πρόεδρος, να ήμουν εγώ πρωθυπουργός, να ήμουν υπουργός, θα έκανα έτσι, έτσι, έτσι. Θα ήταν άλλοι από κάτω μου, θα τους έλεγα και θα μου κάνανε και θα είχα τα ωφελήματά μου. Ματθαίος 20:20. Ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης ήθελαν τις θέσεις, τις πρώτες θέσεις. Γιατί? Γιατί είναι ωραία όταν είσαι κοντά στον Ιησού, όχι για τον Ιησού, για τις θέσεις. Τότε του πλησίασε η μητέρα των γιών του Ζεβεδαίου μαζί με τους γιους της, προσκυνώντας και ζητώντας κάτι από αυτόν. Τι θέλεις, της είπε ο Κύριος. Πες ώστε να καθίσουν αυτοί οι δύο γιοι μου, ο ένας από τα δεξιά σου και ο ένας από τα αριστερά σου, κατά τη βασιλεία σου. Που αυτοί νόμιζαν ότι η βασιλεία θα ερχόταν πολύ σύντομα. Σου λέει θα είναι ένα τραπέζι μεγάλο, η θρόνη. Να κάτσουν τα δικά μου παιδιά πρώτα, γιατί οι άλλοι. Τι πνεύμα είναι αυτό, αδερφοί? Στο 24. Και όταν το άκουσαν οι 10, αγανάκτησαν για τους δύο αδελφούς. Βλέπετε, αδέρφια, ζούμε με τον Κύριο, κάθε μέρα ξυπνάμε, κοιμόμαστε όλοι μαζί μια ομάδα, 12 Απόστολοι. Και οι δύο τώρα ελίσσονται με τη μαμά, με τη χάρη, να πάνε μπροστά να αρπάξουν τις δύο θέσεις. Και να πάνε οι άλλοι 10 πίσω. Και αγανάκτησαν, λέει. Μιλούμε τώρα για ένα σώμα που ήταν να γίνει η Εκκλησία, οι Απόστολοι. Αλλά ο Ιησούς τους προσκάλεσε και είπε «Ξέρετε ότι οι άρχοντες των εθνών κατακυριαρχούν σε αυτά
και οι μεγάλοι τα κατεξουσιάζουν.

0: Βγάζουν. Δεν βγαίνουν από πάνω και κάνουν ό,τι θέλουν. Και ο κόσμος λέει, ψήφισα και τελικά τι έκανα. Πάει κι αυτός. Δεν θα είναι έτσι μεταξύ σας. Αλλά όποιος θέλει μεταξύ σας να γίνει μεγάλος, προσέξτε το μεγάλος, το κοσμικό φρόνημα δηλαδή που έχουν πολλοί, αν θέλεις να γίνεις πραγματικά μεγάλος, θα είναι διάκονος σας. Υπηρέτης δηλαδή, το αρχαίο λέει διάκονος. Και όποιος θέλει μεταξύ σας να είναι πρώτος, θα είναι δούλος σας. Βλέπετε πώς σπάζει το κοσμικό φρόνημα. Έχω να είμαι δούλος. Τι ακολουθούμε, κύριε, τόσα χρόνια είμαστε εδώ και αντί να πάρουμε τις πρώτες θέσεις θα γίνουμε δούλοι. Γι' αυτό μας κάλεσες. Δούλος. Και αλλού μας λέει, δούλοι αχρίοι είμαστε. Όπως ακριβώς ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε για να διακονηθεί, αλλά για να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρο στη θέση πολλών. Μπορούσε κάλλωστε ο Ιησούς να πει, σας ταΐζω, σας ποτίζω, σας κάνω θαύματα. Λοιπόν, πειρετήστε με. Πάρτε με σε μια άμαξα, να με παίρνετε, να με φέρνετε, να μην περπατώ να κουράζομαι, αφού έχω τη δύναμη του Θεού. Λέει, αντί να διακονηθεί, που θα έπρεπε, ήρθε να διακονήσει ο ίδιος, να υπηρετήσει. Ποιος? Τους δούλους, τους άλλους. Ένα παράλληλο στον Λουκά, 22-25. Εκείνος τους είπε, «Οι βασιλιάδες των εθνών κυριαρχούν σε αυτά». Δηλαδή, μπαίνω εγώ βασιλιάς, κάνω ό,τι θέλω, είσαστε οι υπήκοοι μου, οι δούλοι μου. Όποιο θέλω θανατώνω, όποιο θέλω ανεβάζω. Και όσοι τα εξουσιάζουν καλούνται ευεργέτες. Εσείς όμως όχι έτσι. Αλλά ο μεγαλύτερος μεταξύ σας ας γίνει όπως ο νεότερος. Και εκείνος που ηγείται όπως αυτός που διακονεί. Γιατί ποιος είναι μεγαλύτερος? Αυτός που ξαπλώνει, τότε ξάπλωνε για να φάνε. Έτσι. Ποιος είναι μεγαλύτερος? Αυτός που ξαπλώνει για να φάει ή αυτός που διακονεί? Δεν είναι αυτός που ξαπλώνει. Εγώ όμως στο μέσο σας είμαι όπως αυτός που διακονεί. Δηλαδή ο Κύριος τους έδειξε με τη ζωή του ότι ενώ μου αξίζει και είμαι Κύριος, εγώ ήρθα να σας υπηρετήσω. Έκατσε και τους έπλυνε τα πόδια και του λέει ο Πέτρος, Κύριε τι κάνεις εσύ να πλύνεις τα πόδια? Πάρε παράδειγμα του λέει, έτσι να κάνεις και εσύ. Δεν μιλούσε για τα πόδια, αλλά όπως εγώ ο Κύριος σας έπλυνα τα πόδια, έκανα κάτι δηλαδή που κάνει ο υπηρέτης, ο τελευταίος υπηρέτης, έτσι κι εσείς να υπηρετείτε τα αδέρφια σας. Ενώ είσαστε μεγάλοι, οι Απόστολοι, εσείς που είδετε εμένα, που ζήσατε μαζί μου. Άρα ο Ιησούς χρησιμοποίησε τις εκφράσεις αυτές για να δείξει ότι όποιος θέλει να γίνει, πρώτα πρέπει να είναι. Δεν είναι το τι θέλω, είσαι. Δοκιμάστηκες, τεσταρίστηκες. Γιατί το να είσαι κάτι προηγείται από το να κάνεις κάτι. Το να κάνεις κάτι απορρέει από το να είσαι κάτι. Όλοι θέλουν τις δόξες και τα. Ποιος δεν θέλει τώρα, πιστός, καλός πιστός, να έρθει κάποιος και να του πει: Σου δίνω 100.000 ευρώ, κάντα ό,τι θέλεις. Με τους φτωχούς, ό,τι θέλεις. 1 εκατομμύριο ευρώ. Όλοι το θέλουν. Το μαμονά. Τον άλλον κύριο. Μα είναι ο κύριος. Ναι, αλλά τα λεφτά κανείς δεν θα τα. Δεν τα έκλειψες, θα δίνει δώρο. Όλοι ρέπουμε προς την θαρκικότητα, προς την απόλαυση. Θα δώσω και στον κύριο. Να πάω για ένα ταξιδάκι, να πιάσω και μια τηλεόραση 80-100 νίτσες, γιατί να μείνω στις 60 στις 40. Τι είμαι εγώ. Οι άλλοι έχουν καλύτερο αυτοκίνητο, καλύτερο, καλύτερο, καλύτερο και δεν τελειώνει. Είναι μέσα αυτό το πνεύμα του να απολαύσω πιο πολλά τώρα. Με άλλα λόγια, η λειτουργία ακολουθεί το χαρακτήρα. Και αυτοί που διακονούν το κάνουν επειδή είναι ήδη διάκονοι, είναι ήδη υπηρέτες. Επαναλαμβάνω, αδερφοί, σκεφτείτε ο Κύριος Ιησούς πόσα μπορούσε να απολαύσει. Αλλά λέει, δεν ενόμισε αρπαγή να είναι ίσα Θεό και ταπείνωσε τον εαυτόν του και πήγε μέχρι το Σταυρό. Μπορούσε πραγματικά να απολαμβάνει πολλά πράγματα. Είχε την εξουσία, τη δύναμη. Δηλαδή, το να περπατάς πάνω στα κύματα, νομίζετε ότι μόνο αυτό μπορούσε να κάνει. Μπορούσε να πετάει. Μπορούσε να πηγαίνει από μια πόλη στην άλλη να διακτηνίζεται. Δηλαδή, ο άλλος ο μαθητής πήγαινε από τον Ευνούχο και βρέθηκε εκεί κάτω με το πνεύμα. Ο Κύριος δεν μπορούσε να το κάνει. Μπορούσε να περνάει να κάνει ό,τι θέλει. Πολλά πράγματα μπορούσε να κάνει. Δεν εκμεταλλεύτηκε ποτέ τη δύναμη του Θεού για ίδιο όφελος, για προσωπικό όφελος. Πάντα ήταν για να υπηρετήσει, να δώσει. Και τα θαύματα που έκανε και ό,τι έκανε ήταν πάντα για να δώσει στους άλλους. Έχουμε τέτοιο πνεύμα εμείς. Γιατί όταν δεν έχεις δυνάμεις, λες αφού δεν έχω, τι να κάνω. Ταπεινός είμαι, θέλω, δεν θέλω. Όταν έχεις όμως, θα μπορείς να μείνεις ταπεινός, ταπεινή. Ή θα πεις, θα αρπάξω κι εγώ λίγο για μένα. Όλους τους άλλους να δίνω. Στον κόσμο έξω η μεγαλοσύνη μετριέται από το τι φαίνεται, από την εξωτερική εξουσία, την πολιτική επιρροή. Είμαι ο τάδε, είμαι ο τάδε. Για σκεφτείτε να έρθει ένας υπουργός στη συνάθρησή μας. Εκεί, το κοστούμι του, με τους δύο-τρεις φύλακές του κλπ. Δεν θα του δώσουμε την καλύτερη θέση, να τον πορυποιηθούμε λίγο νερό κάτι, όπως λέει ο Ιάκωβος. Αν έρθει ένας ζητιάνος, άστεγος, θα του πεις κάτσε εκεί στην άκρη, μην μας λερώσει και τις καρέκλες τώρα, πρόσεχε. Και φύγει μετά. Είμαστε έτσι μέσα μας εμποτισμένοι. Ενώ είναι, δεν είναι κακός ο υπουργός, αλλά είναι μια πολύτιμη ψυχή και ο ένας, μια πολύτιμη ψυχή και ο άλλος. Δεν το βλέπουμε έτσι όμως, γιατί έχουμε σαρκικά μάτια. Γιατί ο υπουργός θα έρθει, σημαίνει ότι θα μας διαφημίσει. Θα πούνε άλλοι στην εκκλησία του τάδε, πάει ο υπουργός. Θα φέρει και άλλους υψηλόβαθμους. Άρα θα μεγαλώσει το έργο του Θεού, θα πούμε εμείς με την πονηρή μας λογική. Ότι κάνουμε για τον Κύριο. Πόσοι υπουργοί πήγαιναν στον Κύριο, ενώ πόσοι φτωχοί και τελευταίοι πήγαινανε. Γιατί αδερφοί, δυστυχώς, αυτοί που έχουν τις θέσεις και τις εξουσίες δεν νιώθουν την ανάγκη του Θεού τόσο πολύ. Ενώ αυτοί που να περιμένει οι τελευταίοι, που δεν τους θέλει κανένας, αυτοί είναι που εξητούν τον Κύριο. Και έχουμε το παράδειγμα του πλούσιου και του φτωχού Λάζαρου. Είχε ο πλούσιος, όταν έτρωγε, έπινε, τι ανάγκη είχε τον Θεό. Ο Λάζαρος όμως που κρεμότανε από το Θεό, θα είχε φαγητό να φάει αν δεν είχε. Θυμάστε πώς τη λέμε την αδερφή μου που πήγε στην Αφρική. Δεν ξέρω αν σας το ξαναείπα. Μια φορά μου λέει, αδερφέ, είσαστε πολύ πιστοί εσείς. Γιατί αδερφή. Γιατί εσείς, λέει, προσεύχεστε διαφορετικά ενώ χρειάζεστε τίποτα. Τι εννοείς, αδερφή, λέει, εμείς δεν θέλουμε σωτηρία. Λέει, πήγα στα σπίτια σας, είδα. Άνοιγε το ψυγείο σας, είναι γεμάτο. Τα ντουλάπια σας γεμάτα, δεν έχετε ανάγκη. Γιατί προσεύχεστε. Εμείς, λέει, δεν προσευχηθούμε κάθε μέρα, δεν ξέρουμε αν θα έχουμε φαγητό την άλλη μέρα. Λέω, κοίταξε πώς σκέφτεται η γυναίκα του Θεού. Ότι κρέμεσαι από το Θεό κάθε μέρα για να ζήσεις. Εμείς δεν έχουμε ανάγκη το Θεό. Οι μισθοί μας έρχονται, μπαίνουν στην τράπεζα, έχουμε το γεσί, έχουμε τα πάντα. Άντε, εμένει η αιωνιότητα. Και είδαν ότι μας θαύμασε γιατί είμαστε τόσο πιστοί, ενώ δεν θα έπρεπε. Ενώ δεν έχουμε ανάγκη, αφού έχουμε τέτοια ευλογία από το Θεό. Ας τον Κύριο εκεί στην άκρη. Βλέπετε, αδερφοί. Και είναι τιμή μας που μένουμε με τον Κύριο, ενώ δεν τον έχουμε ανάγκη συσσαγωγικά. Γιατί έχουμε και να φάμε και να πιούμε και να ντυθούμε. Έτσι μας θέλει ο Κύριος. Στη Βασιλεία του Θεού η μεγαλοσύνη μετριέται με την εσωτερική ταπείνωση και την εξωτερική ζωή υπηρεσίας. Ταπεινός από μέσα, απ' έξω να υπηρετήσεις. Γιατί? Γιατί υπηρετείς τον Κύριο. Το να είσαι πρεσβύτερος λοιπόν, να έχεις δηλαδή μια υπευθυνότητα στην Εκκλησία, είναι κάτι που κάνει κάποιος παρά μια θέση την οποία καταλαμβάνει. Γιατί έχουμε στην Εκκλησία τον ποιμένα και έχουμε και τους πρεσβύτερους. Και λέμε τώρα οι πρεσβύτεροι τι χρειάζονται, αφού είναι ο ποιμένας. Μα ο ποιμένας είναι ένας. Δεν μπορεί να κάνει όλα μόνος του. Θέλει καλούς βοηθούς, άγιους άνθρωπους να σταθούν, να τον βοηθήσουν. Όπως το Μωυσή, θυμάστε, το φέρνα, ήρθε όλος ο λαός να δικάσει όλους τις υποθέσεις τους και ο άνθρωπος δεν άντεχε. Του λέει και ο πεθερός του, δεν θα αντέξεις. Βάλε πρεσβύτερους άνθρωπους να τις υποθέσεις αυτές τις απλές, να τις βλέπουν αυτοί και αν είναι κάτι πολύ δύσκολο, να έρχεται σε σένα. Δεν θα αντέξεις. Να μου πείτε, είχε πολύ λαό. Αλλά γενικά χρειάζεται η Εκκλησία. Δεν μπορεί να είναι ένας και όλοι οι άλλοι κάτω να μην κάνουν τίποτα. Δηλαδή στην ουσία η πράξη έχει δείξει ότι όταν οι βασικές αρχές της αγάπης και της υπηρεσίας είναι εδρεωμένες σε μια Εκκλησία, τα θέματα της ηγεσίας και της εξουσίας τακτοποιούνται ήσυχα. Δεν χρειάζεται να τσακωνόμαστε και να μου τρώνουμε και γιατί το ένα και το άλλο. Κυλάει μόνο του, βγαίνει μόνο του. Γιατί υπάρχει η αγάπη και οι βασικές αρχές και ξέρουμε πώς λειτουργεί ο λόγος του Θεού. Οι ποιμαντορικές επιστολές που περιέχουν τα προσόντα των πρεσβυτέρων, που γράφει ο Παύλος, έτσι πρέπει να είναι, δεν γράφτηκαν για να τις διαβάσουν μόνο οι πρεσβύτεροι, είναι για όλο το σώμα της Εκκλησίας. Γιατί είναι άρετες που πρέπει να τις έχουν όλοι οι πιστοί. Δηλαδή όλοι μας πρέπει να είμαστε εγκρατείς. Όλοι μας πρέπει να είμαστε άμμομοι, επιοικείς. Δεν είναι μόνο ο πρεσβύτερος, επειδή έχει μια θέση στην Εκκλησία και εμείς ας κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αλλά το ζητάει, 1 Τιμοθέου 4,12, το ζητάει ειδικά για τους πρεσβύτερους για να τους έχουμε ως πρότυπα και να τους μιμούμαστε. Γιατί όσο ανεβαίνει κάποιος μες στην Εκκλησία, το βλέπουμε από πιο πολλά μάτια. Άρα πρέπει να είναι καλό παράδειγμα. Κανείς Ας μην καταφρονεί την νεότητά σου, λέει στον Τιμόθεο ο Παύλος, αλλά να γίνεις τύπος των πιστών στα λόγια, στη συμπεριφορά, στην αγάπη, στην πίστη, στην αγνότητα. Τύπος. Γιατί ξέρετε, λέει και το ρητό, η γυναίκα του Κέσσερα δεν είναι αρκετό να είναι τιμία, πρέπει να φαίνεται και τιμία. Άρα πρέπει να είσαι τύπος. Να μην αφήνεις αμφιβολίες, μα είναι, δεν είναι αυτός. Μήπως κλέβει αυτός από το ταμείο. Να είσαι καθαρός σε όλα, έστω και ας λες, μα εγώ είμαι τίμιος και δεν πρόκειται να κλέψω. Πρέπει και ο άλλος να νιώθει αυτήν την εμπιστοσύνη. Γι' αυτό είναι σημαντικό να προσέξουμε τι λέει ο Λόγος του Θεού στα θέματα αυτά. Υπάρχει μια ιεραρχία, αδερφοί, δεν είναι κακό. Για σκεφτείτε το σώμα μας να μην είχε σκέλετο, κόκαλα. Θα έλειωνα κάτω, μια μάζα. Πώς θα κινηθείς, πώς θα σηκώσεις κάτι. Δεν μπορείς. Έχουμε ανάγκη το σκελετό, αν θέλουμε να σταθούμε στα πόδια μας, να εργαστούμε. Για φανταστείτε ένα σπίτι ή μια οικοδομή και να μην βάλουν κολόνες. Α στήσουμε τα τούβλα να τελειώνουμε. Με τον πρώτο αέρα θα πέσουν όλα. Θέλεις το σκελετό και να πιάσουν οι τείχοι γύρω-γύρω για να κρατηθεί. Αν δεν έχει σκελετό. Όπως το ανθρώπινο σώμα, όπως την οικοδομή, έτσι και στην εκκλησία, χρειαζόμαστε μια δομή, μια ραχοκοκαλιά, ένα σκελετό. 1 Τιμοθέου 1:3. Καθώς σε παρεκάλεσα, γράφει ο Παύλος, όταν πορευόμουν στη Μακεδονία, παράμεινε στην Έφεσο για να παραγγείλει σε μερικούς να μην διδάσκουν διαφορετικά. Γιατί υπήρχαν, λέει το αρχείο, ή να παραγγείλει τη συν μη ετεροδιδασκαλήν. Έτερες διδασκαλίες, αλλά διαφορετικές από αυτές που έπρεπε. Και του λέει να παραγγείλεις να μην διδάσκουν διαφορετικά. Και στο Τίτος 1:5. Γι' αυτό σε άφησα στην Κρήτη για να επιδιορθώσεις τις ελλείψεις και να καταστήσεις από πόλη σε πόλη πρεσβυτέρους όπως εγώ σε διέταξα. Του λέει το λόγο γιατί τον άφησε στην Κρήτη. Λέει τον άφησε για να διορθώσει τα ελλείποντα, τις ελλείψεις. Τις ελλείψεις. Το έργο να άρχισε, αλλά ήταν λίγο μισοτελειωμένο. Χρειαζόταν ολοκλήρωση. Το κείμενο λέει τα λείποντα επιδιορθώσει. Η Εκκλησία, αδελφοί, πάντα αναμορφώνεται. Αναφύονται νέα θέματα, νέα προβλήματα και πρέπει όλα να μπαίνουν στη θέση τους για να μπορεί να κυλάει, να δουλεύει το σώμα. Και βάζει τον εαυτό της κάτω από το λόγο του Θεού. Κάνει την αυτοεξέτασή της, το σώμα του Κυρίου. Ελέγχει τη ζωή της. Ελέγχει τους θεσμούς της, τη διδασκαλία της. Όχι με βάση τις ανθρώπινες παραδόσεις και τι λέει ο ένας και ο άλλος, αλλά με βάση το λόγο του Θεού. Και κάθε φορά που η Εκκλησία διαπιστώνει ότι ξέφυγε, πηγαίνει στο λόγο του Θεού πίσω και αναμορφώνεται, αυτοδιορθώνεται, γιατί περνούν τα χρόνια και εύκολα μπορεί να αρχίσει να αλλάζει. Γιατί ο εχθρός είναι εχθρός, όπως είπα, και παρισφρίου μέσα στο σώμα, απ' έξω, είτε διδασκαλίες είτε συνήθειες. Και υπάρχουν εκκλησίες σήμερα που έχουν ξεφύγει από τη βάση. Οι νέοι, αγκαζέ, φιλιά, ματσμούτς, μόνοι τους, μόλις τελειώνει η συνάθρηση, να βγουν έξω, να κάνουν ό,τι θέλουν. Εγώ είμαι έγκυος, οι άλλοι είναι έγκυος, και τι να κάνουμε. Όπως είπα, το ένα φέρνει το άλλο. Δηλαδή, πράξεις 20-25. Τι πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνεται στην Εκκλησία, τι περιμένουμε από το Πρεσβυτέριο. Ποιες είναι οι προσδοκίες μας. Λέει, και τώρα ειδού, εγώ ξέρω ότι δεν θα δείτε πια το πρόσωπό μου. Ήταν ο Παύλος που μίλησε στους αδελφούς φεύγοντας, ήξερε ότι θα πάει στην Ιερουσαλήμ, θα συλληφθεί, θα πάει στη Ρώμη, δεν θα το ξαναβλέπανε. Γιατί μαρτυρώ σε εσάς τη σημερινή μέρα ότι είμαι καθαρός από το αίμα όλων. Γιατί δεν υπέκρυψα, ώστε να μην σας αναγγείλω όλη τη βολή του Θεού. Προσέχετε εαυτούς σας και όλο το ποίμνιο στο οποίο το Πνεύμα το Άγιο σας έθεσε επισκόπους, για να ποιμένετε την Εκκλησία του Θεού, την οποία απόκτησε με το αίμα το δικό του. Και κάνει μια προφητική δήλωση ο Παύλος. Εγώ ξέρω ότι θα εισέλθουν σε εσάς, μετά την αναχώρησή μου, λύκοι βαρείς, άγριοι δηλαδή, που δεν θα λυπούνται το ποίμνιο. Και από εσάς τους ίδιους θα σηκωθούν άνδρες μιλώντας διεστραμμένα, για να αποσπούν τους μαθητές πίσω τους. Γι' αυτό αγρυπνείτε και να θυμάστε ότι για 3 έτη, νύχτα και μέρα, δεν έπαψα με δάκρυα να νουθετώ καθέναν ξεχωριστά. Βλέπετε, τους βάλει υπευθυνότητα τους πρεσβυτερούς, τους επισκόπους. Λέει στο 28, σας έβαλε ο Θεός επισκόπους στην εκκλησία που την αγόρασε με το αίμα του, για να κάνετε τι, να την ποιμένετε. Αυτή είναι η εικόνα του βοσκού με τα πρόβατα. Είναι σημαντική. Θα μου πείτε, μα δεν έχουμε τον ποιμένα. Ωραία, και οι άλλοι ποιμένουν μαζί. κάτω από τον ποιμένα. Το βρίσκουμε παντού στην Αγία Γραφή. Γιατί η εικόνα του βοσκού που ποιμένει, του ποιμένα, είναι πλούσια. Ο βοσκός αγαπάει τα πρόβατα, είναι τρυφερός, είναι ικανός να τα προσέχει, δουλεύει σκληρά, τα θεραπεύει, δένει αν είναι ένας τραυματισμός, κινδυνεύει μαζί τους, κρυώνει μαζί τους, τα τρέφει, τα καθαρίζει, τα φροντίζει. Είναι ένα μαζί τους. Υπηρετεί ο βοσκός. Είναι ένα μείγμα εξουσίας και φροντίδας, ένα μείγμα δύναμης και τρυφερότητας. Ψαλμός 23. Και επειδή αυτή η εικόνα του βοσκού είναι τόσο πλούσια, ο Θεός την χρησιμοποιεί επανειλημμένα για να περιγράψει τη δική του αγάπη και φροντίδα προς το λαό του. «Ο Κύριος, ο ποιμένας μου, τίποτα δεν θα στερηθώ. Σε βοσκές χλωρές με ανέπαυσε, σε νερά ανάπαυσης με οδήγησε». Βλέπετε πως ο Θεός μας φροντίζει τρυφερά. Στο 4. «Και μέσα σε κοιλάδα σκιάς θανάτου αν περπατήσω, δεν θα φοβηθώ κακό, επειδή εσύ μαζί μου, η ράβδο σου και η βακτηρία σου, αυτές με παρηγορούν». Η ράβδος είναι ράβδος. Δηλαδή, από τη μια παρηγοριά, από την άλλη, η ράβδος του Θεού, δηλαδή η πειθαρχία, το μάλωμα, μας παρηγορούν. Είναι ώρα που αναφύγεις, ανεμελιά, ανοησία, όπως τα μωρά που είναι ανόητα, και λες, έλα εδώ, προβατάκι, μια, δυο, τρεις, κάτσε εδώ. Α, πονάς, αλλά ξέρεις ότι είναι το συμφέρον σου στο τέλος. Ο Θεός λοιπόν είναι ο ποιμένας μας και μας βόσκει. Είναι αυτός που μας παρηγοράει όταν έχουμε ανάγκη και μας μαλώνει όταν πάμε να του ξεφύγουμε. Είναι αυτός που μας διδάσκει και κάνει υπομονή μαζί μας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Εζεκείλ 34ο κεφάλαιο. Και από την Παλαιά Διαθήκη χρησιμοποιεί ο Λόγος του Θεού την εικόνα αυτή για να περιγράψει τη δουλειά αυτών που οδηγούν τον λαό του Θεού. Έγινε σε μένα λόγος του Κυρίου λέγοντας «Ιε ανθρώπου, προφήτευσε ενάντια στους ποιμένες του Ισραήλ». Αφού μιλάμε για τους ποιμένες που ενδιαφέρονται, όπως εδώ στο ψαλμό. «Προφήτευσε και πες τους». Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός στους ποιμένες, αλίμονος στους ποιμένες του Ισραήλ που βόσκουν τον εαυτό τους. Οι ποιμένες δεν βόσκουν τα ποιμνία. Η φύση αυτό μας διδάσκει. Εσείς όμως τρώτε το πάχος, ντύνεστε το μαλλί, σφάζετε τα παχιά, δεν βόσκετε τα ποιμνία. Δεν ενισχύσατε το ασθενικό. Δεν γιατρέψατε αυτό που δεν είναι καλά. Και δεν κάνατε επίδεσμα στο συντριμμένο. Και δεν επαναφέρατε το πλανεμένο και δεν ζητήσατε το χαμένο. Αλλά με βία και με σκληρότητα δεσπόζατε πάνω σε αυτά. Βλέπετε, υπάρχουν και τέτοιοι ποιμένες. Να αρπάξω μόνο, να πάρω. Και μαλώνει ο Θεός εδώ τους ηγέτες αυτούς. Αλλά δεν το διαβάζουμε για το λόγο αυτό, αλλά για να δούμε και εκεί τι ο Θεός έχει στο μυαλό του από τους ποιμένες που καλεί να υπηρετήσουν το λαό του. Γιατί το πρόβλημα με τους ποιμένες αυτούς είναι ότι δεν εργάστηκαν, δεν δούλεψαν. Και η αμέλειά τους περιγράφεται με όρους της δουλειάς του βοσκού, όπως ο βοσκός έχει το κοπάδι του, τα πρόβατά του. Ξέρετε πόσο κουραστικό είναι, αδερφοί, για ένα βοσκό να έχει το κοπάδι του, να ξυπνήσει χαράματα, να το γαλέψει αν πρέπει, να το βγάλει έξω, χειμώνας, ό,τι είναι, μακριά, να κουραστεί. Υπάρχουν οι λύκοι, υπάρχουν οι αρκούδες, ξέρετε, οι κίνδυνοι, να μείνει μαζί τους μέχρι τέλους να το φέρει πίσω μετά βράδυ. Γιατί δεν έχει έτοιμη τροφή να τα ταΐζει, δεν είναι πλούσιος. Τι κάνει ο βοσκός? Το αδύναμο πρόβατο το δυναμώνει. Το άρρωστο το γιατρεύει. Το πληγωμένο θα βάλει επίδεσμο. Αυτό θέλει κόπο, θέλει ενδιαφέρον, θέλει φροντίδα. Το παραστρατισμένο, το χαμένο, πάει να το βρει. Πού να τρέχω εγώ τώρα μέσα στα αγκάθια, μέσα στα γκρεμούς, να πάω να βρω αυτό το παλιό πρόβατο που έφυγε? Θα πει, ας μείνω με τα 99, με τα 98. Ο Κύριος όμως λέει, πάει να βρει το χαμένο. Είναι κόπος. Όταν λοιπόν ο Παύλος ετοιμάζεται να φύγει, προσπαθεί να αφήσει στους πρεσβύτερους στην Έφεσο μια εικόνα, σύμφωνα με την οποία πώς είναι να υπηρετούν την Εκκλησία. 1 Πέτρου 5. Και τους παρομοιάζει, όπως είναι φυσικό, με τους βοσκούς. Τους λέει να ποιμένετε. Τους πρεσβυτέρους μεταξύ σας παρακαλώ εγώ, ο συμπρεσβύτερος και μάρτυρας των παθημάτων του Χριστού και ο συμμέτοχος της δόξας που μέλει να αποκαλύπτεται. Ποιμάνετε το ποίμνιο του Θεού που είναι στη φροντίδα σας, επιβλέποντας όχι αναγκαστικά, αλλά εκούσια, κατά θέλημα Θεού. Μήτε εσχροκερδός, αλλά πρόθυμα. Μήτε κατακυριαρχώντας σε όσους έλαχε ο κλήρος να είναι ποιμνιό σας, αλλά να γίνεστε πρότυπα του ποιμνίου. Και όταν φανερωθεί ο αρχιποιμένας, εννοεί τον Κύριον Ιησού, θα πάρετε αμοιβή τον αμαράντινο στέφανο της δόξας. Όταν έρθει, δεν παίρνεις αμέσως την ανταμοιβή σου. Ως αρχικός ποιμένας τι θέλει? Θα σου δώσω να μου δώσετε. Θέλω να απολαμβάνω από αυτά που σας δίνω, γιατί εγώ τι θα κάνω? Μα εδώ λέει, όταν φανερωθεί ο αρχιποιμένας, θα πάρει ως αμοιβή τον αμαράντινο στέφανο της δόξας. Συμβουλεύει τους πρεσβύτερους πώς να υπηρετούν σωστά και τους ονομάζει και αυτός ποιμένες. Γιατί, αδερφοί, έχουν όλοι καθήκον να τρέφουν το ποίμνιο του Θεού με τη σειρά τους. Μεγάλη έμφαση δίνουν οι Απόστολοι στο παράδειγμα της ζωής των ίδιων των πρεσβυτέρων, αλλά και της οικογένειάς τους. Δηλαδή, ποια εικόνα, καλή εικόνα δίνεις προς τα έξω και πώς διδάσκει το ποίμνιό τους ένας πρεσβύτερος, πώς βοηθάει. Και ο Παύλος, αποχαιρετώντας τους πρεσβυτέρους της Εφέσου, όπως είπαμε πριν, τους λέει να προστατεύσουν το ποίμνιο από τους βαρύς λύκους, τους άγριους λύκους, των κάθε είδους πλανών που θα ορμήσουν μέσα στην Εκκλησία και δεν θα λυπηθούν τα αδύνατα αρνιά του Θεού. Γιατί όταν παρισφρήσει ένας λύκος ντυμένος προβατάκι μέσα στο σώμα και αρχίσει και διαλύει και κατατρώει τα προβατάκια, αν ο ποιμένας κοιμάται, ποιος θα το δει? Και οι πρεσβύτεροι, αυτοί που είναι εκεί, οι watchmen που λέμε, δηλαδή κοιτάζεις και βλέπεις για να μην γίνει ζημιά, γιατί θέλεις να αυξηθεί το έργο από τη μια, αλλά πρέπει να προσέχεις και τα νότα σου. Είναι σωστό να βγαίνεις έξω, να προσπαθείς να ευαγγελίζεις, να φέρεις ψυχές και από μέσα ο διάβολος να νονίζει μέσα στην εκκλησία και εσύ να μην έχεις χαπάρει γιατί τα μάτια σου είναι μόνο έξω. Και μέσα και έξω. Γιατί σήμερα στην εκκλησία παρισφραίουν όχι μόνο πλανερές δογματικές διδασκαλίες, αλλά όπως είπα, ο κοσμικός τρόπος αντιμετώπισης των πάντων. Τι κάνουν άλλοι έξω, έτσι να κάνουμε κι εμείς. Πώς προστατεύονται οι ανυποψίαστοι πιστοί? Πράξεις 20-28, εκεί που είμαστε πριν. Προσέχετε τους εαυτούς σας και όλο το ποίμνιο στο οποίο το Πνεύμα το Άγιο σας έθεσε επισκόπους, για να ποιμένετε την Εκκλησία του Θεού, την οποία απόκτησε με το αίμα το δικό του. Προσέξτε, λέει, ξέρω ότι θα εισέλθουν σε εσάς μετά την αναχώρηση μου λύκοι άγριοι, που δεν θα λυπούνται το ποίμνιο, και από εσάς τους ίδιους θα σηκωθούν άνδρες μιλώντας διέστραμμένα για να αποσπούν τους μαθητές πίσω τους. Γι' αυτό αγρυπνείτε. Για σκέψου να σου λέει ο Απόστολος Παύλος ότι καλά, απ' έξω θα έρθουν, να μην έρθουν. Αλλά λέει ότι μπορεί να έρθουν, αλλά και από μέσα, από εμάς θα σηκωθούν κάποιοι. Γι' αυτό αγρυπνείτε. Και για τους εαυτούς μας, μην γίνουμε εμείς λύκοι χωρίς να το προσέξουμε, να παρασυρθούμε δηλαδή, αλλά και για τους γύρω μας. Ξανά στον Τίτο, εκεί στο πρώτο κεφάλαιο, στο 5. Γιατί πρέπει ο επίσκοπος να είναι ακατηγόρητος ως οικονόμος του Θεού. Να μην είναι αυθάδης. Να μην είναι οργύλος. Κάθε λίγο φωνάζεις, κάνεις καυγάδες, γιατί αδικήθηκες. Δεν είναι έτσι ο άνθρωπος του Θεού. Μήτε φιλόκρασος. Να έρχεται δίπλα σου και να μυρίζει ποτό ξανά και ξανά. Λες τώρα, μα δεν μπορώ, μ' αρέσει. Δεν δείχνεις ελευθερία εκεί. Μήτε να δέρνει, μήτε εσχροκερδείς. Αλλά, και μας λέει τώρα, τα θετικά. Φιλόξενος, φιλάγαθος, σόφρονας, δίκαιος, όσιος, εγκρατής, προσκολλημένος στον πιστό λόγο, σύμφωνα με τη διδαχή, για να είναι δυνατός επίσης να προτρέπει στη διδασκαλία την υγιή και αυτούς που αντιλέγουν να ελέγχει. Γιατί αν ο ίδιος δεν τα ζει και δεν τα ξέρει, πώς θα ελέγξει τους άλλους? Δηλαδή θα πρέπει ο πρεσβύτερος να είναι προσκολλημένος στο λόγο του Θεού για να μπορεί να κάνει δύο πράγματα. Από τη μια να καθοδηγεί με τη σωστή διδασκαλία τους γύρω του και να προτρέπει, και από την άλλη να ελέγχει αυτούς που είναι αντίθετοι με τη διδασκαλία αυτή. Μα εγώ έτσι νομίζω. Έλα εδώ, αδερφέ μου, αδερφή μου. Νομίζεις. Ο λόγος τι λέει? Είναι έτσι, έτσι, έτσι. Μα δεν το καταλαβαίνω. Να προσευχηθείς να το καταλάβεις. Δεν θα βγεις από τη διδασκαλία. Δεν θα διαδίδεις μες στο σώμα του Χριστού τις ιδέες σου και να φέρνεις αμφιβολία στα προβατάκια, ειδικά τα αδύναμα. Έχουμε μια διδασκαλία, ένα λόγο, μια ερμηνεία του Λόγου του Θεού μέσα από τη σοφία που ο Θεός μας έδωσε, όσοι μας έδωσε. Αν είναι κάτι λάθος, ο Κύριος να μας το δείξει να το αλλάξουμε. Δεν λέμε ότι η Εκκλησία είναι τέλεια σε όλα, δεν έχουμε ακόμη ερμηνεία σε όλα, αλλά με το καλύτερο πνεύμα που μπορούμε και με τη καλύτερη σοφία που ο Θεός μας έδωσε, έχουμε τη διδασκαλία μας σε διάφορα θέματα. Πολλοί ρωτάνε τι θα κάνεις σε αυτήν την περίπτωση. Πώς να ενεργήσουμε σε αυτό? Δεν λέει ο Λόγος του Θεού καθαρά. Έχεις όμως το γενικό πνεύμα του Θεού. Δηλαδή λέει ένας, εγώ έχω χρήματα, μπορώ να αγοράζω τσιγάρα. Λέει ο Λόγος του Θεού να μην καπνίζουμε. Δεν έχω πρόβλημα οικονομικό, προσέχω την υγεία μου, λίγο. Πώς θα του πεις ότι δεν είναι όμορφο, δεν είναι σωστό, αφού δεν το λέει ο Λόγος καθαρά? Πρέπει να πας από άλλα εδάφια. Ότι να μην καταστρέφεις το ναό του Θεού που είναι ο ναός του Αγίου Πνεύματος, το σώμα σου. Και λοιπά. Ενώ τέτοιες περιπτώσεις που οι άλλοι δεν το αντιλαμβάνονται, γιατί σου λέει δείξε μου το από τον λόγο. Δεν υπάρχει. Πράξεις 15.5. Σαν παράδειγμα έχουμε το πρόβλημα που δημιουργήθηκε στην πρώτη εκκλησία. Σηκώθηκαν τότε μερικοί που ήταν από την αίρεση των Φαρισαίων. Όταν λέμε αίρεση είναι καλή λέξη η αίρεση, έτσι δεν είναι η σημασία που έφτασε μέχρι σήμερα. Ήταν η σχολή, η σκέψη, ο τρόπος σκέψης τους. Ερώ σημαίνει σκέφτομαι έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Και που είχαν πιστέψει, λέγοντας ότι πρέπει να τους περιτέμνουν και να τους παραγγέλουν να τηρούν τον νόμο του Μωυσή. Εντάξει, ο Χριστός το δεχτήκαμε, σταυρώθηκε, αμή, αλλά δεν θα καταργήσουμε και τον νόμο που ο Θεός μας έδωσε, αφού ο Θεός μας τον έδωσε. Δεν είναι η ιδέα του Μωυσή. Ο Θεός τον έδωσε, αλλά ήταν μέχρι καιρού διορθώσεως. Όταν ήθελε ο Κύριος και έγινε ο αμνός, δεν χρειαζόταν πια να περιτέμνεσαι, ούτε να κάνουμε θυσίες, ούτε τίποτα. Αλλά αυτοί θέλανε να τηρούν και τον νόμο του Μωυσή για διπλή ασφάλεια, ας πούμε. Και συνάχτηκαν οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι για να δουν τι θα κάνουν σχετικά με την υπόθεση του λόγου αυτού. Κάναν δηλαδή μια συνάντηση όλοι μαζί και βλέπουμε οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι. Δεν είπαν οι Απόστολοι, εμείς είμαστε οι Απόστολοι, τα ξέρουμε όλα, έχουμε εδώ με τον Κύριο μπροστά μας, δεν έχουμε ανάγκη τους Πρεσβύτερους τώρα. Δεν είχαν τέτοιο πνεύμα οι αδερφοί. Υπήρχαν ήδη άνθρωποι καταρτισμένοι στην αλήθεια, όριμοι πνευματικά, ηγέτες, και οι Απόστολοι μαζί τους έβγαλαν μια απόφαση. Δεν υπήρχε κίνδυνος. Δεν τους είπαν εσείς είστε στα διηγητικά, εμείς τα πνευματικά, εμείς θα αποφασίσουμε. Η πνευματική προστασία όμως δεν τελειώνει με τη διδασκαλία μόνο, γιατί η προστασία του ποιμνίου περιλαμβάνει να ζητήσεις το χαμένο, το προβατάκι που ξέφυγε. Να εξασκήσεις πνευματική πειθαρχία, να ελέξεις συμπεριφορές που δεν είναι χριστιανικές. Έλα εδώ αδερφοί μου, αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό. Ακούγεται έτσι, έτσι, έτσι, τι έχεις να πεις. Και λοιπόν, πρέπει να το διορθώσεις. Γιατί και τον εαυτό σου χαλάς, αλλά είσαι και έναν κακό παράδειγμα στους γύρω σου. 1 Θεσσαλονικής 5:12. Σας παρακαλούμε, αδελφοί, να αναγνωρίζετε εκείνους που κοπιάζουν μεταξύ σας και που είναι προϊστάμενοι σας μέσω του Κυρίου και σας νουθετούν. Βλέπετε, όλα αυτά περιλαμβάνονται στην νουθεσία. Όταν λέει να αναγνωρίζετε, δεν είναι να τους δίνεις δόξες και τιμές. Είμαστε όλοι υπηρέτες. Απλά να αναγνωρίσω ότι αυτός ο άνθρωπος είναι εκεί από τον Κύριο και θα υπακούω. Είναι διπλή ασφάλεια για το ποίμνιο. Έχουμε τον Κύριο την προσωπική σχέση, αμήν, τον λόγο, όπως τον καταλαβαίνουμε, αλλά γιατί ακούμε τώρα το κήρυγμα, για παράδειγμα. Δεν μας βοηθάει να τα βάλουμε στη θέση τους όπως πρέπει. Ακόμα και οι ύμνοι που ψάλουμε, τα λόγια είναι διαλεγμένα, σωστά, να μην υπάρχουν λάθη. Παλαιότερα είχαμε κάποιους ύμνους που ρέπαν σε παρεξηγήσεις και διορθώθηκαν. Αλλάξαμε κάποια λόγια. Και λέμε δεν είναι σωστό να είναι έτσι, έτσι, έτσι. Όλα είναι διδασκαλία, σωστή, για να ξέρει ο λαός του Θεού να μην υπάρχει σύγχυση. Δηλαδή έχουμε και τον εχθρό απ' έξω, να μην βάζουμε κι εμείς από μέσα με αμέλεια. Δηλαδή η προστασία που καλούνται να δώσουν οι πρεσβύτεροι έχει να κάνει με προστασία από πλάνη, αλλά και από αμαρτία. Να προσευχηθούν δηλαδή να μπορούν να προειδοποιούν σωστά, να προτρέψουν για την πνευματική υγεία των προβάτων. Και είναι λεπτό θέμα, αδερφοί. Δεν είναι εύκολο να λες τον άλλο, κοίταξε, έτσι πρέπει να κάνεις. Γιατί είναι μια ελεύθερη ψυχή. Είναι ένας άνθρωπος που έχει την ελευθερία από τον Κύριο να αποφασίσει με τη λογική που ο Θεός μας έδωσε. Και την λογική, τη σαρκική, εννοώ την ανθρώπινη, αλλά και την πνευματική λογική. Δεν είναι εύκολο για κάποιον να ελέξει τον άλλο, ακόμα και αν είναι σε θέση εξουσίας. Δηλαδή θέλει προσευχή και τρόπο να μην το πάρει άλλο στραβά. Γιατί μπορεί να μην το μεταφέρεις αυτό που πρέπει σωστά και να το χάσεις. Και δεν είναι καλό αυτό. Αν μου πεις, εντάξει, εγώ του το είπα και δεν θέλει, ας πάει στο καλό. Μα αυτό δεν δείχνει καλό ποιμένα. Ενδιαφέρεσαι για το πρόβατό σου. Θέλει προσοχή πώς θα μεταδώσει. Λέει και ο Παύλος, προσεύχεστε να μεταδώσω τον λόγο όπως πρέπει ακριβώς. Είναι λεπτά θέματα που πρέπει να τα δώσεις στον άλλο να τα πιάσει σωστά. Αν το πάρει στραβά, γιατί είτε από αμέλεια, είτε απερισκεψία, αν δεν έβαλε σωστά τα λόγια σου όπως πρέπει, δεν είχες προσευχηθεί γι' αυτό, ο άλλος σου λέει τι μου λες. Παράτατε με. Βαρέθηκα μαζί σας. Και έχασες το παιχνίδι. Λες καλύτερα να μην μιλούσα. Πάλι στις πράξεις 20-28. Γιατί είδαμε πως για να μπορεί κάποιος να προστατεύει πρέπει να ξέρει το λόγο του Θεού καλά. Προσέχετε λοιπόν σε αυτούς. Και στο 31, γι' αυτό αγρυπνείτε. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο πνευματικός ηγέτης βρίσκεται σε εγρήγορση. Δεν είναι ότι δεν θα κοιμηθείς σωματικά, αλλά κοιμάσαι με το ένα μάτι ανοιχτό. Και τη νύχτα που κοιμάσαι, ο Κύριος σου δείχνει πράγματα. Προσέχεις, βλέπεις τι γίνεται. Γιατί ο εχθρός είναι πονηρός. Δεν κοιμάσαι πνευματικά. Τόσο για τη δική σου ζωή, την οικογένειά σου, τη δουλειά σου, τη μαρτυρία σου, αλλά πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση για τους κινδύνους από άλλους. Γι' αυτό λέμε ότι προσέχει τον εαυτό του και αγρυπνεί. Ο βοσκός ξέρει τους κινδύνους και είναι έτοιμος να δράσει γρήγορα. Μπορεί να παίρνει το κοπάδι του και να κάθεται εκεί, αλλά βλέπει. Έρχεται λύκος, έρχεται κάτι κακό, έρχεται βροχή. Είμαι μακριά, πόσο μακριά, πόση ώρα θέλω να πάω. Αν έρθει ένας βοριάς σε μια καταιγίδα να χαλάσει, έχασα τα πρόβατα. Δηλαδή συνέχεια πρέπει να προσέχεις. Και δεν είναι εύκολο, γιατί η φυσική μας τάση είναι να τεμπελιάζουμε. Να μην προσευχόμαστε, να διαφορούμε. Ο Κύριος θα τα κάνει όλα. Ο Κύριος είπε θα μας φυλάξει. Ευχαριστούμε, Κύριε. Αυτό δεν δείχνει πίστη με πολλή πιστότητα. Αυτό δείχνει τεμπελιά. Κάντε εσύ όλα, Κύριε, και εγώ θα κάθομαι στον καναπέ να αλλάζω κανάλια στην τηλεόραση. Αφού ο Κύριος είναι παντοδύναμος και θα τα κάνει όλα. Περιμένει από εμάς να κάνουμε το δικό μας.
2: Οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη
1: κήρυξαν εναντίον των ποιμένων του Ισραήλ, γιατί απέτυχαν να προστατεύσουν τον λαό από τους λύκους. Ήδη είδαμε τον Ιζεκίλ, να δούμε και λίγα εδάφια στον Ισαΐα 56 από το 9. Ελάτε, φάτε όλα τα ζώα του χωραφιού, όλα τα θηρία του δάσους, ενώ οι φύλακες του είναι τυφλοί. Όλοι τους είναι χωρίς νόηση. Όλοι είναι άλαλα σκυλιά που δεν μπορούν να γαυγίσουν. Γιατί το καλό σκυλάκι στο κοπάδι τρέχει, γαυγίζει, φωνάζει να φύγει, να φέρει. Όταν είναι άλαλο σκυλί, τι να το κάνεις. Που κοιμούνται, κοίτονται, αγαπούν νησταγμό. Ναι, σκυλιά αδιφάγα που δεν γνωρίζουν χορτασμό και βοσκοί που δεν γνωρίζουν σύνεση. Όλοι είναι στραμμένοι προς το δρόμο τους, καθένας στο μέρος του για το κέρδος τους. Ελάτε, λένε, θα φέρω κρασί και θα μεθύσουμε με σίκερα. Και αύριο θα είναι σαν αυτή την ημέρα, πολύ πιο άφθονη. Να τρώμε, να πίνουμε και άστα κοπάδι, άστα πρόβατα. Μας δίνει την εικόνα του κοπαδιού, αλλά σκεφτείτε το σώμα της εκκλησίας. Δηλαδή κάντε ό,τι θέλετε, γιατί οι φύλακες του Ισραήλ είναι σαν τα σκυλιά που δεν έχουν φωνή να γαυγίσουν, να προστατεύσουν. Σαν τους ποιμένες που τραβάει, λέει, ο καθένας το δρόμο του και ο καθένας του ζητάει το συμφέρον του. Γι' αυτό και στη γραφή λέει οι κίνες, οι σκύλοι δηλαδή, είναι οι κακοί εργάτες, συμβολίζονται με αυτό, με αυτήν την εικόνα. Οι πρεσβύτεροι πρέπει να βρίσκονται σε προσευχή και εγρήγορση, να ξέρουν τι γίνεται γύρω τους, στον κόσμο, στην εκκλησία. Να εκπαιδεύονται στη γνώση του Λόγου του Θεού, προστατεύοντας τον εαυτό τους και το ποιμνίο. Ξέρετε, αδερφοί, δεν μπορούμε να μετρήσουμε το κακό που έγινε εδώ και 2.000 χρόνια από πνευματικούς ηγέτες που δεν προστάτευσαν την Εκκλησία. Γιατί μπήκε μέσα στην Εκκλησία κάθε είδους διδασκαλία. Ο τάδι είπε έτσι, ο τάδι είπε έτσι, ο τάδι είπε έτσι, παίρνουμε τη μισή διδασκαλία ένα παιδό, την άλλη μισή ένα παιδό, ολόκληρη ένα παιδό και έγινε ένα κομφούζιο. Γιατί Ιωάννης 10, 11. Θέλει κουράγιο να είσαι ποιμένας. Θέλει δύναμη να ποιμένεις. Δεν είναι εύκολο. Εγώ είμαι ο ποιμένας ο καλός, λέει ο Κύριος. Ο ποιμένας ο καλός τη ζωή του θυσιάζει για χάρη των προβάτων. Τη ζωή σου. Ο μισθωτός, και που δεν είναι ποιμένας, το οποίο τα πρόβατα δεν είναι δικά του, βλέπει το λύκο να έρχεται και αφήνει τα πρόβατα και φεύγει. Και ο λύκος τα αρπάζει και τα σκορπίζει. Γιατί είναι μισθωτός. Δεν το μέλει για τα πρόβατα. Δηλαδή λες, δεν μπορώ εγώ να ποιμένω, έλα, σου δίνω τόσα την ημέρα του μεροκάματος, σου πρόσεχε εσύ τα πρόβατα. Μάλιστα. Δεν είναι ο καλός ποιμένας αυτός, δεν τα πονάει, το κάνει για τα χρήματα. Θα χάσω εγώ τη ζωή μου, θα με φάει ο λύκος για τα πρόβατα. Δεν το νοιάζει. Ας χαθούν όλα. Αυτός τα χρήματα του να πάρει. Εγώ όμως, λέει ο Κύριος στο 15, την ψυχή μου τίθιμη υπέρ των προβάτων. Την ψυχή μου βάζω για χάρη των προβάτων. Χρειάζεται να βάλεις τη ψυχή σου για τα πρόβατα. Και αυτό χρειάζεται κουράγιο. Γι' αυτό είδαμε πριν ο Παύλος στους πρεσβύτερους στην Έφεσο ότι διαμαρτυρόταν δημόσια για τη μετάνοια και την πίστη και ότι δεν τους έκρυψε τίποτα από αυτά που έπρεπε να ακούσουν. Λέει, 3 χρόνια, μέρα νύχτα, σας δίδαξα, σας τα είπα όλα, δεν σας έκρυψα τίποτα. Ξέρετε. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να δουλέψετε. Γιατί η γνώση είναι καλή, να ξέρουμε πώς πρέπει να είμαστε. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να το βάλουμε σε πράξη. Άρα, συμπερασματικά, ο κάθε πρεσβύτερος θα πρέπει να ξέρει το Λόγο του Θεού καλά, πρώτο, και δεύτερο, να βρίσκεται σε πνευματική εγρήγορση και να έχει το κουράγιο να βάλει κάτω τη ζωή του για τα πρόβατα γύρω του. Όμως, μια μέρα θα έρχει, λέει, ο αρχηγός όλων των ποιμένων. Και φανερωθέντος του αρχιποίμενος θα τρέξουν όλοι να πάρουν το αμαράντινο στεφάνι της δόξας. Αλλά αδερφοί, το στεφάνι αυτόν ο Κύριος θα το δώσει αποκλειστικά και μόνο σε αυτούς που έχουν υπηρετήσει και ζήσει με ταπεινοφροσύνη σε αυτήν τη ζωή. Γιατί η βασική αρχή όλων των στεφανιών είναι πως ό,τι θυσιάζεις εδώ για τον Κύριο, το παίρνεις σαν στεφάνι από τον ίδιο. Ο Κύριος λέει, με υπηρέτησης, θα σου δώσω. Αυτό δεν φαίνεται πάντα. Δεν φαίνεται αν ο άλλος είναι εκεί γονατίζος και προσεύχεται. Εσύ τον βλέπεις μια φορά κάθε τόσο και λες τι κάνει αυτός. Για να λάβεις όμως το στεφάνι, είτε σε πρεσβύτερος είτε όχι, πρέπει λέει να ντυθεί, να κουμποθεί, να δέσει κόμπο την ταπεινοφροσύνη. Πάει πακέτο. Γιατί το να έχεις εξουσία πάντα έχει ωφελήματα. Ποιος είναι ο πειρασμός για κάποιον που έχει εξουσία? Τι μπορεί να γίνει για κάποιον που έχει εξουσία? Να καταχραστεί την εξουσία. Τώρα δεν έχεις, δεν έχεις. Όταν έχεις εξουσία και λες μπορώ να κάνω αυτό, μπορώ να κάνω και αυτό. Ό,τι θέλω κάνω. Έχω εξουσία. Εκεί τώρα είναι ο πειρασμός να κάνεις άλλα πράγματα. Για ίδιον όφελος, όπως είπα. Με άλλα λόγια, όχι να προβαίνει κατά καιρούς κάποιος σε εκδηλώσεις ταπεινοφροσύνης, ανάλογα πώς συμφέρει, πώς βολεύει κάθε φορά, αλλά να επενδυθεί, λέει, μόνιμα την ταπεινοφροσύνη. Να είναι σταθερά ταπεινός, ταπεινή. Όπως είπα, αδερφοί, στην αρχή, η δουλειά του ποιμένα είναι να σε βοηθήσει να γίνεις περισσότερο σαν τον Κύριο Ιησού. Αυτό είναι η δουλειά του ποιμένα. Αλλά πώς μπορεί να πετύχει ο ποιμένας στο στόχο του? Όταν οι άνθρωποι κάνουν το μέρος τους, αυξανόμενοι εν Κύριο, εργάζονται μέσα και έξω από την Εκκλησία. Αλλά όπως είπα και πριν, ο ποιμένας δεν μπορεί να σου επιβάλλει με το ζόρι να κάνεις το μέρος σου. Δεν είναι δυνατόν να σε αναγκάσει να γίνεις κατά την εικόνα του Χριστού. Δεν μπορεί να απαιτήσει να υπακούς το λόγο του Θεού. Αυτά βγαίνουν από μέσα. Γιατί αν σου το επιβάλλει, πεις εντάξει, εντάξει, αλλά άμα δεν θέλεις. Είμαστε ενήλικες. Δεν είναι μικρό μωρό που θα το επιβάλλεις για να μάθει. Μπορεί μόνο να σε ενθαρρύνει, να σε διδάξει, να προσεύχεται για σένα, να σου δίνει το σωστό παράδειγμα, αλλά δεν μπορεί ποτέ να σου επιβάλλει να κάνεις κάτι που δεν θέλεις. Πρέπει να το καταλάβεις αυτό μόνος σου, μόνη σου, δηλαδή να πεις πρέπει να το κάνω, αυτό είναι το σωστό. Εμείς ξέρουμε ότι ο Κύριος μας διδάσκει και ότι εξαρτάται από το πόσο γρήγορα μαθαίνουμε. Αν μαθαίνω γρήγορα, ο Κύριος θα με διδάξει γρήγορα. Αν ο Κύριος μου μαθαίνει κάτι και εγώ συνέχεια δεν παίρνω το τεστ, δεν παίρνω, δεν θέλω, δεν θα πάω στο επόμενο σκαλοπάτι, στην επόμενη βαθμίδα, μέχρι να ξαναμάθω, μέχρι να το κάνω όπως πρέπει. Και ο Κύριος έχει υπομονή. Πολλές φορές απογοητευόμαστε γιατί δεν προχωράμε όπως πρέπει. Ο Κύριος σου λέει πρέπει να περάσεις την τάξη, τις εξετάσεις. Και καμιά φορά κολλάμε σε κάποια πράγματα. Πρέπει να σπάσω. Για κάποιους είναι πιο εύκολα κάποια θέματα, κάποια ζητήματα, κάποιες περιπτώσεις. Για κάποιους είναι άλλα δύσκολα. Μπορώ να πω εγώ τώρα, γιατί δεν προχωράει αυτός αυτή? Είναι τόσο εύκολο. Είναι εύκολο για μένα. Ο άλλος αγωνίζεται πάνω σε αυτό. Έχει κάτι εκεί. Έναν οχυρό μέσα του. Κάτι παλιό από την παλιά του ζωή και δεν ελευθερώνεται εύκολα. Είπα πριν για το ποτό, για παράδειγμα, το αλκοόλ. Λες, δεν θα πίνω, δεν θα πίνω. Βλέπεις τον άλλο στην τηλεόραση κάπου πάνω να πιει ή στον δρόμο ή σου έδωσε μυρωδιά. Θέλω. Ξανά πάλι. Πέφτεις. Ο άλλος είναι ελεύθερος, δεν τον νοιάζει τίποτα, λέει. Ευχαριστώ, Κύριε, για την ελευθερία. Μπορεί όμως εσύ να έχεις άλλα που δεν έχει εκείνος. Άρα, όλοι μας αδελφοί πρέπει να είμαστε ταπεινοί, να αντιλαμβανόμαστε ο ένας τον άλλο, να μην κατακρίνουμε, να μην κρίνουμε, να μην κατηγορούμε, να εθαρρύνουμε ένας τον άλλο, γιατί είμαστε ένα σώμα. Και προχωράμε όλοι μπροστά. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, για αυτά τα λίγα λόγια. Βοήθησέ μας πραγματικά να σου μοιάσουμε όπως μας θέλεις, Κύριε. Να είμαστε όμοιοι με σένα σε χαρακτήρα, Κύριε. Σε θέλω, σε πόθους, σε οτιδήποτε, Κύριε μας, καλό εσύ θέλεις να ανοίξουμε την καρδιά μας για να τοποθήσουμε, Κύριε, να το κάνουμε, Χριστέ μας Άγιε. Να πράξουμε το θέλημά σου. Και αν κάποτε είναι το δικό μας θέλημα, Κύριε, διαφορετικό από το δικό σου, και εμείς, όπως εσύ στη Γεστημανή, να πούμε, Πατέρα μου, όχι το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου να γίνει. Γιατί ξέρουμε ότι το συμφέρον μας, το πραγματικό, είναι το δικό σου να γίνει. Έστω και αν εμείς θέλουμε κάτι άλλο σε εκείνη την περίπτωση. Βοήθησε μας να είμαστε όριμοι, Κύριε μας, και πραγματικά ταπεινοί, τόσο ώστε να μπορείς εσύ να ενεργείς μέσα μας και γύρω μας, Κύριε, και να φέρεις ευλογία στη ζωή μας, Χριστέ μας. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και να μην μας ξεφεύγει, δεν θα μείνει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα παρασταθεί μπροστά στον ζωντανό Θεό να του δώσει λόγο για κάθε τι που έχει κάνει, είτε χριστιανός είτε όχι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Λεβιτικών. Κεφάλαιον Ι.Γ. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν και προς τον Ααρών λέγον, όταν άνθρωπος της έχει επί του δέρματος της σαρκός αυτού πρίσμα ή ψώραν ή εξάνθημα και γίνει εις το δέρμα της σαρκός αυτού πληγή λέπρας, τότε θέλει φερθεί προς τον Ααρών τον ιερέα ή προς ένα των ιών αυτού των ιερέων. Και ο ιερεύς θέλει θεωρήσει την πληγήν εις το δέρμα της σαρκός. Και αν η θρήξη στην πληγήν μετεβλήθη εις λευκήν και η πληγή στην όψη είναι βαθυτέρα του δέρματος της σαρκός αυτού, είναι πληγή λέπρας. Ο δε ιερεύς θέλει θεωρήσει αυτόν και θέλει κρίνει αυτόν ακάθαρτον. Αλλά αν το εξάνθημα είναι λευκόν εις το δέρμα της σαρκός αυτού και εις την όψη δεν είναι βαθύτερον του δέρματος και η θρήξη αυτού δεν μετεβλήθη εις λευκήν, τότε θέλει κλείσει ο ιερεύς τον έχοντα την πληγήν 7 ημέρας. Και θέλει θεωρήσει αυτόν ο ιερεύς την 7η ημέρα. Και ειδού, εάν είδε ότι η πληγή είναι εις στάσιν και η πληγή δεν εξυπλώθη εις το δέρμα, τότε θέλει κλείσει αυτόν ο ιερεύς άλλας 7 ημέρας. Και θέλει θεωρήσει αυτόν ο ιερεύς εκ Δευτέρου την 7η ημέρα. Και ειδού, εάν η πληγή ημαυρώθη και δεν εξυπλώθη η πληγή στο δέρμα, θέλει κρίνει αυτόν ο ιερεύς καθαρόν. Αυτή είναι ψώρα. Και θέλει πλύνει τα ημάτια αυτού και θέλει είστε καθαρός. Εάν όμως εξυπλώθη περισσότερον η ψώρα επί του δέρματος, αφού εθεωρήθη υπό του ιερέως δια των καθαρισμών αυτού, θέλει δειχθεί πάλιν εις τον ιερέα. Και αν είδε ο ιερεύς ότι εξυπλώθη η ψώρα επί του δέρματος, τότε θέλει κρίνει αυτόν ο ιερεύς ακάθαρτον. Είναι λέπρα. Όταν η πληγή της λέπρας είναι εις άνθρωπον, τότε θέλει φερθεί προς τον ιερέα και θέλει θεωρήσει ο ιερεύς. Και ειδού, εάν το πρίσμα είναι λευκόν εις το δέρμα και μετέβαλε την τρίχαν εις λευκήν και βρίσκεται κρέας ζώνη στο πρίσμα, είναι λέπρα παλαιά εις το δέρμα της σαρκός αυτού. Και θέλει κρίνει αυτόν ο ιερεύς ακάθαρτον. Δεν θέλει κλείσει αυτόν, διότι είναι ακάθαρτος. Αλλά αν εξυπλώθη πολύ η λέπρα επί του δέρματος και η λέπρα εσκέπασεν όλο το δέρμα του έχοντος την πληγή, από κεφαλής αυτού και έως ποδών αυτού, όπου και αν θεωρήσει ο ιερεύς, τότε θέλει θεωρήσει ο ιερεύς και ειδού, εάν η λέπρα εσκέπασεν όλην την σάρκα αυτού, θέλει κρίνει καθαρόν τον έχοντα την πληγή. Αυτή μετεβλήθη όλη εις λευκήν. Είναι καθαρός. Αλλά εν οποία ημέρα φανεί εις αυτόν κρέας ζών, θέλει είστε ακάθαρτος. Και θέλει θεωρήσει ο ιερεύς το κρέας το ζών και θέλει κρίνει αυτόν ακάθαρτον. Το ζών κρέας είναι ακάθαρτο. Είναι λέπρα. Ή εάν το κρέας το ζών αλλάξει πάλιν και μεταβληθεί εις λευκόν, θέλει ελθεί προς τον ιερέα και θέλει θεωρήσει αυτόν ο ιερεύς. Και ειδού, εάν η πληγή μετεβλήθει εις λευκόν, τότε θέλει κρίνει ο ιερεύς καθαρόν τον έχοντα την πληγή. Είναι καθαρός. Η δε σάρξ επί του δέρματος της οποίας ήτο έλκος και ιατρεύθη και εν το τόπο του έλκους έγινε πρίσμα λευκών ή εξάνθημα λευκών κοκκινοπών, θέλει δειχθεί στον ιερέα και θέλει θεωρήσει ο ιερεύς και ειδού, εάν φαίνεται βαθύτερον του δέρματος και η θρήξ αυτού μετεβλήθη εις λευκή, θέλει κρίνει αυτόν ο ιερεύς ακάθαρτον. Είναι πληγή λέπρας ή της εξύνθησεν εις το έλκος. Εάν δεν θεωρήσει αυτό ο ιερεύς και ειδού δεν είναι λευκέ τρίχες εις αυτό και δεν είναι βαθύτερον του δέρματος και είναι ημαυρωμένον, τότε ο ιερεύς θέλει κλείσει αυτόν 7 ημέρας. Και αν εξυπλώθει πολύ επί του δέρματος, τότε θέλει κρίνει αυτόν ο ιερεύς ακάθαρτον. είναι πληγή. Αλλά αν το εξάνθημα μένει εν το τόπο αυτού και δεν εξυπλώθει, τούτο είναι ουλή του έλκους και θέλει κρίνει αυτόν ο ιερεύς καθαρόν. Εάν δε είναι κρέας, έχων επί του δέρματος αυτού καυστικήν φλόγωσιν και το ζών κρέας του πεφλογισμένου μέρους έχει εξάνθημα λευκών κοκκινοπών ή κατάλευκων, τότε θέλει θεωρήσει αυτό ο ιερεύς. Και ειδού, εάν ηθρίξεις το εξάνθημα, μετεβλήθει εις λευκήν, και εις την όψιν είναι βαθύτερον του δέρματος, είναι λέπρα εξανθίσασα εις την φλόγωση. Και θέλει κρίνει αυτόν ο ιερεύς ακάθαρτον. Είναι πληγή λέπρας. Αλλά αν ο ιερεύς θεωρήσει αυτό, και ειδού δεν είναι θρίξ λευκή εις το εξάνθημα, και δεν είναι βαθύτερον του δέρματος, και είναι ημαυρωμένον, τότε θέλει κλείσει αυτόν ο ιερεύς 7 ημέρας. Και θέλει θεωρήσει αυτόν ο ιερεύς την 7η ημέρα, και αν αυτό εξυπλώθει πολύ εις το δέρμα, τότε θέλει κρίνει αυτόν ο ιερεύς ακάθαρτον. Είναι πληγή λέπρας. Εάν δε το εξάνθημα μένει εν το τόπο αυτού και δεν εξυπλώθει επί του δέρματος και είναι ημαυρωμένον, είναι πρίσμα φλογώσεως και θέλει κρίνει αυτόν ο ιερεύς καθαρόν, επειδή είναι ουλή της φλογώσεως. Και αν ανήρ ή γυνή έχει πληγήν στην κεφαλήν ή στο πογόνιον, τότε θέλει θεωρήσει ο ιερεύς την πληγήν. Και ειδού, εάν εις την όψιν είναι βαθυτέρα του δέρματος και εις αυτήν θρίξ ξανθίζουσα, τότε θέλει κρίνει αυτόν ο ιερεύς ακάθαρτον. Είναι κασίδα, λέπρα της κεφαλής ή του πογονίου. Και αν θεωρήσει ο ιερεύς την πληγήν της κασίδας και ειδού εις την όψιν δεν είναι βαθυτέρα του δέρματος και δεν είναι θρίξ μελανή εν αυτή, τότε θέλει κλείσει ο ιερεύς 7 ημέρας τον έχοντα την πληγήν της κασίδας. Και θέλει θεωρήσει ο ιερεύς την πληγήν την 7η ημέρα. Και ειδού, εάν δεν εξυπλώθει η κασίδα και δεν είναι εις αυτήν θρίξ ξανθίζουσα και εις την όψιν η κασίδα δεν είναι βαθυτέρα του δέρματος, αυτός θέλει ξυριστεί, αλλά η κασίδα δεν θέλει ξυριστεί. Ο δε ιερεύς θέλει κλείσει τον έχοντα την κασίδαν άλλας 7 ημέρας. Και την 7η ημέρα θέλει θεωρήσει ο ιερεύς την κασίδαν. Και ειδού, εάν η κασίδα δεν εξυπλώθει εις το δέρμα και εις την όψιν δεν είναι βαθυτέρα του δέρματος, τότε θέλει κρίνει αυτόν ο ιερεύς καθαρόν. Και αυτός θέλει πλύνει τα ημάτια αυτού και θέλει είστε καθαρός. Αλλά αν η κασίδα εξυπλώθει πολύ επί του δέρματος μετά τον καθαρισμόν αυτού, τότε θέλει θεωρήσει αυτόν ο ιερεύς. Και ειδού, εάν η κασίδα εξυπλώθει επί του δέρματος, δεν θέλει ερευνήσει ο ιερεύς περί της ξανθιζούσης τριχώς. Είναι ακάθαρτος. Αλλά αν θεωρήσει ότι η κασίδα είναι ιστάσιν και εκφύεται θρίξ μελανή εν αυτή, η κασίδα είναι τεθεραπευμένη. Είναι καθαρός. Και θέλει κρίνει αυτόν ο ιερεύς καθαρόν. Και αν ανήρ ή γυνή, έχω συνεπί του δέρματος της σαρκός αυτών εξανθήματα, εξανθήματα λευκοπά, τότε θέλει θεωρήσει ο ιερεύς. Και ειδού, εάν τα εξανθήματα επί του δέρματος της σαρκός αυτών είναι υπόλευκα, είναι αλφός εξανθών επί του δέρματος. Είναι καθαρός. Εάν δε η κεφαλή την ως μαδίσει, αυτός είναι φαλακρός. Είναι καθαρός. Και αν η κεφαλή αυτού μαδίσει προς το πρόσωπον, είναι αναφάλαντος. Είναι καθαρός. Αλλά αν είναι εις το φαλάκρωμα ή εις το αναφαλάντωμα πληγή λευκή κοκκινοπή, είναι λέπρα εξανθίσασα εις το φαλάκρωμα αυτού ή εις το αναφαλάντωμα αυτού. Και θέλει θεωρήσει αυτόν ο ιερεύς. Και ειδού, εάν το πρίσμα της πληγής είναι λευκών κοκκινοπών εις το φαλάκρωμα αυτού ή εις το αναφαλάντωμα αυτού, ως το φαινόμενο της λέπρας επί του δέρματος της σαρκός, είναι άνθρωπος λεπρός, είναι ακάθαρτος. Θέλει κρίνει αυτόν ο ιερεύς όλος ακάθαρτον. Εις την κεφαλήν αυτού είναι η πληγή αυτού. Και του λεπρού, εις τον οποίον είναι η πληγή, τα ημάτια αυτού θέλουν συσχιστεί και η κεφαλή αυτού θέλει είστε ασκεπής και το επάνω χείλος αυτού θέλει καλύψει και θέλει φωνάζει ακάθαρτος, ακάθαρτος. Πάσα στα σημέρας καθάς η πληγή θέλει είστε εν αυτό, θέλει είστε ακάθαρτος. Είναι ακάθαρτος. Μόνος θέλει κατοικεί. Έξω του στρατοπέδου θέλει είστε η κατοικία αυτού. Και αν υπάρχει η σημάτιον πληγή λέπρας, η σημάτιον μάλινον ή η σημάτιον λινούν, είτε εις τιμόνιον, είτε εις υφάδιον εκκλινού, είτε εκ μαλλιού, είτε εις δέρμα, είτε εις παν πράγμα κατεσκευασμένον εκ δέρματος, και η πληγή είναι πρασινοπή ή κοκκινοπή, εις το ημάτιον, ή εις το δέρμα, ή εις το στιμόνιον, ή εις το υφάδιον, ή εις παν σκεύος δερμάτινον, είναι πληγή λέπρας και θέλει διχθεί εις τον ιερέα. Ο δε ιερεύς θέλει θεωρήσει την πληγή και θέλει κλείσει το έχον την πληγή επτά ημέρας και θέλει θεωρήσει την πληγή την εβδόμην ημέρα. Εάν η πληγή εξυπλώθη επί του ηματίου ή επί του στιμονίου ή επί του υφαδίου ή επί του δέρματος εκ παντός πράγματος το οποίο είναι κατεσκευασμένον εκ δέρματος, η πληγή είναι λέπρα διαβρωτική. Τούτο είναι ακάθαρτο. Και θέλει καύσει το ημάτιον ή το στιμόνιον ή το υφάδιον, μάλινον ή λινούν ή πανσκεύος δερμάτινον επί του οποίου είναι η πληγή, διότι είναι λέπρα διαβρωτική. Με πυρ θέλει καυθεί. Και αν ήδη ο ιερεύς και ειδού η πληγή δεν εξυπλώθη επί του ηματίου, είτε επί του στιμονίου, είτε επί του υφαδίου ή επί παντός σκεύους δερματίνου, τότε θέλει προστάξει ο ιερεύς να πληθεί το έχον την πληγή και θέλει κλείσει αυτό άλλας επτά ημέρας. Και θέλει θεωρήσει ο ιερεύς την πληγή αφού επλήθη. Και ειδού, εάν η πληγή δεν ύλαξε το χρώμα αυτής και δεν εξυπλώθη η πληγή, είναι ακάθαρτα. Με πυρ θέλει σκάψει αυτό. Είναι διαβρωτικό το οποίο προχωρεί υποκάτωθεν ή επάνωθεν. Και αν ήδη ο ιερεύς και ειδού η πληγή αφού επλήθη είναι η μαυρωμένη, τότε θέλει εκόψει αυτήν από του ηματίου ή από του δέρματος ή από του στιμονίου ή από του υφαδίου. Αλλά αν φανεί έτη επί του ηματίου ή επί του στιμονίου ή επί του υφαδίου ή επί παντός σκεύους δερματίνου, είναι λέπρα εξανθίζουσα. Με πυρ θέλει σκάψει το έχον την πληγή. Και το ημάτιον ή το στιμόνιον ή το υφάδιον ή παν σκεύος δερμάτινον, το οποίον ήθελε σπλήνει, εάν η πληγή εξυλήφθη από αυτόν, τότε θέλει πληθεί εκ δευτέρου και θέλει είστε καθαρόν. Ούτως είναι ο νόμος της πληγής της λέπρας επί ηματίου μαλλίνου ή λινού, είτε στιμονίου, είτε υφαδίου, ή παντός σκεύους δερματίνου, δια να κρίνεται καθαρόν ή να κρίνεται ακάθαρον. Λεβιτικών. Κεφάλαιον Ιώτα Δέλτα. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, ούτως είναι ο νόμος του λεπρού εν τη ημέρα του καθαρισμού αυτού. Θέλει φερθεί προς τον ιερέα. Και θέλει εξέλθει ο ιερεύς έξω του στρατοπέδου και θέλει θεωρήσει ο ιερεύς και ειδού εάν ιατρεύθη η πληγή της λέπρας εις τον λεπρόν, τότε θέλει προστάξει ο ιερεύς να λάβωσει δια των καθαριζόμενων δύο πτηνά ζώντα καθαρά και ξύλων κέδρινων και κόκκινων και ίσοπων. Και θέλει προστάξει ο ιερεύς να σφάξωσει το εν πτηνών εις αγγείων πύλινων επάνω ύδατος ζώντος. Το δε πτηνών το ζών θέλει λάβει αυτό και το ξύλο το κέδρινον και το κόκκινον και τον ίσοπον θέλει εμβάψει αυτά και το πτηνών το ζών εις το αίμα του πτηνού του εσφαγμένου επάνω του ύδατος του ζώντος. Και θέλει ραντίσει επί των καθαριζόμενων από της λέπρας επτάκης και θέλει κρίνει αυτόν καθαρόν και θέλει απολύσει το πτηνόν το ζών επί πρόσωπον της παιδιάδος. Και θέλει πλύνει ο καθαριζόμενος τα ημάτια αυτού και θέλει ξυρίσει πάσα στα στρίχας αυτού και θέλει λουστεί εν ύδατη και θέλει είστε καθαρός. Και μετά ταύτα θέλει ελθεί στο στρατόπεδον και θέλει διατρύψει έξω της σκηνής αυτού επτά ημέρας. Και την εβδόμην ημέραν θέλει ξυρίσει πάσα στα στρίχας αυτού, την κεφαλήν αυτού και τον πόγωνα αυτού και τα οφρίδια αυτού και πάσα στα στρίχας αυτού θέλει ξυρίσει. Και θέλει πλύνει τα ημάτια αυτού και θέλει λούσει το σώμα αυτού εν ύδατη και θέλει είστε καθαρός. Και την ογδόην ημέραν θέλει λάβει δύο αρνία αρσενικά άμωμα και εν αρνίον θηλυκών ενιάυσιων άμωμων και τρία δέκατα σεμιδάλεως δια προσφοράν εξαλφίτων εζυμωμένης μετα ελαίου και εν λόγ ελαίου. Και θέλει παραστήσει ο ιερεύς ο καθαρίζων των άνθρωπων των καθαριζόμενων και αυτά ενώπιον του Κυρίου εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου. Και θέλει λάβει ο ιερεύς το ένα αρσενικόν αρνίον και θέλει προσφέρει αυτό εις προσφοράν περί ανομίας και το λόγο του ελαίου και θέλει κινήσει αυτά εις κινητήν προσφοράν ενώπιον του Κυρίου. Και θέλει σφάξει το αρνίον εν το τόπο όπου σφάζουσι την περί αμαρτίας προσφοράν και το ολοκαύτωμα εν το τόπο το Αγίο. Διότι καθώς η περί αμαρτίας προσφορά, η περί ανομίας προσφορά είναι του ιερέως. Είναι αγιότατο. Και θέλει λάβει ο ιερεύς από του αίματος της περί ανομίας προσφοράς και θέλει βάλει αυτό ο ιερεύς επί των λογών του δεξιού οτίου του καθαριζομένου και επί των αντίχειρα της δεξιάς αυτού χειρός και επί των μεγάλων δάκτυλων του δεξιού αυτού ποδός. Και θέλει λάβει ο ιερεύς από του λόγου του ελαίου και θέλει χύσει αυτό εις την παλάμην της αριστεράς αυτού χειρός. Και θέλει εμβάψει ο ιερεύς των δάκτυλων αυτού των δεξιών εις το έλαιον το ενδιαριστερά αυτού παλάμη και θέλει ραντίσει εκ του ελαίου δια του δακτύλου αυτού επτάκης ενώπιον του Κυρίου. Και εκ του υπολείπου ελαίου του εντυπαλάμη αυτού θέλει βάλει ο ιερεύς επί των λοβών του δεξιού οτίου του καθαριζομένου και επί των αντίχειρα της δεξιάς αυτού χειρός και επί των μεγάλων δάκτυλων του δεξιού αυτού ποδός επί το αίμα της περί ανομίας προσφοράς. Το δε εν απολυφθέν έλαιον, το εν τη παλάμη του ιερέως θέλει χύσει επί την κεφαλήν του καθαριζομένου και θέλει κάμει εξηλαίωσιν ο ιερεύς υπέρ αυτού ενώπιον του Κυρίου. Και θέλει προσφέρει ο ιερεύς την περί αμαρτίας προσφοράν και θέλει κάμει εξηλαίωσιν υπέρ του καθαριζομένου από της ακαθαρσίας αυτού και έπειτα θέλει σφάξει το ολοκαύτωμα και θέλει προσφέρει ο ιερεύς το ολοκαύτωμα και την εξαλφή των προσφοράν επί το θυσιαστήριο και θέλει κάμει εξηλαίωσιν υπέρ αυτού ο ιερεύς και θέλει είστε καθαρός. Εάν δε είναι πτωχός και δεν ευπορεί να φέρει τόσα, τότε θέλει λάβει εν αρνίον δια προσφοράν κινητήν περί ανομίας, δια να κάμει εξηλαίωσιν υπέρ αυτού και εν δέκατον σεμιδάλεως εζυμωμένης μετα ελαίου, δια την εξαλφή των προσφοράν, και εν λόγ ελαίου και δύο τριγώνας ή δύο νεοσούς περιστερών, όπως ευπορεί να φέρει. Και ημεν μία θέλει είστε δια την περί αμαρτίας προσφοράν, ή δε άλλη δια ολοκαύτωμα. Και θέλει φέρει αυτά την ογδόην ημέραν δια των καθαρισμών αυτού προς τον ιερέα, εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου ενώπιον του Κυρίου. Και θέλει λάβει ο ιερεύς το αρνίον της περί ανομίας προσφοράς και το λόγ του ελαίου και θέλει κινήσει αυτά ο ιερεύς εις προσφοράν κινητήν ενώπιον του Κυρίου. Και θέλει σφάξει το αρνίον της περί ανομίας προσφοράς και θέλει λάβει ο ιερεύς από του αίματος της περί ανομίας προσφοράς και θέλει βάλει αυτό επί των λοβών του δεξιού οτίου του καθαριζομένου και επί των αντίχειρα της δεξιάς αυτού χειρός και επί των μεγάλων δάκτυλων του δεξιού αυτού ποδός και θέλει χύσει ο ιερεύς από του ελαίου εις την παλάμην της αριστεράς αυτού χειρός και θέλει ραντίσει ο ιερεύς δια του δακτύλου αυτού του δεξιού από του ελαίου του εντυπαλάμι αυτού τη αριστερά επτάκης ενώπιον του Κυρίου και θέλει βάλει ο ιερεύς από του ελαίου του εντυπαλάμι αυτού επί των λοβών του δεξιού οτίου του καθαριζομένου και επί των αντίχειρα της δεξιάς αυτού χειρός και επί των μεγάλων δάκτυλων του δεξιού αυτού ποδός επί των τόπων του αίματος της περί ανομίας προσφοράς. Το δε εν απολυφθέν εκ του ελαίου του εντυπαλάμι του ιερέως θέλει βάλει επί την κεφαλήν του καθαριζομένου δια να κάμει εξηλαίωσιν υπέρ αυτού ενώπιον του Κυρίου. Και θέλει προσφέρει την μίαν εκ των τριγώνων ή εκ των νεοσών των περιστερών, όπως ευπορεί να φέρει. Όπως ευπορεί να φέρει, την μεν δια προσφοράν περί αμαρτίας, την δε άλλην δια ολοκαύτωμα μετά της εξαλφήτων προσφοράς. Και θέλει κάμει ο ιερεύς εξηλαίωσιν υπέρ του καθαριζομένου ενώπιον του Κυρίου. Ούτως είναι ο νόμος περί του έχοντος πληγήν λέπραν, ώστις δεν ευπορεί να φέρει τα προς τον καθαρισμόν αυτού. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν και προς τον Ααρών λέγον, «Όταν εισέλθετε εις την γην Χαναάν, την οποίαν εγώ σας δίδω εις ιδιοκτησίαν, και βάλω την πληγήν της λέπρας εις την αοικίαν της γης της ιδιοκτησίας σας, και εκείνος του οποίου είναι η οικία έλθει και αναγγείλει προς τον ιερέα λέγον, «Εφάνει εισε με ως πληγή εν τη οικία», τότε θέλει προστάξει ο ιερεύς να εκενώσωσει την οικίαν πριν υπάγει ο ιερεύς δια να θεωρήσει την πληγήν, δια να μη γίνωσιν ακάθαρτα πάντα τα εν τη οικία. Και μετά ταύτα θέλει εμβεί ο ιερεύς δια να θεωρήσει την οικίαν. Και θέλει θεωρήσει την πληγήν. Και ειδού, εάν η πληγή είναι εις τους τοίχους της οικίας, με κυλώματα πρασινίζοντα ή κοκκινοπά, και η θεωρία αυτών είναι βαθυτέρα του τοίχου, τότε θέλει εξέλθει ο ιερεύς εκ της οικίας εις την θύραν της οικίας και θέλει κλείσει την οικίαν επτά ημέρας. Και θέλει επιστρέψει ο ιερεύς την εβδόμην ημέραν και θέλει θεωρήσει και ειδού, εάν η πληγή εξυπλώθει εις τους τοίχους της οικίας, τότε ο ιερεύς θέλει προστάξει να εκβάλωσει τους λίθους εις τους οποίους είναι η πληγή και θέλουν συρρύψει αυτούς έξω της πόλεως εις τόπον ακάθαρτο. Και θέλει κάμι να αποξίσωσει την οικίαν έσωθεν κύκλο και θέλουν συρρύψει το χώμα το απεξισμένον έξω της πόλεως εις τόπον ακάθαρτο. Και θέλουν συλλάβει άλλους λίθους και βάλει αυτούς αντί των λίθων εκείνων. Και θέλουν συλλάβει άλλο χώμα και θέλουν συχρήσει την οικίαν. Και αν έλθει πάλιν η πληγή και αναφανεί στην οικίαν, αφού εξέβαλον τους λίθους και αφού απέξισαν την οικίαν και αφού αυτή εχρήστη, τότε θέλει εισέλθει ο ιερεύς και θέλει θεωρήσει. Και ειδού, εάν η πληγή εξυπλώθει στην οικίαν, είναι λέπρα διαβρωτική εν τη οικία. Είναι ακάθαρτος. Και θέλει συγκριμνήσει την οικίαν, τους λίθους αυτής και τα ξύλα αυτής και πάντο χώμα της οικίας. Και θέλει συφέρει αυτά έξω της πόλεως εις τόπον ακάθαρτο. Και ώστις εισέλθει στην οικίαν, κατά πάσας τας ημέρας καθάς είναι και κλεισμένη, θελείστε ακάθαρτος έως εσπέρας. Και ώστις κοιμηθεί εν τη οικία, θελεί πλύνει τα ημάτια αυτού. Και ώστις φάγει εν τη οικία, θελεί πλύνει τα ημάτια αυτού. Αλλά αν ο ιερεύς εισελθόν θεωρήσει, και ειδού δεν εξυπλώθει η πληγή εν τη οικία, αφού εχρήστη η οικία, τότε ο ιερεύς θέλει κρίνει την οικίαν καθαράν, διότι ιατρεύθη η πληγή. Και θέλει λάβει δια να καθαρίσει την οικίαν δύο πτηνά και ξύλων κέδρινων και κόκκινων και ίσοπων. Και θέλει σφάξει το εν πτηνών εις αγγείων πύληνων επάνω ύδατος ζώντος. Και θέλει λάβει το ξύλων το κέδρινων και των ίσοπων και το κόκκινων και το πτηνών το ζών και εμβάψει αυτά εις το αίμα του εσφαγμένου πτηνού και εις το ίδωρ το ζών και θέλει ραντίσει την οικίαν επτάκης. Και θέλει καθαρίσει την οικίαν δια του αίματος του πτηνού και δια του ύδατος του ζώντος και δια του πτηνού του ζώντος και δια του ξύλου του κεδρίνου και δια του ισόπου και δια του κοκκίνου. Το δεζόν πτηνών θέλει απολύσει έξω της πόλεως επί πρόσωπον της παιδιάδος και θέλει κάμει εξηλαίωσιν υπέρ της οικίας. Και θελείστε καθαρά. Ούτως είναι ο νόμος περί πάσης πληγής λέπρας και κασίδας και περί λεπρασιματίου και οικίας και περί πρίσματος και περί ψώρας και περί εξανθήματος. Δια να γίνεται γνωστόν πότε είναι τι ακάθαρτον και πότε καθαρόν. Ούτως είναι ο νόμος περί της λέπρας.
0: Ψαλμός ρο γάμα. Ψαλμός του Δαβίδ. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη λησμονείς πάσα στας ευεργεσίας αυτού. Τον συγχωρούντα πάσα στας ανομίας σου, τον ιατρεύοντα πάσα στας αρρωστίας σου, τον λυτρώνοντα εκ της φθοράς την ζωήν σου, τον στεφανούντασε με έλεος και εκτιρμούς, τον χορτάζοντα εν αγαθείς το γύρα σου. Η νεότη σου ανανεούται ως του αετού. Ο Κύριος κάμνει δικαιοσύνην και κρίσιν εις πάντας τους αδικημένους. Εφανέρωσε τα σοδούς αυτού εις τον Μωυσήν, τα έργα αυτού εις τους Ιούς Ισραήλ. Εκτήρμων και ελεήμων είναι ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Δεν θέλει δικολογή διαπαντός, ουδέ θέλει φυλάτη την οργήν αυτού εις τον αιώνα. Δεν έκαμεν εις ημάς κατά τας αμαρτίας ημών, ουδέ ανταπέδωκεν εις ημάς κατά τας ανομίας ημών, διότι όσον είναι το ύψος του ουρανού υπεράνω της γης, τόσον μέγα είναι το έλεος αυτού προς τους φοβουμένους αυτών. Όσον απέχει η ανατολή από της δύσεως, τόσον εμάκρυνεν αφημών τας ανομίας ημών. Καθώς σπλαχνίζεται ο πατήρ τα τέκνα, ούτως ο Κύριος σπλαχνίζεται τους φοβουμένους αυτών, διότι αυτός γνωρίζει την πλάσιν ημών, ενθυμείται ότι είμεθα χώμα. Του ανθρώπου εημέρε είναι ως χόρτος, ως το άνθος του αγρού ούτως ανθεί, διότι διέρχεται ο άνεμος επ' αυτού και δεν υπάρχει πλέον, και ο τόπος αυτού δεν γνωρίζει αυτό πλέον. Το δε έλεος του Κυρίου είναι από του αιώνος και έως του αιώνος, επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί τους Υιούς των Υιών, επί τους φυλάτοντας την διαθήκην αυτού και ενθυμουμένους τας εντολάς αυτού, για να εκπληρώσει αυτάς. Ο Κύριος ετοίμασε τον θρόνον αυτού εν το ουρανό και η βασιλεία αυτού δεσπόζει τα πάντα. Ευλογείτε τον Κύριον, άγγελοι αυτού, δυνατοί εν ισχύει, οι εκτελούντες των λόγων αυτού, οι ακούοντες της φωνής του λόγου αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον, πάσε εδυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού, οι εκτελούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ψαλμός Ρο Δέλτα. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε Θεέ μου, εμεγαλύνθης σφόδρα. Τιμήν και μεγαλοπρέπειαν είσαι ενδεδειμένος. Ο περιτυλιτόμενος το φως ως ημάτιον, ο εκτείνων των ουρανών ως καταπέτασμα. Ο στεγάζων με ύδατα τα υπερώα αυτού, οποίον τα νέφη άμαξαν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, οποίον τους αγγέλους αυτού πνεύματα, τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γην επί την βάσιν αυτής, δια να μη σαλευθεί στον αιώνα του αιώνος. Με την άβυσον, ως με ημάτιον εκάλυψας αυτήν, τα ύδατα εστάθησαν επί των ωραίων. Από επιτιμήσεώ σου έφυγον, από τις φωνής της βροντής σου εσύρθησαν εν βία, ανέβησαν εις τα όρη, κατέβησαν εις τα σκυλάδας, εις τόπον των οποίων διόρισας δι' αυτά. Έθεσας όριον, το οποίον δεν θέλουσιν υπερβεί, ουδέ θέλουσιν επιστρέψει δια να σκεπάσωσι την γην. Ο εξαποστέλων πηγάς εις τα σφάραγγας, δια να ρέωσιν αναμέσων των ωραίων. Ποτίζουσι πάντα τα θηρία του αγρού. Οι άγριοι όνοι σβήνουσι την δίψαν αυτών. Πλησίων αυτών τα πετεινά του ουρανού κατασκηνούσι και αναμέσων των κλάδων κελαδούσιν. Οποτίζων τα όρη εκ των υπερώων αυτού. Από του καρπού των έργων σου χορταίνει η γη. Ο αναδίδων χόρτων διατακτίνει και βοτάνιν προς χρήσιν του ανθρώπου, δια να εξάγει τροφήν εκ της γης και ίνων εφραίνοντα την καρδίαν του ανθρώπου, έλεον δια να λαμπρύνει το πρόσωπον αυτού και άρτων στηρίζοντα την καρδίαν του ανθρώπου. Εχορτάστησαν τα δέντρα του Κυρίου, εκέδρη του Λιβάνου τα σοπία εφύτευσεν, όπου τα πετεινά κάμνουσι φωλεάς. Επεύκε είναι η κατοικία του πελαργού. Τα όρητα υψηλά είναι δια τας δορκάδας. Επέτρε καταφυγή εις τους δασίποδας. Έκαμε την σελήνην δια τους καιρούς. Ο ήλιος γνωρίζει την δύσην αυτού. Φέρεις σκότος και γίνεται νίξ. Εν αυτοί περιφέρονται πάντα τα θηρία του δάσους. Οι σκύμνοι βρυχώνται δια να αρπάσωσι και να ζητήσωσι παρά του Θεού την τροφήν αυτών. Ο ήλιος ανατέλει. Συνάγονται και πλαγιάζουσιν εν τη σπηλαίης αυτών. Εξέρχεται ο άνθρωπος εις το έργον αυτού και εις την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Πόσον μεγάλα είναι τα έργα σου, Κύριε. Τα πάντα εν σοφία επί ίσας. Η γη είναι πλήρης των ποιημάτων σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί είναι ερπετά αναρρύθμιτα, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί διατρέχουσι τα πλοία. Εκεί ο Λεβιάθανούτος, τον οποίον έπλασας δια να παίζει εν αυτή. Πάντα ταύτα επισέ ελπίζουσι, δια να δώσεις εν καιρό την τροφήν αυτών. Δίδεις εις αυτά, συνάγουσιν. Ανοίγεις την χείρα σου, χορταίνουσιν αγαθά. Αποστρέφεις το πρόσωπόν σου, ταράτονται. Σηκώνεις την πνοήν αυτών, αποθνίσκουσι και εις το χώμα αυτών επιστρέφουσιν. Εξαποστέλεις το πνεύμα σου, κτίζονται και ανανεώνεις το πρόσωπον της γης. Η δόξα του Κυρίου έστω εις τον αιώνα. Ας εφραίνεται ο Κύριος εις τα έργα αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και κάμνων αυτήν να τρέμει, εγγίζει τα όρη και εκαπνίζουσι. Θέλω ψάλι εις τον Κύριον εν όσο ζω. Θέλω ψαλμωδί εις τον Θεόν μου εν όσο υπάρχω. Η εις αυτόν μελέτη μου θέλει είστε γλυκία. Εγώ θέλω εφραίνεστε εις τον Κύριον. Ας εκλείψωσιν η αμαρτωλή από της γης και η ασεβής ας μη υπάρχωσι πλέον. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Αλληλούια.
2: Η προς Κορινθίους επιστολή Δευτέρα. Κεφάλαιο τρίτο.
3: Αρχίζομεν πάλι να συνιστόμενε αυτούς ή μήπως έχομεν χρίαν καθώς την ΕΣ συστατικών επιστολών προς εσάς ή συστατικών από εσάς. Σείς είστε η επιστολή ημών εγγεγραμμένη εν τες καρδίες ημών γινοσκομένη και αναγινοσκομένη υπό πάντων ανθρώπων και εφανερώνεστε ότι είστε επιστολή Χριστού γενωμένη δια της διακονίας ημών εγγεγραμμένη ουχή με μελάνιν αλλά με το πνεύμα του Θεού του Ζώντος, ουχή εις πλάκας λιθίνας, αλλά εις πλάκας σαρκίνας εις καρδίας. Τι αυτήν δε πεποίθηση έχομεν δια του Χριστού προς τον Θεόν. Ουχή διότι είμεθα ικανή αφ' αυτόν να νοήσομεν τι, ως εξ ημών αυτόν, αλλά η ικανότηση ημών είναι εκ του Θεού. Ωστις και έκαμεν ημάς ικανούς να είμεθα διάκονοι της Καινής Διαθήκης, ουχή του γράμματος, αλλά του πνεύματος, διότι το γράμμα θανατώνει, το δε πνεύμα ζωοποιεί. Αλλά εάν η διακονία του θανάτου, η εν γράμμα συνεντετυπωμένη εις λίθους, έγινε ένδοξος, ώστε οι Ισραήλ δεν ειδύναντον να ενατονίσωσιν εις το πρόσωπον του Μωυσέως δια την δόξαν του προσώπου αυτού την μέλουσα να καταργηθεί, πώς η διακονία του πνεύματος δεν θέλει είστε μάλλον ένδοξος, διότι αν η διακονία της κατακρίσεως είναι δόξα, πολλό μάλλον η διακονία της δικαιοσύνης υπερέχει κατά την δόξαν, διότι ουδέ εδοξάστη εν τούτο το μέρη των δεδοξασμένων ένα και εν της υπερβαλούσης δόξης, επειδή εάν το μέλλον να καταργηθεί το ένδοξον, πολλό μάλλον το μένον είναι ένδοξον. Έχοντες λοιπόν διάφτην ελπίδα, πολλήν παρησίαν μεταχειριζόμεθα, και ουχή καθώς ο Μωυσής έβαλε κάλυμα επί το πρόσωπον αυτού, για να μη ατενίσωσιν οι Ισραήλ εις το τέλος του μέλλοντος να καταργηθεί, αλλά τυφλώθησαν οι διάνοια αυτών, διότι έως τη σήμερον το αυτό κάλυμα μένει εν τη αναγνώση της Παλαιάς Διαθήκης, μη ανακαλυπτόμενον επειδή καταργείται δια του Χριστού. Αλλά έως σήμερον, όταν αναγινώσκεται ο Μωυσής, κάλυμα κείται επί της καρδίας αυτών. Όταν όμως επιστρέψει προς τον Κύριον, θέλει αφαιρεθεί το κάλυμα. Ο δε Κύριος είναι το πνεύμα, και όπου είναι το πνεύμα του Κυρίου, εκεί ελευθερία. Εμείς δε πάντες βλέποντες ως εν κατόπτρο την δόξα του Κυρίου με ανακεκαλυμμένων πρόσωπων, μεταμορφούμεθα εις την αυτήν εικόναν από δόξης εις δόξαν καθώς από του πνεύματος του Κυρίου.
4: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
5: Όπως είχαμε μιλήσει την τελευταία φορά, ότι ξέρουμε ότι αυτή η γυναίκα που μας παρουσιάζεται στην Αποκάλυψη στο 12 κεφάλαιο, ότι είναι η ορατή εκκλησία και ξέρουμε ότι θα γεννηθεί μέσα από αυτήν η νύμφη. Παρόλο που ξέρουμε ότι είναι η ορατή η εκκλησία, δεν είναι μία τυχαία εκκλησία, ο Κύριος είναι μας την παρουσιάζει μέσα στην Αποκάλυψη ντυμένη μέσα στη δόξα. Και θέλω να το ξαναδιαβάσουμε λίγο αυτό στην Αποκάλυψη στο 12 και 1 και λέει «Και σημείο μέγα εφάνει εν το ουρανό». Βλέπουμε ότι δείχνει ένα σημείο ο Κύριος που είναι στον ουρανό, παίρνει χώρα μέσα στην πνευματική σφαίρα και δείχνει πώς φαίνεται σε αυτή την πνευματική σφαίρα η εκκλησία του. Και τη δείχνει σαν μια γυναίκα. λέει ότι αυτή η γυναίκα είναι ενδεδειμένη τον ήλιο, η σελήνη υπό κάτω των ποδών αυτής και επί της κεφαλής αυτών στέφανος αστέρων 12. Και τη δείχνει σε ένα σημείο πλέον που έχει φτάσει σε κατάσταση, στην πληρότητα θα λέγαμε, του να γεννήσει. Μας τη δείχνει ότι ήταν ήδη, ότι ήταν στον ένατο μήνα, και λέει και έγκυος ούσα έκραζε, κυλοπονούσα και βασανιζομένη για να γεννήσει. Και γέννησε παιδί ο Άρεν, Άρσεν λέει στο κείμενο, το οποίο μέλει να ποιμάνει πάντα τα έθνη εράβδο σιδηρά. Και το τέκνο αυτής αρπάστηκε προς τον Θεό και τον θρόνο αυτού. Μέσα σε λίγες προτάσεις το πνεύμα του Κυρίου θέλει να μας δείξει πού θα φτάσει η Εκκλησία και τελικά αυτό που θα γεννηθεί μέσα από την Εκκλησία, ότι θα ποιμάνει όλα τα έθνη Ελλάδα σιδηρά, θα αρπαχτεί στο θρόνο του Θεού και θα είναι πάντοτε μαζί του. Ξέρουμε ότι, όπως είχαμε μιλήσει και την περασμένη εβδομάδα για τη φυσική γέννα, και θέλω να δούμε μέσα από αυτή τη φυσική γέννα ξανά, να δούμε αυτή την πνευματική γέννα. Ό,τι γινόταν στο φυσικό τομέα και ό,τι γίνεται στο φυσικό τομέα έχει ένα αντίκτυπο στο πνευματικό τομέα που πρέπει να το συλλάβουμε και να το συνειδητοποιήσουμε. Λέει λοιπόν στη Γένεση, στο 3 κεφάλαιο και 20. «Και εκάλεσε ο Αδάμ το όνομα της γυναικός αυτού Εύα, διότι αυτή ήταν η μήτυρ πάντων των ζώντων». Μας λέει ότι κάλεσε μετά από τον διωγμό, καθώς άρχισε πλέον θα άρχιζε η Εύα να φέρνει ζωή στον κόσμο, να γεννάει, λέει ότι κάλεσε το όνομά της Εύα. Γιατί λέει αυτή ήταν η μήτυρ πάντων των ζώντων. Το Εύα θα το δούμε λίγο στα εβραϊκά αλλά και στα αρχαία ελληνικά. Αυτό που σήμερα μιλάμε και λέμε Εύα είναι μέσα από τα αρχαία ελληνικά. Στα αρχαία ελληνικά το Εύ ξέρουμε είναι κάτι που δείχνει ότι είναι ωραίο, όμορφο. Και η λέξη το Α είναι σαν επιφώνημα που δείχνει ότι αυτό είναι κάτι που είναι πανέμορφο, όσον αφορά δηλαδή το ελληνικό όνομα. Στα εβραϊκά το όνομα είναι Χαούα και σημαίνει αυτή που φέρνει ζωή. Και αποδόθηκε στα ελληνικά σαν Εύα. Όμως μας δείχνει το λόγο που την ονόμασε Εύα. Λέει γιατί αυτή είναι η μήτυρ πάντων των ζώων. Η λέξη λοιπόν μητέρα στα εβραϊκά είναι εμ. Στην καθημερινή γλώσσα, αντί για τη λέξη μαμά, οι Ισραηλινοί χρησιμοποιούν σήμερα τη λέξη ήμα, η οποία έχει αραμαϊκή προέλευση. Η λέξη βασίζεται αυτή λοιπόν σε μια σημίτικη ρίζα, η οποία συνδέει με την έννοια της βάσης, της αρχής και της υποστήριξης. Είναι κάπως συνώνυμο η μητέρα και γι' αυτό το βλέπουμε και με την μήτρα. Είναι δηλαδή κάτι που τι θα έκανε, θα άρχισε να βγάζει πράγματα, να γεννάει πράγματα που είναι τι, όμορφα. Και αυτά θα ήταν καθηκόνα και ομοίωση όπως θα δούμε και παρακάτω με τον Αδάμ και την Εύα. Η εβραϊκή λέξη για την μήτρα προφέρεται Ραχέμ. Όταν η Βίβλος θέλει να περιγράψει τη σχέση της μητέρας που είναι Εμ με το παιδί της, χρησιμοποιεί τη λέξη Ρεχέμ ή Ραχέμ ακούγεται. Και μας δείχνει ότι η μητέρα είναι ένας άνθρωπος που φέρνει το Ρεχέμ, δηλαδή το χώρο που δημιουργείται και προστατεύεται η ζωή. Μέσα σε αυτό το χώρο που είναι η μήτρα δημιουργείται και προστατεύεται η ζωή. Και αυτό θέλουμε τώρα να το κατανοήσουμε, να το καταλάβουμε στο πνευματικό κομμάτι. Γιατί βλέπετε ο Θεός το έχει κάνει μέσα στο φυσικό τομέα για να μπορούμε να το ζούμε καθημερινά, να το βλέπουμε καθημερινά, για να μπορούμε να καταλάβουμε όταν μας λέει το Πνεύμα του Κυρίου ότι αυτή η γυναίκα, η πνευματική γυναίκα, ήταν έγκυος, είχε φτάσει δηλαδή σε αυτή την κατάσταση στο να γεννήσει τι γινόταν μέσα της, τι υπάρχει μέσα της. Στο σημείτικο λοιπόν κόσμο τα συναισθήματα δεν πηγάζουν από την καρδιά ή το μυαλό, αλλά πηγάζουν μέσα από τα σπλάχνα. Και αυτή η τρισύμφωνη, γιατί ξέρουμε ότι τα εβραϊκά δεν είχαν φωνή έντα, αυτή η λέξη είναι τρισύμφωνη, έχει, αν μπορούμε να το πούμε στα ελληνικά, το ρο, το χ και το μη, ρεχέμ. Από την ίδια ακριβώς ρίζα προέρχονται το ραχαμίν, που έχει να κάνει με το έλεος, έχει να κάνει με την εσπλαχνία, έχει να κάνει με τη βαθιά συμπόνια. Από την ίδια πάλι ρίζα προέρχεται το ραχούμ, που σημαίνει ο ελεήμων, ο εκτήρμων, και είναι ένα συχνό επίθετο που το βλέπουμε ότι το χρησιμοποιούν για τον Θεό. Στην εβραϊκή λοιπόν σκέψη το έλεος, το ραχαμίμ δηλαδή, δεν είναι μια αφηρημένη νομική ή ηθική έννοια. Μέσα από αυτό φαίνεται η μητρική στοργή, ότι υπάρχει, όταν δηλαδή μιλάμε για έλεος, μιλάμε για έκτο, μιλάμε για την μητρική αυτή στοργή, δηλαδή για την, αν μπορούσαμε να το πούμε, για τη στοργή που περιέρχεται μέσα στην μήτρα. Το οργανικό λοιπόν και σωματικό συνέστημα που νιώθει μια μητέρα μέσα στα σπλάχνα της για το παιδί της. Όταν λοιπόν κάποιος δείχνει έλεος, αυτό δηλαδή που μας βγάζει αυτή η λέξη, είναι ότι όποιος δείχνει έλεος ενεργεί με τον τρόπο που ενεργεί μια μήτρα. Δηλαδή αγκαλιάζει, προστατεύει και τρέφει ανιδιοτελώς. Αμήν. Και θα δούμε παρακάτω πώς το χρησιμοποιούμε για τον Θεό. Μας λέει στη Γένεση, στο 5 κεφάλαιο και 3, ότι έζησε δε ο Αδάμ 130 έτη και γέννησε ιό κατά την ομοίωση

την ομοίωση του πρώτου ανθρώπου, που ήταν ο Αδάμ, αυτό που ήθελε ο Θεός να κάνει μαζί με τον Αδάμ. Πώς γίνεται, τι συμβαίνει μέσα στη μήτρα όταν συλλάβει? Μιλήσαμε την περασμένη φορά κάπως λίγο για την σύλληψη. Αν κάποιος συλλάβει απιστία, θα γεννήσει απιστία. Αν κάποιος συλλάβει πίστη, θα γεννήσει τον Κύριο μέσα στη ζωή του. Θα έρθει ο Κύριος μέσα στη ζωή του. Και μας δείχνει όμως τι γίνεται μέσα στη μήτρα. Δεν θα πούμε πάρα πολλά. Διάλεξα αυτά που είναι σπουδαία για μέσα στο κήρυγμα. Ένα θαυμάσιο πράγμα που γίνεται, μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου, θα το πούμε παρακάτω. Ένα θαυμάσιο πράγμα που γίνεται είναι το πώς ο άνθρωπος δημιουργείται μέσα στη μήτρα, μέσα σε αυτό το καλούπι που υπάρχει μέσα στην μητέρα. Πολλές γυναίκες μπορεί να μένει έγκυος, αλλά δεν μπορείς να καταλάβει ο άνθρωπος την πολυπλοκότητα που υπάρχει μέσα του, το τι γίνεται μέσα του. Ξέρω, εντάξει, έμεινες έγκυος, μέσα σε 9 μήνες θα γεννήσεις, θα περάσεις τους πόνους σου κτλ. Κτλ. Ο Κύριος μας δείχνει ένα θαυμάσιο πράγμα που υπάρχει ήδη κατά την τέταρτη εβδομάδα, δημιουργείται την τέταρτη εβδομάδα μέχρι και την δωδέκατη εβδομάδα στο μωρό. Και αυτό είναι ο αμφάλιος λόρος. Δημιουργείται τις πρώτες εβδομάδες της εγκυμοσύνης από το εμβρυϊκό μόσχολε. Συνδέει το έμβριο με τον πλακούντα και είναι το μοναδικό μέσω παροχής οξυγόνου και θρεπτικών συστατικών από τη μητέρα στο μωρό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτός ο λόρος, αυτό το δημιούργημα που έκανε ο Κύριος, συνδέει την μητέρα μαζί με το παιδί. Δεν υπάρχει καμιά άλλη σύνδεση που να μπορεί να προσφέρει στο παιδί η μητέρα, χωρίς να το καταλαβαίνει, όλα τα θρεπτικά συστατικά που μπορεί να παρέχει σε ένα παιδί για να μεγαλώσει. Και λέει, αποτελείται από τα εξής κύρια δομικά στοιχεία. Είναι τρία κύρια δομικά στοιχεία. Αποτελείται από αιμοφόρα αγγεία, περιέχει δηλαδή τρία αγγεία. Το πρώτο είναι η ομφαλική φλέβα και λέει μεταφέρει οξυγονωμένο αίμα από τον πλακούντα στο έμβριο, και δύο ομφαλικές αρτηρίες μεταφέρουν αποξυγονωμένο αίμα από το έμβριο στον πλακούντα. Φέρνουν όλα τα καθαρά συστατικά μια φλέβα, ένα αγγείο, και ό,τι έχει ανάγκη το παιδί για να μπορέσει να αυξηθεί μέσα στην μήτρα, και άλλα δύο αποβάλλουν πράγματα που δεν τα χρειάζεται. Δεν είναι υπέροχο? Αναπνέει μέσα από την φλέβα. Παίρνει οξυγόνο μέσα από τη φλέβα. Παίρνει τα θρεφτικά συστατικά όλα μέσα από τη φλέβα. Έχει μια άμεση κοινωνία με την μητέρα του μέσα από μια φλέβα, μέσα από μια αρτηρία. Και λέει ότι απ' έξω έχει έναν βλενώδες ιστό, μια σαν ζελατινώδη ουσία που περιβάλλει τα αγγεία, προστατεύοντάς τα από τσακίσματα, πιέσεις, κόμπους κατά τη διάρκεια των κινήσεων του ευρύου. Τι όμορφα τα έχει κάνει ο Κύριος, Το παιδί μέσα κινείται, και για να μην μπλέξει, ο Κύριος έχει φτιάξει όλη αυτή τη δημιουργία σαν κάτι που είναι σαν ζέλο, ώστε να γλιστράει, και όταν το παιδί γυρίζει και κάνει τις τούμπες του μέσα στην μήτρα, μέσα στην κοιλιά της μητέρας, αυτό να είναι χωρίς κανένα εμπόδιο. Οπότε αυτό δεν μπορεί ούτε να τσακίσει, αντέχει από τις πιέσεις, δεν μπορεί να κάνει εύκολα κόμπους κατά τη διάρκεια της κινήσεως του εμβρίου. Βλέποντας το σε παρένθεση ή αντιλαμβανόντας οι άνθρωποι, και ιδίως εδώ βλέπουμε στο ψαλμό όλη αυτή την ομορφιά στη δημιουργία, καταλαβαίνεις το πνευματικό αντίκτυπο του φυσικού τομέα σε ένα πνευματικό τομέα. Και γι' αυτό λέει στο ψαλμοδό, στο 139 και 13, «Διότι εσύ εμόρφωσας τους νεφρούς μου

0: με περιετύλιξας εν την κοιλιά της μητρός μου. Θέλω σε υμνή, διότι φοβερός και θαυμασίος επλάστη. Θαυμάσια είναι τα έργα σου και η ψυχή μου κάλλιστα το γνωρίζει τούτο. Πόσο όμορφο είναι να αντιλαμβανόμαστε ότι πόσο τυχαία, πόσο μπορούν να είναι όλα αυτά τυχαία. Πόσο αυτά μπορούν να δημιουργηθήκαν όλα αυτά τόσο τυχαία και να είναι τόσο τέλεια. Πολλοί επιστήμονες λένε ότι γνωρίζουμε το Θεό γιατί καταλαβαίνουμε ότι όλη η δημιουργία δεν είναι απλή, είναι μαθηματικά. Υπάρχει δηλαδή μια τελειότητα σε όλα αυτά που μπορούμε να δούμε, που καταλαβαίνεις ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Και αυτό που βλέπουμε στην φυσική λειτουργία, ο Θεός προσπαθεί να μας οδείξει μέσα στην πνευματική λειτουργία. Το πώς λειτουργεί αυτό πνευματικά. Γιατί τον Κύριο δεν τον ενδιαφέρει η φυσική δημιουργία. Θέλει μέσα από τη φυσική να σε διδάξει για πνευματικά πράγματα. Αμήν. Γι' αυτό μας δείχνει αυτή τη γυναίκα, την πνευματική γυναίκα, που είναι στον ουρανό, μέσα στη σφαίρα του πνεύματος, και είναι έγκυος. Όπως μια γυναίκα στο φυσικό τομέα είναι έγκυος, έχει συλλάβει, έχει περάσει τον ένατο μήνα και έχει φτάσει, ή είναι στον ένατο μήνα και έχει φτάσει πλέον στην ώρα του να γεννήσει. Τι γίνεται όμως μέχρι να φτάσει σε αυτή την ώρα? Ο Κύριος δείχνει αυτές τις δύο γέννες. Μιλάει για αυτές τις δύο γέννες ο Ιησούς. Και λέει στο κατά Ιωάννη στο 3 κεφάλαιο. Στον Νικόδημο. Λέει απεκρίθη στο 5 εδάφιο ο Ιησούς. Αληθώς, αληθώς σου λέγω. Εάν της δεν γεννηθεί εξ ύδατος και πνεύματος, δεν δύναται να εισέρθει στη βασιλεία του Θεού. Είναι αλήθεια? Μπορείς να το απορρίψεις ή μπορεί να το συλλάβεις. Αμήν. Ανάλογα τι θα απορρίψεις μέσα στη ζωή σου ή τι θα συλλάβεις, θα ζήσεις την πνευματική σου ζωή. Αμήν. Ο Κύριος μας λέει ότι όποιος έχει όρτα να ακούσει τι λέει το πνεύμα, το συλλαμβάνει. Αμήν. Και με αυτό ζει. Και ο Κύριος περίμενε εκείνη την ώρα που μιλούσε στον Νικόδημο, ο Νικόδημος να συλλάβει τι του λέει το πνεύμα. Γι' αυτό του λέει, Νικόδημε, αλήθεια σου λέω. Δύο φορές του τρέλει. Αλήθεια σου λέω. Αυτό που γεννιέται εκ της σαρκός είναι σάρκα. Αμήν. Αυτό που γεννιέται από τη σάρκα είναι σάρκα και δεν μιλάει για τη φυσική γέννα. Μιλάει για πνευματικές γέννες ο Κύριος. Αυτός που πνευματικά συλλαμβάνει ένα σαρκικό χαρακτήρα είναι σάρκα. Και το γεννημένο εκ του πνεύματος είναι πνεύμα. Αυτό που συλλαμβάνει πνευματικά πράγματα και λέει αναγεννήθηκα. Τι σημαίνει αναγεννήθηκα? Τι σημαίνει αναγεννήθηκα? Εδώ μιλάει για την αναγέννηση ο Κύριος. Τι σημαίνει ότι αναγεννήθηκα? Ότι συνέλαβα πνευματικά πράγματα. Συνέλαβα ουράνια πράγματα. Αμήν. Και αυτό που ζει μέσα μου είναι ένα πνευματικό παιδί. Θα μορφωθεί, θα μεγαλώσει και θα βγει. Και λέει, μη θαυμάσεις ότι σου είπω πρέπει να γεννηθείς άνωθεν. Πού είναι αυτή η γυναίκα που κυλοπονά? Άνωθεν. Ο άνεμος όπου θέλει πνέει και τη φωνή αυτού ακούς, αλλά δεν εξεύρεις πόθεν έρχεται και πού υπάγει. Ούτως είναι πας ώστις εγεννήθη εκ του πνεύματος. Συλλαμβάνει πράγματα με πίστη, ζει με πίστη, δεν ξέρει σε παρένθεση που πάει, αλλά εμπιστεύεται το λόγο του Κυρίου. Αμήν. Εμπιστεύεται το λόγο του Κυρίου. Αδερφοί, θέλουμε να είμαστε τέτοιοι είδους ανθρώποι. Λέει στον Εζεκίλ στο 16:1 και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, ιέ ανθρώπου. Κάμε την Ιερουσαλήμ να γνωρίσει τα αυδελίγματά της. Σηκώνει ο Κύριος τον προφήτη και του λέει «Γε του ανθρώπου». Τι σημαίνει αυτό «γε του ανθρώπου»? Τι σημαίνει? Ο Ιησούς τι ήταν? Γιος του ανθρώπου. Προφήτης ήταν. Από τα παιδιά του Σιθ. Μιλάει στον Ιεζεκίλ και του λέει «γε του ανθρώπου». Του λέει «κάμε την Ιερουσαλήμ να γνωρίσει τα αυδελίγματα αυτής». Και είπε «ούτω λέγει Κύριος ο Θεός προς την Ιερουσαλήμ: η ρίζα σου και η γένεσή σου είναι εκ της γης των Χαναναίων, ο πατήρ σου Αμοραίος και η μήτυρ σου Χεταία». Τι λέτε? Ήμασταν αυτοί? Δεν ξέρω τι ήσασταν. Εγώ ήμουν μέσα σε αυτή την κατάσταση μου της αμαρτίας, μέσα στο ψέμα και ό,τι άλλο μπορούμε να φανταστούμε, δεν χρειάζεται να τα λέμε. Αρκετά έχουμε λερωθεί στη ζωή μας και μας λέει ότι η ρίζα μας, η ρίζα μας, σκεφτείτε, κάτι που έχει βαθιές ρίζες μέσα στη ζωή μας και επηρεάζει τον χαρακτήρα μας. Τι σημαίνει ο χαρακτήρας μας? Κάτι που έχει χαρακτήρα μέσα μας. Είναι κάτι που είναι χαραγμένο μέσα μας. Πώς μπορεί αυτό να αλλάξει? Και λέει «εις δε τη γέννησή σου». Για ποια γέννηση μιλάει? Για τι γέννηση μιλάει στον Ισραήλ? Για την αναγέννηση μιλάει. Λέει «εις δε τη γέννησή σου, καθήν ημέρα εγεννήθης, ο οφαλός σου δεν εκόπηκε». Τι περίμενε ο Κύριος από την Ιερουσαλήμ? Να κόψει τη σχέση της με την αμαρτία. Να κόψει τη σχέση της με την ανομία. Να κόψει τη σχέση της με την ειδωλατρία. Αυτός ο ομφάλιος λόρος που είχε η Ιερουσαλήμ, ο Ισραήλ πριν, εφόσον ο πατέρας της ήταν αμοραίος, η μητέρα Χεταία κτλ. Κτλ. Τι έτρωγε? Ποια ήταν η τροφή της η πνευματική? Ποια είναι η τροφή του κόσμου έξω? Ποιο είναι το φρόνημα του κόσμου έξω? Τρέφεται μέσα την αμαρτία. Ο Θεός συγχωρεί. Εγώ όχι. Είμασταν μέσα στην εκδίκηση. Μισητοί, λέει, φθονούντες και φθονούσαμε. Αυτός ήταν ο αμφάλιος λόρος μας. Άλλος έτσι, άλλος αλλιώς. Άλλος μες στα ναρκωτικά, άλλος μες στο μεθύσι, άλλος μες στην πορνεία, άλλος. Και γεμίζαμε μέσα, τρεφόμασταν μέσα από την αμαρτία. Και ήρθε κάποια στιγμή και αναγεννηθήκαμε. Υποτίθεται ότι αναγεννηθήκαμε. Ήρθε ο Κύριος μέσα στη ζωή μας. Και γεννηθήκαμε εν Χριστώ, αλλά πάρα πολλές φορές αυτός ο αμφάλιος λόρος ακόμα τι κάνει? Κρατάει, βλέπει ο Κύριος στην Ιερουσαλήμ και καλά κρατάει ο αμφάλιος λόρος. Σκεφτείτε πια ένα παιδί να γεννιέται. Πώς μπορεί αυτό το παιδί να γεννηθεί και να έχει ακόμα τον αμφάλιο λόρο μαζί με την μαμά του? Μπορεί ποτέ να δημιουργήσει αυτό το παιδί, να μεγαλώσει, να αλλάξει? Καμιά φορά μεγαλώνουν τα παιδιά και συνεχίζουν και είναι μαμάκηδες. Ο αμφάλιος λόρος ακόμα από τη μαμά τους δεν έχει, ξέρω εγώ, κοπεί. Δεν είναι κάτι που το θέλει ο Κύριος αυτό. Και εν ύδατη δεν ελούστης για να καθαριστείς. Και με άλλας δεν ηλατίστης. Και στα σπάργανα δεν εσπαργανώθης. Ήτανε όλο κάτι που ήτανε λάθος. Όμως δεν συμβαίνει αυτό, αδερφοί, στην πνευματική εκκλησία. Ο Κύριος μας δείχνει στην Αποκάλυψη, ξανά θα διαβάσουμε, αυτή τη δόξα της εκκλησίας που θα γεννήσει. Λέει, πάλι, το ξαναδιαβάζω. Θέλω αυτή η εικόνα να μας μείνει της Εκκλησίας. Και σημείο μέγα εφάνει το ουρανό, 12 και 1. Γινή ενδεδειμένη τον ήλιο. Ποιο ήταν το ένδυμά της? Πώς τη βλέπουμε, σαν μια γυναίκα που ήταν μέσα κουρέλια? Λέει ότι ήταν δειμένη τον ήλιο και ξέρουμε ότι ο ήλιος συμβολίζει τι? Τι συμβολίζει εδώ? Τον Ιησού συμβολίζει το πνεύμα της καινούργιας διαθήκης. Υποκάτω των ποδών αυτής ήταν η σελήνη, λέει. Δηλαδή η βάση της, αυτής της γυναίκας, ήταν τι? Πατούσε πού? Στην Παλαιά Διαθήκη πατούσε. Και αυτό το στήριγμα, αυτή η βάση, έφερνε δόξα στο ένδυμα της Εκκλησίας. Είχε σταθερά θεμέλια. Η Παλαιά Διαθήκη είναι σταθερά θεμέλια. Είναι μεγάλη βάση, είναι γερή βάση. Και βλέπουμε το αποτέλεσμα, το στεφάνι της. Ο Στέφανος, η νίκη της, αποτελείται από 12 αστέρια. Εάν υπάρχει αυτή η δόξα μέσα στην Εκκλησία, τότε δεν θα γεννήσει τον Υιό τον Άρεν, τον Υιό τον Άρσεν? Τι θα γεννήσει? Λέει για τη σελήνη, θα μιλήσουμε λίγο. Λέει στο κατά Ματθαίο 5:17, μην νομίζετε ότι ήρθα να καταλύσω τον νόμο ή τους προφήτες. Ξέρετε, πάρα πολλοί χριστιανοί, αναγεννημένοι χριστιανοί, μιλάμε για αναγεννημένους χριστιανούς, τι λένε? Ας την Παλιά Διαθήκη. Και χρησιμοποιούν και εδάφιο, μάλιστα θα το διαβάσουμε παρακάτω. Τώρα είμαστε μέσα στην Καινούργια Διαθήκη. Τελείωσε η Παλαιά Διαθήκη. Αυτό λένε κάποιοι αναγεννημένοι χριστιανοί, όμως ο Ιησούς τι λέει? Τι λέει ο Ιησούς? Λέει, μην νομίζετε ότι ήρθα να καταλύσω τον νόμο ή τους προφήτες. Όταν μιλάει για νόμο και προφήτες, τι εννοεί? Τι εννοεί, αδερφοί? Την Παλαιά Διαθήκη. Δεν ήρθα να καταλύσω, αλλά να εκπληρώσω. Εάν ο Ιησούς είναι η εκπλήρωση της Παλαιάς Διαθήκης, είναι η δόξα της Εκκλησίας, είναι το ένδυμα που λάμπει πιο πολύ από τον ήλιο. Αυτό είναι. Πατάει γερά πάνω στους νόμους, πατάει γερά πάνω στους προφήτες, εκπληρώνει τους νόμους, εκπληρώνει τους προφήτες και φαίνεται η δόξα της Παλαιάς Διαθήκης στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αυτό που είναι ενδυμένη η γυναίκα είναι η γνώση της Παλαιάς Διαθήκης, η αποκάλυψη της Παλαιάς Διαθήκης. Γι' αυτό τι λέει? Διότι αληθώς σας λέγω, έως αν παρέλθει ο ουρανός και η γη, γιώτα ένα ή μία κεραία δεν θέλει παρέλθει από του νόμου. Έως σου εκπληρωθώσει τα πάντα. Έχουν εκπληρωθεί τα πάντα? Δεν έχει παρέλθει τίποτα από τον νόμο. Αμήν. Ώστις λοιπόν, λέει τώρα. Ακούστε, αυτά είναι λόγια του Κυρίου. Αθετήσει μία των εντολών τούτων, των ελάχιστων, και διδάξει ούτως τους ανθρώπους, ελάχιστος θέλει ονομαστεί εν τη βασιλεία των ουρανών. Πάλι καλά. Ώστις δε εκτελέσει. Τι εκτελέσει? Γιατί μιλάει? Για τον νόμο, Και διδάξει ούτως μέγας θέλει ονομαστεί εν τη βασιλεία των ουρανών. Αμήν, αδερφοί. Και έτσι χρησιμοποιούν, δεν ακούνε τι λέει ο Ιησούς. Ξέρεις, πάρα πολλοί άνθρωποι δεν θέλουν να συλλάβουν αυτά που λέει ο Κύριος. Γιατί πολλά πράγματα από αυτά που μας λέει ο Κύριος δεν μας συμφέρουν. Δεν με συμφέρουν αυτά που μου λέει ο Κύριος. Προφανώς δεν με συμφέρουν. Αμήν. Γιατί είμαι άνθρωπος που είμαι σάρκα. Μ' αρέσουν πράγματα που ο Κύριος τα βλέπει κάπως διαφορετικά, να το πω με έναν όμορφο τρόπο. Αλλά τα πάντα, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν με συμφέρουν, αλλά τα πάντα δεν είναι για το καλό μου. Άρα σαν πνευματικός άνθρωπος πρέπει να προσπαθήσω να συλλάβω αυτά που με συμφέρουν. Να σας το πω διαφορετικά. Πρέπει να αφήσω τον ομφάλιο λόρο αυτό να ενωθεί με το θέλημα του Κυρίου. Που έρχεται μέσα από πού έρχεται? Μέσα από την Εκκλησία του έρχεται. Ο Κύριος θέλει ο άνθρωπος να είναι συνδεδεμένος με Εκκλησία, με την Εκκλησία του. Αμήν. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να επιβιώσει εάν δεν είναι μέσα σε μια εκκλησία. Ό,τι λένε είναι παραμύθια της χαλιμάς. Ο Κύριος μας δείχνει μια εκκλησία να γεννά. Αμήν. Εάν ο άνθρωπος δεν είναι μέσα στην εκκλησία, δεν είναι συνδεδεμένος με τον αφάλιο λόγο. Δεν μπορεί να πάρει πράγματα κατευθείας από την Εκκλησία. Δεν μπορεί να πάρει από τους Αστέρες τους 12, δεν μπορεί να πάρει από την Παλαιά Διαθήκη, δεν μπορεί να πάρει από την Καινή Διαθήκη και δεν μπορεί να καθαριστεί. Του λείπουν οι φλέβες της Επιστροφής. Δεν υπάρχει έλεγχος. Δεν υπάρχει.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει τώρα προς Εβραίους το 8 και 13. Λέγον, λέει ο Απόστολος Παύλος, και σε αυτό το εδάφιο στέκονται. Ακούστε. Λέγον δε καινή, έκαμε παλαιά την πρώτη. Ωραία η σκέψη του Παύλου, ε. Το δε παλαιούμενο και γυράσκον είναι πλησίον αφανισμού. Βλέπετε τι λέει ο Παύλος. Ο Παύλος λέει ότι αφού έχει φέρει την Καινή Διαθήκη μέσα στη ζωή μας ο Κύριος, το παλιό είναι γερασμένο. Και εφόσον κάτι έχει γεράσει, αυτό είναι έτοιμο για θάνατο. Μήπως ο Παύλος λέει άλλα πράγματα από αυτά που λέει ο Ιησούς? Ποιο θα πιστέψουμε, τον Ιησού για τον Παύλο? Αυτοί οι άνθρωποι, αδερφοί, ξέραν τι λέγανε. Αμήν. Αυτοί που τα μεταφράζουν μέσα με τη λογική τους και δεν συλλαμβάνουν αυτό που λέει το Πνεύμα, γεννάνε ανομία. Κοιτάξτε τι λέει στο ίδιο κεφάλαιο ο Απόστολος Παύλος. Λέει στο 8 και 7: διότι αν η πρώτη εκείνη, η Παλαιά Διαθήκη, ήταν άμεμπτος, δεν ήθελε ζητήστε τόπος για την Δευτέρα. Διότι μεμφόμενος, λέει, αυτούς λέγει, ιδού έρχονται οι μέρες, λέγει ο Κύριος, και θέλω συντελέσει επί τον οίκο του Ισραήλ και επί τον οίκο του Ιούδα διαθήκη καινούρια. Πώς τους μιλάει ο Κύριος? Λέει, τους μέμφετε. Μεμφόμενος, τους λέει. Θα βάλω, λέει, στον Ιούδα καινούρια διαθήκη. Ουχή κατά τη διαθήκη την οποία έκαμα προς τους πατέρες αυτών. Καθήν ημέρα έπιασα αυτούς από τη χειρός για να εξάγω αυτούς γης Αιγύπτου. Λέει, όχι, λες, σαν και αυτή τη διαθήκη που τους έκανα. Γιατί όχι? Καθώς, λέει, τους έπιασα. Από πού τους έπιασε? Από το χεράκι. Τι δείχνει αυτή η εικόνα? Για προσπαθήστε να τη δείτε αυτή την εικόνα, να την καταλάβετε. Δείχνει εμένα με το χάρι. Τι διαθήκη θα κάνω εγώ με το χάρι? Στράτα. Άμα το δείτε τώρα, νομίζω ότι έχει κατακτήσει τον κόσμο. Περπατάει σιώμενος. Παρ' όλα αυτά τρέχει κιόλας. Απλώνει τα χέρια του και αν δεν τον αφήσεις να απλώσει εκεί το χέρι του που θέλει, αρχίζει και τσαπτίζεται. Βάζει και τα κλάματα. Περπατάω τώρα. Γνωρίζω. Αγγίζω. Τα ξέρω όλα. Το βλέπεις έτσι, αδερφάκι? Μας λέει μέσα στο 5, πριν πάω παρακάτω, μιλάει για τους ιερείς και λέει, ήτινες λειτουργούσι η εισπόδειγμα και σκιά των επουρανίων. Μέσα στην Παλαιά Διαθήκη ό,τι γινότανε ήταν σκιά. Τι ήταν σκιά? Των ουράνιων πραγμάτων. Δεν ήταν αστεία πράγματα. Ήταν σκιές που δείχνανε τον ουρανό, εικόνες που δείχνανε τον ουρανό. Για να συλλάβεις αυτές τις σκιές έπρεπε να καθίσεις και να μάθεις, να σου έρθει πνεύμα αποκάλυψης, να είσαι συνδεδεμένος με τους προφήτες, συνδεδεμένος με τον λόγο. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε, δεν ήρθα να τα ματαιώσω αυτά, ήρθα να τα εκπληρώσω αυτά. Αυτά που ήταν σκιές, ο Κύριος ήθελε να τα φέρει στο φως. Να μπορέσει ο άνθρωπος να τα καταλάβει. Καθώς ελαλήθη προς τον Μωυσή όταν έμελε να κατασκευάσει τη σκηνή. Τι του είπε? Πρόσεχε, λέει. Τι του είπε ο Κύριος? Δεν κάνεις ένα τσαντήρι για να μείνεις. Ούτε κάνεις μια σκηνή για να παίξεις την εκκλησία. Δεν κάνεις μια λιχνία για να την κάνεις όπως εσύ θέλεις. Δεν φτιάχνεις μια κυβωτό της Διαθήκης για να είναι ένα σεντούκι ή να βάλεις κάποια πράγματα μέσα. Αυτά που κάνεις είναι σκιές που δείχνουν πνευματικά ουράνια πράγματα. Δηλαδή όταν έμπαινες μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου ή όταν έφτανες στο θυσιαστήριο για να μπεις μέσα, έπρεπε να βλέπεις ουράνια πράγματα. Και βλέπετε, αυτοί οι άνθρωποι, πάρα πολλοί από αυτούς, όπως λέει, δεν έκοψες τον αμφάλιο λόρο σου, νόμιζαν ότι είναι μια θρησκεία, όπως είναι και οι άλλοι. Άλλοι λατρεύουν τον... Δεν είμαστε θρησκεία, αδερφοί. Αμήν. Είμαστε μια ζωντανή πίστη σε ένα ζωντανό Θεό που περιμένει να συλλάβουμε αυτό που είναι γράμμα, και ο Απόστολος Παύλος το λέει τα ιερά γράμματα. Να τα συλλάβουμε και από γράμμα να γίνουν μέσα στη ζωή μας τι? Πνεύμα. Αυτό περιμένει το Πνεύμα του Κυρίου. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε στο Μωυσή, πρόσεχε Μωυσή να τα κάνεις ακριβώς όπως σου είπα. Γιατί αν δεν τα έκανε ακριβώς όπως του είπε, τι θα γινόταν? Αντί εφτάφωτη θα την έκανε οκτάφωτη τη λιχνία. Και αν του έλεγε κάτι ο Θεός, θα του έλεγε, ξέρεις κάτι, τα οκτώ φέγγουν πιο καλά από τα εφτά. Πού ξέρεις εσύ? Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Δεν ξέρει ο Θεός, αυτοί ξέρουν. Δεν ξέρει γιατί το γράφει ο Θεός εδώ μέσα. Εγώ ξέρω. Ξαναπάμε προς Εβραίους στο παρακάτω 9. Ουχή λοιπόν κατά τη Διαθήκη την οποία έκαμα προς τους πατέρες σας αυτόν καθήν ημέρα έπιασα αυτούς από το χεράκι για να εξάγω αυτούς εκ γης Αιγύπτου, διότι αυτοί δεν έμειναν στην Διαθήκη μου και εγώ ομέλησα αυτούς, λέγει ο Κύριος. Παρόλο που ήταν μια Διαθήκη που ήταν για τα παιδάκια, κουπεπέ κουπεπέ, πάλι δεν μείνανε. Και λέει στο 10, διότι αυτή είναι η Διαθήκη την οποία θέλω κάμει προς τον οίκο Ισραήλ. Την ακούμε? Την καινούργια Διαθήκη την ακούμε? Λέει, αυτή είναι, λέει. Θέλω δώσει τους νόμους μου εις τη διάνη αυτών. Πάψαν οι νόμοι να είναι πάνω σε μία πλάκα για να πας να τη διαβάζεις την πλάκα και να λες αυτό είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Όταν ένας άνθρωπος οριμάσει, οι νόμοι του Θεού γράφονται πού? Όταν λοιπόν ο Χάρης μεγαλώσει, αυτά που η μαμά του του έλεγε, πρόσεχε ή κάνε ή δείξε το ένα το άλλο, αρχίζουν και πρέπει να γράφονται πού? Στην καρδιά του. Αμήν. Ο Κύριος λοιπόν περιμένει από τους χριστιανούς ο λόγος που συλλαμβάνεις, ο νόμος του Κυρίου που συλλαμβάνεις είναι να γράφεται στην καρδιά σου. Γιατί? Γιατί αναγνωρίζεις για ποιο λόγο έρχεται αυτός ο νόμος. Αρχίζεις πλέον και έχεις αμπάλιο λόρο μαζί με τον την Κύριο, με την εκκλησία του, με το λαό του, με τους προφήτες, με τους αποστόλους, με την Καινή, με την Παλαιά Διαθήκη, με τους αστέρες αυτούς που γίνανε παράδειγμα για μας. Λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου, μιλάει προς Εβραίους και λέει, κοίταξτε αυτούς τους ανθρώπους της πίστης. Περάσαν όλα αυτά για να γίνουν τι για μας? Παράδειγμα. Λάβετε, λέει, παράδειγμα της κακοπάθειας των προφητών που είναι αστέρες τώρα, δόξα σε πάνω στην Εκκλησία του Κυρίου. Αμήν. Μιλάμε για την πίστη αυτών των ανθρώπων. Μιλάμε για την πίστη του Αβραάμ. Τι λέτε, ο Θεός δεν τη βλέπει? Την πίστη της Σάρας. Και λέει, και θέλω γράψει αυτούς επί της καρδιάς αυτών και θέλω είστε εις αυτούς Θεός και αυτοί θέλουστε είσαι εις εμέ λαός. Και δεν θέλουσι διδάσκει έκαστος των πλησίων αυτού και έκαστος τον αδερφό αυτού λέγον γνώρισε τον Κύριο, διότι πάντες θέλουσε με γνωρίζει από μικρού ως μεγάλο αυτό. Εάν καταλάβουμε τον λόγο, δεν έχουμε ανάγκη να μας διδάσκει. Μας διδάσκει ο Κύριος μέσα από την εκκλησία του. στην Έξοδο, για να ξαναγυρίσουμε λίγο στη λέξη Ρεχέμ, στο 34 και 6 εδάφιο, ο Θεός αποκαλύπτει το όνομά του ως Ελ Ραχούμ Βεχανούν, που σημαίνει Θεός Ικτήρμων και Ελεήμων. Λέει Ελ Ραχούμ, Θεός Ικτήρμων. Η αντίληψη που έχουν οι Ιουδαίοι όταν ακούνε αυτή τη λέξη το Ραχούμ σημαίνει κυριολεκτικά ότι ο Θεός έχει σπλάχνα μητέρας για την ανθρωπότητα. Δηλαδή είμαστε αυτό που γεννήθηκε μέσα από τον Θεό. Αμήν. Αυτό που βγήκε μέσα από τον Θεό και έχει σπλάχνα για μας που βγήκαμε μέσα από τον Θεό. Βλέπετε, όταν ο Κύριος μιλάει για τη γενεολογία του Ιησού, πηγαίνοντας προς τα πίσω, πάει πίσω, πάει πίσω, πάει πίσω, πάει πίσω, φτάνει στον Αδάμ και μετά τον Αδάμ πώς τον αποκαλεί? Ο Αδάμ που φύτρωσε από το χώμα μόνος του. Πώς τον αποκαλεί? Ο Αδάμ του Θεού. Ο Θεός όταν σκέφτηκε να πλάσει τον Αδάμ, να φτιάξει τον άνθρωπο, όταν σκέφτηκε να μας δημιουργήσει, σκέφτηκε να μας φτιάξει καθηκόνα και ομοίωσή του. Αυτό που γεννιέται μέσα από το Θεό είναι καθηκόνα και ομοίωση του Θεού. Αμήν. Είναι καθηκόνα και ομοίωση δική του. Δεν είναι καθηκόνα και ομοίωση του Αδάμ. Είναι καθηκόνα και ομοίωση δική του. Αυτό θέλει ο Θεός. Και όταν μιλάει ο Κύριος λοιπόν για τα σπλάχνα αυτά των Ικτυρμών, μιλάει σαν μια μητέρα που θέλει να δει το παιδί της να γίνεται τέλειο. Αμήν. Λέει στους Γαλάτας, στο 4 κεφάλαιο και 19, τεκνία μου, δια τους οποίους πάλι είμαι ισοδύνας εωσού μορφωθεί ο Χριστός μέσα σας. Οι Γαλάτες περνούσαν, ξέρουμε την κατάσταση, ψευτοδιδασκαλίες, ψευτοπράγματα, μέσα στην εκκλησία. Ο αμφάλιος λόγος πήγαινε τι να κάνει? Να κοπεί. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, βρίσκομαι μέσα σε οδύνες, πόνους, για να μπορέσει να αποκατασταθεί η σωστή διδασκαλία και να μορφωθεί ο Χριστός μέσα στους Γαλάτες. Με τον ίδιο τρόπο ο Κύριος μέσα στην γενιά μας, σκεφτείτε το αυτό, βρίσκεται σε οδύνες ή θέλει η εκκλησία του να βρίσκεται σε οδύνες. Αυτές οι οδύνες που βρίσκεται η εκκλησία του είναι οι οδύνες πραγματικά που ο Θεός νιώθει για μας. Μέχρι να μορφωθεί τι? Τι θέλει να μορφωθεί? Ξέρετε, αν ήταν εύκολο να γεννηθεί η εκκλησία του, δεν θα βρισκόταν σε οδύνες η εκκλησία. Αν ήταν εύκολο να γεννηθεί ο Υιός ο Άρσεν, δεν θα βρισκόταν σε οδύνες η εκκλησία. Βλέπουμε όμως ότι βρίσκεται σε οδύνες, σαν του Παύλου, και λέει βρίσκομαι σε αυτές τις πνευματικές οδύνες, και δεν μιλάμε για τον Παύλο, μιλάμε για αυτόν που εκφράζεται μέσα από τον Παύλο. Μέχρι να μορφωθεί ο Χριστός μέσα σας. Αυτό λοιπόν που θέλει ο Θεός να μορφωθεί μέσα μας, τι είναι? Ο Χριστός. Αμήν. Έχει η γυναίκα το ένδυμα που είναι σαν τον ήλιο και περιμένει να γεννηθεί κάτι που θα είναι καθηκόνα και ομοίωση τίνος. Καθηκόνα και ομοίωση του Θεού. Όταν τρέφεσαι μέσα από το λόγο του Κυρίου, όταν τρεφόμαστε μέσα από την Παλαιά, όταν τρεφόμαστε μέσα από την Καινή Διαθήκη, όταν παίρνουμε παράδειγμα τους Απόστολους, τι θα βγούμε? Ξέρετε, όταν υπάρχουν μάχες μέσα στη ζωή μας, λένε κάποιοι ότι η μάχη που είναι χαμένη είναι αυτή που δεν την κάνεις. Εγώ θα πω κάτι διαφορετικό. Η μάχη αυτή που είναι χαμένη είναι αυτή που δεν κάνεις μαζί με τον Χριστό. Αμήν. Όταν λοιπόν κάνουμε μάχες μόνοι μας, οι μάχες αυτές είναι εξ ορισμού τι? Χαμένες. Όταν όμως μαχόμαστε μαζί με το λόγο του Κυρίου, μαζί με τη δύναμη του Κυρίου, κάθε μάχη τι είναι? Μας λέει, μας έχει δώσει, λέει, δύναμη να πατήσουμε πιόφων και σκορπιών και να πατήσουμε σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Ποιος το είπε αυτό? Ποιος το είπε αυτό? Ο Ιησούς το είπε. Λέει ψέματα? Λέει ψέματα? Όχι. Μα εγώ πατάω κάθε μέρα το διάβολο. Μήπως τον πατάς έτσι? Και σκέφτεσαι να του συντρίψω το κεφάλι ή να τον αφήσω να με δακάσει? Αφού μου την έδωσε τη δύναμη, τη συνέλαβα. Πιστεύω σε αυτή τη δύναμη που μου έχει δώσει ο Κύριος. Πιστεύω ότι μπορώ να πατήσω τον εχθρό και να τον συντρίψω. Μπορώ να πάρω αυτό το λόγο, να το συλλάβω για μένα και να το γεννήσω. Τι λέτε? Όσοι συνέλαβαν αυτό το λόγο και το γέννησαν, φάνηκε ο θρίαμβος του Κυρίου μέσα στη ζωή τους. Μπορεί η μάχη να φαίνεται χαμένη. Να φαίνεται. Μας αφήνει ο Κύριος πάρα πολλές φορές να φαίνεται η μάχη χαμένη. Φτάνεις μέχρι το σταυρό, αλλά δεν αρνείσαι τον Κύριο. Δεν αρνείσαι τον λόγο του. Έχει Ανάσταση. Αμήν. Έχει Ανάσταση. Εβραίους 6 και 4. Διότι, λέει, αδύνατο είναι οι άπαξ φωτιστέντες και γευθέντες της επουράνιου δωρεάς και γενόμενοι μέτοχοι του Αγίου Πνεύματος και γευθέντες το Λόγο του Θεού και τας δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος. Κοιτάξτε τι λέει, αδύνατον. Και έπειτα παραπέσοντες, αδύνατον ανακεστώσει πάλι μετάνοια. Ανασταυρούντες εις αυτούς των Υιών του Θεού και κατεσχύνοντες. Το πιστεύουμε, αδερφοί? Το πιστεύουμε? Για το έγραψε ο Παύλος για να το γράψει, για να συμπληρώσει την προς Εβραίους επιστολή. Τι να γράψω? Ας γράψω και αυτό, να συμπληρωθεί λίγο προς Εβραίους, να είναι και πιο μεγάλη. Να βάλω και αυτό το αδύνατο να φαίνεται λίγο πιο καυστικό το θέμα. Βλέπετε, ο Κύριος μας εκθέτει μέσα στη δύναμή του. Αμήν. Και θέλει να τη συλλάβουμε. Να συλλάβουμε αυτή τη δωρεά, λέει, της επουρανίου. Να γίνουμε μέτοχοι του Αγίου Πνεύματος. Να γευθούμε τον καλό λόγο. Από πού το γεύεσαι τον καλό λόγο? Από πού το γεύεσαι τον καλό λόγο? Την Εκκλησία. Αμήν. Ξεκινάει από τον Ευαγγελισμό. Έρχεται κάποιος και σου λέει, ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε για σένα. Και ξαφνικά η ζωή σου τι κάνει? Αλλάζει. 26 χρονών ήμουν, στα καλύτερά μου. Τι ανάγκη είχα εγώ το Θεό? Η τσέπη μου ήταν γεμάτη, δούλευα, καινούργιο αυτοκινητάκι είχα πάρει, για την εποχή μου ήμουν καλός γαμπρός. Ποια ήταν η ανάγκη μου για τον Κύριο? Και έρχεται ξαφνικά ο αδερφός μου να μου χαλάσει τη ζωή μου. Να μου πει, ξέρεις κάτι, ο Κύριος είναι εδώ, σηκώνει τις αμαρτίες μας. Ήμουν εκεί, μ' άγγισε ο Κύριος, έκλαιγα για την αμαρτία μου. 23 χρονών ο αδερφός μου. Και είχε ανάγκη τον Κύριο. 26 και είχα ανάγκη τον Κύριο. Ήρθε ο Κύριος και έκανε μια ανατροπή μέσα στη ζωή μου με το λόγο του για να με αναγεννήσει. Είχα ανάγκη μια καινούρια γέννα μέσα στη ζωή μου. Είχα μια ανάγκη. Και με βάζει ο Κύριος να γευθώ τον καλό λόγο του μέσα σε μια εκκλησία. Θυμάμαι ακόμα μέχρι σήμερα το πρώτο κήρυγμα που άκουσα. Το θυμάμαι μέχρι σήμερα. Γιατί το θυμάμαι? Γιατί άλλαξε τη ζωή μου. Άλλαξε τον τρόπο της σκέψης μου. Πήγα μέσα σε μία εκκλησία και ήταν μόλις μεταβίας 5 άτομα. 5 άτομα προσευχόντουσαν χωρίς κιθάρα, ψάλαμε. Δεν ξέρω πώς μας άκουγε ο Θεός. Πρέπει να έχει φίλτρα στα αυτιά του. Για να μην ακούει τις φωνές μας, αλλά να ακούει τις καρδιές μας. Αμήν. Ήταν εκεί. Το ένιωθες. Άκουγα το λόγο και λέω, αυτός ο λόγος, ακόμα και αν δεν το καταλαβαίνω, είναι αλήθεια. Τι να καταλάβω. Πόσα μπορούσα να καταλάβω. Όμως μέσα μου ένιωθα ότι όλο αυτό είναι αλήθεια. Σε κάνει ο Κύριος να γεύεσαι ουράνια πράγματα. Αμήν. Και γευθέντες, λέει, το καλό λόγο του Θεού και τα δυνάμεις και έπειτα παραπέσοντες, αδύνατο, αδύνατο να ανακαινιστώσει πάλι μετάνοια. Ανασταυρούντες σε αυτούς τον Υιό του Θεού και κατεσχύνοντες. Αυτό που θέλει ο Κύριος είναι να κρατάμε τον αφάλιο λόρο υγιές. Αμήν. Υγιής. Μέχρι να μορφωθεί ο Κύριος μέσα στη ζωή μας και να έρθει αυτή η πνευματική γέννα που θέλει ο Κύριος στις έσχατες μέρες. Και λέει τώρα, διότι η γη, δίνει παράδειγμα ο Απόστολος Παύλος, ένα παράδειγμα από φυσικά αιτία και λέει, διότι η γη της πίνει την πολλάκι σερχόμενη επ' αυτή τη βροχή, γεννάει και γεννάει βοτάνη, ωφέλιμο εις εκείνους για τους οποίους και γεωργείται, μεταλαμβάνει ευλογία παρά Θεού. Είναι σαν να παρουσιάζει τον εαυτό μου, τον εαυτό σου σαν μια γη που είναι ωραίο το εδαφός της, έφορο. Και δέχεται βροχή. Τι είναι βροχή? Τι είναι βροχή? Λόγος. Μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι ο Κύριος βρέχει επί δίκαιος και αδίκους. Αμήν. Αλλά τι χρειάζεται? Για τους οποίους και γεωργείται η γη. Μεταλαμβάνει ευλογία παρά Θεού. Όταν όμως εκφύει ακάνθας και τριβόλους, είναι αδόκιμος και πλησίων κατάρας, της οποίας το τέλος είναι να καυθεί. Θέλεις να δεις έναν άνθρωπο που έχει κοπεί ο λόρος του? Όταν πας να τον πιάσεις, τι κάνει? Τσιμπά. Ακάνθα. Αυτό είναι. Όταν όμως είναι μαζί με τον λόρο, μαζί με τον Κύριο, τι θα σου πει? Τι θα πει? Το καταλαβαίνουμε αυτό, αδερφοί? Καταλαβαίνουμε τι θέλει ο Κύριος μέσα από τη ζωή μας? Πάει και μιλάει ο Κύριος και φέρνει τη βροχή. Το έχουμε πει χιλιάδες αυτό το παράδειγμα, σας έχω κουράσει. Θα φας τη σάρκα μου και το αίμα μου? Θα φας τη σάρκα μου και το αίμα μου? Οι μαθητές τι είπαν, αδερφοί? Τι είπαν οι μαθητές, θυμάστε? Πες το. Σκληρός ο λόγος. Ποιος δύναται να το σηκώσει αυτόν τον λόγο? Εκείνη την ημέρα ο αμφάλιος λόρος τι έκανε για πολλούς των μαθητών? Κόπηκε. Και πολλοί, λέει, πάψαν να ακολουθούν τον Κύριο. Πολλοί εκ των μαθητών του Ιησού. Γιατί? Γιατί δεν μπορούσαν να συλλάβουν αυτό το λόγο. Το καταλαβαίνουμε αυτό, αδερφοί? Ένα παιδάκι όταν είναι συνδεμένο με τον αφάλιο λόρο, δεν ξέρει αν λαμβάνει βιταμίνη D, βιταμίνη Ε, βιταμίνη, για να διαχωρίσει τι είναι αυτό και τι είναι. Απλά τι κάνει? Τα λαμβάνει. Αυτά που έχει ετοιμάσει ο Θεός για το παιδί είναι ωφέλιμα, για να μπορεί να ολοκληρωθεί ο άνθρωπος. Και αυτό είναι ακριβώς ο λόγος που μας δίνει ο Κύριος. Θα τελειώσω με τη γένεση 37 και 9. Λέει, ενυπνιάστη δε και άλλο ενύπνιο και διηγήθη αυτό προς τους αδερφούς αυτού. και είπε, «Ιδού, ενυπνιάστε άλλο ενύπνιο, και ιδού ο ήλιος και η σελήνη και 11 αστέρες με προσκύνουν». Κοιτάξτε τώρα τι εικόνα δείχνει, ολόκληρη εκκλησία. Τι μιλάει για τη σελήνη? Μιλάει για τον ήλιο. Μιλάει για τους αστέρες. Όλοι λέει ήρθανε και με προσκυνούσανε. Βλέπετε, οι άνθρωποι εκεί τα καταλαβαίναν τα όνειρα. Μόλις το άκουσε ο Ιακώβ, του λέει, τι θέλεις να πεις? Ότι θα έρθει, λέει, η μητέρα σου και ο πατέρας σου και θα σε προσκυνήσουν και τα 12 αδέρφια σου. Μόλις τους το είπε αυτό, που ο άνθρωπος απλά τους είπε το όνειρό του. Αμήν, το όνειρό του. Τα αδέρφια του τι κάνανε? Τον ευθόνησαν. Τον μίσησαν για αυτό που είπε. Αν ήσουν εσύ, τι θα έκανες? Αν ήμουν εγώ, τι θα έκαναμε? Ο Ιακώβ λέει όμως τι έκανε. Το φύλαξε μέσα στην καρδιά του το όνειρο. Ήξερε ότι ο Θεός κάτι έχει να κάνει με τον Ιωσήφ. Τι σημαίνει Ιωσήφ? Πρόσθεση. Και ο Κύριος μιλάει για την εκκλησία του. Ναι μεν, πρώτα έχει να κάνει με τον Ιησού. Ήταν το πρώτο παιδί της Ραχήλ ο Ιωσήφ. Τι μας λέει ο Κύριος στη Φιλαδέλφια? Τι υπόσχεση μας δίνει? Θυμάστε? Αυτοί που λέγουν ότι είναι, τι λένε ότι είναι? Ιουδαίοι. Αλλά δεν είναι. Και είναι συναγωγή του σατανά. Όταν ένας άνθρωπος έχει μέσα του φθόνο, ζήλια, έρηδα, και ήταν σαν την κατάσταση με τους Φαρισαίους που όταν ήρθε ο Ιησούς, τι τον κάνανε, τον αγαπήσανε? Τον αγαπήσαν τον Ιησού? Τον φθόνησαν? Ο Ιησούς τι είπε σε αυτούς τους ανθρώπους? Ποιος είναι ο πατέρας σας? Ο διάβολος. Το σταυρώσανε? Τον ανέστησε ο Θεός? Θα πέσουν όλοι και θα προσκυνήσουν τα πόδια τους? Του Ιησού? Θα πέσουν. Θα γίνει όμως και στην εκκλησία της Φιλαδέλφειας. Τι λέει? Θα έρθουν, λέει, και θα πέσουν στα πόδια σου. Αυτό δεν λέει? Και θα καταλάβουν, λέει, ότι εγώ σε αγάπησα. Κοιτάξτε αδερφοί, υποσχέσεις που μας έχει ο Κύριος όταν συλλάβουμε το λόγο. Γιατί? Γιατί λέει εφύλαξες το λόγο μου με υπομονή. Βλέπετε, όταν το συλλάβεις το λόγο, όταν καταλάβεις το λόγο, αμέσως το επόμενο που χρειάζεται είναι υπομονή για να φτάσει αυτό τι να κάνει. Να γεννήσει. Όταν φυλάμε πνεύμα μέσα μας, αυτό που θα γεννηθεί θα είναι πνεύμα. Όταν έχουμε σάρκα, αυτό που θα γεννηθεί είναι σάρκα. Είναι νόμος αυτός. Οπότε εξέταζε την καρδιά σου. Αυτό που έχω μέσα μου είναι πνεύμα? Μπορώ να σηκώσω το λόγο του Κυρίου? Μπορώ να δεκτώ το λόγο του Κυρίου, να το συλλάβω, να τον αφήσω να μορφώσει τον Κύριο μέσα μου? Θα μπορούσαμε από την πνευματική εγκυμοσύνη να πάρουμε 1000 πράγματα. Πολλά πράγματα, αλλά ελπίζω να πιστέψει κάποιος άνθρωπος που είναι, θα είναι σε αυτό το τομέα ειδικός γυναικολόγος, δεν ξέρω τίποτα, να μας κηρύξει πράγματα που δεν μπορούμε να τα δούμε. Α Κορυθίους κλείνουμε, 15-40. Λέει ο Απόστολος Παύλος λοιπόν αυτό. Είναι σώματα επουράνια και σώματα επίγεια. Πλην άλλη μένει δόξα των επουράνιων, άλλη δε των επίγειων. Να σας το πω διαφορετικά. Είναι σώματα που είναι πνευματικά, αμήν, επουράνια, και είναι σώματα που είναι επίγεια. Άλλη δόξα, τώρα πάει στα ουράνια. Δεν μιλάει για τα επίγεια. άλλη δόξα είναι του ήλιου και άλλη δόξα της σελήνης και άλλη δόξα των αστέρων. Διότι αστήρ διαφέρει αστέρος κατά την δόξα. Και λέει, ούτως είναι η Ανάσταση των νεκρών. Μιλάει λοιπόν για τη δόξα ανθρώπων που έχουν συλλάβει το πνεύμα. Και λέει, η δόξα σου θα είναι ανάλογα με αυτό που έχεις συλλάβει και έχεις αφήσει να εργαστεί μέσα σου. Μπορεί να είναι σαν τη δόξα της σελήνης, μπορεί να είναι σαν τη δόξα του ήλιου, μπορεί να είναι σαν τη δόξα από διάφορα αστέρια. Διότι αστέρας, λέει, από αστέρας διαφέρει από δόξα. Και λέει, σπήρετε ούτως και η Ανάσταση των νεκρών. Σπήρετε φθορά, ανίσταται ένα θαρσία. Για ποιους νεκρούς μιλάει? Σπήρετε ατιμία, ανίσταται εν δόξα. Σπήρετε εν ασθένεια, ανίσταται εν δυνάμει. Σπήρετε σώμα ζωικό, ανίσταται σώμα πνευματικό. Είναι σώμα ζωικό, είναι σώμα και πνευματικό. Και λέει, ούτω είναι και γραμμένο. Ο πρώτος άνθρωπος, ο σαρκικός, ο Αδάμ, έγινε ψυχή ζώος. Ο έσχατος Αδάμ, εις πνεύμα ζωοποιούν. Πλην όχι το πρώτο, δεν έχει ότι το πρώτο ήταν το πνευματικό. Δεν έρχεται πρώτα το πνεύμα μες στη ζωή μας. Τι έρχεται? Αλλά το ζωικό, έπειτα το πνευματικό. Ο πρώτος άνθρωπος, αυτός που συλλαμβάνουμε στην αρχή, είναι εκ της γης, χωικός. Ο δεύτερος άνθρωπος είναι ουράνιος. Και λέει τώρα, ο οποίος ο χωικός, τούτη και η χωική. Αμήν. Εάν ο άνθρωπος είναι γεννημένος από τη σάρκα, είναι σάρκα. Και λέει, και ο οποίος ο επουράνιος, τούτη είναι και η επουράνη. Διαλέγεις πώς θέλεις να γεννηθείς. Με τον πρώτο Αδάμ ή με τον έσχατο Αδάμ. Και λέει, και καθώς εφορέσαμε την εικόνα του χωικού, θέλουμε φορέσει και την εικόνα του επουράνιου. Θα αφήσουμε, αδερφοί, τον Κύριο να μορφωθεί μέσα μας. Αμήν. Θα αφήσουμε τον αφάλιο λόρο να κάνει τη δουλειά του, να μας στρέψει, ή θα κρατήσουμε τον προηγούμενο αφάλιο λόρο? Είναι δικιά μας η επιλογή. Αμήν. Η γυναίκα όμως, αφού κυλοπώνησε, τι έκανε? Γέννησε. Η γέννα θα έρθει. Και θέλουμε να είμαστε όλοι σε αυτή τη γέννα. Αμήν. Γι' αυτό μας το λέει ο Κύριος, ότι αυτό είναι ήδη τελειωμένο στον ουρανό. Έχει γίνει. Αμήν. Έχει γίνει. Ας σηκωθούμε. Πατέρα Άγιε, θέλουμε να μας δώσεις την ικανότητα αυτή που έχει η μήτρα, Κύριε, να συλλαμβάνει, Πατέρα Άγιε. Να μπορούμε να συλλαμβάνουμε, Κύριε, τέλεια το λόγο σου, Κύριε. Να μπορούμε να συλλαμβάνουμε, Κύριε, τέλεια το θέλημά σου, Πατέρα Άγιε, μέσα στη ζωή μας. Να μπορεί, Κύριε, ο λόγος σου να γίνεται πνεύμα και ζωή μέσα μας, Πατέρα Άγιε. Για να αφήσουμε, Κύριε, το λόγο σου να μορφώσει εσένα, Κύριε, μέσα στη ζωή μας, Πατέρα Άγιε. Να έρθουμε, Κύριε, σε αυτές τις πνευματικές οδύνες, ο κάθε ένας μας ξεχωριστά, όλοι μαζί, Κύριε, που θέλεις να φτάσει η Εκκλησία σου, σε αυτές τις έσχατες μέρες, Πατέρα Άγιε. Για να μπορείς να μορφωθείς μέσα μας, Κύριε, να δούμε Ιησού μου τον Υιό το δικό σου, τον Άρσεν, Κύριε. Να μορφώνεται και να γεννιέται, Πατέρα Άγιε. Και να απολαμβάνει τη δική σου αγάπη, Πατέρα Άγιε. Καθώς μας λες, Κύριε, μέσα στο λόγο σου, ότι θα γνωρίσει ο κόσμος ότι εσύ μας αγάπησες, Πατέρα Άγιε. Θέλουμε να μείνουμε με υπομονή επάνω στο λόγο σου, Πατέρα Άγιε. Να ζητήσουμε να αποκαλύψεις, Κύριε, κάθε τι που δεν έχει ανοιχτεί ακόμα μέσα μας, Πατέρα Άγιε. Να διώξουμε, Κύριε, από μέσα μας κάθε πνεύμα πλάνης, Κύριε, που μας λέει ότι η Παλαιά Διαθήκη δεν είναι για σήμερα, Πατέρα Άγιε. Θέλουμε να δεχτούμε την υπηρεσία σου, Κύριε, μέσα από την Παλαιά Διαθήκη, μέσα από την Καινή Διαθήκη, μέσα από τους Αποστόλους σου, Κύριε, μέσα από τους προφήτες σου, Πατέρα Άγιε, μέσα από τον Λόγο σου, τον Άγιο, Πατέρα. Για να μπορείς να καταρτήσεις εσύ, Κύριε, τέλεια τους Αγίους σου, Πατέρα Άγιε. Στο όνομά σου το Άγιο το ζητάμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε, Ιησού μας, Κύριε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος θέλει να πλημμυρίζεις με το Πνεύμα Του κάθε μέρα, γιατί από εκεί είναι οι πηγές της ζωής. Από εκεί είναι οι δυνάμεις, από εκεί έρχονται οι ομορφιές και οι ικανοποιήσεις που έχεις ανάγκη σαν άνθρωπος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Λεβιτικό 13ο κεφάλαιο. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή και στον Ααρών, λέγοντας: «Όταν κάποιος άνθρωπος έχει επάνω στο δέρμα της σάρκας του ένα πρίξιμο ή ψώρα ή ένα εξάνθημα και στο δέρμα της σάρκας του γίνει μια πληγή λέπρας, τότε θα φερθεί στον Ααρών τον ιερέα ή σε ένα από τους γιους του, τους ιερείς. Και ο ιερέας θα επιθεωρήσει την πληγή στο δέρμα της σάρκας. Και αν η τρίχα στην πληγή μεταβλήθηκε σε άσπρη και η πληγή στην όψη είναι βαθύτερη από το δέρμα της σάρκας του, είναι πληγή λέπρας. Και ο ιερέας θα τον επιθεωρήσει και θα τον κρίνει ακάθαρτο. Αλλά αν το εξάνθημα είναι άσπρο στο δέρμα της σάρκας του και στην όψη δεν είναι βαθύτερο από το δέρμα και η τρίχα του δεν μεταβλήθηκε σε άσπρη, τότε ο ιερέας θα κλείσει αυτόν που έχει την πληγή 7 ημέρες και την 7η μέρα θα τον επιθεωρήσει ο ιερέας. Και να, αν δει ότι η πληγή είναι σε στασιμότητα και η πληγή δεν απλώθηκε στο δέρμα, τότε θα τον κλείσει ο ιερέας άλλες 7 ημέρες και θα τον επιθεωρήσει ο ιερέας την 7η μέρα για δεύτερη φορά. Και να, αν η πληγή αμαυρώθηκε και δεν απλώθηκε η πληγή στο δέρμα, θα τον κρίνει ο ιερέας καθαρόν. Αυτή είναι ψώρα και θα πλύνει τα αιμάτια του και θα είναι καθαρός. Αν όμως η ψώρα απλώθηκε περισσότερο επάνω στο δέρμα, αφού επιθεωρήθηκε από τον ιερέα για τον καθαρισμό του, θα επιδειχθεί ξανά στον ιερέα. Και αν ο ιερέας δει ότι απλώθηκε η ψώρα επάνω στο δέρμα, τότε θα τον κρίνει ο ιερέας ακάθαρτον. Είναι λέπρα. Όταν η πληγή της λέπρας είναι σε άνθρωπο, τότε θα φερθεί στον ιερέα και θα τον επιθεωρήσει ο ιερέας και να, αν το πρίξιμο είναι άσπρο στο δέρμα και μετέβαλε την τρίχα σε άσπρη και βρίσκεται ζωντανό κρέας στο πρίξιμο, είναι λέπρα παλιά στο δέρμα της σάρκας του και ο ιερέας θα τον κρίνει ακάθαρτον. Δεν θα τον κλείσει επειδή είναι ακάθαρτος. Αλλά αν η λέπρα απλώθηκε πολύ επάνω στο δέρμα και η λέπρα σκέπασε όλο το δέρμα εκείνου που έχει την πληγή, από το κεφάλι του και μέχρι τα πόδια του, όπου και αν τον επιθεωρήσει ο ιερέας, τότε θα τον επιθεωρήσει ο ιερέας και να, αν η λέπρα σκέπασε ολόκληρη τη σάρκα του, θα κρίνει καθαρόν αυτόν που έχει την πληγή. Αυτή μεταβλήθηκε ολόκληρη σε άσπρη. Είναι καθαρός. Αλλά την οποιαδήποτε μέρα φανεί σε αυτόν ζωντανό κρέας, θα είναι ακάθαρτος. Και ο ιερέας θα επιθεωρήσει το ζωντανό κρέας και θα τον κρίνει ακάθαρτον. Το ζωντανό κρέας είναι ακάθαρτο. Είναι λέπρα. Ή αν το ζωντανό κρέας αλλάξει πάλι και μεταβληθεί σε άσπρο, θα έρθει στον ιερέα και θα τον επιθεωρήσει ο ιερέας. Και να, αν η πληγή μεταβλήθηκε σε άσπρη, τότε ο ιερέας θα κρίνει αυτόν που έχει την πληγή καθαρόν. Είναι καθαρός. Και η σάρκα, επάνω στο δέρμα της οποίας ήταν έλκος και γιατρεύτηκε, και στον τόπο του έλκους έγινε πρίξιμο άσπρο ή εξάνθημα άσπρο κοκκινοπό, θα επιδειχθεί στον ιερέα. Και ο ιερέας θα επιθεωρήσει και να, αν φαίνεται βαθύτερο από το δέρμα και η τρίχα του μεταβλήθηκε σε άσπρη, θα τον κρίνει ο ιερέας ακάθαρτον. Είναι πληγή λέπρας που εξάνθησε στο έλκος. Και αν ο ιερέας το επιθεωρήσει και να, δεν είναι σε αυτό άσπρες τρίχες και δεν είναι βαθύτερο από το δέρμα και είναι αμαυρωμένο, τότε ο ιερέας θα τον κλείσει 7 ημέρες. Και αν απλώθηκε πολύ επάνω στο δέρμα, τότε θα τον κρίνει ο ιερέας ακάθαρτον. Είναι πληγή. Αλλά αν το εξάνθημα μένει στον τόπο του και δεν απλώθηκε, αυτό είναι ουλή του έλκους και θα τον κρίνει ο ιερέας καθαρόν. Και αν είναι κρέας που έχει επάνω στο δέρμα του μια καυστική φλόγωση και το ζωντανό κρέας του φλογισμένου μέρους έχει ένα άσπρο εξάνθημα, κοκκινοπό ή κάτασπρο, τότε ο ιερέας θα το επιθεωρήσει. Και να, αν η τρίχα στο εξάνθημα μεταβλήθηκε σε άσπρη και στην όψη είναι βαθύτερο από το δέρμα, είναι λέπρα που εξάνθησε στη φλόγωση. Και θα τον κρίνει ο ιερέας ακάθαρτον. Είναι πληγή λέπρας. Αλλά αν ο ιερέας το επιθεωρήσει και να, δεν είναι άσπρη η τρίχα στο εξάνθημα και δεν είναι βαθύτερο από το δέρμα και είναι αμαυρωμένο, τότε θα τον κλείσει ο ιερέας 7 ημέρες. Και ο ιερέας θα τον επιθεωρήσει την 7η μέρα. Και αν αυτό απλώθηκε πολύ στο δέρμα, τότε ο ιερέας θα τον κρίνει ακάθαρτον. Είναι πληγή λέπρας. Και αν το εξάνθημα μένει στον τόπο του και δεν απλώθηκε πάνω στο δέρμα και είναι αμαυρωμένο, είναι πρίξιμο φλόγωσης και θα τον κρίνει ο αιρέας καθαρόν, επειδή είναι ουλή της φλόγωσης. Κι αν ένας άνδρας ή μια γυναίκα έχει πληγή στο κεφάλι ή στο πηγούνι, τότε ο αιρέας θα επιθεωρήσει την πληγή. Και να, αν η όψη είναι βαθύτερη από το δέρμα και υπάρχει σε αυτήν τρίχα που ξανθίζει, τότε ο ιερέας θα τον κρίνει ακάθαρτον. Είναι κασίδα, λέπρα του κεφαλιού ή του πηγουνιού. Και αν ο ιερέας επιθεωρήσει την πληγή της κασίδας, και να, στην όψη δεν είναι βαθύτερη από το δέρμα και δεν είναι σε αυτή τρίχα μαύρη, τότε ο ιερέας θα κλείσει αυτόν που έχει την πληγή της κασίδας 7 ημέρες. Και ο ιερέας θα επιθεωρήσει την πληγή την 7η μέρα. Και να, αν δεν απλώθηκε η κασίδα και δεν είναι σε αυτήν τρίχα που ξανθίζει και στην όψη η κασίδα δεν είναι βαθύτερη από το δέρμα, αυτός θα ξυριστεί. Αλλά η κασίδα δεν θα ξυριστεί. Και ο ιερέας θα κλείσει αυτόν που έχει την κασίδα άλλες 7 ημέρες. Και την 7η μέρα θα επιθεωρήσει ο ιερέας την κασίδα. Και να, αν η κασίδα δεν απλώθηκε στο δέρμα και στην όψη δεν είναι βαθύτερη από το δέρμα, τότε ο ιερέας θα τον κρίνει καθαρόν. Και αυτός θα πλύνει τα μάτια του και θα είναι καθαρός. Αλλά αν η κασίδα απλώθηκε πολύ επάνω στο δέρμα μετά τον καθαρισμό του, τότε θα τον επιθεωρήσει ο ιερέας. Και να, αν η κασίδα απλώθηκε επάνω στο δέρμα, δεν θα ερευνήσει ο ιερέας για την τρίχα που ξανθίζει. Είναι ακάθαρτος. Αλλά αν θεωρήσει ότι η κασίδα είναι σε στασιμότητα και εκφύεται σε αυτή μαύρη τρίχα, η κασίδα είναι θεραπευμένη. Είναι καθαρός και θα τον κρίνει ο ιερέας καθαρόν. Και αν ένας άνδρας ή μία γυναίκα έχουν επάνω στο δέρμα της σάρκας τους εξανθήματα λευκοπά, τότε ο ιερέας θα τα επιθεωρήσει. Και να, αν τα εξανθήματα επάνω στο δέρμα της σάρκας τους είναι υπόλευκα, είναι κοιλίδα σε εξάνθηση επάνω στο δέρμα. Είναι καθαρός. Και αν το κεφάλι κάποιου μαδίσει, αυτός είναι φαλακρός. Είναι καθαρός. Και αν το κεφάλι μαδίσει προς το πρόσωπο, είναι σε ξεκίνημα φαλάκρωσης. Είναι καθαρός. Αλλά αν στο φαλάκρωμα ή στο ξεκίνημα της φαλάκρωσης είναι μια κοκκινοπή πληγή άσπρη, είναι λέπρα που εξάνθησε στο φαλάκρωμά του ή στο ξεκίνημα της φαλάκρωσής του. Και ο ιερέας θα τον επιθεωρήσει και να, αν το πρίξιμο της πληγής είναι άσπρο κοκκινοπό στο φαλάκρωμά του ή στο ξεκίνημα της φαλάκρωσής του, όπως το φαινόμενο της λέπρας επάνω στο δέρμα της σάρκας, ο άνθρωπος είναι λεπρός, είναι ακάθαρτος. Θα τον κρίνει ο ιερέας ολοκληρωτικά ακάθαρτον. Η πληγή του είναι στο κεφάλι του. Και τα αιμάτια του λεπρού, στον οποίο είναι η πληγή, θα σχιστούν και το κεφάλι του θα είναι ξεσκέπαστο και θα σκεπάσει το επάνω χείλος και θα φωνάζει «Ακάθαρτος, ακάθαρτος». Όλες τις ημέρες κατά τις οποίες θα είναι σε αυτόν η πληγή, θα είναι ακάθαρτος. Είναι ακάθαρτος. Θα κατοικεί μόνος. Έξω από το στρατόπεδο θα είναι η κατοικία του. Και αν υπάρχει πληγή λέπρας σε αιμάτιο μάλινο ή σε αιμάτιο λινό, είτε σε στιμόνι είτε σε υφάδι, από λινό ή από μαλλί, είτε σε δέρμα είτε σε κάθε πράγμα κατασκευασμένο από δέρμα, και η πληγή είναι πρασινοπή ή κοκκινοπή, στο αιμάτιο ή στο δέρμα ή στο στιμόνι ή στο υφάδι ή σε κάθε σκεύος δερμάτινο, είναι πληγή λέπρας και θα επιδειχθεί στον ιερέα. Και ο ιερέας θα επιθεωρήσει την πληγή και θα κλείσει αυτό που έχει την πληγή 7 ημέρες. Και θα επιθεωρήσει την πληγή την 7η μέρα. Αν η πληγή απλώθηκε πάνω στο αιμάτιο ή πάνω στο στιμόνι ή πάνω στο υφάδι ή πάνω στο δέρμα, κάθε πράγματος που είναι κατασκευασμένο από δέρμα, η πληγή είναι διαβρωτική λέπρα. Αυτό είναι ακάθαρτο. Και θα κάψει το αιμάτιο ή το στιμόνι ή το υφάδι, μάλινο ή λινό ή κάθε σκεύος δερμάτινο πάνω στο οποίο είναι η πληγή. Επειδή είναι διαβρωτική λέπρα, θα καεί με φωτιά. Και αν ο ιερέας δει και να, η πληγή δεν απλώθηκε πάνω στο αιμάτιο, είτε πάνω στο στιμόνι, είτε πάνω στο υφάδι, ή πάνω σε κάθε δερμάτινο σκεύος, τότε ο ιερέας θα προστάξει να πληθεί αυτό που έχει την πληγή και θα το κλείσει άλλες 7 ημέρες. Και ο ιερέας θα επιθεωρήσει την πληγή αφού θα έχει πληθεί. Και να, αν η πληγή δεν άλλαξε το χρώμα της και δεν απλώθηκε η πληγή, είναι ακάθαρτο. Με φωτιά θα το κάψεις. Είναι διαβρωτικό που προχωρεί από κάτω ή από πάνω. Και αν ο ιερέας δει και να, η πληγή αφού έχει πληθεί είναι αμαυρωμένη, τότε θα την αποκόψει από το αιμάτιο ή από το δέρμα ή από το στιμόνι ή από το υφάδι. Αλλά αν φανεί ακόμη επάνω στο αιμάτιο ή επάνω στο στιμόνι ή επάνω στο υφάδι ή επάνω σε κάθε σκεύος δερμάτινο, είναι λέπρα σε εξάνθηση. Με φωτιά θα κάψεις αυτό που έχει την πληγή. Και το αιμάτιο ή το στιμόνι ή το υφάδι ή κάθε δερμάτινο σκεύος που θα έπλαινες, αν η πληγή εξαλείφθηκε από αυτά, τότε θα πληθεί για δεύτερη φορά και θα είναι καθαρό. Αυτό είναι ο νόμος της πληγής της λέπρας επάνω σε αιμάτιο μάλινο ή λινό, είτε στιμόνι, είτε υφάδι, είτε κάθε σκεύος δερμάτινο, για να κρίνεται καθαρό ή να κρίνεται ακάθαρτο. Λεβιτικό 14ο κεφάλαιο. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Αυτός είναι ο νόμος του λεπρού για την ημέρα του καθαρισμού του. Θα φερθεί στον ιερέα. Και ο ιερέας θα βγει έξω από το στρατόπεδο και ο ιερέας θα επιθεωρήσει και να, αν γιατρεύτηκε η πληγή της λέπρας στο λεπρό, τότε ο ιερέας θα προστάξει να πάρουν για αυτόν που καθαρίζεται δύο ζωντανά πουλιά, καθαρά και κέδρινο ξύλο και κόκκινο και ίσωπο. Και ο ιερέας θα προστάξει να σφάξουν το ένα πουλί σε ένα πύληνο σκεύος επάνω από τρεχούμενο νερό. Και θα πάρει το ζωντανό πουλί και το κέδρινο ξύλο και το κόκκινο και τον ίσωπο και θα τα βυθίσει, καθώς και το ζωντανό πουλί στο αίμα του σφαγμένου πουλιού πάνω από το τρεχούμενο νερό. Και θα ραντίσει επάνω σε αυτόν που καθαρίζεται από τη λέπρα 7 φορές και θα τον κρίνει καθαρόν. Και θα απολύσει το ζωντανό πουλί προς την κατεύθυνση της πεδιάδας. Και αυτός που καθαρίζεται θα πλύνει τα αιμάτια του και θα ξυρίσει όλες τις τρίχες του και θα λουστεί με νερό και θα είναι καθαρός. Και ύστερα από αυτά θα έρθει στο στρατόπεδο και θα διαμείνει έξω από τη σκηνή του 7 ημέρες. Και την 7η μέρα θα ξυρίσει όλες τις τρίχες του, το κεφάλι του και το πηγούνι του και τα φρύδια του και θα ξυρίσει όλες τις τρίχες του και θα πλύνει τα αιμάτια του και θα λούσει το σώμα του με νερό και θα είναι καθαρός. Και την 8η ημέρα θα πάρει 2 αρσενικά αρνιά, άμωμα και 1 θηλυκό αρνί, χρονιάρικο, άμωμο και 3 δέκατα σιμιγδάλι για προσφορά από άλφυτα, ζυμωμένη με λάδι και 1 λογ λαδιού. Και ο ιερέας που καθαρίζει θα παραστήσει τον άνθρωπο που καθαρίζεται, καθώς και αυτά, μπροστά στον Κύριο, στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου. Και ο ιερέας θα πάρει το 1 αρσενικό αρνί και θα το προσφέρει για προσφορά περί ανομίας και το λόγ του λαδιού και θα τα κινήσει σε κινητή προσφορά μπροστά στον Κύριο. Και θα σφάξει το αρνί στον τόπο όπου σφάζουν την προσφορά περί αμαρτίας και το ολοκαύτωμα στον Άγιο Τόπο, επειδή καθώς είναι η προσφορά περί αμαρτίας, είναι του ιερέα και η προσφορά περί ανομίας. Είναι αγιότατο. Και ο ιερέας θα πάρει από το αίμα της προσφοράς περί ανομίας και ο ιερέας θα το βάλει επάνω στο λοβό του δεξιού αυτιού εκείνου που καθαρίζεται και επάνω στον αντίχειρα του δεξιού του χεριού και επάνω στο μεγάλο δάχτυλο του δεξιού του ποδιού. Και ο ιερέας θα πάρει από το λόγ του λαδιού και θα το χύσει στην παλάμη του αριστερού του χεριού. Και ο ιερέας θα βυθίσει το δεξί του δάχτυλο στο λάδι, που είναι στην αριστερή του παλάμη, και θα ραντίσει από το λάδι με το δάχτυλό του 7 φορές μπροστά στον Κύριο. Και από το υπόλοιπο του λαδιού, που είναι στην παλάμη του, ο ιερέας θα βάλει επάνω στο λοβό του δεξιού αυτιού εκείνου που καθαρίζεται, και επάνω στον αντίχειρα του δεξιού του χεριού, και επάνω στο μεγάλο δάχτυλο του δεξιού του ποδιού, επάνω στο αίμα της προσφοράς περί ανομίας. Και το λάδι, που απέμεινε από αυτό στην παλάμη του ιερέα, θα το χύσει επάνω στο κεφάλι εκείνου που καθαρίζεται. Και ο ιερέας θα κάνει εξιλέωση γι' αυτόν μπροστά στον Κύριο. Και ο ιερέας θα προσφέρει την προσφορά περί αμαρτίας και θα κάνει εξιλέωση για αυτόν που καθαρίζεται από την ακαθαρσία του. Και έπειτα θα σφάξει το ολοκαύτωμα. Και ο ιερέας θα προσφέρει το ολοκαύτωμα και την προσφορά από άλφυτα επάνω στο θυσιαστήριο. Και ο ιερέας θα κάνει γι' αυτόν εξιλέωση και θα είναι καθαρός. Και αν είναι φτωχός και δεν ευπορεί να φέρει τόσα, τότε θα πάρει ένα αρνί για προσφορά κινητή περί ανομίας, για να κάνει εξιλέωση γι' αυτόν, και 1 δέκατο σιμιγδάλι, ζυμωμένο μαζί με λάδι για την προσφορά από άλφυτα, και 1 λογ λάδι. Και 2 τριγώνια ή 2 νεοσούς περιστεριών, όπως ευπορεί για να φέρει. Και το μεν ένα θα είναι για την προσφορά περί αμαρτίας, το άλλο δε για το ολοκαύτωμα. Και θα τα φέρει την 8η ημέρα για τον καθαρισμό του στον ιερέα, στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου, μπροστά στον Κύριο. και ο ιερέας θα πάρει το αρνί της προσφοράς περί ανομίας και το λόγο του λαδιού και ο ιερέας θα τα κινήσει σε κινητή προσφορά μπροστά στον Κύριο. Και θα σφάξει το αρνί της προσφοράς περί ανομίας. Και ο ιερέας θα πάρει από το αίμα της προσφοράς περί ανομίας και θα το βάλει επάνω στο λοβό του δεξιού αυτιού εκείνου που καθαρίζεται και επάνω στον αντίχειρα του δεξιού του χεριού και επάνω στο μεγάλο δάχτυλο του δεξιού του ποδιού. Και ο ιερέας θα χύσει από το λάδι στην παλάμη του αριστερού του χεριού. Και ο ιερέας θα ραντίσει με το δεξί του δάχτυλο από το λάδι που είναι στην αριστερή του παλάμη 7 φορές μπροστά στον Κύριο. Και ο ιερέας θα βάλει από το λάδι που είναι στην παλάμη του επάνω στο λοβό του δεξιού αυτιού, εκείνου που καθαρίζεται, και επάνω στον αντίχειρα του δεξιού του χεριού, και επάνω στο μεγάλο δάχτυλο του δεξιού του ποδιού, επάνω στον τόπο του αίματος της προσφοράς περί ανομίας. Και το λάδι που απέμεινε, που ήταν στην παλάμη του ιερέα, θα το βάλει επάνω στο κεφάλι εκείνου που καθαρίζεται, για να κάνει εξηλαίωση για αυτόν μπροστά στον Κύριο. Και θα προσφέρει το ένα από τα τριγώνια ή από τους νεοσούς των περιστεριών, όπως ευπορεί να φέρει. Όπως ευπορεί να φέρει το ένα μεν για προσφορά περί αμαρτίας, το άλλο δε για το ολοκαύτωμα, μαζί με την προσφορά από άλφυτα. Και ο ιερέας θα κάνει εξηλαίωση για αυτόν που καθαρίζεται μπροστά στον Κύριο. Αυτός είναι ο νόμος για αυτόν που έχει πληγή λέπρας, που δεν ευπορεί να φέρει τα αναγκαία για τον καθαρισμό του. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή και στον Ααρών λέγοντας: «Όταν μπείτε μέσα στη γη Χαναάν, που εγώ σας δίνω για ιδιοκτησία, και βάλω την πληγή της λέπρας σε κάποιο σπίτι της γης της ιδιοκτησίας σας, και εκείνος στον οποίο ανήκει το σπίτι έρθει και αναγγείλει στον ιερέα λέγοντας: «Μου φάνηκε σαν πληγή στο σπίτι», τότε ο ιερέας θα προστάξει να αδειάσουν το σπίτι, πριν ο ιερέας πάει για να επιθεωρήσει την πληγή, για να μην γίνουν ακάθαρτα όλα τα υπάρχοντα μέσα στο σπίτι. Και ύστερα ο ιερέας θα μπει μέσα για να επιθεωρήσει το σπίτι. Και θα επιθεωρήσει την πληγή. Και να, αν η πληγή είναι στους τοίχους του σπιτιού, με κυλώματα που πρασινίζουν ή κοκκινοπά, και η όψη της είναι βαθύτερη από τον τοίχο, τότε ο ιερέας θα βγει έξω από το σπίτι, στη θύρα του σπιτιού, και θα κλείσει το σπίτι 7 ημέρες. Και ο ιερέας θα επιστρέψει την 7η μέρα και θα την επιθεωρήσει. Και να, αν η πληγή εξαπλώθηκε στους τοίχους του σπιτιού, τότε ο ιερέας θα διατάξει να βγάλουν τις πέτρες, στις οποίες βρίσκεται η πληγή, και θα τις ρίξουν έξω από την πόλη σε ακάθαρτο τόπο. Και θα κάνει να αποξήσουν το σπίτι από μέσα ολόγυρα και να ρίξουν το αποξισμένο χώμα έξω από την πόλη σε ακάθαρτο τόπο. Και θα πάρουν άλλες πέτρες και θα τις βάλουν αντί για τις πέτρες εκείνες. Και θα πάρουν άλλο χώμα και θα επιχρήσουν το σπίτι. Και αν η πληγή έρθει ξανά και ξαναφανεί στο σπίτι, αφού είχαν βγάλει τις πέτρες και αφού απέξησαν το σπίτι και αφού αυτό επιχρήστηκε, τότε ο ιερέας θα μπει μέσα και θα επιθεωρήσει. Και να, αν η πληγή εξαπλώθηκε στο σπίτι, είναι διαβρωτική λέπρα στο σπίτι. Είναι ακάθαρτο. Και θα γκρεμίσουν το σπίτι, τις πέτρες του και τα ξύλα του και ολόκληρο το χώμα του σπιτιού και θα τα φέρουν έξω από την πόλη σε ακάθαρτο τόπο. Και όποιος μπει μέσα στο σπίτι καθ' όλες τις ημέρες κατά τις οποίες είναι κλεισμένο, θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέρα. Και όποιος κοιμηθεί στο σπίτι θα πλύνει τα ημάτια του. Και όποιος φάει στο σπίτι θα πλύνει τα ημάτια του. Αλλά αν ο ιερέας αφού μπει μέσα και επιθεωρήσει και να δεν απλώθηκε η πληγή στο σπίτι αφού επιχρήστηκε το σπίτι, τότε ο ιερέας θα κρίνει το σπίτι καθαρό επειδή γιατρεύτηκε η πληγή. Και θα πάρει για να καθαρίσει το σπίτι 2 πουλιά και κέδρινο ξύλο και κόκκινο και ίσωπο. Και θα σφάξει το ένα πουλί σε πύληνο σκεύος επάνω από τρεχούμενο νερό. Και θα πάρει το κέδρινο ξύλο και τον ίσωπο και το κόκκινο και το ζωντανό πουλί και θα τα βυθίσει στο αίμα του σφαγμένου πουλιού και στο τρεχούμενο νερό και θα ραντίσει το σπίτι 7 φορές. Και θα καθαρίσει το σπίτι με το αίμα του πουλιού και με το τρεχούμενο νερό και με το ζωντανό πουλί και με το κέδρινο ξύλο και με τον ίσωπο και με το κόκκινο. Όμως το ζωντανό πουλί θα το απολύσει έξω από την πόλη προς την κατεύθυνση της πεδιάδας και θα κάνει εξηλαίωση για το σπίτι και θα είναι καθαρό. Αυτός είναι ο νόμος για κάθε πληγή λέπρας και κασίδας και για λέπρα ηματίου και σπιτιού και για πρίξιμο και για ψώρα και για εξάνθημα για να γίνεται γνωστό πότε είναι κάτι ακάθαρτο και πότε καθαρό. Αυτός είναι ο νόμος για τη λέπρα. Ψαλμός 103. Ψαλμός του Δαβίδ. «Ευλόγη, ο ψυχή μου, τον Κύριο, και κάθε τι που είναι μέσα μου, το όνομα του το Άγιο. Ευλόγη, ο ψυχή μου, τον Κύριο, και μη ξεχνάς όλες τις ευεργεσίες Του. Αυτόν που συγχωρεί όλες τις ανομίες σου. Αυτόν που γιατρεύει όλες τις αρρώστιες σου. Αυτόν που λυτρώνει από τη φθορά τη ζωή σου. Αυτόν που σε στεφανώνει με έλεος και ικτυρμούς. Αυτόν που χορταίνει τα γυρατιά σου με αγαθά. Η νεότητά σου ανανεώνεται σαν του αετού. Ο Κύριος κάνει δικαιοσύνη και κρίση σε όλους εκείνους που αδικούνται. Φανέρωσε τους δρόμους του στο Μωυσή, τα έργα του στους γιους Ισραήλ. Ικτήρμονας και ελεήμονας είναι ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Δεν θα δικολογεί για πάντα, ούτε θα διατηρεί την οργή του στον αιώνα. Δεν έκανε σε μας σύμφωνα με τις αμαρτίες μας, ούτε ανταπέδωσε σε μας σύμφωνα με τις ανομίες μας. Επειδή όσο είναι το ύψος του ουρανού επάνω από τη γη, τόσο μεγάλο είναι το ελαιός του σε αυτούς που το φοβούνται. Όσο απέχει η Ανατολή από τη Δύση, τόσο μακριά έστειλε από μας τις ανομίες μας. Καθώς ο πατέρας σπλαχνίζεται τα παιδιά του, έτσι και ο Κύριος σπλαχνίζεται αυτούς που το φοβούνται. Επειδή αυτός γνωρίζει την πλάση μας, θυμάται ότι είμαστε χώμα. Οι ημέρες του ανθρώπου είναι σαν το χορτάρι, σαν το άνθος του χωραφιού, έτσι ανθίζει. Επειδή ο άνεμος περνάει από πάνω του και δεν υπάρχει πλέον, και ο τόπος του δεν το γνωρίζει πλέον. Το έλεος του Κυρίου είναι από τον αιώνα και μέχρι τον αιώνα, επάνω σε αυτούς που το φοβούνται, και η δικαιοσύνη του επάνω στους γιους των γιών. Επάνω σε εκείνους που τηρούν τη διαθήκη του και σε εκείνους που θυμούνται τις εντολές του για να τις εκπληρώνουν. Ο Κύριος ετοίμασε τον θρόνο του στον ουρανό και η βασιλεία του δεσπόζει τα πάντα. Ευλογείτε τον Κύριο, άγγελοι του, δυνατοί με δύναμη, εκείνοι που εκτελούν το λόγο του, εκείνοι που υπακούν στη φωνή του λόγου του. Ευλογείτε τον Κύριο όλες οι δυνάμεις του, οι λειτουργοί του, εκείνοι που εκτελούν το θέλημά του. Ευλογείτε τον Κύριο όλα τα έργα του σε κάθε τόπο της δεσποτείας του. Ευλόγη, ο ψυχή μου, τον Κύριο. Ψαλμός 104. Ευλόγη, ο ψυχή μου, τον Κύριο. Κύριε Θεέ μου, μεγαλύνθηκες υπερβολικά. Τιμή και μεγαλοπρέπεια είσαι ντυμένος. Αυτός που περιτυλίγεται το φως σαν ημάτιο. Αυτός που απλώνει τον ουρανό σαν καταπέτασμα. Αυτός που στεγάζει με νερά τα υπερώα του. Αυτός που κάνει τα σύννεφα δική του άμαξα. Αυτός που περπατάει επάνω σε φτερούγες ανέμων. Αυτός που κάνει τους αγγέλους του πνεύματα. Τους λειτουργούς του φλόγα φωτιάς. Αυτός που θεμελιώνει τη γη επάνω στη βάση της, για να μη σαλευθεί στον αιώνα του αιώνα. Την κάλυψες με την άβυσσο σαν με ημάτιο. Τα νερά στάθηκαν επάνω στα βουνά. Από την επιτίμησή σου έφυγαν. Από τη φωνή της βροντής σου έφυγαν με βία. Ανέβηκαν στα βουνά. Κατέβηκαν στις κοιλάδες, στον τόπο που διόρισες για αυτά. Έθεσες όριο που δεν θα το υπερβούν, ούτε θα επιστρέψουν για να σκεπάσουν τη γη. Αυτός που εξαποστέλει πηγές στις φάραγγες για να ρέουν ανάμεσα στα βουνά. Ποτίζουν όλα τα θηρία του χωραφιού. Τα άγρια γαϊδούρια σβήνουν τη δίψα τους. Κοντά τους κατασκηνώνουν τα πουλιά του ουρανού και κελαϊδούν ανάμεσα στα κλαδιά. Αυτός που ποτίζει τα βουνά από τα υπερώα του, από τον καρπό των έργων σου χορταίνει η γη. Αυτός που αναδίδει χορτάρι για τα κτίνη και βοτάνι για χρήση του ανθρώπου για να βγάζει τροφή από τη γη. Και κρασί που εφραίνει την καρδιά του ανθρώπου, λάδι για να λαμπρύνει το πρόσωπό του και ψωμί που στηρίζει την καρδιά του ανθρώπου. Χόρτασαν τα δέντρα του Κυρίου, η κέδρη του Λιβάνου που φύτεψε, όπου τα πουλιά κάνουν φωλιές, τα πεύκα είναι η κατοικία του πελαργού. Τα ψηλά βουνά είναι για τις δορκάδες. Οι πέτρες είναι καταφύγιο στα δασίποδα ζώα. Έκανε το φεγγάρι για τους καιρούς. Ο ήλιος γνωρίζει τη δύση του. Φέρνεις σκοτάδι και γίνεται νύχτα. Μέσα σε αυτή περιφέρονται όλα τα θηρία του δάσους.
2: τα λιονταράκια βριχάζουν για να αρπάξουν και να ζητήσουν από το Θεό την τροφή τους. Ο ήλιος ανατέλει, μαζεύονται και πλαγιάζουν στα σπήλαιά τους. Βγαίνει ο άνθρωπος στο έργο του και στην εργασία του μέχρι το βράδυ. «Πόσο μεγάλα είναι τα έργα σου, Κύριε! Με σοφία έφτιαξες τα πάντα. Η γη είναι γεμάτη από τα έργα σου. Αυτή η θάλασσα, η μεγάλη και ευρύχωρη. Εκεί υπάρχουν αναρρύθμιτα ερπετά, ζώα μικρά μαζί με μεγάλα. Εκεί ταξιδεύουν τα πλοία. Εκεί είναι αυτός ο Λεβιάθαν που τον έφτιαξες για να παίζει μέσα σε αυτή. Όλα αυτά ελπίζουν σε σένα για να τους δώσεις την τροφή τους στο καιρό τους. Τους δίνεις. Μαζεύουν. Ανοίγεις το χέρι σου. Χορταίνουν αγαθά. Αποστρέφεις το πρόσωπό σου. Ταράζονται. Σηκώνεις την πνοή τους. Πεθαίνουν και γυρίζουν στο χώμα τους. Στέλνεις το πνεύμα σου. Κτίζονται. Και ανανεώνεις το πρόσωπο της γης. Η δόξα του Κυρίου ας είναι στον αιώνα. Ας εφραίνεται ο Κύριος στα έργα του. Αυτός που επιβλέπει επάνω στη γη και την κάνει να τρέμει. Αγγίζει τα βουνά και καπνίζουν. Ενώ όσο ζω, θα ψάλω στον Κύριο. Θα ψαλμωδώ στο Θεό μου ενώ όσο υπάρχω. Η μελέτη μου σε αυτόν θα είναι γλυκιά. Εγώ θα εφραίνομαι στον Κύριο. Ας εκλείψουν οι αμαρτωλοί από τη γη και οι ασεβείς ας μη υπάρχουν πλέον. Ευλόγη, ο ψυχή μου, τον Κύριο. Αλληλούια.
1: Δευτέρα προς Κορινθίους Επιστολή, κεφάλαιο 3. Μήπως αρχίζουμε πάλι να συσταίνουμε τον εαυτό μας? Ή μήπως χρειαζόμαστε, όπως μερικοί, συστατικές επιστολές για σας ή από σας? Εσείς είστε η συστατική επιστολή για το ποιοι είμαστε. Αυτή είναι γραμμένη μέσα στις καρδιές μας και μπορούν να τη διαβάσουν και να την καταλαβαίνουν όλοι οι άνθρωποι. Είναι φανερό ότι είστε συστατική επιστολή, γραμμένη από το Χριστό με τη δική μας φροντίδα. Αυτή δεν γράφτηκε με μελάνη, αλλά με το πνεύμα του ζωντανού Θεού. Δεν γράφτηκε πάνω σε πέτρινες πλάκες, αλλά πάνω σε πλάκες ανθρώπινες, στις καρδιές σας. Τη βεβαιότητα αυτή μας την έδωσε ο Θεός μέσω του Χριστού. Δηλαδή δεν είμαστε από μόνοι μας ικανοί να θεωρήσουμε ότι κάτι προέρχεται από μας τους ίδιους, αλλά ότι η ικανότητά μας προέρχεται από το Θεό. Αυτός μας αξίωσε να υπηρετήσουμε τη Νέα Διαθήκη, όχι το γράμμα του νόμου, αλλά το πνεύμα του Θεού. Γιατί το γράμμα του νόμου οδηγεί στο θάνατο, ενώ το πνεύμα δίνει ζωή. Η Διαθήκη του Μωυσή που ήταν χαραγμένη σε λίθινες πλάκες και οδηγούσε στο θάνατο, εγκαινιάστηκε με δόξα. Οι Ισραηλίτες δεν μπορούσαν να τον ατενίσουν εξαιτίας της λαμπρότητας του προσώπου του, αν και η λαμπρότητα αυτή ήταν πρόσχερη. Η Διαθήκη του Πνεύματος δεν πρέπει να παρουσιάζεται με μεγαλύτερη λαμπρότητα στο έργο των διακόνων της. Γιατί αν το έργο της Διαθήκης που οδηγούσε στην καταδίκη το συνόδευε λαμπρότητα, πολύ περισσότερη είναι η λαμπρότητα του έργου που οδηγεί στη σωτηρία. Πραγματικά, η δόξα στην περίπτωση εκείνη δεν συγκρίνεται σε λαμπρότητα με τη δόξα της Νέας Διαθήκης. Γιατί αν εκείνο που έμελε να καταργηθεί δόθηκε με λαμπρότητα, μεγαλύτερη λαμπρότητα συνοδεύει αυτό που παραμένει. Επειδή λοιπόν έχουμε μια τέτοια ελπίδα, γι' αυτό μιλάμε τόσο καθαρά. Δεν κάνουμε όπως ο Μωυσής που έβαζε κάλυμα στο πρόσωπό του για να μην αντικρίσουν οι Ισραηλίτες μια λαμπρότητα που έμελε να σβήσει. Το μυαλό τους όμως σκοτίστηκε. Το κάλυμα αυτό παραμένει μέχρι σήμερα. Το βάζουν όταν διαβάζουν την Παλαιά Διαθήκη και δεν αφαιρείται γιατί μόνο με τον Ιησού Χριστό καταργείται. Ακόμη μέχρι σήμερα, όποτε διαβάζουν τα βιβλία του Μωυσή, το κάλυμα αυτό υπάρχει στη σκέψη τους. Και όπως λέει η Γραφή για τον Μωυσή, όταν επιστρέψει στον Κύριο, το κάλυμα αυτό θα αφαιρεθεί. Η λέξη «Κύριος» εδώ σημαίνει «το πνεύμα». Και όπου υπάρχει το πνεύμα του Κυρίου, εκεί υπάρχει και ελευθερία. Όλοι εμείς λοιπόν, χωρίς κάλυμα στο πρόσωπο, κοιτάζουμε σε καθρέφτη τη λαμπρότητα του Κυρίου και μεταμορφωνόμαστε σε αυτή τη λαμπρή εικόνα του, βαδίζοντας από δόξα σε δόξα, με την ενέργεια του πνεύματος που είναι ο Κύριος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Και θέλω να γυρίσουμε το λόγο του Θεού στην προς Εβραίους, στο τρίτο κεφάλαιο. Εδάφιο 12. Ο Κύριος θέλει να μας εξοπλίσει, αδερφοί. Θέλει να ισχυροποιήσει την Εκκλησία Του, ώστε από οτιδήποτε και αν περάσει το πλοίο από οποιαδήποτε φουρτούνα, να μείνουμε μέχρι τέλους ή να φτάσουμε στον προορισμό μας. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, προσέχετε αδελφοί, να μην υπάρχει μηδένα από εσάς πονηρά καρδία απιστίας, ώστε να αποστατήσει από Θεούς ζώντους. Αλλά προτρέπετε αλλήλους καθεκάς την ημέραν, ενός ονομάζεται το σήμερον, για να μην σκληρινθεί της εξ ημών δια της απάτης της αμαρτίας, διότι μέτοχοι εγίναμε του Χριστού, εάν κρατήσουμε μέχρι τέλους βεβαία την αρχή της πεποιθήσεως. Στο κείμενο λέει, αν δούμε το κείμενο, το εδάφιο αυτό, ο Παύλος λέει, βλέπετε αδελφοί, βλέπετε, θέλει να βλέπουμε και εάν θέλουμε να αυτό το εδάφιο να το φέρουμε παράλληλα με ένα άλλο, λέει ο Απόστολος Παύλος, εαυτούς εξετάζετε εάν είστε εν τη πίστη, εαυτούς δοκιμάζετε. Μας λέει να εξετάζουμε τους εαυτούς μας κάθε μέρα, να τους δοκιμάζουμε για να δούμε, λέει, τι, εάν είμαστε στην πίστη. Και ακριβώς το ίδιο πράγμα λέει εδώ στην προς Εβραίους, λέει, βλέπετε να μην υπάρχει εις μηδέν από εσάς πονηρά καρδία απιστίας. Και σκεφτόμουν να λέω, καθώς είμαστε, θέλει ο Κύριος να μας φέρει στη σχέση αυτή, η Εκκλησία με τον Κύριο να είναι η σχέση του νυμφίου με τις νύμφες. Τι είναι αυτό το οποίο ζητείτε από ένα ζευγάρι, αδερφοί, όταν έρθει σε γάμο? Το επόμενο στοιχείο το οποίο ζητάτε όταν δύο άτομα παντρευτούν, ποιο είναι? Η πιστότητα. Η πιστότητα. Ζητάτε η πιστότητα. Και ο Παύλος λέει, σας ιραβώνησα με ένα άνδρα. Οπότε από τη στιγμή που ερχόμαστε στον Κύριο και μας φέρνει στη βασιλεία Του και μας ετοιμάζει για να γίνουμε οι νύμφοι Του, ζητάτε από μας η πιστότητα. Και εδώ που λέει στο 14 εδάφιο, λέει, εάν κρατήσουμε μέχρι τέλους βεβαία την αρχή της πεποιθήσεως. Στο κείμενο λέει, κοιτάξτε τι λέει στο κείμενο, την αρχή της, τι λέει, υποστάσεως, της υποστάσεως, μέχρι τέλος βέβαια την αρχή της υποστάσεως. Και με τι μας θυμίζει όταν λέει την αρχή της υπόστασης? Εβραίους 11:1. Είναι δε η πίστης ελπιζομένων, λέει στο κείμενο, υπόσταση. Υπόσταση. Μας φέρνει στην πίστη και μας λέει εδώ ο Παύλος τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να κρατήσει τον άνθρωπο, να φύγει μακριά, να αποστατήσει. Τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να τον κρατήσει μακριά από τον Κύριο και να φύγει, να αποστατήσει. Ποιο είναι αυτό? Από τι είναι αυτό το οποίο σκληραίνει την καρδιά? Λέει, μιλάει για την απάτη της αμαρτίας. Για την απάτη της αμαρτίας, η οποία μπορεί να επηρεάσει τον άνθρωπο όταν μέσα του, λέει, τι υπάρχει? Πονηρή καρδιά απιστίας. Πονηρή καρδιά απιστίας. Οπότε όλη μας η προσοχή είναι στραμμένη, θα λέγαμε, στο να μην υπάρχει μέσα μας πονηρή καρδιά απιστίας. Και θα δούμε τι είναι αυτό. Και συνεχίζει ο Παύλος. Διαβάζω από το τέταρτο κεφάλαιο της προς Εβραίους, από το πρώτο εδάφιο. Λέει, ας φοβηθούμε λοιπόν, τι έχοντας υπόψη του ο Παύλος μας δίνει όλη αυτή την προειδοποίηση, αδερφοί. Είμαστε. Φέρνει στα προηγούμενα κεφάλαια το παράδειγμα, και εδώ αμέσως μετά στο τέταρτο και στο πέμπτο κεφάλαιο, φέρνει το παράδειγμα του λαού Ισραήλ, ο οποίος ο λαός της Διαθήκης, ο λαός της Επαγγελίας, είχε πάρει όλες τις υποσχέσεις, είχε πάρει όλες τις επαγγελίες, αλλά τελικά τις κέρδισε? Όχι. Γιατί? Γιατί ακριβώς η καρδιά τους, στην καρδιά τους μέσα υπήρχε αυτή η πονηράδα της απιστίας. Και λέει εδώ, ας φοβηθούμε λοιπόν, μήποτε ενώ μένει σημάς η επαγγελία, να εισέλθουμε εις την κατάπαυσιν αυτού, φανεί της επιστημών, φανεί κάποιος από εμάς, ότι υστερήθηκε αυτής. Γιατί εμείς ευαγγελιστήκαμε καθώς και εκείνη, αλλά δεν ωφέλησε εκείνους ο λόγος τον οποίον άκουσαν, επειδή δεν ήταν στους ακούσαντας ενωμένος με την πίστη. Τα λέμε όλα αυτά, αδερφοί, γιατί στις ημέρες αυτές τις οποίες ζούμε, θα σηκωθεί ένα τσουνάμι απιστίας και πλάνης. Γι' αυτό ο Κύριος θέλει να μας οπλίσει τώρα. Να μας οπλίσει. Μπορεί να θεωρούμε τους εαυτούς μας εκλεκτούς. Και τους θεωρούμε εκλεκτούς. Αλλά μας λέει ο Λόγος Θεού για τους εκλεκτούς ότι θα ξεφύγουν από αυτή τη δοκιμασία. Όταν μίλησε ο Κύριος στους μαθητές για τα σημεία των τελευταίων ημερών, τι είπε, θυμάστε, λέει, διαβάζω το εδάφιο Ματθαίος 24-24. Ματθαίος 24, κεφάλαιο 24, εδάφιο. Λέει, διότι θα εγερθούν ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες και θα δείξουν σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε να πλανήσουν αν είναι δυνατόν και τους εκλεκτούς. Το ότι είμαστε εκλεκτοί, αυτό δεν μας εξαιρεί από την κατάσταση αυτή, η οποία θα έρθει πάνω σε όλο το πρόσωπο της γης και θα περάσουν οι άνθρωποι όλη αυτή τη δοκιμασία. Όλη αυτή η πλάνη η οποία θα απλώσει ο διάβολος πάνω στο πρόσωπο της γης, που είναι, θα λέγαμε ότι είναι ο μέτρη της πλάνης. Ο μέτρη της πλάνης. Και έχει την πονηράδα, έχει, γιατί όλη αυτή η καρδιά μέσα της απιστίας είναι από αυτόν. Αυτός είναι ο πονηρός. Και φέρνει απιστία στον άνθρωπο και γεμίζει η καρδιά του με πονηρή απιστίας. Και σκεφτόμουν και λέω ότι κάθε φορά που ο άνθρωπος στέκεται μπροστά στον Κύριο στις υποσχέσεις του, οι οποίες είναι βεβαιωμένες, τις έχει πει ο Θεός, είναι ναι και αμήν, και απιστεί, στην ουσία τι παθαίνει εκείνη την ώρα? Είναι σαν να παίρνει το μέρος αυτό του πονηρού. Σαν να παίρνει το μέρος του πονηρού. Το όντι, είπε ο Θεός. Το όντι. Πονηρία. Άρα, ενάντια σε όλο αυτό το πνεύμα της πλάνης που θα έρθει πάνω στο πρόσωπο της γης, ο Κύριος μας προτρέπει, μας διατάζει, προκειμένου, τι είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε για να μείνουμε, να σταθούμε μέχρι τέλους. Και κοιτάξτε εδώ πέρα που λέει, στο εδάφιο εδώ προς Εβραίους, λέει, επειδή δεν ήτο εις τους ακούσαντας ηνωμένος με την πίστη. Να βάλουμε λίγο το κείμενο. Εβραίους 4:1 είμαστε. Στο 2. Της ακοής εκείνους, λέει, αλλά ούκου ωφέλησεν ο λόγος της ακοής εκείνους, μη, τι λέει, συγκεκερασμένους την πίστη. Συγκεκερασμένους. Ξέρετε τι σημαίνει ο συγκερασμένος? Έχουμε συνηθίσει να λέμε για τον ίνο, που είναι έτσι συγκερασμένος. Και λέει το λεξικό τι είναι ο συγκερασμένος. Λέει, είναι ο αναμεμειγμένος, ο ανακατωμένος. Το ρήμα σημαίνει συνενούμε, συνδέουμε. Γίνομαι στενός φίλος στενός κάποιου. Σχετίζομαι στενά με κάποιον. Έρχομαι σε στενή συνάφεια με κάτι. Και ποιο είναι αυτό το οποίο ο Κύριος θέλει με το οποίο θέλει ο Θεός να αναμειχτούμε, να ανακατωθούμε, να έρθουμε σε στενή σχέση και να γίνουμε φίλοι μαζί? Η πίστη. Η πίστη, λέει, αυτοί όλοι έχασαν την υπόσχεση γιατί δεν είχε ανακατωθεί ο λόγος μέσα στην καρδιά τους με πίστη και να γίνει ένα κράμα. Ένα κράμα. Περιμένει δηλαδή ο Θεός να έρθουμε σε αυτή τη σχέση με αυτά που ακούμε και βλέπουμε τη μάχη η οποία γίνεται προκειμένου να χαθεί όλο αυτό το οποίο ο άνθρωπος ακούει. Γιατί όλη η μάχη εκεί είναι, αδερφοί. Εκεί είναι. Μόλις ακούσει ο άνθρωπος, αυτόματα ξεκινάει μια μάχη ώστε ο σπόρος που πέφτει μέσα στην καρδιά να χαθεί και να μην φέρει καρπό. Και θυμάστε, ο Κύριος είπε την παραβολή του σπορέα.

ακούσει ο άνθρωπος, τι λέει. Ευθύς έρχεται ο Σατανάς και αφαιρεί το λόγο των εσπαρμένων εν τες καρδίες αυτών. Και εάν θες να το δεις στη δικιά σου ζωή, προσωπικά να το πάρεις, δες σε πόσα από αυτά τα οποία ακούς, υπακούς. Σε πόσα από αυτά τα οποία ακούς, τα παίρνεις και τα βάζεις σε εφαρμογή και τα υπακούς. Πόσα από αυτά που ακούμε μπαίνουν μες στην καρδιά και γίνεται το κράμα αυτό, η καρδιά μας γίνεται αυτό το κράμα μέσα, η πίστη έχει συλλάβει το λόγο, γεμίζει η καρδιά του ανθρώπου, ώστε παίρνοντας το λόγο είσαι ήσυχος, ασφαλής και αποφασισμένος. Σε πόσα από αυτά είμαστε. Εγώ λέω πολλές φορές, αδερφοί, ότι τόσο λόγο που έχουμε ακούσει, μα τόσο λόγο που έχουμε ακούσει, σε ποιο επίπεδο θα έπρεπε να είμαστε. Αλλά κοιτάξτε τι λέει. Μόλις ακούσει ο άνθρωπος, αμέσως ο διάβολος τι κάνει. Έρχεται να κλέψει το σπόρο. Αμέσως. Λέει στο 18. Και εις τας ακάνθας πυρώμενη είναι ούτι, ήτινες ακούσει το λόγο. Και οι μέρημνες. Κοιτάξτε ο διάβολος τι κάνει. Έχει μεθόδους. Γιατί όλο το θέμα είναι να κλέψει την πίστη μέσα από την καρδιά του ανθρώπου. Και αν κλέψει η πίστη, ο σπόρος αυτός του λόγου δεν μπορεί να φέρει καρπό. Δεν μπορεί να φέρει καρπό. Οι μέρημνες του αιώνος τούτου και η απάτη του πλούτου και οι επιθυμίες των άλλων πραγμάτων. Εισερχόμενε, πού μπαίνουνε, πού μπαίνουνε, στην καρδιά. Ακούς το λόγο, αλλά είσαι πολύ μέρημνα. Έχεις πολλή δουλειά. Πρέπει να βγάλεις πολλά λεφτά. Ή, λέει, οι επιθυμίες των άλλων πραγμάτων. Έχεις πολλές επιθυμίες. Είναι πράγματα που πρέπει να κάνεις. Πράγματα που πρέπει να γίνουν. Και όλα αυτά τα πράγματα μπαίνουν μέσα στην καρδιά. Σας έχω ξαναπεί, αδερφοί, ότι όλα τα πράγματα μπορούμε να τα κάνουμε και η προτεραιότητα που βάζουμε στη ζωή μας είναι η σειρά είναι σύμφωνα με αυτά που θέλουμε και επιθυμούμε. Τα προλαβαίνουμε όλα αυτά που θέλουμε. Όσα θες, τα προλαβαίνει. Όσα θέλω, τα προλαβαίνω. Αλλά, όπως είπε ο Κύριος, πλην ενός εστί χρία. Και λέει, και οι επιθυμίες των άλλων πραγμάτων, εισερχόμενες, συμπνίγουν τον λόγο και πάλι ο λόγος τι γίνεται, άκαρπος. Δηλαδή, σαν να στέλνει ο διάβολος από τη μια, είτε έρχεται να κλέψει, είτε έρχονται όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία ανοίγουμε μια πόρτα, τα αφήνουμε να μπουν μέσα και αυτό το οποίο έχει ρίξει ο Θεός μες στην καρδιά μας και περιμένει να το πιστέψεις και να ενωθεί ο λόγος με την πίστη και να γίνει η καρδιά σου να γεμίσει με αυτό το σπόρο, ώστε να βγει ο καρπός, ο διάβολος χρησιμοποιεί μεθόδους προκειμένου όλο αυτό να το κλέψει. Αδερφοί, ο Κύριος έχει ξεκινήσει ένα βαθύ έργο μέσα μας. Θέλει να μας κάνει ευσεβείς. Θέλει να μας κάνει ευσεβείς. Ξέρετε τι σημαίνει το να σε κάνει ο Θεός ευσεβή άνθρωπο. Θυμάστε, μιλάει ο Τιμόθεος για το μυστήριο της ευσεβίας. Ποιο είναι το μυστήριο της ευσεβίας? Λέει, ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Δηλαδή, ο Θεός φανέρωσε τον εαυτό του μέσα από το Γιο του, από τον Ιησού Χριστό. Και αυτό είναι το μυστήριο της ευσεβίας. Τώρα, προκειμένου να ενεργήσει ο Θεός την ευσέβειά του σε εμάς, τι πρέπει να γίνει? Να ενεργηθεί αυτή η ίδια δύναμη και να φανερωθεί τώρα πάλι ο Θεός εν σαρκή. Πώς? Μέσα από εμάς. Και πόσο ευσεβής είσαι? Για πες μου. Ποιο είναι το μέτρο της ευσέβειάς σου? Πώς μπορείς να μετρήσεις την ευσέβειά σου? Ανάλογα με το πόσο Θεό φέρνεις στους ανθρώπους. Τόσο ευσεβής. Ανάλογα με το πόσο από τον Κύριο, από τον ουρανό, μεταφέρεις στους ανθρώπους. Ανάλογη είναι και η ευσέβεια που έχεις μέσα στη ζωή σου. Και ρωτάω, πόσο ευσεβείς είμαστε? Ξέρεις ότι

0: Ο Κύριος θέλει να σε κάνει την παρουσία Του στους ανθρώπους στη γη. Θέλει ο Θεός να, καθώς παίρνεις αυτό το σπόρο του λόγου μέσα σου και τον πιστεύεις, να σε κάνει εσένα να είσαι η αλήθεια Του πάνω στη γη. Να είσαι ο λόγος Του πάνω στη γη. Αυτή είναι η ευσέβεια, αδερφοί. Αυτό είναι το μυστήριο της ευσεβίας. Ότι ο Θεός ο οποίος ήθελε να κάνει τον άνθρωπο κατοικητήριο Του, οίκο Του, και δεν μπορούσε να το κάνει, έδωσε το γιο Του, ο οποίος έγινε ο υλασμός, το σκέπασμα, σήκωσε την αμαρτία μας, και κατοικώντας ο Πατέρας μέσα στον Υιό, όταν ο Υιός δοξάστηκε, ήρθε πλέον ο Πατέρας μέσα στον Υιό να κατοικήσει μέσα μας, ώστε να συνεχίσει το ίδιο έργο. Και όπως ο Θεός εφανερώθηκε εις αρχή, τώρα ακριβώς με τον ίδιο τρόπο ο Θεός θέλει να συνεχίσει να φανερώνεται εις αρχή. Νομίζετε ότι άλλαξε το μυστήριο της ευσεβίας? Όχι. Και η ευσέβεια είναι αυτή. Δεν είναι η ευσέβεια αυτό που οι άνθρωποι, βλέπουμε τους ανθρώπους να έχουν, να είναι ήσυχοι. Ο Κύριος, ξέρετε τι λέει για αυτούς τους ανθρώπους? Λέει, έχοντας μεν μορφή ευσεβίας, αρνημένοι όμως τη δύναμή της. Γιατί ποια είναι η δύναμη της ευσέβειας? Ο Χριστός μέσα μας. Αυτή είναι η δύναμη της ευσέβειας. Μόνο όταν είναι ο Χριστός μέσα σου και βασιλεύει και θριαμβεύει και έχει την κυριότητα της ζωής σου, μόνο τότε μπορείς να είσαι ευσεβής και να έχεις τη δύναμη της ευσέβειας. Και όλο αυτό ο διάβολος με την απιστία έρχεται να το κλέψει. Κοιτάξτε την αντιπαραβολή. Από τη μια μεριά ο Μωυσής, ο οποίος ζει μέσα στην παρουσία του Θεού, ζει μέσα στη δόξα του Θεού, και από την άλλη μεριά ένας λαός ο οποίος που ζει. Ναι, Μωυσή. Εμείς φοβόμαστε. Πήγαινε εσύ, ο Θεός να σου μιλήσει και ό,τι σου πει ο Θεός να μας το πεις, γιατί εμείς φοβόμαστε σήμερα. Τι ήταν αυτό, αδερφοί, το οποίο είχε περισσότερο ο Μωυσής από ό,τι είχαν οι υπόλοιποι άνθρωποι? Θυμάστε ότι λίγο πριν τον στείλει ο Κύριος να πάει στην Αίγυπτο να ελευθερώσει το λαό Ισραήλ, σε αυτή την στιχομηθεία που είχαν πάνω στο όρος εκεί πέρα στην Κοιόμενη Βάτος, ο Κύριος τι είπε στο Μωυσή στο τέλος? Τον έβγαλε, ανθρωπομορφικά μιλώντας, ο Μωυσής τον Κύριο τον έβγαλε από τα ρούχα του. Στο τέλος, Κύριε, εγώ δεν μπορώ να πάω, γιατί δεν μπορώ να μιλήσω, εγώ δεν είμαι εύλαλος. Και αν πάω, τι θα τους πω? Ποιος θα τους πω ότι με έστειλε? Και αν πάω, τι σημείο θα τους δείξω? Άντε να τους δείξω και σημείο, αλλά ποιος θα πω ότι με έστειλε? Και τελικά του λέει ο Μωυσής, στείλε όποιον έχεις να στείλεις. Δηλαδή, με άλλα λόγια, δεν πάω. Δεν πάω. Αυτός ήταν ο Μωυσής. Ο οποίος όμως άνοιξε στη δύναμη της ευσέβειας και τον άλλαξε ο Θεός και έγινε, λέει, ισχυρός σε λόγια και σε έργα. Έτσι λέει στις πράξεις των Αποστόλων Στέφανος. Λέει, Μωυσής, ώστε εσύ το ισχυρός στα λόγια και στα έργα. Τον έκανε ο Κύριος έτσι. Και όχι μόνο τον έκανε έτσι, αλλά όταν ο Θεός ήθελε να κατέβει, να αναλώσει τον Ισραήλ δια μιας, στάθηκε ο Μωυσής στη μέση και είπε, Κύριε, εάν τους αναλώσεις, εάν θες να τους εξαφανίσεις, εξαφάνισε εμένα πρώτα. Δηλαδή μπήκε στη μέση. Και ο Κύριος τι είπε? Όχι, Μωυσή, σε ακούω. Σε ακούω. Η δύναμη, αδερφοί, της ευσέβειας. Η δύναμη της ευσέβειας. Και απ' την άλλη είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν με την καρδιά της απιστίας. Έχουν γεμίσει με την καρδιά της απιστίας, η οποία καρδιά θέλει μόνο να βλέπει. Να βλέπει, και μόλις δει μετά από ένα λεπτό τι παθαίνει, ξεχνάει. Τους φέρνει ο Κύριος, Μωυσή, μας έφερες εδώ να πεθάνουμε από τη δίψα, εμείς θέλουμε νερό. Του λέει ο Κύριος, χτύπα το βράχο, χτυπάει το βράχο και ανοίγει ο βράχος και φεύγουν ποταμοί. Να πιει ένα ολόκληρο έθνος. Και λέει, έπιναν από πέτρας, ακολουθούσε εσύ τι είναι ο Χριστός. Σαν να τους ακολουθούσε η πέτρα και να πίνει νερό συνέχεια μέσα στην έρημο. Αδελφοί, καταλαβαίνετε πόσες ΔΕΙΑΡ θέλανε για να ποτιστεί ένας λαός τόσα εκατομμύρια κόσμος κάθε μέρα? Καταλαβαίνουμε γιατί ποσότητα νερού μιλάμε, τους πότισε ο Κύριος. Το ξέχασα. Τους ανοίγει ο Κύριος στην Ερυθρά Θάλασσα, περνάνε από μέσα, καταστρέφει τα στρατεύματα του Φαραώ. Το ξέχασα. Μωυσή, δεν έχουμε άρτο, δεν έχουμε ψωμί. Ο Κύριος θα σας δείξει από τον ουρανό ψωμί. 40 χρόνια είχε ο Κύριος τους αγγέλους στους φούρνους να ψήνουν το μάνα και να τους το δίνουν κάθε μέρα φρέσκο. Το είδαν. Μετά τι έκαναν? Το ξέχασαν. Το ξέχασαν. Βδελήχθηκε η ψυχή μας τον άρτο τούτο. Θέλουμε κρέας. Τους έδωσε ο Κύριος. Φάγανε μέχρι που βγήκε από τη μύτη τους. Τους έδωσε ο Κύριος. Ό,τι χρειαζότανε, τους το έδινε κάθε μέρα. Τους έδινε ο Θεός. Τι ήταν αυτό το οποίο έμεινε μέσα τους? Τίποτα. Τίποτα. Γιατί όλα αυτά τα οποία άκουγαν δεν ήταν ενωμένα με την πίστη μέσα τους. Οπότε όλες αυτές οι ευλογίες την επόμενη μέρα τι ήταν? Τίποτα. Τίποτα. Και ζει ο άνθρωπος, ενώ έχει ο Θεός όλες τις ευλογίες, έχει όλες τις υποσχέσεις, 8.810 επαγγελίες γραμμένες μέσα στο Λόγο του Θεού για κάθε έναν που πιστεύει. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν παίρνει την πίστη αυτή να γεμίσει η καρδιά του για να φέρει καρπό ο Λόγος, τι παθαίνει, πώς ζει? Σαν κακομοίρης. Φτωχός. Γιατί δεν έχει, δεν μπορεί. Ο Θεός δεν θέλει. Κοιτάξτε, ένα ολόκληρο λαό 40 χρόνια λέει, σας σήκωσα στα φτερά μου, τους λέει. Στα φτερά μου σας σήκωσα. Δεν τους άφηνε ο Κύριος, δεν τους άφηνε. Τους έφερε μέσα στη δόξα του, τους έφερε μέσα στη δόξα του. Τους σήκωνε και αυτοί τι λέγανε? Μωυσή, μας έφερες να πεθάνουμε. Απιστία. Απιστία. Λέει, κοιτάξτε, λέει στο 20, Μάρκος 4:20. Λέει, και εις τη γη την καλή σπαρέντες, είναι ούτι ή την εσακούσει το λόγο. Βλέπετε, όλοι ακούνε. Και τι κάνουν, λέει? Παραδέχονται. Παραδέχονται. Και καρποφορούν ο ένας 30 και ο άλλος 60 και ο άλλος 100. Βλέπεις ότι όλη η δουλειά γίνεται στον άνθρωπο με το πώς θα ακούσει και θα παραδεχτεί. Και όταν λέει θα παραδεχτεί, σημαίνει, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θα δεχτώ, θα το πιστέψω, θα το εγκολποθώ και θα πω αυτό είναι. Αυτό είναι και τελείωσε. Και δεν αλλάζει. Και δεν μεταβάλλεται ανάλογα με τις καταστάσεις, με τα προβλήματα, με τις συνθήκες οι οποίες διαμορφώνονται, με όλα αυτά. Θα ακούσουμε, αδερφοί, 1000 πράγματα και θα γίνουν 1000 πράγματα. Θα γίνουν. Αλλά η καρδιά μας μέσα από τι εξαρτάται? Πολλές φορές περνάμε μέσα από καταστάσεις. Περνάμε μέσα από δυσκολίες. Αλλά πες μου, νομίζεις ότι εσύ περνάς, εγώ περνάω και δεν έχει περάσει κανένας άλλος τέτοια πράγματα. Διάβαζα στο Δανιήλ την ιστορία με τους τρεις παιδες. Καλά, τι ξέρουν αυτοί, μπροστά σας τα περνάω εγώ, τι ξέρουν οι τρεις παιδες. Οι οποίοι ζούσαν, ξέρετε που ζούσαν, αδερφοί? Στο κέντρο της κόλασης. Εάν ο Κύριος μιλάει για τη Βαβυλώνα σήμερα και μας λέει να εξέλθουμε από αυτήν για να μην μετέχουμε από όλη την κρίση που θα έρθει εναντίον τους, αυτοί ζούσαν στο κέντρο της Βαβυλώνας. Εχμάλωτοι. Αλλά ήταν ελεύθεροι. Και μην νομίζετε ότι η Βαβυλώνα είναι τα μπουζούκια και η δίσκο και η χωρή και αυτά. Έτσι. Γιατί αν θες να ζήσεις με ευσέβεια, όλα αυτά είναι η κόλαση. Και έχουν απέναντι ένα ειδωλολάτρη κοσμοκράτορα, ο οποίος είναι ένας άγριος, υπερήφανος, γεμάτος δαίμονες, άνθρωπος, τον Αβουγκοδονόσορα, ο οποίος τι απαιτεί? Να τον λατρεύσουνε. Να τον λατρεύσουνε. Και βγάζει και νόμο, φυρμάνει. Σε τι ομολογία, κοιτάξτε, τι έκαναν αυτοί οι νέοι αδερφοί, οι οποίοι πίστευαν. Διαβάζω στο Δανιήλ κεφάλαιο 3. Εδάφιο 15. Πέρασαν δοκιμασίες, αδερφοί. Και εδώ πέρα τώρα δεν έχεις να πεις να φερθώ με σοφία. Να μην δώσω δικαίωμα. Αυτοί δεν είχαν τέτοιο θέμα. Οι τρεις παιδες, γιατί εάν ήταν, εκεί είχαν μία επιλογή. Ή θα προσκυνήσουν την εικόνα του βασιλιά ή τέρμα. Ποια σοφία μπορείς να βάλεις στη μέση? Όταν τους καλεί, τους λέει, μόλις θα ακούσετε τον ήχο της Σάλπιγγος ή της Αμβίκης, εάν δεν μπέσετε να με προσκυνήσετε, σας περιμένει κάμινος. Να το σκεφτούμε λίγο. Σας έχω πει κάποιος, μου έλεγε μια φορά, εγώ δεν μπορώ τη δοκιμασία και το ξύλο. Και αν μου πούνε να αρνηθώ, θα αρνηθώ τον Κύριο και μετά θα μετανοήσω να με συγχωρήσει. Πανέξυπνα πράγματα. Σκεφτείτε τους τρεις παιδες, Ναι, να βγω τον νόσο, αλλά θα προσκυνήσουμε την εικόνα. Μέσα στην καρδιά μας θα προσκυνήσουμε τον Κύριο. Άσε τι δείχνουμε απ' έξω. Άσε τι δείχνουμε. Να μην σκανδαλίσουμε τους ανθρώπους. Να κάνουμε το σταυρό μας, να φιλήσουμε την εικόνα, να μην τους σκανδαλίσουμε. Πού έβλεπαν, αδερφοί? Κοιτάξτε τι λέει. Το 15. Τώρα λοιπόν, εάν είστε έτοιμοι, όταν ακούσετε τον ήχο της Σάλπιγγος, της Σύριγγος, της Κιθάρας, της Αμβίκης, του Ψαλτηρίου και της Συμφωνίας και παντός είδους μουσικής, να πέσετε και να προσκυνήσετε την εικόνα την οποία έκαμα. Καλώς. Εάν όμως δεν προσκυνήσετε, θέλετε ρηφθεί την αυτήν ώρα εις το μέσον της καμίνου του πυρός της καιωμένης. Και ποιος είναι ο Θεός εκείνος που θα σας ελευθερώσει από τα χέρια μου? Άντε τώρα εσύ βγάλ' τα πέρα με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ντύρλα. Τελείως, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Τώρα θα σαλπίσουν τα όργανα, θα ακούσετε τη μουσική και οι άλλοι ακούγαν τη μουσική, τι κάνανε? Με χορό προσκυνούσαν. Και σήμερα οι άνθρωποι όταν ακούνε αυτή τη μουσική, το ίδιο πράγμα κάνουν, αδερφοί. Αυτή είναι η μουσική του κόσμου. Αυτό τους λέει, αυτό μας τα λέει όλα τα όργανα. Απεκρίθησαν ο Σεδράχο, Μισάχ και ο Αβδέν εγώ και είπαν προς το βασιλιά Ναβουχοδονόσορα, εμείς δεν έχουμε ανάγκη να σου αποκριθούμε περί του πράγματος τούτου. Και καλά λέγεις ότι θες, λογαριασμό δεν έχουμε να σου δώσουμε. Του λένε, εάν είναι ούτως, ο Θεός ημών, τον οποίον εμείς λατρεύουμε, είναι δυνατός να μας ελευθερώσει από το καμίνι της πυρός της καιωμένης και από τις χειρός σου βασιλεύ θέλει μας ελευθερώσει. Αμήν. Θα μας ελευθερώσει από το χέρι σου. Αλλά αν δεν μας ελευθερώσει. Και αν τυχόν και κάτι πάει στραβά και δεν συμβεί σύμφωνα με αυτό που εσύ έχεις μέσα στην αντίληψή σου, να κρατήσουμε και μια πισίνη. Έτσι είπανε. Κοίτα, θα δοκιμάσουμε. Και θα πάμε προς τα εκεί στη φωτιά. Και αν η φωτιά δεν σβήσει, εντάξει. Θα μας δώσει άλλη μια ευκαιρία να σε προσκυνήσουμε. Έτσι κάνουμε εμείς πολλές φορές, Να κρατήσουμε και μια πισίνη. Γιατί μπορεί κάτι να γίνει, βρε παιδί μου, και ο Θεός να μην. Αλλά και αν όχι, ας είναι γνωστό σε σένα, βασιλιά, ότι τους θεούς σου δεν τους λατρεύουμε, την εικόνα τη χρυσή την οποία έστησες, δεν την προσκυνούμε. Το ανάψαν τα λαμπάκια. Εδώ, από εδώ βγήκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Τότε ο Ναβουχοδονόσορας επλήστη θυμού, άσχετα με όλα αυτά, από τη Βαβυλώνα βγήκε. Επλήστη θυμού και η όψη του προσώπου του αλλοιώθηκε κατά του Σεδράχ, του Μισάχ και του Αβδέν εγώ και λαλίσας προσέταξε να κάψουν την κάμινο επταπλάσια μάλλον παρά όσων εφαίνεται και ομένει. Επταπλάσια. Σκεφτείτε λίγο, τι έπαθε. Αυτός εκείνη την ώρα σοδαιμονίστηκε. Τον έπιασε, σου λέει, γιατί προσέξτε, ένας κοσμοκράτορας είναι. Κοσμοκράτορας υπό όλα τα έθνη κάτω από την εξουσία του, υποταγμένα, και έχεις εδώ πέρα δύο, τρεις νέοπες, τρία νεούδια, νέα παιδιά, τα οποία σου λένε, δεν σου δίνουμε λογαριασμό. Δεν έχουμε λόγο να σου δώσουμε λογαριασμό, έχουμε άλλο Θεό ο οποίος λατρεύουμε. Και αυτός θα μας ελευθερώσει, αλλά και αν δεν μας ελευθερώσει, το ίδιο που σου κάνει δεν σε προσκυνάμε. Αυτόν λατρεύουμε. Σε αυτόν ανήκει η δόξα, η τιμή, η λατρεία, η προσκύνηση. Γεμάτη η καρδιά τους με πίστη. Είχανε μέσα τους ενδιασμούς, αδερφοί, να πούνε, και αν δεν, να πάμε, βρε παιδί μου, άκλαυτοι, να καούμε. Εάν ο άνθρωπος δεν έχει πίστη μέσα του, αδερφοί, μπορεί να πάει. Μπορεί να μπει μες στη φωτιά. Χίλια δύο πράγματα μπορεί να περάσουν μέσα από το νου σου. Ναι, θυμάμαι όταν μου μίλησε η μητέρα μου για τον Χριστό. Τι είπα. Έλεγα, βρε, είσαι σίγουρη. Τίποτα άλλο, μην χάσω και τα νιάτα μου. Της έλεγα. Μην την πατήσουμε, λέω, και χάσω και τα νιάτα μου. Όταν έλεγα να χάσω τα νιάτα μου, βέβαια, τι εννοούσα. Μην χάσουμε τις διασκεδάσεις. Μην τις χάσουμε τζάμπα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Έχουμε αυτόν τον υπερήφανο άνθρωπο, ο οποίος είναι γεμάτος από δαίμονες, και η πίστη αυτών των ανθρώπων σε τι ομολογία τον έφερε, αδερφοί. Κοιτάξτε, διαβάζω στο 24. Ο δε Ναβουκοδονόσορ ο βασιλεύς εξεπλάγει και σηκωθείς με τα σπουδής ελάγιζε και είπε προς τους μεγιστάνας αυτού: δεν ρίξαμε τρεις δεμένους στο μέσο του πυρός. Οι δε αποκρίθησαν και είπαν προς τον βασιλέα: αληθώς, βασιλιά. Και αποκριθείς είπεν: μα εγώ βλέπω τέσσερις άντρες και ντυμένους, οι οποίοι περπατάνε μες στη φωτιά. Και βλάβη δεν είναι εις αυτούς, και οι όψεις του τετάρτου είναι όμοια με ιών Θεού. Τότε πλησιάσας ο Ναβουκοδονόσορας, ο δαιμονισμένος, ο σκληροτράχυλος, εις το στόμα της καμίνου του πυρός της σκιωμένης ελάλησε και είπε: σε δράχ, μισάχ και αυδέν εγώ. Κοιτάξτε τι λέει. Τι είναι αυτό το οποίο κάνει τους ανθρώπους να αλλάξουν, αδερφοί? Μπορεί η ζωή σου να κάνει ανθρώπους να αλλάξουνε? Κοιτάξτε εδώ τι λέει. Τι ομολογεί: σε δράχ, μισάχ και αυδέν εγώ, δούλη του Θεού του υψίστου. Ομολογεί ο Ναβουκοδονόσορας ότι ο Θεός του Σεδράχ και του Μισάχ και του Αβδέν εγώ είναι ο ύψιστος. Δηλαδή εκείνη την ώρα ομολογούσε ότι ο Θεός τους ήταν πάνω από όλους τους δικούς του Θεούς. Εξέλθετε και έλθετε. Τότε ο Σεδράχ, ο Μισάχ και ο Αβδέν εγώ εξήλθαν εκ μέσου του πυρός και συναχθέντες οι σατράπες, οι διηγητές, οι τοπάρχες, οι μεγιστάνες, το βασιλέως, όλοι ήρθανε. Είδαν τους άντρες τούτους ότι επί των σωμάτων αυτών το πυρ δεν ίσχυσε και θρίξ της κεφαλής αυτών δεν εκάει και τα σαλβάρια αυτών δεν παρήλαξαν, ούτε ως μη πυρός επέρασαν επ' αυτούς. Και λέει στο 28, τότε λάλησε ο Ναβουκοδονόσορ και είπε, κοιτάξτε τι λέει, ευλογητός ο Θεός του Σεδράχ, του Μισάχ και του Αβδέν εγώ. Εκεί που ήθελε να του σκοτώσει και ήταν αυτός ο Θεός, τι ομολογεί? Ευλογητός ο Θεός του Σεδράχ, του Μισάχ και του Αβδέν εγώ. Αυτός είναι ο ύψιστος. Κοιτάξτε τι λέει. Ώστε απέστειλε τον άγγελο αυτού και ελευθέρωσε τους δούλους του, οι οποίοι έλπισαν σε αυτόν και παράκουσαν το λόγο του βασιλέως και παρέδωσαν τα σώματά τους. Τι έκανε αυτό που είχαν μέσα τους? Παράδωσαν τα σώματά τους. Για να μην λατρεύσουν ούτε να προσκυνήσουν άλλο Θεό εκτός του Θεού αυτών. Γι' αυτό εκδίδω πρόσταγμα ότι κάθε λαός, έθνος και γλώσσα η οποία μιλήσει κακό εναντίον του Θεού τους θα καταμελιστεί και τα σπίτια του θα γίνουν κοπρώνες, διότι δεν είναι κανένας άλλος Θεός που να μπορεί να ελευθερώσει έτσι. Άρα μέσα στη δοκιμασία, όταν η καρδιά του ανθρώπου είναι γεμάτη με τον Κύριο, γεμάτη με πίστη στο Λόγο, τι θα κάνεις? Μπορείς να κάνεις και αυτούς όλους που είναι εναντίον σου, τι να κάνουν? Να ομολογήσουν τη δόξα του Θεού. Αμήν. Εδώ έβγαλε διάταγμα, αδερφοί, Ναβουκοδονόσορας. Έβγαλε διάταγμα. Διάταγμα. Όποιος τολμήσει να κατηγορήσει το Θεό τους, αυτός είναι ο οποίος θα πεθάνει. Αν του έλεγε κανείς, για πες μου λίγο, Ναβουκοδονόσορα, λίγο πριν τι έλεγες. Λίγο πριν τι έλεγες? Αν δεν προσκυνήσετε εμένα. Και τώρα τι λέει? Μην τυχόν και τολμήσει κανείς να ανοίξει το στόμα του. Βέβαια, αυτοκράτορας ήταν, κοσμοκράτορας ήταν, βασιλιάς ήταν, ό,τι ήθελε έλεγε. Αλλά κοιτάξτε, τι ομολόγησε ο άνθρωπος. Τι ομολόγησε ο άνθρωπος. Και έτσι είναι ο Θεός, έτσι αυτός είναι ο τρόπος που ο Θεός μπορεί να μας φτάσει μέχρι τέλους, αδερφοί. Και λέει στο πρώτο δάφιο που διαβάσαμε στην προς Εβραίους, στο 3.12, κοιτάξτε τι λέει ο Παύλος. Λέει στο 13, στο 14, λέει: διότι μέτοχοι εγίναμεν του Χριστού. Γίναμε μέτοχοι. Ναι, δεν σταματάει εκεί το εδάφιο. Τι λέει? Εάν το ξαναπούμε, γίναμε μέτοχοι του Χριστού, εάν, δηλαδή, μπορεί τελικά ο άνθρωπος να νομίζει ότι γίνεται, αλλά στην πορεία να λακίσει. Γιατί, τι είναι αυτό το οποίο χαλάει τη συνταγή? Λέει, εάν κρατήσουμε μέχρι τέλους βεβαία την αρχή της υποστάσεως, της πεπιθήσεως. Εάν κρατήσεις μέχρι τέλους βεβαία την πίστη σου, την πίστη σου, κοιτάξτε τι λέει, γιατί μας λέει γι' αυτό το εάν, γιατί μας λέει εάν, κοιτάξτε τι λέει στον Τιμόθεο, Α Τιμόθεο 1 κεφάλαιο 18 εδάφιο. Λέει, ταύτην την παραγγελία παραδίδωσε σε ένα τέκνο Τιμόθε, κατά τας προγενωμένας προφητείας περί σου, να στρατεύεις κατά αυτά την καλή στρατεία. Και λέει στο 19, να έχεις πίστη. Να έχεις πίστη. Και αγαθή συνείδηση. Την οποίαν τινές αποβαλώντες, τι κάνανε, να βάγισαν στην πίστη. Δηλαδή ξεκινάει το πλοίο για τον προορισμό του και στην πορεία τι παθαίνει, ναυάγιο. Κάποιοι λέει οι οποίοι δεν κράτησαν την πίστη τους ή την αγαθή συνείδηση, τι κάνανε, ναυαγίσαν. Και δεν υπάρχει πιο ηχτρό πράγμα, αδερφοί, και πιο θλιβερό να μας έχει ο Κύριος δώσει τόσο θαυμάσια πράγματα και τελικά να ναυαγίσει ο άνθρωπος. Να ναυαγίσει. Ξεκινήσεις και στην πορεία, και τι είναι αυτό το οποίο κάνει το πλοίο να ναυαγεί, αδερφοί. Τι το κάνει αναβαγή? Θαλασσοταραχές. Φουρτούνες. Φουρτούνες. Θαλασσοταραχές. Ε? Γι' αυτό μιλάμε. Για όλο αυτό το οποίο πρόκειται να έρθει, αυτή η φουρτούνα, αυτή η θαλασσοταραχή. Και ο Κύριος θέλει να είμαστε ασάλευτοι, να είμαστε ακούνητοι από εκεί που μας τοποθέτησε. Μπορέσουμε να μην αναβαγίσουμε. Και αυτό το κάνει η πίστη. Ιούδας, κεφάλαιο πρώτο. Εδάφιο 3. Ιούδας, πρώτο κεφάλαιο, τρίτο εδάφιο, λέει, αγαπητοί, επειδή καταβάλω πάσα σπουδή να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκη να σας γράψω προτρέπον εις το να αγωνίζεστε για την πίστη ή της άπαξ παρεδόθηκε εις τους Αγίους. Στο κείμενο ξέρετε τι λέει. Κοιτάξτε τι λέει. Περ της χινής ημών σωτηρίας ανάγκη έσχον γράψει ημίν παρακαλών. Τι λέει, παρακαλών. Επαγωνίζεστε. Δεν λέει αγωνίζεστε. Λέει επαγωνίζεστε για την πίστη. Ξέρετε τι σημαίνει, ποια είναι η διαφορά του αγωνίζομαι με το επαγωνίζομαι. Επαγωνίζομαι, λέει το λεξικό, σημαίνει το να αγωνίζομαι εναντίον άλλων. Έχεις να κάνεις δηλαδή, προκειμένου να κρατήσεις την πίστη η οποία σου παραδόθηκε, πρέπει να αγωνιστείς εναντίον άλλων. Και ρωτάω, μπορείτε να μου πείτε έναν άλλον που πρέπει να αγωνιστούμε εναντίον του? Ο εχθρός. Άλλος, άλλος. Η σάρκα. Άλλος, άλλος. Κοιτάξτε τι λέει ο Παύλος. Να δούμε. Α Κορινθίους 9.26. Α Κορινθίους 9.26 λέει, αλλά εγώ λοιπόν ούτω τρέχω, ουχίως αβεβαίως, ούτω πυγμαχώ, ουχίως κτυπών τον αέρα, αλλά δαμάζω το σώμα μου και δουλαγωγώ μήπως εις άλλους κηρύξας εγώ και είναι αδόκιμος. Καλά, τι είναι το σώμα σου, Παύλο, που χρειάζεται να το δαμάζεις? Τι είναι το σώμα σου? Ε, λέει, συνήθως τι δαμάζουμε? Τα άγρια άλογα. Τα άγρια άλογα. Και λέει, δαμάζω το σώμα μου και το δουλαγωγώ. Ξέρετε τι σημαίνει δουλαγωγώ? Λέει, άγω εις δουλεία. Δηλαδή, θες να πεις ότι πρέπει το σώμα μου να το υποτάξω, να το κάνω δούλο. Προσέξτε, για το σώμα του μιλάει. Εμείς, το σώμα μας, σε τι στάτους το έχουμε θέσει? Ε? Πώς το βλέπεις το σώμα σου? Ε, μα εγώ νομίζω ότι το σώμα μου πρέπει να το ακούω, να του κάνω όλα τα χατήρια. Έχετε ακούσει που λέει, πρέπει να ακούς το σώμα σου. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ό,τι σου λέει το σώμα, τι να κάνεις? Να το κάνεις. Ωραία, να το φτιάξουμε λίγο, να το κάνουμε λίγο καλύτερα. Λίγο καλύτερα. Εδώ που λέει, αλλά δαμάζω το σώμα μου. Δαμάζω το σώμα μου. Στο κείμενο, κοιτάξτε τι λέει. Στο κείμενο λέει, αλλά υποπιάζω μου το σώμα. Υποπιάζω. Τώρα το κάνουμε λίγο, το ανεβάσουμε λίγο τη βαθμίδα, έτσι. Υποπιάζω. Λέει, το λεξικό λέει, υποπιάζω είναι τύπτω κάποιον στο μάτι. Μολοπίζω στο πρόσωπο. Του μαυρίζω το μάτι. Γενικώς τον κάνω μαύρο στο ξύλο. Αυτό λέει το λεξικό του Σταματάκου. Μεταφορικά, δαμάζω, νεκρώνω. Ενοχλώ μεγάλος. Βασανίζω. Δηλαδή, να το κάνω αυτό στο σώμα μου. Γιατί μου φταίει το καημένο. Ε? Εμείς συνήθως πρέπει να του κάνουμε όλα τα χατήρια του σώματος. Και πείτε μου αδερφοί, εάν ο άνθρωπος ακούει το σώμα του, μιλάμε τώρα για το επαγωνίζεστε και φέρνουμε ένα παράδειγμα για να δούμε ο λόγος του τι λέει σε σχέση με αυτό που κάνουμε εμείς. Εάν το σώμα σου το ακούς, όταν είναι κουρασμένο το σώμα, τι πρέπει να κάνεις. Όταν πονάει το σώμα, τι πρέπει να κάνεις. Αφού περιφερθείς σε όλους τους γιατρούς για να δεις γιατί πονάει και ψάξεις όλο το ίντερνετ να δεις γιατί το ίντερνετ τα λέει όλα, πρέπει μετά να κάτσεις, να το ξεκουράσεις. Έτσι έκανε και ο Παύλος. Έτσι έκανε. Πάει στα λύστρα. Κηρύττει ο Παύλος. Και εκεί που κηρύττει στα λύστρα είναι κάποιος άνθρωπος ο οποίος είναι χολός εκ χιλίας μητρός. Ανάπηρος δηλαδή. Και καθώς κηρύττει ο Παύλος, τον βλέπει, λέει, και έχει πίστη για να σωθεί. Οπότε του λέει το πιο φυσικό πράγμα. Σήκω πάνω. Και ο άνθρωπος τι έκανε. Σηκώθηκε. Καλό παιδί. Υπάκου. Όχι σαν εμάς που μας λέει ο Κύριος κάτι. Σήκω. Εμείς τι λέμε. Μα δεν μπορώ. Ότι δεν μπορείς το ξέρω. Και ο Παύλος τότε το έπεσε αυτόν τον χολό. Σήκω πάνω. Ήξερε ότι δεν μπορούσε να σηκωθεί. Αλλά τι ενέργησε μέσα. Πίστη, λέει, και βλέπουν ότι έχει πίστη για να σωθεί, του λέει, σήκω πάνω. Εκεί τώρα σμίξανε και δύο πίστες, και του Παύλου και η δικιά του, και ο άνθρωπος περδίκη. Και μόλις τον βλέπουν όλοι, αυτοί που άκουγαν το κήρυγμα και ήξεραν τον άνθρωπο, τι έκαναν, λέει, ήρθε, λέει, ο ιερέας του Δία και πήρανε σφαχτά και ζώα και τα λοιπά και ήρθαν να προσφέρουν θυσία στον Παύλο και στον Βαρνάβα. Σου λέει, οι θεοί ομοιοθέντες με ανθρώπους ήρθαν σε εμάς. Και λέει, ίσα την τελευταία στιγμή ο Παύλος τους εμπόδισε να μην προσφέρουν θυσία, λέει, και εμείς άνθρωποι είμαστε σαν και εσάς. Και ενώ είναι όλο αυτό το πλήθος το οποίο έχει μαζευτεί για να τους προσφέρει τις θυσίες, έρχονται, λέει, κάποιοι αδελφοί, κάποιοι Ιουδαίοι από την Αντιόχεια και το Εικόνιο, και αρχίζουν και κατηγορούν τον Παύλο και τον Βαρνάβα. Οπότε όλο αυτό το θεοσεβές πλήθος τι κάνει τον Παύλο. Τον υποβολεί. Κοιτάξτε τι λέει. Διαβάζω Πράξεις 14:19. Λέει, εν τούτο δε ήλθον Ιουδαίοι εξ Αντιοχίας και Εικονίου και πείσαντε στους όχλους και λιθοβολήσαντε στον Παύλο, έσυραν έξω της πόλεως, νομίσαντες ότι απέθανε. Δηλαδή, πώς τον βγάλανε. Προσέξτε τώρα. Μην νομίζετε ότι τους πετούσαν χαλίκια. Αν και τόσες χιλιάδες κόσμος από ένα χαλί χινάτρο έφτανε. Ο λιθοβολισμός ήταν πέτρες, τσούρλι, ό,τι βρίσκανε. Και χτυπάς λίγο, περνάς από μια πόρτα και χτυπάς λίγο και τι παθαίνεις. Και μετά από λίγο λες, το χέρι μου μπλάβησε. Δηλαδή, ο Παύλος τότε τον πέταξαν έξω και νομίσαντες ότι απέθανε, λέει. Κάποιοι πιστεύουν ότι ο Παύλος είχε πεθάνει πραγματικά και ο Κύριος τον ανέστησε. Και είναι πεταμένος ο Παύλος έξω, στα σκουπίδια, το σώμα του πώς θα ήταν, λέτε. Παραμορφωμένο. Σκέψω από τόσες πέτρες που είχε φάει, πόσες μπλαβίλες είχε, πόσα πρεξίματα είχε, εκχυμώσεις, βάλε ό,τι θες. Ένα τούμπανο θα ήταν ολόκληρος. Από τις πέτρες που είχε φάει. Οπότε τώρα τι πρέπει να κάνουμε. Τώρα χρειάζεται περίθαλψη. Πρέπει να μείνει στο κρεβάτι, να φύγουν οι μπλαβίλες. Πώς θα πάει τώρα, θα τον δουν έτσι. να ξεπριστεί το σώμα του, να του κάνουν κομπρέσες, να επανέλθει ο άνθρωπος. Πόσο καιρό θα πάρει. Ότε δε περιεκύκλωσαν αυτόν οι μαθητέ, σηκωθείς εισήλθε στην πόλη και την επαύριο εξήλθε με του Βαρνάβα εις Δέρβιν. Δηλαδή πήρε το Βαρνάβα μαζί σου, λέει πάμε μαζί στο νοσοκομείο. Επαύριο εξήλθε με του Βαρνάβα εις Δέρβιν, στο 21. Και αφού εκήρυξαν το Ευαγγέλιο στην πόλη αυτή και μαθήτευσαν ικανούς, επέστρεψαν εις τη Λύστρα και Ικόνιο και Αντιόχεια. Τι έκανε λέει την άλλη μέρα? Πρισμένος, μολοπισμένος, μπλαβισμένος και θα έπρεπε να κάνετε κάπου, φερ παιδί μου, να του περάσει το σώμα του. Ο Παύλος τι λέει το σώμα του? Το δουλαγωγό το σώμα. Δηλαδή το σώμα μου δεν θα με κάνει κουμάντο. Το καταλαβαίνουμε? Το σώμα μου δεν θα με κάνει κουμάντο. Το σώμα μου είναι υποδουλωμένο στη βασιλεία του Θεού και πρέπει να κάνει αυτά τα οποία πρέπει να κάνει. Προσέξτε, δεν μιλάω να πάμε να δέρουμε το σώμα μας, αλλά μιλάω στο ότι ο Θεός δεν θέλει να αφήνουμε όλα αυτά τα οποία έχουμε. Αν ακούμε το σώμα μας, αδερφοί, θα κάνουμε τίποτα? Τίποτα. Όλο και κάτι θα σε πονάει, όλο και κάτι θα σε ενοχλεί, όλο και κάτι θα είναι πρόβλημα. Καμιά φορά είμαι σπίτι και λέω, τι έπαθες, η μέση μου, λέω, ξέρω εγώ στο Βαγγελίο. Μου λέει, τι, τίποτα, στο όνομα της Ιησούστου. Μια χαρά. Δηλαδή, θες να πεις, Παύλο, ότι δεν πήγες στο νοσοκομείο? Ούτε σου βάλανε κομπρέσεις, ούτε τίποτα να ξεπριστείς. Επέστρεψαν και ξαναπήγες στα Λύστρα. Και στο Εικόνιο και στην Αντιόχεια. Και τι έκανε? Ήρθα να με βοηθήσετε. Έτσι είπε. Λέει, επιστηρίζονται στις ψυχές των μαθητών, προτρέποντες να μένουν στην πίστη. Ήταν μπροστά ο Παύλος, ήταν ένα παράδειγμα πίστης. Ο ίδιος τον είχαν σκοτώσει με τις πέτρες, με τις τσούρλους, γιατί δεν ήταν πετραδάκια. Είχε φάει λιθοβολισμό από όλους, αδερφοί, από όλους. Και έρχεται και λέει, στηρίζει τις πιέσεις των μαθητών. Ποιος είχε ανάγκη από στήριξη? Θα έπρεπε κανείς να πει, να τον στηρίξουμε τον άνθρωπο, τον καημένο, τόσα που πέρασε. Όχι. Αυτός ήταν εκεί να στηρίξει τις πιέσεις των μαθητών. Προτρέποντες να μένουν στην πίστη και διδάσκοντες ότι δια πολλών θλίψεων πρέπει να εισέλθουμε στη Βασιλεία του Θεού. Και λέει στο 23, και αφού εχειροτώνησαν εις αυτούς πρεσβυτέρους κατά πάσαν εκκλησία προσευχηθέντες με νηστείες και νηστεία. Και νηστεία. Σε τι κατάσταση ήταν το σώμα του, λέτε? Σε τι κατάσταση? Μπορεί να ήταν μολοπισμένο, μπορεί να ήταν πρισμένο, μπορεί να ήταν μπλαβισμένο. Ο Παύλος τι έκανε? Τη δουλειά του. Τη δουλειά του. Και όχι μόνο τη δουλειά του, και νηστείες έκανε. Και νηστείες. Δηλαδή, το σώμα, τι περίθαλψη του έκανε? Πνευματική. Πνευματική περίθαλψη. Και ο Κύριος το βρόντιζε. Αφιέρωσαν αυτούς στον Κύριο, στον οποίον είχαν πιστέψει. Και κοιτάξτε μετά, και διελθόντες στην Πισιδία ήλθαν στην Παμφιλία και κηρύξαντες στο λόγο στην Πέργη, κατέβηκαν στην Ατάλεια και εκεί πήγαν στην Αντιόχεια και ήταν παραδεδομένοι στη χάρη του Θεού για το έργο το οποίο εξετέλεσαν. Ελθόντες δε και συνάξαντες στην Εκκλησία, ανήγγυλαν όσα έκαμε ο Θεός δι' αυτών και ότι άνοιξε στα έθνη θύρα πίστης και διέτριβαν εκεί ούκο λίγο καιρό μετά των μαθητών. Λέει, έλεγε ο Παύλος μαθητές, κοιτάξτε πόσα έκανε ο Θεός με μένα. Τι έκανε, εμείς σε βλέπουμε εκεί σε μπλε μαρέ. Μπλε μαρέ. Και τι έλεγε? Κηρύξαμε. Ο Κύριος έσωσε. Άνοιξαν εκκλησίες. Χειροτονήσαμε πρεσβυτέρους σε κάθε πόλη. Και ο λόγος του Θεού αυξάνει μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Μα Παύλο που είσαι έτσι, τι τα κοιτάς αυτά σε λίγο και όταν είμαστε μέσα στην παρουσία του Θεού, τι θα μετράει? Τι θα μετράει? Εάν μπουνούσε το χέρι σου ή αν βγήκε σε δάγκωσε ένα κουνούπι που ήταν μολυσμένο και λες να τα του Νείλου. Φαντάζεστε τον Παύλο τι παίρνουσε. Του Νείλου, του Νιαγάρα. Στους κινδύνους, στους αδερφούς κινδύνους, στους δρόμους κινδύνους απολυστές. Στους βυθούς. Τρεις φορές τρία μερονύχτια στο βυθό έκανα. Και τι έλεγε, ναι, ξεκουράστηκε. Σου λέει, παραπάνω και να με σκοτώσουν, θα πάω στην παρουσία του Θεού και εκεί θα αναπαυθώ. Αλλά όμως δεν ήταν η ώρα να φύγει. Και τι έκανε. Δούλευε για τον Κύριο, αδερφή. Αυτό είναι που λέει, υποπιάζω το σώμα μου και δουλαγωγώ. Σου λέει, κοίτα, το σώμα δεν θα με κάνει κουμάντο. Δεν θα με κάνει κουμάντο. Και ούτε θα κάνω τις επιθυμίες του σώματος μου. Τι θα κάνω. Το θέλημα του Θεού. Αλλά έχουμε και εμείς να κάνουμε μια δουλειά, αδερφοί. Έχουμε να κάνουμε μια δουλειά, να ξεκινήσουμε από εδώ και όπου αλλού ο Κύριος θέλει να μας στείλει. Έχει εδώ ένα ολόκληρο νομό με τόσα χωριά. Με τόσα χωριά. Η Κρήτη έχει 850 χωριά. Έχει. 848. Και πρέπει να ακουστεί το Ευαγγέλιο παντού. Λοιπόν, ας κηρύξουμε στο Ρέθυμνο. Να δούμε ο Κύριος να σώζει. Αμήν. Α. Πέτρου. Κεφάλαιο 1, εδάφιο 3. Λέει, ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ως της κατά το πολύ έλεος αυτού, αναγέννησε εμάς σε ελπίδα ζώσα, δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών, εις κληρονομίαν άφθαρτον και αμίαντο και αμάραντο, πεφυλαγμένη εν της ουρανής. Κοιτάξτε, έχουμε κληρονομία η οποία είναι φυλαγμένη. Δεν μπορεί να την πειράξει κανένας. Όποιος και να σηκωθεί εναντίον σου, κανείς δεν την πειράζει. Εδώ μπορεί να πειράζουν οι άνθρωποι. Μπορεί να πειράζουν. Σου παίρνουν ένα μέτρο χωράφι, να σου παίρνουν, ξέρω εγώ, να σου κλέβουν. Εκεί είναι φυλαγμένοι, άφθαρτοι. Λέει. Για μας. Στο 5 λέει, ήτινες, οι οποίοι με τη δύναμη του Θεού φυλατώμαστε. Πώς? Δια της πίστης. Δια της πίστεως. Και λέει, σε σωτηρία ετοίμη να αποκαλυφθεί εν το εσχάτου καιρό. Βλέπεις, τι είναι αυτό το οποίο σε φυλάει ώστε να φτάσεις να πάρεις την κληρονομία που είναι φυλαγμένη. Τι είναι? Η πίστη. Εάν φύγει η πίστη, ποια είναι η προστασία σου μετά? Το μόνο που έχουμε για να σταθούμε είναι ο λόγος του Θεού. Αν φύγει ο λόγος και η πίστη στο λόγο, δεν είσαι τίποτα. Τίποτα. Κοιτάξτε τι λέει στο 6. Δια το οποίο να αγαλιάστε, αν και τώρα ο λίγων, εάν χρειαστεί λυπηθείτε εν διαφόρης πειρασμής. Μπορεί να περάσεις από πειράσμα. Να περάσεις από δοκιμασία. Αλλά τι λέει, για ποιο λόγο μπορεί να περάσεις? Κοιτάξτε, λέει στο 7. Ώστε η δοκιμή της πίστεώς σας να είναι πολύ τιμιότερη από το χρυσάφι το φθυρόμενο. Διαπυρός δε δοκιμαζόμενο. Να ευρεθεί σε έπαινο και τιμή και δόξα όταν φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός. Περνάς από όλο αυτό και δοκιμάζεται η πίστη, ώστε όταν φανερωθεί ο Κύριος, όλο αυτό τι θα είναι η πίστη σου? Θα είναι για σένα, για τιμή σου και δόξα σου. Και λέει ο Πέτρος, τον οποίο αν και δεν είδατε, τι κάνετε? Τον αγαπάμε. Αυτή είναι η πίστη, αδερφή. Τον βλέπεις με τα φυσικά σου μάτια? Η πίστη όμως η οποία θα σε κρατήσει και θα σε φυλάξει μέχρι τέλους. Τι λέει? Κύριε, μπορεί να μην σε βλέπω αυτά τα μάτια, αλλά σε αγαπώ με όλη μου την καρδιά, γιατί ξέρω ότι είσαι πιστός σε αυτά που έχεις πει, σε ό,τι λες. Αν και δεν είδατε, αγαπάτε. Εις τον οποίον, αν και τώρα δεν βλέπετε αυτόν, πιστεύοντες όμως, αγαλιάστε με χαρά ανεκλάλητη και ένδοξη, απολαμβάνοντες το τέλος της πίστεώς σας, τη σωτηρία των ψυχών. Δηλαδή η ζωή σου τώρα που περνάς από διάφορους πειρασμούς, πώς πρέπει να είναι? Για πες μου. Τι λέει ο Πέτρος? Πώς θα είναι η ζωή σου? Τι λέει? Λέει, θα αγαλιάσαι με χαρά ανεκλάλητο. Γιατί? Γιατί πιστεύεις χωρίς να βλέπεις. Και επειδή πιστεύεις χωρίς να βλέπεις, θα αγαλιάς με χαρά ανεκλάλητο και ένδοξο. Τι σημαίνει ανεκλάλητο? Δεν υπάρχουν λόγια να την εκφράσεις. Γιατί? Γιατί έχεις μπροστά σου αυτή την ελπίδα και χαίρεσαι με χαρά. Γιατί χαίρεσαι, βρε παιδί μου? Βλέπεις κάτι? Φυσικά όχι, αλλά είναι εκεί. Είναι ο Κύριος μου, είναι εκεί, είναι πιστός. Είναι πιστός. Και όχι μόνο. Λέει, πιστεύοντες αγαλιάστε με χαρά νεκλάλητη και ένδοξη και απολαμβάνοντες το τέλος της πίστης. Δηλαδή τώρα στη ζωή σου τι βλέπεις. Τι βλέπεις. Το τέλος της πίστης σου. Βλέπεις το τέλος της πίστης σου. Και επειδή βλέπεις το τέλος της πίστης σου, τι κάνεις λέει. Απολαμβάνεις το τέλος της πίστης. Πότε. Τώρα. Τώρα. Δεν λες, δεν μας έφτιαξε ο Κύριος αρφή να περάσουμε δοκιμασίες, ξυλιές, φαλιάρες, το ένα το άλλο και να είμαστε κλάματα και δυσκολίες. Όχι, θέλει από τώρα να βλέπεις αυτά τα οποία δεν φαίνονται και να απολαύσεις το τέλος, πότε, τώρα. Αυτό σημαίνει τι κατάσταση πρέπει να ζεις κάθε μέρα. Ε? Να δοξάζεις, να ευλογείς τον Κύριο, να τον μεγαλύνεις, μα με προβλήματα, με δυσκολίες. Γι' αυτό ο Παύλος λέει, πάντοτε τι να κάνετε,
2: χαίρετε.
1: Να χαίρεστε. Λέει, χαίρετε εν Κύριο. Χαίρετε εν Κύριο.
2: Πάντοτε.
1: Πάλι θα πω.
2: Χαίρετε.
1: Θα το πω. Ε? Ξέρεις πώς θα το, ξέρεις πότε μπορείς να το πεις. Όταν βλέπεις από τώρα το τέλος της πίστης σου. Ποιο είναι το τέλος της πίστης, αδερφή? Ότι ο Θεός θα σε βάλει μέσα στο θρόνο Του μαζί Του. Λέει, όποιος νικάει θα τον βάλω να καθίσει μαζί μου στο θρόνο μου, καθώς και εγώ νίκησα και κάθισα στο θρόνο του Πατέρα μου μαζί Του.
2: Αμήν.
1: Και βλέπεις τον εαυτό σου και λες, είμαι με τον Κύριο μέσα στο θρόνο. Έτσι έβλεπε ο Παύλος. Την ώρα εκείνη είμαι με τον Κύριο μέσα στο θρόνο Του, άρπα μια πέτρα. Είμαι με τον Κύριο στο θρόνο Του, θα νικήσω. Φάει κι άλλη πέτρα, φάει. Τι έκανε μέσα του. Αυτή η χαρά ήταν που τον κρατούσε, αδερφοί. Και μέσα σε όλες τις δυσκολίες, μέσα σε άλλα τα προβλήματα, μπορούσε να χαίρεται ο Παύλος και να λέει: χαίρεται, Κύριο, πάντοτε πάλι θα πω χαίρεται. Γιατί ο λόγος αυτός που είχε ο Παύλος είχε ενωθεί με πίστη μέσα στην καρδιά του και είχε γίνει βάση της ζωής του. Δεν κουνούσε, αδερφοί. Δεν κουνούσε. Δεν κουνούσε αν του φέρναν δυσκολίες στη δουλειά του ή στη διακονία ή στα προβλήματα ή αδερφοί ή εκκλησίες ή ο κόσμος ή ο Νέρωνας μέσα κάτω από αυτόν τον οποίο έζησε. Δεν τον ένοιαζε τον Παύλο, τον Πέτρο και τον Παύλο. Και ο Πέτρος τι λέει, λέει χαίρομαι Κύριε με χαρά νεκλάλητη. Δεν... Παιδιά χαίρομαι τόσο πολύ που δεν μπορώ να σας το πω. Καλά γιατί χαίρεσαι. Χαίρομαι γιατί ο Κύριος είναι. Δεν τον βλέπω, αλλά είναι και χαίρομαι και απολαμβάνω. Κάθεσαι σε σπίτι σου και απολαμβάνεις και χαίρεσαι. Μπορείς να ευχαριστήσεις τον Κύριο για όλα όσα σου έχει δώσει. Ε, αυτό έκανε ο Πέτρος. Λέει, δεν τα βλέπω, αλλά από τώρα χαίρομαι με χαρά που δεν υπάρχουν λόγια να την εκφράσεις. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί. Λέει, και από τώρα απολαμβάνουμε το τέλος της πίστης. Δηλαδή βλέπεις τον εαυτό σου αγκαλιά με τον Κύριο μέσα στη δόξα του. Βλέπεις ότι βγάζεις τον στέφανο και τον αφήνεις στα πόδια του τον ευχαριστείς. Βλέπεις ότι σου δίνει μια χρυσή κιθάρα και εκεί που τραγουδούς σαν καρακάξα του ψάλεις μόλις στην καρδιά. Ε? Και σου φτιάχνει τη φωνή σου. Απολαμβάνοντες το τέλος. Απολαμβάνοντες το τέλος. Το βλέπεις και χαίρεσαι. Και τον ευχαριστούμε αδερφοί. Αυτή είναι η αγαλίαση που ο Κύριος θέλει να ζήσουμε από τώρα. Ε? Χωρίς να το βλέπεις. Χωρίς να το βλέπεις. Χωρίς να το βλέπεις.
2: Αμήν.
1: Γιατί αν το βλέπεις, δεν είναι πίστη. Διαβάζω προς Εβραίους 11-13. Εβραίους κεφάλαιο 11. Εδάφιο 13. Τελευταίο εδάφιο. Λέει, «Εν πίστη απέθαναν ούτι πάντες, μη λαβώντες τας επαγγελίας». Δεν τις έλαβαν τις επαγγελίες. Σε τι πέθαναν με πίστη, κοιτάξτε τι λέει. Αλλά μακρόθεν οι δόντες αυτάς και πιστέντες και εγκολποθέντες και ομολογήσαντες. Τι έκαναν όλοι αυτοί οι Άγιοι. Ε? Δεν είδαν τις επαγγελίες, δεν τις γεύτηκαν. Δεν είδαν καν το Πνεύμα το Άγιο, δεν είδαν το Μεσσία, δεν είδαν τίποτα. Αλλά τι έκαναν. Γέμισε η καρδιά τους με το Λόγο, πίστεψαν στο Λόγο και λέει από μακριά τις είδαν τις επαγγελίες. Λέει, επίστηκαν για τις επαγγελίες, εγκολπώθηκαν και ομολόγησαν ότι κοίτα, εκεί είναι η ευλογία. Όλα αυτά είναι προσωρινά και από αυτά είμαι πάρικος, ξένος. Και μπορεί να περάσω δοκιμασίες, μπορεί να περάσω προβλήματα, μπορεί να περάσω χίλια δύο πράγματα, μπορεί να με εγκαταλείψουν οι άνθρωποι, μπορεί να με εγκαταλείψουν οι φίλοι μου, μπορεί να εγκαταλείψει ο καθένας, αλλά εκεί είναι η ευλογία μου. Και αυτό δεν αλλάζει. Μπορεί να μείνεις μόνος σου, μπορεί να χάσεις τα πάντα. Το θέμα ποιο είναι? Ο Κύριος είναι πιστός. Λέει, να αρνηθεί τον εαυτό του, δεν μπορεί. Δεν μπορεί ο Θεός. Και όταν έρχεται ο εχθρός να σου φέρει σκέψεις τέτοιες, απιστίας και αμφιβολίας για όλες τις υποσχέσεις του Θεού, πες το στον εαυτό σου, άκου, ο Θεός δεν μπορεί να ψευστεί. Το έχω πει πολλές φορές στον εαυτό μου. Δεν αλλάζει ο Θεός για μένα. Δεν θα αλλάξει ο Θεός μου, είναι ο ίδιος. Ό,τι έχει πει, είναι ναι και αμήν. Και ο Θεός μου δεν αλλάζει και σε αυτό επάνω θα σταθώ. Λέει, μακρόθεν οι δόντες αυτάς και πισθέντες. Έχουμε πιστεί, αδερφοί? Έχουμε πιστεί? Ο άνθρωπος ο οποίος είναι έτσι, δεν μετακινείται από το θεμέλιο. Δεν μετακινείται. Και ό,τι φουρτούνα κι αν έρθει, θα σταθείς. Ας σηκωθούμε. Σε ευλογούμε, Κύριε, σε ευλογούμε. Σε ευλογούμε. Αν είσαι ανάγκη το βράδυ αυτό, Κύριος, να ατσαλώσει την πίστη αυτή μέσα σου, σήκωσε το χέρι σου στον Κύριο μπροστά, καθώς είμαστε. Είμαστε εδώ για να ακούσουμε, Κύριε, το βράδυ αυτό και να παραδεχτούμε. Καθώς λέει ο λόγος σου για τον άνθρωπο αυτόν που ο σπόρος έπεσε στην καλή γη, στο καλό έδαφος. Είναι αυτοί οι οποίοι ακούνε το λόγο και παραδέχονται. Και ο λόγος καρποφορεί 30, 60 και εκατονταπλάσια. Και την ώρα αυτή στεκόμαστε μπροστά σου. Κύριε, θέλουμε να μας μάθεις εσύ, να μας διδάξεις την πίστη αυτή που δεν βλέπεις τα φαινόμενα, γιατί δεν είναι πίστη αυτή, Κύριε. Να μας διδάξεις την πίστη αυτή η οποία μας παραδόθηκε, που είναι ο λόγος σου, Κύριε. Ο λόγος σου είναι όλο το σύνολο των λόγων σου, Κύριε, που μας δόθηκε και αυτή είναι η ζωή μας. Και καθώς πιστεύουμε και εγκολπωνόμαστε τους λόγους σου, θα μπορούμε να δούμε αυτά που δεν φαίνονται, Κύριε. Θα μπορούμε να χαρούμε με χαρά ανεκλάλλητη, θα μπορούμε να απολαύσουμε το τέλος της πίστης μας, Κύριε, τώρα. Την ώρα αυτή είμαστε μπροστά σου, Κύριε, έχουμε ανάγκη σένα, Ιησού μας. Κύριε, η καρδιά μας, Κύριε, θέλουμε να γεμίσει με πίστη στους λόγους σου. Θέλουμε να εγκολποθούμε τις υποσχέσεις σου, να τις πιστέψουμε, Κύριε, με όλο μας το είναι. Και θα χαιρόμαστε στην παρουσία σου. Θα αναπαυόμαστε στις υποσχέσεις σου, Κύριε. Θα πιστεύουμε σε όλα αυτά τα οποία εσύ μας έχεις πει, γιατί εσύ είσαι πιστός να τα κάνεις.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο μόνος τρόπος που ο Θεός όρισε να σκεπαστεί η αμαρτία του ανθρώπου είναι δια της θυσίας του Ιησού Χριστού και μόνον. Και μόνον. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Λεβιτικών, κεφάλαιον Ι΄α. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν και προς τον Αρών, λέγον προς αυτούς: λαλήσατε προς τους Ιούς Ισραήλ λέγοντες: ταύτα είναι τα ζώα τα οποία θέλετε τρώγει εκ πάντων των κτηνών των επί της γης. Παν δίχυλον μεταξύ των κτηνών έχων των πόδα εσχισμένων και αναμασών, τούτο θέλετε τρώγει. Ταύτα όμως δεν θέλετε τρώγει εκ των όσα αναμασώσει ή εκ των όσα είναι δίχυλα. Την κάμιλον, διότι αναμασάμεν πλην δεν είναι δίχυλος, είναι ακάθαρτος εις εσάς. Και τον δασίποδα, διότι αναμασάμεν πλην δεν είναι δίχυλος, είναι ακάθαρτος εις εσάς. Και τον λαγόν, διότι αναμασάμεν πλην δεν είναι δίχυλος, είναι ακάθαρτος εις εσάς. Και τον χείρον, διότι είναι μεν δίχυλος και έχει τον πόδα εσχισμένον πλην δεν αναμασά, είναι ακάθαρτος εις εσάς. Από του κρέατος αυτών δεν θέλετε τρώγει και το θνησιμαίον αυτών δεν θέλετε εγγίζει. Είναι ακάθαρτα εις εσάς. Ταύτα θέλετε τρώγει εκ πάντων των εντισίδαση. Πάντα όσα έχουσι πτερά και λέπη εντισίδαση εν τες θαλάσσες και εν της ποταμής, ταύτα θέλετε τρώγει. Και πάντα όσα δεν έχουσι πτερά και λέπη εν τες θαλάσσες και εν της ποταμής, από πάντων όσα κινούνται εν της ύδαση και από παντός εν ψύχου ζώου το οποίο είναι εν της ύδαση, θελούσιν είστε βδελικτά εις εσάς. Ταύτα εξάπαντος θελούσιν είστε βδελικτά εις εσάς. Από του κρέατος αυτών δεν θέλετε τρώγει και το θνησιμαίον αυτών θέλετε βδελίτεστε. Πάντα όσα εν της ύδαση δεν έχουσι πτερά ούτε λέπη, θελούσιν είστε βδελικτά εις εσάς. Ταύτα δε θέλετε βδελίτεστε μεταξύ των πτηνών. Δεν θέλουσι τρώγεστε, είναι βδελικτά. Ο αετός και ο γρυπαετός και ο μελαναετός και ο γύψ και ο ίκτινος κατά το είδος αυτού. Πας κόραξ κατά το είδος αυτού. Και η στρουθοκάμιλος και η γλάφξ και ο ίβης και ο ιέραξ κατά το είδος αυτού. Και ο νυκτικόραξ και η έθια και η μεγάλη γλάφξ και ο κύκνος και ο πελεκάν και η κίσα και ο πελαργός και ο εροδιός κατά το είδος αυτού και ο έποψ και η νυκτερής. Πάντα τα πετώμενα ερπετά τα οποία περιπατούσιν επί τέσσερας πόδας θελούσιν είστε βδελικτά εις εσάς. Ταύτα όμως δίνεστε να τρώγετε από παντός πετωμένου ερπετού περιπατούντος επί τέσσερας πόδας τα οποία έχουσι σκέλη όπισθεν των ποδών αυτών δια να πηδώσει δι' αυτών επί της γης. Ταύτα θέλετε τρώγει εξ αυτών των βρούχων κατά το είδος αυτού και των ατάκιν κατά το είδος αυτού και των οφειομάχων κατά το είδος αυτού και την ακρίδα κατά το είδος αυτής. Πάντα δε τα πετώμενα έρπετα έχοντα τέσσερας πόδας θέλουσιν είστε βδελικτά εις εσάς. Και εις ταύτα θέλετε είστε ακάθαρτοι. Πάσο εγγίζον το θνησιμαίον αυτών θελείστε ακάθαρτος έως εσπέρας. Και πάσο στις βαστάσι από του θνησιμαίου αυτών θέλει πλύνει τα ημάτια αυτού και θελείστε ακάθαρτος έως εσπέρας. Εκ πάντων των κτηνών όσα είναι δίχυλα πλην δεν είναι οπούς αυτών εσχισμένος ουδέ αναμασώσει θελούσιν είστε ακάθαρτα εις εσάς. Πάσο εγγίζον αυτά, θελείστε ακάθαρτος. Και όσα περιπατούσιν επί τα σπαλάμας αυτών, μεταξύ πάντων των ζώων των περιπατούντων επί τέσσερας πόδας, θελούσιν είστε ακάθαρτα εις εσάς. Πάσο εγγίζον το θνησιμαίον αυτών, θελείστε ακάθαρτος έως εσπέρας. Και ως της βαστάσει το θνησιμαίον αυτών, θελεί πλύνει τα ημάτια αυτού και θελείστε ακάθαρτος έως εσπέρας. Ταύτα θελούσιν είστε ακάθαρτα εις εσάς. Και ταύτα θελουσινίστε ακάθαρτα εις εσάς μεταξύ των ερπετών των ερπόντων επί της γης, η Γαλλή και ο Ποντικός και η Χελώνη κατά το είδος αυτής, και ο Ακανθόχυρος και ο Χαμελέον και η Σάβρα και ο Σαμιάμυθος και ο Ασπάλαξ. Ταύτα είναι ακάθαρτα εις εσάς μεταξύ πάντων των ερπετών. Πάσο εγγίζων αυτά τεθνεώτα θελείστε ακάθαρτος έως εσπέρας. Και παν πράγμα επί του οποίου ήθελε πέσει τι εκ τούτων τεθνεώτων θελείστε ακάθαρτα. Παν αγγίων ξύλινων ή ημάτιων ή δέρμα ή σάκος ή οποιονδήποτε αγγίων εις το οποίον γίνεται εργασία θέλει εμβληθεί εις είδωρ. Και θελείστε ακάθαρτον έως εσπέρας. Τότε θελείστε καθαρόν. Και παν αγγίων πύλινων εις το οποίο εμπέσει τι εκ τούτων, παν ό,τι είναι εντός αυτού θελείστε ακάθαρτον. Αυτό δε θέλετε συντρίψει από παντός φαγητού εστιωμένου εις το οποίον εμβαίνει είδωρ θελείστε ακάθαρτον. Και παν ποτών πεινόμενων εν οποιοδήποτε αγκείο θελείστε ακάθαρτον. Και παν πράγμα επί το οποίον πέσει από του θνησιμαίου αυτών θελείστε ακάθαρτον. Κλίβανος είτε εστία θέλουσι κρυμνιστή είναι ακάθαρτα και ακάθαρτα θελουσινίστε εις εσάς. Πηγή όμως ή λάκος σύναξη υδάτων θελείστε καθαρόν. Πλην ότι εγγύσει το θνησιμαίον αυτόν θελείστε ακάθαρτον. Και αν πέσει από του θνησιμαίου αυτόν επί της σπέρμας σπόριμον το οποίον μέλει να σπαρθεί καθαρόν θελείστε. Εάν δε επιχυθεί είδωρ επί του σπέρματος και πέσει από του θνησιμαίου αυτόν επ' αυτό, ακάθαρτον θελείστε εις εσάς. Και αν αποθάνει τι εκ των κτηνών τα οποία δίναστε να τρώγετε, ώστι εγγύσει το θνησιμαίον αυτού θελείστε ακάθαρτος έως εσπέρας. Και ώστι σφάγει από του θνησιμαίου αυτού θέλει πλύνει τα ημάτια αυτού και θελείστε ακάθαρτος έως εσπέρας. Και ώστι βαστάσει το θνησιμαίον αυτού θέλει πλύνει τα ημάτια αυτού και θελείστε ακάθαρτος έως εσπέρας. Και παν ερπετών έρπων επί της γης θελείστε βδέλυγμα. Δεν θέλει τρώγεστε. Παν ό,τι περιπατεί επί της κοιλίας και παν ό,τι περιπατεί επί τέσσερας πόδας ή παν το έχουν πολλούς πόδας μεταξύ πάντων των ερπετών των ερπόντων επί της γης ταύτα δεν θέλετε τρώγει, διότι είναι βδέλυγμα. Δεν θέλετε κάμι βδελικτά στα ψυχά σας διουδενός ερπετού έρποντος, ουδε θέλετε μιανθεί δι' αυτόν, ώστε να γίνετε ακάθαρτοι δι' αυτόν. Διότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας. Θέλετε λοιπόν αγιαστεί και θέλετε είστε Άγιοι, διότι Άγιος είμαι εγώ. Και δεν θέλετε μιάνητας ψυχά σας διουδενός ερπετού έρποντος επί της γης. Διότι εγώ είμαι ο Κύριος, ώστι σας ανεβίβασα εκ γης Αιγύπτου, δια να είμαι Θεός σας. Θέλετε λοιπόν είστε Άγιοι, διότι Άγιος είμαι εγώ. Ούτως είναι ο νόμος περί των κτηνών και περί των πτηνών και περί παντός εν ψύχου όντος κινωμένου εν είδαση και περί παντός όντος έρποντος επί της γης. Δια να διακρίνεται μεταξύ ακαθάρτου και του καθαρού και μεταξύ των ζώων τα οποία τρώγονται και των ζώων τα οποία δεν τρώγονται. Λεβιτικών κεφάλαιον γιώτα βήτα. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, λάλησον προς τους Ιούς Ισραήλ λέγον, εάν γινή της συλλάβη και γεννήσει αρσενικών, τότε θελείστε ακάθαρτος επτά ημέρας. Κατά τα σημέρας του χωρισμού δια τα γυναικεία αυτής θελείστε ακάθαρτος. Και την ογδόην ημέραν θεριπεριτέμνεστε η σάρξ της ακροβιστίας αυτού. Και έτη 33 ημέρας θελημίνει εις το αίμα του καθαρισμού αυτής. Ουδέν πράγμα Άγιον θέλει εγγύσει. Και εις το Αγιαστήριον δεν θέλει εισέλθει, έως ού πληρωθώσιν η ημέρα του καθαρισμού αυτής. Αλλά αν γεννήσει θηλυκών, τότε θελείστε ακάθαρτος 2 εβδομάδες, καθώς εν το χωρισμό αυτής. Και θέλει μείνει έτη εις το αίμα του καθαρισμού αυτής 66 ημέρας. Και αφού πληρωθώσιν η ημέρα του καθαρισμού αυτής, δια Υιόν ή δια θυγατέρα, θελιφέρει αρνίων ενιάψιων εις ολοκαύτωμα και νεωσών περιστεράς ή τριγώνα διαπροσφοράν περί αμαρτίας εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου προς τον ιερέα. Ούτως δε θέλει προσφέρει αυτό ενώπιον του Κυρίου και θέλει κάμει εξηλαίωσιν υπέρ αυτής και θέλει καθαριστεί από της ροής του αίματος αυτής. Ούτως είναι ο νόμος της γενώσης αρσενικών ή θηλυκών. Εάν όμως δεν ευπορεί να φέρει αρνίων, τότε θέλει φέρει δύο τριγώνας ή δύο νεωσούς περιστερών, μίαν δια ολοκαύτωμα και μίαν δια προσφοράν περί αμαρτίας. Και θέλει κάμει εξηλαίωσιν υπέρ αυτής ο ιερεύς και θέλει καθαριστεί.
0: Ψαλμός ρο αλφα. Ψαλμός του Δαβίδ. Έλεος και κρίσιν θέλω ψάλι. Ισέ, Κύριε, θέλω ψαλμωδί. Θέλω είστε συνετός εν οδό αμόμο. Πότε θέλεις ελθεί προς εμέ? Θέλω περιπατεί εν ακεραιότητη της καρδίας μου, εν μέσω του οίκου μου. Δεν θέλω βάλει προοφθαλμών μου πράγμα πονηρών, μισό τους ποιούντας παράνομα. Ουδέν τούτον θέλει κολληθεί εις εμέ. Η διεστραμμένη καρδία θέλει αποβληθεί απ' εμού. Τον πονηρών δεν θέλω γνωρίζει. Τον καταλαλούντα κρυφίως των πλησίων αυτού, τούτον θέλω εξολοθρεύει. Τον έχοντα υπερήφανον βλέμμα και επιρμένην καρδίαν, τούτον δεν θέλω υποφέρει. Οι οφθαλμοί μου θέλω συνείστε επί τους πιστούς της γης, δια να συγκατοικώσει με τεμού. Ο περιπατών εν οδό αμόμο, ούτως θέλει με υπηρετεί. Δεν θέλει κατοικεί εν μέσω του οίκου μου ο εργαζόμενος απάτην. Ο λαλών ψεύδος δεν θέλει στερεωθεί έμπροσθεν των οφθαλμών μου. Κατά πάσαν πρωίαν θέλω εξολοθρεύει πάντα στους ασεβείς της γης, δια να εκόψω εκ της πόλεως του Κυρίου πάντα στους εργάτας της ανομίας. Ψαλμός ρο βήτα. Προσευχή του τεθλιμένου όταν αδειμονεί και εκχαίει το παράπονον αυτού ενώπιον του Κυρίου. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου και η κραυγή μου ασέλθει προσέ. Μη κρύψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού, καθήν ημέραν θλίβομαι, κλείνον προς εμέ το οτίον σου. Καθήν ημέραν σε επικαλούμε, ταχαίως επάκουέ μου. Διότι εξέλιπον ως καπνός ημέρε μου και τα οστά μου ως φρύγανον κατεξηράνθησαν. Επληγώθη η καρδία μου και εξηράνθη ως χόρτος, ώστε ελισμόνησα να τρώγω τον άρτον μου. Από φωνής του στεναγμού μου εκολύθησαν τα οστά μου εις το δέρμα μου. Κατεστάθην όμοιος του ερημικού πελεκάνος. Έγινα ως νυκτοκόραξ εν τεσερίμις. Αγρυπνώ και είμαι ως στρουθίον μονάζων επιδόματος. Όλην την ημέραν με ονειδίζουσιν οι εχθροί μου. Ημενόμενοι ομνίουσι κατ' εμού, διότι έφαγον στάκτην ως άρτον και συνεκέρασα με δάκρυα το ποτόν μου εξαιτίας της οργής σου και της αγανακτήσεώς σου. Διότι σηκώσας με έριψας κάτω. Ε, η μέρα μου παρέρχονται ως σκιά και εγώ εξηράνθην ως χόρτος. Σύ δε, Κύριε, εις τον αιώνα διαμένεις και το μνημόσυνόν σου εις γενεάν και γενεάν. Σύ θέλεις σηκωθεί, θέλεις σπλαχνιστεί την Σιών, διότι είναι καιρός να ελεήσεις αυτήν, διότι ο διορισμένος καιρός έφτασεν. Επειδή οι δούλοι σου αρέσκονται εις τους λίθους αυτής και σπλαχνίζονται το χώμα αυτής, τότε τα έθνη θέλουν συφοβηθεί το όνομα του Κυρίου και πάντες οι βασιλείς της γης την δόξαν σου. Όταν ο Κύριος οικοδομήσει την Σιών, θέλει φανεί εν τη δόξα αυτού. Θέλει επιβλέψει επί την προσευχήν των εγκαταλελειμμένων και δεν θέλει καταφρονήσει την δέησιν αυτών. Τούτο θέλει γραφθεί δια την γενεάν την επερχομένην. Και ο λαός, ώστις θέλει δημιουργηθεί, θέλει ενή των Κύριων. Διότι έκυψεν εκ του ύψους του αγιαστηρίου αυτού, εξ ουρανού επέβλεψεν ο Κύριος επί την γην, δια να ακούσει των στεναγμών των δεσμίων, να λύσει τους καταδεδικασμένους εις θάνατον. Δια να κηρύττωσιν εν Σιών το όνομα του Κυρίου και την ένεσιν αυτού εν Ιερουσαλήμ, όταν συναχθώσιν ομού οι λαοί και ευασιλείε, δια να δουλεύσωσιν τον Κύριον. Η δυνάτησεν εν τη οδό την ισχύν μου, συνέτε με τα σημέρας μου. Εγώ είπα, μη με αρπάσεις, Θεέ μου, εν το ημίση των ημερών μου, τα έτη σου είναι εις γενεάς γενεών. Καταρχάς, σύ, Κύριε, την γίνε θεμελίω σας και έργα των χειρών σου είναι οι ουρανοί. Αυτοί θέλουν συναπολεστεί, σύ δε διαμένεις. Και πάντες ως ημάτιον θέλουν υπαλαιωθεί, ως περί ένδυμα θέλεις τη λήξη αυτούς και θέλουν συναλλαχθεί. Σύ όμως είσαι ο αυτός και τα αίτη σου δεν θέλουν συνεκλείψει. Οι ιοί των δούλων σου θέλουν συγκατοικεί και το σπέρμα αυτών θέλει διαμένει ενώπιόν σου.
2: Παύλου του Αποστόλου, ή προς Κορινθίους Επιστολή Δευτέρα.
3: Κεφάλαιο 1. Παύλος, Απόστολος Ιησού Χριστού, διαθελήματος Θεού, και Τιμόθεος ο αδελφός, προς την Εκκλησίαν του Θεού την ούσαν εν Κορίνθο, μετά πάντων των Αγίων των Όντων εν όλη τη Αχαΐα. Χάρις ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ των νυκτηρμών και Θεός πάσης παρηγορίας, ο παρηγορών ημάς εν πάση τη θλίψη ημών, για να δεινόμεθα ημείς να παρηγορώμεν τους εν πάση θλίψη για της παρηγορίας με την οποίαν παρηγορούμεθα ημείς αυτοί υπό του Θεού. Διότι καθώς περισσεύουσι τα παθήματα του Χριστού εις ημάς, ούτω δια του Χριστού περισσεύει και η παρηγορία ημών. Και είτε θλιβόμεθα, θλιβόμεθα υπέρ της παρηγορίας σας και σωτηρίας, της ενεργουμένης δια της υπομονής των αυτών παθημάτων, τα οποία και εμείς πάσχομεν. Είτε παρηγορούμεθα, παρηγορούμεθα υπέρ της παρηγορίας σας και σωτηρίας. Και η ελπίς την οποία έχομεν είναι βεβαία υπέρ ημών. Επειδή εξεύρωμεν ότι καθώς είστε κοινωνοί των παθημάτων, ούτω και της παρηγορίας. Διότι δεν θέλουμε να αγνοείτε, αδελφοί, περί της θλίψεως ημών ή της συνέβη σε εμάς εν τη Ασία, ότι η καθ' υπερβολήνε στενοχωρήθημεν υπέρ δύναμην, ώστε απελπίσθημεν και του ζήν. Αλλημείς αυτοί εν εαυτής, ελάβομεν την απόφασιν του θανάτου, για να μην έχομεν την πεποίθησιν εις εαυτούς, αλλά εις των θεών των εγείροντα τους νεκρούς. Ώστις ελευθέρωσεν ημάς εκτός ούτου μεγάλου θανάτου, και ελευθερώνει, εις τον οποίον ελπίζομεν ότι και έτη θέλει ελευθερώσει. Ενώ κι εσείς συνεργείτε υπέρ ημών για της δεήσεως, για να γίνει εκ πολλών προσώπων ευχαριστία υπέρ ημών, για το δοθένεις ημάς χάρισμα δια πολλών. Διότι το καύχημα ημών είναι τούτο, η μαρτυρία της συνειδήσεως ημών, ότι εν απλότητη και ειλικρινία Θεού, ουχή εν σοφία σαρκική, αλλά εν χάρητη Θεού, επολιτεύθημεν εν το κόσμο περισσότερον δε προς εσάς. Διότι δεν σας γράφομεν άλλο, παρ' εκείνα τα οποία αναγινώσκετε ή και γνωρίζετε. Ελπίζω δε ότι και έως τέλους θέλετε γνωρίσει. Καθώς και εμάς εγνωρίσατε κατά μέρος ότι είμεθα καύχημα εις εσάς, καθώς εις εμάς την ημέραν του Κυρίου Ιησού. Και μετά αυτήν την πεποίθησιν, ήθελω να έλθω προς εσάς πρώτερον, για να έχετε δευτέραν χάρην. Και διημώνα διαβώ εις Μακεδονίαν. Και πάλιν από Μακεδονίας να έλθω προς εσάς και από εσάς να αποπεμφθώ εις Ιουδαίαν. Τούτο λοιπόν βουλευόμενος, μήπως τάχα μετεχειρίστη η ελαφρότητα. Ή όσα βουλεύομαι, κατά σάρκα βουλεύομαι, για να είναι εις εμέ το ναι ναι και το ου. Αλλά όμως πιστός ο Θεός, ότι ο λόγος ημών ολαληθής προς εσάς δεν έγινε ναι και ου, διότι ο Υιός του Θεού Ιησούς Χριστός, ο κηρυχθής μεταξύ σας διημών, διεμού και του Σιλιουανού και του Τιμοθέου, δεν έγινε ναι και ου, αλλά ναι έγινε ναι αυτό, διότι η πάση επαγγελία του Θεού είναι εν αυτό το ναι και εν αυτό το αμήν, προς δόξα του Θεού ημών. Ο δε βεβαιώνει μας με θυμών εις Χριστόν και ο χρήσας ημάς είναι ο Θεός, ώστις και εσφράγησεν ημάς και έδωκε τον αραβώνα του πνεύματος εν τες καρδίες ημών. Εγώ δε μάρτυρα των Θεών επικαλούμε εις την ψυχή μου, ότι η φιδόμενος ημών δεν ήλθον έτη εις Κόρινθον, ουχή διότι έχομεν εξουσίαν επί της πίστεώς σας, αλλήμεθα συνεργή της χαράς σας, επειδή εν τη πίστη στέκεστε.
2: Η προς Κορινθίους Επιστολή Δευτέρα. Κεφάλαιο 2.
3: Απεφάσισα δε τούτο κατ' εμέ αυτόν, το να μη έλθω πάλιν προς εσάς με λύπην, διότι εάν εγώ σας λυπώ, και τι είναι ο εφραίνων εμέ, ημί ο λυπούμενος υπέ μου. Και έγραψα προς εσάς τούτο αυτό, ώστε όταν έλθω, να μην έχω λύπη απ' εκείνον, αφόν έπρεπε να έχω χαράν. Έχων πεποίθησιν εις πάντας ημάς, ότι η χαρά μου είναι πάντων ημών, διότι εκ πολλής θλίψεως και στενοχωρίας καρδίας έγραψα προς εσάς μετά πολλών δακρύων. Ουχή για να λυπηθείτε, αλλά για να γνωρίσετε την αγάπη ειν έχω περισσότερος εις εσάς. Αλλά αν τι σε λύπησε, δεν ελύπησεν εμέ, ημί κατά μέρος, για να μην επιβαρύνω πάντας ημάς. Αρκετόν είναι εις των τιούτων αυτή η επίπληξης ή υπό των πλειωτέρων, ώστε το εναντίον πρέπει μάλλον να συγχωρήσετε αυτόν και να παρηγορήσετε για να μην καταποθεί ο τιούτος υπό της επερβαλούσης λύπης. Δια τούτο σας παρακαλώ να βεβαιώσετε προς αυτόν την αγάπη σας. Επειδή δια τούτο και έγραψα, για να γνωρίσω την δοκιμασία σας, αν είστε κατά πάντα υπήκοοι. Ισόντινα δε συγχωρείτε τι, συγχωρώ και εγώ. Διότι αν εγώ συνεχώρησα τι, ισόντινα συνεχώρησα διασάς έκαμον τούτο ενώπιον του Χριστού για να μην υπερισχύσει καθημόν ο Σατανάς, διότι δεν αγνοούμεν τα διανοήματα αυτού. Όταν δε ήλθον εις Τροάδα για να κηρύξω το Ευαγγέλιον του Χριστού και νύχθη σε με θύρα εν Κυρίω, δεν έλαβον άνεσιν εις το πνεύμα μου, διότι δεν έβρον τίτων των αδελφών μου, αλλά αποχαιρετήσας αυτούς εξήλθον εις Μακεδονίαν. Πλην, χάρισης των Θεών, ώστις πάντοτε κάμνη μας να θριαμβεύομεν δια του Χριστού και φανερώνει εν παντή τόπο διημών την οσμήν της γνώσεως αυτού. Διότι του Χριστού ευωδία είμεθα προς τον Θεόν, εις τους σωζωμένους και εις τους απολυμένους. Εις τούτους μεν ως μη θανάτου δια θάνατον, εις εκείνους δε ως μη ζωής δια ζωήν. Και προς ταύτα τίς είναι ικανός, διότι εμείς καθώς οι πολλοί δεν καπηλεύομεν το λόγον του Θεού, αλλώς από ειλικρινίας, αλλώς από Θεού, κατ' ενώπιον του Θεού λαλούμε εν Χριστώ.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλλούμε, δόξα Κυρίσου, δόξα Χριστέ μας. Αν θυμάστε, πριν κάποιο καιρό, είχαμε ξεκινήσει να λέμε όσον αφορά τη Διαθήκη που ο Θεός έκανε με τους ανθρώπους. Και βλέπουμε μέσα στο Λόγο του Κυρίου ότι ο Κύριος έκανε διάφορες διαθήκες. Η πρώτη, όπως είπαμε, ήταν που αναφέρεται, είναι με τον Νόε η Διαθήκη, ότι ο Κύριος δεν θα έφυγε ξανά αυτή την καταστροφή στο πρόσωπο της γης. Είπαμε ότι ο Θεός δεν θέλει απλά οπαδούς, να πούμε ότι είμαστε κι εμείς μαζί με όλο το υπόλοιπο πλήθος, είμαστε λαός του Θεού. Δεσμεύει το λαό και δεσμεύει τα πραγματικά παιδιά του με διαθήκη. Ξέρουμε ότι είμαστε μέσα στο πλαίσιο της Καινής Διαθήκης. Διαβάζουμε την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη είναι το βιβλίο της ζωής μας που μας δίνει ζωή. Παίρνουμε κοινωνία μεταξύ μας στην τράπεζα του Κυρίου και δυστυχώς αρκετοί χριστιανοί ανά τον κόσμο παίρνουν κοινωνία χωρίς να ξέρουν το τι είναι, ότι στην ουσία, αδελφοί, είναι η ενθύμηση της θυσίας του Ιησού Χριστού, αλλά η ενθύμηση επίσης της Διαθήκης που έχουμε κάνει πάνω στο αίμα του Κυρίου μας. Θυμόμαστε τις υποσχέσεις που έχουμε δώσει, γιατί μας κάλεσε ο Κύριος, αδελφοί, ήμασταν μέσα στην αμαρτία, μέσα στο θάνατο, μέσα στην αγνωσία, στη μαυρίλα, και μας έβγαλε μέσα από εκεί. Είδαμε τον Κύριο Ιησού Χριστό σταυρωμένο μπροστά μας και εξαιτίας του ότι ο Θεός θέλει να μας σώσει. Δεν μας θέλει να είμαστε μεταξύ δύο φρονημάτων, δεν μας θέλει να είμαστε και παιδιά του αλλά και παιδιά του κόσμου. Μας έβαλε μέσα σε αυτή τη διαθήκη. Η διαθήκη έχει να κάνει με, όπως είπαμε την προηγούμενη φορά, με μια συμφωνία, μια επίσημη συμφωνία. Βλέπουμε τις διαθήκες που κάνουν οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι, όταν είναι κάποιος να φύγει, αλλά και ίσως και πιο πριν, κάνει μια διαθήκη που πολλές φορές αυτή η διαθήκη έχει κάποιους όρους, άλλες φορές δεν έχει όρους. Στην περίπτωση του Νόε δεν βλέπουμε να υπάρχουν όροι. Αλλά στην περίπτωση του Αβραάμ, θα δούμε σήμερα, υπάρχουν κάποιοι όροι. Που αυτή η διαθήκη με τον Αβραάμ μας αφορά άμεσα όλους εμάς. Πρέπει να δούμε τη διαθήκη αυτή, να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε το τι ο Θεός θέλει από τον Αβραάμ, ζητάει από τον Αβραάμ και από όλα τα τέκνα του Αβραάμ, ώστε να έρθει η ευλογία του Αβραάμ στη ζωή μας. Θυμάστε αυτό που λέει, ότι θα σε ευλογήσω την ευλογία του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ. Θέλουμε αυτές τις ευλογίες. Του υποσχέθηκε να κληρονομήσει τη γη, όπως και εμάς μας υποσχέθηκε ότι η κληρονομία μας είναι η παρουσία του και μάλιστα τα πάντα, λέει. Αυτός που θα νικήσει θα κληρονομήσει τα πάντα. Πρώτα απ' όλα θα κληρονομήσουμε τον ίδιο το Θεό, που λέει ότι είμαστε κληρονόμοι του Θεού και συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού. Αυτή η κληρονομία όμως, για να δοθεί σε εμάς, αυτό που η Διαθήκη απαιτεί είναι κάποιοι όροι που πρέπει να τηρήσουμε. Όλοι μας. Αμήν. Για να έρθει αυτή η ευλογία στη ζωή μας. Και είπαμε ότι η Διαθήκη αυτή έχει ήδη ανοιχτεί. Δεν πρόκειται να ανοιχτεί στον ουρανό. Ήδη είναι ανοιγμένη, γιατί ο διαθέτης, αυτός που έκανε τη Διαθήκη, ο Ιησούς Χριστός, πέθανε. Και από τη στιγμή που πεθαίνει ο Ιησούς Χριστός, ανοίγει η Διαθήκη, η Καινή Διαθήκη. Αμήν. Ανοίγει σε εμάς. Ανοίγει σε εμάς. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος δέχεται το αίμα του Ιησού Χριστού και δέχεται αυτό που έκανε ο Ιησούς Χριστός, ότι πέθανε για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε για τη δικαιοσύνη μας, ισχύει η Διαθήκη. Μπαίνει ο άνθρωπος μέσα στη Διαθήκη, όμως από τη μεριά του ο Θεός είναι, καθώς μελετάμε το Λόγο του Θεού, μας δίνει καθαρά τις ευλογίες και μας δίνει το αποτέλεσμα όταν μπει ο άνθρωπος μέσα σε αυτή τη Διαθήκη. Είναι καθαρά όλα. Ο Θεός είναι πιστός. Δεν κάνει πίσω στη διαθήκη του. Ο άνθρωπος είναι δυστυχώς άνθρωπος. Τη μεριά του Θεού είναι η διαθήκη ανοιχτή. Την έχει ανοίξει ο Κύριος. Από τη δικιά μας τη μεριά πρέπει να εκπληρώσουμε τους όρους. Αμήν. Και η παραβίαση, αδελφή, της συμφωνίας είναι που ο Κύριος πολλές φορές έρχεται με τιμωρία σε αυτό. Γι' αυτό και χρειάζεται, όπως είπαμε, να έχουμε επίγνωση. Να έχουμε επίγνωση. Θα δούμε λοιπόν την διαθήκη που έκανε ο Θεός με τον Αβραάμ. Και μέσα από το ΙΕ κεφάλαιο στη Γένεση θα δούμε κάποια πράγματα. Θα το χωρίσουμε σε έξι διαχωρισμούς θα κάνουμε. Πρώτον, θα δούμε τι σχέση έχει αυτή η διαθήκη που έκανε ο Θεός με τον Αβραάμ με εμάς, το πρώτο. Το δεύτερο, θα δούμε τις υποσχέσεις της διαθήκης που αφορούν και εμάς. Το τρίτο είναι η βασική προϋπόθεση για τη διαθήκη αυτή. Ποια είναι η βασικότερη προϋπόθεση για να αποκτήσουμε αυτές τις επαγγελίες της διαθήκης. Επίσης θα δούμε τους όρους της διαθήκης και θα δούμε την επικύρωση της διαθήκης, πώς ο Θεός επικυρώνει και σφραγίζει τη διαθήκη αυτή που κάνει με εμάς. Και το τελευταίο είναι η εκπλήρωση της διαθήκης. Θα δούμε τι ευλογίες τελικά απόλαυσε ο Αβραάμ επειδή έμεινε πιστός. Ξέρετε, ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Και ο Θεός, αδερφοί, θέλει και εμάς, αφού είμαστε τέκνα του Αβραάμ, να αποκτήσουμε αυτές τις ευλογίες. Αμήν. Είμαστε, λέει, συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς. Έτσι. Ο Ιησούς. Μιλάμε για τον Αβραάμ μόνο. Συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού. Κληρονομήσεις τα πάντα. Πρέπει να σου ανοίξει ο Θεός την όραση. Όπως θα δούμε ότι πήγε τον Αβραάμ κάτω από τα αστέρια να του ανοίξει την όραση να δει. Απαραίτητο στοιχείο. Κύριε, άνοιξε τα μάτια μου να δω το τι έχεις υποσχεθεί σε μένα. Το έχεις πει ποτέ αυτό στον Κύριο? Να το πούμε. Γιατί χωρίς όραση ο λαός αποθνίσκει. Χωρίς να έχουμε την όραση αυτή της παρουσίας του Θεού. Θυμάστε αυτό που λέει για τον Ιησού Χριστό, υπέρ της χαράς της προκειμένης υπέφερε σταυρό κατά φρονήσας στην εσχήνη και κάθισε στα δεξιά του θρόνου του Θεού. Χαρά την προκειμένη. Ποια ήταν η χαρά που περίμενε ο Κύριος? Η όραση που είχε ο Κύριος για την παρουσία του Θεού. Γνώριζε το τι τον περίμενε εφόσον θα έμενε πιστός μέχρι τέλους. Και όχι μόνο αυτόν, γιατί δεν τον κάνει ο Ιησούς Χριστός για τον εαυτό του. Το δούμε λίγο αυτό με μια φράση. Αλλά το έκανε για όλους εμάς, αδερφοί. Για όλους εμάς. Και αυτή η διαθήκη που μπαίνουμε δεν είναι μόνο, αδερφοί μου, να κατακτήσουμε εμείς την επαγγελία ή τις επαγγελίες του Θεού, αλλά να κατακτηθεί αυτή η επαγγελία από όλους γύρω μας. Αμήν. Ο Θεός είναι πλούσιος. Μην φοβάσεις ότι θα σου κλέψει κανένας την κληρονομία ή θα ελαττωθεί ή θα μοιραστεί η πίτα και εσύ θα πάρεις λιγότερα αν είναι περισσότεροι στον ουρανό. Μην φοβάσαι γι' αυτό. Θα κληρονομήσουμε τα πάντα. Αμήν. Ο ουρανός δεν είναι για τους 144.000 μόνο. Για όλα τα δισεκατομμύρια οι οποίοι πίστεψαν και πιστεύουν στον Κύριο Ιησού Χριστό. Αμήν. Αλλά και από την Παλαιά Διαθήκη αυτοί οι οποίοι έμειναν πιστοί στον Κύριο. Να δούμε λοιπόν το πρώτο. Τι σχέση έχει αυτή η Διαθήκη με μας? Διαβάζουμε στη Γένεση στο 15ο κεφάλαιο. Είναι εκεί που ο Αβραάμ τότε, είχε νικήσει τους 5 βασιλείς που είχαν έρθει ενάντια στη Σόδομα και στα Γόμορα, είχαν πάρει τον Λότ, τον είχαν εχμαλωτήσει και ο Αβραάμ με τους δούλους του πάει και ελευθερώνει τον Λότ, παίρνει τα λάφυρα, δίνει το 1/10 στο Μελχισεδέκ και έρχεται ο Κύριος τώρα στο ΙΕ κεφάλαιο και λέει: «Μετά τα πράγματα ταύτα έγινε λόγος Κυρίου προς τον Αβραάμ εν οράματι λέγω: Μη φοβού Αβραάμ, εγώ είμαι ο υπερασπιστής σου. Ο μισθός σου θέλει είστε πολλής σφόδρα». Αφορά εμάς. Λέει στην Αποκάλυψη ότι ο Κύριος έρχεται και ο μισθός του είναι
2: μαζί του και θα αποδώσει στον κάθε ένα σύμφωνα με το έργο του. Αμήν. Με το έργο του. Και αυτό θέλει να κάνει ο Κύριος ανάμεσά μας φέτος, είπαμε. Έτσι. Να μην είμαστε μόνο ακροατές επιλυσμόνες, αλλά να είμαστε εκτελεστές έργου. Αυτό το εκτελεστές έργου ο Κύριος θέλει να το διευκρινίσει στον κάθε ένα από εμάς φέτος. Αμήν. Λοιπόν, ο μισθός θελείστε πολύ σφόδρα ο μισθός σου, λέει. Και σε εμάς ο μισθός μας. Διαβάζουμε στο παρακάτω εδάφιο, στο δεύτερο. Και είπε ο Αβραάμ, Δέσποτα Κύριε, τι θέλεις δώσεις σε μένα. Ενώ εγώ είμαι άτεκνος, δεν έχω σπέρμα, δεν είχε γεννήσει τίποτα. Δεν τόσα χρόνια περίμενε να τον ευλογήσει ο Κύριος. Κι όμως έβλεπε ότι ο μόνος κληρονόμος ήταν αυτός ο Ελιέζερ, ο υπηρέτης του. Είπε προσέτει ο Αβραάμ, ιδού δεν έδωκασες σε μένα σπέρμα.

για να μας δώσει το μισθό μας. Ποιος είναι ο καρπός σου? Θα πάμε μπροστά στην παρουσία του Κυρίου. Και δεν είναι μόνο το θετικό της υπόθεσης. Α, έφερα τόσους. Αυτό είναι το θετικό της υπόθεσης. Το αρνητικό ποιο είναι? Πόσοι χάθηκαν εξαιτίας μου. Αυτό είναι το αρνητικό. Και τι θα πούμε? Τι θα πούμε? Γιατί δεν μίλησες εκείνον? Γιατί δεν έκανες αυτό? Γιατί δεν προσευχηθήκες? Γιατί? Η Ραχήλ, θυμάστε που έπιανε τον Ιακώβ και λέει: «Δώσ' μου σπέρμα», λέει, «γιατί αποθνίσκω». Και αυτό θα πρέπει να έχουμε μέσα μας, αδερφοί. Πρέπει να το έχουμε αυτό βαθιά μέσα μας. Κατέχουμε την αλήθεια. Κατέχουμε την αλήθεια. Αν κοιτάξεις δεξιά αριστερά, θα δεις την πλάνη που υπάρχει στον κόσμο μέσα σε υποτιθέμενες χριστιανικές εκκλησίες. Πλάνη. Και μας έδωσε την αλήθεια, μας έδωσε το πνεύμα του, το Άγιο. Μας έδωσε το άδωλο γάλα, καθαρό, Άγιο, το Λόγο του Θεού. Και πρέπει, αδερφοί, εμείς να ανταποκριθούμε σωστά, γιατί μπήκαμε μέσα σε μια διαθήκη. Και όσο περισσότερο γνωρίζουμε και όσο περισσότερο εμβαθύνουμε τα πράγματα του Θεού, θα πρέπει ανάλογα να αντιδρούμε. Θέλουμε σπέρμα? Θέλουμε να φέρουμε καρπό στον Κύριο ή όχι? Θέλουμε να πάμε μόνοι μας για την πάρτη μας? Ο Κύριος θα μπορούσε να μείνει αναμάρτητος, θα μπορούσε να το κάνει. Και να ζει στον αιώνα. Θα μπορούσε να το κάνει ο Ιησούς χωρίς να θυσιαστεί? Θα μπορούσε. Αλλά θα έκανε την πιο μεγάλη αμαρτία που θα μπορούσε να γίνει. Να χαθεί όλος ο υπόλοιπος κόσμος για να σωθεί μόνο εκείνος, χωρίς να πάρει το τίμημα, χωρίς να πληρώσει το τίμημα της θυσίας. Χρειάζεται μια θυσία. Έτσι λοιπόν, οι ευλογίες είναι για μας. Ο μισθός είναι για μας. Μας περιμένει. Θέλει να τον αποκτήσουμε ο Κύριος. Άρα μας αφορά η Διαθήκη αυτή. Το δεύτερο είναι οι υποσχέσεις της Διαθήκης. Και διαβάζω στο τέταρτο εδάφιο, Γένεση 2:4. «Κι ειδού λόγος του Κυρίου έγινε προς αυτόν λέγον, δεν θέλει σε κληρονομήσει αυτός ο δούλος, αλλά εκείνος ο οποίος θα εξέλθει από τα σπλάχνα σου». Μας δίνει τώρα το πώς θα αποκτήσουμε σπέρμα. Πώς θα αποκτήσουμε σπέρμα? Μέσα από τα σπλάχνα μας. Πώς τον Παύλος τι έλεγε? «Είμαι πάλι σε οδύνες μέχρι να μορφωθεί ο Χριστός μέσα σας». Πάλι σε οδύνες, γιατί οι πρώτες οδύνες ποιες ήταν? Να γεννηθούν τα τέκνα. Και μετά οι δεύτερες οδύνες του Παύλου είναι να μορφωθεί ο Χριστός μέσα τους. Τα σπλάχνα μας, από την προσευχή μας. Από την προσευχή μας. Από εκεί ξεκινάνε όλα, αδερφοί. Από εκεί είναι, ξεκινάει η δύναμη, είναι η κινητήριος δύναμη του Θεού, η προσευχή, για να μπορούμε τελικά να φέρουμε εις πέρας το θέλημά Του. Δεν ξέρω πόσα χρόνια πέρασαν. Μην λέτε ότι, και να μην λες ότι τόσα χρόνια πέρασαν και δεν έγινε τίποτα στη ζωή μου, γιατί να γίνει μετά? Όχι. Ποτέ δεν είναι αργά. Τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Δεν ξέρουμε σε ποιο χρονικό σημείο της πίστης να έρθει αυτή η αποκάλυψη και αυτή η συνειδητοποίηση μέσα μας. Να πούμε: «Κύριε, τέρμα μέχρι εδώ. Τέρμα οι δικαιολογίες, τέρμα το ένα, τέρμα το άλλο, τέρμα η δουλειά μου, το έτσι μου, το αλλιώς μου, το δεν ξέρω τώρα τι. Κύριε, τώρα θέλω να κάνω το θέλημά σου». Αμήν. Να κάνω το θέλημά σου. Και όσο πιο γρήγορα το πεις, τόσο πιο πολύ σε σπέρει. Αμήν. Χρειάζεται λοιπόν αποκάλυψη το τι σε περιμένει. Χρειάζεται προσευχή και σπλάχνα για να έρθει ο καρπός. Υποσχέσεις της Διαθήκης λοιπόν. Και τον φέρνει λοιπόν έξω και λέει: «Σήκω στο κεφάλι σου, δες τα αστέρια του ουρανού, αυτό θα είναι το σπέρμα σου», του λέει. «Εάν δύνασαι να εξαριθμίσεις αυτά», και του λέει, «αυτό θα είναι το σπέρμα σου». Άλλοι λένε ότι είναι γύρω στα 2.000 αστέρια που μπορεί κάποιος να δει. Άλλοι λένε 3 με 4.000.

0: Όταν όμως οι άνθρωποι βρήκαν τα τηλεσκόπια και τα λοιπά, είδαν ότι είναι τόσο τα αστέρια, το πλήθος των αστέρων, και κάποιος είπε ότι είναι, λέει, όπως η άμμος της γης κατά το πλήθος. Φανταστείτε το. Μπορείς να μετρήσεις τον άμμο. Γι' αυτό και μετά του λέει ότι το σπέρμα σου κάπου αλλού θα είναι σαν τα αστέρια του ουρανού και σαν την άμμο, την παρατοθυκύλωση της θαλάσσης. Και έτσι και έγινε. Αυτή είναι η υπόσχεση και για μας. Ότι ο Κύριος θα μας ευλογήσει. Να σας πω κάτι. Ο Αβραάμ πόσους απογόνους είναι? Ελάχιστος. Αλλά θα δούμε στο τέλος, αδελφοί, πόσοι ήταν οι απόγονοι του Αβραάμ και πόσοι είναι σήμερα. Πόσοι είναι? Ο Νόη κίνηται 120 χρόνια και δεν πίστεψε κανένας. Ναι, αλλά βλέπουμε όμως μετά, όταν πήγε ο Κύριος και κήρυξε στα πνεύματα τα εν τη φυλακή, λέει, και αυτός που σώθηκαν στον καιρό του Νόε, σώθηκαν εξαιτίας του κηρύγματος του Νόε, και μας καλεί και εμάς, αδελφοί, να σπείρουμε και να θερήσουμε. Αλλά ακόμα και να μην θερήσεις εσύ, αυτός ο θερισμός θα έρθει. Υποσχέσεις της Διαθήκης, το σπέρμα. Το επόμενο είναι η βασική προϋπόθεση για τη Διαθήκη. Ποια είναι η βασική προϋπόθεση? Ο Κύριος λοιπόν μας καλεί σε αυτή τη Διαθήκη. Μας λέει ότι εγώ θα σε ευλογήσω εάν μπεις μέσα σε αυτή. Θα σε ευλογήσω. Το σπέρμα σου θα είναι ως τα άστρα του ουρανού. Θα σου δώσω μισθό πάρα πολύ. Αλλά υπάρχει μια βασική προϋπόθεση. Ποια είναι αυτή η βασική προϋπόθεση? Το επόμενο εδάφιο. Και επίστευσεν εις τον Κύριο και ελογίστης αυτόν εις δικαιοσύνη. Είναι η πίστη μας. Ότι αυτό που σου λέει ο Κύριος θα γίνει. Πίστεψε ο Αβραάμ, μα ήταν τόσο χρονών. Έφτασε 100 χρονών για να αποκτήσει τέκνο. Στήρα η Σάρα. Όμως πίστεψε. Ο Αβραάμ πίστεψε ότι ο Θεός θα του δώσει το γιο του. Και εμείς τι πρέπει να πιστέψουμε? Ότι όντως ο Θεός έδωσε το γιο του για μας. Θυσία. Αυτή είναι η δικιά μας πίστη. Είναι η πιο βασική προϋπόθεση της Διαθήκης, η πίστη μας. Ότι όντως ο Θεός έδωσε το γιο του μονογενή για να μην χαθεί κανένας από εμάς, αλλά να μας δώσει ο Κύριος τις υποσχέσεις του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Και αυτή η Διαθήκη, να ξέρουμε ότι ισχύει μέχρι σήμερα. Δεν έχει αλλοιωθεί. Δεν έχει αλλοιωθεί. Δεν έχει ακυρωθεί. Ισχύει μέχρι σήμερα. Στο ΙΕ7 του λέει: εγώ είμαι ο Κύριος που σε έβγαλε από την Ούρ των Χαλδαίων. Ο Κύριος μας έβγαλε μέσα από την αμαρτία. Και θα σου δώσω τη γη αυτή για κληρονομιά. Και ρωτάει πώς μπορώ να γνωρίσω το ότι θα γίνει αυτό. Του ζητάει περισσότερες λεπτομέρειες. Και ο Κύριος είναι εκεί. Δεν το λέει με απιστία. Το λέει με πίστη. Πώς θα γίνει όλο αυτό? Και του λέει: θες να δεις πώς? Θα σε βάλω μέσα στη Διαθήκη μου. Και έτσι θα έρθει η ευλογία. Και αρχινάει ο Κύριος να του λέει τι να κάνει ώστε να έρθω σε Διαθήκη ο Θεός μαζί με τον πιστό Αβραάμ. Και του λέει: πάρε μια δάμανη, μια νεαρή αγελάδα, πάρε μια κατσίκα 3 ετών, πάρε ένα κρυό 3 ετών, μια περιστερά και μια τριγώνη. Θα τα σκίσεις στη μέση, εκτός τα πτηνά, θα τα βάλεις δεξιά-αριστερά, και όλο αυτό βέβαια ήταν μια συνήθεια του λαού τότε για όσους ήθελαν να κάνουν Διαθήκη. Με την έννοια ότι όποιος παρέβαινε τη Διαθήκη θα γινόταν σαν αυτά τα ζώα, δηλαδή θάνατος. Τι συμβολίζουν για μας, ποιοι είναι αυτοί οι όροι? Να δούμε. Καταρχήν να δούμε τη Δάμαλη, ήταν θηλυκιά. Και τη χρησιμοποιούσαν την ξανθή Δάμαλη για θυσία περί αμαρτίας. Εκεί τώρα βλέπουμε ότι είναι θηλυκιά και έχει να κάνει με την Εκκλησία. Εμείς θα έπρεπε να έχουμε πεθάνει, όπως αυτή η Δάμαλη. Θα έπρεπε. Αλλά ποιος πέθανε για μας? Ο Χριστός. Αλλά τι πρέπει να κάνουμε εμείς? Να πεθάνουμε εν Χριστώ. Όπως και η κατσίκα το ίδιο. Εμείς είμαστε τα τίθασα, τα κατσικάκια. Ειδικά ήταν μαύρες τότε, στον καιρό του Αβραάμ, οι περισσότερες κατσικές. Απηθείς. Αυτό είμαστε, αυτή είναι η φύση μας. Αλλά αυτή η φύση πρέπει να πεθάνει. Αμήν. Και πότε πεθαίνει? Πότε πεθαίνει? Πότε πεθαίνει? Πότε παίρνουμε την απόφαση να πεθάνει η φύση μας, η σαρκική φύση μας, η απηθής φύση μας? Στο βάπτισμα. Στο βάπτισμα. Γι' αυτό λέμε, αδελφοί, ότι όλα αυτά τα βήματα που ίσως κάπως επιφανειακά ή επιπόλαια έχουν γίνει στη ζωή μας, έχουν ένα τόσο όμορφο βάθος που ο Θεός περιμένει τελικά να το καταλάβουμε, να το κατανοήσουμε. Πού να τα καταλάβουμε τότε, όταν μας λέει όποιος πιστέψει και βαπτιστεί θέλει σωθεί? Αλλά θέλω να σου πω, βαπτίζομαι, ναι. Αλλά στην ουσία μπαίνεις μέσα σε μια διαθήκη. Πίστεψες στη θυσία του Χριστού και μπαίνεις μέσα σε μια διαθήκη που παίρνεις μια απόφαση ότι συνετάφημεν με ταυτού δια του βαπτίσματος στο θάνατο. Πεθαίνουμε. Πεθαίνεις και μπαίνεις μέσα στον τάφο. Ο παλιός σου εαυτός, για να αναστηθεί ένας καινούριος. Ο κρυός έχει να κάνει με τον Κύριο, τον Ιησού Χριστό, ο οποίος πέθανε για μας. Αμήν. Όπως και η περιστερά και η τριγώνα έχει να κάνει με την αθωότητά του. Και βλέπουμε τώρα δύο μέρη, έτσι. Τα δύο πρώτα έχουν να κάνουν με εμάς, που θα πρέπει να πεθάνουμε ως προς τον σαρκικό μας εαυτό, ως προς τη σάρκα μας, την αμαρτία μας. Και τα άλλα έχουν να κάνουν με τον Κύριο Ιησού Χριστό, ο οποίος πέθανε για όλους εμάς. Και έρχεται τώρα εκεί ο Κύριος, αδερφοί, για να μας δώσει αυτή την επιβεβαίωση. Και θα δούμε πώς έρχεται αυτή η επιβεβαίωση και η επικύρωση της διαθήκης. Στο βάπτισμα πήραμε την απόφαση του θανάτου. Όμως αυτό δεν αρκεί. Θα πρέπει να τηρούμε τους όρους της διαθήκης, όπως είπαμε. Ποιοι είναι οι όροι της διαθήκης? Ρωμαίος ΙΒ κεφάλαιο. Σας παρακαλώ λοιπόν, αδελφοί, για τον εκτιμό του Θεού, παραστήσατε τα σώματά σας στη θυσία ζώσα, αγία, ευάρεστη στο Θεό. Αυτή είναι η λογική σας λατρεία. Και εμείς συμμορφώνεστε με το θάνατο του. Ίντερνετ, φωτογραφιούλες, βιντεάκια, χίλια δύο πράγματα. Κάθεται ο άνθρωπος του Θεού, περνάει χρόνο, ώρες. Μετά λέει, δεν έχω χρόνο να προσευχηθώ. Δεν έχω χρόνο για μελέτη, δεν έχω χρόνο για να γίνω όπως ο Κύριος θέλει. Δεν έχω χρόνο, κι όμως έχεις. Παίρνεις την απόφαση του θανάτου και βάζεις τον εαυτό σου να εκπληρώσει αυτή την Άγια Διαθήκη του Θεού, να εκπληρώσεις τους όρους για να γίνεις κληρονόμος. Τότε πρέπει να κάνουμε το μέρος μας, το βλέπουμε και στο 17ο κεφάλαιο στη Γένεση, που του λέει ο Κύριος. Όταν ήταν πριν ακόμα γεννήσει τον πρώτο, τον Ισαάκ, έτσι λέει, και ό,τι είτε ο Αβραάμ 99 ετών, εφάνει ο Κύριος εις τον Αβραάμ και είπε προς αυτόν: Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ο Παντοκράτορ, περί επάτην οποίων μου και στο τέλειος. Και θέλω στήσει τη διαθήκη μου μαζί σου. Και ποια είναι η διαθήκη μου μαζί σου, του λέει? Περιτομή. 10 εδάφια. 17-10. Αυτή είναι η διαθήκη μου, την οποία θέλετε φυλάξει. Ανάμεσα σε μένα και σε εσάς. Και όχι μόνο σε σένα, αλλά και στο σπέρμα σου. Παν αρσενικό θέλει περιτέμνηστε. Θέλει περιτέμνη τη σάρκα της ακροβιστίας του και αυτό θα είναι το σημείο της διαθήκης μεταξύ εμού και ημών.
1: Περιτομή.
0: Τι συμβολίζει η περιτομή? Κόψιμο. Αφαίρεση της σάρκας. Και αυτό θα είναι το σημείο. Το σημείο λοιπόν των παιδιών, των τέκνων του Αβραάμ είναι η περιτομή. Αφαίρεση της σάρκας. Αμήν. Το σημείο στον καιρό που έκανε τη διαθήκη του με τον Νόε ο Κύριος ποιο ήτανε? Το τόξο. Στην Εφέλη, το ουράνιο τόξο. Πάντα υπάρχει ένα σημείο. Υπάρχει ένα σημείο το οποίο, αδερφοί, σου λέει ο Κύριος, πρόσεξε, πρόσεξε, είσαι σε διαθήκη. Την τήρησε τη διαθήκη του Κύριος με τον Νόε? Την τήρησε. Με τον Αβραάμ την τήρησε, θα δούμε ότι την τήρησε. Και με σένα θα την τηρήσει όταν εσύ τηρήσεις τους όρους. Γιατί? Γιατί η διαθήκη που κάνει με εμάς είναι με όρους. Δεν είναι ότι μπαίνεις μέσα στη χάρη και αλωνίζεις μετά και είσαι σαρκικός χριστιανός, κάνεις ό,τι θες και τότε σε ποια διαθήκη μπήκες? Υπάρχει κανένας όρος εκεί? Υπάρχουν όροι. Σαν ορισμένος που λέει μπήκαμε μέσα στη χάρη του Θεού, δεν βγαίνουμε ποτέ έξω σοβαρά. Και βέβαια μπορείς να βγεις έξω όταν δεν τηρείς τους όρους και τις προϋποθέσεις που ο Θεός θέλει. Και έρχεται τώρα το επόμενο. Καθώς γίνεται η διαθήκη, έρχεται η επικύρωση της διαθήκης. Δηλαδή, έρχεται ο Θεός με ένα εμφανή τρόπο για να σου πει ότι αυτή η διαθήκη που έκανες την επικυρώνω με την παρουσία μου. Δέκατο εδάφιο. Γέννηση γιώτα έψιλον 10. Και έλαβε εις αυτόν πάντα τα αυτά και διέσχισε αυτά εις το μέσον και έθεσε έκαστο τμήμα απέναντι του ομοίου αυτού και τα πτηνά, και όλα αυτά βέβαια έχουν συμβολικό χαρακτήρα. Και έγινε η διαθήκη. Αυτή η διαθήκη τη λέει στα εβραϊκά καράθ χα μπερίθ, δηλαδή κόψιμο. Το μη. Και έχει την ιδέα του να τρώει κάποιος μαζί με κάποιον, να έχει κοινωνία επίσης. Κοινωνία που παίρνουμε μαζί με τον Κύριο στην τράπεζα του Κυρίου. Τι δείχνει αυτό? Ότι θυμόμαστε ότι είμαστε μέσα σε μια διαθήκη. Δεν είναι απλά θυμόμαστε ότι ο Ιησούς Χριστός, ο καημένος, σταυρώθηκε και απλά το θυμόμαστε. Θυμόμαστε ότι είμαστε μέρος αυτής της διαθήκης και είμαστε εκεί για να τηρούμε τους όρους. Γι' αυτό και λέει να δοκιμάζει ο καθένας τον εαυτό του και μετά να τρώει. Αν κάποιος δεν είναι έτσι όπως πρέπει να είναι, καλύτερα μην πάρει. Καλύτερα μην πάρει. Κόψιμο της σάρκας. Κόψιμο της σάρκας. Και κατέβηκαν, λέει, τα όρνεα στα πτώματα. Και δίωξαν αυτά. Θα έρθουν όρνεα, δαίμονες, να σου κλέψουν τη διαθήκη. Τη σχέση σου μαζί του, αλλά και τη σχέση σου που έχεις υποσχεθεί ότι θα αγαπάς τους υπόλοιπους. Έρχονται τα όρνεα. Όσοι έχουν πιστέψει, έχουν δώσει την καρδιά τους, έχουν μπει μέσα στη διαθήκη και όμως είναι αυτή τη στιγμή εκτός.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: συνέχεια του κηρύγματος.
1: Κάποιος πολύ σοφά είπε το εξής, ότι οι άνθρωποι που είναι μόνοι τους σε αυτή τη ζωή είναι οι άνθρωποι, λέει, που δεν μπορούν να συγχωρούν. Όταν δεν μπορείς να συγχωρείς, στο τέλος θα μείνεις μόνος σου. Και πολύ περισσότερο μέσα στην εκκλησία του Κυρίου. Μας κάλεσε ο Κύριος, αδελφοί, να τηρήσουμε τη Διαθήκη. Όταν δεν τηρείς τη Διαθήκη, βλέπουμε τα διχοτομήματα, έτσι, βλέπουμε. Όταν δεν τηρείς τη Διαθήκη, σημαίνει θάνατος. Και όταν δεν αγαπάς τα αδέρφια σου, είσαι μέσα στο θάνατο, το ξέρεις. Α Ιωάννου, Γ 14, το βάλουμε λίγο να δούμε. Εμείς εξεύρωμεν ότι μετέβημεν εκ του θανάτου στη ζωή, διότι αγαπώμεν τους αδερφούς. Όστις δεν αγαπά των αδερφών, μένει εν του θανάτου. Είσαι έξω από τη Διαθήκη. Γιατί αυτή η Διαθήκη δεν έχει να κάνει μόνο με τη σχέση μας με τον Κύριο, αλλά και με τη σχέση μας με το σώμα Του, που είναι η Εκκλησία. Μένει στο θάνατο. Ρισκάρεις. Γι' αυτό και λέει, και είναι μια εντολή σας δίδω, αγαπάτε αλλήλους. Δεν μπορείς να συγχωρέσεις. Τι σου έχει κάνει ο αδερφός, σκότωσε τη μάνα, τον πατέρα, ακόμα και έτσι να γινότανε. Έτσι και έτσι, έπρεπε να το συγχωρέσεις. Ο Κύριος σε καλεί. Τα όρνεα θα έρθουν να κλέψουν τη Διαθήκη. Όμως ο Αβραάμ τα έδιωξε και εσύ τα πρέπει να τα διώξεις τα όρνια. Σου βάλει σκέψεις, χιλιαδιό, μέσα στο μυαλό σου, τι κάνω τώρα εδώ και τι είναι αυτό και τι είναι εκείνο και έτσι ο ένας, έτσι πάει ο άλλος, έτσι πάει ο παράλλος, και εγώ τώρα τι είμαστε εδώ πέρα, καφενείο, και χιλιαδιό, πολλά και διάφορα, και ποιος είναι αυτός που μας μιλάει και τι σκοπό έχει και ο άλλος έτσι και ο άλλος με πείραξε και ο άλλος έρχεται στο μαγαζί μου και αυτό και που είναι η αγάπη του Χριστού και τα λοιπά. Μα δεν σε κάλεσε ο Κύριος να κρίνεις τους άλλους. Σε κάλεσε να γίνεις θυσία εσύ για τους άλλους και παράδειγμα για τους άλλους. Και να τηρήσεις εσύ τη Διαθήκη. Και θα δεις πολύ καρπό. Μας θέλει ο Κύριος να είμαστε στήλοι. Παραδείγματα, καλά παραδείγματα για τους υπόλοιπους. Και έρχεται λοιπόν η δύση του ήλιου. Έρχεται έκσταση στον Αβραάμ. Είδε εκεί πέρα το φόβο της κόλασης. Και έρχεται ο Κύριος, αδελφοί, να του φανερώσει ότι ο λαός του θα πάει στην Αίγυπτο και λέει πυκνό σκοτάδι ήρθε κατά τη δύση του ήλιου. Και τι μας λέει εμάς ο Κύριος? Και πάνω εκεί τώρα έρχεται η παρουσία του Θεού μέσα στο σκοτάδι που έγινε μπροστά στον Αβραάμ. Έρχεται ο Κύριος, θα δούμε, με καπνό, λέει, σαν να βγαίνει από καμίνι αυτός ο καπνός, και με πύρ. Και έρχεται ο Κύριος και περνάει μέσα από τα διχοτομήματα. Για ποιο λόγο πέρασε? Για να επικυρώσει, να επισφραγίσει τη Διαθήκη αυτή που έκανε ο Αβραάμ με τον Κύριο. Με ένα υπερφυσικό τρόπο. Με ένα υπερφυσικό τρόπο. Ακούστε τι λέει στον Ισαΐα 62. Διότι ειδού σκότος θέλει σκεπάσει τη γη και ζώφος τα έθνη. Επί σε όμως θέλει ένα τέλειο Κύριος και η δόξα αυτού θέλει φανερωθεί. Και αυτό συμβαίνει τώρα στις τελευταίες μέρες. Και θα δούμε ότι όλο αυτό έχει να κάνει με εμάς. Αδερφοί, τώρα στις τελευταίες μέρες το σκοτάδι είναι παντού. Όμως ο φωσφόρος θα ανατείλει. Όπως είπαμε την προηγούμενη φορά. Θα ανατείλει μέσα στο σκοτάδι και θα προεικονίσει την έλευση του ήλιου. Έτσι λοιπόν έρχεται ο Κύριος και επικυρώνει τη Διαθήκη. Επικυρώνει τη Διαθήκη. Διαπέρασε, λέει, μεταξύ των διχοτομημάτων τούτων. Αυτό το βλέπουμε και στην Παλαιά Διαθήκη να έρχεται όταν έκανε, μάλλον, ο Κύριος Διαθήκη με τον Μωυσή και ανοίγει η Διαθήκη του νόμου, που είναι η επόμενη, έρχεται πάλι ο Κύριος στο Σινά. Πώς? Λέει, όλο το Σινά ήταν καπνός και έρχεται ο Κύριος πυρ επ' αυτό, φωτιά. Και ανέβαινε δε ο καπνός αυτού ως καπνός καμίνου. Και όλο το όρος εσίωτος φόδρα. Τι βλέπουμε εδώ? Ότι ο Κύριος ήρθε με την παρουσία του να επικυρώσει ξανά τη διαθήκη του, τη διαθήκη του νόμου, με αυτόν τον τρόπο. Αμήν. Τώρα ερχόμαστε στην Καινή Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη αυτό που έγινε στην επικύρωση του νόμου και της Διαθήκης του Θεού με το λαό του έγινε 50 μέρες μετά το Πάσχα. Έσφαξαν το Πάσχα, ράντισαν τα παράθυρα και τις πόρτες τους παραστάτες με το αίμα του Αγίου και μετά από 50 μέρες έρχεται ο Κύριος και επικυρώνει τη Διαθήκη αυτή του αίματος. Με αυτόν τον τρόπο, φωτιά και καπνός. Με τον Αβραάμ, φωτιά και καπνός. Με εμάς, μέρα της Πεντηκοστής, 50 μέρες μετά τη θυσία του Χριστού, έρχεται ο Κύριος και επικυρώνει μια διαθήκη που έγινε με εμάς. Την ημέρα της Πεντηκοστής και ήρθε η φωτιά αυτή πάνω στους μαθητές. Με αυτόν τον έξοχο τρόπο. Βλέπετε παράλληλα πράγματα, αδελφοί, και μας τα δείχνει ο Κύριος. Για ποιο λόγο? Για να καταλάβουμε ότι δεν είναι απλά μιλάω γλώσσες. Τι είναι οι γλώσσες? Σημείο. Τι ήταν το ουράνιο τόξο? Σημείο. Τι ήταν η περιτομή? Σημείο της Διαθήκης. Σημείο της Διαθήκης. Το ότι μιλάς γλώσσες δεν είναι απλά ότι μιλάς γλώσσες. Είναι ένα σημείο που σου λέει ότι ο Κύριος έχω κάνει διαθήκη μαζί σου και την έχω επικυρώσει. Είναι σφραγίδα, λέει, για την απολύτρωσή σου. Δεν μπορούμε να κάνουμε τη ζωούλα μας όπως εμείς τη θέλουμε. Όπως κάνει ο υπόλοιπος κόσμος, γιατί ο κόσμος έξω, αδελφοί, δεν έχει μπει μέσα σε αυτή τη διαθήκη. Πολλοί λένε και χρησιμοποιούν το λόγο του Θεού έξω στον κόσμο. Κομματική κοσμική εκκλησία, μα δεν μπορείς να τηρήσεις το λόγο του Θεού, δεν μπορεί να τον εφαρμόσεις έξω στον κόσμο, δεν μπορεί κανένας να το κάνει αυτό. Ο λόγος του Θεού εφαρμόζεται από τους γιους και τις θυγατέρες που έχουν κάνει διαθήκη μαζί με τον Κύριο. Έχεις κάνει? Για σένα είναι ο λόγος του Θεού, για να τον εκπληρώσεις εσύ. Μην κοιτάς τους άλλους. Έρχεται ο Κύριος και επικυρώνει τη διαθήκη του. Αυτή η διαθήκη που έκανε ο Κύριος με τον Αβραάμ δεν έχει ακυρωθεί. Γαλάτας 3.17. Τούτο δε λέγω, ότι διαθήκη, πώς τη λέει στους Γαλάτες, προκεκυρωμένη εις τον Χριστό. Αυτή δηλαδή που έχει επικυρωθεί ήδη. Αυτό που λέγει στον Χριστό δεν υπάρχει στο κείμενο. Μπορούμε να το δούμε λίγο στο κείμενο. Γαλάτας 3.17. Τούτο δε λέγω, διαθήκη προκεκυρωμένη υπό του Θεού. Αυτή τη διαθήκη που έκανε ο Κύριος, ο Θεός μας, μετά από 430 χρόνια, δηλαδή που ήρθε η διαθήκη του νόμου στο Σινά, έτσι γεγονός νόμος ούκα κυρί εις το καταργήσε την επαγγελία. Δηλαδή αυτός ο νόμος δεν κατάργησε την επαγγελία ούτε τη διαθήκη που έκανε ο Θεός με τον Αβραάμ. Υποσχέσεις είναι εκεί. Είμαστε μέσα στην διαθήκη αυτή του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Πέθανε ο Χριστός για να έρθει η ευλογία του Αβραάμ σε μας, λέει αλλού προς Γαλάτες. Για να τελειώσω με το τελευταίο, η εκπλήρωση αυτής της διαθήκης. Ο Θεός υποσχέθηκε 4 πράγματα στον Αβραάμ. Για να δείτε τώρα ότι, αδελφοί, αυτά που λέει ο Κύριος δεν είναι μόνο πρέπει να κάνεις αυτό, πρέπει να κάνεις εκείνο. Πρέπει να σε ανοίξει ο Θεός το νου, να καταλάβεις τις υποσχέσεις του Θεού, το τι θέλει ο Θεός, τι είναι να σου δώσει εσένα. Είσαι κληρονόμος. Πρώτο που του λέει είναι ότι θα τον κάνει έθνος μεγάλο και πατέρα πλήθους εθνών. Οι απόγονοι του θα ήταν αναρρύθμιτοι σαν τα αστέρια του ουρανού. Δεύτερον, θα τον ευλογήσει. Τρίτον, θα κάνει ξακουστό το όνομά του. Και μέσα από τον Αβραάμ, το τέταρτο, θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης. Τα έκανε ο Κύριος. Τι λέτε, τα έκανε. Υπό έναν άνθρωπο. Σαν και σαν και σαν και εμένα, φλάχνω μου σε τη φωνή του Θεού και λέει έξαλθε από τη γη σου, από τη συγγένειά σου και εγώ θα σου δώσω ένα τόπο. Παράτησε όλα ο Αβραάμ και έμεινε πιστός μέχρι τέλους. Να δούμε το πρώτο. Θα τον κάνει έθνος μέγα. Μιλάει για το σπέρμα του και το σπέρμα του αναφέρεται για, μέσα από τον Ισαάκ στις ευλογίες, έτσι. Και μέσα από τον Ισαάκ αυτή τη στιγμή περίπου, δεν ξέρουμε ακριβώς, είναι γύρω στα 20 εκατομμύρια Ισραηλίτες, Ιουδαίοι, στον κόσμο. Που βγήκαν μέσα τα σπλάχνα πιανού. Ποιος είναι ο προπάτορας τους? Ο Αβραάμ. Μέσα από διωγμούς, μέσα από καταστάσεις, αυτός ο λαός επιβίωσε. Άλλοι λαοί χάθηκαν. Πολλοί λαοί χάθηκαν. Όμως, αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού είναι ναι και αμήν και είναι αποδείξεις ότι ο Λόγος του Θεού είναι αληθινός. Δεν ήταν μόνο ο Ισαάκ, γιατί λέει πατέρα πλήθους εθνών. Μέσα από τον Ισμαήλ βγήκανε αραβικά φύλλα. Μετά παντρεύτηκε τη Χετούρα. Και μέσα από αυτούς διάβασα ότι είναι τα μουσουλμανικά φύλλα. Όλοι αυτοί θεωρούν τον Αβραάμ σαν τον πρόγονό τους. Μέσα στη δεκαετία λέει το 80, γύρω στο 45% του παγκόσμιου πληθυσμού δηλώνουν οι άνθρωποι ότι οι πατέρα έχουν ποιον? Τον Αβραάμ. Κάπου εκεί γύρω στο 45%. Και δεν ξέρουμε τώρα πώς είναι. Όλοι αυτοί λένε ότι πατέρα έχουμε τον Αβραάμ. Ο μισός πληθυσμός της γης. Μην φανταστείτε το λίγο. Γι' αυτό και η υπόσχεση εκπληρώθηκε στο έπακρο. Πότε υποσχέθηκε ο Θεός κάτι και δεν το τήρησε? Ξέρετε πότε? Όταν οι άνθρωποι δεν τηρούν τους όρους της Διαθήκης. Όταν ο άνθρωπος τηρεί τους όρους της Διαθήκης, ο Θεός είναι πιστός πάντοτε. Ο Αβραάμ το δεύτερο ευλογήθηκε από το Θεό και υλικά και πνευματικά. Απόκτησε πλούτο και μάλιστα είχε τις εμπειρίες αυτές να περπατήσει μαζί μου τον Θεό. Λέει, περιεπάτη λέει μαζί μου και έσω τέλειος. Περπατούσε μαζί μου τον Θεό, είχε αυτή την άμεση επικοινωνία με τον Θεό και έγινε ο πνευματικός πατέρας. Λέει, τέκνα του Αβραάμ είμαστε. Με ευλόγησε ο Κύριος, πνευματικά και υλικά. Ονομάστηκε φίλος του Θεού. Τρίτον, το όνομα του Αβραάμ μεγαλύθηκε τόσο πολύ σε όλα τα έθνη. Σήμερα διαβάζω για τον Αβραάμ. Περίπου το Λόγο του Θεού μιλάει για τον Αβραάμ περίπου 2.000 γλώσσες και διάλεκτοι. Σήμερα μιλάνε για αυτόν τον άνθρωπο. Πατέρας πλήθους εθνών. Έγινε ξακουστό το όνομά του παντού. Μα τώρα τι μου λες παραμυθάκια? Μα δεν μιλάμε για παραμυθάκια, μιλάμε για πραγματικότητα. Πολλοί λένε ποιος ξέρουμε τώρα ποιος τα έγραψε εκείνα? Ναι, ποιος τα έγραψε? Τα έγραψε κάποιος, ξέρω εγώ, λέγανε για δυο άτομα γράψανε, λέει, τη γέννηση και αυτά και τα λοιπά. Μετά ενώθηκαν και ποιος ξέρει. Ποιος ξέρει. Το θέμα είναι ποιος ξέρει και ποιος ήξερε το τι θα συμβεί και ότι όλες αυτές οι υποσχέσεις εκπληρώθηκαν στο έπακρο και εκπληρώνονται μέχρι σήμερα. Ανθρώπινο είναι και αυτό. Είναι ανθρώπινο και δεν είναι. Και το τελευταίο από τον Αβραάμ και από το σπέρμα του που είναι ο Ιησούς Χριστός τελικά ευλογήθηκαν και σώθηκαν όλοι εκείνοι οι οποίοι πίστεψαν σε αυτό που ο Αβραάμ πίστεψε και αυτός. Ο Κύριος λέει, ο Αβραάμ είδε την ημέρα την εμή, λέει, και χάρη. Όλοι όσοι είδαν τη θυσία του Ιησού Χριστού
0: Και πίστεψαν και έδωσαν την καρδιά τους εκείνου. Ευλογήθηκαν μαζί με τον πιστό Αβραάμ και ευλογούνται. Αλλά αυτή η ευλογία, αδελφοί, και οι προσχέσεις του Θεού έχουν όρους. Και περιμένει από εμάς να τις εκπληρώσουμε. Ποιοι είναι αυτοί οι όροι? Να μείνουμε πιστοί σε αυτόν, να πιστεύουμε στον Κύριο Ιησού Χριστό. Να αγιαζόμαστε μπροστά Του. Να περπατάμε μαζί Του, να είμαστε όσο μπορούμε πιο τέλειοι. Να πετάξουμε τη σάρκα μας από πάνω μας. Αμήν. Να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Να ανοίξουμε τα αυτιά μας, να πούμε το θέλημα του Κυρίου και να το εκπληρώσουμε μέσα στη ζωή μας. Να αποθήσουμε κι εμείς, να αποκτήσουμε σπέρμα, να καρποφορήσουμε στον Κύριο. Αμήν. Αυτό είναι. Λοιπόν, αδελφοί, από εμάς εξαρτάται. Ο Αβραάμ είχε την επιλογή να μην υπακούσει. Την είχε? Θα τον ήξερε κανένας? Όχι. Θυμάστε, όλοι στην Παλαιά Διαθήκη πού πήγαιναν οι δίκοι? Στον κόλπο, λέει, του Αβραάμ. Φανταστείτε, όταν πάμε στην παρουσία του Θεού, πρώτα ο Θεός, τι θέση θα έχει αυτός ο άνθρωπος? Ένας άνθρωπος βοσκός. Ένας άνθρωπος που δεν διάλεξε τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Ένας άνθρωπος που διάλεξε τον Κύριο μέσα στη ζωή του. Που αφιέρωσε τη ζωή του σε εκείνον. Θες να είσαι κι εσύ σαν γι' αυτό? Θες οι ευλογίες του Κυρίου, αδελφοί, να έρθουν πάνω μας? Πάνω σου? Πού μας εξαρτάται? Ο Κύριος μας κάλεσε, μας έβαλε μέσα στη Διαθήκη και σου λέει: αυτή είναι η όρη μου. Τήρησε τους όρους και εγώ θα είμαι πιστός. Αμήν. Ελάτε να σηκωθούμε.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: πάντοτε κράτα με καθαρό.
1: Πάντοτε κράτα με καθαρό.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
0: Ο Ιησούς θριάμβευσε, σου έδωσε τα πάντα ό,τι χρειάζεσαι και σε διέταξε να ζεις χαρούμενος κάθε μέρα της ζωής σου, ανεξάρτητα από τις καταστάσεις. Θα χαίρεσαι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και ξαφνικά ήρθε το Ευαγγέλιο, μας το έδωσε ο Κύριος μέσω κάποιου. Μας μίλησε κάποιος τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ανοίξαμε και ξαφνικά ανοίγεται η Βασιλεία του Θεού, οι Επαγγελίες του Θεού, τα ουράνια πράγματα του Θεού. Άγνωστα πράγματα ξαφνικά πλημμυρίζουν την καρδιά μας. Ποιος τα έβαλε μέσα? Ο Κύριος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Λεβιτικών, κεφάλαιο 11. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή και στον Ααρών λέγοντάς τους: «Μιλήστε στους γιους Ισραήλ λέγοντας: Αυτά είναι τα ζώα που θα τρώτε από όλα τα κτίνη που είναι πάνω στη γη. Κάθε δίχυλο ανάμεσα στα κτίνη που έχει πόδι σχισμένο και αναμασάει, θα το τρώτε. Όμως δεν θα τρώτε αυτά από εκείνα που αναμασούν ή από εκείνα που είναι δίχυλα. Την καμήλα, επειδή αναμασάει μεν όμως δεν είναι δίχυλη, είναι σε σας ακάθαρτη. Και τον δασίποδα, επειδή αναμασάει μεν όμως δεν είναι δίχυλος, είναι σε σας ακάθαρτος. Και το λαγό, επειδή αναμασάει μεν όμως δεν είναι δίχυλος, είναι σε σας ακάθαρτος. Και το γουρούνι, επειδή είναι μεν δίχυλο και έχει το πόδι σχισμένο, όμως δεν αναμασάει, είναι σε σας ακάθαρτο. Από το κρέας τους δεν θα τρώτε και το ψωφίμι τους δεν θα το αγγίζετε, είναι σε σας ακάθαρτα. Αυτά θα τρώτε από όλα όσα είναι στα νερά, όλα όσα έχουν πτερύγια και λέπια, στα νερά, στις θάλασσες και στους ποταμούς, αυτά θα τρώτε. Και όλα όσα δεν έχουν πτερύγια και λέπια, στις θάλασσες και στους ποταμούς, από όλα όσα κινούνται στα νερά και από κάθε έμψυχο ζώο που είναι στα νερά, θα είναι σε σας βδελικτά. Αυτά θα είναι εξάπαντος βδελικτά σε σας και από το κρέας τους δεν θα τρώτε και το ψωφίμι τους θα το συχαίνεστε. Όλα όσα είναι στα νερά και δεν έχουν πτερύγια ούτε λέπια, θα είναι σε σας βδελικτά. Και αυτά θα τα βδελίτεστε ανάμεσα στα πτηνά. Δεν θα τρώγονται. Είναι βδελικτά. Ο αετός και ο γρυπαετός και ο μαυραετός. Και ο γήπας και ο ίκτινος στο είδος του. Κάθε κόρακας στο είδος του. Και η στρουθοκάμιλος και η κουκουβάγια, ο ίβιδας και το γεράκι στο είδος του. Και ο νυχτοκόρακας και η έθια και η μεγάλη κουκουβάγια. Και ο κύκνος και ο πελεκάνος και η κίσα. Και ο πελαργός και ο ερωδιός στο είδος του. Και ο τσαλαπετινός και η νυχτερίδα. Όλα τα φτερωτά ερπετά που περπατούν σε τέσσερα πόδια θα είναι σε σας βδελικτά. Αυτά όμως μπορείτε να τρώτε από κάθε φτερωτό ερπετό που περπατάει σε τέσσερα πόδια που έχουν σκέλη πίσω από τα πόδια τους για να πηδούν με αυτά πάνω στη γη. Τούτα θα τρώτε από αυτά. Τον βρούχο στο είδος του και τον ατάκι στο είδος του και τον φιδομάχο στο είδος του και την ακρίδα στο είδος της. Και όλα τα φτερωτά ερπετά που έχουν τέσσερα πόδια θα είναι σε σας βδελικτά. Και σε αυτά θα είστε ακάθαρτοι. Καθένας που αγγίζει το ψωφίμι τους θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέρα. Και όποιος βαστάξει από το ψωφίμι τους θα πλύνει τα αιμάτια του και θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέρα. Από όλα τα κτίνη, όσα είναι δίχυλα, αλλά το πόδι τους δεν είναι σχισμένο ούτε αναμασούν, θα είναι σε σας ακάθαρτα. Καθένας που τα αγγίζει θα είναι ακάθαρτος. Και όσα περπατούν στις παλάμες τους, ανάμεσα σε όλα τα ζώα που περπατούν σε τέσσερα πόδια, θα είναι σε σας ακάθαρτα. Καθένας που αγγίζει το ψωφίμι τους θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέρα. Και όποιος σηκώσει το ψωφίμι τους θα πλύνει τα αιμάτια του και θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέρα. Αυτά θα είναι σε σας ακάθαρτα. Και αυτά θα είναι ακάθαρτα σε σας, ανάμεσα στα ερπετά που σέρνονται πάνω στη γη, η γάτα και το ποντίκι και η χελώνα σύμφωνα με το είδος της. Και ο σκατζόχυρος και ο χαμελέοντας και η σάβρα και ο σαμιάμυθος και ο ασπάλακας. Αυτά είναι ακάθαρτα σε σας, ανάμεσα σε όλα τα ερπετά. Καθένας που τα αγγίζει αυτά ψόφια θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέρα. Και κάθε πράγμα πάνω στο οποίο τυχόν πέσει κάτι από αυτά όταν είναι ψόφια θα είναι ακάθαρτο. Κάθε σκεύος ξύλινο ή ημάτιο ή δέρμα ή σάκος ή οποιοδήποτε σκεύος στο οποίο γίνεται εργασία θα μπει σε νερό και θα είναι ακάθαρτο μέχρι την εσπέρα. Τότε θα είναι καθαρό. Και κάθε πύλινο σκεύος στο οποίο πέσει κάτι από αυτά, κάθε τι που είναι μέσα σε αυτό θα είναι ακάθαρτο και αυτό θα το σπάσετε. Από κάθε φαγητό που τρώγετε στο οποίο μπαίνει νερό θα είναι ακάθαρτο και κάθε ποτό που πίνετε σε οποιοδήποτε σκεύος θα είναι ακάθαρτο. Και κάθε πράγμα πάνω στο οποίο θα πέσει από το ψωφίμι τους θα είναι ακάθαρτο. Φούρνο ή εστία θα γκρεμιστούν. Είναι ακάθαρτα και ακάθαρτα θα είναι σε εσάς. Πηγή όμως ή λάκκος σύναξη νερών θα είναι καθαρό. Αλλά ό,τι αγγίξει το ψωφίμι τους θα είναι ακάθαρτο. και αν πέσει το ψωφίμι τους επάνω σε κάποιο σπόρο κατάλληλο για σπορά, που πρόκειται να σπαρθεί, θα είναι καθαρός. Αν όμως επιχυθεί νερό πάνω στο σπόρο και πέσει από το ψωφίμι τους, θα είναι σε σας ακάθαρτος. Και αν ψωφίσει κάποιο από τα κτίνη σας που μπορείτε να τρώτε, όποιος αγγίξει το ψωφίμι του θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέρα. Και όποιος φάει από το ψωφίμι του θα πλύνει τα αιμάτια του και θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέρα. Και όποιος κρατήσει το ψωφίμι του θα πλύνει τα αιμάτια του και θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέρα. Και κάθε ερπετό που σέρνεται πάνω στη γη θα είναι βδέλυγμα. Δεν θα τρώγεται. Κάθε τι που περπατάει επάνω στην κοιλιά και κάθε τι που περπατάει σε τέσσερα πόδια ή κάθε τι που έχει πολλά πόδια ανάμεσα σε όλα τα ερπετά που σέρνονται πάνω στη γη, αυτά δεν θα τα τρώτε, επειδή είναι βδέλυγμα. Δεν θα κάνετε ευδελιχτές τις ψυχές σας με κανένα ερπετό που σέρνετε, ούτε θα μολυθείτε με αυτά, ώστε με αυτά να γίνετε ακάθαρτοι. Επειδή εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας. Θα αγιαστείτε και θα είστε άγιοι, επειδή εγώ είμαι Άγιος. Και δεν θα μολύνετε τις ψυχές σας με κανένα ερπετό που σέρνετε πάνω στη γη. Επειδή εγώ είμαι ο Κύριος που σας ανέβασα από τη γη της Αιγύπτου για να είμαι Θεός σας. Θα είστε λοιπόν Άγιοι, επειδή εγώ είμαι Άγιος. Αυτός είναι ο νόμος για τα κτίνη και για τα πτηνά και για κάθε έμψυχο όν που κινείται στα νερά και για κάθε όν που σέρνεται πάνω στη γη. Για να διακρίνεται ανάμεσα στο ακάθαρτο και το καθαρό και ανάμεσα στα ζώα που τρώγονται και τα ζώα που δεν τρώγονται. Λεβιτικό 12ο κεφάλαιο. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας, «Μίλησε στους γιους Ισραήλ λέγοντας, εάν μια γυναίκα συλλάβει και γεννήσει αρσενικό, τότε θα είναι ακάθαρτη 7 ημέρες. Και στις ημέρες του χωρισμού για τα γυναικεία της θα είναι ακάθαρτη. Και την 8η ημέρα θα περιτέμνεται η σάρκα της ακροβιστίας του. Και ακόμα 33 ημέρες θα μείνει στο αίμα του καθαρισμού της. Δεν θα αγγίξει κανένα άγιο πράγμα και δεν θα μπει μέσα στο αγιαστήριο, μέχρι ότου συμπληρωθούν οι ημέρες του καθαρισμού της. Αλλά αν γεννήσει θηλυκό, τότε θα είναι ακάθαρτη 2 εβδομάδες, όπως στο χωρισμό της, και θα μείνει ακόμη στο αίμα του καθαρισμού της 66 ημέρες. Και αφού συμπληρωθούν οι ημέρες του καθαρισμού της, για το γιο ή για τη θυγατέρα, θα φέρει ένα αρνί χρονιάρικο για ολοκαύτωμα και ένα νεοσό περιστεριού ή τριγωνιού για προσφορά περί αμαρτίας στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου, στον ιερέα. Αυτός τότε θα το προσφέρει μπροστά στον Κύριο και θα κάνει εξηλαίωση για αυτή και θα καθαριστεί από τη ροή του αίματός της. Αυτός είναι ο νόμος για αυτή που γεννάει αρσενικό ή θηλυκό. Αν όμως δεν ευπορεί να φέρει ένα αρνί, τότε θα φέρει 2 τριγώνια ή 2 νεοσούς περιστεριών, ένα για το ολοκαύτωμα και ένα για προσφορά περί αμαρτίας, και θα κάνει εξηλαίωση για αυτήν ο ιερέας και θα καθαριστεί. Ψαλμός 101. Ψαλμός του Δαβίδ. Έλεος και κρίση θα ψάλω. Σε σένα, Κύριε, θα ψαλμωδώ. Θα είμαι συνετός σε άμωμο δρόμο. Πότε θα έρθεις σε μένα? Θα περπατώ με ακερότητα της καρδιάς μου μέσα στον οίκο μου. Δεν θα βάλω μπροστά στα μάτια μου πονηρό πράγμα. Μισώ εκείνους που πράττουν παρανομίες. Τίποτα από αυτά δεν θα ακολουθεί σε μένα. Η διεστραμμένη καρδιά θα αποβληθεί από εμένα. Τον πονηρό δεν τον γνωρίζω. Εκείνον που καταλαλεί κρυφά των πλησίων του, αυτόν θα τον εξολοθρεύω. Εκείνον που έχει υπερήφανο βλέμμα και υπερήφανη καρδιά, αυτόν δεν θα τον υποφέρω. Τα μάτια μου θα είναι πάνω στους πιστούς της γης, για να συγκατοικούν μαζί μου. Εκείνος που περπατάει σε άμωμο δρόμο, αυτός θα με υπηρετεί. Δεν θα κατοικεί στο μέσον του οίκου μου εκείνος που εργάζεται την απάτη. Εκείνος που μιλάει το ψέμα δεν θα στερεωθεί μπροστά στα μάτια μου. Κάθε πρωί θα εξολοθρεύω όλους τους ασεβείς της γης, για να κόψω ολοκληρωτικά από την πόλη του Θεού όλους τους εργάτες της ανομίας. Ψαλμός 102. Προσευχή του θλιμμένου όταν αδειμονεί και ξεχύνει το παράπονό του μπροστά στον Κύριο. Κύριε, εισάκουσε την προσευχή μου και η κραυγή μου ας έρθει σε σένα. Μη κρύψεις από μένα το πρόσωπό σου. Την ημέρα που θλίβομαι, στρέψε σε μένα το αυτί σου. Την ημέρα που σε επικαλούμε, γρήγορα να με εισακούς. επειδή οι μέρες μου εξαλείφθηκαν όπως ο καπνός και τα κόκαλα μου καταξεράθηκαν σαν το φρύγανο. Η καρδιά μου πληγώθηκε και ξεράθηκε όπως το χορτάρι, ώστε λυσμόνησα να τρώω το ψωμί μου. Από τη φωνή του στεναγμού μου κόλλησαν τα κόκαλα μου στο δέρμα μου. Έγινα όμοιος με τον ερημικό πελεκάνο. Έγινα όπως ο νυχτοκόρακας στις ερημιές. Αγρυπνώ και είμαι σαν σπουργίτη που μονάζει στη σοφίτα. Όλη την ημέρα με κοροϊδεύουν οι εχθροί μου. Αυτοί που μένονται ορκίζονται εναντίον μου. Επειδή έφαγα στάχτη σαν ψωμί και συγκέρασα το ποτό μου με δάκρυα. Εξαιτίας της οργής σου και της αγανάκτησής σου. Επειδή αφού με σήκωσες, με έριξες κάτω. Οι ημέρες μου παρέρχονται σαν σκιά και εγώ ξεράθηκα σαν το χορτάρι. Εσύ όμως, Κύριε, παραμένεις αιώνια και η ενθύμησή σου από γενεά σε γενεά. Εσύ θα σηκωθείς, θα σπλαχνιστείς τη Σιών, επειδή είναι καιρός να την ελεήσεις, μια που έφτασε ο διορισμένος καιρός. Δεδομένου ότι οι δούλοι σου αρέσκονται στις πέτρες της και σπραχνίζονται το χώμα της. Τότε τα έθνη θα φοβηθούν το όνομα του Κυρίου και όλοι οι βασιλιάδες της γης θα φοβηθούν τη δόξα σου. Όταν ο Κύριος οικοδομήσει τη Σιών, θα φανεί μέσα στη δόξα του. Θα επιβλέψει την προσευχή των εγκαταλειμμένων και δεν θα καταφρονήσει τη δέησή τους. Αυτό θα γραφτεί για την επερχόμενη γενεά και ο λαός που θα δημιουργηθεί θα ενεί τον Κύριο. Επειδή έσκυψε από το ύψος του αγιαστηρίου του, ο Κύριος επέβλεψε από τον ουρανό επάνω στη γη για να ακούσει τον στεναγμό των εχμαλώτων και να ελευθερώσει τους καταδικασμένους σε θάνατο. Για να κηρύττουν στη Σιών το όνομα του Κυρίου και την ένεσή του στην Ιερουσαλήμ, όταν συγκεντρωθούν μαζί τα έθνη και τα βασίλεια για να είναι δούλοι στο Κύριο. Αδυνάτησε καθοδόν τη δύναμή μου. Μίκρινε τον αριθμό των ημερών μου. Εγώ είπα, Θεέ μου, μη με αρπάξεις στα μισά μου χρόνια. Τα χρόνια σου είναι σε γενναίες γενναιών. Αρχικά, Κύριε, εσύ θεμελίωσες τη γη και η ουρανή είναι έργα των χεριών σου. Αυτοί θα πολεστούν, εσύ όμως παραμένεις. Και όλοι θα παλιώσουν σαν ημάτιο. Θα τους τυλίξεις σαν περικάλημα και θα αλλαχτούν. Εσύ όμως είσαι ο ίδιος και τα χρόνια σου δεν θα εκλείψουν. Η γη των δούλων σου θα κατοικούν και το σπέρμα τους θα παραμένει μπροστά σου. Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Κεφάλαιο 1. Ο Παύλος, Απόστολος του Ιησού Χριστού, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και ο Τιμόθεος ο αδερφός. Προς την Εκκλησία του Θεού που είναι στην Κόρινθο, καθώς και προς όλους τους πιστούς που βρίσκονται σε ολόκληρη την Αχαΐα. Ευχόμαστε ο Θεός Πατέρας μας και ο Κύριος Ιησούς Χριστός να σας δίνουν την χάρη και την ειρήνη. Ευλογημένος να είναι ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, Πατέρας που μας ελεεί και Θεός που μας δίνει κάθε ενίσχυση. Αυτός μας ενισχύει σε κάθε μας θλίψη. Και έτσι με τον ίδιο τρόπο που μας ενισχύει ο Θεός, μπορούμε και εμείς να ενθαρρύνουμε όσους περνούν κάθε είδους θλίψη. Όπως συμμετέχουμε στα παθήματα του Χριστού με το παραπάνω, έτσι και η ενίσχυση του Χριστού γίνεται σε μας με το παραπάνω. Όταν περνάμε θλίψεις, αυτό γίνεται για την δική σας ενίσχυση και σωτηρία. Και όταν ο Θεός μας ενισχύει, αυτό γίνεται για τη δική σας ενίσχυση, για να μπορείτε να υποφέρετε με υπομονή τα ίδια παθήματα που και εμείς υποφέρουμε. Και ό,τι ελπίζουμε για σας είναι βάσιμο, γιατί ξέρουμε ότι όπως συμπάσχετε μαζί μας, έτσι θα ενισχυθείτε μαζί μας. Θέλουμε να ξέρετε, αδερφοί μου, για τον κίνδυνο που αντιμετωπίσαμε στην Ασία, γιατί το μέγεθός του ήταν υπερβολικό και εξεπερνούσε τις δυνάμεις μας, σε σημείο μάλιστα που παρολίγο να χάσουμε και τη ζωή μας. Το είχαμε πάρει απόφαση ότι η θανατική μας καταδίκη ήταν αναπόφευκτη. Έτσι δεν ελπίζαμε πια στις δικές μας δυνάμεις, παρά μόνο στη βοήθεια του Θεού που ανασταίνει τους νεκρούς. Αυτός μας έσωσε από ένα τέτοιο θανάσιμο κίνδυνο. Θα κάνει το ίδιο και στο μέλλον. Σε αυτόν στηρίζουμε την ελπίδα μας ότι και πάλι θα μας σώσει με τη συμβολή και των δικών σας προσευχών για μας,
2: ώστε να αποδοθούν για χάρη μας από πολλά πρόσωπα πολλές ευχαριστίες στο Θεό για αυτό που μας χάρισε. Αυτή είναι η καύχησή μας. Η συνείδησή μας μαρτυρεί ότι συμπεριφερθήκαμε στον κόσμο και πιο πολύ σε εσάς με την απλότητα και την ειλικρίνεια που δίνει ο Θεός. Όχι με ανθρώπινη σοφία, αλλά με την χάρη του Θεού. Δεν σας γράφουμε άλλα και άλλα εννοούμε, αλλά γράφουμε αυτά που διαβάζετε και ίσως μάλιστα τα καταλαβαίνετε. Όπως καταλάβατε ως ένα σημείο και εμάς, ελπίζω μάλιστα ότι τελικά θα καταλάβετε πλήρως ως το τέλος. Γιατί την ημέρα του Κυρίου μας Ιησού, το καύχημα το δικό σας θα είμαστε εμείς και το δικό μας θα είστε εσείς. Και με αυτή την πεποίθηση την προηγούμενη φορά ήθελα να έρθω κοντά σας για να χαρείτε άλλη μια φορά. Από σας θα ανέβαινα στη Μακεδονία και από εκεί θα ερχόμουν πάλι σε σας και εσείς θα με εξεπροβοδίζατε για την Ιουδαία. Μήπως άραγε αυτό το σχέδιο μου ήταν επιπόλαιο? Ή μήπως αυτά που σκέφτομαι είναι σκέψεις ανθρώπινης αδυναμίας, ώστε στη σκέψη μου να μπερδεύεται το ναι και το όχι? Αξιόπιστος μάρτυρας είναι ο Θεός, ότι αυτά που σας είπαμε δεν είναι ναι και όχι ταυτόχρονα. Γιατί ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, που σας κηρύξαμε εγώ, ο Σιλουανός και ο Τιμόθεος, δεν ήταν ναι και όχι ταυτόχρονα, αλλά πραγματοποίησε το ναι του Θεού. Δηλαδή στο πρόσωπό του εκπληρώθηκαν όλες οι επαγγελίες του Θεού. Είναι το ναι του Θεού. Γι' αυτό και εμείς δοξολογούμε το Θεό δι' αυτού λέγοντας «Αμήν». Και ο Θεός που στεριώνει και εμάς και εσάς στο Χριστό και μας έχρισε λαό του, είναι ο ίδιος που με τη σφραγίδα του μας εγγυάται το μέλλον και σαν πρόγευσή του δίνει μέσα στις καρδιές μας το πνεύμα. Επικαλούμε τη μαρτυρία του Θεού και την τιμωρία του, αν σας λέω ψέματα. Δεν ξανάρθα στην Κόρινθο για να μην σας λυπήσω. Αυτό δεν σημαίνει πως θέλω να σας επιβληθώ σε ζητήματα της πίστης, γιατί σε αυτή μένετε σταθεροί. Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο δεύτερο. Επειδή όμως θέλω να συμβάλλω στη χαρά σας, γι' αυτό έκρινα σωστό να μην σας φέρω λύπη όταν θα έρθω ξανά κοντά σας. Γιατί αν εγώ σας προκαλώ λύπη, τότε θα πρέπει να παίρνω χαρά από εκείνους που στενοχωρώ. Γι' αυτό σας έγραψα όπως σας έγραψα, ώστε όταν έρθω να μην δοκιμάσω λύπη από εκείνους που έπρεπε να μου δώσουν χαρά. Είμαι απόλυτα βέβαιος πως όλοι σας πιστεύετε ότι η δική μου χαρά είναι χαρά όλων σας. Σας έγραψα με πολύ οδύνη, με πόνο στην καρδιά και με πολλά δάκρυα, όχι για να σας στεναχωρήσω, αλλά για να γνωρίσετε την περίσσια αγάπη που έχω για σας. Αν κάποιος προκάλεσε στενοχώρια, δεν στενοχώρησε εμένα, αλλά όλους εσάς, ή τουλάχιστον, για να μην είμαι υπερβολικός, μερικούς από εσάς. Γι' αυτόν είναι αρκετή η τιμωρία που δέχθηκε από την πλειονότητα. Θα ήταν μάλιστα προτιμότερο να τον συγχωρέσετε και να τον παρηγορήσετε για να μην καταρρεύσει από τη μεγάλη στενοχώρια. Γι' αυτό σας παρακαλώ, αποφασίστε να τον δεχτείτε με αγάπη. Γι' αυτό και σας το γράφω. Για να σας δοκιμάσω αν είστε υπάκουοι σε όλα. Σε όποιον συγχωράτε κάτι, συγχωρώ και εγώ. Γιατί και εγώ, ότι έχω συγχωρέσει, αν ήταν κάτι για να συγχωρέσω, το έκανα για χάρη σας μπροστά στο Χριστό. Έτσι, δεν θα βγει κερδισμένος από μας ο Σατανάς. Γνωρίζουμε καλά τις επιδιώξεις του. Όταν έφτασα στην Τροάδα για να κηρύξω το Ευαγγέλιο του Χριστού, αν και μου ήταν ευνοϊκές οι περιστάσεις για το έργο του Κυρίου, όμως δεν μπορούσα να ησυχάσω γιατί δεν συνάντησα εκεί τον αδερφό μου τον Τίτο. Γι' αυτό λοιπόν τους αποχαιρέτησα και έφυγα για την Μακεδονία. Ας είναι δοξασμένος ο Θεός που μας οδηγεί πάντοτε σε θριάμβους με τη δύναμη του Χριστού και με το κήρυγμά μας διαδίδει σαν άρωμα σε κάθε τόπο τη γνώση του Χριστού. Γιατί εμείς είμαστε η ευωδία του Χριστού που προσφέρεται στο Θεό και για όσους βαδίζουν στη σωτηρία και για όσους βαδίζουν στην απώλεια. Για τους τελευταίους είναι μυρωδιά που προέρχεται από το θάνατο και δίνει το θάνατο. Για τους άλλους είναι άρωμα που προέρχεται από τη ζωή και δίνει ζωή. Και ποιος είναι άξιος για ένα τέτοιο έργο? Εμείς πάντως δεν είμαστε όπως πολλοί που εμπορεύονται το Λόγο του Θεού, αλλά μιλάμε με ειλικρίνεια μπροστά στο Θεό, σαν υπηρέτες του Χριστού σταλμένοι από το Θεό.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
3: Αυτή είναι η πιο βασική σου ανάγκη. Η κραυγή του πνεύματός σου είναι αυτή. Κύριε, έλα και γέμισε με, πλήρωσε με.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε Σωτήρα μας Άγιε, γιατί το έλεος σου Κύριε μας είναι μέσα μας και ανάμεσά μας Κύριε. Το βλέπουμε παντού γύρω μας και ξέρουμε ότι είσαι πιστός σε κάθε ρήμα σου, σε κάθε υπόσχεση σου Κύριε. Και ευχαριστούμε γιατί έχουμε έλεος από σένα Κύριε μας, που ρέει από το Σταυρό καθημερινά, κάθε ώρα πάνω μας Ιησού μας. Αμήν Κύριε μας. Αλληλούια. Ξέρετε ότι μέσα στις εκκλησίες, είτε μικρές είτε μεγάλες, ο Κύριος έχει φάλει
2: τους ποιμένες,
1: τους πρεσβύτερους, άτομα που βοηθούν στο έργο. Υπάρχει μια σαν ιεραρχία, αν και μπροστά στο Θεό όλοι είμαστε ένα. Απλά λέμε για τις εργασίες που κάνει ο καθένας. Και η δουλειά ποια είναι του ποιμένα ή των υπόλοιπων? Να γίνουμε όλοι μας όπως το Κύριό μας Ιησού σε χαρακτήρα. Τα θέλω μας δηλαδή, οι επιδιώξεις μας, οι πόθοι μας να είναι Άγιοι όπως οι Άγιοι ήταν και στον Κύριό μας. Και ένας ποιμένας είναι ορισμένος από το Θεό να ποιμένει την Εκκλησία, εφοδιάζοντας τους πιστούς να κάνουν τις δουλειές μέσα στην Εκκλησία και έξω. Γιατί σε μεγαλύτερα εκκλησιάσματα από το δικό μας είναι πολλά που πρέπει να γίνουν. Ευαγγελιστικές ομάδες, να βγουν να κάνουν δουλειές για τον Κύριο εκτός, και πνευματικά και φυσικές εργασίες που πρέπει να γίνουν. Αλλά αδερφοί, μια από τις καταστάσεις που θα υπάρχουν, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού πριν από την έλευση του Κυρίου, είναι ότι θα υπάρχει και υπάρχει ήδη ένα πνεύμα ανομίας πάνω στη γη και αναρχίας. Μια επαναστατικότητα στους ανθρώπους. Δεν θέλουν να υπακούνε νόμους. Εκτός και αν τους επιβάλλεις και πάλι το κάνουν επειδή έχουν το φόβο της τιμωρίας. Αλλά δεν είναι υπάκουοι να κάνουν το σωστό, παρόλο που ξέρουν ότι αυτό που μου επιβάλλεται να κάνω, είτε είναι από το Λόγο του Θεού ή από τους νόμους των κρατών, αν είναι δίκαιοι οι νόμοι, είναι καλό, είναι όφελος για την κοινωνία. Αλλά μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται από τότε, γιατί είναι ένα πνεύμα αυτό. Και είναι μυστήριο μέχρι, λέει, να φύγει ο κολλίον, αυτός που το εμποδίζει, για να φανεί ο άνομος. Και ξέρουμε ότι ο άνομος είναι ο Αντίχριστος και έχει να κάνει με το πνεύμα της ανομίας, το οποίο, όπως είπα, μπορεί να το διακρίνει σήμερα παντού. Μπορεί να σκεπάζεται με ωραίες εικόνες και χρώματα και δικαιολογίες, αλλά όταν αλλάζουν οι αιώνιοι νόμοι του Θεού και γίνονται οι νόμοι των ανθρώπων που είναι αποκρουστικοί, λέω Κύριε, φύλαξέ μας. Πού φτάσαμε, Λένε πολλοί ηλικιωμένοι και τα προηγούμενα έτη, πού φτάσαμε, τι καιρούς φτάσαμε και πιο πίσω το ίδιο. Γιατί αδερφοί, το έχω ξαναπεί, για πολλούς αιώνες οι άνθρωποι είχαν την ίδια εξέλιξη ως προς τα ήθη, την ηθική, τους νόμους, όπως ήταν το καιρό του Χριστού, το 10ο αιώνα, το 15ο, αρχές του 20ου. Μετά είναι αυτή η τρέλα, αυτό το πνεύμα που λέμε, που έκανε τους ανθρώπους να θέλουν να κάνουν άλλα πράγματα που είναι εκτός των αιώνιων νόμων. Δηλαδή τα διαζύγια, πότε δεν ήταν σε τόσο μεγάλο βαθμό, η αναρχία, η νεανική παρακοή. Ακούμε τώρα συνέχεια ανήλικα παιδάκια του σχολείου να χτυπάει ο ένας τον άλλο, να κλέβει ο ένας τον άλλο. Άντεπες, οι μεγάλοι παρασύρθηκαν, παιδάκια, και τι θα τους κάνεις άμα είναι 13, 14 χρόνο, 12, που ούτε ο νόμος δεν τους πιάνει για να τους βάλεις μέσα, σου λέει είναι ανήλικο. Και γίνονται τα παιδιά διάβολοι σε εισαγωγικά, γιατί έχουν συνέχεια αυτές τις επιρροές του δαιμονικού πνεύματος και δεν ξέρουν και τι να κάνουν οι αρχές και οι βουλευτές και οι νομοθέτες. Τα παιδιά, κοιτάξτε πώς γίνανε. Ανυπάκουα, άναρχα. Γιατί η ανομία έχει και τα αποτελέσματά της. Δεν μπορείς να κάνεις τους νόμους, να τους αλλάζεις και να μείνουν τα πράγματα όπως θα ήθελες να μείνουν. Είναι το κόστος, όπως λέει ο Παύλος στην προς Ρωμαίους, οι άνθρωποι άλλαξαν τα διατάγματα του Θεού και απολαμβάνουν την πλάνη τους. Μέσα στην πλάνη τους, αυτή είναι η καρπή. Ο άνθρωπος ποθεί να κάνει ό,τι επιθυμεί και δεν θέλει να σεβαστεί καμία κυβέρνηση. Αλλά ούτε αναγνωρίζει ότι μπορεί να διοικείται από κάποιον άλλον άνθρωπο. «Ποιος είσαι εσύ που θα μου πεις τι να κάνω? Εγώ δεν έχω μυαλό, εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ», λένε. Και έχουν πρόβλημα και στις δουλειές τους και στις νόμους και στην αστυνομία και στις εκκλησίες. Όποιος σου πει κάνει αυτό, γιατί? Γιατί είναι εκεί το πνεύμα του αυτό και σου λέει γιατί. Εσύ δεν σκέφτεσαι, εγώ δεν είμαι λογικός. Θα μου πει ο άλλος να μου υποδείξει πώς πρέπει να εργαστώ, εγώ έτσι θέλω να εργάζομαι. Και αυτό το πνεύμα της ανομίας έχει μπει μέσα στα σπίτια, δημιουργώντας, όπως είπα, ανυπάκουα παιδιά αλλά και τα ζευγάρια μεταξύ τους. Η ελευθερία, η ελευθερία, η ελευθερία, τα δικαιώματα μου, τα δικαιώματα μου, τα δικαιώματα μου, καταστρέφουν τις σχέσεις. Γιατί παλαιά η κοπέλα των 18 χρονών, πριν 50-100 χρόνια, λέει θα παντρευτώ τον σύζυγό μου, θα είμαι υπάκουη σύζυγος, θα μαγειρεύω, θα είμαι καλή μαμά, θα φροντίζω τα παιδιά, δεν θα αντιμιλώ στον άντρα μου, θα το σέβομαι. Και είχε κάποιες αρχές. Τώρα λέει, μα να τα κάνω αυτά, αν ο άντρας μου κάνει αντάξια αυτά που οφείλει να κάνει αυτός. Αν δεν τα κάνει, γιατί δηλαδή, να του μαγειρεύω. Και εγώ δουλεύω και αυτός δουλεύει. Ας μαγειρεύσει μόνος του. Γιατί να πλύνω για όλους και να μην πλύνει αυτός? Δικαιώματα, δικαιώματα, δικαιώματα, αλλά αυτό στο τέλος φτάνει σε ρήξη στις σχέσεις και χαλάει όλο. Και μετά δεν αντέχεις φυσικά και λες ας χωρίσουμε καλύτερα παρά να τσακωνόμαστε και να βλέπουν και τα παιδιά δράματα. Και μετά συζητείς με κάποιον άλλον, κάποιον άλλη, ξανά, ξανά. Άσε τώρα που ζουν και με τα ίδια φύλλα. Όμως το ίδιο αυτό άναρχο πνεύμα, αδερφοί, έχει εισχωρήσει και στις εκκλησίες, γιατί η εκκλησία τι είναι? Είναι μια μικρή κοινωνία, όπως είναι η κοινωνία έξω. Ένας αριθμός ανθρώπων μπαίνει σε μια εκκλησία. Είναι και αυτή κομμάτι από την κοινωνία. Είναι έναν κύτταρο, πώς είναι η οικογένεια. Είναι και η εκκλησία. Οι άνθρωποι είναι έξω κάθε μέρα, δουλεύουν, κινούνται, βλέπουν τηλεοράσεις μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έρχονται και στην εκκλησία. Είναι επηρεασμένοι από όλον αυτό το πνεύμα. Ναι, έχουμε τον λόγο του Θεού, αλλά πόσον τον έχουμε? Πόσο μένουμε σε αυτό όταν συνεχώς βομβαρδίζεσαι και έρχεσαι μια φορά την εβδομάδα για 2 ώρες, αν έρθεις και δεν συμβεί κάτι άλλο? Εμά, ο βομβαρδισμός είναι συνεχής έξω. Ο εχθρός κάνει καλά τη δουλειά του. Συνέχεια. Και δεν θέλουν οι πιστοί να ζουν κάτω από την υγιένουσα διδασκαλία, όπως την ονομάζει ο Λόγος του Θεού. Γιατί? Γιατί δεν θεωρούν ότι είναι υγιές. Και αδερφοί, όπου δεν υπάρχει κυβέρνηση εκκλησίας, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Και έτσι δεν μπορεί να υπάρξει θεία τάξη, πειθαρχία. Γιατί σκεφτείτε μια σωστή εκκλησία, ανεξάρτητα πόσα άτομα είναι, όταν είναι συνεπείς, έρχονται σταθερά, σπάνια να χάσεις συνάθρηση, μπορείς να λάβεις και υπευθυνότητες. Μπορείς να αναλάβεις καθήκοντα. Και αυτό χτίζει και δημιουργείται ένας σκελετός για να μπορούν οι άλλοι να στηριχτούν πάνω σου και να προχωρήσει το έργο. Όταν όμως ο άλλος έρχεται στην φέξη που λέμε, μια εδώ, μια φορά, 2 φορές δεν έρχεται, μια έρχεται, πώς να του εμπιστευτείς υπηρεσία? Και τον βλέπεις ότι έρχεται κατακουρασμένος από τον κόσμο να λάβει, θα φάει το χρόνο του να κάνει κάτι για μέσα στην εκκλησία, αφού έχει ανάγκη τον Κύριο. Αυτή η κατάσταση οδηγεί μόνο σε αταξία. Και η θεία αρμονία της κυβέρνησης του Θεού καταστρέφεται. Γιατί μας λέει και ο Λόγος του Θεού ότι ο Θεός δεν είναι ακαταστασίας, αλλά ειρήνης. Να γίνονται όλα σωστά, με τάξη. Κάθε τι που δημιουργείται ή ορίζεται από τον Κύριο έχει μια θαυμαστή τάξη. Άρα, εκκλησιαστική κυβέρνηση και πειθαρχία είναι τόσο απαραίτητα στην τοπική συνάθρηση, όσο και σε όλη την εκκλησία, στο σύνολό της. Δηλαδή, υπάρχουν άλλες εκκλησίες που μπαίνεις μέσα, είναι ο κόσμος. Έρχεται ο ταξιθέτης, παρακαλώ, ναι, καθίστε εδώ, αν είναι νέα ψυχή, ή εκεί, να μην ψάχνεις να γυρίζεις και να μην ξέρεις πού. Είναι εκεί η μουσική όλα στην τάξη τους, τα παιδιά στο σχολείο τους. Βλέπεις να μου πείτε θα κάνουμε προγράμματα. Βλέπεις όμως ένα σεβασμό ότι αυτό που κάνουμε εδώ τώρα είναι Άγιο. Δηλαδή όπως το θέλει ο Κύριος, για να μπορεί να έρθει η μαμά, ας πούμε, να απολαύσει τη συνάθρησή της χωρίς να την ενοχλούν, γιατί κάποια άλλη μαμά θα προσέχει το μωρό της, και ξέροντας ότι την Τέταρτη Κυριακή θα είναι η θέση της, θα χάσει σε εισαγωγικά τη συνάθρηση, θα θυσιάσει την ευλογία της για να απολαύσουν οι άλλες μαμάδες. Έτσι είναι. Και εγώ θα ήθελα να κάτσω μια μέρα να ακούσω ένα κήρυγμα κάτω. Αλλά, άμα δεν έχει, θα κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Ο καθένας αναλαμβάνει για να γίνει το έργο του Θεού όπως πρέπει. Άρα το θέμα της κυβέρνησης και πειθαρχίας αφορά τόσο τους υπεύθυνους όσο και τους υπόλοιπους αδελφούς. Το σύστημα δηλαδή της εκκλησιαστικής κυβέρνησης, όπως φαίνεται από το Λόγο του Θεού, είναι θεοκρατικό. Δεν είναι δημοκρατικό, όπως είναι η δημοκρατία. Να κάνουμε μια απόφαση. Τι λέτε όλοι, εγώ ψηφίζω αυτό, εγώ αυτό και μετά, μα εγώ δεν συμφωνώ. Και ο Κύριος λέει, αυτό θα γίνεται, αυτό, αυτό, αυτό. Δεν είναι ότι δεν λαμβάνουμε υπόψη τις γνώμες των άλλων, αλλά πρέπει να υποτασσόμαστε σε μια απόφαση στο τέλος. Κάποιοι μπορεί να μην συμφωνούν, πρέπει με πίστη να το δεχτούν, γιατί είναι το σωστό. Γιατί είναι ο Θεός αυτός που κυβερνά τον λαό του μέσα από τους εργάτες του. Βέβαια, αυτό δεν δίνει δικαίωμα στον ποιμένα να γίνει κύριος πάνω στην κληρονομία του Θεού και να πει «Ακούστε, εγώ είμαι ο ποιμένας, έτσι θα κάνουμε, έτσι θέλω». Και να επιβάλλεις. Γιατί τι ποιμένας είσαι. Ο καλός βοσκός πώς συμπεριφέρεται στα πρόβατά του. Είναι ο οδηγός, είναι ο βοσκός του ποιμνίου. Αλλά η

εκπληρώσει την αποστολή της. Και αν εξετάσουμε τη διδασκαλία του Κυρίου Ιησού, αδερφοί, πάνω στο θέμα της εξουσίας, θα μας χρησιμεύσει πολύ να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, γιατί φαίνεται λογικό το δημοκρατικό. Τι θέλουν οι άνθρωποι, όλοι, να άρχουν. Α, να ήμουν εγώ πρόεδρος, να ήμουν εγώ πρωθυπουργός, να ήμουν υπουργός, θα έκανα έτσι, έτσι, έτσι. Θα ήταν άλλοι από κάτω μου, θα τους έλεγα και θα μου κάνανε και θα είχα τα ωφελήματά μου. Ματθαίος 20:20. Ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης ήθελαν τις θέσεις, τις πρώτες θέσεις. Γιατί? Γιατί είναι ωραία όταν είσαι κοντά στον Ιησού, όχι για τον Ιησού, για τις θέσεις. Τότε του πλησίασε η μητέρα των γιών του Ζεβεδαίου μαζί με τους γιους της, προσκυνώντας, προσέξτε, προσκυνώντας, και ζητώντας κάτι από αυτόν. «Τι θέλεις», της είπε ο Κύριος. «Πες ώστε να καθίσουν αυτοί οι δύο γιοι μου, ο ένας από τα δεξιά σου και ο ένας από τα αριστερά σου, κατά τη βασιλεία σου». Που αυτοί νόμιζαν ότι η βασιλεία θα ερχόταν πολύ σύντομα. Σου λέει, θα είναι ένα τραπέζι μεγάλο, η θρόνη. Να κάτσουν τα δικά μου παιδιά πρώτα, γιατί οι άλλοι. Τι πνεύμα είναι αυτό, αδερφοί? Στο 24. Και όταν το άκουσαν οι 10, αγανάχτησαν για τους δύο αδελφούς. Βλέπετε, αδέρφια, ζούμε με τον Κύριο, κάθε μέρα ξυπνάμε, κοιμόμαστε όλοι μαζί μια ομάδα, 12 Απόστολοι. Και οι δύο τώρα ελίσσονται με τη μαμά, με τη χάρη, να πάνε μπροστά να αρπάξουν τις δύο θέσεις. Και να πάνε οι άλλοι 10 πίσω. Και αγανάχτησαν, λέει. Μιλούμε τώρα για ένα σώμα που ήταν να γίνει η Εκκλησία, οι Απόστολοι. Αλλά ο Ιησούς τους προσκάλεσε και είπε: «Ξέρετε ότι οι άρχοντες των εθνών κατακυριαρχούν σε αυτά και οι μεγάλοι τα κατεξουσιάζουν». Δεν βγαίνουν από πάνω και κάνουν ό,τι θέλουν. Και ο κόσμος λέει: «Ψήφισα και τελικά τι έκανα». Πάει κι αυτός. «Δεν θα είναι έτσι μεταξύ σας, αλλά όποιος θέλει μεταξύ σας να γίνει μεγάλος», προσέξτε το μεγάλος, το κοσμικό φρόνημα δηλαδή που έχουν πολλοί, «αν θέλεις να γίνεις πραγματικά μεγάλος, θα είναι διάκονος σας». Υπηρέτης δηλαδή, το αρχαίο λέει διάκονος. «Και όποιος θέλει μεταξύ σας να είναι πρώτος, θα είναι δούλος σας». Βλέπετε πως σπάζει το κοσμικό φρόνημα. Έχουμε δούλος. Τι ακολουθούμε, Κύριε, τόσα χρόνια, είμαστε εδώ και αντί να πάρουμε τις πρώτες θέσεις θα γίνουμε δούλοι. Γι' αυτό μας κάλεσες. Δούλος. Και αλλού μας λέει, δούλοι αχρίοι είμαστε. Όπως ακριβώς ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε για να διακονηθεί, αλλά για να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρο στη θέση πολλών. Μπορούσε κάλλωστε ο Ιησούς να πει, σας ταΐζω, σας ποτίζω, σας κάνω θαύματα. Λοιπόν, πειρετήστε με. Πάρτε με σε μια ανάμαξα, να με παίρνετε, να με φέρνετε, να μην περπατώ να κουράζομαι, αφού έχω τη δύναμη του Θεού. Λέει, αντί να διακονηθεί, που θα έπρεπε, ήρθε να διακονήσει ο ίδιος, να υπηρετήσει. Ποιος? Τους δούλους, τους άλλους. Ένα παράλληλο στον Λουκάν, 22:25. Εκείνος τους είπε, «Οι βασιλιάδες των εθνών κυριαρχούν σε αυτά». Δηλαδή, μπαίνω εγώ βασιλιάς, κάνω ό,τι θέλω, είσαστε οι υπήκοοι μου, οι δούλοι μου. Όποιο θέλω θανατώνω, όποιο θέλω ανεβάζω. Και όσοι τα εξουσιάζουν καλούνται ευεργέτες. Εσείς όμως όχι έτσι. Αλλά ο μεγαλύτερος μεταξύ σας γίνει όπως ο νεότερος. Και εκείνος που ηγείται όπως αυτός που διακονεί. Γιατί ποιος είναι μεγαλύτερος? Αυτός που ξαπλώνει, τότε ξάπλωνε για να φάνε. Έτσι. Ποιος είναι μεγαλύτερος? Αυτός που ξαπλώνει για να φάει ή αυτός που διακονεί? Δεν είναι αυτός που ξαπλώνει. Εγώ όμως στο μέσο σας είμαι όπως αυτός που διακονεί. Δηλαδή ο Κύριος τους έδειξε με τη ζωή του ότι ενώ μου αξίζει και είμαι Κύριος, εγώ ήρθα να σας υπηρετήσω. Έκατσε και τους έπλυνε τα πόδια και του λέει ο Πέτρος, Κύριε τι κάνεις εσύ να πλύνεις τα πόδια? Πάρε παράδειγμα, του λέει, έτσι να κάνεις και εσύ. Δεν μιλούσε για τα πόδια, αλλά όπως εγώ ο Κύριος σας έπλυνα τα πόδια, έκανα κάτι δηλαδή που κάνει ο υπηρέτης, ο τελευταίος υπηρέτης, έτσι κι εσείς να υπηρετείτε τα αδέρφια σας. Ενώ είσαστε μεγάλοι, οι Απόστολοι, εσείς που είδετε εμένα, που ζήσατε μαζί μου. Άρα ο Ιησούς χρησιμοποίησε τις εκφράσεις αυτές για να δείξει ότι όποιος θέλει να γίνει, πρώτα πρέπει να είναι. Δεν είναι το τι θέλω, είσαι. Δοκιμάστηκες, τεσταρίστηκες. Γιατί το να είσαι κάτι προηγείται από το να κάνεις κάτι. Το να κάνεις κάτι απορρέει από το να είσαι κάτι. Όλοι θέλουν τις δόξες και τα... Ποιος δεν θέλει τώρα, πιστός, καλός πιστός, να έρθει κάποιος και να του πει «Σου δίνω 100.000 ευρώ, κάντα ό,τι θέλεις». Μα τους φτωχούς, ό,τι θέλεις, 1 εκατομμύριο ευρώ.

0: το θέλουνε, το μαμονά, τον άλλον κύριο. Μα είναι ο κύριος, ναι, αλλά τα λεφτά κανείς δεν θα τα, δεν τα έκλειψες, θα δίνει δώρο. Όλοι ρέπουμε προς την θαρκικότητα, προς την απόλαυση. Θα δώσω και στον κύριο, να πάω για ένα ταξιδάκι, να πιάσω και μια τηλεόραση 80-100 ίντσες, γιατί να μείνω στις 60 στις 40. Τι είμαι εγώ? Οι άλλοι έχουν καλύτερο αυτοκίνητο, καλύτερο, καλύτερο, καλύτερο και δεν τελειώνει. Είναι μέσα αυτό το πνεύμα του να απολαύσω πιο πολλά τώρα. Με άλλα λόγια, η λειτουργία ακολουθεί το χαρακτήρα. Και αυτοί που διακονούν το κάνουν επειδή είναι ήδη διάκονοι, είναι ήδη υπηρέτες. Επαναλαμβάνω, αδελφοί, σκεφτείτε ο Κύριος Ιησούς πόσα μπορούσε να απολαύσει. Αλλά λέει, δεν ενόμισε αρπαγή να είναι ίσα Θεό, και ταπείνωσε τον εαυτό του και πήγε μέχρι το Σταυρό. Μπορούσε πραγματικά να απολαμβάνει πολλά πράγματα. Είχε την εξουσία, τη δύναμη. Δηλαδή, το να περπατάς πάνω στα κύματα, νομίζετε ότι μόνο αυτό μπορούσε να κάνει? Μπορούσε να πετάει. Μπορούσε να πηγαίνει από μια πόλη στην άλλη να διακτηνίζεται. Δηλαδή, ο άλλος ο μαθητής πήγαινε από τον Ευνούχο και βρέθηκε εκεί κάτω με το πνεύμα. Ο Κύριος δεν μπορούσε να το κάνει? Δεν μπορούσε να περνάει, να κάνει ό,τι θέλει. Πολλά πράγματα μπορούσε να κάνει. Δεν εκμεταλλεύτηκε ποτέ τη δύναμη του Θεού για ίδιον όφελος, για προσωπικό όφελος. Πάντα ήταν για να υπηρετήσει, να δώσει. Και τα θαύματα που έκανε και ό,τι έκανε ήταν πάντα για να δώσει στους άλλους. Έχουμε τέτοιο πνεύμα εμείς? Γιατί όταν δεν έχεις δυνάμεις, λες, αφού δεν έχω, τι να κάνω? Ταπεινός είμαι, θέλω, δεν θέλω. Όταν έχεις όμως, θα μπορείς να μείνεις ταπεινός, ταπεινή. Ή θα πεις, θα αρπάξω κι εγώ λίγο για μένα. Όλους τους άλλους να δίνω. Στον κόσμο έξω, η μεγαλοσύνη μετριέται από το τι φαίνεται. Από την εξωτερική εξουσία. Την πολιτική επιρροή. Είμαι ο τάδε, είμαι ο τάδε. Για σκεφτείτε να έρθει ένας υπουργός στη συνάθρησή μας. Εκεί. Το κοστούμι του, με τους δύο-τρεις φυλακές του κλπ. Δεν θα του δώσουμε την καλύτερη θέση, να τον πορυποιηθούμε λίγο νερό κάτι? Όπως λέει ο Ιάκωβος. Αν έρθει ένας ζητιάνος, άστεγος, θα του πεις, κάτσε εκεί στην άκρη, μην μας λερώσεις και τις καρέκλες τώρα, πρόσεχε. Και φύγει μετά. Είμαστε έτσι μέσα μας εμποτισμένοι. Ενώ είναι, δεν είναι κακός ο υπουργός, αλλά είναι μια πολύτιμη ψυχή και ο ένας, μια πολύτιμη ψυχή και ο άλλος. Δεν το βλέπουμε έτσι όμως, γιατί έχουμε σαρκικά μάτια. Γιατί ο υπουργός θα έρθει, σημαίνει ότι θα μας διαφημίσει. Θα πούνε άλλοι στην εκκλησία του, τάδε πάει ο υπουργός. Θα φέρει και άλλους υψηλόβαθμους. Άρα θα μεγαλώσει το έργο του Θεού, θα πούμε εμείς με την πονηρή μας λογική, ότι κάνουμε για τον Κύριο. Πόσοι υπουργοί πήγαιναν στον Κύριο, ενώ πόσοι φτωχοί και τελευταίοι πηγαίνανε? Γιατί, αδερφοί, δυστυχώς, αυτοί που έχουν τις θέσεις και τις εξουσίες δεν νιώθουν την ανάγκη του Θεού τόσο πολύ. Ενώ αυτοί που να περιμένει τελευταίοι, που δεν τους θέλει κανένας, αυτοί είναι που εξητούν τον Κύριο. Και έχουμε το παράδειγμα του πλούσιου και του φτωχού Λάζαρου. Είχε ο πλούσιος, όταν έτρωγε, έπινε, τι ανάγκη είχε το Θεό? Ο Λάζαρος όμως που κρεμότανε από το Θεό, θα είχε φαγητό να φάει αν δεν είχε? Θυμάστε πώς τη λέμε την αδερφή μου που πήγε στην Αφρική? Δεν ξέρω αν σας το ξαναείπα. Μια φορά μου λέει, αδερφέ, είσαστε πολύ πιστοί εσείς. Γιατί, αδερφή? Γιατί εσείς, λέει, προσεύχεστε διαφορετικά ενώ χρειάζεστε τίποτα. Τι εννοείς, αδερφή? Εμείς δεν θέλουμε σωτηρία. Λέει, πήγα στα σπίτια σας, είδα. Άνοιγε το ψυγείο σας, είναι γεμάτο. Τα ντουλάπια σας γεμάτα, δεν έχετε ανάγκη. Γιατί προσεύχεστε? Εμείς, λέει, δεν προσευχηθούμε κάθε μέρα, δεν ξέρουμε αν θα έχουμε φαγητό την άλλη μέρα. Λέω, κοίταξε πώς σκέφτεται η γυναίκα του Θεού. Ότι κρέμεσαι από το Θεό κάθε μέρα για να ζήσεις. Εμείς δεν έχουμε ανάγκη το Θεό. Οι μισθοί μας έρχονται, μπαίνουν στην τράπεζα, έχουμε το γεσί, έχουμε τα πάντα. Άντε, μένει η αιωνιότητα. Και είδε ότι μας θαύμασε. Γιατί είμαστε τόσο πιστοί, ενώ δεν θα έπρεπε. Ενώ δεν έχουμε ανάγκη, αφού έχουμε τέτοια ευλογία από το Θεό. Ας τον Κύριο εκεί στην άκρη. Βλέπετε, αδερφοί, και είναι τιμή μας που μένουμε με τον Κύριο, ενώ δεν τον έχουμε ανάγκη συσσαγωγικά. Γιατί έχουμε και να φάμε και να πιούμε και να ντυθούμε. Έτσι μας θέλει ο Κύριος. Στη Βασιλεία του Θεού η μεγαλοσύνη μετριέται με την εσωτερική ταπείνωση και την εξωτερική ζωή υπηρεσίας. Ταπεινός από μέσα, απ' έξω να υπηρετήσεις. Γιατί? Γιατί υπηρετείς τον Κύριο. Το να είσαι πρεσβύτερος λοιπόν, να έχεις δηλαδή μια υπευθυνότητα στην Εκκλησία, είναι κάτι που κάνει κάποιος παρά μια θέση την οποία καταλαμβάνει. Γιατί έχουμε στην Εκκλησία τον ποιμένα και έχουμε και τους πρεσβύτερους. Και λέμε τώρα οι περισβύτεροι τι χρειάζονται, αφού είναι ο ποιμένας. Μα ο ποιμένας είναι ένας. Δεν μπορεί να κάνει όλα μόνος του. Θέλει καλούς βοηθούς, άγιους άνθρωπους να σταθούν, να τον βοηθήσουν. Όπως το Μωυσή, θυμάστε, το φέρνα, ήρθε όλος ο λαός να δικάσει όλους τις υποθέσεις τους και ο άνθρωπος δεν άντεχε. Του λέει και ο πεθερός του, δεν θα αντέξεις. Βάλε περισβύτερους άνθρωπους να τις υποθέσεις αυτές τις απλές, να τις βλέπουν αυτοί και αν είναι κάτι πολύ δύσκολο, να έρχεται σε σένα. Δεν θα αντέξεις. Να μου πείτε, είχε πολύ λαό. Αλλά γενικά χρειάζεται η Εκκλησία. Δεν μπορεί να είναι ένας και όλοι οι άλλοι κάτω να μην κάνουν τίποτα. Δηλαδή στην ουσία η πράξη έχει δείξει ότι όταν οι βασικές αρχές της αγάπης και της υπηρεσίας είναι εδρεωμένες σε μια Εκκλησία, τα θέματα της ηγεσίας και της εξουσίας τακτοποιούνται ήσυχα. Δεν χρειάζεται να τσακωνόμαστε και να μουτρώνουμε και γιατί και το ένα και το άλλο. Κυλάει μόνο του, βγαίνει μόνο του. Γιατί υπάρχει η αγάπη και οι βασικές αρχές και ξέρουμε πώς λειτουργεί ο Λόγος του Θεού. Οι ποιμαντορικές επιστολές που περιέχουν τα προσόντα των πρεσβυτέρων, που γράφει ο Παύλος, έτσι πρέπει να είναι, δεν γράφτηκαν για να τις διαβάσουν μόνο οι πρεσβύτεροι, είναι για όλον το σώμα της Εκκλησίας. Γιατί είναι αρετές που πρέπει να τις έχουν όλοι οι πιστοί. Δηλαδή όλοι μας πρέπει να είμαστε εγκρατείς. Όλοι μας πρέπει να είμαστε άμμομοι, επιοικείς. Δεν είναι μόνο ο πρεσβύτερος, επειδή έχει μια θέση στην Εκκλησία και εμείς ας κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αλλά το ζητάει, 1 Τιμοθέου 4:12, το ζητάει ειδικά για τους πρεσβύτερους για να τους έχουμε ως πρότυπα και να τους μιμούμαστε. Γιατί όσο ανεβαίνει κάποιος μες στην Εκκλησία, το βλέπουμε από πιο πολλά μάτια. Άρα πρέπει να είναι καλό παράδειγμα. Κανείς ας μην καταφρονεί την νεότητά σου, λέει στον Τιμόθεο ο Παύλος, αλλά να γίνεις τύπος των πιστών στα λόγια, στη συμπεριφορά, στην αγάπη, στην πίστη, στην αγνότητα. Τύπος. Γιατί ξέρετε, λέει και το ρητό, η γυναίκα του Κέσσερα δεν είναι αρκετό να είναι τιμία, πρέπει να φαίνεται και τιμία. Άρα πρέπει να είσαι τύπος. Να μην αφήνεις αμφιβολίες, μα είναι, δεν είναι αυτός. Μήπως κλέβει αυτός από το ταμείο. Να είσαι καθαρός σε όλα, έστω και εσύ λες, μα εγώ είμαι τίμιος και δεν πρόκειται να κλέψω. Πρέπει και ο άλλος να νιώθει αυτήν την εμπιστοσύνη. Γι' αυτό είναι σημαντικό να προσέξουμε τι λέει ο Λόγος του Θεού στα θέματα αυτά. Υπάρχει μια ιεραρχία, αδερφοί, δεν είναι κακό. Για σκεφτείτε το σώμα μας να μην είχε σκέλετο, κόκαλα. Θα έλειωνα κάτω, θα μια μάζα. Πώς θα κινηθείς, πώς θα ψηκώσεις κάτι. Δεν μπορείς. Έχουμε ανάγκη το σκέλετο, αν θέλουμε να σταθούμε στα πόδια μας, να εργαστούμε. Για φανταστείτε ένα σπίτι ή μια οικοδομή και να μην βάλουν κολόνες. Α χτίσουμε τα τούβλα να τελειώνουμε. Με τον πρώτο αέρα θα πέσουν όλα. Θέλεις το σκέλετο και να πιάσουν οι τείχοι γύρω-γύρω για να κρατηθεί. Αν δεν έχει σκέλετο. Όπως το ανθρώπινο σώμα, όπως την οικοδομή, έτσι και στην Εκκλησία, χρειαζόμαστε μια δομή, μια ραχοκοκαλιά, ένα σκελετό. 1 Τιμοθέου 1:3. Καθώς σε παρεκάλεσα, γράφει ο Παύλος, όταν πορευόμουν στη Μακεδονία, παράμεινε στην Έφεσο για να παραγγείλει σε μερικούς να μην διδάσκουν διαφορετικά. Γιατί υπήρχαν, λέει το αρχείο, ή να παραγγείλει τη σύν μη ετεροδιδασκαλήν. Έτερες διδασκαλίες, αλλά διαφορετικές από αυτές που έπρεπε. Και του λέει να παραγγείλεις να μην διδάσκουν διαφορετικά. Και στο Τίτος 1:5. Γι' αυτό σε άφησα στην Κρήτη για να επιδιορθώσεις τις ελλείψεις και να καταστήσεις από πόλη σε πόλη πρεσβυτέρους όπως εγώ σε διέταξα. Του λέει το λόγο γιατί τον άφησε στην Κρήτη. Λέει τον άφησε για να διορθώσει τα ελλείποντα, τις ελλείψεις. Τι ελλείψεις. Το έργο άρχισε, αλλά ήταν λίγο μισοτελειωμένο. Χρειαζόταν ολοκλήρωση. Το κείμενο λέει τα λείποντα επιδιορθώσει. Η Εκκλησία, αδελφοί, πάντα αναμορφώνεται. Αναφύονται νέα θέματα, νέα προβλήματα και πρέπει όλα να μπαίνουν στη θέση τους για να μπορεί να κυλάει, να δουλεύει το σώμα. Και βάζει τον εαυτό της κάτω από το λόγο του Θεού. Κάνει την αυτοεξέτασή της, το σώμα του Κυρίου. Ελέγχει τη ζωή της. Ελέγχει τους θεσμούς της, τη διδασκαλία της. Όχι με βάση τις ανθρώπινες παραδόσεις και τι λέει ο ένας και ο άλλος, αλλά με βάση το λόγο του Θεού. Και κάθε φορά που η Εκκλησία διαπιστώνει ότι ξέφυγε, πηγαίνει στο λόγο του Θεού πίσω και αναμορφώνεται, αυτοδιορθώνεται, γιατί περνούν τα χρόνια και εύκολα μπορεί να αρχίσει να αλλάζει. Γιατί ο εχθρός είναι εχθρός, όπως είπα, και παρισφρίουν μέσα στο σώμα απ' έξω είτε διδασκαλίες είτε συνήθειες. Και υπάρχουν εκκλησίες σήμερα που έχουν ξεφύγει από τη βάση. Οι νέοι, αγκαζέ, φιλιά, μάτς μούτς, μόνοι τους, μόλις τελειώνει η συνάθρηση, να βγουν έξω, να κάνουν ό,τι θέλουν. Εγώ είμαι έγκυος, η άλλη είναι έγκυος και τι να κάνουμε. Όπως είπα, το ένα φέρνει το άλλο. Δηλαδή, πράξεις 20-25. Τι πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνεται στην Εκκλησία, τι περιμένουμε από το Πρεσβυτέριο. Ποιες είναι οι προσδοκίες μας. Λέει, και τώρα ειδού, εγώ ξέρω ότι δεν θα δείτε πια το πρόσωπό μου. Ήταν ο Παύλος που μίλησε στους αδερφούς φεύγοντας, ήξερε ότι θα πάει στην Ιερουσαλήμ, θα συλληφθεί, θα πάει στη Ρώμη, δεν θα το ξαναβλέπανε. Γιατί μαρτυρώ σε εσάς τη σημερινή μέρα ότι είμαι καθαρός από το αίμα όλων. Γιατί δεν υπέκρυψα, ώστε να μην σας αναγγείλω όλη τη βολή του Θεού. Προσέχετε εαυτούς σας και όλο το ποίμνιο στο οποίο το Πνεύμα το Άγιο σας έθεσε επισκόπους, για να ποιμένετε την Εκκλησία του Θεού, την οποία απόκτησε με το αίμα το δικό του. Και κάνει μια προφητική δήλωση ο Παύλος. Εγώ ξέρω ότι θα εισέλθουν σε εσάς, μετά την αναχώρησή μου, λύκοι βαρύς, άγριοι δηλαδή, που δεν θα λυπούνται το ποίμνιο. Και από εσάς τους ίδιους θα σηκωθούν άνδρες μιλώντας διεστραμμένα, για να αποσπούν τους μαθητές πίσω τους. Γι' αυτό αγρυπνείτε και να θυμάστε ότι για 3 έτη, νύχτα και μέρα, δεν έπαψα με δάκρυα να νουθετώ καθέναν ξεχωριστά. Βλέπετε, τους βάλει υπευθυνότητα τους πρεσβυτερούς, τους επισκόπους. Λέει στο 28, «Σας έβαλε ο Θεός επισκόπους στην εκκλησία που την αγόρασε με το αίμα του, για να κάνετε τι, να την ποιμένετε». Αυτή είναι η εικόνα του βοσκού με τα πρόβατα. Είναι σημαντική. Θα μου πείτε, μα δεν έχουμε τον ποιμένα. Ωραία, και άλλοι ποιμένουν μαζί, κάτω από τον ποιμένα. Το βρίσκουμε παντού στην Αγία Γραφή. Γιατί η εικόνα του βοσκού που ποιμένει, του ποιμένα, είναι πλούσια. Ο βοσκός αγαπάει τα πρόβατα, είναι τρυφερός, είναι ικανός να τα προσέχει, δουλεύει σκληρά, τα θεραπεύει, δένει αν είναι ένας τραυματισμός, κινδυνεύει μαζί τους, κρυώνει μαζί τους, τα τρέφει, τα καθαρίζει, τα φροντίζει. Είναι ένα μαζί τους. Υπηρετεί ο βοσκός. Είναι ένα μείγμα εξουσίας και φροντίδας, ένα μείγμα δύναμης και τρυφερότητας. Ψαλμός 23. Και επειδή αυτή η εικόνα του βοσκού είναι τόσο πλούσια, ο Θεός την χρησιμοποιεί επανελειμμένα για να περιγράψει τη δική του αγάπη και φροντίδα προς το λαό του. «Ο Κύριος, ο ποιμένας μου, τίποτα δεν θα στερηθώ. Σε βοσκές χλωρές με ανέπαυσε, σε νερά ανάπαυσης με οδήγησε». Βλέπετε πως ο Θεός μας φροντίζει τρυφερά. Στο 4. «Και μέσα σε κοιλάδα σκιάς θανάτου αν περπατήσω, δεν θα φοβηθώ κακό, επειδή εσύ μαζί μου, η ράβδο σου και η βακτηρία σου, αυτές με παρηγορούν». Η ράβδος είναι ράβδος. Δηλαδή, από τη μια παρηγοριά, από την άλλη, η ράβδος του Θεού, δηλαδή η πειθαρχία, το μάλωμα, μας παρηγορούν. Είναι ώρα που αναφύγεις, ανεμελιά, ανοησία, όπως τα μωρά που είναι ανόητα, και λες, έλα εδώ, προβατάκι, 1, 2, 3, κάτσε εδώ. Α, πονάς, αλλά ξέρεις ότι είναι το συμφέρον σου στο τέλος. Ο Θεός λοιπόν είναι ο ποιμένας μας και μας βόσκει. Είναι αυτός που μας παρηγοράει όταν έχουμε ανάγκη και μας μαλώνει όταν πάμε να του ξεφύγουμε. Είναι αυτός που μας διδάσκει και κάνει υπομονή μαζί.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Εζεκιήλ 34ο κεφάλαιο. Και από την Παλαιά Διαθήκη χρησιμοποιεί ο Λόγος του Θεού την εικόνα αυτή για να περιγράψει τη δουλειά αυτών που οδηγούν τον λαό του Θεού. Έγινε σε μένα λόγος του Κυρίου λέγοντας «Ιε ανθρώπου, προφήτευσε ενάντια στους ποιμένες του Ισραήλ». Αφού μιλάμε για τους ποιμένες που ενδιαφέρονται, όπως εδώ στο ψαλμό. «Προφήτευσε και πες τους. Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός στους ποιμένες, αλίμονο στους ποιμένες του Ισραήλ που βόσκουν τον εαυτό τους». Οι ποιμένες δεν βόσκουν τα ποιμνία. Η φύση, αυτό μας διδάσκει. Εσείς όμως τρώτε το πάχος, ντύνεστε το μαλλί, σφάζετε τα παχιά, δεν βόσκετε τα ποιμνία. Δεν ενισχύσατε το ασθενικό. Δεν γιατρέψατε αυτό που δεν είναι καλά. Και δεν κάνατε επίδεσμα στο συντριμμένο. Και δεν επαναφέρατε το πλανεμένο και δεν ζητήσατε το χαμένο. Αλλά με βία και με σκληρότητα δεσπόζατε πάνω σε αυτά. Βλέπετε, υπάρχουν και τέτοιοι ποιμένες. Να αρπάξω μόνο, να πάρω. Και μαλώνει ο Θεός εδώ τους ηγέτες αυτούς. Αλλά δεν το διαβάζουμε για το λόγο αυτό, αλλά για να δούμε και εκεί τι ο Θεός έχει στο μυαλό του από τους ποιμένες που καλεί να υπηρετήσουν το λαό του. Γιατί το πρόβλημα με τους ποιμένες αυτούς είναι ότι δεν εργάστηκαν, δεν δούλεψαν. Και η αμέλειά τους περιγράφεται με όρους της δουλειάς του βοσκού, όπως ο βοσκός έχει το κοπάδι του, τα πρόβατά του. Ξέρετε πόσο κουραστικό είναι, αδερφοί, για ένα βοσκό να έχει το κοπάδι του, να ξυπνήσει χαράματα, να το γαλέψει αν πρέπει, να το βγάλει έξω, χειμώνας, ό,τι είναι, μακριά, να κουραστεί. Υπάρχουν οι λύκοι, υπάρχουν οι αρκούδες, ξέρετε, οι κίνδυνοι, να μείνει μαζί τους μέχρι τέλους, να το φέρει πίσω μετά βράδυ. Γιατί δεν έχει έτοιμη τροφή να τα ταΐζει, δεν είναι πλούσιος. Τι κάνει ο βοσκός? Το αδύναμο πρόβατο το δυναμώνει. Το άρρωστο το γιατρεύει. Το πληγωμένο θα βάλει επίδεσμο. Αυτό θέλει κόπο, θέλει ενδιαφέρον, θέλει φροντίδα. Το παραστρατισμένο, το χαμένο, πάει να το βρει. Πού να τρέχω εγώ τώρα μέσα στα αγκάθια, μέσα στα γκρεμούς, να πάω να βρω αυτό το παλιό πρόβατο που έφυγε? Θα πει, ας μείνω με τα 99, με τα 98. Ο Κύριος όμως λέει, πάει να βρει το χαμένο. Είναι κόπος. Όταν λοιπόν ο Παύλος ετοιμάζεται να φύγει, προσπαθεί να αφήσει στους πρεσβύτερους στην Έφεσο μια εικόνα, σύμφωνα με την οποία πώς είναι να υπηρετούν την Εκκλησία. 1 Πέτρου 5. Και τους παρομοιάζει, όπως είναι φυσικό, με τους βοσκούς. Τους λέει να ποιμένετε. Τους πρεσβυτέρους μεταξύ σας παρακαλώ εγώ, ο συμπρεσβύτερος και μάρτυρας των παθημάτων του Χριστού και ο συμμέτοχος της δόξας που μέλει να αποκαλύπτετε. Ποιμάνετε το ποίμνιο του Θεού που είναι στη φροντίδα σας, επιβλέποντας όχι αναγκαστικά, αλλά εκούσια, κατά θέλημα Θεού. Μήτε εσχροκερδός, αλλά πρόθυμα. Μήτε κατακυριαρχώντας σε όσους έλαχε ο κλήρος να είναι ποιμνιό σας, αλλά να γίνεστε πρότυπα του ποιμνίου. Και όταν φανερωθεί ο αρχιποιμένας, εννοεί τον Κύριον Ιησού, θα πάρετε αμοιβή τον αμαράντινο στέφανο της δόξας. Όταν έρθει, δεν παίρνεις αμέσως την ανταμοιβή σου. Ο αρχικός ποιμένας τι θέλει? Θα σου δώσω να μου δώσετε. Θέλω να απολαμβάνω από αυτά που σας δίνω, γιατί εγώ τι θα κάνω? Μα εδώ λέει, όταν φανερωθεί ο αρχιποιμένας, θα πάρεις ως αμοιβή τον αμαράντινο στέφανο της δόξας. Συμβουλεύει τους πρεσβύτερους πώς να υπηρετούν σωστά και τους ονομάζει και αυτός ποιμένες. Γιατί, αδερφοί, έχουν όλοι καθήκον να τρέφουν το ποίμνιον του Θεού με τη σειρά τους. Μεγάλη έμφαση δίνουν οι Απόστολοι στο παράδειγμα της ζωής των ίδιων των πρεσβυτέρων, αλλά και της οικογένειάς τους. Δηλαδή, ποια εικόνα, καλή εικόνα δίνεις προς τα έξω και πώς διδάσκει το ποίμνιον τους ένας πρεσβύτερος, πώς βοηθάει. Και ο Παύλος, αποχαιρετώντας τους πρεσβυτέρους της Εφέσου, όπως είπαμε πριν, τους λέει να προστατεύσουν το ποίμνιο από τους βαρύς λύκους, τους άγριους λύκους, των κάθε είδους πλανών που θα ορμήσουν μέσα στην Εκκλησία και δεν θα λυπηθούν τα αδύνατα αρνιά του Θεού. Γιατί όταν παρισφρήσει ένας λύκος ντυμένος προβατάκι μέσα στο σώμα και αρχίσει και διαλύει και κατατρώει τα προβατάκια, αν ο ποιμένας κοιμάται, ποιος θα το δει? Και οι πρεσβύτεροι, αυτοί που είναι εκεί, οι watchmen που λέμε, δηλαδή κοιτάζεις και βλέπεις για να μην γίνει ζημιά, γιατί θες να αυξηθεί το έργο από τη μια, αλλά πρέπει να προσέχεις και τα νότα σου. Είναι σωστό να βγαίνεις έξω, να προσπαθείς να ευαγγελίζεις, να φέρεις ψυχές και από μέσα ο διάβολος να ανονίζει μέσα στην εκκλησία και εσύ να μην έχεις χαπάρει γιατί τα μάτια σου είναι μόνο έξω. Και μέσα και έξω. Γιατί σήμερα στην εκκλησία παρισφραίουν όχι μόνο πλανερές δογματικές διδασκαλίες, αλλά όπως είπα, ο κοσμικός τρόπος αντιμετώπισης των πάντων. Τι κάνουν άλλοι έξω, έτσι να κάνουμε κι εμείς. Πώς προστατεύονται οι ανυποψίαστοι πιστοί? Πράξεις 20-28, εκεί που είμαστε πριν. Προσέχετε τους εαυτούς σας και όλο το ποίμνιο στο οποίο το Πνεύμα το Άγιο σας έθεσε επισκόπους, για να ποιμένετε την Εκκλησία του Θεού, την οποία απόκτησε με το αίμα το δικό του. Προσέξτε, λέει, ξέρω ότι θα εισέλθουν σε εσάς μετά την αναχώρηση μου λύκοι άγριοι, που δεν θα λυπούνται το ποίμνιο, και από εσάς τους ίδιους θα σηκωθούν άνδρες μιλώντας διεστραμμένα για να αποσπούν τους μαθητές πίσω τους. Γι' αυτό αγρυπνείτε. Για σκέψου να σου λέει ο Απόστολος Παύλος ότι καλά, απ' έξω θα έρθουν, να μην έρθουν. Αλλά λέει ότι μπορεί να έρθουν. Αλλά και από μέσα, από εμάς θα σηκωθούν κάποιοι. Γι' αυτό αγρυπνείτε. Και για τους εαυτούς μας, μην γίνουμε εμείς λύκοι χωρίς να το προσέξουμε, να παρασυρθούμε δηλαδή, αλλά και για τους γύρω μας. Ξανά στον Τίτο, εκεί στο πρώτο κεφάλαιο, στο 5. Γιατί πρέπει ο επίσκοπος να είναι ακατηγόρητος ως οικονόμος του Θεού. Να μην είναι αυθάδης. Να μην είναι οργύλος. Κάθε λίγο φωνάζεις, κάνεις καυγάδες, γιατί αδικήθηκες. Δεν είναι έτσι ο άνθρωπος του Θεού. Μήτε φιλόκρασος. Να έρχεται δίπλα σου και να μυρίζει ποτό ξανά και ξανά. Λες τώρα, μα δεν μπορώ, μ' αρέσει. Δεν δείχνεις ελευθερία εκεί. Μήτε να δέρνει. Μήτε εσχροκερδείς. Αλλά... Και μας λέει τώρα τα θετικά. Φιλόξενος, φιλάγαθος, σόφρονας, δίκαιος, όσιος, εγκρατής, προσκολλημένος στον πιστό λόγο, σύμφωνα με τη διδαχή, για να είναι δυνατός επίσης να προτρέπει στη διδασκαλία την υγιή και αυτούς που αντιλέγουν να ελέγχει. Γιατί αν ο ίδιος δεν τα ζει και δεν τα ξέρει, πώς θα ελέγξει τους άλλους? Δηλαδή θα πρέπει ο πρεσβύτερος να είναι προσκολλημένος στο λόγο του Θεού για να μπορεί να κάνει δύο πράγματα. Από τη μια να καθοδηγεί με τη σωστή διδασκαλία τους γύρω του και να προτρέπει, και από την άλλη να ελέγχει αυτούς που είναι αντίθετοι με τη διδασκαλία αυτή. Μα εγώ έτσι νομίζω. Έλα εδώ, αδερφέ μου, αδερφή μου. Νομίζεις. Ο λόγος τι λέει? Είναι έτσι, έτσι, έτσι. Μα δεν το καταλαβαίνω. Να προσευχηθείς να το καταλάβεις. Δεν θα βγεις από τη διδασκαλία. Δεν θα διαδίδεις μες στο σώμα του Χριστού τις ιδέες σου και να φέρνεις αμφιβολία στα προβατάκια, ειδικά τα αδύναμα. Έχουμε μια διδασκαλία, ένα λόγο, μια ερμηνεία του Λόγου του Θεού μέσα από τη σοφία που ο Θεός μας έδωσε, όσοι μας έδωσε. Αν είναι κάτι λάθος, ο Κύριος να μας το δείξει να το αλλάξουμε. Δεν λέμε ότι η Εκκλησία είναι τέλεια σε όλα, δεν έχουμε ακόμη ερμηνεία σε όλα. Αλλά με το καλύτερο πνεύμα που μπορούμε και με τη καλύτερη σοφία που ο Θεός μας έδωσε, έχουμε τη διδασκαλία μας σε διάφορα θέματα. Πολλοί ρωτάνε τι θα κάνεις σε αυτήν την περίπτωση. Πώς να ενεργήσουμε σε αυτό? Δεν λέει ο Λόγος του Θεού καθαρά. Έχεις όμως το γενικό πνεύμα του Θεού. Δηλαδή λέει ένας, εγώ έχω χρήματα, μπορώ να αγοράζω τσιγάρα. Λέει ο Λόγος του Θεού να μην καπνίζουμε. Δεν έχω πρόβλημα οικονομικό, προσέχω την υγεία μου, λίγο. Πώς θα του πεις ότι δεν είναι όμορφο, δεν είναι σωστό, αφού δεν το λέει ο Λόγος καθαρά? Πρέπει να πας από άλλα εδάφια. Ότι να μην καταστρέφεις το ναό του Θεού, που είναι ο ναός του Αγίου Πνεύματος, το σώμα σου. Και λοιπά. Ενώ τέτοιες περιπτώσεις που οι άλλοι δεν το αντιλαμβάνονται, γιατί σου λέει δείξε μου το από τον λόγο. Δεν υπάρχει. Πράξεις 15.5. Σαν παράδειγμα έχουμε το πρόβλημα που δημιουργήθηκε στην πρώτη εκκλησία. Σηκώθηκαν τότε μερικοί που ήταν από την αίρεση των Φαρισαίων. Όταν λέμε αίρεση είναι καλή λέξη η αίρεση, έτσι δεν είναι η σημασία που έφτασε μέχρι σήμερα. Ήταν η σχολή, η σκέψη, ο τρόπος σκέψης τους. Ερώ σημαίνει σκέφτομαι έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Και που είχαν πιστέψει, λέγοντας ότι πρέπει να τους περιτέμνουν και να τους παραγγέλουν να τηρούν τον νόμο του Μωυσή. Εντάξει, ο Χριστός το δεχτήκαμε, σταυρώθηκε, αμή, αλλά δεν θα καταργήσουμε για τον νόμο που ο Θεός μας έδωσε, αφού ο Θεός μας τον έδωσε. Δεν είναι η ιδέα του Μωυσή. Ο Θεός τον έδωσε, αλλά ήταν μέχρι καιρού διορθώσεως. Όταν ήθελε ο Κύριος και έγινε ο αμνός, δεν χρειαζόταν πια να περιτέμνεσαι, ούτε να κάνουμε θυσίες, ούτε τίποτα. Αλλά αυτοί θέλανε να τηρούν τον νόμο του Μωυσή για διπλήν ασφάλεια, ας πούμε. Και συνάχτηκαν οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι για να δουν τι θα κάνουν σχετικά με την υπόθεση του λόγου αυτού. Κάναν δηλαδή μια συνάντηση όλοι μαζί και βλέπουμε οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι. Δεν είπαν οι Απόστολοι, εμείς είμαστε οι Απόστολοι, τα ξέρουμε όλα, έχουμε εδώ με τον Κύριο μπροστά μας, δεν έχουμε ανάγκη τους Πρεσβύτερους τώρα. Δεν είχαν τέτοιο πνεύμα οι αδερφοί. Υπήρχαν ήδη άνθρωποι καταρτισμένοι στην αλήθεια, όρημοι πνευματικά, ηγέτες, και οι Απόστολοι μαζί τους έβγαλαν μια απόφαση. Δεν υπήρχε κίνδυνος. Δεν τους είπαν εσείς είστε στα διηγητικά, εμείς τα πνευματικά, εμείς θα αποφασίσουμε. Η πνευματική προστασία όμως δεν τελειώνει με τη διδασκαλία μόνο, γιατί η προστασία του ποιμνίου περιλαμβάνει να ζητήσεις το χαμένο, το προβατάκι που ξέφυγε. Να εξασκήσεις πνευματική πειθαρχία, να ελέγξεις συμπεριφορές που δεν είναι χριστιανικές. Έλα εδώ αδερφοί μου, αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό. Ακούγεται έτσι, έτσι, έτσι, τι έχεις να πεις. Και λοιπόν, πρέπει να το διορθώσεις. Γιατί και τον εαυτό σου χαλάς, αλλά είσαι και έναν κακό παράδειγμα στους γύρω σου. 1 Θεσσαλονικής 5:12. Σας παρακαλούμε, αδελφοί, να αναγνωρίζετε εκείνους που κοπιάζουν μεταξύ σας και που είναι προϊστάμενοι σας μέσω του Κυρίου και σας νουθετούν. Βλέπετε, όλα αυτά περιλαμβάνονται στην νουθεσία. Όταν λέει να αναγνωρίζετε, δεν είναι να τους δίνεις δόξες και τιμές. Είμαστε όλοι υπηρέτες. Απλά να αναγνωρίσω ότι αυτός ο άνθρωπος είναι εκεί από τον Κύριο και θα υπακούω. Είναι διπλή ασφάλεια για το ποιμνίο. Έχουμε τον Κύριο την προσωπική σχέση, αμήν, τον Λόγο, όπως τον καταλαβαίνουμε, αλλά γιατί ακούμε τώρα το κήρυγμα, για παράδειγμα. Δεν μας βοηθάει να τα βάλουμε στη θέση τους όπως πρέπει. Ακόμα και οι ύμνοι που ψάλουμε, τα λόγια είναι διαλεγμένα, σωστά, να μην υπάρχουν λάθη. Παλαιότερα είχαμε κάποιους ύμνους που ρέπαν σε παρεξηγήσεις και διορθώθηκαν. Αλλάξαμε κάποια λόγια. Και λέμε δεν είναι σωστό να είναι έτσι, έτσι, έτσι. Όλα είναι διδασκαλία, σωστή, για να ξέρει ο λαός του Θεού να μην υπάρχει σύγχυση. Δηλαδή, έχουμε και τον εχθρό απ' έξω, να μην βάζουμε κι εμείς από μέσα με αμέλεια. Δηλαδή, η προστασία που καλούνται να δώσουν οι πρεσβύτεροι έχει να κάνει με προστασία από πλάνη αλλά και από αμαρτία. Να προσευχηθούν δηλαδή να μπορούν να προειδοποιούν σωστά, να προτρέψουν για την πνευματική υγεία των προβάτων. Και είναι λεπτό θέμα, αδερφοί. Δεν είναι εύκολο να λες τον άλλο, κοίταξε, έτσι πρέπει να κάνεις. Γιατί είναι μια ελεύθερη ψυχή. Είναι ένας άνθρωπος που έχει την ελευθερία από τον Κύριο να αποφασίσει με τη λογική που ο Θεός μας έδωσε. Και την λογική τη σαρκική, εννοώ την ανθρώπινη, αλλά και την πνευματική λογική. Δεν είναι εύκολο για κάποιον να ελέξει τον άλλο, ακόμα και αν είναι σε θέση εξουσίας. Δηλαδή θέλει προσευχή και τρόπο να μην το πάρει άλλο στραβά. Γιατί μπορεί να μην το μεταφέρεις αυτό που πρέπει σωστά και να το χάσεις. Και δεν είναι καλό αυτό. Αν μου πεις, εντάξει, εγώ του το είπα και δεν θέλει, ας πάει στο καλό. Μα αυτό δεν δείχνει καλό ποιμένα. Ενδιαφέρεσαι για το πρόβατό σου. Θέλει προσοχή πώς θα μεταδώσει. Λέει και ο Παύλος, προσεύχεστε να μεταδώσω τον λόγο όπως πρέπει ακριβώς. Είναι λεπτά θέματα που πρέπει να τα δώσεις στον άλλο να τα πιάσει σωστά. Αν το πάρεις στραβά, γιατί είτε από αμέλεια, είτε απερισκεψία, αν δεν έβαλες σωστά τα λόγια σου όπως πρέπει, δεν είχες προσευχηθεί γι' αυτό, ο άλλος σου λέει, τι μου λες, παράτατε με. Βαρέθηκα μαζί σας. Και έχασες το παιχνίδι. Λες καλύτερα να μην μιλούσα. Πάλι στις πράξεις 20-28. Γιατί είδαμε πως για να μπορεί κάποιος να προστατεύει, πρέπει να ξέρει το λόγο του Θεού καλά. Προσέχετε λοιπόν σε αυτούς. Και στο 31, γι' αυτό αγρυπνείτε. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο πνευματικός ηγέτης βρίσκεται σε εγρήγορση. Δεν είναι ότι δεν θα κοιμηθείς σωματικά, αλλά κοιμάσαι με το ένα μάτι ανοιχτό. Και την νύχτα που κοιμάσαι, ο Κύριος σου δείχνει πράγματα. Προσέχεις, βλέπεις τι γίνεται. Γιατί ο εχθρός είναι πονηρός. Δεν κοιμάσαι πνευματικά. Τόσο για τη δική σου ζωή, την οικογένειά σου, τη δουλειά σου, τη μαρτυρία σου, αλλά πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση για τους κινδύνους από άλλους. Γι' αυτό λέμε ότι προσέχει τον εαυτό του και αγρυπνεί. Ο βοσκός ξέρει τους κινδύνους και είναι έτοιμος να δράσει γρήγορα. Μπορεί να παίρνει το κοπάδι του και να κάθεται εκεί, αλλά βλέπει. Έρχεται λύκος, έρχεται κάτι κακό, έρχεται βροχή. Είμαι μακριά, πόσο μακριά, πόση ώρα θέλω να πάω. Αν έρθει ένας βοριάς σε μια καταιγίδα να χαλάσει, έχασα τα πρόβατα. Δηλαδή συνέχεια πρέπει να προσέχεις. Και δεν είναι εύκολο, γιατί η φυσική μας τάση είναι να τεμπελιάζουμε. Να μην προσευχόμαστε, να διαφορούμε. Ο Κύριος θα τα κάνει όλα. Ο Κύριος είπε θα μας φυλάξει. Ευχαριστούμε, Κύριε. Αυτό δεν δείχνει πίστη με πολλή πιστότητα. Αυτό δείχνει τεμπελιά. Κάντε εσύ όλα, Κύριε, και εγώ θα κάθομαι στον καναπέ να αλλάζω κανάλια στην τηλεόραση. Αφού ο Κύριος είναι παντοδύναμος και θα τα κάνει όλα. Περιμένει από εμάς να κάνουμε το δικό μας.
2: Οι προφήτες
1: στην Παλαιά Διαθήκη κήρυξαν εναντίον των ποιμένων του Ισραήλ, γιατί απέτυχαν να προστατεύσουν τον λαό από τους λύκους. Ήδη είδαμε τον Ιζεκίλ, να δούμε και λίγα εδάφια στον Ισαΐα 56 από το 9. Ελάτε, φάτε όλα τα ζώα του χωραφιού, όλα τα θηρία του δάσους, ενώ οι φύλακες του είναι τυφλοί. Όλοι τους είναι χωρίς νόηση. Όλοι είναι άλαλα σκυλιά που δεν μπορούν να γαυγίσουν. Γιατί το καλό σκυλάκι στο κοπάδι τρέχει, γαυγίζει, φωνάζει να φύγει, να φέρει. Όταν είναι άλαλο σκυλί, τι να το κάνεις. Που κοιμούνται, κοίτονται, αγαπούν νησταγμό. Ναι, σκυλιά αδιφάγα που δεν γνωρίζουν χορτασμό και βοσκοί που δεν γνωρίζουν σύνεση. Όλοι είναι στραμμένοι προς το δρόμο τους, καθένας στο μέρος του για το κέρδος τους. Ελάτε, λένε, θα φέρω κρασί και θα μεθύσουμε με σίκερα. Και αύριο θα είναι σαν αυτή την ημέρα, πολύ πιο άφθονη. Να τρώμε, να πίνουμε και άστα κοπάδι, άστα πρόβατα. Μας δίνει την εικόνα του κοπαδιού, αλλά σκεφτείτε το σώμα της εκκλησίας. Δηλαδή κάντε ό,τι θέλετε, γιατί οι φύλακες του Ισραήλ είναι σαν τα σκυλιά που δεν έχουν φωνή να γαυγίσουν, να προστατεύσουν. Σαν τους ποιμένους που τραβάει, λέει, ο καθένας το δρόμο του και ο καθένας του ζητάει το συμφέρον του. Γι' αυτό και στη γραφή λέει οι κίνες, οι σκύλοι δηλαδή, είναι οι κακοί εργάτες, συμβολίζονται με αυτό, με αυτήν την εικόνα. Οι πρεσβύτεροι πρέπει να βρίσκονται σε προσευχή και εγρήγορση. Να ξέρουν τι γίνεται γύρω τους, στον κόσμο, στην εκκλησία. Να εκπαιδεύονται στη γνώση του Λόγου του Θεού, προστατεύοντας τον εαυτό τους και το ποιμνίο. Ξέρετε, αδερφοί, δεν μπορούμε να μετρήσουμε το κακό που έγινε εδώ και 2.000 χρόνια από πνευματικούς ηγέτες που δεν προστάτευσαν την Εκκλησία. Γιατί μπήκε μέσα στην Εκκλησία κάθε είδους διδασκαλία. Ο τάδι είπε έτσι, ο τάδι είπε έτσι, ο τάδι είπε έτσι, παίρνουμε τη μισή διδασκαλία ένα παιδό, την άλλη μισή ένα παιδό, ολόκληρη ένα παιδό και έγινε ένα κομφούζιο. Γιατί, Ιωάννης 10:11, θέλει κουράγιο να είσαι ποιμένας. Θέλει δύναμη να ποιμένεις. Δεν είναι εύκολο. Εγώ είμαι ο ποιμένας ο καλός, λέει ο Κύριος. Ο ποιμένας ο καλός τη ζωή του θυσιάζει για χάρη των προβάτων. Τη ζωή σου. Ο μισθωτός, και που δεν είναι ποιμένας, το οποίο τα πρόβατα δεν είναι δικά του, βλέπει το λύκο να έρχεται και αφήνει τα πρόβατα και φεύγει. Και ο λύκος τα αρπάζει και τα σκορπίζει. Γιατί είναι μισθωτός. Δεν το μέλει για τα πρόβατα. Δηλαδή λες, δεν μπορώ εγώ να ποιμένω, έλα, σου δίνω τόσα την ημέρα του μεροκάματος, σου πρόσεχε εσύ τα πρόβατα. Μάλιστα. Δεν είναι ο καλός ποιμένας αυτός, δεν τα πονάει, το κάνει για τα χρήματα. Θα χάσω εγώ τη ζωή μου, θα με φάει ο λύκος για τα πρόβατα. Δεν το μοιάζει, ας χαθούν όλα. Αυτός τα χρήματα του να πάρει. Εγώ όμως, λέει ο Κύριος στο 15, την ψυχή μου τίθιμη υπέρ των προβάτων. Τη ψυχή μου βάζω για χάρη των προβάτων. Χρειάζεται να βάλεις τη ψυχή σου για τα πρόβατα. Και αυτό χρειάζεται κουράγιο. Γι' αυτό είδαμε πριν ο Παύλος στους πρεσβύτερους στην Έφεσο ότι διαμαρτυρόταν δημόσια για τη μετάνοια και την πίστη και ότι δεν τους έκρυψε τίποτα από αυτά που έπρεπε να ακούσουν. Λέει, 3 χρόνια, μέρα νύχτα, σας δίδαξα, σας τα είπα όλα, δεν σας έκρυψα τίποτα. Ξέρετε. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να δουλέψετε. Γιατί η γνώση είναι καλή, να ξέρουμε πώς πρέπει να είμαστε. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να το βάλουμε σε πράξη. Άρα, συμπερασματικά, ο κάθε πρεσβύτερος θα πρέπει να ξέρει το Λόγο του Θεού καλά, πρώτο, και δεύτερο, να βρίσκεται σε πνευματική εγρήγορση και να έχει το κουράγιο να βάλει κάτω τη ζωή του για τα πρόβατα γύρω του. Όμως, μια μέρα θα έρχει, λέει, ο αρχηγός όλων των ποιμένων. Και φανερωθέντος του αρχιπείμενος θα τρέξουν όλοι να πάρουν το αμαράντινο στεφάνι της δόξας. Αλλά αδερφοί, το στεφάνι αυτόν ο Κύριος θα το δώσει αποκλειστικά και μόνο σε αυτούς που έχουν υπηρετήσει και ζήσει με ταπεινοφροσύνη σε αυτήν τη ζωή. Γιατί η βασική αρχή όλων των στεφανιών είναι πως ό,τι θυσιάζεις εδώ για τον Κύριο το παίρνεις σαν στεφάνι από τον ίδιο. Κύριος λέει, με υπηρέτησης θα σου δώσω. Αυτό δεν φαίνεται πάντα, Δεν φαίνεται αν ο άλλος είναι εκεί και προσεύχεται. Εσύ το βλέπεις μια φορά κάθε τόσο και λες τι κάνει αυτός. Για να λάβεις όμως το στεφάνι, είτε σε πρεσβύτερος είτε όχι, πρέπει λέει να αντιθεί, να κουμποθεί, να δέσει κόμπο την ταπεινοφροσύνη. Πάει πακέτο. Γιατί το να έχεις εξουσία πάντα έχει ωφελήματα. Ποιος είναι ο πειρασμός για κάποιον που έχει εξουσία? Τι μπορεί να γίνει για κάποιον που έχει εξουσία? Να καταχραστεί την εξουσία. Το αν δεν έχεις, δεν έχεις. Όταν έχεις εξουσία και λες μπορώ να κάνω αυτό, μπορώ να κάνω και αυτό. Ό,τι θέλω κάνω. Έχω εξουσία. Εκεί τώρα είναι ο πειρασμός να κάνεις άλλα πράγματα. Για ίδιον όφελος, όπως είπα. Με άλλα λόγια, όχι να προβαίνει κατά καιρούς κάποιος σε εκδηλώσεις ταπεινοφροσύνης ανάλογα πώς συμφέρει, πώς βολεύει κάθε φορά, αλλά να επενδυθεί, λέει, μόνιμα την ταπεινοφροσύνη. Να είναι σταθερά ταπεινός, ταπεινή. Όπως είπα, αδερφή, στην αρχή, η δουλειά του ποιμένα είναι να σε βοηθήσει να γίνεις περισσότερο σαν τον Κύριο Ιησού. Αυτό είναι η δουλειά του ποιμένα. Αλλά πώς μπορεί να πετύχει ο ποιμένας στο στόχο του? Όταν οι άνθρωποι κάνουν το μέρος τους, αυξανόμενοι εν Κύριο, εργάζονται μέσα και έξω από την Εκκλησία. Αλλά όπως είπα και πριν, ο ποιμένας δεν μπορεί να σου επιβάλλει με το ζόρι να κάνεις το μέρος σου. Δεν είναι δυνατόν να σε αναγκάσει να γίνεις κατά την εικόνα του Χριστού. Δεν μπορεί να απαιτήσει να υπακούς το λόγο του Θεού. Αυτά βγαίνουν από μέσα. Γιατί αν σου το επιβάλλει, πεις εντάξει, εντάξει, αλλά άμα δεν θέλεις. Είμαστε ενήλικες, δεν είναι μικρό μωρό που θα το επιβάλλεις για να μάθει. Μπορεί μόνο να σε ενθαρρύνει, να σε διδάξει, να προσεύχεται για σένα, να σου δίνει το σωστό παράδειγμα, αλλά δεν μπορεί ποτέ να σου επιβάλλει να κάνεις κάτι που δεν θέλεις. Πρέπει να το καταλάβεις αυτό μόνος σου, μόνη σου δηλαδή, να πεις πρέπει να το κάνω, αυτό είναι το σωστό. Εμείς ξέρουμε ότι ο Κύριος μας διδάσκει και ότι εξαρτάται από το πόσο γρήγορα μαθαίνουμε. Αν μαθαίνω γρήγορα, ο Κύριος θα με διδάξει γρήγορα. Αν ο Κύριος μου μαθαίνει κάτι και εγώ συνέχεια δεν παίρνω το τεστ, δεν παίρνω, δεν θέλω, δεν θα πάω στο επόμενο σκαλοπάτι, στην επόμενη βαθμίδα, μέχρι να ξαναμάθω, μέχρι να το κάνω όπως πρέπει. Και ο Κύριος έχει υπομονή. Πολλές φορές απογοητευόμαστε γιατί δεν προχωράμε όπως πρέπει. Ο Κύριος σου λέει πρέπει να περάσεις την τάξη, τις εξετάσεις. Και καμιά φορά κολλάμε σε κάποια πράγματα. Πρέπει να σπάσω. Για κάποιους είναι πιο εύκολα κάποια θέματα, κάποια ζητήματα, κάποιες περιπτώσεις. Για κάποιους είναι άλλα δύσκολα. Μπορώ να πω εγώ τώρα, γιατί δεν προχωράει αυτός αυτή? Είναι τόσο εύκολο. Είναι εύκολο για μένα. Ο άλλος αγωνίζεται πάνω σε αυτό. Έχει κάτι εκεί. Έναν οχυρό μέσα του. Κάτι παλιό από την παλιά του ζωή και δεν ελευθερώνεται εύκολα. Είπα πριν για το ποτό, για παράδειγμα, το αλκοόλ. Λες δεν θα πίνω, δεν θα πίνω. Βλέπεις τον άλλο στην τηλεόραση κάπου πάνω πιει ή στον δρόμο ή σου έδωσε μυρωδιά. Θέλω. Ξανά πάλι. Πέφτεις. Ο άλλος είναι ελεύθερος, δεν τον νοιάζει τίποτα, λέει. Ευχαριστώ Κύριε για την ελευθερία. Μπορεί όμως εσύ να έχεις άλλα που δεν έχει εκείνος. Άρα όλοι μας αδερφοί πρέπει να είμαστε ταπεινοί, να αντιλαμβανόμαστε ο ένας τον άλλο, να μην κατακρίνουμε, να μην κρίνουμε, να μην κατηγορούμε, να εθαρρύνουμε ο ένας τον άλλο, γιατί είμαστε ένα σώμα. Και προχωράμε όλοι μπροστά. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, για αυτά τα λίγα λόγια. Βοήθησέ μας πραγματικά να σου μοιάσουμε όπως μας θέλεις, Κύριε. Να είμαστε όμοιοι με σένα σε χαρακτήρα, Κύριε. Σε θέλω, σε πόθους, σε οτιδήποτε, Κύριε μας, καλό εσύ θέλεις να ανοίξουμε την καρδιά μας για να τοποθήσουμε, Κύριε, να το κάνουμε, Χριστέ μας Άγιε. Να πράξουμε το θέλημά σου. Και αν κάποτε είναι το δικό μας θέλημα, Κύριε, διαφορετικό από το δικό σου, και εμείς, όπως εσύ στη Γεστημανή, να πούμε, Πατέρα μου, όχι το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου να γίνει. Γιατί ξέρουμε ότι το συμφέρον μας, το πραγματικό, είναι το δικό σου να γίνει. Έστω και αν εμείς θέλουμε κάτι άλλο σε εκείνη την περίπτωση. Βοήθησε μας να είμαστε όριμοι, Κύριε μας, και πραγματικά ταπεινοί, τόσο ώστε να μπορείς εσύ να ενεργείς μέσα μας και γύρω μας, Κύριε, και να φέρεις ευλογία στη ζωή μας, Χριστέ μας. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Έχω αφήσει τον Θεό να με ορίσει, να είμαι ακριβώς αυτό που με θέλει, να σταθώ εκεί που με θέλει, να είμαι όπως θέλει Εκείνος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ίδιος ο Θεός όρισε ότι δεν μπορείς να το γνωρίσεις παρά μόνο διαμέσου του Υιού. Γι' αυτό λέει, είστε ως εις και μεσίτης μεταξύ του και ανθρώπων άνθρωπος Χριστός Ιησού.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Λεβιτικών, κεφάλαιον Ι.Γ. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν και προς τον Ααρών λέγον, όταν άνθρωπος της έχει επί του δέρματος της σαρκός αυτού πρίσμα ή ψώραν ή εξάνθημα και γίνει εις το δέρμα της σαρκός αυτού πληγή λέπρας, τότε θέλει φερθεί προς τον Ααρών τον ιερέα ή προς ένα των ιών αυτού των ιερέων. Και ο ιερεύς θέλει θεωρήσει την πληγήν εις το δέρμα της σαρκός. Και αν η θρήξη στην πληγήν μετεβλήθη εις λευκήν και η πληγή στην όψη είναι βαθυτέρα του δέρματος της σαρκός αυτού, είναι πληγή λέπρας. Ο δε ιερεύς θέλει θεωρήσει αυτόν και θέλει κρίνει αυτόν ακάθαρτον. Αλλά αν το εξάνθημα είναι λευκόν εις το δέρμα της σαρκός αυτού και εις την όψη δεν είναι βαθύτερον του δέρματος και η θρήξ αυτού δεν μετεβλήθη εις λευκήν, τότε θέλει κλείσει ο ιερεύς τον έχοντα την πληγήν 7 ημέρας. Και θέλει θεωρήσει αυτόν ο ιερεύς την 7η ημέρα. Και ειδού, εάν είδε ότι η πληγή είναι εις στάσιν και η πληγή δεν εξυπλώθη εις το δέρμα, τότε θέλει κλείσει αυτόν ο ιερεύς άλλας 7 ημέρας. Και θέλει θεωρήσει αυτόν ο ιερεύς εκ Δευτέρου την 7η ημέρα. Και ειδού, εάν η πληγή ημαυρώθη και δεν εξυπλώθη η πληγή εις το δέρμα, θέλει κρίνει αυτόν ο ιερεύς καθαρόν. Αυτή είναι ψώρα. Και θέλει πλύνει τα ημάτια αυτού. Και θέλει είστε καθαρός. Εάν όμως εξυπλώθη περισσότερον η ψώρα επί του δέρματος, αφού εθεωρήθη υπό του ιερέως δια των καθαρισμών αυτού, θέλει δειχθεί πάλιν εις τον ιερέα. Και αν είδε ο ιερεύς ότι εξυπλώθη η ψώρα επί του δέρματος, τότε θέλει κρίνει αυτόν ο ιερεύς ακάθαρτον. Είναι λέπρα. Όταν η πληγή της λέπρας είναι εις άνθρωπον, τότε θέλει φερθεί προς τον ιερέα και θέλει θεωρήσει ο ιερεύς. Και ειδού, εάν το πρίσμα είναι λευκόν εις το δέρμα και μετέβαλε την τρίχαν εις λευκήν και ευρίσκεται κρέας ζώνη στο πρίσμα, είναι λέπρα παλαιά εις το δέρμα της σαρκός αυτού. Και θέλει κρίνει αυτόν ο ιερεύς ακάθαρτον. Δεν θέλει κλείσει αυτόν, διότι είναι ακάθαρτος. Αλλά αν εξυπλώθη πολύ η λέπρα επί του δέρματος και η λέπρα εσκέπασεν όλο το δέρμα του έχοντος την πληγήν από κεφαλής αυτού και έως ποδών αυτού, όπου και αν θεωρήσει ο ιερεύς, τότε θέλει θεωρήσει ο ιερεύς και ειδού, εάν η λέπρα εσκέπασεν όλην την σάρκα αυτού, θέλει κρίνει καθαρόν τον έχοντα την πληγή. Αυτή μετεβλήθη όλη εις λευκήν. Είναι καθαρός. Αλλεν οποία ημέρα φανεί εις αυτόν κρέας ζών, θέλει είστε ακάθαρτος. Και θέλει θεωρήσει ο ιερεύς το κρέας το ζών και θέλει κρίνει αυτόν ακάθαρτον. Το ζών κρέας είναι ακάθαρτο. Είναι λέπρα. Ή εάν το κρέας το ζών αλλάξει πάλιν και μεταβληθεί εις λευκόν, θέλει ελθεί προς τον ιερέα και θέλει θεωρήσει αυτόν ο ιερεύς. Και ειδού, εάν η πληγή μετεβλήθει εις λευκόν, τότε θέλει κρίνει ο ιερεύς καθαρόν τον έχοντα την πληγή. Είναι καθαρός. Η δε σάρξ επί του δέρματος της οποίας ή το έλκος και ιατρεύθη και εν το τόπο του έλκους έγινε πρίσμα λευκών ή εξάθημα λευκών κοκκινοπών, θέλει δειχθεί στον ιερέα και θέλει θεωρήσει ο ιερεύς και ειδού, εάν φαίνεται βαθύτερον του δέρματος και η θρήξ αυτού μετεβλήθη εις λευκή, θέλει κρίνει αυτόν ο ιερεύς ακάθαρτον. Είναι πληγή λέπρας ή της εξύνθησεν εις το έλκος. Εάν δεν θεωρήσει αυτό ο ιερεύς και ειδού δεν είναι λευκέ τρίχες εις αυτό και δεν είναι βαθύτερον του δέρματος και είναι ημαυρωμένον, τότε ο ιερεύς θέλει κλείσει αυτόν 7 ημέρας. Και αν εξυπλώθει πολύ επί του δέρματος, τότε θέλει κρίνει αυτόν ο ιερεύς ακάθαρτον. Είναι πληγή. Αλλά αν το εξάνθημα μένει εν το τόπο αυτού και δεν εξυπλώθει, τούτο είναι ουλή του έλκους και θέλει κρίνει αυτόν ο ιερεύς καθαρόν. Εάν δε είναι κρέας, έχων επί του δέρματος αυτού καυστικήν φλόγωσιν και το ζών κρέας του πεφλογισμένου μέρους έχει εξάνθημα λευκών κοκκινοπών ή κατάλευκων, τότε θέλει θεωρήσει αυτό ο ιερεύς. Και ειδού, εάν ηθρίξεις το εξάνθημα, μετεβλήθει εις λευκήν, και εις την όψιν είναι βαθύτερον του δέρματος, είναι λέπρα εξανθίσασα εις την φλόγωση. Και θέλει κρίνει αυτόν ο ιερεύς ακάθαρτον. Είναι πληγή λέπρας. Αλλά αν ο ιερεύς θεωρήσει αυτό, και ειδού δεν είναι θρίξ λευκή εις το εξάνθημα, και δεν είναι βαθύτερον του δέρματος, και είναι ημαυρωμένον, τότε θέλει κλείσει αυτόν ο ιερεύς 7 ημέρας. Και θέλει θεωρήσει αυτόν ο ιερεύς την 7η ημέρα, και αν αυτό εξυπλώθει πολύ εις το δέρμα, τότε θέλει κρίνει αυτόν ο ιερεύς ακάθαρτο. Είναι πληγή λέπρας. Εάν δε το εξάνθημα μένει εν το τόπο αυτού και δεν εξυπλώθει επί του δέρματος και είναι ημαυρωμένον, είναι πρίσμα φλογώσεως και θέλει κρίνει αυτόν ο ιερεύς καθαρόν, επειδή είναι ουλή της φλογώσεως. Και αν ανήρ ή γυνή έχει πληγήν στην κεφαλήν ή στο πογόνιον, τότε θέλει θεωρήσει ο ιερεύς την πληγήν. Και ειδού, εάν εις την όψιν είναι βαθυτέρα του δέρματος και εις αυτήν θρίξ ξανθίζουσα, τότε θέλει κρίνει αυτόν ο ιερεύς ακάθαρτον. Είναι κασίδα, λέπρα της κεφαλής ή του πογονίου. Και αν θεωρήσει ο ιερεύς την πληγήν της κασίδας και ειδού εις την όψιν δεν είναι βαθυτέρα του δέρματος και δεν είναι θρίξ μελανή εν αυτή, τότε θέλει κλείσει ο ιερεύς 7 ημέρας τον έχοντα την πληγήν της κασίδας. Και θέλει θεωρήσει ο ιερεύς την πληγήν την 7η ημέρα. Και ειδού, εάν δεν εξυπλώθει η κασίδα και δεν είναι εις αυτήν θρίξ ξανθίζουσα και εις την όψιν η κασίδα δεν είναι βαθυτέρα του δέρματος, αυτός θέλει ξυριστεί, αλλά η κασίδα δεν θέλει ξυριστεί. Ο δε ιερεύς θέλει κλείσει τον έχοντα την κασίδαν άλλας 7 ημέρας. Και την 7η ημέρα θέλει θεωρήσει ο ιερεύς την κασίδαν. Και ειδού, εάν η κασίδα δεν εξυπλώθει εις το δέρμα και εις την όψιν δεν είναι βαθυτέρα του δέρματος, τότε θέλει κρίνει αυτόν ο ιερεύς καθαρόν. Και αυτός θέλει πλύνει τα ημάτια αυτού και θέλει είστε καθαρός. Αλλά αν η κασίδα εξυπλώθει πολύ επί του δέρματος μετά τον καθαρισμόν αυτού, τότε θέλει θεωρήσει αυτόν ο ιερεύς. Και ειδού, εάν η κασίδα εξυπλώθει επί του δέρματος, δεν θέλει ερευνήσει ο ιερεύς περί της ξανθιζούσης τριχώς. Είναι ακάθαρτος. Αλλά αν θεωρήσει ότι η κασίδα είναι ιστάσιν και εκφύεται θρίξ μελανή εν αυτή, η κασίδα είναι τεθεραπευμένη. Είναι καθαρός. Και θέλει κρίνει αυτόν ο ιερεύς καθαρόν. Και αν ανήρ ή γυνή, έχω συνεπί του δέρματος της σαρκός αυτών εξανθήματα, εξανθήματα λευκοπά, τότε θέλει θεωρήσει ο ιερεύς. Και ειδού, εάν τα εξανθήματα επί του δέρματος της σαρκός αυτών είναι υπόλευκα, είναι αλφός εξανθών επί του δέρματος. Είναι καθαρός. Εάν δε η κεφαλή την ως μαδίσει, αυτός είναι φαλακρός. Είναι καθαρός. Και αν η κεφαλή αυτού μαδίσει προς το πρόσωπο, είναι αναφάλαντος. Είναι καθαρός. Αλλά αν είναι εις το φαλάκρωμα ή εις το αναφαλάντωμα πληγή λευκή κοκκινοπή, είναι λέπρα εξανθίσασα εις το φαλάκρωμα αυτού ή εις το αναφαλάντωμα αυτού. Και θέλει θεωρήσει αυτόν ο ιερεύς. Και ειδού, εάν το πρίσμα της πληγής είναι λευκών κοκκινοπών εις το φαλάκρωμα αυτού ή εις το αναφαλάντωμα αυτού, ως το φαινόμενο της λέπρας επί του δέρματος της σαρκός, είναι άνθρωπος λεπρός, είναι ακάθαρτος. Θέλει κρίνει αυτόν ο ιερεύς όλος ακάθαρτον. Εις την κεφαλήν αυτού είναι η πληγή αυτού. Και του λεπρού, εις τον οποίον είναι η πληγή, τα ημάτια αυτού θέλουν συσχιστεί και η κεφαλή αυτού θέλει είστε ασκεπής και το επάνω χείλος αυτού θέλει καλύψει και θέλει φωνάζει ακάθαρτος, ακάθαρτος. πάσας τας ημέρας καθάς η πληγή θελείστε εν αυτό, θελείστε ακάθαρτος. Είναι ακάθαρτος. Μόνος θέλει κατοική. Έξω του στρατοπέδου θελείστε η κατοικία αυτού. Και αν υπάρχει η σημάτιον πληγή λέπρας, η σημάτιον μάλινον ή η σημάτιον λινούν, είτε εις τιμόνιον, είτε εις υφάδιον εκκλινού, είτε εκ μαλλιού, είτε εις δέρμα, είτε εις παν πράγμα κατεσκευασμένον εκ δέρματος, και η πληγή είναι πρασινοπή ή κοκκινοπή, εις το ημάτιον, ή εις το δέρμα, ή εις το στιμόνιον, ή εις το υφάδιον, ή εις παν σκεύος δερμάτινον, είναι πληγή λέπρας και θέλει διχθεί εις τον ιερέα. Ο δε ιερεύς θέλει θεωρήσει την πληγή και θέλει κλείσει το έχον την πληγή επτά ημέρας και θέλει θεωρήσει την πληγή την εβδόμην ημέρα. Εάν η πληγή εξυπλώθη επί του ηματίου ή επί του στιμονίου ή επί του υφαδίου ή επί του δέρματος εκ παντός πράγματος το οποίο είναι κατεσκευασμένον εκ δέρματος, η πληγή είναι λέπρα διαβρωτική. Τούτο είναι ακάθαρτο. Και θέλει καύση το ημάτιον ή το στιμόνιον ή το υφάδιον, μάλινον ή λινούν ή πανσκεύος δερμάτινον επί του οποίου είναι η πληγή, διότι είναι λέπρα διαβρωτική. Με πυρ θέλει καυθεί. Και αν ήδη ο ιερεύς και ειδού η πληγή δεν εξυπλώθη επί του ηματίου, είτε επί του στιμονίου, είτε επί του υφαδίου ή επί παντός σκεύους δερματίνου, τότε θέλει προστάξει ο ιερεύς να πληθεί το έχον την πληγή και θέλει κλείσει αυτό άλλας επτά ημέρας. Και θέλει θεωρήσει ο ιερεύς την πληγή αφού επλήθη. Και ειδού, εάν η πληγή δεν ύλαξε το χρώμα αυτής και δεν εξυπλώθη η πληγή, είναι ακάθαρτα. Με πυρ θέλει σκάψει αυτό. Είναι διαβρωτικό το οποίο προχωρεί υποκάτωθεν ή επάνωθεν. Και αν ήδη ο ιερεύς και ειδού η πληγή αφού επλήθη είναι η μαυρωμένη, τότε θέλει εκόψει αυτήν από του ηματίου ή από του δέρματος ή από του στιμονίου ή από του υφαδίου. Αλλά αν φανεί έτη επί του ηματίου ή επί του στιμονίου ή επί του υφαδίου ή επί παντός σκεύους δερματίνου, είναι λέπρα εξανθίζουσα. Με πυρ θέλει σκάψει το έχον την πληγή. Και το ημάτιον ή το στιμόνιον ή το υφάδιον ή παν σκεύος δερμάτινον, το οποίον ήθελε σπλήνει, εάν η πληγή εξυλήφθη από αυτόν, τότε θέλει πληθεί εκ δευτέρου και θέλει είστε καθαρόν. Ούτως είναι ο νόμος της πληγής της λέπρας επί ηματίου μαλλίνου ή λινού, είτε στιμονίου, είτε υφαδίου, ή παντός σκεύους δερματίνου, δια να κρίνεται καθαρόν ή να κρίνεται ακάθαρο. Λεβιτικών. Κεφάλαιον γιώτα δέλτα. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, ούτως είναι ο νόμος του λεπρού εν τη ημέρα του καθαρισμού αυτού. Θέλει φερθεί προς τον ιερέα. Και θέλει εξέλθει ο ιερεύς έξω του στρατοπέδου και θέλει θεωρήσει ο ιερεύς και ειδού εάν ιατρεύθη η πληγή της λέπρας εις τον λεπρόν, τότε θέλει προστάξει ο ιερεύς να λάβωσει δια των καθαριζόμενων δύο πτηνά ζώντα καθαρά και ξύλων κέδρινων και κόκκινων και ίσωπων. Και θέλει προστάξει ο ιερεύς να σφάξωσει το εν πτηνών εις αγγείων πύληνων επάνω ύδατος ζώντος. Το δε πτηνών το ζών θέλει λάβει αυτό και το ξύλον το κέδρινον και το κόκκινον και τον ίσωπον θέλει εμβάψει αυτά και το πτηνόν το ζών εις το αίμα του πτηνού του εσφαγμένου επάνω του ύδατος του ζώντος. Και θέλει ραντίσει επί των καθαριζόμενων από της λέπρας επτάκης και θέλει κρίνει αυτόν καθαρόν. Και θέλει απολύσει το πτηνόν το ζών επί πρόσωπον της παιδιάδος. Και θέλει πλύνει ο καθαριζόμενος τα ημάτια αυτού και θέλει ξυρίσει πάσα στα στρίχας αυτού και θέλει λουστεί εν ύδατη και θέλει είστε καθαρός. Και μετά ταύτα θέλει ελθεί στο στρατόπεδον και θέλει διατρύψει έξω της σκηνής αυτού επτά ημέρας. Και την εβδόμην ημέραν θέλει ξυρίσει πάσα στα στρίχας αυτού, την κεφαλήν αυτού και τον πόγωνα αυτού και τα οφρίδια αυτού και πάσα στα στρίχας αυτού θέλει ξυρίσει. Και θέλει πλύνει τα ημάτια αυτού και θέλει λούσει το σώμα αυτού εν ύδατη και θέλει είστε καθαρός. Και την ογδόην ημέραν θέλει λάβει δύο αρνία αρσενικά άμωμα και εν αρνίων θηλυκών ενιάυσιων άμμωμων και 3/10 σεμιδάλεως δια προσφοράν εξαλφίτων εζυμωμένης μετά ελαίου και εν λόγ ελαίου. Και θέλει παραστήσει ο ιερεύς ο καθαρίζων των άνθρωπων των καθαριζόμενων και αυτά ενώπιον του Κυρίου εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου. Και θέλει λάβει ο ιερεύς το ένα αρσενικό αρνίον και θέλει προσφέρει αυτό εις προσφοράν περί ανομίας και το λόγο του ελαίου και θέλει κινήσει αυτά εις κινητήν προσφοράν ενώπιον του Κυρίου. Και θέλει σφάξει το αρνίον εν το τόπο όπου σφάζουσι την περί αμαρτίας προσφοράν και το ολοκαύτωμα εν το τόπο το Αγίο, διότι καθώς η περί αμαρτίας προσφορά, η περί ανομίας προσφορά είναι του ιερέως, είναι αγιότατο. Και θέλει λάβει ο ιερεύς από του αίματος της περί ανομίας προσφοράς και θέλει βάλει αυτό ο ιερεύς επί των λογών του δεξιού οτίου του καθαριζομένου και επί των αντίχειρα της δεξιάς αυτού χειρός και επί των μεγάλων δάκτυλων του δεξιού αυτού ποδός. Και θέλει λάβει ο ιερεύς από του λόγου του ελαίου και θέλει χύσει αυτό εις την παλάμην της αριστεράς αυτού χειρός. Και θέλει εμβάψει ο ιερεύς των δάκτυλων αυτού των δεξιών εις το έλαιον το ενδιαριστερά αυτού παλάμη και θέλει ραντίσει εκ του ελαίου δια του δακτύλου αυτού επτάκης ενώπιον του Κυρίου. Και εκ του υπολείπου ελαίου του εντυπαλάμι αυτού θέλει βάλει ο ιερεύς επί των λοβών του δεξιού οτίου του καθαριζομένου και επί των αντίχειρα της δεξιάς αυτού χειρός και επί των μεγάλων δάκτυλων του δεξιού αυτού ποδός επί το αίμα της περί ανομίας προσφοράς. Το δε εν απολυφθέν έλαιον το εντυπαλάμι του ιερέως θέλει χύσει επί την κεφαλήν του καθαριζομένου και θέλει κάμει εξηλαίωσιν ο ιερεύς υπέρ αυτού ενώπιον του Κυρίου. Και θέλει προσφέρει ο ιερεύς την περί αμαρτίας προσφοράν και θέλει κάμει εξηλαίωσιν υπέρ του καθαριζομένου από της ακαθαρσίας αυτού και έπειτα θέλει σφάξει το ολοκαύτωμα και θέλει προσφέρει ο ιερεύς το ολοκαύτωμα και την εξαλφή των προσφοράν επί το θυσιαστήριο και θέλει κάμει εξηλαίωσιν υπέρ αυτού ο ιερεύς και θέλει είστε καθαρός. Εάν δε είναι πτωχός και δεν ευπορεί να φέρει τόσα, τότε θέλει λάβει εν αρνίον δια προσφοράν κινητήν περί ανομίας, δια να κάμει εξηλαίωσιν υπέρ αυτού και εν δέκατον σεμιδάλεως εζυμωμένης μετά ελαίου, δια την εξαλφή των προσφοράν, και εν λόγ ελαίου και δύο τριγώνας ή δύο νεοσούς περιστερών, όπως ευπορεί να φέρει. Και ημεν μία θέλει είστε δια την περί αμαρτίας προσφοράν, είδε άλλη δια ολοκαύτωμα. Και θέλει φέρει αυτά την ογδόην ημέραν δια των καθαρισμών αυτού προς τον ιερέα, εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου ενώπιον του Κυρίου. Και θέλει λάβει ο ιερεύς το αρνίον της περί ανομίας προσφοράς και το λόγ του ελαίου και θέλει κινήσει αυτά ο ιερεύς εις προσφοράν κινητήν ενώπιον του Κυρίου. Και θέλει σφάξει το αρνίον της περί ανομίας προσφοράς. Και θέλει λάβει ο ιερεύς από του αίματος της περί ανομίας προσφοράς και θέλει βάλει αυτό επί των λοβών του δεξιού οτίου του καθαριζομένου και επί των αντίχειρα της δεξιάς αυτού χειρός και επί των μεγάλων δάκτυλων του δεξιού αυτού ποδός. Και θέλει χύσει ο ιερεύς από του ελαίου εις την παλάμην της αριστεράς αυτού χειρός και θέλει ραντίσει ο ιερεύς δια του δακτύλου αυτού του δεξιού από του ελαίου του εντυπαλάμι αυτού τη αριστερά επτάκης ενώπιον του Κυρίου και θέλει βάλει ο ιερεύς από του ελαίου του εντυπαλάμι αυτού επί των λοβών του δεξιού οτίου του καθαριζομένου και επί των αντίχειρα της δεξιάς αυτού χειρός και επί των μεγάλων δάκτυλων του δεξιού αυτού ποδός επί των τόπων του αίματος της περιανομίας προσφοράς.

0: ανομίας προσφορών ή εκ των περιστερών, όπως ευπορεί να φέρει. Όπως ευπορεί να φέρει, την μεν δια προσφοράν περί αμαρτίας, την δε άλλην δια ολοκαύτωμα, μετά της εξαλφήτων προσφοράς. Και θέλει κάμει ο ιερεύς εξηλαίωσιν υπέρ του καθαριζομένου ενώπιον του Κυρίου. Ούτως είναι ο νόμος περί του έχοντος πληγήν λέπραν, ώστις δεν ευπορεί να φέρει τα προς τον καθαρισμόν αυτού. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν και προς τον Ααρών λέγον, «Όταν εισέλθετε εις την γην Χαναάν, την οποίαν εγώ σας δίδω εις ιδιοκτησίαν, και βάλω την πληγήν της λέπρας εις την αοικίαν της γης της ιδιοκτησίας σας, και εκείνος του οποίου είναι η οικία έλθει και αναγγείλει προς τον ιερέα λέγον, «Εφάνη είσαι με ως πληγή εν τη οικία», τότε θέλει προστάξει ο ιερεύς να εκενώσωσει την οικίαν πριν υπάγει ο ιερεύς δια να θεωρήσει την πληγήν, δια να μη γίνωσιν ακάθαρτα πάντα τα εν τη οικία. Και μετά ταύτα θέλει εμβεί ο ιερεύς δια να θεωρήσει την οικίαν. Και θέλει θεωρήσει την πληγήν. Και ειδού, εάν η πληγή είναι εις τους τείχους της οικίας, με κυλώματα πρασινίζοντα ή κοκκινοπά και η θεωρία αυτών είναι βαθυτέρα του τείχου, τότε θέλει εξέλθει ο ιερεύς εκ της οικίας εις την θύραν της οικίας και θέλει κλείσει την οικίαν 7 ημέρας. Και θέλει επιστρέψει ο ιερεύς την 7η ημέρα και θέλει θεωρήσει και ειδού, εάν η πληγή εξυπλώθει εις τους τείχους της οικίας, τότε ο ιερεύς θέλει προστάξει να εκβάλωσει τους λίθους εις τους οποίους είναι η πληγή και θέλουν συρρύψει αυτούς έξω της πόλεως εις τόπον ακάθαρτο. Και θέλει κάμι να αποξίσωσει την οικίαν έσωθεν κύκλο και θέλουν συρρύψει το χώμα το απεξισμένον έξω της πόλεως εις τόπον ακάθαρτο. Και θέλουν συλλάβει άλλους λίθους και βάλει αυτούς αντί των λίθων εκείνων. Και θέλουν συλλάβει άλλο χώμα και θέλουν συχρήσει την οικίαν. Και αν έλθει πάλιν η πληγή και αναφανεί στην οικίαν, αφού εξέβαλον τους λίθους και αφού απέξισαν την οικίαν και αφού αυτή εχρήστη, τότε θέλει εισέλθει ο ιερεύς και θέλει θεωρήσει. Και ειδού, εάν η πληγή εξυπλώθει στην οικίαν, είναι λέπρα διαβρωτική εν τη οικία. Είναι ακάθαρτος. Και θέλουν συγκριμνήσει την οικίαν, τους λίθους αυτής και τα ξύλα αυτής και πάντο χώμα της οικίας και θέλουν συφέρει αυτά έξω της πόλεως εις τόπον ακάθαρτο. Και ως της εισέλθει στην οικίαν, κατά πάσας τας ημέρας καθάς είναι και κλεισμένη, θελείστε ακάθαρτος έως εσπέρας. Και ως της κοιμηθεί εν τη οικία, θελει πλύνει τα ημάτια αυτού. Και ως της φάγει εν τη οικία, θελει πλύνει τα ημάτια αυτού. Αλλά αν ο ιερεύς εισελθόν θεωρήσει και ειδού δεν εξυπλώθει η πληγή εν τη οικία, αφού εχρήστη η οικία, τότε ο ιερεύς θέλει κρίνει την οικίαν καθαράν, διότι ιατρεύθη η πληγή. Και θέλει λάβει δια να καθαρίσει την οικίαν δύο πτηνά και ξύλων κέδρινων και κόκκινων και ίσοπων. Και θέλει σφάξει το εν πτηνών εις αγγείων πύληνων επάνω ύδατος ζώντος. Και θέλει λάβει το ξύλων το κέδρινων και τον ίσοπων και το κόκκινων και το πτηνόν το ζών και εμβάψει αυτά εις το αίμα του εσφαγμένου πτηνού και εις το είδωρ το ζών και θέλει ραντίσει την οικίαν επτάκης και θέλει καθαρίσει την οικίαν δια του αίματος του πτηνού και δια του ύδατος του ζώντος και δια του πτηνού του ζώντος και δια του ξύλου του κεδρίνου και δια του ισόπου και δια του κοκκίνου. Το δε ζών πτηνών θέλει απολύσει έξω της πόλεως επί πρόσωπον της παιδιάδος και θέλει κάμι εξηλαίωσιν υπέρ της οικίας και θέλει είστε καθαρά. Ούτως είναι ο νόμος περί πάσης πληγής λέπρας και κασίδας και περί λέπρας ηματίου και οικίας και περί πρίσματος και περί ψώρας και περί εξανθήματος, δια να γίνεται γνωστόν πότε είναι τι ακάθαρτον και πότε καθαρόν. Ούτως είναι ο νόμος περί της λέπρας.
1: Ψαλμός ρο γάμα. Ψαλμός του Δαβίδ. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη λησμονείς πάσα στας ευεργήσεις.

0: Θεία αυτού, τον συγχωρούντα πάσα στα ανομία σου, τον ιατρεύοντα πάσα στα αρρωστία σου, τον λυτρώνοντα εκ της φθοράς την ζωήν σου, τον στεφανούντα σε με έλεος και εκτιρμούς, τον χορτάζοντα εν αγαθείς το γύρα σου. Η νεότη σου ανανεούται ως του αετού. Ο Κύριος κάμνει δικαιοσύνην και κρίσιν εις πάντα στους αδικημένους. Εφανέρωσε τα σοδούς αυτού εις τον Μωυσήν, τα έργα αυτού εις τους Ιούς Ισραήλ. Εκτήρμον και ελεήμον είναι ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Δεν θέλει δικολογή διαπαντός, ουδέ θέλει φυλάτη την οργήν αυτού εις τον αιώνα. Δεν έκαμεν εις ημάς κατά τας αμαρτίας ημών, ουδέ ανταπέδωκεν εις ημάς κατά τας ανομίας ημών, διότι όσον είναι το ύψος του ουρανού υπεράνω της γης, τόσον μέγα είναι το έλεος αυτού προς τους φοβουμένους αυτών. Όσον απέχει η Ανατολή από της Δύσεως, τόσον εμάκρινεν αφημών τας ανομίας ημών. Καθώς σπλαχνίζεται ο πατήρ τα τέκνα, ούτως ο Κύριος σπλαχνίζεται τους φοβουμένους αυτών, διότι αυτός γνωρίζει την πλάση ημών, ενθυμείται ότι είμεθα χώμα. Του ανθρώπου εημέρε είναι ως χόρτος, ως το άνθος του αγρού ούτως ανθεί, διότι διέρχεται ο άνεμος επ' αυτού και δεν υπάρχει πλέον, και ο τόπος αυτού δεν γνωρίζει αυτό πλέον. Το δε έλεος του Κυρίου είναι από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί τους Ιούς των Ιών, επί τους φυλάτοντας την διαθήκην αυτού και ενθυμουμένους τας εντολάς αυτού για να εκπληρώσειν αυτάς. Ο Κύριος ετοίμασε τον θρόνον αυτού εν το ουρανό και η βασιλεία αυτού δεσπόζει τα πάντα. Ευλογείτε τον Κύριον, άγγελοι αυτού, δυνατοί ενισχύοι, οι εκτελούντες των λόγων αυτού, οι ακούοντες της φωνής του λόγου αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον, πάσε εδυνάμεις αυτού. Λειτουργεί αυτού, οι εκτελούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ψαλμός Ρο Δέλτα. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε Θεέ μου, εμεγαλύνθης σφόδρα. Τιμήν και μεγαλοπρέπειαν είσαι ενδεδειμένος. Ο περιτυλιτόμενος το φως ως ημάτιον, ο εκτείνων των ουρανών ως καταπέτασμα. Ο στεγάζων με ύδατα τα υπερώα αυτού, ο οποίον τα νέφη άμαξαν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο οποίον τους αγγέλους αυτού πνεύματα, τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γην επί την βάσιν αυτής, για να μη σαλευθεί εις τον αιώνα του αιώνος. Με την άβυσον, ως με ημάτιον εκάλυψας αυτήν, τα ύδατα εστάθησαν επί των ωραίων. Από επιτιμήσεώς σου έφυγον, από τις φωνής της βροντίσου σου εσύρθησαν εν βία, ανέβησαν εις τα όρη, κατέβησαν εις τα σκυλάδας, εις τόπον των οποίων διόρισας δι' αυτά. Έθεσας όριον, το οποίον δεν θέλουσιν υπερβεί, ουδέ θέλουσιν επιστρέψει για να σκεπάσωσι την γην. Ο εξαποστέλων πηγάς εις τα σφάραγγας, διαναρέωσιν αναμέσων των ωραίων. Ποτίζουσι πάντα τα θηρία του αγρού. Οι άγριοι όνοι σβήνουσι την δίψαν αυτών. Πλησίων αυτών τα πετεινά του ουρανού κατασκηνούσι και αναμέσων των κλάδων κελαδούσιν. Οποτίζον τα όρη εκ των υπερώων αυτού. Από του καρπού των έργων σου χορταίνει η γη. Ο αναδίδων χόρτων διατακτίνει και βοτάνιν προς χρήσιν του ανθρώπου, για να εξάγει τροφήν εκ της γης και ίνων εφραίνοντα την καρδίαν του ανθρώπου, έλεον για να λαμπρύνει το πρόσωπον αυτού και άρτον στηρίζοντα την καρδίαν του ανθρώπου. Εχορτάστησαν τα δέντρα του Κυρίου, εκέδρη του Λιβάνου τα σοπία εφύτευσεν, όπου τα πετεινά κάμνουσι φωλεάς. Επεύκε είναι η κατοικία του πελαργού. Τα όρητα υψηλά είναι δια τας δορκάδας. Επέτρε καταφυγή εις τους δασίποδας. Έκαμε την σελήνην δια τους καιρούς. Ο ήλιος γνωρίζει την δύσην αυτού. Φέρεις σκότος και γίνεται νίξ. Εν αυτοί περιφέρονται πάντα τα θηρία του δάσους. Οι σκύμνοι βρυχώνται δια να αρπάσωση και να ζητήσωση παρά του Θεού την τροφήν αυτών. Ο ήλιος ανατέλει. Συνάγονται και πλαγιάζουσιν εν τη σπηλαίης αυτών. Εξέρχεται ο άνθρωπος εις το έργον αυτού και εις την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Πόσον μεγάλα είναι τα έργα σου, Κύριε! τα πάντα εν σοφία επί ίσας. Η γη είναι πλήρης των ποιημάτων σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί είναι ερπετά αναρρύθμιτα, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί διατρέχουσι τα πλοία. Εκεί ο Λεβιάθαν ούτος, τον οποίον έπλασας δια να παίζει εν αυτή. Πάντα ταύτα επί σε ελπίζουσι, δια να δώσεις εν καιρό την τροφήν αυτών. Δίδεις εις αυτά, συνάγουσιν. Ανοίγεις την χείρα σου, χορταίνουσιν αγαθά. Αποστρέφεις το πρόσωπόν σου, ταράτονται. Σηκώνεις την πνοήν αυτών, αποθνίσκουσι και εις το χώμα αυτών επιστρέφουσιν. Εξαποστέλεις το πνεύμα σου, κτίζονται και ανανεώνεις το πρόσωπον της γης. Η δόξα του Κυρίου έστω εις τον αιώνα. Ας εφραίνεται ο Κύριος εις τα έργα αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και κάμνων αυτήν να τρέμει, εγγίζει τα όρη και εκαπνίζουσι. Θέλω ψάλι εις τον Κύριον εν όσο ζω. Θέλω ψαλμωδί εις τον Θεόν μου εν όσο υπάρχω. Η εις αυτόν μελέτη μου θέλει είστε γλυκία. Εγώ θέλω εφραίνεστε εις τον Κύριον. Ας εκλείψωσιν η αμαρτωλή από της γης και η ασεβής ας μη υπάρχωσι πλέον. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Αλληλούια.
1: Η προς Κορινθίους επιστολή Δευτέρα. Κεφάλαιο τρίτο.
2: Αρχίζομεν πάλι να συνιστόμενε αυτούς ή μήπως έχομεν χρίαν καθώς τινές συστατικών επιστολών προς εσάς ή συστατικών από εσάς. Σείς είστε η επιστολή ημών εγγεγραμμένη εν τες καρδίες ημών γινοσκομένη και αναγινοσκομένη υπό πάντων ανθρώπων και εφανερώνεστε ότι είστε επιστολή Χριστού γενωμένη δια της διακονίας ημών εγγεγραμμένη ουχή με μελάνιν αλλά με το πνεύμα του Θεού του Ζώντος, ουχή εις πλάκας λιθίνας, αλλά εις πλάκας σαρκίνας εις καρδίας. Τι αυτήν δε πεποίθηση έχομεν δια του Χριστού προς τον Θεόν, λιθίνας, αλλά εις πλάκας σαρκίνας εις καρδίας. Τι αυτήν δε πεποίθηση έχομεν δια του Χριστού προς τον Θεόν, ουχή διότι είμεθα ικανή αφ' αυτόν να νοήσομεν τι, ως εξ ημών αυτόν, αλλά η ικανότης ημών είναι εκ του Θεού. Ώστις και έκαμεν ημάς ικανούς να είμεθα διάκονοι της Καινής Διαθήκης, ουχή του γράμματος, αλλά του πνεύματος, διότι το γράμμα θανατώνει, το δε πνεύμα ζωοποιεί. Αλλά αν η διακονία του θανάτου, η εν γράμμα συνεντετυπωμένη εις λίθους, έγινε ένδοξος, ώστε οι Ισραήλ δεν ειδύναντον ένα τον ίσως εις το πρόσωπο του Μωυσέως, δια την δόξαν του προσώπου αυτού την μέλουσα να καταργηθεί, πώς η διακονία του πνεύματος δεν θέλει είστε μάλλον ένδοξος, διότι αν η διακονία της κατακρίσεως είναι δόξα, πολλό μάλλον η διακονία της δικαιοσύνης υπερέχει κατά την δόξαν. Διότι ουδέ εδοξάστη εν τούτο το μέρη το δεδοξασμένον ένα και εν της υπερβαλούσης δόξης. Επειδή εάν το μέλλον να καταργηθεί το ένδοξον, πολλό μάλλον το μένον είναι ένδοξον. Έχοντες λοιπόν δι' αυτήν ελπίδα, πολλήν παρησίαν μεταχειριζόμεθα. Και ουχή καθώς ο Μωυσής έβαλε κάλυμα επί το πρόσωπον αυτού, για να μην ατενίσωσιν οι Ισραήλ εις το τέλος του μέλλοντος να καταργηθεί, αλλά τυφλώθησαν οι διάνοια αυτών, διότι έως τη σήμερον το αυτό κάλυμα μένει εν τη αναγνώση της Παλαιάς Διαθήκης, μη ανακαλυπτόμενον επειδή καταργείται δια του Χριστού. Αλλά έως σήμερον, όταν αναγινώσκεται ο Μωυσής, κάλυμα κείται επί της καρδίας αυτών. Όταν όμως επιστρέψει προς τον Κύριον, θέλει αφαιρεθεί το κάλυμα. Ο δε Κύριος είναι το πνεύμα, και όπου είναι το πνεύμα του Κυρίου, εκεί ελευθερία. Εμείς δε πάντες βλέποντες ως εν κατόπτρο την δόξα του Κυρίου με ανακεκαλυμμένων πρόσωπων, μεταμορφούμεθα εις την αυτήν εικόναν από δόξης εις δόξαν καθώς από του πνεύματος του Κυρίου.
1: Η προς Κορινθίους επιστολή Δευτέρα. Κεφάλαιο τέταρτο.
2: Δια τούτου έχοντες την διακονίαν ταύτην, καθώς ηλεήθημεν δεν αποκάμνομεν, αλλά απειρνήθημεν τα κρυπτά της εσχήνης, μη περιπατούντες εν πανουργία, μη δε δολώνοντες των λόγων του Θεού, αλλά με την φανέρωση της αληθείας, συνιστώντες σε αυτούς προς πάσαν συνείδηση ανθρώπων ενώπιον του Θεού. Εάν δε είναι το Ευαγγέλιο ημών και καλυμμένον, εις τους απολυμμένους είναι και καλυμμένον, τον οποίον απίστων όντων ο Θεός του κόσμου τούτου ετύφλωσε τον νουν, δια να μην επιλάμψει εις αυτούς ο φωτισμός του Ευαγγελίου της δόξης του Χριστού, ώστις είναι εικόν του Θεού. Διότι εμείς δεν κηρυττωμεν εαυτούς, αλλά τον Χριστόν Ιησούν τον Κύριον, εαυτούς δε δούλους ημών δια τον Ιησούν. Διότι ο Θεός, υπό να λάμψει φως εκ του σκότους, είναι ώστις έλαμψεν εν τες καρδίες ημών προς φωτισμόν της γνώσεως της δόξης του Θεού δια του προσώπου του Ιησού Χριστού. Έχομεν δε το θησαυρόν τούτον ισοστράκινα σκεύη, για να είναι η υπερβολή της δυνάμεως του Θεού και ουχή εξ ημών, κατά πάντα θλιβόμενοι, αλλά οχή στενοχωρούμενοι, απορούμενοι, αλλά οχή απελπισμένοι.

0: ελπιζόμενοι, διοκόμενοι, αλουχία εγκατελειπόμενοι, καταβαλόμενοι, αλουχία απολύμενοι. Πάντοτε την έκρωση του Κυρίου Ιησού περιφέροντες εν το σώματι, για να φανερωθεί εν το σώματι ημών και η ζωή του Ιησού. Διότι εμείς οι ζώντες παραδιδόμεθα πάντοτε εις τον θάνατον δια τον Ιησούν, για να φανερωθεί και η ζωή του Ιησού εν τη θνητή ημών σαρκή, ώστε ο μεν θάνατος ενεργείται εν ημίν, η δε ζωή εν ημίν. Έχοντες δε το αυτό πνεύμα της πίστεως κατά το γεγραμμένον, επίστευσα, διό ελάλησα, και εμείς πιστεύομεν, διό και λαλούμεν, εξεύρονται ότι ο αναστήσας των Κύριων Ιησούν θέλει αναστήσει και ημάς για του Ιησού και παραστήσει με θυμών, διότι τα πάντα είναι δια σας, ώστε η χάρις πλεονάσασα δια την ευχαριστία των πλειωτέρων να περισσεύσει εις την δόξαν του Θεού. Δια τούτο δεν αποκάμνομεν, αλλά εάν και ο εξωτερικός ημών άνθρωπος φθείρεται, ο εσωτερικός όμως ανανεούται καθεκάστην ημέραν, διότι η προσωρινή ελαφρά θλίψη ημών εργάζεται εις ημάς καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιον βάρος δόξης, επειδή εμείς δεν ανατονίζομεν εις τα βλεπόμενα, αλλά εις τα μη βλεπόμενα, διότι τα βλεπόμενα είναι πρόσκαιρα, τα δε μη βλεπόμενα αιώνια.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Όπως είχαμε μιλήσει την τελευταία φορά, ότι ξέρουμε ότι αυτή η γυναίκα που μας παρουσιάζεται στην Αποκάλυψη στο 12 κεφάλαιο, ότι είναι η ορατή Εκκλησία, και ξέρουμε ότι θα γεννηθεί μέσα από αυτήν η νύμφη. Παρόλο που ξέρουμε ότι είναι η ορατή η Εκκλησία, δεν είναι μία τυχαία Εκκλησία. Ο Κύριος είναι μας την παρουσιάζει μέσα στην Αποκάλυψη ντυμένη μέσα στη δόξα. Και θέλω να το ξαναδιαβάσουμε λίγο αυτό στην Αποκάλυψη στο 12 και 1 και λέει «Και σημείο μέγα εφάνει εν το ουρανό». Βλέπουμε ότι δείχνει ένα σημείο ο Κύριος που είναι στον ουρανό, παίρνει χώρα μέσα στην πνευματική σφαίρα και δείχνει πώς φαίνεται σε αυτή την πνευματική σφαίρα η Εκκλησία του. Και τη δείχνει σαν μια γυναίκα. Λέει ότι αυτή η γυναίκα είναι ενδεδειμένη τον ήλιο, η σελήνη υπό κάτω των ποδών αυτής και επί της κεφαλής αυτών στέφανος αστέρων 12. Και τη δείχνει σε ένα σημείο πλέον που έχει φτάσει σε κατάσταση, στην πληρότητα θα λέγαμε, του να γεννήσει. Μας τη δείχνει ότι ήταν ήδη, ότι ήταν στον ένατο μήνα. Και λέει και έγκυος ούσα έκραζε, κυλοπονούσα και βασανιζομένη για να γεννήσει. Και γέννησε παιδί ο Άρσεν, λέει στο κείμενο, το οποίο μέλει να ποιμάνει πάντα τα έθνη εράβδο σιδηρά. Και το τέκνο αυτής αρπάστηκε προς τον Θεό και τον θρόνο αυτού. Μέσα σε λίγες προτάσεις, το πνεύμα του Κυρίου θέλει να μας δείξει πού θα φτάσει η Εκκλησία και τελικά αυτό που θα γεννηθεί μέσα από την Εκκλησία, ότι θα ποιμάνει όλα τα έθνη Ελλάδα σιδηρά, θα αρπακτεί στο θρόνο του Θεού και θα είναι πάντοτε μαζί του. Ξέρουμε ότι, όπως είχαμε μιλήσει και την περασμένη εβδομάδα για τη φυσική γέννα, και θέλω να δούμε μέσα από αυτή τη φυσική γέννα ξανά, να δούμε αυτή την πνευματική γέννα. Ό,τι γινόταν στο φυσικό τομέα και ό,τι γίνεται στο φυσικό τομέα έχει ένα αντίκτυπο στο πνευματικό τομέα που πρέπει να το συλλάβουμε και να το συνειδητοποιήσουμε. Λέει λοιπόν στη γέννηση στο 3 κεφάλαιο και 20. «Και εκάλεσε ο Αδάμ το όνομα της γυναικός αυτού Εύα, διότι αυτή ήταν η μήτυρ πάντων των ζώντων». Μας λέει ότι κάλεσε μετά από τον διωγμό, καθώς άρχισε πλέον θα άρχιζε η Εύα να φέρνει ζωή στον κόσμο, να γεννάει, λέει ότι κάλεσε το όνομά της Εύα. Γιατί λέει αυτή ήταν η μήτυρ πάντων των ζώντων. Το Εύα θα το δούμε λίγο στα εβραϊκά αλλά και στα αρχαία ελληνικά. Αυτό που σήμερα μιλάμε και λέμε Εύα είναι μέσα από τα αρχαία ελληνικά. Στα αρχαία ελληνικά το Εύ ξέρουμε είναι κάτι που δείχνει ότι είναι ωραίο, όμορφο. Και η λέξη το Α είναι σαν επιφώνημα που δείχνει ότι αυτό είναι κάτι που είναι πανέμορφο, όσον αφορά δηλαδή το ελληνικό όνομα. Στα εβραϊκά το όνομα είναι Χαούα και σημαίνει αυτή που φέρνει ζωή και αποδόθηκε στα ελληνικά σαν Εύα. Όμως μας δείχνει το λόγο που την ονόμασε Εύα. Λέει γιατί αυτή είναι η μήτυρ πάντων των ζώων. Η λέξη λοιπόν μητέρα στα εβραϊκά είναι εμ. Στην καθημερινή γλώσσα, αντί για τη λέξη μαμά, οι Ισραηλινοί χρησιμοποιούν σήμερα τη λέξη ήμα, η οποία έχει αραμαϊκή προέλευση. Η λέξη βασίζεται αυτή λοιπόν σε μια σημίτικη ρίζα, η οποία συνδέει με την έννοια της βάσης, της αρχής και της υποστήριξης. είναι κάπως συνώνυμο, η μητέρα, και γι' αυτό το βλέπουμε και με την μήτρα. Είναι δηλαδή κάτι που τι θα έκανε, θα άρχισε να βγάζει πράγματα, να γεννάει πράγματα που είναι τι, όμορφα. Και αυτά θα ήταν καθηκόνα και ομοίωση, όπως θα δούμε και παρακάτω, με τον Αδάμ και την Εύα. Η εβραϊκή λέξη για την μήτρα προφέρεται ραχέμ. Όταν η Βίβλος θέλει να περιγράψει τη σχέση της μητέρας που είναι εμ με το παιδί της, χρησιμοποιεί τη λέξη ρεχέμ ή ραχέμ ακούγεται. Και μας δείχνει ότι η μητέρα είναι ένας άνθρωπος που φέρνει το ρεχέμ, δηλαδή το χώρο που δημιουργείται και προστατεύεται η ζωή. Μέσα σε αυτό το χώρο που είναι η μήτρα δημιουργείται και προστατεύεται η ζωή. Και αυτό θέλουμε τώρα να το κατανοήσουμε, να το καταλάβουμε στο πνευματικό κομμάτι. Γιατί βλέπετε ο Θεός το έχει κάνει μέσα στο φυσικό τομέα για να μπορούμε να το ζούμε καθημερινά, να το βλέπουμε καθημερινά, για να μπορούμε να καταλάβουμε όταν μας λέει το Πνεύμα του Κυρίου ότι αυτή η γυναίκα, η πνευματική γυναίκα, ήταν έγκυος, είχε φτάσει δηλαδή σε αυτή την κατάσταση στο να γεννήσει τι γινόταν μέσα της, τι υπάρχει μέσα της. Στο σημείτικο λοιπόν κόσμο, τα συναισθήματα δεν πηγάζουν από την καρδιά ή το μυαλό, αλλά πηγάζουν μέσα από τα σπλάχνα. Και αυτή η τρισύμφωνη, γιατί ξέρουμε ότι τα εβραϊκά δεν είχαν φωνή έντα, αυτή η λέξη είναι τρισύμφωνη, έχει, αν μπορούμε να το πούμε στα ελληνικά, το ρο, το χ και το μη, ρεχέμ. Από την ίδια ακριβώς ρίζα προέρχονται το ραχαμίν, που έχει να κάνει με το έλεος, έχει να κάνει με την εσπλαχνία, έχει να κάνει με τη βαθιά συμπόνια. Από την ίδια πάλι ρίζα προέρχεται το ραχούμ, που σημαίνει ο ελεήμων, ο εκτήρμων, και είναι ένα συχνό επίθετο που το βλέπουμε ότι το χρησιμοποιούν για τον Θεό. Στην εβραϊκή λοιπόν σκέψη, το έλεος, το ραχαμίμι δηλαδή, δεν είναι μια αφηρημένη νομική ή ηθική έννοια. Μέσα από αυτό φαίνεται η μητρική στοργή, ότι υπάρχει, όταν δηλαδή μιλάμε για έλεος, μιλάμε για έκτο, μιλάμε για την μητρική αυτή στοργή, δηλαδή για την, αν μπορούσαμε να το πούμε, για τη στοργή που περιέρχεται μέσα στην μήτρα. Το οργανικό λοιπόν και σωματικό συνέστημα που νιώθει μια μητέρα μέσα στα σπλάχνα της για το παιδί της. Όταν λοιπόν κάποιος δείχνει έλεος, αυτό δηλαδή που μας βγάζει αυτή η λέξη, είναι ότι όποιος δείχνει έλεος ενεργεί με τον τρόπο που ενεργεί μια μήτρα. Δηλαδή αγκαλιάζει, προστατεύει και τρέφει ανιδιοτελώς. Αμήν. Και θα δούμε παρακάτω πώς το χρησιμοποιούμε για τον Θεό. Μας λέει στη Γένεση, στο 5 κεφάλαιο και 3, ότι έζησε δε ο Αδάμ 130 έτη και γέννησε ιό κατά την ομοίωση αυτού, κατά την εικόνα αυτού, και κάλεσε το όνομα αυτού Σιθ. Βλέπετε, αυτό που γεννήθηκε μέσα από τον Αδάμ και μέσα από την Εύα, αυτό που ήρθε μέσα από τον Αδάμ, λέει ότι ήταν καθηκόνα, και μιλάει βέβαια για τον Σιθ, γιατί ξέρουμε το χαρακτήρα του Κάιν, αλλά βλέπουμε ότι από τη γενιά του Σιθ αρχίσαν και ονομαζόταν οι άνθρωποι με το όνομα του Θεού. Και βλέπουμε ότι λέει ότι ο άνθρωπος αυτός γεννήθηκε καθηκόνα και ομοίωση του Αδάμ. Είχε δηλαδή τα στοιχεία, την ομοίωση του πρώτου ανθρώπου που ήταν ο Αδάμ. Αυτό που ήθελε ο Θεός να κάνει μαζί με τον Αδάμ. Πώς γίνεται, τι συμβαίνει μέσα στη μήτρα όταν συλλάβει. Μιλήσαμε την περασμένη φορά κάπως λίγο για την σύλληψη. Αν κάποιος συλλάβει απιστία, θα γεννήσει απιστία. Αν κάποιος συλλάβει πίστη, θα γεννήσει τον Κύριο μέσα στη ζωή του. Θα έρθει ο Κύριος μέσα στη ζωή του. Και μας δείχνει όμως τι γίνεται μέσα στη μήτρα. Δεν θα πούμε πάρα πολλά. Διάλεξα αυτά που είναι σπουδαία για μέσα στο κήρυγμα. Ένα θαυμάσιο πράγμα που γίνεται, μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου και θα το πούμε παρακάτω. Ένα θαυμάσιο πράγμα που γίνεται είναι το πώς ο άνθρωπος δημιουργείται μέσα στη μήτρα, μέσα σε αυτό το καλούπι που υπάρχει μέσα στην μητέρα. Πολλές γυναίκες μπορεί να μένει έγκυος, αλλά δεν μπορείς να καταλάβει ο άνθρωπος την πολυπλοκότητα που υπάρχει μέσα του, το τι γίνεται μέσα του. Ξέρω, εντάξει, έμεινες έγκυος, μέσα σε 9 μήνες θα γεννήσεις, θα περάσεις τους πόνους σου κτλ. Ο Κύριος μας δείχνει ένα θαυμάσιο πράγμα που υπάρχει ήδη κατά την τέταρτη εβδομάδα, δημιουργείται την τέταρτη εβδομάδα μέχρι και την δωδέκατη εβδομάδα στο μωρό. Και αυτό είναι ο αμφάλιος λόρος. Δημιουργείται τις πρώτες εβδομάδες της εγκυμοσύνης από το εμβρυϊκό μόσχολε. Συνδέει το έμβριο με τον πλακούντα και είναι το μοναδικό μέσω παροχής οξυγόνου και θρεπτικών συστατικών από τη μητέρα στο μωρό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτός ο λόρος, αυτό το δημιούργημα που έκανε ο Κύριος, συνδέει την μητέρα μαζί με το παιδί. Δεν υπάρχει καμιά άλλη σύνδεση που να μπορεί να προσφέρει στο παιδί η μητέρα, χωρίς να το καταλαβαίνει, όλα τα θρεπτικά συστατικά που μπορεί να παρέχει σε ένα παιδί για να μεγαλώσει. Και λέει, αποτελείται από τα εξής κύρια δομικά στοιχεία. Είναι τρία κύρια δομικά στοιχεία. Αποτελείται από αιμοφόρα αγγεία, περιέχει δηλαδή τρία αγγεία. Το πρώτο είναι η ομφαλική φλέβα και λέει μεταφέρει οξυγονωμένο αίμα από τον πλακούντα στο έμβριο και δύο ομφαλικές αρτηρίες μεταφέρουν αποξυγονωμένο αίμα από το έμβριο στον πλακούντα. Φέρνουν όλα τα καθαρά συστατικά μια φλέβα, ένα αγγείο και ό,τι έχει ανάγκη το παιδί για να μπορέσει να αυξηθεί μέσα στην μήτρα και άλλα δύο αποβάλλουν πράγματα που δεν τα χρειάζεται. Δεν είναι υπέροχο? Αναπνέει μέσα από την φλέβα. Παίρνει οξυγόνο μέσα από τη φλέβα. Παίρνει τα θρεφτικά συστατικά όλα μέσα από τη φλέβα. Έχει μια άμεση κοινωνία με την μητέρα του μέσα από μια φλέβα, μέσα από μια αρτηρία. Και λέει ότι απ' έξω έχει έναν βλενώδες ιστό, μια σαν ζελατινώδη ουσία που περιβάλλει τα αγγεία, προστατεύοντάς τα από τσακίσματα, πιέσεις, κόμπους κατά τη διάρκεια των κινήσεων του ευρύου. Τι όμορφα τα έχει κάνει ο Κύριος, Το παιδί μέσα κινείται και για να

άνθρωποι, και ιδίως εδώ βλέπουμε στο ψαλμό, όλη αυτή την ομορφιά στη δημιουργία, καταλαβαίνεις το πνευματικό αντίκτυπο του φυσικού τομέα σε ένα πνευματικό τομέα. Και γι' αυτό λέει στο ψαλμοδό, στο 139 και 13, «Διότι εσύ εμόρφωσας τους νεφρούς μου, με περιετήληξας εν την κοιλιά της μητρός μου. Θέλω σε υμνή, διότι φοβερός και θαυμασίος επλάστη. Θαυμάσια είναι τα έργα σου και η ψυχή μου κάλλιστα το γνωρίζει τούτο». Πόσο όμορφο είναι να αντιλαμβανόμαστε ότι πόσο τυχαία, πόσο μπορούν να είναι όλα αυτά τυχαία. Πόσο αυτά μπορούν να δημιουργηθήκαν όλα αυτά τόσο τυχαία και να είναι τόσο τέλεια. Πολλοί επιστήμονες λένε ότι γνωρίζουμε το Θεό γιατί καταλαβαίνουμε ότι όλη η δημιουργία δεν είναι απλή, είναι μαθηματικά. Υπάρχει δηλαδή μια τελειότητα σε όλα αυτά που μπορούμε να δούμε, που καταλαβαίνεις ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Και αυτό που βλέπουμε στην φυσική λειτουργία, ο Θεός προσπαθεί να μας οδείξει μέσα στην πνευματική λειτουργία. Το πώς λειτουργεί αυτό πνευματικά. Γιατί τον Κύριο δεν τον ενδιαφέρει η φυσική δημιουργία. Θέλει μέσα από τη φυσική να σε διδάξει για πνευματικά πράγματα. Αμήν. Γι' αυτό μας δείχνει αυτή τη γυναίκα, την πνευματική γυναίκα, που είναι στον ουρανό, μέσα στη σφαίρα του πνεύματος, και είναι έγκυος. Όπως μια γυναίκα στο φυσικό τομέα είναι έγκυος, έχει συλλάβει, έχει περάσει τον ένατο μήνα και έχει φτάσει, ή είναι στον ένατο μήνα και έχει φτάσει πλέον στην ώρα του να γεννήσει. Τι γίνεται όμως μέχρι να φτάσει σε αυτή την ώρα? Ο Κύριος δείχνει αυτές τις δύο γέννες. Μιλάει για αυτές τις δύο γέννες ο Ιησούς. Και λέει στο κατά Ιωάννη στο 3 κεφάλαιο. Στον Νικόδημο. Λέει απεκρίθη στο 5 εδάφιο ο Ιησούς. Αληθώς, αληθώς σου λέγω. Εάν τις δεν γεννηθεί εξ ύδατος και πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθει στη βασιλεία του Θεού. Είναι αλήθεια? Μπορείς να το απορρίψεις ή μπορεί να το συλλάβεις. Αμήν. Ανάλογα τι θα απορρίψεις μέσα στη ζωή σου ή τι θα συλλάβεις, θα ζήσεις την πνευματική σου ζωή. Αμήν. Ο Κύριος μας λέει ότι όποιος έχει όρτα να ακούσει τι λέει το πνεύμα, το συλλαμβάνει. Αμήν. Και με αυτό ζει. Και ο Κύριος περίμενε εκείνη την ώρα που μιλούσε στον Νικόδημο, ο Νικόδημος να συλλάβει τι του λέει το πνεύμα. Γι' αυτό του λέει, Νικόδημε, αλήθεια σου λέω. Δύο φορές του λέει, αλήθεια σου λέω. Αυτό που γεννιέται εκ της σαρκός είναι σάρκα. Αμήν. Αυτό που γεννιέται από τη σάρκα είναι σάρκα και δεν μιλάει για τη φυσική γέννα. Μιλάει για πνευματικές γέννες ο Κύριος. Αυτός που πνευματικά συλλαμβάνει ένα σαρκικό χαρακτήρα είναι σάρκα. Και το γεννημένο εκ του πνεύματος είναι πνεύμα. Αυτό που συλλαμβάνει πνευματικά πράγματα και λέει αναγεννήθηκα. Τι σημαίνει αναγεννήθηκα? Τι σημαίνει αναγεννήθηκα? Εδώ μιλάει για την αναγέννηση ο Κύριος. Τι σημαίνει ότι αναγεννήθηκα? Ότι συνέλαβα πνευματικά πράγματα, συνέλαβα ουράνια πράγματα. Αμήν. Και αυτό που ζει μέσα μου είναι ένα πνευματικό παιδί. Θα μορφωθεί, θα μεγαλώσει και θα βγει. Και λέει, μη θαυμάσεις ότι σου είπω πρέπει να γεννηθείς άνωθεν. Πού είναι αυτή η γυναίκα που κυλοπονά? Άνωθεν. Ο άνεμος όπου θέλει πνέει και τη φωνή αυτού ακούς, αλλά δεν εξεύρεις πόθεν έρχεται και πού υπάγει. Ούτως είναι πας ώστις εγεννήθη εκ του πνεύματος. Συλλαμβάνει πράγματα με πίστη, ζει με πίστη, δεν ξέρει, σε παρένθεση που

0: πάει, αλλά εμπιστεύεται το λόγο του Κυρίου. Αμήν. Εμπιστεύεται το λόγο του Κυρίου. Αδερφοί, θέλουμε να είμαστε τέτοιοι είδους ανθρώποι. Λέει στον Εζεκίλ, στο 16:1, και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, ιέ ανθρώπου, κάμε την Ιερουσαλήμ να γνωρίσει τα βδελίγματά της. Σηκώνει ο Κύριος τον προφήτη και του λέει, γε του ανθρώπου. Τι σημαίνει αυτό, γε του ανθρώπου? Τι σημαίνει? Ο Ιησούς τι ήταν? Γιος του ανθρώπου. Προφήτης ήταν. Από τα παιδιά του Σιθ. Μιλάει στον Εζεκίλ και του λέει, γε του ανθρώπου, του λέει, κάμε την Ιερουσαλήμ να γνωρίσει τα βδελίγματα αυτής. Και είπε, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός προς την Ιερουσαλήμ, η ρίζα σου και η γένεσή σου είναι εκ της γης των Χαναναίων, ο πατήρ σου Αμοραίος και η μήτυρ σου Χεταία. Τι λέτε, ήμασταν αυτοί? Δεν ξέρω τι ήσασταν. Εγώ ήμουν μέσα σε αυτή την κατάσταση μου της αμαρτίας, μέσα στο ψέμα και ό,τι άλλο μπορούμε να φανταστούμε, δεν χρειάζεται να τα λέμε. Αρκετά έχουμε λερωθεί στη ζωή μας και μας λέει ότι η ρίζα μας, η ρίζα μας, σκεφτείτε, κάτι που έχει βαθιές ρίζες μέσα στη ζωή μας και επηρεάζει τον χαρακτήρα μας. Τι σημαίνει ο χαρακτήρας μας? Κάτι που έχει χαρακτήρα μέσα μας. Είναι κάτι που είναι χαραγμένο μέσα μας. Πώς μπορεί αυτό να αλλάξει? Και λέει, εις δε τη γέννησή σου. Για ποια γέννηση μιλάει? Για τι γέννηση μιλάει στον Ισραήλ? Για την αναγέννηση μιλάει. Λέει, εις δε τη γέννησή σου, καθήν ημέρα εγεννήθης, ο οφαλός σου δεν εκόπηκε. Τι περίμενε ο Κύριος από την Ιερουσαλήμ? Να κόψει τη σχέση της με την αμαρτία. Να κόψει τη σχέση της με την ανομία. Να κόψει τη σχέση της με την ειδωλατρία. Αυτός ο ομφάλιος λόρος που είχε η Ιερουσαλήμ, ο Ισραήλ πριν, εφόσον ο πατέρας της ήταν αμοραίος, η μητέρα Χεταία κτλ. Κτλ. Τι έτρωγε? Ποια ήταν η τροφή της η πνευματική? Ποια είναι η τροφή του κόσμου έξω? Ποιο είναι το φρόνημα του κόσμου έξω? Τρέφεται μέσα την αμαρτία. Ο Θεός συγχωρεί. Εγώ όχι. Ήμασταν μέσα στην εκδίκηση. Μισητοί, λέει, φθονούντες και φθονούσαμε. Αυτός ήταν ο αμφάλιος λόρος μας. Άλλος έτσι, άλλος αλλιώς. Άλλος μες στα ναρκωτικά, άλλος μες στο μεθύσι, άλλος μες στην πορνεία, άλλος. Και γεμίζαμε μέσα, τρεφόμασταν μέσα από την αμαρτία. Και ήρθε κάποια στιγμή και αναγεννηθήκαμε. Υποτίθεται ότι αναγεννηθήκαμε. Ήρθε ο Κύριος μέσα στη ζωή μας. Και γεννηθήκαμε εν Χριστώ, αλλά πάρα πολλές φορές αυτός ο αμφάλιος λόρος ακόμα τι κάνει? Κρατάει, βλέπει ο Κύριος στην Ιερουσαλήμ και καλά κρατάει ο αμφάλιος λόρος. Σκεφτείτε πια ένα παιδί να γεννιέται. Πώς μπορεί αυτό το παιδί να γεννηθεί και να έχει ακόμα τον αμφάλιο λόρο μαζί με την μαμά του? Μπορεί ποτέ να δημιουργήσει αυτό το παιδί, να μεγαλώσει, να αλλάξει? Καμιά φορά μεγαλώνουν τα παιδιά και συνεχίζουν και είναι μαμάκηδες. Ο αμφάλιος λόρος ακόμα από τη μαμά τους δεν έχει, ξέρω εγώ, κοπεί. Δεν είναι κάτι που το θέλει ο Κύριος αυτό. Και εν ύδατη δεν ελούστης δια να καθαριστείς. Και με άλλας δεν ηλατίστης. Και στα σπάργανα δεν εσπαργανώθεις. Ήταν όλο κάτι που ήταν λάθος. Όμως δεν συμβαίνει αυτό, αδερφοί, στην πνευματική εκκλησία. Ο Κύριος μας δείχνει στην Αποκάλυψη, ξανά θα διαβάσουμε, αυτή τη δόξα της εκκλησίας που θα γεννήσει. Λέει πάλι, το ξαναδιαβάζω, θέλω αυτή η εικόνα να μας μείνει της εκκλησίας. Και σημείο μέγα εφάνει το ουρανό, 12 και 1. Γινή ενδεδειμένη τον ήλιο. Ποιο ήταν το ένδυμά της? Πώς τη βλέπουμε, σαν μια γυναίκα που ήταν μέσα κουρέλια? Λέει ότι ήταν ενδυμένη τον ήλιο, και ξέρουμε ότι ο ήλιος συμβολίζει τι? Τι συμβολίζει εδώ? Τον Ιησού συμβολίζει το πνεύμα της καινούργιας διαθήκης. Υποκάτω των ποδών αυτής ήταν η σελήνη, λέει. Δηλαδή η βάση της, αυτής της γυναίκας, ήταν τι? Πατούσε πού? Στην Παλαιά Διαθήκη πατούσε. Και αυτό το στήριγμα, αυτή η βάση, έφερνε δόξα στο ένδυμα της εκκλησίας. Είχε σταθερά θεμέλια. Η Παλαιά Διαθήκη είναι σταθερά θεμέλια. Είναι μεγάλη βάση, είναι γερή βάση. Και βλέπουμε το αποτέλεσμα, το στεφάνι της. Ο Στέφανος, η νίκη της, αποτελείται από 12 αστέρια. Εάν υπάρχει αυτή η δόξα μέσα στην εκκλησία, τότε δεν θα γεννήσει τον Υιό τον Άρεν, τον Υιό τον Άρσεν? Τι θα γεννήσει? Λέει για τη σελήνη, θα μιλήσουμε λίγο. Λέει στο κατά Ματθαίο 5:17, μην νομίζετε ότι ήρθα να καταλύσω τον νόμο ή τους προφήτες. Ξέρετε, πάρα πολλοί χριστιανοί, αναγεννημένοι χριστιανοί, μιλάμε για αναγεννημένους χριστιανούς, τι λένε? Ας την Παλιά Διαθήκη. Και χρησιμοποιούν και εδάφιο, μάλιστα θα το διαβάσουμε παρακάτω. Τώρα είμαστε μέσα στην Καινούργια Διαθήκη. Τελείωσε η Παλαιά Διαθήκη. Αυτό λένε κάποιοι αναγεννημένοι χριστιανοί, όμως ο Ιησούς τι λέει? Τι λέει ο Ιησούς? Λέει, μην νομίζετε ότι ήρθα να καταλύσω τον νόμο ή τους προφήτες. Όταν μιλάει για νόμο και προφήτες, τι εννοεί? Τι εννοεί, αδερφοί? Την Παλαιά Διαθήκη. Δεν ήρθα να καταλύσω, αλλά να εκπληρώσω. Εάν ο Ιησούς είναι η εκπλήρωση της Παλαιάς Διαθήκης, είναι η δόξα της Εκκλησίας, είναι το ένδυμα που λάμπει πιο πολύ από τον ήλιο. Αυτό είναι. Πατάει γερά πάνω στους νόμους, πατάει γερά πάνω στους προφήτες, εκπληρώνει τους νόμους, εκπληρώνει τους προφήτες, και φαίνεται η δόξα της Παλαιάς Διαθήκης στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αυτό που είναι ενδυμένη η γυναίκα είναι η γνώση της Παλαιάς Διαθήκης, η αποκάλυψη της Παλαιάς Διαθήκης. Γι' αυτό τι λέει? Διότι αληθώς σας λέγω, έως αν παρέλθει ο ουρανός και η γη, γιώτα ένα ή μία κεραία δεν θέλει παρέλθει από του νόμου, έως σου εκπληρωθώσει τα πάντα. Έχουν εκπληρωθεί τα πάντα? Δεν έχει παρέλθει τίποτα από του νόμου. Αμήν. Ώστις λοιπόν, λέει τώρα, ακούστε, αυτά είναι λόγια του Κυρίου, αθετήσει μία των εντολών τούτων, των ελάχιστων, και διδάξει ούτως τους ανθρώπους, ελάχιστος θέλει ονομαστεί τη Βασιλεία των Ουρανών. Πάλι καλά. Ώστις δε εκτελέσει. Τι εκτελέσει? Γιατί μιλάει? Για τον νόμο, Και διδάξει ούτως μέγας θέλει ονομαστεί εν τη Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν, αδερφοί. Και έτσι χρησιμοποιούν δεν ακούνε τι λέει ο Ιησούς. Ξέρεις, πάρα πολλοί άνθρωποι δεν θέλουν να συλλάβουν αυτά που λέει ο Κύριος. Γιατί πολλά πράγματα από αυτά που μας λέει ο Κύριος δεν μας συμφέρουνε. Δεν με συμφέρουν αυτά που μου λέει ο Κύριος. Προφανώς δεν με συμφέρουν. Αμήν. Γιατί είμαι άνθρωπος που είμαι σάρκα. Μ' αρέσουν πράγματα που ο Κύριος θα βλέπει κάπως διαφορετικά, να το πω με έναν όμορφο τρόπο. Αλλά τα πάντα, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν με συμφέρουν, αλλά τα πάντα δεν είναι για το καλό μου. Άρα σαν πνευματικός άνθρωπος πρέπει να προσπαθήσω να συλλάβω αυτά που μου συμφέρουν. Να σας το πω διαφορετικά. Πρέπει να αφήσω τον ομφάλιο λόρο αυτό να ενωθεί με το θέλημα του Κυρίου. Που έρχεται μέσα από πού έρχεται? Μέσα από την Εκκλησία του έρχεται. Ο Κύριος θέλει ο άνθρωπος να είναι συνδεδεμένος με Εκκλησία, με την Εκκλησία του. Αμήν. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να επιβιώσει εάν δεν είναι μέσα σε μια εκκλησία. Ό,τι λένε είναι παραμύθια της χαλιμάς. Ο Κύριος μας δείχνει μια εκκλησία να γεννά. Αμήν. Εάν ο άνθρωπος δεν είναι μέσα στην εκκλησία, δεν είναι συνδεδεμένος με τον αφάλιο λόγο. Δεν μπορεί να πάρει πράγματα κατευθείας από την εκκλησία. Δεν μπορεί να πάρει από τους αστέρες τους 12, δεν μπορεί να πάρει από την Παλαιά Διαθήκη, δεν μπορεί να πάρει από την Καινή Διαθήκη και δεν μπορεί να καθαριστεί. Του λείπουν οι φλέβες της επιστροφής. Δεν υπάρχει έλεγχος. Δεν υπάρχει.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει τώρα προς Εβραίους 8 και 13. Λέγον, λέει ο Απόστολος Παύλος, και σε αυτό το εδάφιο στέκονται. Ακούστε. Λέγον δε καινή, έκαμε παλαιά την πρώτη. Ωραία η σκέψη του Παύλου, ε. Το δε παλαιούμενο και γυράσκον είναι πλησίον αφανισμού. Βλέπετε τι λέει ο Παύλος. Ο Παύλος λέει ότι αφού έχει φέρει την Καινή Διαθήκη μέσα στη ζωή μας ο Κύριος, το παλιό είναι γερασμένο. Και εφόσον κάτι έχει γεράσει, αυτό είναι έτοιμο για θάνατο. Μήπως ο Παύλος λέει άλλα πράγματα από αυτά που λέει ο Ιησούς? Ποιο θα πιστέψουμε, τον Ιησού για τον Παύλο? Αυτοί οι άνθρωποι, αδερφοί, ξέραν τι λέγανε. Αμήν. Αυτοί που τα μεταφράζουν μέσα με τη λογική τους και δεν συλλαμβάνουν αυτό που λέει το Πνεύμα, γεννάνε ανομία. Κοιτάξτε τι λέει στο ίδιο κεφάλαιο ο Απόστολος Παύλος. Λέει στο 8 και 7: διότι αν η πρώτη εκείνη, η Παλαιά Διαθήκη, ήταν άμεμπτος, δεν ήθελε ζητήστε τόπος για την Δευτέρα. Διότι μεμφόμενος, λέει, αυτούς λέγει, ιδού έρχονται οι μέρες, λέγει ο Κύριος, και θέλω συντελέσει επί τον οίκο του Ισραήλ και επί τον οίκο του Ιούδα διαθήκη καινούρια. Πώς τους μιλάει ο Κύριος? Λέει, τους μέμφεται. Μεμφόμενος, τους λέει. Θα βάλω, λέει, στον Ιούδα καινούρια διαθήκη. Ουχή κατά τη διαθήκη την οποία έκαμα προς τους πατέρες αυτών. Καθήν ημέρα έπιασα αυτούς από τη χειρός για να εξάγω αυτούς γης Αιγύπτου. Λέει, όχι, λες, σαν και αυτή τη διαθήκη που τους έκανα. Γιατί όχι? Καθώς, λέει, τους έπιασα. Από πού τους έπιασε? Από το χεράκι. Τι δείχνει αυτή η εικόνα? Για προσπαθήστε να τη δείτε αυτή την εικόνα, την καταλάβετε. Δείχνει εμένα με το χάρι. Τι διαθήκη θα κάνω εγώ με το χάρι? Στράτα. Άμα το δείτε τώρα, νομίζω ότι έχει κατακτήσει τον κόσμο. Περπατάει σιώμενος. Παρ' όλα αυτά τρέχει κιόλας. Απλώνει τα χέρια του και αν δεν τον αφήσεις να απλώσει εκεί το χέρι του που θέλει, αρχίζει και τσαπτίζεται. Βάζει και τα κλάματα. Περπατάω τώρα. Γνωρίζω. Αγγίζω. Τα ξέρω όλα. Τα βλέπεις έτσι, αδερφάκι? Μας λέει μέσα στο 5, πριν πάω παρακάτω, μιλάει για τους ιερείς και λέει, ήτινες λειτουργούσι η εισπόδειγμα και σκιά των επουρανίων. Μέσα στην Παλαιά Διαθήκη ό,τι γινότανε ήταν σκιά. Τι ήταν σκιά? Των ουράνιων πραγμάτων. Δεν ήταν αστεία πράγματα. Ήταν σκιές που δείχνανε τον ουρανό, εικόνες που δείχναν τον ουρανό. Για να συλλάβεις αυτές τις σκιές έπρεπε να καθίσεις και να μάθεις, να σου έρθει πνεύμα αποκάλυψης, να είσαι συνδεδεμένος με τους προφήτες, συνδεδεμένος με τον λόγο. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε, δεν ήρθα να τα ματαιώσω αυτά, ήρθα να τα εκπληρώσω αυτά. Αυτά που ήταν σκιές, ο Κύριος ήθελε να τα φέρει στο φως. Να μπορέσει ο άνθρωπος να τα καταλάβει. Καθώς ελαλήθη προς τον Μωυσή όταν έμελε να κατασκευάσει τη σκηνή. Τι του είπε? Πρόσεχε, λέει. Τι του είπε ο Κύριος? Δεν κάνεις ένα τσαντήρι για να μείνεις. Ούτε κάνεις μια σκηνή για να παίξεις την εκκλησία. Δεν κάνεις μια λιχνία για να την κάνεις όπως εσύ θέλεις. Δεν φτιάχνεις μια κυβωτό της Διαθήκης για να είναι ένα σεντούκι ή να βάλεις κάποια πράγματα μέσα. Αυτά που κάνεις είναι σκιές που δείχνουν πνευματικά ουράνια πράγματα. Δηλαδή όταν έμπαινες μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου ή όταν έφτανες στο θυσιαστήριο για να μπεις μέσα, έπρεπε να βλέπεις ουράνια πράγματα. Και βλέπετε, αυτοί οι άνθρωποι, πάρα πολλοί από αυτούς, όπως λέει, δεν έκοψες τον αμφάλιο λόρο σου, νόμιζαν ότι είναι μια θρησκεία, όπως είναι και οι άλλοι. Άλλοι λατρεύουν τον... Δεν είμαστε θρησκεία, αδερφοί. Αμήν. Είμαστε μια ζωντανή πίστη σε ένα ζωντανό Θεό που περιμένει να συλλάβουμε αυτό που είναι γράμμα, και ο Απόστολος Παύλος το λέει τα ιερά γράμματα. Να τα συλλάβουμε και από γράμμα να γίνουν μέσα στη ζωή μας τι? Πνεύμα. Αυτό περιμένει το Πνεύμα του Κυρίου. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε στο Μωυσή, πρόσεχε Μωυσή να τα κάνεις ακριβώς όπως σου είπα. Γιατί αν δεν τα έκανε ακριβώς όπως του είπε, τι θα γινόταν? Αντί εφτάφωτη θα την έκανε οκτάφωτη τη λιχνία. Και αν του έλεγε κάτι ο Θεός, θα του έλεγε, ξέρεις κάτι, τα 8 φέγγουν πιο καλά από τα 7. Πού ξέρεις εσύ? Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Δεν ξέρει ο Θεός, αυτοί ξέρουν. Δεν ξέρει γιατί το γράφει ο Θεός εδώ μέσα. Εγώ ξέρω. Ξαναπάμε προς Εβραίους στο παρακάτω 9. Ουχή λοιπόν κατά τη Διαθήκη την οποία έκαμα προς τους πατέρες σας αυτόν καθήν ημέρα έπιασα αυτούς από το χεράκι για να εξάγω αυτούς εκ γης Αιγύπτου, διότι αυτοί δεν έμειναν στην Διαθήκη μου και εγώ μέλησα αυτούς, λέγει ο Κύριος. Παρόλο που ήταν μια Διαθήκη που ήταν για τα παιδάκια κουπεπέ κουπεπέ, πάλι δεν μείνανε. Και λέει στο 10, διότι αυτή είναι η Διαθήκη την οποία θέλω κάμει προς τον οίκο Ισραήλ. Την ακούμε? Την καινούργια Διαθήκη την ακούμε? Λέει αυτή είναι, λέει. Θέλω δώσει τους νόμους μου στη διάνη αυτών. Πάψαν οι νόμοι να είναι πάνω σε μία πλάκα για να πας να τη διαβάζεις την πλάκα και να λες αυτό είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Όταν ένας άνθρωπος οριμάσει, οι νόμοι του Θεού γράφονται πού? Όταν λοιπόν ο Χάρης μεγαλώσει, αυτά που η μαμά του του έλεγε, πρόσεχε ή κάνε ή δείξε το ένα το άλλο, αρχίζουν και πρέπει να γράφονται πού? Στην καρδιά του. Αμήν. Ο Κύριος λοιπόν περιμένει από τους χριστιανούς ο λόγος που συλλαμβάνεις, ο νόμος του Κυρίου που συλλαμβάνεις είναι να γράφεται στην καρδιά σου. Γιατί? Γιατί αναγνωρίζεις για ποιο λόγο έρχεται αυτός ο νόμος. Αρχίζεις πλέον και έχεις αμπάλιο λόρο μαζί με τον την Κύριο, με την εκκλησία του, με το λαό του, με τους προφήτες, με τους αποστόλους, με την Καινή, με την Παλαιά Διαθήκη, με τους αστέρες αυτούς που γίνανε παράδειγμα για μας. Λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου, μιλάει προς Εβραίους και λέει, κοιτάξτε αυτούς τους ανθρώπους της πίστης. Ο λόγος του Κυρίου μιλάει προς Εβραίους και λέει, κοιτάξτε αυτούς τους ανθρώπους της πίστης. Περάζαν όλα αυτά για να γίνουν τι για μας? Παράδειγμα. Λάβετε, λέει, παράδειγμα της κακοπάθειας των προφητών που είναι αστέρες τώρα, δόξα σε πάνω στην εκκλησία του Κυρίου. Αμήν. Μιλάμε για την πίστη αυτών των ανθρώπων. Μιλάμε για την πίστη του Αβραάμ. Τι λέτε, ο Θεός δεν τη βλέπει? Την πίστη της Σάρας. Και λέει, και θέλω γράψει αυτούς επί της καρδιάς αυτών και θέλω είστε εις αυτούς Θεός και αυτοί θέλουστε είσαι εις εμέ λαός. Και δεν θέλουσε διδάσκει έκαστος των πλησίων αυτού και έκαστος των αδερφών αυτού λέγον, γνώρισε τον Κύριο διότι πάντες θέλουσε με γνωρίζει από μικρού ως μεγάλο αυτό. Εάν καταλάβουμε τον λόγο, δεν έχουμε ανάγκη να μας διδάσκει. Μας διδάσκει ο Κύριος μέσα από την Εκκλησία Του. Στην

0: είσοδο, για να ξαναγυρίσουμε λίγο στη λέξη Ρεχέμ, στο 34 και 6 εδάφιο, ο Θεός αποκαλύπτει το όνομά του ως Ελ Ραχούμ Βεχανούν, που σημαίνει Θεός Ικτήρμων και Ελεήμων. Λέει Ελ Ραχούμ, Θεός Ικτήρμων. Η αντίληψη που έχουν οι Ιουδαίοι όταν ακούνε αυτή τη λέξη το Ραχούμ σημαίνει κυριολεκτικά ότι ο Θεός έχει σπλάχνα μητέρας για την ανθρωπότητα. Δηλαδή είμαστε αυτό που γεννήθηκε μέσα από τον Θεό. Αμήν. Αυτό που βγήκε μέσα από τον Θεό και έχει σπλάχνα για μας που βγήκαμε μέσα από τον Θεό. Βλέπετε, όταν ο Κύριος μιλάει για τη γενολογία του Ιησού, πηγαίνοντας προς τα πίσω, πάει πίσω, πάει πίσω, πάει πίσω, πάει πίσω, φτάνει στον Αδάμ και μετά τον Αδάμ πώς τον αποκαλεί? Ο Αδάμ που φύτρωσε από το χώμα μόνος του. Πώς τον αποκαλεί? Ο Αδάμ του Θεού. Ο Θεός όταν σκέφτηκε να πλάσει τον Αδάμ, να φτιάξει τον άνθρωπο, όταν σκέφτηκε να μας δημιουργήσει, σκέφτηκε να μας φτιάξει καθηκόνα και ομοίωσή του. Αυτό που γεννιέται μέσα από το Θεό είναι καθηκόνα και ομοίωση του Θεού. Αμήν. Είναι καθηκόνα και ομοίωση δική του. Δεν είναι καθηκόνα και ομοίωση του Αδάμ. Είναι καθηκόνα και ομοίωση δική του. Αυτό θέλει ο Θεός. Και όταν μιλάει ο Κύριος λοιπόν για τα σπλάχνα αυτά των Ικτυρμών, μιλάει σαν μια μητέρα που θέλει να δει το παιδί της να γίνεται τέλειο. Αμήν. Λέει στους Γαλάτας, στο 4 κεφάλαιο και 19, τεκνία μου, δια τους οποίους πάλι είμαι ισοδύνας εωσού μορφωθεί ο Χριστός μέσα σας. Οι Γαλάτες περνούσαν, ξέρουμε την κατάσταση, ψευτοδιδασκαλίες, ψευτοπράγματα, μέσα στην εκκλησία. Ο αμφάλιος λόρος πήγαινε, τι να κάνει? Να κοπεί. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, βρίσκομαι μέσα σε οδύνες, πόνους, για να μπορέσει να αποκατασταθεί η σωστή διδασκαλία και να μορφωθεί ο Χριστός μέσα στους Γαλάτες. Με τον ίδιο τρόπο ο Κύριος μέσα στην γενιά μας, σκεφτείτε το αυτό, βρίσκεται σε οδύνες ή θέλει η εκκλησία του να βρίσκεται σε οδύνες. Αυτές οι οδύνες που βρίσκεται η εκκλησία του είναι οι οδύνες πραγματικά που ο Θεός νιώθει για μας. Μέχρι να μορφωθεί τι? Τι θέλει να μορφωθεί? Ξέρετε, αν ήταν εύκολο να γεννηθεί η εκκλησία του, δεν θα βρισκόταν σε οδύνες η εκκλησία. Αν ήταν εύκολο να γεννηθεί ο Υιός ο Άρσεν, δεν θα βρισκόταν σε οδύνες η εκκλησία. Βλέπουμε όμως ότι βρίσκεται σε οδύνες, σαν του Παύλου, και λέει βρίσκομαι σε αυτές τις πνευματικές οδύνες, και δεν μιλάμε για τον Παύλο, μιλάμε για αυτόν που εκφράζεται μέσα από τον Παύλο. Μέχρι να μορφωθεί ο Χριστός μέσα σας. Αυτό λοιπόν που θέλει ο Θεός να μορφωθεί μέσα μας, τι είναι? Ο Χριστός. Αμήν. Έχει η γυναίκα το ένδυμα που είναι σαν τον ήλιο και περιμένει να γεννηθεί κάτι που θα είναι καθηκόνα και ομοίωση τίνος. Καθηκόνα και ομοίωση του Θεού. Όταν τρέφεσαι μέσα από το λόγο του Κυρίου, όταν τρεφόμαστε μέσα από την Παλαιά, όταν τρεφόμαστε μέσα από την Καινή Διαθήκη, όταν παίρνουμε παράδειγμα τους Απόστολους, τι θα βγούμε? Ξέρετε, όταν υπάρχουν μάχες μέσα στη ζωή μας, λένε κάποιοι ότι η μάχη που είναι χαμένη είναι αυτή που δεν την κάνεις. Εγώ θα πω κάτι διαφορετικό. Η μάχη αυτή που είναι χαμένη είναι αυτή που δεν κάνεις μαζί με τον Χριστό. Αμήν. Όταν λοιπόν κάνουμε μάχες μόνοι μας, οι μάχες αυτές είναι εξ ορισμού τι? Χαμένες. Όταν όμως μαχόμαστε μαζί με το λόγο του Κυρίου, μαζί με, με τη δύναμη του Κυρίου, κάθε μάχη τι είναι? Μας λέει, μας έχει δώσει, λέει, δύναμη να πατήσουμε πιόφρον και σκορπιόν και να πατήσουμε σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Ποιος το είπε αυτό? Ποιος το είπε αυτό? Ο Ιησούς το είπε. Λέει ψέματα? Λέει ψέματα? Όχι. Μα εγώ πατάω κάθε μέρα τον διάβολο. Μήπως τον πατάς έτσι? Και σκέφτεσαι να του συντρίψω το κεφάλι ή να τον αφήσω να με δακάσει? Αφού μου την έδωσε τη δύναμη. Τη συνέλαβα. Πιστεύω σε αυτή τη δύναμη που μου έχει δώσει ο Κύριος. Πιστεύω ότι μπορώ να πατήσω τον εχθρό και να τον συντρίψω. Μπορώ να πάρω αυτό το λόγο, να το συλλάβω για μένα και να το γεννήσω. Τι λέτε? Όσοι συνέλαβαν αυτό το λόγο και το γέννησαν, φάνηκε ο θρίαμβος του Κυρίου μέσα στη ζωή τους. Μπορεί η μάχη να φαίνεται χαμένη. Να φαίνεται. Μας αφήνει ο Κύριος πάρα πολλές φορές να φαίνεται η μάχη χαμένη. Φτάνεις μέχρι το σταυρό, αλλά δεν αρνείσαι τον Κύριο. Δεν αρνείσαι τον λόγο του. Έχει Ανάσταση. Αμήν. Έχει Ανάσταση. Εβραίους 6:4. Διότι, λέει, αδύνατο είναι οι άπαξ φωτιστέντες και γευθέντες της επουράνιου δωρεάς και γενόμενοι μέτοχοι του Αγίου Πνεύματος και γευθέντες το Λόγο του Θεού και τας δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος. Κοιτάξτε τι λέει, αδύνατον. Και έπειτα παραπέσοντες αδύνατο να ανακεστώ συμπάλης μετάνοια. Ανασταυρούντες εις αυτούς των Υιών του Θεού και κατεσχύνοντες. Το πιστεύουμε, αδερφοί? Το πιστεύουμε? Για το έγραψε ο Παύλος για να το γράψει. Για να συμπληρώσει την προς Εβραίους επιστολή. Τι να γράψω? Ας γράψω και αυτό. Να συμπληρωθεί λίγο η προς Εβραίους, να είναι και πιο μεγάλη. Να βάλω και αυτό το αδύνατο να φαίνεται λίγο πιο καυστικό το θέμα. Βλέπετε, ο Κύριος μας εκθέτει μέσα στη δύναμή του. Αμήν. Και θέλει να τη συλλάβουμε. Να συλλάβουμε αυτή τη δωρεά, λέει, της επουρανίου. Να γίνουμε μέτοχοι του Αγίου Πνεύματος. Να γευθούμε τον καλό λόγο. Από πού το γεύεσαι τον καλό λόγο? Από πού το γεύεσαι τον καλό λόγο? Την Εκκλησία. Αμήν. Ξεκινάει από τον Ευαγγελισμό. Έρχεται κάποιος και σου λέει, ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε για σένα. Και ξαφνικά η ζωή σου τι κάνει? Αλλάζει. 26 χρονών ήμουν, στα καλύτερά μου. Τι ανάγκη είχα εγώ το Θεό? Η τσέπη μου ήταν γεμάτη, δούλευα, καινούργιο αυτοκινητάκι είχα πάρει, για την εποχή μου ήμουν καλός γαμπρός. Ποια ήταν η ανάγκη μου για τον Κύριο? Και έρχεται ξαφνικά ο αδερφός μου να μου χαλάσει τη ζωή μου. Να μου πει, ξέρεις κάτι, ο Κύριος είναι εδώ, σηκώνει τις αμαρτίες μας. Ήμουν εκεί, μάγκησε ο Κύριος, έκλαιγα για την αμαρτία μου. 23 χρονών ο αδερφός μου. Και είχε ανάγκη τον Κύριο. 26 και είχε ανάγκη τον Κύριο. Ήρθε ο Κύριος και έκανε μια ανατροπή μέσα στη ζωή μου με το λόγο του για να με αναγεννήσει. Είχα ανάγκη μια καινούρια γέννα μέσα στη ζωή μου. Είχα μια ανάγκη. Και με βάζει ο Κύριος να γευθώ τον καλό λόγο του μέσα σε μια εκκλησία. Θυμάμαι ακόμα μέχρι σήμερα το πρώτο κήρυγμα που άκουσα. Το θυμάμαι μέχρι σήμερα. Γιατί το θυμάμαι? γιατί άλλαξε τη ζωή μου. Άλλαξε τον τρόπο της σκέψης μου. Πήγα μέσα σε μία εκκλησία και ήταν μόλις μεταβίας 5 άτομα. 5 άτομα προσευχόντουσαν χωρίς κιθάρα, ψάλαμε. Δεν ξέρω πώς μας άκουγε ο Θεός. Πρέπει να έχει φίλτρα στα αυτιά του. Για να μην ακούει τις φωνές μας, αλλά να ακούει τις καρδιές μας. Αμήν. Ήταν εκεί. Το ένιωθες. Άκουγα το λόγο και λέω, αυτός ο λόγος, ακόμα και αν δεν το καταλαβαίνω, είναι αλήθεια. Τι να καταλάβω. Πόσα μπορούσα να καταλάβω. Όμως μέσα μου ένιωθα ότι όλο αυτό είναι αλήθεια. Σε κάνει ο Κύριος να γεύεσαι ουράνια πράγματα. Αμήν. Και γευθέντες, λέει, το καλό λόγο του Θεού και τας δυνάμεις και έπειτα παραπέσοντες, αδύνατο, αδύνατο να ανακαινιστώσει πάλις μετάνοια. Ανασταυρούντες σε αυτούς τον Υιό του Θεού και κατεσχύνοντες. Αυτό που θέλει ο Κύριος είναι να κρατάμε τον αφάλιο λόρο υγιές. Αμήν. Υγιής. Μέχρι να μορφωθεί ο Κύριος μέσα στη ζωή μας και να έρθει αυτή η πνευματική γέννα που θέλει ο Κύριος στις έσχατες μέρες. Και λέει τώρα, διότι η γη, δίνει παράδειγμα ο Απόστολος Παύλος, ένα παράδειγμα από φυσικά αιτία, και λέει, διότι η γη της πίνει, την πολλάκις ερχόμενη επ' αυτής βροχή, γεννάει και γεννάει, βοτάνει, ωφέλιμο εις εκείνους για τους οποίους και γεωργείται, μεταλαμβάνει ευλογία παρά Θεού. Είναι σαν να παρουσιάζει τον εαυτό μου, τον εαυτό σου σαν μια γη που είναι ωραίο το εδαφός της, έφορο. Και δέχεται βροχή. Τι είναι βροχή? Τι είναι βροχή? Λόγος. Μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι ο Κύριος βρέχει επί δίκαιος και αδίκους. Αμήν. Αλλά τι χρειάζεται? Για τους οποίους και γεωργείται η γη. Μεταλαμβάνει ευλογία παρά Θεού. Όταν όμως εκφύει ακάνθας και τριβόλους, είναι αδόκιμος και πλησίων κατάρας, της οποίας το τέλος είναι να καυθεί. Θέλεις να δεις έναν άνθρωπο που έχει κοπεί ο λόρος του? Όταν πας να τον πιάσεις, τι κάνει? Τσιμπά. Ακάνθα. Αυτό είναι. Όταν όμως είναι μαζί με τον λόρο, μαζί με τον Κύριο, τι θα σου πει? Τι θα πει? Το καταλαβαίνουμε αυτό, αδερφοί? Καταλαβαίνουμε τι θέλει ο Κύριος μέσα από τη ζωή μας? Πάει και μιλάει ο Κύριος και φέρνει τη βροχή. Το έχουμε πει χιλιάδες αυτό το παράδειγμα, σας έχω κουράσει. Θα φας τη σάρκα μου και το αίμα μου? Θα φας τη σάρκα μου και το αίμα μου? Οι μαθητές τι είπαν, αδερφοί? Τι είπαν οι μαθητές, θυμάστε? Πες το. Σκληρός ο λόγος. Ποιος δύναται να του σηκώσει αυτόν τον λόγο? Εκείνη την ημέρα ο αμφάλιος λόρος τι έκανε για πολλούς των μαθητών? Κόπηκε. Και πολλοί, λέει, πάψαν να ακολουθούν τον Κύριο. Πολλοί εκ των μαθητών του Ιησού. Γιατί δεν μπορούσαν να συλλάβουν αυτό το λόγο. Το καταλαβαίνουμε αυτό, αδερφοί? Ένα παιδάκι όταν είναι συνδεμένο με τον αφάλιο λόρο, δεν ξέρει αν λαμβάνει βιταμίνη D, βιταμίνη Ε, βιταμίνη, για να διαχωρίσει τι είναι αυτό και τι είναι. Απλά τι κάνει? Τα λαμβάνει. Αυτά που έχει ετοιμάσει ο Θεός για το παιδί είναι ωφέλιμα, για να μπορεί να ολοκληρωθεί ο άνθρωπος. Και αυτό είναι ακριβώς ο λόγος που μας δίνει ο Κύριος. Θα τελειώσω με τη γένεση 37 και 9. Λέει, ενυπνιάστη δε και άλλο ενύπνιο και διηγήθη αυτό προς τους αδερφούς αυτού. και είπε, «Ιδού, ενυπνιάστη άλλο ενύπνιο, και ιδού ο ήλιος και η σελήνη και 11 αστέρες με προσκύνουν». Κοιτάξτε τώρα τι εικόνα δείχνει, ε. Ολόκληρη εκκλησία. Τι μιλάει για τη σελήνη. Μιλάει για τον ήλιο. Μιλάει για τους αστέρες. Όλοι λέει ήρθανε και με προσκυνούσανε. Βλέπετε οι άνθρωποι εκεί τα καταλαβαίναν τα όνειρα. Μόλις το άκουσε ο Ιακώβ, του λέει τι θέλεις να πεις. Ότι θα έρθει λέει η μητέρα σου και ο πατέρας σου και θα σε προσκυνήσουν και τα 12 αδέρφια σου. Μόλις τους το είπε αυτό που ο άνθρωπος απλά τους είπε το όνειρό του. Αμήν, το όνειρό του. Τα αδέρφια του τι κάνανε, ε? Τον ευθόνησαν, τον μίσησαν για αυτό που είπε. Αν ήσουν εσύ τι θα έκανες, αν ήμουν εγώ τι θα έκαναμε. Ο Ιακώβ λέει όμως τι έκανε. Το φύλαξε μέσα στην καρδιά του το όνειρο. Ήξερε ότι ο Θεός κάτι έχει να κάνει με τον Ιωσήφ. Τι σημαίνει Ιωσήφ? Πρόσθεση. Και ο Κύριος μιλάει για την εκκλησία του. Ναι μεν, πρώτα έχει να κάνει με τον Ιησού. Ήταν το πρώτο παιδί της Ραχήλ ο Ιωσήφ. Τι μας λέει ο Κύριος στη Φιλαδέλφια, τι υπόσχεση μας δίνει? Θυμάστε? Αυτοί που λέγουν ότι είναι, τι λένε ότι είναι? Ιουδαίοι. Αλλά δεν είναι. Και είναι συναγωγή του Σατανά. Όταν ένας άνθρωπος έχει μέσα του φθόνο, ζήλια, έρηδα, και ήταν σαν την κατάσταση με τους Φαρισαίους που όταν ήρθε ο Ιησούς, τι τον κάνανε, τον αγαπήσανε? Τον αγαπήσαν τον Ιησού? Τον φθόνησαν? Ο Ιησούς τι είπε σε αυτούς τους ανθρώπους? Ποιος είναι ο πατέρας σας? Ο διάβολος. Το σταυρώσανε? Τον ανέστησε ο Θεός? Θα πέσουν όλοι και θα προσκυνήσουν στα πόδια τους? Του Ιησού? Θα πέσουν. Θα γίνει όμως και στην εκκλησία της Φιλαδέλφειας. Τι λέει? Θα έρθουν, λέει, και θα πέσουν στα πόδια σου. Αυτό δεν λέει? Και θα καταλάβουν, λέει, ότι εγώ σε αγάπησα. Κοιτάξτε, αδερφοί, υποσχέσεις που μας έχει ο Κύριος όταν συλλάβουμε το λόγο. Γιατί? Γιατί, λέει, εφύλαξες το λόγο μου με υπομονή. Βλέπετε, όταν το συλλάβεις το λόγο, όταν καταλάβεις το λόγο, αμέσως το επόμενο που χρειάζεται είναι υπομονή για να φτάσει αυτό τι να κάνει. Να γεννήσει. Όταν φυλάμε πνεύμα μέσα μας, αυτό που θα γεννηθεί θα είναι πνεύμα. Όταν έχουμε σάρκα, αυτό που θα γεννηθεί είναι σάρκα. Είναι νόμος αυτός. Οπότε εξέτασε την καρδιά σου. Αυτό που έχω μέσα μου είναι πνεύμα? Μπορώ να σηκώσω το λόγο του Κυρίου? Μπορώ να δεκτώ το λόγο του Κυρίου, να το συλλάβω, να τον αφήσω να μορφώσει τον Κύριο μέσα μου? Θα μπορούσαμε από την πνευματική εγκυμοσύνη να πάρουμε 1000 πράγματα. Πολλά πράγματα, αλλά ελπίζω να πιστέψει κάποιος άνθρωπος που είναι, θα είναι σε αυτό το τομέα ειδικός γυναικολόγος, δεν ξέρω τίποτα, να μας κηρύξει πράγματα που δεν μπορούμε να τα δούμε. Αλφα Κορυθίους κλείνουμε, 15:40. Λέει ο Απόστολος Παύλος λοιπόν αυτό. Είναι σώματα επουράνια και σώματα επίγεια. Πλην άλλη μένει η δόξα των επουράνιων, άλλη δε των επίγειων. Να σας το πω διαφορετικά. Είναι σώματα που είναι πνευματικά, αμήν, επουράνια, και είναι σώματα που είναι επίγεια. Άλλη δόξα, τώρα πάει στα ουράνια. Δεν μιλάει για τα επίγεια. άλλη δόξα είναι του ήλιου και άλλη δόξα της σελήνης και άλλη δόξα των αστέρων. Διότι αστήρ διαφέρει αστέρος κατά την δόξα. Και λέει, ούτως είναι η Ανάσταση των νεκρών. Μιλάει λοιπόν για τη δόξα ανθρώπων που έχουν συλλάβει το πνεύμα. Και λέει, η δόξα σου θα είναι ανάλογα με αυτό που έχεις συλλάβει και έχεις αφήσει να εργαστεί μέσα σου. Μπορεί να είναι σαν τη δόξα της σελήνης, μπορεί να είναι σαν τη δόξα του ήλιου, μπορεί να είναι σαν τη δόξα από διάφορα αστέρια. Διότι αστέρας, λέει, από αστέρας διαφέρει από δόξα. Και λέει, σπήρετε ούτως και η Ανάσταση των νεκρών. Σπήρετε φθορά, ανίσταται ένα θαρσία. Για ποιους νεκρούς μιλάει? Σπήρετε ατιμία, ανίσταται εν δόξα. Σπήρετε εν ασθένεια, ανίσταται εν δυνάμει. Σπήρετε σώμα ζωικό, ανίσταται σώμα πνευματικό. Είναι σώμα ζωικό, είναι σώμα και πνευματικό. Και λέει, ούτω είναι γεγραμμένο. Ο πρώτος άνθρωπος, ο σαρκικός, ο Αδάμ, έγινε ψυχή ζώσα. Ο έσχατος Αδάμ, εις πνεύμα ζωοποιούν. Πλην όχι το πρώτο. Δεν έχει ότι το πρώτο ήταν το πνευματικό. Δεν έρχεται πρώτα το πνεύμα μες στη ζωή μας. Τι έρχεται? Αλλά το ζωικό. Έπειτα το πνευματικό. Ο πρώτος άνθρωπος, αυτός που συλλαμβάνουμε στην αρχή, είναι εκ της γης. Χωικός. Ο δεύτερος άνθρωπος είναι ουράνιος. Και λέει τώρα, ο οποίος ο χωικός, τούτη και η χωική. Αμήν. Εάν ο άνθρωπος είναι γεννημένος από τη σάρκα, είναι σάρκα. Και λέει, και ο οποίος ο επουράνιος, τούτη είναι και η επουράνη. Διαλέγεις πώς θέλεις να γεννηθείς. Με τον πρώτο Αδάμ ή με τον έσχατο Αδάμ. Και λέει, και καθώς εφορέσαμε την εικόνα του χωικού, θέλουμε φορέσει και την εικόνα του επουράνιου. Θα αφήσουμε, αδερφοί, τον Κύριο να μορφωθεί μέσα μας. Αμήν. Θα αφήσουμε τον αφάλιο λόρο να κάνει τη δουλειά του, να μας στρέψει, ή θα κρατήσουμε τον προηγούμενο αφάλιο λόρο? Είναι δικιά μας η επιλογή. Αμήν. Η γυναίκα όμως, αφού κυλοπώνησε, τι έκανε? Γέννησε. Η γέννα θα έρθει. Και θέλουμε να είμαστε όλοι σε αυτή τη γέννα. Αμήν. Γι' αυτό μας το λέει ο Κύριος. Ότι αυτό είναι ήδη τελειωμένο στον ουρανό. Έχει γίνει. Αμήν. Έχει γίνει. Ας σηκωθούμε. Πατέρα Άγιε, θέλουμε να μας δώσεις την ικανότητα αυτή που έχει η μήτρα, Κύριε, να συλλαμβάνει, Πατέρα Άγιε. Να μπορούμε να συλλαμβάνουμε, Κύριε, τέλεια το λόγο σου, Κύριε. Να μπορούμε να συλλαμβάνουμε, Κύριε, τέλεια το θέλημά σου, Πατέρα Άγιε, μέσα στη ζωή μας. Να μπορεί, Κύριε, ο λόγος σου να γίνεται πνεύμα και ζωή μέσα μας, Πατέρα Άγιε. Για να αφήσουμε, Κύριε, το λόγο σου να μορφώσει εσένα, Κύριε, μέσα στη ζωή μας, Πατέρα Άγιε. Να έρθουμε, Κύριε, σε αυτές τις πνευματικές οδύνες, ο κάθε ένας μας ξεχωριστά, όλοι μαζί, Κύριε, που θέλεις να φτάσει η Εκκλησία σου, σε αυτές τις έσχατες μέρες, Πατέρα Άγιε. Για να μπορείς να μορφωθείς μέσα μας, Κύριε, να δούμε Ιησού μου τον Υιό το δικό σου, τον Άρσεν, Κύριε. Να μορφώνεται και να γεννιέται, Πατέρα Άγιε. Και να απολαμβάνει τη δική σου αγάπη, Πατέρα Άγιε. Καθώς μας λες, Κύριε, μέσα στο λόγο σου, ότι θα γνωρίσει ο κόσμος ότι εσύ μας αγάπησες, Πατέρα Άγιε. Θέλουμε να μείνουμε με υπομονή επάνω στο λόγο σου, Πατέρα Άγιε. Να ζητήσουμε να αποκαλύψεις, Κύριε, κάθε τι που δεν έχει ανοιχτεί ακόμα μέσα μας, Πατέρα Άγιε. Να διώξουμε, Κύριε, από μέσα μας κάθε πνεύμα πλάνης, Κύριε, που μας λέει ότι η Παλαιά Διαθήκη δεν είναι για σήμερα, Πατέρα Άγιε. Θέλουμε να δεχτούμε την υπηρεσία σου, Κύριε, μέσα από την Παλαιά Διαθήκη, μέσα από την Καινή Διαθήκη, μέσα από τους Αποστόλους σου, Κύριε, μέσα από τους προφήτες σου, Πατέρα Άγιε, μέσα από τον Λόγο σου, τον Άγιο Πατέρα. Για να μπορείς να καταρτήσεις εσύ, Κύριε, τέλεια τους Αγίους σου, Πατέρα Άγιε. Στο όνομά σου το Άγιο το ζητάμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε, Ιησού μας, Κύριε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Άκουσε παρακαλώ λίγο, πώς ο Κύριος σε βλέπει. Είσαι γένος εκλεκτό, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιο, λαός τον οποίον απέκτησεν ο Θεός.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Λεβιτικό 13ο κεφάλαιο. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή και στον Ααρών, λέγοντας: «Όταν κάποιος άνθρωπος έχει επάνω στο δέρμα της σάρκας του ένα πρίξιμο ή ψώρα ή ένα εξάνθημα και στο δέρμα της σάρκας του γίνει μια πληγή λέπρας, τότε θα φερθεί στον Ααρών τον ιερέα ή σε ένα από τους γιους του, τους ιερείς. Και ο ιερέας θα επιθεωρήσει την πληγή στο δέρμα της σάρκας. Και αν η τρίχα στην πληγή μεταβλήθηκε σε άσπρη και η πληγή στην όψη είναι βαθύτερη από το δέρμα της σάρκας του, είναι πληγή λέπρας. Και ο ιερέας θα τον επιθεωρήσει και θα τον κρίνει ακάθαρτο. Αλλά αν το εξάνθημα είναι άσπρο στο δέρμα της σάρκας του και στην όψη δεν είναι βαθύτερο από το δέρμα και η τρίχα του δεν μεταβλήθηκε σε άσπρη, τότε ο ιερέας θα κλείσει αυτόν που έχει την πληγή 7 ημέρες και την 7η μέρα θα τον επιθεωρήσει ο ιερέας. Και να, αν δει ότι η πληγή είναι σε στασιμότητα και η πληγή δεν απλώθηκε στο δέρμα, τότε θα τον κλείσει ο ιερέας άλλες 7 ημέρες και θα τον επιθεωρήσει ο ιερέας την 7η μέρα για δεύτερη φορά. Και να, αν η πληγή αμαυρώθηκε και δεν απλώθηκε η πληγή στο δέρμα, θα τον κρίνει ο ιερέας καθαρόν. Αυτή είναι ψώρα και θα πλύνει τα αιμάτια του και θα είναι καθαρός. Αν όμως η ψώρα απλώθηκε περισσότερο επάνω στο δέρμα, αφού επιθεωρήθηκε από τον ιερέα για τον καθαρισμό του, θα επιδειχθεί ξανά στον ιερέα. Και αν ο ιερέας δει ότι απλώθηκε η ψώρα επάνω στο δέρμα, τότε θα τον κρίνει ο ιερέας ακάθαρτον. Είναι λέπρα. Όταν η πληγή της λέπρας είναι σε άνθρωπο, τότε θα φερθεί στον ιερέα και θα τον επιθεωρήσει ο ιερέας και να, αν το πρίξιμο είναι άσπρο στο δέρμα και μετέβαλε την τρίχα σε άσπρη και βρίσκεται ζωντανό κρέας στο πρίξιμο, είναι λέπρα παλιά στο δέρμα της σάρκας του και ο ιερέας θα τον κρίνει ακάθαρτον. Δεν θα τον κλείσει επειδή είναι ακάθαρτος. Αλλά αν η λέπρα απλώθηκε πολύ επάνω στο δέρμα και η λέπρα σκέπασε όλο το δέρμα εκείνου που έχει την πληγή, από το κεφάλι του και μέχρι τα πόδια του, όπου και αν τον επιθεωρήσει ο ιερέας, τότε θα τον επιθεωρήσει ο ιερέας και να, αν η λέπρα σκέπασε ολόκληρη τη σάρκα του, θα κρίνει καθαρόν αυτόν που έχει την πληγή. Αυτή μεταβλήθηκε ολόκληρη σε άσπρη. Είναι καθαρός. Αλλά την οποιαδήποτε μέρα φανεί σε αυτόν ζωντανό κρέας, θα είναι ακάθαρτος. Και ο ιερέας θα επιθεωρήσει το ζωντανό κρέας και θα τον κρίνει ακάθαρτον. Το ζωντανό κρέας είναι ακάθαρτο. Είναι λέπρα. Ή αν το ζωντανό κρέας αλλάξει πάλι και μεταβληθεί σε άσπρο, θα έρθει στον ιερέα και θα τον επιθεωρήσει ο ιερέας. Και να, αν η πληγή μεταβλήθηκε σε άσπρη, τότε ο ιερέας θα κρίνει αυτόν που έχει την πληγή καθαρόν. Είναι καθαρός. Και η σάρκα, επάνω στο δέρμα της οποίας ήταν έλκος και γιατρεύτηκε, και στον τόπο του έλκους έγινε πρίξιμο άσπρο ή εξάνθημα άσπρο κοκκινοπό, θα επιδειχθεί στον ιερέα. Και ο ιερέας θα επιθεωρήσει και να, αν φαίνεται βαθύτερο από το δέρμα και η τρίχα του μεταβλήθηκε σε άσπρη, θα τον κρίνει ο ιερέας ακάθαρτον. Είναι πληγή λέπρας που εξάνθησε στο έλκος. Και αν ο ιερέας το επιθεωρήσει και να, δεν είναι σε αυτό άσπρες τρίχες και δεν είναι βαθύτερο από το δέρμα και είναι αμαυρωμένο, τότε ο ιερέας θα τον κλείσει 7 ημέρες. Και αν απλώθηκε πολύ επάνω στο δέρμα, τότε θα τον κρίνει ο ιερέας ακάθαρτον. Είναι πληγή. Αλλά αν το εξάνθημα μένει στον τόπο του και δεν απλώθηκε, αυτό είναι ουλή του έλκους και θα τον κρίνει ο ιερέας καθαρόν. Και αν είναι κρέας που έχει επάνω στο δέρμα του μια καυστική φλόγωση και το ζωντανό κρέας του φλογισμένου μέρους έχει ένα άσπρο εξάνθημα, κοκκινοπό ή κάτασπρο, τότε ο ιερέας θα το επιθεωρήσει. Και να, αν η τρίχα στο εξάνθημα μεταβλήθηκε σε άσπρη και στην όψη είναι βαθύτερο από το δέρμα, είναι λέπρα που εξάνθησε στη φλόγωση. Και θα τον κρίνει ο ιερέας ακάθαρτον. Είναι πληγή λέπρας. Αλλά αν ο ιερέας το επιθεωρήσει και να, δεν είναι άσπρη η τρίχα στο εξάνθημα και δεν είναι βαθύτερο από το δέρμα και είναι αμαυρωμένο, τότε θα τον κλείσει ο ιερέας 7 ημέρες. Και ο ιερέας θα τον επιθεωρήσει την 7η μέρα. Και αν αυτό απλώθηκε πολύ στο δέρμα, τότε ο ιερέας θα τον κρίνει ακάθαρτον. Είναι πληγή λέπρας. Και αν το εξάνθημα μένει στον τόπο του και δεν απλώθηκε πάνω στο δέρμα και είναι αμαυρωμένο, είναι πρίξιμο φλόγωσης και θα τον κρίνει ο αιρέας καθαρόν, επειδή είναι ουλή της φλόγωσης. Κι αν ένας άνδρας ή μια γυναίκα έχει πληγεί στο κεφάλι ή στο πηγούνι, τότε ο αιρέας θα επιθεωρήσει την πληγή. Και να, αν η όψη είναι βαθύτερη από το δέρμα και υπάρχει σε αυτήν τρίχα που ξανθίζει, τότε ο ιερέας θα τον κρίνει ακάθαρτον. Είναι κασίδα, λέπρα του κεφαλιού ή του πηγουνιού. Και αν ο ιερέας επιθεωρήσει την πληγή της κασίδας, και να, στην όψη δεν είναι βαθύτερη από το δέρμα και δεν είναι σε αυτή τρίχα μαύρη, τότε ο ιερέας θα κλείσει αυτόν που έχει την πληγή της κασίδας 7 ημέρες. Και ο ιερέας θα επιθεωρήσει την πληγή την 7η μέρα. Και να, αν δεν απλώθηκε η κασίδα και δεν είναι σε αυτήν τρίχα που ξανθίζει και στην όψη η κασίδα δεν είναι βαθύτερη από το δέρμα, αυτός θα ξυριστεί. Αλλά η κασίδα δεν θα ξυριστεί. Και ο ιερέας θα κλείσει αυτόν που έχει την κασίδα άλλες 7 ημέρες. Και την 7η μέρα θα επιθεωρήσει ο ιερέας την κασίδα. Και να, αν η κασίδα δεν απλώθηκε στο δέρμα και στην όψη δεν είναι βαθύτερη από το δέρμα, τότε ο ιερέας θα τον κρίνει καθαρόν. Και αυτός θα πλύνει τα μάτια του και θα είναι καθαρός. Αλλά αν η κασίδα απλώθηκε πολύ επάνω στο δέρμα μετά τον καθαρισμό του, τότε θα τον επιθεωρήσει ο ιερέας. Και να, αν η κασίδα απλώθηκε επάνω στο δέρμα, δεν θα ερευνήσει ο ιερέας για την τρίχα που ξανθίζει. Είναι ακάθαρτος. Αλλά αν θεωρήσει ότι η κασίδα είναι σε στασιμότητα και εκφύεται σε αυτή μαύρη τρίχα, η κασίδα είναι θεραπευμένη. Είναι καθαρός και θα τον κρίνει ο ιερέας καθαρόν. Και αν ένας άνδρας ή μία γυναίκα έχουν επάνω στο δέρμα της σάρκας τους εξανθήματα λευκοπά, τότε ο ιερέας θα τα επιθεωρήσει. Και να, αν τα εξανθήματα επάνω στο δέρμα της σάρκας τους είναι υπόλευκα, είναι κοιλίδα σε εξάνθηση επάνω στο δέρμα. Είναι καθαρός. Και αν το κεφάλι κάποιου μαδίσει, αυτός είναι φαλακρός. Είναι καθαρός. Και αν το κεφάλι μαδίσει προς το πρόσωπο, είναι σε ξεκίνημα φαλάκρωσης. Είναι καθαρός. Αλλά αν στο φαλάκρωμα ή στο ξεκίνημα της φαλάκρωσης είναι μια κοκκινοπή πληγή άσπρη, είναι λέπρα που εξάνθησε στο φαλάκρωμά του ή στο ξεκίνημα της φαλάκρωσής του. Και ο ιερέας θα τον επιθεωρήσει και να, αν το πρίξιμο της πληγής είναι άσπρο κοκκινοπό στο φαλάκρωμά του ή στο ξεκίνημα της φαλάκρωσής του, όπως το φαινόμενο της λέπρας επάνω στο δέρμα της σάρκας, ο άνθρωπος είναι λεπρός, είναι ακάθαρτος. Θα τον κρίνει ο ιερέας ολοκληρωτικά ακάθαρτον. Η πληγή του είναι στο κεφάλι του. Και τα αιμάτια του λεπρού, στον οποίο είναι η πληγή, θα σχιστούν και το κεφάλι του θα είναι ξεσκέπαστο και θα σκεπάσει το επάνω χείλος και θα φωνάζει «Ακάθαρτος, ακάθαρτος». Όλες τις ημέρες κατά τις οποίες θα είναι σε αυτόν η πληγή, θα είναι ακάθαρτος. Είναι ακάθαρτος. Θα κατοικεί μόνος. Έξω από το στρατόπεδο θα είναι η κατοικία του. Και αν υπάρχει πληγή λέπρας σε αιμάτιο μάλινο ή σε αιμάτιο λινό, είτε σε στιμόνι είτε σε υφάδι, από λινό ή από μαλλί, είτε σε δέρμα είτε σε κάθε πράγμα κατασκευασμένο από δέρμα, και η πληγή είναι πρασινοπή ή κοκκινοπή, στο αιμάτιο ή στο δέρμα ή στο στιμόνι ή στο υφάδι ή σε κάθε σκεύος δερμάτινο, είναι πληγή λέπρας και θα επιδειχθεί στον ιερέα. Και ο ιερέας θα επιθεωρήσει την πληγή και θα κλείσει αυτό που έχει την πληγή 7 ημέρες. Και θα επιθεωρήσει την πληγή την 7η μέρα. Αν η πληγή απλώθηκε πάνω στο αιμάτιο ή πάνω στο στιμόνι ή πάνω στο υφάδι ή πάνω στο δέρμα, κάθε πράγματος που είναι κατασκευασμένο από δέρμα, η πληγή είναι διαβρωτική λέπρα. Αυτό είναι ακάθαρτο. Και θα κάψει το αιμάτιο ή το στιμόνι ή το υφάδι, μάλινο ή λινό ή κάθε σκεύος δερμάτινο πάνω στο οποίο είναι η πληγή. Επειδή είναι διαβρωτική λέπρα, θα καεί με φωτιά. Και αν ο ιερέας δει και να η πληγή δεν απλώθηκε πάνω στο αιμάτιο, είτε πάνω στο στιμόνι, είτε πάνω στο υφάδι, ή πάνω σε κάθε δερμάτινο σκεύος, τότε ο ιερέας θα προστάξει να πληθεί αυτό που έχει την πληγή και θα το κλείσει άλλες 7 ημέρες. Και ο ιερέας θα επιθεωρήσει την πληγή αφού θα έχει πληθεί. Και να, αν η πληγή δεν άλλαξε το χρώμα της και δεν απλώθηκε η πληγή, είναι ακάθαρτο. Με φωτιά θα το κάψεις. Είναι διαβρωτικό που προχωρεί από κάτω ή από πάνω. Και αν ο ιερέας δει και να η πληγή αφού έχει πληθεί είναι αμαυρωμένη, τότε θα την αποκόψει από το αιμάτιο ή από το δέρμα ή από το στιμόνι ή από το υφάδι. Αλλά αν φανεί ακόμη επάνω στο αιμάτιο ή επάνω στο στιμόνι ή επάνω στο υφάδι ή επάνω σε κάθε σκεύος δερμάτινο, είναι λέπρα σε εξάνθηση. Με φωτιά θα κάψεις αυτό που έχει την πληγή. Και το αιμάτιο ή το στιμόνι ή το υφάδι ή κάθε δερμάτινο σκεύος που θα έπλαινες, αν η πληγή εξαλείφθηκε από αυτά, τότε θα πληθεί για δεύτερη φορά και θα είναι καθαρό. Αυτός είναι ο νόμος της πληγής της λέπρας επάνω σε αιμάτιο μάλινο ή λινό, είτε στιμόνι, είτε υφάδι, είτε κάθε σκεύος δερμάτινο, για να κρίνεται καθαρό ή να κρίνεται ακάθαρτο. Λεβιτικό 14ο κεφάλαιο. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Αυτός είναι ο νόμος του λεπρού για την ημέρα του καθαρισμού του. Θα φερθεί στον ιερέα. Και ο ιερέας θα βγει έξω από το στρατόπεδο και ο ιερέας θα επιθεωρήσει και να, αν γιατρεύτηκε η πληγή της λέπρας στο λεπρό, τότε ο ιερέας θα προστάξει να πάρουν για αυτόν που καθαρίζεται δύο ζωντανά πουλιά, καθαρά και κέδρινο ξύλο και κόκκινο και ίσοπο. Και ο ιερέας θα προστάξει να σφάξουν το ένα πουλί σε ένα πύληνο σκεύος επάνω από τρεχούμενο νερό. Και θα πάρει το ζωντανό πουλί και το κέδρινο ξύλο και το κόκκινο και τον ίσοπο και θα τα βυθίσει, καθώς και το ζωντανό πουλί, στο αίμα του σφαγμένου πουλιού πάνω από το τρεχούμενο νερό. Και θα ραντίσει επάνω σε αυτόν που καθαρίζεται από τη λέπρα 7 φορές και θα τον κρίνει καθαρόν. Και θα απολύσει το ζωντανό πουλί προς την κατεύθυνση της πεδιάδας. Και αυτός που καθαρίζεται θα πλύνει τα αιμάτια του και θα ξυρίσει όλες τις τρίχες του και θα λουστεί με νερό και θα είναι καθαρός. Και ύστερα από αυτά θα έρθει στο στρατόπεδο και θα διαμείνει έξω από τη σκηνή του 7 ημέρες. Και την 7η μέρα θα ξυρίσει όλες τις τρίχες του, το κεφάλι του και το πηγούνι του και τα φρύδια του και θα ξυρίσει όλες τις τρίχες του και θα πλύνει τα αιμάτια του και θα λούσει το σώμα του με νερό και θα είναι καθαρός. Και την 8η ημέρα θα πάρει δύο αρσενικά αρνιά, άμωμα και ένα θηλυκό αρνί, χρονιάρικο, άμωμο και 3/10 σιμιγδάλι για προσφορά από άλφυτα, ζυμωμένη με λάδι και 1 λόγ λαδιού. Και ο ιερέας που καθαρίζει θα παραστήσει τον άνθρωπο που καθαρίζεται, καθώς και αυτά, μπροστά στον Κύριο, στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου. Και ο ιερέας θα πάρει το ένα αρσενικό αρνί και θα το προσφέρει για προσφορά περί ανομίας και το λόγ του λαδιού και θα τα κινήσει σε κινητή προσφορά μπροστά στον Κύριο. Και θα σφάξει το αρνί στον τόπο όπου σφάζουν την προσφορά περί αμαρτίας και το ολοκαύτωμα στον Άγιο Τόπο, επειδή καθώς είναι η προσφορά περί αμαρτίας, είναι του ιερέα και η προσφορά περί ανομίας. Είναι αγιότατο. Και ο ιερέας θα πάρει από το αίμα της προσφοράς περί ανομίας και ο ιερέας θα το βάλει επάνω στο λοβό του δεξιού αυτιού εκείνου που καθαρίζεται και επάνω στον αντίχειρα του δεξιού του χεριού και επάνω στο μεγάλο δάχτυλο του δεξιού του ποδιού. Και ο ιερέας θα πάρει από το λόγ του λαδιού και θα το χύσει στην παλάμη του αριστερού του χεριού. Και ο ιερέας θα βυθίσει το δεξί του δάχτυλο στο λάδι, που είναι στην αριστερή του παλάμη, και θα ραντίσει από το λάδι με το δάχτυλό του 7 φορές μπροστά στον Κύριο. Και από το υπόλοιπο του λαδιού, που είναι στην παλάμη του, ο ιερέας θα βάλει επάνω στο λοβό του δεξιού αυτιού εκείνου που καθαρίζεται και επάνω στον αντίχειρα του δεξιού του χεριού και επάνω στο μεγάλο δάχτυλο του δεξιού του ποδιού, επάνω στο αίμα της προσφοράς περί ανομίας. Και το λάδι που απέμεινε από αυτό στην παλάμη του ιερέα θα το χύσει επάνω στο κεφάλι εκείνου που καθαρίζεται και ο ιερέας θα κάνει εξηλαίωση γι' αυτόν μπροστά στον Κύριο. Και ο ιερέας θα προσφέρει την προσφορά περί αμαρτίας και θα κάνει εξηλαίωση γι' αυτόν που καθαρίζεται από την ακαθαρσία του. Και έπειτα θα σφάξει το ολοκαύτωμα. Και ο ιερέας θα προσφέρει το ολοκαύτωμα και την προσφορά από άλφυτα επάνω στο θυσιαστήριο. Και ο ιερέας θα κάνει γι' αυτόν εξηλαίωση και θα είναι καθαρός. Και αν είναι φτωχός και δεν ευπορεί να φέρει τόσα, τότε θα πάρει ένα αρνί για προσφορά κινητή περί ανομίας, για να κάνει εξηλαίωση γι' αυτόν, και 1/10 σιμιγδάλι, ζυμωμένο μαζί με λάδι για την προσφορά από άλφυτα, και 1 λόγ λάδι, και 2 τριγώνια ή 2 νεοσούς περιστεριών, όπως ευπορεί για να φέρει. Και το μεν ένα θα είναι για την προσφορά περί αμαρτίας, το άλλο δε για το ολοκαύτωμα. Και θα τα φέρει την 8η μέρα για τον καθαρισμό του στον ιερέα, στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου, μπροστά στον Κύριο. και ο ιερέας θα πάρει το αρνί της προσφοράς περί ανομίας και το λόγο του λαδιού και ο ιερέας θα τα κινήσει σε κινητή προσφορά μπροστά στον Κύριο. Και θα σφάξει το αρνί της προσφοράς περί ανομίας. Και ο ιερέας θα πάρει από το αίμα της προσφοράς περί ανομίας και θα το βάλει επάνω στο λοβό του δεξιού αυτιού εκείνου που καθαρίζεται και επάνω στον αντίχειρα του δεξιού του χεριού και επάνω στο μεγάλο δάχτυλο του δεξιού του ποδιού. Και ο ιερέας θα χύσει από το λάδι στην παλάμη του αριστερού του χεριού. Και ο ιερέας θα ραντίσει με το δεξί του δάχτυλο από το λάδι που είναι στην αριστερή του παλάμη 7 φορές μπροστά στον Κύριο. Και ο ιερέας θα βάλει από το λάδι που είναι στην παλάμη του επάνω στο λοβό του δεξιού αυτιού εκείνου που καθαρίζεται και επάνω στον αντίχειρα του δεξιού του χεριού και επάνω στο μεγάλο δάχτυλο του δεξιού του ποδιού επάνω στον τόπο του αίματος της προσφοράς περί ανομίας. Και το λάδι που απέμεινε, που ήταν στην παλάμη του ιερέα, θα το βάλει επάνω στο κεφάλι εκείνου που καθαρίζεται για να κάνει εξηλαίωση για αυτόν μπροστά στον Κύριο. Και θα προσφέρει το ένα από τα τριγώνια ή από τους νεοσούς των περιστεριών όπως ευπορεί να φέρει. Όπως ευπορεί να φέρει το ένα μεν για προσφορά περί αμαρτίας, το άλλο δε για το ολοκαύτωμα, μαζί με την προσφορά από άλφητα. Και ο ιερέας θα κάνει εξηλαίωση για αυτόν που καθαρίζεται μπροστά στον Κύριο. Αυτός είναι ο νόμος για αυτόν που έχει πληγή λέπρας, που δεν ευπορεί να φέρει τα αναγκαία για τον καθαρισμό του. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή και στον Ααρών λέγοντας «Όταν μπείτε μέσα στη γη Χαναάν, που εγώ σας δίνω για ιδιοκτησία, και βάλω την πληγή της λέπρας σε κάποιο σπίτι της γης της ιδιοκτησίας σας, και εκείνος στον οποίο ανήκει το σπίτι έρθει και αναγγείλει στον ιερέα λέγοντας «Μου φάνηκε σαν πληγή στο σπίτι», τότε ο ιερέας θα προστάξει να αδειάσουν το σπίτι, πριν ο ιερέας πάει για να επιθεωρήσει την πληγή, για να μην γίνουν ακάθαρτα όλα τα υπάρχοντα μέσα στο σπίτι. Και ύστερα, ο ιερέας θα μπει μέσα για να επιθεωρήσει το σπίτι. Και θα επιθεωρήσει την πληγή. Και να, αν η πληγή είναι στους τοίχους του σπιτιού, με κυλώματα που πρασινίζουν ή κοκκινοπά, και η όψη της είναι βαθύτερη από τον τοίχο, τότε ο ιερέας θα βγει έξω από το σπίτι, στη θύρα του σπιτιού, και θα κλείσει το σπίτι 7 ημέρες. Και ο ιερέας θα επιστρέψει την 7η μέρα και θα την επιθεωρήσει. Και να, αν η πληγή εξαπλώθηκε στους τοίχους του σπιτιού, τότε ο ιερέας θα διατάξει να βγάλουν τις πέτρες στις οποίες βρίσκεται η πληγή και θα τις ρίξουν έξω από την πόλη σε ακάθαρτο τόπο. Και θα κάνει να αποξήσουν το σπίτι από μέσα ολόγυρα και να ρίξουν το αποξισμένο χώμα έξω από την πόλη σε ακάθαρτο τόπο. Και θα πάρουν άλλες πέτρες και θα τις βάλουν αντί για τις πέτρες εκείνες. Και θα πάρουν άλλο χώμα και θα επιχρήσουν το σπίτι. Και αν η πληγή έρθει ξανά και ξαναφανεί στο σπίτι, αφού είχαν βγάλει τις πέτρες και αφού απέξησαν το σπίτι και αφού αυτό επιχρήστηκε, τότε ο ιερέας θα μπει μέσα και θα επιθεωρήσει. Και να, αν η πληγή εξαπλώθηκε στο σπίτι, είναι διαβρωτική λέπρα στο σπίτι. Είναι ακάθαρτο. Και θα γκρεμίσουν το σπίτι, τις πέτρες του και τα ξύλα του και ολόκληρο το χώμα του σπιτιού και θα τα φέρουν έξω από την πόλη σε ακάθαρτο τόπο. Και όποιος μπει μέσα στο σπίτι καθ' όλες τις ημέρες κατά τις οποίες είναι κλεισμένο, θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέρα. Και όποιος κοιμηθεί στο σπίτι θα πλύνει τα ημάτια του. Και όποιος φάει στο σπίτι θα πλύνει τα ημάτια του. Αλλά αν ο ιερέας αφού μπει μέσα και επιθεωρήσει και να δεν απλώθηκε η πληγή στο σπίτι αφού επιχρήστηκε το σπίτι, τότε ο ιερέας θα κρίνει το σπίτι καθαρό επειδή γιατρεύτηκε η πληγή. Και θα πάρει για να καθαρίσει το σπίτι 2 πουλιά και κέδρινο ξύλο και κόκκινο και ίσωπο. Και θα σφάξει το ένα πουλί σε πύληνο σκεύος επάνω από τρεχούμενο νερό. Και θα πάρει το κέδρινο ξύλο και τον ίσωπο και το κόκκινο και το ζωντανό πουλί και θα τα βυθίσει στο αίμα του σφαγμένου πουλιού και στο τρεχούμενο νερό και θα ραντίσει το σπίτι 7 φορές. Και θα καθαρίσει το σπίτι με το αίμα του πουλιού και με το τρεχούμενο νερό και με το ζωντανό πουλί και με το κέδρινο ξύλο και με τον ίσωπο και με το κόκκινο. Όμως το ζωντανό πουλί θα το απολύσει έξω από την πόλη προς την κατεύθυνση της πεδιάδας και θα κάνει εξηλαίωση για το σπίτι και θα είναι καθαρό. Αυτός είναι ο νόμος για κάθε πληγή λέπρας και κασίδας και για λέπρα ηματίου και σπιτιού και για πρίξιμο και για ψώρα και για εξάνθημα για να γίνεται γνωστό πότε είναι κάτι ακάθαρτο και πότε καθαρό. Αυτός είναι ο νόμος για τη λέπρα. Ψαλμός 103. Ψαλμός του Δαβίδ. ευλόγη ο ψυχή μου τον Κύριο και κάθε τι που είναι μέσα μου, το όνομα του το Άγιο. Ευλόγη ο ψυχή μου τον Κύριο και μην ξεχνάς όλες τις ευεργεσίες του. Αυτόν που συγχωρεί όλες τις ανομίες σου. Αυτόν που γιατρεύει όλες τις αρρώστιες σου. Αυτόν που λυτρώνει από τη φθορά τη ζωή σου. Αυτόν που σε στεφανώνει με έλεος και ικτυρμούς. Αυτόν που χορταίνει τα γερατιά σου με αγαθά. Η νεότητά σου ανανεώνεται σαν του αετού. Ο Κύριος κάνει δικαιοσύνη και κρίση σε όλους εκείνους που αδικούνται. Φανέρωσε τους δρόμους του στο Μωυσή, τα έργα του στους γιους Ισραήλ. Ικτύρμονας και ελεήμονας είναι ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Δεν θα δικολογεί για πάντα, ούτε θα διατηρεί την οργή του στον αιώνα. Δεν έκανε σε μας σύμφωνα με τις αμαρτίες μας, ούτε ανταπέδωσε σε μας σύμφωνα με τις ανομίες μας. Επειδή όσο είναι το ύψος του ουρανού επάνω από τη γη, τόσο μεγάλο είναι το έλεος του σε αυτούς που το φοβούνται. Όσο απέχει η Ανατολή από τη Δύση, τόσο μακριά έστειλε από μας τις ανομίες μας. Καθώς ο πατέρας σπλαχνίζεται τα παιδιά του, έτσι και ο Κύριος σπλαχνίζεται αυτούς που το φοβούνται. Επειδή αυτός γνωρίζει την πλάση μας, θυμάται ότι είμαστε χώμα. Οι ημέρες του ανθρώπου είναι σαν το χορτάρι, σαν το άνθος του χωραφιού, έτσι ανθίζει. Επειδή ο άνεμος περνάει από πάνω του και δεν υπάρχει πλέον, και ο τόπος του δεν το γνωρίζει πλέον. Το έλεος του Κυρίου είναι από τον αιώνα και μέχρι τον αιώνα, επάνω σε αυτούς που το φοβούνται, και η δικαιοσύνη του επάνω στους γιους των γιών. Επάνω σε εκείνους που τηρούν τη διαθήκη του και σε εκείνους που θυμούνται τις εντολές του για να τις εκπληρώνουν. Ο Κύριος ετοίμασε τον θρόνο του στον ουρανό και η βασιλεία του δεσπόζει τα πάντα. Ευλογείτε τον Κύριο, άγγελοι του, δυνατοί με δύναμη, εκείνοι που εκτελούν το λόγο του, εκείνοι που υπακούν στη φωνή του λόγου του. Ευλογείτε τον Κύριο όλες οι δυνάμεις του, οι λειτουργοί του, εκείνοι που εκτελούν το θέλημά του. Ευλογείτε τον Κύριο όλα τα έργα του σε κάθε τόπο της δεσποτείας του. Ευλόγη ο ψυχή μου τον Κύριο. Ψαλμός 104. Ευλόγη ο ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε Θεέ μου, μεγαλύνθηκες υπερβολικά. Τιμή και μεγαλοπρέπεια είσαι ντυμένος. Αυτός που περιτυλίγεται το φως σαν ημάτιο. Αυτός που απλώνει τον ουρανό σαν καταπέτασμα. Αυτός που στεγάζει με νερά τα υπερώα του. Αυτός που κάνει τα σύννεφα δική του άμαξα. Αυτός που περπατάει επάνω σε φτερούγες ανέμων. Αυτός που κάνει τους αγγέλους του πνεύματα. Τους λειτουργούς του φλόγα φωτιάς. Αυτός που θεμελιώνει τη γη επάνω στη βάση της, για να μη σαλευθεί στον αιώνα του αιώνα. Την κάλυψες με την άβυσσο σαν με ημάτιο. Τα νερά στάθηκαν επάνω στα βουνά. Από την επιτίμησή σου έφυγαν. Από τη φωνή της βροντής σου έφυγαν με βία. Ανέβηκαν στα βουνά. Κατέβηκαν στις κοιλάδες. Στον τόπο που διόρισες για αυτά. Έθεσες όριο που δεν θα το υπερβούν, ούτε θα επιστρέψουν για να σκεπάσουν τη γη. Αυτός που εξαποστέλει πηγές στις φάραγγες για να ρέουν ανάμεσα στα βουνά. Ποτίζουν όλα τα θηρία του χωραφιού. Τα άγρια γαϊδούρια σβήνουν τη δίψα τους. Κοντά τους κατασκηνώνουν τα πουλιά του ουρανού και κελαϊδούν ανάμεσα στα κλαδιά. Αυτός που ποτίζει τα βουνά από τα υπερώα του, από τον καρπό των έργων σου χορταίνει η γη. Αυτός που αναδίδει χορτάρι για τα κτίνη και βοτάνι για χρήση του ανθρώπου για να βγάζει τροφή από τη γη. Και κρασί που εφραίνει την καρδιά του ανθρώπου, λάδι για να λαμπρύνει το πρόσωπό του και ψωμί που στηρίζει την καρδιά του ανθρώπου. Χόρτασαν τα δέντρα του Κυρίου, οι κέδροι του Λιβάνου που φύτεψε, όπου τα πουλιά κάνουν φωλιές, τα πεύκα είναι η κατοικία του πελαργού. Τα ψηλά βουνά είναι για τις δορκάδες. Οι πέτρες είναι καταφύγιο στα δασίποδα ζώα. Έκανε το φεγγάρι για τους καιρούς. Ο ήλιος γνωρίζει τη δύση του. Φέρνεις σκοτάδι και γίνεται νύχτα. Μέσα σε αυτή περιφέρονται όλα τα θηρία του δάσους. τα λιονταράκια βρυχάζουν για να αρπάξουν και να ζητήσουν από το Θεό την τροφή τους. Ο ήλιος ανατέλει, μαζεύονται και πλαγιάζουν στα σπήλαιά τους. Βγαίνει ο άνθρωπος στο έργο του και στην εργασία του μέχρι το βράδυ. «Πόσο μεγάλα είναι τα έργα σου, Κύριε! Με σοφία έφτιαξες τα πάντα. Η γη είναι γεμάτη από τα έργα σου. Αυτή η θάλασσα, η μεγάλη και ευρύχωρη. Εκεί υπάρχουν αναρρύθμιτα ερπετά, ζώα μικρά μαζί με μεγάλα. Εκεί ταξιδεύουν τα πλοία. Εκεί είναι αυτός ο Λεβιάθαν που τον έφτιαξες για να παίζει μέσα σε αυτή. Όλα αυτά ελπίζουν σε σένα για να τους δώσεις την τροφή τους στο καιρό τους. Τους δίνεις. Μαζεύουν. Ανοίγεις το χέρι σου. Χορταίνουν αγαθά. Αποστρέφεις το πρόσωπό σου. Ταράζονται. Σηκώνεις την πνοή τους. Πεθαίνουν και γυρίζουν στο χώμα τους. Στέλνεις το πνεύμα σου. Κτίζονται. Και ανανεώνεις το πρόσωπο της γης. Η δόξα του Κυρίου ας είναι στον αιώνα. Ας εφραίνεται ο Κύριος στα έργα του. Αυτός που επιβλέπει επάνω στη γη και την κάνει να τρέμει. Αγγίζει τα βουνά και καπνίζουν. Εν όσο ζω, θα ψάλω στον Κύριο. Θα ψαλμωδώ στο Θεό μου εν όσο υπάρχω. Η μελέτη μου σ' αυτόν θα είναι γλυκιά. Εγώ θα εφραίνομαι στον Κύριο. Ας εκλείψουν οι αμαρτωλοί από τη γη και οι ασεβείς ας μη υπάρχουν πλέον. Ευλόγη, ο ψυχή μου, τον Κύριο. Αλληλούια. Δευτέρα προς Κορινθίους Επιστολή, κεφάλαιο 3. Μήπως αρχίζουμε πάλι να συσταίνουμε τον εαυτό μας? Ή μήπως χρειαζόμαστε, όπως μερικοί, συστατικές επιστολές για σας ή από σας? Εσείς είστε η συστατική επιστολή για το ποιοι είμαστε. Αυτή είναι γραμμένη μέσα στις καρδιές μας και μπορούν να τη διαβάσουν και να την καταλαβαίνουν όλοι οι άνθρωποι. Είναι φανερό ότι είστε συστατική επιστολή, γραμμένη από το Χριστό με τη δική μας φροντίδα. Αυτή δεν γράφτηκε με μελάνη, αλλά με το πνεύμα του ζωντανού Θεού. Δεν γράφτηκε πάνω σε πέτρινες πλάκες, αλλά πάνω σε πλάκες ανθρώπινες, στις καρδιές σας. Τη βεβαιότητα αυτή μας την έδωσε ο Θεός μέσω του Χριστού, δηλαδή δεν είμαστε από μόνοι μας ικανοί να θεωρήσουμε ότι κάτι προέρχεται από μας τους ίδιους, αλλά ότι η ικανότητά μας προέρχεται από το Θεό. Αυτός μας αξίωσε να υπηρετήσουμε τη Νέα Διαθήκη, όχι το γράμμα του νόμου, αλλά το πνεύμα του Θεού. Γιατί το γράμμα του νόμου οδηγεί στο θάνατο, ενώ το πνεύμα δίνει ζωή. Η Διαθήκη του Μωυσή που ήταν χαραγμένη σε λίθινες πλάκες και οδηγούσε στο θάνατο, εγκαινιάστηκε με δόξα. Οι Ισραηλίτες δεν μπορούσαν να τον ατενίσουν εξαιτίας της λαμπρότητας του προσώπου του, αν και η λαμπρότητα αυτή ήταν πρόσχερη. Η Διαθήκη του Πνεύματος δεν πρέπει να παρουσιάζεται με μεγαλύτερη λαμπρότητα στο έργο των διακόνων της. Γιατί αν το έργο της Διαθήκης που οδηγούσε στην καταδίκη το συνόδευε λαμπρότητα, πολύ περισσότερη είναι η λαμπρότητα του έργου που οδηγεί στη σωτηρία. Πραγματικά, η δόξα στην περίπτωση εκείνη δεν συγκρίνεται σε λαμπρότητα με τη δόξα της Νέας Διαθήκης. Γιατί αν εκείνο που έμελε να καταργηθεί δόθηκε με λαμπρότητα, μεγαλύτερη λαμπρότητα συνοδεύει αυτό που παραμένει. Επειδή λοιπόν έχουμε μια τέτοια ελπίδα, γι' αυτό μιλάμε τόσο καθαρά. Δεν κάνουμε όπως ο Μωυσής που έβαζε κάλυμα στο πρόσωπό του για να μην αντικρίσουν οι Ισραηλίτες μια λαμπρότητα που έμελε να σβήσει. Το μυαλό τους όμως σκοτίστηκε. Το κάλυμα αυτό παραμένει μέχρι σήμερα. Το βάζουν όταν διαβάζουν την Παλαιά Διαθήκη και δεν αφαιρείται γιατί μόνο με τον Ιησού Χριστό καταργείται. Ακόμη μέχρι σήμερα, όποτε διαβάζουν τα βιβλία του Μωυσή, το κάλυμα αυτό υπάρχει στη σκέψη τους. Και όπως λέει η Γραφή για τον Μωυσή, όταν επιστρέψει στον Κύριο, το κάλυμα αυτό θα αφαιρεθεί. Η λέξη «Κύριος» εδώ σημαίνει «το πνεύμα» και όπου υπάρχει το πνεύμα του Κυρίου, εκεί υπάρχει και ελευθερία. Όλοι εμείς λοιπόν, χωρίς κάλυμα στο πρόσωπο, κοιτάζουμε σε καθρέφτη τη λαμπρότητα του Κυρίου και μεταμορφωνόμαστε σε αυτή τη λαμπρή εικόνα του, βαδίζοντας από δόξα σε δόξα, με την ενέργεια του Πνεύματος, που είναι ο Κύριος. Δευτέρα προς Κορινθίους Επιστολή, κεφάλαιο 4. Ο Θεός μας ελέησε και μας εμπιστεύτηκε αυτό το έργο, γι' αυτό δεν χάνουμε το θάρρος μας. Εμείς όμως απαρνηθήκαμε τις σκοτεινές και άτιμες πράξεις. Δεν συμπεριφερόμαστε με πανουργία, ούτε νοθεύουμε το Λόγο του Θεού. Αντίθετα, φανερώνουμε την αλήθεια και συσταίνουμε τους εαυτούς μας σε κάθε άνθρωπο που έχει καθαρή τη συνείδησή του μπροστά στο Θεό. Κι αν ακόμη φαίνεται συγκαλυμμένο το μήνυμα της σωτηρίας που εμείς κηρύττουμε, είναι συγκαλυμμένο για όσους πάνε στο χαμό. Ο Σατανάς, ο Θεός αυτού του αιώνα, τύφλωσε τη σκέψη αυτών των απίστων, ώστε να μην μπορούν να δουν το φως του Ευαγγελίου που αποκαλύπτει τη δόξα του Χριστού, ο οποίος είναι εικόνα του Θεού. Γιατί δεν κηρύττουμε τον εαυτό μας, αλλά τον Ιησού Χριστό ως Κύριο και τους εαυτούς μας δούλους σας για χάρη του Ιησού. Γιατί ο Θεός που είπε «Μέσα από το σκοτάδι θα λάμψει το φως», αυτός έλαμψε μέσα στις καρδιές μας και μας φώτισε να γνωρίσουμε τη δόξα του Θεού στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλά εμείς που έχουμε αυτό το θησαυρό είμαστε σαν πύληνα δοχεία, ώστε να γίνεται φανερό πως η υπερβολική δύναμη του προέρχεται από το Θεό και όχι από μας. Αν και μας πιέζουν από παντού, δεν μας καταβάλουν. Βρισκόμαστε σε αδιέξοδο, όμως δεν απελπιζόμαστε. Μας καταδιώκουν, ο Θεός όμως δεν μας εγκαταλείπει. Μας ρίχνουν κάτω, μα δεν χάνουμε τον αγώνα. Συνεχώς υποφέρουμε σωματικά μετέχοντας έτσι στο θάνατο του Ιησού, για να φανερωθεί στο πρόσωπό μας η ζωή του Αναστημένου Ιησού. Δηλαδή είμαστε ζωντανοί, αλλά εκθέτουμε συνεχώς τον εαυτό μας στο θάνατο για χάρη του Ιησού, ώστε να φανερωθεί στο θνητό μας σώμα η ζωή του Ιησού. Έτσι, εμάς μας απειλεί συνέχεια ο θάνατος, ενώ εσείς κερδίζετε τη ζωή. Έχουμε λοιπόν την ίδια εμπιστοσύνη στο Θεό που αναφέρει η Γραφή. «Εμπιστεύτηκα τον εαυτό μου στο Θεό, γι' αυτό και μίλησα». Και εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό, γι' αυτό και κηρύττουμε. Ξέρουμε ότι ο Θεός, που ανέστησε τον Κύριο Ιησού, θα αναστήσει μαζί Του και εμάς και θα μας παρουσιάσει μπροστά Του μαζί σας. Όλα λοιπόν γίνονται για σας. Έτσι, όσο πιο πολλοί δεχτούν τη χάρη, τόσο πιο μεγάλη θα είναι η ευχαριστία και η δοξολογία προς το Θεό. Γι' αυτό λοιπόν δεν χάνουμε το θάρρος μας. Μπορεί εξωτερικά να βαδίζουμε στο θάνατο, εσωτερικά όμως μέρα με την ημέρα η ζωή μας ανανεώνεται. Γιατί ό,τι προσωρινά ασκεί μια ελαφριά πίεση πάνω μας, μας προετοιμάζει για ολοένα και μεγαλύτερο πλούτο αιώνιας δόξας. Δεν στοχεύουμε σε αυτά που φαίνονται, αλλά σε αυτά που δεν φαίνονται. Γιατί όσα φαίνονται είναι πρόσκαιρα, ενώ όσα δεν φαίνονται είναι αιώνια.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Και θέλω να γυρίσουμε το Λόγο του Θεού στην προς Εβραίους, στο τρίτο κεφάλαιο, εδάφιο 12. Ο Κύριος θέλει να μας εξοπλίσει, αδερφοί. Θέλει να ισχυροποιήσει την Εκκλησία Του, ώστε από οτιδήποτε και αν περάσει το πλοίο από οποιαδήποτε φουρτούνα, να μείνουμε μέχρι τέλους και να φτάσουμε στον προορισμό μας. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, προσέχετε αδελφοί, να μην υπάρχει μηδέν από σας πονηρά καρδία απιστίας, ώστε να αποστατήσει από Θεούς ζώντους. Αλλά προτρέπετε αλλήλους καθεκάς την ημέραν, ενός ονομάζεται το σήμερον, για να μη σκληρινθεί της εξημών δια της απάτης της αμαρτίας, διότι μέτοχοι εγίναμε του Χριστού, εάν κρατήσουμε μέχρι τέλους βεβαία την αρχή της πεποιθήσεως. Στο κείμενο λέει, αν δούμε το κείμενο, το εδάφιο αυτό, ο Παύλος λέει, βλέπετε αδελφοί, βλέπετε. Θέλει να βλέπουμε και εάν θέλουμε να αυτό το εδάφιο να το φέρουμε παράλληλα με ένα άλλο, λέει ο Απόστολος Παύλος, εαυτούς εξετάζετε εάν είστε εν τη πίστη, εαυτούς δοκιμάζετε. Μας λέει να εξετάζουμε τους εαυτούς μας κάθε μέρα, να τους δοκιμάζουμε για να δούμε, λέει, τι, εάν είμαστε στην πίστη. Και ακριβώς το ίδιο πράγμα λέει εδώ στην προς Εβραίους, λέει, βλέπετε να μην υπάρχει μηδέν από εσάς πονηρά καρδία απιστίας. Και σκεφτόμουν να λέω, καθώς είμαστε, θέλει ο Κύριος να μας φέρει στη σχέση αυτή, η Εκκλησία με τον Κύριο να είναι η σχέση του νυμφίου με τις νύμφες. Τι είναι αυτό το οποίο ζητείτε από ένα ζευγάρι, αδερφοί, όταν έρθει σε γάμο? Το επόμενο στοιχείο το οποίο ζητάτε όταν δύο άτομα παντρευτούν, ποιο είναι? Η πιστότητα. Η πιστότητα. Ζητάτε η πιστότητα. Και ο Παύλος λέει, σας ιραβώνησα με ένα άνδρα. Οπότε από τη στιγμή που ερχόμαστε στον Κύριο και μας φέρνει στη βασιλεία Του και μας ετοιμάζει για να γίνουμε οι νύμφοι Του, ζητάτε από μας η πιστότητα. Και εδώ που λέει στο 14 εδάφιο, λέει, εάν κρατήσουμε μέχρι τέλους βεβαία την αρχή της πεποιθήσεως. Στο κείμενο λέει, κοιτάξτε τι λέει στο κείμενο, την αρχή της, τι λέει, υποστάσεως, της υποστάσεως, μέχρι τέλους βεβαία την αρχή της υποστάσεως. Και με τι μας θυμίζει όταν λέει για την αρχή της υπόστασης? Εβραίους 11:1. Είναι δε η πίστης ελπιζομένων, λέει στο κείμενο, υπόσταση. Υπόσταση. Μας φέρνει στην πίστη και μας λέει εδώ ο Παύλος τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να κρατήσει τον άνθρωπο, να φύγει μακριά, να αποστατήσει. Τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να τον κρατήσει μακριά από τον Κύριο και να φύγει, να αποστατήσει? Ποιο είναι αυτό? Από τι είναι αυτό το οποίο σκληραίνει την καρδιά? Λέει, μιλάει για την απάτη της αμαρτίας. Για την απάτη της αμαρτίας, η οποία μπορεί να επηρεάσει τον άνθρωπο όταν μέσα του, λέει, τι υπάρχει? Πονηρή καρδιά απιστίας. Πονηρή καρδιά απιστίας. Οπότε όλη μας η προσοχή είναι στραμμένη, θα λέγαμε, στο να μην υπάρχει μέσα μας πονηρή καρδιά απιστίας. Και θα δούμε τι είναι αυτό. Και συνεχίζει ο Παύλος. Διαβάζω από το τέταρτο κεφάλαιο της προς Εβραίους, από το πρώτο εδάφιο. Λέει, ας φοβηθούμεν λοιπόν. Ας φοβηθούμεν λοιπόν. Τι, έχοντας υπόψη του ο Παύλος, μας δίνει όλη αυτή την προειδοποίηση, αδερφή? Θυμάστε? Φέρνει στα προηγούμενα κεφάλαια το παράδειγμα, και εδώ αμέσως μετά στο τέταρτο και στο πέμπτο κεφάλαιο φέρνει το παράδειγμα του λαού Ισραήλ, ο οποίος ο λαός της Διαθήκης, ο λαός της Επαγγελίας, είχε πάρει όλες τις υποσχέσεις, είχε πάρει όλες τις επαγγελίες, αλλά τελικά τις κέρδισε? Όχι. Γιατί? Γιατί ακριβώς η καρδιά τους, στην καρδιά τους μέσα υπήρχε αυτή η πονηράδα της απιστίας. Και λέει εδώ, ας φοβηθούμε λοιπόν, μήποτε ενώ μένει σημάς η επαγγελία, να εισέλθουμε εις την κατάπαυση αυτού, φανεί της επιστημών, φανεί κάποιος από εμάς, ότι υστερήθηκε αυτής. Γιατί εμείς ευαγγελιστήκαμε καθώς και εκείνη, αλλά δεν ωφέλησε εκείνους ο λόγος τον οποίον άκουσαν, επειδή δεν ήταν στους ακούσαντας ενωμένος με την πίστη. Τα λέμε όλα αυτά, αδερφοί, γιατί στις ημέρες αυτές τις οποίες ζούμε θα σηκωθεί ένα τσουνάμι απιστίας και πλάνης. Γι' αυτό ο Κύριος θέλει να μας οπλίσει τώρα. Να μας οπλίσει. Μπορεί να θεωρούμε τους εαυτούς μας εκλεκτούς. Και τους θεωρούμε εκλεκτούς. Αλλά μας λέει ο Λόγος Θεού για τους εκλεκτούς ότι θα ξεφύγουν από αυτή τη δοκιμασία. Όταν μίλησε ο Κύριος στους μαθητές για τα σημεία των τελευταίων ημερών, τι είπε, θυμάστε, λέει, διαβάζω το εδάφιο Ματθαίος 24-24. Ματθαίος 24, κεφάλαιο 24, εδάφιο. Λέει, διότι θα ηγερθούν ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες και θα δείξουν σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε να πλανήσουν αν είναι δυνατόν και τους εκλεκτούς. Το ότι είμαστε εκλεκτοί, αυτό δεν μας εξαιρεί από την κατάσταση αυτή, η οποία θα έρθει πάνω σε όλο το πρόσωπο της γης και θα περάσουν οι άνθρωποι όλη αυτή τη δοκιμασία. Όλη αυτή η πλάνη η οποία θα απλώσει ο διάβολος πάνω στο πρόσωπο της γης, που είναι, θα λέγαμε ότι είναι ο μέτρη της πλάνης. Ο μέτρη της πλάνης. Και έχει την πονηράδα, έχει, γιατί όλη αυτή η καρδιά μέσα της απιστίας είναι από αυτόν. Αυτός είναι ο πονηρός. Και φέρνει απιστία στον άνθρωπο και γεμίζει η καρδιά του με πονηρή απιστία. Και σκεφτόμουν και λέω ότι κάθε φορά που ο άνθρωπος στέκεται μπροστά στον Κύριο στις υποσχέσεις του, οι οποίες είναι βεβαιωμένες, τις έχει πει ο Θεός, είναι ναι και αμήν, και απιστεί, στην ουσία τι παθαίνει εκείνη την ώρα? Είναι σαν να παίρνει το μέρος αυτό του πονηρού, σαν να παίρνει το μέρος του πονηρού. Το όντι, είπε ο Θεός. Το όντι. Πονηρία. Άρα, ενάντια σε όλο αυτό το πνεύμα της πλάνης που θα έρθει πάνω στο πρόσωπο της γης, ο Κύριος μας προτρέπει, μας διατάζει, προκειμένου, τι είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε για να μείνουμε, να σταθούμε μέχρι τέλους. Και κοιτάξτε εδώ πέρα που λέει, στο εδάφιο εδώ προς Εβραίους, λέει, επειδή δεν ήτο εις τους ακούσαντας ηνωμένος με την πίστη. Να βάλουμε λίγο το κείμενο. Εβραίους 4:1 είμαστε. Στο 2. Της ακοής εκείνους, λέει, αλλά ούκου ωφέλησεν ο λόγος της ακοής εκείνους, μη, τι λέει, συγκεκερασμένους την πίστη. Συγκεκερασμένους. Ξέρετε τι σημαίνει ο συγκερασμένος? Έχουμε συνηθίσει να λέμε για τον ίνο, που είναι έτσι συγκερασμένος. Και λέει το λεξικό τι είναι ο συγκερασμένος. Λέει, είναι ο αναμεμειγμένος, ο ανακατωμένος. Το ρήμα σημαίνει συνενούμε, συνδέομε. Γίνομαι στενός φίλος στενός κάποιου. Σχετίζομαι στενά με κάποιον. Έρχομαι σε στενή συνάφεια με κάτι. Και ποιο είναι αυτό το οποίο ο Κύριος θέλει να, με το οποίο θέλει ο Θεός να αναμειχτούμε, να ανακατωθούμε, να έρθουμε σε στενή σχέση και να γίνουμε φίλοι μαζί? Η πίστη. Η πίστη, λέει, αυτοί όλοι έχασαν την υπόσχεση γιατί δεν είχε ανακατωθεί ο λόγος μέσα στην καρδιά τους με πίστη και να γίνει ένα κράμα. Ένα κράμα. Περιμένει δηλαδή ο Θεός να έρθουμε σε αυτή τη σχέση με αυτά που ακούμε και βλέπουμε τη μάχη η οποία γίνεται προκειμένου να χαθεί όλο αυτό το οποίο ο άνθρωπος ακούει. Γιατί όλη η μάχη εκεί είναι, αδερφοί. Εκεί είναι. Μόλις ακούσει ο άνθρωπος, αυτόματα ξεκινάει μια μάχη ώστε ο σπόρος που πέφτει μέσα στην καρδιά να χαθεί και να μην φέρει καρπό. Και θυμάστε, ο Κύριος είπε την παραβολή του σπορέα και δεν μιλάμε μόνο για τους ανθρώπους έξω. Μιλάμε και για μας. Μιλάμε για μας που ακούμε το σπόρο. Και είπε την παραβολή του σπορέα γιατί ο εχθρός πάντα χρησιμοποιεί την ίδια τεχνική σε όλους. Και λέει στο Ματθαίο, στο Μάρκο, διαβάζω, στο 4, κεφάλαιο στο 14. Λέει, ο Σπύρο το λόγο σπήρει. η δε παρά την οδόν είναι ούτης τους οποίους σπείρεται ο λόγος, και κοιτάξτε τι λέει, και όταν ακούσω συν, τι γίνεται, μόλις ακούσει ο άνθρωπος, τι λέει, ευθύς έρχεται ο σατανάς και αφαιρεί το λόγο των εσπαρμένων εν τες καρδίες αυτών. Και εάν θες να το δεις στη δικιά σου ζωή, προσωπικά να το πάρεις, δες σε πόσα από αυτά τα οποία ακούς, υπακούς. Σε πόσα από αυτά τα οποία ακούς, τα παίρνεις και τα βάζεις σε εφαρμογή και τα υπακούς. Πόσα από αυτά που ακούμε μπαίνουν μες στην καρδιά και γίνεται το κράμα αυτό, η καρδιά μας γίνεται αυτό το κράμα μέσα, η πίστη έχει συλλάβει το λόγο, γεμίζει η καρδιά του ανθρώπου, ώστε παίρνοντας το λόγο είσαι ήσυχος, ασφαλής και αποφασισμένος. Σε πόσα από αυτά είμαστε. Εγώ λέω πολλές φορές, αδερφοί, ότι τόσο λόγο που έχουμε ακούσει, μα τόσο λόγο που έχουμε ακούσει, σε ποιο επίπεδο θα έπρεπε να είμαστε. Αλλά κοιτάξτε τι λέει, μόλις ακούσει ο άνθρωπος, αμέσως ο διάβολος τι κάνει, έρχεται να κλέψει το σπόρο, αμέσως. Λέει στο 18, και εις τας ακάνθας πυρώμενη είναι ούτη, ήτινες ακούσει το λόγο. Και οι μέριμνες, κοιτάξτε ο διάβολος τι κάνει, έχει μεθόδους. Γιατί όλο το θέμα είναι να κλέψει την πίστη μέσα από την καρδιά του ανθρώπου. Και αν κλέψει η πίστη, ο σπόρος αυτός του λόγου δεν μπορεί να φέρει καρπό. Δεν μπορεί να φέρει καρπό. Οι μέριμνες του αιώνος τούτου και η απάτη του πλούτου και οι επιθυμίες των άλλων πραγμάτων εισερχόμενε. Πού μπαίνουνε? Πού μπαίνουνε? Στην καρδιά. Ακούς το λόγο, αλλά είσαι πολύ μέριμνο. Έχεις πολλή δουλειά. Πρέπει να βγάλεις πολλά λεφτά. Ή, λέει, οι επιθυμίες των άλλων πραγμάτων. Έχεις πολλές επιθυμίες. Είναι πράγματα που πρέπει να κάνεις. Πράγματα που πρέπει να γίνουν. Και όλα αυτά τα πράγματα μπαίνουν μέσα στην καρδιά. Θα σας έχω ξαναπεί, αδερφοί, ότι όλα τα πράγματα μπορούμε να τα κάνουμε και η προτεραιότητα που βάζουμε στη ζωή μας είναι η σειρά είναι σύμφωνα με αυτά που θέλουμε και επιθυμούμε. Τα προλαβαίνουμε όλα αυτά που θέλουμε. Όσα θες, τα προλαβαίνεις. Όσα θέλω, τα προλαβαίνω. Αλλά, όπως είπε ο Κύριος, πλην ενός εστί χρία. Και λέει, και οι επιθυμίες των άλλων πραγμάτων, εισερχόμενες, συμπνίγουν τον λόγο και πάλι ο λόγος τι γίνεται? Άκαρπος. Δηλαδή, σαν να στέλνει ο διάβολος από τη μια, είτε έρχεται να κλέψει, είτε έρχονται όλα αυτά τα πράγματα τα οποία ανοίγουμε μια πόρτα, τα αφήνουμε να μπουν μέσα και αυτό το οποίο έχει ρίξει ο Θεός μέσα στην καρδιά μας και περιμένει να το πιστέψεις και να ενωθεί ο λόγος με την πίστη και να γίνει η καρδιά σου να γεμίσει με αυτό το σπόρο ώστε να βγει ο καρπός, ο διάβολος χρησιμοποιεί μεθόδους προκειμένου όλο αυτό να το κλέψει. Αδερφοί, ο Κύριος έχει ξεκινήσει ένα βαθύ έργο μέσα μας. Θέλει να μας κάνει ευσεβείς. Ξέρετε τι σημαίνει το να σε κάνει ο Θεός ευσεβή άνθρωπο? Θυμάστε, μιλάει ο Τιμόθεος για το μυστήριο της ευσεβίας. Ποιο είναι το μυστήριο της ευσεβίας? Λέει, ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Δηλαδή, ο Θεός φανέρωσε τον εαυτό του μέσα από το Γιο του, από τον Ιησού Χριστό. Και αυτό είναι το μυστήριο της ευσεβίας. Τώρα, προκειμένου να ενεργήσει ο Θεός την ευσέβειά του σε εμάς, τι πρέπει να γίνει? Να ενεργηθεί αυτή η ίδια δύναμη και

Ο Κύριος θέλει να σε κάνει την παρουσία Του στους ανθρώπους στη γη. Θέλει ο Θεός να, καθώς παίρνεις αυτό το σπόρο του λόγου μέσα σου και τον πιστεύεις, να σε κάνει εσένα να είσαι η αλήθεια του πάνω στη γη. Να είσαι ο λόγος του πάνω στη γη. Αυτή είναι η ευσέβεια, αδερφή. Αυτό είναι το μυστήριο της ευσεβείας. Ότι ο Θεός, ο οποίος ήθελε να κάνει τον άνθρωπο κατοικητήριό του, οίκο του, και δεν μπορούσε να το κάνει, έδωσε το γιο του, ο οποίος έγινε ο ηλασμός, το σκέπασμα, σήκωσε την αμαρτία μας, και κατοικώντας ο πατέρας μέσα στον ιό, όταν ο ιός δοξάστηκε, ήρθε πλέον ο πατέρας μέσα στον ιό να κατοικήσει μέσα μας, ώστε να συνεχίσει το ίδιο έργο. Και όπως ο Θεός εφανερώθηκε εν σαρχή, τώρα ακριβώς με τον ίδιο τρόπο ο Θεός θέλει να συνεχίσει να φανερώνεται εν σαρχή. Νομίζετε ότι άλλαξε το μυστήριο της ευσεβείας? Όχι. Και η ευσέβεια είναι αυτή. Δεν είναι η ευσέβεια αυτό που οι άνθρωποι, βλέπουμε τους ανθρώπους να έχουν, να είναι ήσυχοι. Ο Κύριος, ξέρετε τι λέει για αυτούς τους ανθρώπους? Λέει, έχοντας μεν μορφή ευσεβείας, αρνημένοι όμως τη δύναμή της. Γιατί ποια είναι η δύναμη της ευσέβειας? Ο Χριστός μέσα μας. Αυτή είναι η δύναμη της ευσέβειας. Μόνο όταν είναι ο Χριστός μέσα σου και βασιλεύει και θριαμβεύει και έχει την κυριότητα της ζωής σου, μόνο τότε μπορείς να είσαι ευσεβής και να έχεις τη δύναμη της ευσέβειας. Και όλο αυτό ο διάβολος με την απιστία έρχεται να το κλέψει. Κοιτάξτε την αντιπαραβολή. Από τη μια μεριά ο Μωυσής, ο οποίος ζει μέσα στην παρουσία του Θεού, ζει μέσα στη δόξα του Θεού, και από την άλλη μεριά ένας λαός ο οποίος που ζει. Ναι. Πα, Μωυσή. Εμείς φοβόμαστε. Πήγαινε εσύ, ο Θεός να σου μιλήσει και ό,τι σου πει ο Θεός να μας το πει, γιατί εμείς φοβόμαστε σήμερα. Τι ήταν αυτό, αδερφοί, το οποίο είχε περισσότερο ο Μωυσής από ό,τι είχε, από ό,τι είχαν οι υπόλοιποι άνθρωποι? Θυμάστε ότι λίγο πριν τον στείλει ο Κύριος να πάει στην Αίγυπτο να ελευθερώσει το λαό Ισραήλ, σε αυτή την στιχομηθεία που είχαν πάνω στο όρος εκεί πέρα στην Κοιόμενη Βάτος, ο Κύριος τι είπε στο Μωυσή στο τέλος? Τον έβγαλε, ανθρωπομορφικά μιλώντας, ο Μωυσής τον Κύριο τον έβγαλε από τα ρούχα του. Στο τέλος, Κύριε, εγώ δεν μπορώ να πάω, γιατί δεν μπορώ να μιλήσω, εγώ δεν είμαι εύλαλος. Και αν πάω, τι θα τους πω? Ποιος θα τους πω ότι με έστειλε? Και αν πάω, τι σημείο θα τους δείξω? Άντε να τους δείξω και σημείο, αλλά ποιος θα πω ότι με έστειλε? Και τελικά του λέει ο Μωυσής, στείλε όποιον έχεις να στείλεις. Δηλαδή, με άλλα λόγια, δεν πάω. Δεν πάω. Αυτός ήταν ο Μωυσής. Ο οποίος όμως άνοιξε στη δύναμη της ευσέβειας και τον άλλαξε ο Θεός και έγινε, λέει, ισχυρός σε λόγια και σε έργα. Έτσι λέει στις πράξεις των Αποστόλων Στέφανος. Λέει, Μωυσής ώστε εσύ το ισχυρός στα λόγια και στα έργα. Τον έκανε ο Κύριος έτσι. Και όχι μόνο τον έκανε έτσι, αλλά όταν ο Θεός ήθελε να κατέβει, να αναλώσει τον Ισραήλ δια μιας, στάθηκε ο Μωυσής στη μέση και είπε, Κύριε, εάν τους αναλώσεις, εάν θες να τους εξαφανίσεις, εξαφάνισε εμένα πρώτα. Δηλαδή μπήκε στη μέση. Και ο Κύριος τι είπε? Όχι. Μωυσή, σε ακούω. Σε ακούω. Η δύναμη, αδερφή, της ευσέβειας. Η δύναμη της ευσέβειας. Και απ' την άλλη είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν με την καρδιά της απιστίας. Έχουν γεμίσει με την καρδιά της απιστίας, η οποία καρδιά θέλει μόνο να βλέπει. Να βλέπει, και μόλις δει μετά από ένα λεπτό τι παθαίνει, ξεχνάει. Τους φέρνει ο Κύριος, Μωυσή, μας έφερες εδώ να πεθάνουμε από τη δίψα, εμείς θέλουμε νερό. Του λέει ο Κύριος, χτύπα το βράχο. Χτυπάει το βράχο και ανοίγει ο βράχος και φεύγουν ποταμοί. Να πιει ένα ολόκληρο έθνος, και λέει, έπιναν από πέτρας, ακολουθούσε εσύ τι είναι ο Χριστός. Σαν να τους ακολουθούσε η πέτρα και να πίνει νερό συνέχεια μέσα στην έρημο. Αδελφοί, καταλαβαίνετε πόσες ΔΕΙΑΡ θέλανε για να ποτιστεί ένας λαός τόσα εκατομμύρια κόσμος κάθε μέρα? Καταλαβαίνουμε γιατί ποσότητα νερού μιλάμε, τους πότισε ο Κύριος. Το ξέχασα. Τους ανοίγει ο Κύριος στην Ερυθρά Θάλασσα, περνάνε από μέσα, καταστρέφει τα στρατεύματα του Φαραώ. Το ξέχασα. Μωυσή, δεν έχουμε άρτο, δεν έχουμε ψωμί. Ο Κύριος θα σας δείξει από τον ουρανό ψωμί.

0: 40 χρόνια είχε ο Κύριος τους αγγέλους να, στους φούρνους να ψήνουν το μάνα και να τους το δίνουν κάθε μέρα φρέσκο. Το είδαν. Μετά τι έκαναν? Το ξέχασαν. Το ξέχασαν. Βδελήχθηκε η ψυχή μας τον άρτο τούτο. Θέλουμε κρέας. Τους έδωσε ο Κύριος. Φάγανε μέχρι που βγήκε από τη μύτη τους. Τους έδωσε ο Κύριος. Ό,τι χρειαζότανε, τους το έδινε κάθε μέρα, τους έδινε ο Θεός. Τι ήταν αυτό το οποίο έμεινε μέσα τους? Τίποτα. Τίποτα. Γιατί όλα αυτά τα οποία άκουγαν δεν ήταν ενωμένα με την πίστη μέσα τους. Οπότε όλες αυτές οι ευλογίες, την επόμενη μέρα τι ήταν? Τίποτα. Τίποτα. Και ζει ο άνθρωπος, ενώ έχει ο Θεός όλες τις ευλογίες, έχει όλες τις υποσχέσεις, 8.810 επαγγελίες γραμμένες μέσα στο Λόγο του Θεού για κάθε έναν που πιστεύει. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν παίρνει την πίστη αυτή να γεμίσει η καρδιά του για να φέρει καρπό ο Λόγος, τι παθαίνει, πώς ζει? Κακομοίρης. Φτωχός. Γιατί δεν έχει, δεν μπορεί. Ο Θεός δεν θέλει. Κοιτάξτε, ένα ολόκληρο λαό 40 χρόνια λέει, σας σήκωσα στα φτερά μου, τους λέει. Στα φτερά μου σας σήκωσα. Δεν τους άφηνε ο Κύριος, δεν τους άφηνε. Τους έφερε μέσα στη δόξα του, τους έφερε μέσα στη δόξα του. Τους σήκωνε και αυτοί τι λέγανε? Μωυσή, μας έφερες να πεθάνουμε. Απιστία. Απιστία. Λέει, κοιτάξτε, λέει στο 20, Μάρκος 4:20. Λέει, και εις τη γη την καλή σπαρέντες είναι ούτι ήτινες ακούσει το λόγο. Βλέπετε, όλοι ακούνε. Και τι κάνουν, λέει? Παραδέχονται. Παραδέχονται. Και καρποφορούν ο ένας 30 και ο άλλος 60 και ο άλλος 100. Βλέπεις ότι όλη η δουλειά γίνεται στον άνθρωπο με το πώς θα ακούσει και θα παραδεχτεί. Και όταν λέει θα παραδεχτεί, σημαίνει, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θα δεχτώ, θα το πιστέψω, θα το εγκολποθώ και θα πω αυτό είναι. Αυτό είναι και τελείωσε. Και δεν αλλάζει. Και δεν μεταβάλλεται ανάλογα με τις καταστάσεις, με τα προβλήματα, με τις συνθήκες οι οποίες διαμορφώνονται, με όλα αυτά. Θα ακούσουμε, αδερφοί, 1000 πράγματα και θα γίνουν 1000 πράγματα. Θα γίνουν. Αλλά η καρδιά μας μέσα από τι εξαρτάται? Πολλές φορές περνάμε μέσα από καταστάσεις. Περνάμε μέσα από δυσκολίες. Αλλά πες μου, νομίζεις ότι και νομίζεις ότι εσύ περνάς, εγώ περνάω και δεν έχει περάσει κανένας άλλος τέτοια πράγματα. Διάβαζα στο Δανιήλ την ιστορία με τους τρεις παιδες. Καλά, τι ξέρουν αυτοί, μπροστά σας τα περνάω εγώ, τι ξέρουν οι τρεις παιδες, οι οποίοι ζούσαν, ξέρετε που ζούσαν, αδερφοί? Στο κέντρο της κόλασης. Εάν λέμε, εάν ο Κύριος μιλάει για τη Βαβυλώνα σήμερα και μας λέει να εξέλθουμε από αυτήν για να μην μετέχουμε από όλη την κρίση που θα έρθει εναντίον τους, αυτοί ζούσαν στο κέντρο της Βαβυλώνας. Εχμάλωτοι. Αλλά ήταν ελεύθεροι. Και μην νομίζετε ότι η Βαβυλώνα είναι τα μπουζούκια και η δίσκο και η χωρή και αυτά. Έτσι. Γιατί αν θες να ζήσεις με ευσέβεια, όλα αυτά είναι η κόλαση. Και έχουν απέναντι ένα ειδωλολάτρη κοσμοκράτορα, ο οποίος είναι ένας άγριος, υπερήφανος, γεμάτος δαίμονες, άνθρωπος, τον Αβουγκοδονόσορα, ο οποίος τι απαιτεί? Να τον λατρεύσουνε. Να τον λατρεύσουνε. Και βγάζει και νόμο, φυρμάνει. Σε τι ομολογία, κοιτάξτε, τι έκαναν αυτοί οι νέοι αδερφοί, οι οποίοι πίστευαν. Διαβάζω στο Δανιήλ κεφάλαιο 3, εδάφιο 15. Πέρασαν δοκιμασίες, αδερφοί. Και εδώ πέρα τώρα δεν έχεις να πεις να φερθώ με σοφία, να μην δώσω δικαίωμα. Αυτοί δεν είχαν τέτοιο θέμα, οι τρεις παιδες, γιατί εάν ήταν, εκεί είχαν μία επιλογή. Ή θα προσκυνήσουν την εικόνα του βασιλιά ή τέρμα. Ποια σοφία μπορείς να βάλεις στη μέση? Όταν τους καλεί, τους λέει, μόλις θα ακούσετε τον ήχο της Σάλπιγγος ή της Αμβίκης, εάν δεν πέσετε να με προσκυνήσετε, σας περιμένει κάμινος. Να το σκεφτούμε λίγο. Σας έχω πει κάποιος, μου έλεγε μια φορά, εγώ δεν μπορώ τη δοκιμασία και το ξύλο. Και αν μου πούνε να αρνηθώ, θα αρνηθώ τον Κύριο και μετά θα μετανοήσω να με συγχωρήσει. Πανέξυπνα πράγματα. Σκεφτείτε τους τρεις παιδες, Ναι, να βγω τον νόσο, αλλά θα προσκυνήσουμε την εικόνα. Μέσα στην καρδιά μας θα προσκυνήσουμε τον Κύριο. Άσε τι δείχνουμε απ' έξω. Άσε τι δείχνουμε. Να σκανδαλίσουμε τους ανθρώπους, να κάνουμε το σταυρό μας, να φιλήσουμε την εικόνα, να μην τους σκανδαλίσουμε. Πού έβλεπαν, αδελφοί? Κοιτάξτε τι λέει. Το 15. Τώρα λοιπόν, εάν είστε έτοιμοι, όταν ακούσετε τον ήχο της σάλπιγγος, της σύριγγος, της κιθάρας, της αμβίκης, του ψαλτηρίου και της συμφωνίας και παντός είδους μουσικής, να πέσετε και να προσκυνήσετε την εικόνα την οποία έκαμα. Καλώς. Εάν όμως δεν προσκυνήσετε, θέλετε ρηφθεί την αυτήν ώρα εις το μέσον της καμίνου του πυρός της καιωμένης. Και ποιος είναι ο Θεός εκείνος που θα σας ελευθερώσει από τα χέρια μου? Άντε τώρα εσύ βγάλ' τα πέρα με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ντύρλα. Τελείως, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Τώρα θα σαλπίσουν τα όργανα, θα ακούσετε τη μουσική και άλλοι ακούγαν τη μουσική, τι κάνανε? Με χορό προσκυνούσαν. Και σήμερα οι άνθρωποι όταν ακούνε αυτή τη μουσική, το ίδιο πράγμα κάνουν, αδερφοί. Αυτή είναι η μουσική του κόσμου. Αυτό τους λέει, αυτό μας τα λέει όλα τα όργανα. Απεκρίθησαν ως εδράχο Μισάχ και ο Αβδέν εγώ και είπαν προς το βασιλιά Ναβουχοδονόσορα, εμείς δεν έχουμε ανάγκη να σου αποκριθούμε περί του πράγματος τούτου. Και καλά λέγεις ότι θες, λογαριασμό δεν έχουμε να σου δώσουμε. Του λένε, εάν είναι ούτως, ο Θεός ημών, τον οποίον εμείς λατρεύουμε, είναι δυνατός να μας ελευθερώσει από το καμίνι της πυρός της καιωμένης και από τη σχηρό σου βασιλεύ θέλει μας ελευθερώσει. Αμήν. Θα μας ελευθερώσει από το χέρι σου. Αλλά αν δεν μας ελευθερώσει. Και αν τυχόν και κάτι πάει στραβά και δεν συμβεί σύμφωνα με αυτό που εσύ έχεις μέσα στην αντίληψή σου, να κρατήσουμε και μια πισινή. Έτσι είπανε. Κοίτα, θα δοκιμάσουμε. Και θα πάμε προς τα εκεί στη φωτιά. Και αν η φωτιά δεν σβήσει, εντάξει. Θα μας δώσει άλλη μια ευκαιρία να σε προσκυνήσουμε. Έτσι κάνουμε εμείς πολλές φορές. Να κρατήσουμε και μια πισίνη. Γιατί μπορεί κάτι να γίνει, βρε παιδί μου, και ο Θεός να μην. Αλλά και αν ουχή, ας είναι γνωστό σε σένα, βασιλιά, ότι τους θεούς σου δεν τους λατρεύουμε, την εικόνα τη χρυσή την οποία έστησες, δεν την προσκυνούμε. Το ανάψαν τα λαμπάκια. Εδώ, από εδώ βγήκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Τότε ο Ναβουχοδονόσορας επλήστη θυμού, άσχετα με όλα αυτά, από τη Βαβυλώνα βγήκε. Επλήστη θυμού και οι όψεις του προσώπου του αλλοιώθηκε κατά του Σεδράχ, του Μισάχ και του Αβδέν εγώ και λαλίσας προσέταξε να κάψουν την κάμινο επταπλάσια μάλλον παρά όσων εφαίνεται και ομένει. Επταπλάσια. Σκεφτείτε λίγο, τι έπαθε. Αυτός εκείνη την ώρα σοδαιμονίστηκε. Τον έπιασε, σου λέει, γιατί προσέξτε, ένας κοσμοκράτορας είναι. Κοσμοκράτορας υπό όλα τα έθνη κάτω από την εξουσία του, υποταγμένα, και έχεις εδώ πέρα δύο, τρεις νέοπες, τρία νεούδια, νέα παιδιά, τα οποία σου λένε, δεν σου δίνουμε λογαριασμό. Δεν έχουμε λόγο να σου δώσουμε λογαριασμό, έχουμε άλλο Θεό, ο οποίος λατρεύουμε. Και αυτός θα μας ελευθερώσει, αλλά και αν δεν μας ελευθερώσει, το ίδιο που σου κάνει δεν σε προσκυνάμε. Αυτόν λατρεύουμε. Σε αυτόν ανήκει η δόξα, η τιμή, η λατρεία, η προσκύνηση. Γεμάτη η καρδιά τους με πίστη. Είχανε μέσα τους ενδιασμούς, αδερφοί, να πούνε, και αν δεν, να πάμε, βρε παιδί μου, άκλαυτοι, να καούμε. Εάν ο άνθρωπος δεν έχει πίστη μέσα του, αδερφοί, μπορεί να πάει. Μπορεί να μπει μες στη φωτιά. Χίλια δύο πράγματα μπορεί να περάσουν μέσα από το νου σου. Ναι, θυμάμαι όταν μου μίλησε η μητέρα μου για τον Χριστό, τι είπα. Έλεγα, βρε είσαι σίγουρη. Τίποτα άλλο, μη χάσω και τα νιάτα μου. Της έλεγα, μην την πατήσουμε λέω και χάσω και τα νιάτα μου. Όταν έλεγα να χάσω τα νιάτα μου βέβαια, τι εννοούσα. Μην χάσουμε τις διασκεδάσεις, μην τις χάσουμε τζάμπα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Έχουμε αυτόν τον υπερήφανο άνθρωπο, ο οποίος είναι γεμάτος από δαίμονες, και η πίστη αυτών των ανθρώπων σε τι ομολογία τον έφερε, αδερφοί. Κοιτάξτε, διαβάζω στο 24. Ο δε Ναβουκοδονόσορ ο βασιλεύς εξεπλάγει και σηκωθείς με τα σπουδής ελάγησε και είπε προς τους μεγιστάνας αυτού: δεν ρίξαμε τρεις δεμένους στο μέσο του πυρός. Οι δε αποκρίθησαν και είπαν προς τον βασιλέα: αληθώς, βασιλιά. Και αποκριθείς είπεν: μα εγώ βλέπω τέσσερις άντρες και ντυμένους, οι οποίοι περπατάνε μες στη φωτιά. Και βλάβη δεν είναι εις αυτούς, και οι όψεις του τετάρτου είναι όμοια με ιών Θεού. Τότε πλησιάσας ο Ναβουκοδονόσορας, ο δαιμονισμένος, ο σκληροτράχυλος, εις το στόμα της καμίνου του πυρός της σκιωμένης ελάλησε και είπε: σε δράχ, μισάχ και αυδέν εγώ. Κοιτάξτε τι λέει. Τι είναι αυτό το οποίο κάνει τους ανθρώπους να αλλάξουν, αδερφοί? Μπορεί η ζωή σου να κάνει ανθρώπους να αλλάξουνε? Κοιτάξτε εδώ τι λέει. Τι ομολογεί: σε δράχ, μισάχ και αυδέν εγώ, δούλη του Θεού του υψίστου. Ομολογεί ο Ναβουκοδονόσορας ότι ο Θεός του σε δράχ και του μισάχ και του αυδέν εγώ είναι ο ύψιστος. Δηλαδή, εκείνη την ώρα ομολογούσε ότι ο Θεός τους ήταν πάνω από όλους τους δικούς του Θεούς. Εξέλθετε και έλθετε. Τότε ο Σεδράκο Μισάχιο δεν εγώ εξήλθαν εκ μέσου του πυρός και συναχθέντες οι σατράπες, οι διηγητές, οι τοπάρχες, οι μεγιστάνες, το βασιλέως, όλοι ήρθανε. Είδαν τους άντρες τούτους ότι επί των σωμάτων αυτών το πυρ δεν ίσχυσε και θρίξ της κεφαλής αυτών δεν εκάει και τα σαλβάρια αυτών δεν παρήλαξαν. Ούτε ως μη πυρός επέρασαν επ' αυτούς. Και λέει στο 28, τότε λάλησε ο Ναβουκοδονόσορ και είπε, κοιτάξτε τι λέει, ευλογητός ο Θεός του Σεδράχ, του Μισάχ και του Αβδέν εγώ. Εκεί που ήθελε να του σκοτώσει και ήταν αυτός ο Θεός, τι ομολογεί? Ευλογητός ο Θεός του Σεδράχ, του Μισάχ και του Αβδέν εγώ. Αυτός είναι ο ύψιστος, κοιτάξτε τι λέει. Ώστε απέστειλε τον άγγελο αυτού και ελευθέρωσε τους δούλους του, οι οποίοι έλπισαν σε αυτόν και παράκουσαν το λόγο του βασιλέως και παρέδωσαν τα σώματά τους. Τι έκανε αυτό που είχαν μέσα τους? Παράδωσαν τα σώματά τους. Για να μην λατρεύσουν ούτε να προσκυνήσουν άλλο Θεό εκτός του Θεού αυτών. Γι' αυτό εκδίδω πρόσταγμα ότι κάθε λαός, έθνος και γλώσσα η οποία μιλήσει κακό εναντίον του Θεού τους, θα καταμελιστεί και τα σπίτια του θα γίνουν κοπρώνες, διότι δεν είναι κανένας άλλος Θεός που να μπορεί να ελευθερώσει έτσι. Άρα, μέσα στη δοκιμασία, όταν η καρδιά του ανθρώπου είναι γεμάτη με τον Κύριο, γεμάτη με πίστη στο Λόγο, τι θα κάνεις? Μπορείς να κάνεις και αυτούς όλους που είναι εναντίον σου, τι να κάνουν? Να ομολογήσουν τη δόξα του Θεού. Εδώ έβγαλε διάταγμα, αδερφοί, Ναβουκοδονόσορας. Έβγαλε διάταγμα. Διάταγμα. Όποιος τολμήσει να κατηγορήσει το Θεό τους, αυτός είναι ο οποίος θα πεθάνει. Αν του έλεγε κανείς, για πες μου λίγο, Ναβουκοδονόσορα, λίγο πριν τι έλεγες. Λίγο πριν τι έλεγες. Αν δεν προσκυνήσετε εμένα. Και τώρα τι λέει? Μην τυχόν και τολμήσει κανείς να ανοίξει το στόμα του. Βέβαια, αυτοκράτορας ήταν, κοσμοκράτορας ήταν, βασιλιάς ήταν, ό,τι ήθελε έλεγε. Αλλά κοιτάξτε, τι ομολόγησε ο άνθρωπος. Τι ομολόγησε ο άνθρωπος. Και έτσι είναι ο Θεός, έτσι αυτός είναι ο τρόπος που ο Θεός μπορεί να μας φτάσει μέχρι τέλους, αδερφοί. Και λέει στο πρώτο δάφιο που διαβάσαμε στην προς Εβραίους, στο 3.12, κοιτάξτε τι λέει ο Παύλος. Λέει στο 13. Το 14 λέει, διότι μέτοχοι εγίναμεν του Χριστού. Γίναμε μέτοχοι. Ναι, δεν σταματάει εκεί το εδάφιο. Τι λέει? Εάν, το ξαναπούμε, γίναμε μέτοχοι του Χριστού, εάν, δηλαδή, μπορεί τελικά ο άνθρωπος να νομίζει ότι γίνεται, αλλά στην πορεία να λακίσει. Γιατί? Τι είναι αυτό το οποίο χαλάει τη συνταγή? Λέει, εάν κρατήσουμε μέχρι τέλους βεβαία την αρχή της υποστάσεως, της πεπιθήσεως. Εάν κρατήσεις μέχρι τέλους βεβαία την πίστη σου, την πίστη σου, κοιτάξτε τι λέει, γιατί μας λέει γι' αυτό το εάν, γιατί μας λέει εάν, κοιτάξτε τι λέει στον Τιμόθεο, Α Τιμόθεο 1 κεφάλαιο 18 εδάφιο. Λέει, ταύτην την παραγγελία παραδίδωσε σε ένα τέκνο Τιμόθε, κατά τας προγενωμένας προφητείας περί σου, να στρατεύεις κατά αυτά την καλή στρατεία. Και λέει στο 19, να έχεις πίστη. Να έχεις πίστη. Και αγαθή συνείδηση. Την οποία τινές αποβαλώντες, τι κάνανε, να βάγισαν στην πίστη. Δηλαδή ξεκινάει το πλοίο για τον προορισμό του και στην πορεία τι παθαίνει, ναυάγιο. Κάποιοι λέει οι οποίοι δεν κράτησαν την πίστη τους και την αγαθή συνείδηση, τι κάνανε, ναυαγίσαν. Και δεν υπάρχει πιο εχθρό πράγμα, αδερφοί, και πιο θλιβερό να μας έχει ο Κύριος δώσει τόσο θαυμάσια πράγματα και τελικά να ναυαγίσει ο άνθρωπος. Να ναυαγίσει. Ξεκινήσεις και στην πορεία, και τι είναι αυτό το οποίο κάνει το πλοίο να ναυαγεί, αδερφοί. Τι το κάνει αναβαγή? Θαλασσοταραχές. Φουρτούνες. Φουρτούνες. Θαλασσοταραχές. Ε? Γι' αυτό μιλάμε. Για όλο αυτό το οποίο πρόκειται να έρθει, αυτή η φουρτούνα, αυτή η θαλασσοταραχή. Και ο Κύριος θέλει να είμαστε ασάλευτοι, να είμαστε ακούνητοι από εκεί που μας τοποθέτησε. Μπορέσουμε να μην αναβαγίσουμε. Και αυτό το κάνει η πίστη. Ιούδας, κεφάλαιο πρώτο. Εδάφιο 3. Ιούδας, πρώτο κεφάλαιο, τρίτο εδάφιο, λέει, αγαπητοί, επειδή καταβάλω πάσα σπουδή να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκη να σας γράψω προτρέπον εις το να αγωνίζεστε για την πίστη ή της άπαξ παρεδόθηκε εις τους Αγίους. Στο κείμενο ξέρετε τι λέει. Εντάξει τι λέει. Περ της κοινής ημών σωτηρίας ανάγκη έσχον γράψει ημίν παρακαλών. Τι λέει, παρακαλών. Επαγωνίζεστε. Δεν λέει αγωνίζεστε. Λέει επαγωνίζεστε για την πίστη. Ξέρετε τι σημαίνει, ποια είναι η διαφορά το αγωνίζομαι με το επαγωνίζομαι. Επαγωνίζομαι, λέει το λεξικό, σημαίνει το να αγωνίζομαι εναντίον άλλων. Έχεις να κάνεις δηλαδή, προκειμένου να κρατήσεις την πίστη η οποία σου παραδόθηκε, πρέπει να αγωνιστείς εναντίον άλλων. Και ρωτάω, μπορείτε να μου πείτε έναν άλλον που πρέπει να αγωνιστούμε εναντίον του? Ο εχθρός. Άλλος, άλλος. Η σάρκα. Άλλος, άλλος. Κοιτάξτε τι λέει ο Παύλος. Να δούμε. Α Κορινθίους 9.26. Α Κορινθίους 9.26 λέει, αλλά εγώ λοιπόν ούτω τρέχω, ουχίως αβεβαίως, ούτω πυγμαχώ, ουχίως κτυπών τον αέρα, αλλά δαμάζω το σώμα μου και δουλαγωγώ μήπως εις άλλους κηρύξας εγώ γίνω αδόκιμος. Καλά, τι είναι το σώμα σου, Παύλο, που χρειάζεται να το δαμάζεις? Τι είναι το σώμα σου? Ε, λέει, συνήθως τι δαμάζουμε? Τα άγρια άλογα. Τα άγρια άλογα. Και λέει, δαμάζω το σώμα μου και το δουλαγωγώ. Ξέρετε τι σημαίνει δουλαγωγώ? Λέει, άγω εις δουλεία. Δηλαδή θες να πεις ότι πρέπει το σώμα μου να το υποτάξω, να το κάνω δούλο. Προσέξτε, για το σώμα του μιλάει. Εμείς το σώμα μας σε τι στάτους το έχουμε θέσει? Ε? Πώς το βλέπεις το σώμα σου? Ε, μα εγώ νομίζω ότι το σώμα μου πρέπει να το ακούω, να του κάνω όλα τα χατήρια. Έχετε ακούσει που λέει, πρέπει να ακούς το σώμα σου. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Ό,τι σου λέει το σώμα, τι να κάνεις? Να το κάνεις. Ωραία, να το φτιάξουμε λίγο, να το κάνουμε λίγο καλύτερα. Λίγο καλύτερα. Εδώ που λέει, αλλά δαμάζω το σώμα μου. Δαμάζω το σώμα μου. Στο κείμενο, κοιτάξτε τι λέει. Στο κείμενο λέει, αλλά υποπιάζω μου το σώμα. Υποπιάζω. Τώρα το κάνουμε λίγο, το ανεβάσουμε λίγο τη βαθμίδα, έτσι. Υποπιάζω. Λέει, το κείμενο, το λεξικό λέει, υποπιάζω είναι τύπτω κάποιον στο μάτι. Μολοπίζω στο πρόσωπο. Του μαυρίζω το μάτι. Γενικώς τον κάνω μαύρο στο ξύλο. Αυτό λέει το λεξικό του Σταματάκου. Μεταφορικά δαμάζω, νεκρώνω. Ενοχλώ μεγάλος. Βασανίζω. Δηλαδή, να το κάνω αυτό στο σώμα μου. Γιατί μου φταίει το καημένο. Ε? Εμείς συνήθως πρέπει να του κάνουμε όλα τα χατήρια του σώματος. Και πείτε μου αδερφοί, εάν ο άνθρωπος ακούει το σώμα του, μιλάμε τώρα για το επαγωνίζεστε και φέρνουμε ένα παράδειγμα για να δούμε ο λόγος του τι λέει σε σχέση με αυτό που κάνουμε εμείς. Εάν το σώμα σου το ακούς, όταν είναι κουρασμένο το σώμα, τι πρέπει να κάνεις. Όταν πονάει το σώμα, τι πρέπει να κάνεις. Αφού περιφερθείς σε όλους τους γιατρούς για να δεις γιατί πονάει και ψάξεις όλο το ίντερνετ να δεις γιατί το ίντερνετ τα λέει όλα, πρέπει μετά να κάτσεις, να το ξεκουράσεις. Έτσι έκανε και ο Παύλος. Έτσι έκανε. Πάει στα λύστρα. Κηρύττει ο Παύλος. Και εκεί που κηρύττει στα λύστρα είναι κάποιος άνθρωπος ο οποίος είναι χολός εκ χιλίας μητρός. Ανάπηρος δηλαδή. Και καθώς κηρύττει ο Παύλος, τον βλέπει λέει και έχει πίστη για να σωθεί. Οπότε του λέει το πιο φυσικό πράγμα. Σήκω πάνω. Και ο άνθρωπος τι έκανε. Σηκώθηκε. Καλό παιδί. Υπάκου. Όχι σαν εμάς που μας λέει ο Κύριος κάτι. Σήκω. Εμείς τι λέμε. Μα δεν μπορώ. Ότι δεν μπορείς το ξέρω. Και ο Παύλος τότε το έπεσε αυτόν τον χολό. Σήκω πάνω. Ήξερε ότι δεν μπορούσε να σηκωθεί. Αλλά τι ενέργησε μέσα. Πίστη. Λέει. Και βλέπουν ότι έχει πίστη για να σωθεί. Του λέει. Σήκω πάνω. Εκεί τώρα σμίξανε και δύο πίστες. Και του Παύλου και η δικιά του και ο άνθρωπος περδίκη. Και μόλις τον βλέπουν όλοι. Μόλις τον βλέπουν όλοι αυτοί που άκουγαν το κήρυγμα και ήξεραν τον άνθρωπο. Τι έκαναν. Λέει. Ήρθε λέει ο ιερέας του Δία. Και πήρανε σφαχτά και ζώα και τα λοιπά και ήρθαν να προσφέρουν θυσία στον Παύλο και στον Βαρνάβα. Ναι, σου λέει, οι θεοί ομοιοθέντες με ανθρώπους ήρθαν σε εμάς. Και λέει, ίσα την τελευταία στιγμή ο Παύλος τους εμπόδισε να μην προσφέρουν θυσία, λέει, και εμείς άνθρωποι είμαστε σαν και εσάς. Και ενώ είναι όλο αυτό το πλήθος το οποίο έχει μαζευτεί για να τους προσφέρει τις θυσίες, έρχονται κάποιοι αδελφοί, κάποιοι Ιουδαίοι από την Αντιόχεια και το Εικόνιο και αρχίζουν και κατηγορούν τον Παύλο και τον Βαρνάβα. Οπότε όλο αυτό το θεοσεβές πλήθος τι κάνει τον Παύλο? Τον υποβολεί. Κοιτάξτε τι λέει. Διαβάζω πράξη 14-19. Λέει, εν τούτο δε ήλθαν οι Ιουδαίοι εξ Αντιοχίας και Εικονίου και πείσαντε στους όχλους και λιθοβολήσαντες τον Παύλο, έσυραν έξω της πόλεως, νομίσαντες ότι απέθανε. Δηλαδή, πώς τον βγάλανε. Προσέξτε τώρα, μην νομίζετε ότι τους πετούσαν χαλίκια. Αν και τόσες χιλιάδες κόσμος από ένα χαλίκι να τρώει, έφτανε. Ο λιθοβολισμός ήταν πέτρες, τσούρλι, ό,τι βρίσκανε. Και χτυπάς λίγο, περνάς από μια πόρτα και χτυπάς λίγο και τι παθαίνεις. Και μετά από λίγο λες, το χέρι μου μπλάβησε. Δηλαδή, ο Παύλος τότε τον πέταξαν έξω και νομίσαντες ότι απέθανε, λέει. Κάποιοι πιστεύουν ότι ο Παύλος είχε πεθάνει πραγματικά και ο Κύριος τον ανέστησε. Και είναι πεταμένος ο Παύλος έξω, στα σκουπίδια. Το σώμα του πώς θα ήταν, λέτε. Παραμορφωμένο. Σκέψω από τόσες πέτρες που είχε φάει, πόσες μπλαβίλες είχε, πόσα πρεξίματα είχε, εκχυμώσεις, βάλε ό,τι θες. Ένα τούμπανο θα ήταν ολόκληρος από τις πέτρες που είχε φάει. Οπότε τώρα τι πρέπει να κάνουμε. Τώρα χρειάζεται περίθαλψη. Πρέπει να μείνει στο κρεβάτι, να φύγουν οι μπλαβίλες. Πώς θα πάει τώρα, θα τον δουν έτσι. να ξεπριστεί το σώμα του, να του κάνουν κομπρέσες, να επανέλθει ο άνθρωπος. Πόσο καιρό θα 20. Πάει. Ότε δε περιεκύκλωσαν αυτόν οι μαθητέ, σηκωθείς εισήλθε εις την πόλη και την επαύριο εξήλθε με του Βαρνάβα εις Δέρβιν. Δηλαδή πήρε τον Βαρνάβα μαζί σου, λέει πάμε μαζί στο νοσοκομείο. Επαύριο εξήλθε με του Βαρνάβα εις Δέρβιν, στο 21. Και αφού εκήρυξαν το Ευαγγέλιο στην πόλη αυτή και μαθήτευσαν ικανούς, επέστρεψαν εις τη Λύστρα και Ικόνιο και Αντιόχεια. Τι έκανε λέει την άλλη μέρα? Πρισμένος, μολοπισμένος, μπλαβισμένος και θα έπρεπε να κάθεται κάπου, φερ παιδί μου, να του περάσει το σώμα του. Ο Παύλος τι λέει το σώμα του? Το δουλαγωγό το σώμα. Δηλαδή το σώμα μου δεν θα με κάνει κουμάντο. Το καταλαβαίνουμε? Το σώμα μου δεν θα με κάνει κουμάντο. Το σώμα μου είναι υποδουλωμένο στη βασιλεία του Θεού και πρέπει να κάνει αυτά τα οποία πρέπει να κάνει. Προσέξτε, δεν μιλάω να πάμε να δέρουμε το σώμα μας, αλλά μιλάω στο ότι ο Θεός δεν θέλει να αφήνουμε όλα αυτά τα οποία έχουμε. Αν ακούμε το σώμα μας, αδελφοί, θα κάνουμε τίποτα? Τίποτα. Όλο και κάτι θα σε πονάει, όλο και κάτι θα σε ενοχλεί, όλο και κάτι θα είναι πρόβλημα. Καμιά φορά είμαι σπίτι και λέω, τι έπαθες, η μέση μου, λέω, ξέρω εγώ, στο βαγγελίο μου. Λέει, τι, τίποτα, στο όνομα της ούστου. Μια χαρά. Δηλαδή θες να πεις, Παύλο, ότι δεν πήγες στο νοσοκομείο? Ούτε σου βάλανε κομπρέσεις, ούτε τίποτα να ξεπριστείς? Επέστρεψαν και ξαναπήγε στα Λύστρα. Και στο Εικόνιο και στην Αντιόχεια. Και τι έκανε? Ήρθα να με βοηθήσετε. Έτσι είπε. Λέει, επιστηρίζονται στις ψυχές των μαθητών, προτρέποντες να μένουν στην πίστη. Ήταν μπροστά ο Παύλος, ήταν ένα παράδειγμα πίστης. Ο ίδιος είχε, τον είχαν σκοτώσει με τις πέτρες, με τους τσούρλους, γιατί δεν ήταν πετραδάκια. Είχε φάει λιθοβολισμό από όλους, αδερφοί, από όλους. Και έρχεται και λέει, στηρίζει τις πιέσεις των μαθητών. Ποιος είχε ανάγκη από στήριξη? Θα έπρεπε κανείς να πει, να τον στηρίξουμε τον άνθρωπο, τον καημένο, τόσα που πέρασε. Όχι. Αυτός ήταν εκεί να στηρίξει τις πιέσεις των μαθητών. Προτρέποντες να μένουν στην πίστη και διδάσκοντες ότι δια πολλών θλίψεων πρέπει να εισέλθουμε στη βασιλεία του Θεού. Και λέει στο 23, και αφού εχειροτώνησαν εις αυτούς πρεσβυτέρους κατά πάσαν εκκλησία προσευχηθέντες με νηστείες. Και νηστεία. Και νηστεία. Σε τι κατάσταση ήταν το σώμα του, λέτε? Σε τι κατάσταση? Μπορεί να ήταν μολοπισμένο, μπορεί να ήταν πρισμένο, μπορεί να ήταν μπλαβισμένο. Ο Παύλος τι έκανε? Τη δουλειά του. Τη δουλειά του. Και όχι μόνο τη δουλειά του, και νηστείες έκανε. Και νηστείες. Δηλαδή, το σώμα, τι περίθαλψη του έκανε? Πνευματική. Πνευματική περίθαλψη και ο Κύριος το βρόντιζε. Αφιέρωσαν αυτούς εις τον Κύριο, στον οποίον είχαν πιστέψει. Και κοιτάξτε μετά. Και διελθόντες στην Πισιδία ήλθαν στην Παμφιλία και κηρύξαντες στο λόγο στην Πέργη, κατέβηκαν στην Ατάλεια και εκεί πήγαν στην Αντιόχεια και ήταν παραδεδομένοι στη χάρη του Θεού για το έργο το οποίο εξετέλεσαν. Ελθόντες δε και συνάξαντες στην Εκκλησία, ανήγγυλαν όσα έκαμε ο Θεός δι' αυτών και ότι άνοιξε στα έθνη θύρα πίστης και διέτριβαν εκεί ούκο λίγο καιρό μετά των μαθητών. Λέει, έλεγε ο Παύλος μαθητές, κοιτάξτε πόσα έκανε ο Θεός με μένα. Τι έκανε, εμείς σε βλέπουμε και είσαι μπλε μαρέ. Μπλε μαρέ. Και τι έλεγε? Κηρύξαμε. Ο Κύριος έσωσε. Άνοιξαν εκκλησίες, χειροτονήσαμε πρεσβυτέρους σε κάθε πόλη και ο λόγος του Θεού αυξάνει μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Μα Παύλο που είσαι έτσι, τι τα κοιτάς αυτά σε λίγο και όταν στη μέση στην παρουσία του Θεού, τι θα μετράει? Τι θα μετράει? Εάν μπουνούσε το χέρι σου ή αν βγήκε σε δάγκο σε ένα κουνούπι που ήταν μολυσμένο και λες να τα του Νείλου. Φαντάζεσαι τον Παύλο τι παίρνουσε. Του Νείλου, του Νιαγάρα. Στους κινδύνους, στους αδερφούς κινδύνους, στους δρόμους κινδύνους απολυστές. Στους βυθούς, τρεις φορές τρία μερονύχτια στον βυθό έκανα. Και τι έλεγε, ναι, ξεκουράστηκε. Σου λέει, παραπάνω και να με σκοτώσουν, θα πάω στην παρουσία του Θεού και εκεί θα αναπαυθώ. Αλλά όμως δεν ήταν η ώρα να φύγει. Και τι έκανε. Δούλευε για τον Κύριο, αδερφή. Αυτό είναι που λέει, υποπιάζω το σώμα μου και δουλαγωγώ. Σου λέει, κοίτα, το σώμα δεν θα με κάνει κουμάντο. Δεν θα με κάνει κουμάντο. Και ούτε θα κάνω τις επιθυμίες του σώματος μου. Τι θα κάνω. Το θέλημα του Θεού. Αλλά έχουμε και εμείς να κάνουμε μια δουλειά, αδερφή. Έχουμε να κάνουμε μια δουλειά, να ξεκινήσουμε από εδώ και όπου αλλού ο Κύριος θέλει να μας στείλει. Έχει εδώ ένα ολόκληρο νομό με τόσα χωριά. Με τόσα χωριά. Η Κρήτη έχει 850 χωριά. Έχει. 848. Και πρέπει να ακουστεί το Ευαγγέλιο παντού. Λοιπόν, ας κηρύξουμε στο Ρέθυμνο. Να δούμε ο Κύριος να σώζει. Αμήν. Α. Πέτρου, κεφάλαιο 1, εδάφιο 3. Λέει, ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ώστις κατά το πολύ έλεος αυτού, αναγέννησε εμάς σε ελπίδα ζώσα, δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών, εις κληρονομίαν άφθαρτον και αμίαντο και αμάραντο, πεφυλαγμένη εν της ουρανής. Κοιτάξτε, έχουμε κληρονομία η οποία είναι φυλαγμένη. Δεν μπορεί να την πειράξει κανένας. Όποιος και να σηκωθεί εναντίον σου, κανείς δεν την πειράζει. Εδώ μπορεί να πειράζουν οι άνθρωποι. Μπορεί να πειράζουν. Σου παίρνουν ένα μέτρο χωράφι, να σου παίρνουν, ξέρω εγώ, να σου κλέβουν. Εκεί είναι φυλαγμένοι, άφθαρτοι. Λέει. Για μας. Στο 5 λέει, ήτινες, οι οποίοι με τη δύναμη του Θεού φυλατώμαστε. Πώς? Δια της πίστης. Δια της πίστεως. Και λέει, σε σωτηρία ετοίμη να αποκαλυφθεί εν το εσχάτο καιρό. Βλέπεις, τι είναι αυτό το οποίο σε φυλάει ώστε να φτάσεις να πάρεις την κληρονομία που είναι φυλαγμένη. Τι είναι? Η πίστη. Εάν φύγει η πίστη, ποια είναι η προστασία σου μετά? Το μόνο που έχουμε για να σταθούμε είναι ο λόγος του Θεού. Αν φύγει ο λόγος και η πίστη στο λόγο, δεν είσαι τίποτα. Τίποτα. Κοιτάξτε τι λέει στο 6. Δια το οποίο να αγαλιάστε, αν και τώρα ο λίγον, εάν χρειαστεί λυπηθείτε εν διαφόρης πειρασμής. Μπορεί να περάσεις από πειράσμα. Να περάσεις από δοκιμασία. Αλλά τι λέει, για ποιο λόγο μπορεί να περάσεις. Κοιτάξτε, λέει στο 7. Ώστε η δοκιμή της πίστεώς σας να είναι πολύ τιμιότερη από το χρυσάφι το φθυρόμενο. Διαπυρός δε δοκιμαζόμενο. Να ευρεθεί σε έπαινο και τιμή και δόξα όταν φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός. Περνάς από όλο αυτό και δοκιμάζεται η πίστη, ώστε όταν φανερωθεί ο Κύριος, όλο αυτό τι θα είναι η πίστη σου, θα είναι για σένα, για τιμή σου και δόξα σου. Και λέει ο Πέτρος, τον οποίο αν και δεν είδατε, τι κάνετε, τον αγαπάμε. Αυτή είναι η πίστη, αδερφή. Τον βλέπεις με τα φυσικά σου μάτια. Η πίστη όμως η οποία θα σε κρατήσει και θα σε φυλάξει μέχρι τέλους. Τι λέει, Κύριε, μπορεί να μην σε βλέπω αυτά τα μάτια, αλλά σε αγαπώ με όλη μου την καρδία, γιατί ξέρω ότι είσαι πιστός σε αυτά που έχεις πει, σε ό,τι λες. Αν και δεν είδατε αγαπάτε, εις τον οποίον αν και τώρα δεν βλέπετε αυτόν, πιστεύοντες όμως, αγαλιάστε με χαρά ανεκλάλητη και ένδοξη, απολαμβάνοντες το τέλος της πίστεώς σας, τη σωτηρία των ψυχών. Δηλαδή η ζωή σου τώρα που περνάς από διάφορους πειρασμούς, πώς πρέπει να είναι. Για πες μου. Τι λέει ο Πέτρος. Πώς θα είναι η ζωή σου. Τι λέει. Λέει, θα αγαλιάσαι με χαρά ανεκλάλητο. Γιατί? Γιατί πιστεύεις χωρίς να βλέπεις. Και επειδή πιστεύεις χωρίς να βλέπεις, θα αγαλιάς με χαρά ανεκλάλητο και ένδοξο. Τι σημαίνει ανεκλάλητο? Δεν υπάρχουν λόγια να την εκφράσεις. Γιατί? Γιατί έχεις μπροστά σου αυτή την ελπίδα και χαίρεσαι με χαρά. Γιατί χαίρεσαι, βρε παιδί μου, βλέπεις κάτι? Φυσικά όχι, αλλά είναι εκεί. Είναι ο Κύριος μου, είναι εκεί, είναι πιστός. Είναι πιστός. Και όχι μόνο. Λέει, πιστεύοντες αγαλιάστε με χαρά νεκλάλητη και ένδοξη και απολαμβάνοντες το τέλος της πίστης. Δηλαδή τώρα στη ζωή σου τι βλέπεις. Τι βλέπεις. Το τέλος της πίστης σου. Βλέπεις το τέλος της πίστης σου. Και επειδή βλέπεις το τέλος της πίστης σου, τι κάνεις λέει. Απολαμβάνεις το τέλος της πίστης. Πότε. Τώρα. Τώρα. Δεν λες, δεν μας έφτιαξε ο Κύριος αρφή να περάσουμε δοκιμασίες, ξυλιές, φαλιάρες, το ένα το άλλο και να είμαστε στα κλάματα και δυσκολίες. Όχι, θέλει από τώρα να βλέπεις αυτά τα οποία δεν φαίνονται και να απολαύσεις το τέλος, πότε, τώρα. Αυτό σημαίνει τι κατάσταση πρέπει να ζεις κάθε μέρα. Ε? Να δοξάζεις, να ευλογείς τον Κύριο, να τον μεγαλύνεις, μα με προβλήματα, με δυσκολίες. Γι' αυτό ο Παύλος λέει, πάντοτε τι να κάνετε, χαίρετε. Να χαίρεστε. Λέει, χαίρετε εν Κύριο. Πάντοτε. Χαίρετε εν Κύριο.
2: Πάντοτε.
1: Πάλι θα πω.
2: Χαίρετε.
1: Θα το πω. Ε? Ξέρεις, πώς θα το, ξέρεις πότε μπορείς να το πεις. Όταν βλέπεις από τώρα το τέλος της πίστης σου. Ποιο είναι το τέλος της πίστης, αδερφή? Ότι ο Θεός θα σε βάλει μέσα στο θρόνο Του, μαζί Του. Λέει, όποιος νικάει θα τον βάλω να καθίσει μαζί μου στο θρόνο μου, καθώς και εγώ νίκησα και κάθισα στο θρόνο του Πατέρα μου μαζί Του.
2: Αμήν.
1: Και βλέπεις τον εαυτό σου και λες, είμαι με τον Κύριο μέσα στο θρόνο. Έτσι έβλεπε ο Παύλος. Την ώρα εκείνη είμαι με τον Κύριο μέσα στο θρόνο Του, άρπα μια πέτρα. Είμαι με τον Κύριο στο θρόνο Του, θα νικήσω. Φάει κι άλλη πέτρα, φάει. Τι έκανε μέσα του. Αυτή η χαρά ήταν που τον κρατούσε, αδερφή. Και μέσα σε όλες τις δυσκολίες, μέσα σε άλλα τα προβλήματα, μπορούσε να χαίρεται ο Παύλος και να λέει: χαίρεται εν Κυρίω πάντοτε. Πάλι θα πω χαίρεται. Γιατί ο λόγος αυτός που είχε ο Παύλος είχε ενωθεί με πίστη μέσα στην καρδιά του και είχε γίνει βάση της ζωής του. Δεν κουνούσε, αδερφή. Δεν κουνούσε. Δεν κουνούσε αν του φέρναν δυσκολίες στη δουλειά του ή στη διακονία ή στα προβλήματα ή αδερφοί ή εκκλησίες ή ο κόσμος ή ο Νέρωνας μέσα κάτω από αυτόν τον οποίο έζησε. Δεν τον ένοιαζε τον Παύλο, τον Πέτρο και τον Παύλο. Και ο Πέτρος τι λέει, λέει χαίρομαι Κύριε με χαρά νεκλάλητη. Δεν... Παιδιά χαίρομαι τόσο πολύ που δεν μπορώ να σας το πω. Καλά γιατί χαίρεσαι. Χαίρομαι γιατί ο Κύριος είναι. Δεν τον βλέπω, αλλά είναι και χαίρομαι και απολαμβάνω. Κάθε σε σπίτι σου και απολαμβάνεις και χαίρεσαι. Μπορείς να ευχαριστήσεις τον Κύριο για όλα όσα σου έχει δώσει. Ε, αυτό έκανε ο Πέτρος. Λέει, δεν τα βλέπω, αλλά από τώρα χαίρομαι με χαρά που δεν υπάρχουν λόγια να την εκφράσεις. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί. Λέει, και από τώρα απολαμβάνουμε το τέλος της πίστης. Δηλαδή βλέπεις τον εαυτό σου αγκαλιά με τον Κύριο μέσα στη δόξα του. Βλέπεις ότι βγάζεις τον Στέφανο και τον αφήνεις στα πόδια του τον ευχαριστείς. Βλέπεις ότι σου δίνει μια χρυσή κιθάρα και εκεί που τραγουδούσε σαν καρακάξα του ψάλεις μόλις την καρδιά. Ε? Και σου φτιάχνει τη φωνή σου. Απολαμβάνοντες το τέλος. Απολαμβάνοντες το τέλος. Το βλέπεις και χαίρεσαι. Και τον ευχαριστούμε αδερφοί. Αυτή είναι η αγαλίαση που ο Κύριος θέλει να ζήσουμε από τώρα. Ε? Χωρίς να το βλέπεις. Χωρίς να το βλέπεις. Χωρίς να το βλέπεις.
2: Αμήν.
1: Γιατί αν το βλέπεις, δεν είναι πίστη. Διαβάζω προς Εβραίους 11-13. Εβραίους κεφάλαιο 11, εδάφιο 13, τελευταίο εδάφιο. Λέει, «Εν πίστη απέθαναν ούτι πάντες, μη λαβώντες τας επαγγελίας». Δεν τις έλαβαν τις επαγγελίες. Σε τι πέθαναν με πίστη, κοιτάξτε τι λέει. Αλλά μακρόθεν οι δόντες αυτές και πιστέντες και εγκολποθέντες και ομολογήσαντες. Τι έκαναν όλοι αυτοί οι άλλοι, ε? Δεν είδαν τις επαγγελίες, δεν τις γεύτηκαν. Δεν είδαν καν το Πνεύμα το Άγιο, δεν είδαν το Μεσσία, δεν είδαν τίποτα. Αλλά τι έκαναν, γέμισε η καρδιά τους με το Λόγο, πίστεψαν στο Λόγο και λέει, από μακριά τις είδαν τις επαγγελίες. Λέει, επίστηκαν για τις επαγγελίες, εγκολπώθηκαν και ομολόγησαν ότι κοίτα, εκεί είναι η ευλογία. Όλα αυτά είναι προσωρινά και από αυτά είμαι πάρικος, ξένος. Και μπορεί να περάσω δοκιμασίες, μπορεί να περάσω προβλήματα, μπορεί να περάσω χίλια δύο πράγματα, μπορεί να με εγκαταλείψουν οι άνθρωποι, μπορεί να με εγκαταλείψουν οι φίλοι μου, μπορεί να εγκαταλείψει ο καθένας, αλλά εκεί είναι η ευλογία μου. Και αυτό δεν αλλάζει. Μπορεί να μείνεις μόνος σου, μπορεί να χάσεις τα πάντα. Το θέμα ποιο είναι? Ο Κύριος είναι πιστός. Λέει, να αρνηθεί τον εαυτό του, δεν μπορεί. Δεν μπορεί ο Θεός. Και όταν έρχεται ο εχθρός να σου φέρει σκέψεις τέτοιες, απιστίας και αμφιβολίας για όλες τις υποσχέσεις του Θεού, πες το στον εαυτό σου, άκου, ο Θεός δεν μπορεί να ψευστεί. Το έχω πει πολλές φορές στον εαυτό μου. Δεν αλλάζει ο Θεός για μένα. Δεν θα αλλάξει ο Θεός μου, είναι ο ίδιος. Ό,τι έχει πει, είναι ναι και αμήν. Και ο Θεός μου δεν αλλάζει και σε αυτό επάνω θα σταθώ. Λέει, μακρόθεν οι δόντες αυτάς και πισθέντες. Έχουμε πιστεί, αδερφοί? Έχουμε πιστεί? Ο άνθρωπος ο οποίος είναι έτσι, δεν μετακινείται από το θεμέλιο. Δεν μετακινείται. Και ό,τι φουρτούνα κι αν έρθει, θα σταθείς. Ας σηκωθούμε. Σε ευλογούμε, Κύριε, σε ευλογούμε. Σε ευλογούμε. Αν είσαι ανάγκη το βράδυ αυτό, Κύριος, να ατσαλώσει την πίστη αυτή μέσα σου, σήκωσε το χέρι σου στον Κύριο μπροστά, καθώς είμαστε. Είμαστε εδώ για να ακούσουμε, Κύριε, το βράδυ αυτό και να παραδεχτούμε. Καθώς λέει ο λόγος σου για τον άνθρωπο αυτόν που ο σπόρος έπεσε στην καλή γη, στο καλό έδαφος. Είναι αυτοί οι οποίοι ακούνε το λόγο και παραδέχονται. Και ο λόγος καρποφορεί 30, 60 και εκατονταπλάσια. Και την ώρα αυτή στεκόμαστε μπροστά σου. Κύριε, θέλουμε να μας μάθεις εσύ, να μας διδάξεις την πίστη αυτή που δεν βλέπεις τα φαινόμενα, γιατί δεν είναι πίστη αυτή, Κύριε. Να μας διδάξεις την πίστη αυτή η οποία μας παραδόθηκε, που είναι ο λόγος σου, Κύριε. Ο λόγος είναι όλο το σύνολο των λόγων σου, Κύριε, που μας δόθηκε, και αυτή είναι η ζωή μας. Και καθώς πιστεύουμε και εγκολπωνόμαστε τους λόγους σου, θα μπορούμε να δούμε αυτά που δεν φαίνονται, Κύριε. Θα μπορούμε να χαρούμε με χαρά ανεκλάλλητη, θα μπορούμε να απολαύσουμε το τέλος της πίστης μας, Κύριε, τώρα. Την ώρα αυτή είμαστε μπροστά σου, Κύριε, έχουμε ανάγκη σένα, Ιησού μας. Κύριε, η καρδιά μας, Κύριε, θέλουμε να γεμίσει με πίστη στους λόγους σου. Θέλουμε να εγκολποθούμε τις υποσχέσεις σου, να τις πιστέψουμε, Κύριε, με όλο μας το είναι. Και θα χαιρόμαστε στην παρουσία σου, θα αναπαυόμαστε στις υποσχέσεις σου, Κύριε. Θα πιστεύουμε σε όλα αυτά τα οποία εσύ μας έχεις πει, γιατί εσύ είσαι πιστός να τα κάνεις.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν κηρύτεται το Ευαγγέλιο και ακούει άνθρωπος ότι ο Θεός έδωκε το μονογενή του Υιό για να μην απολεστεί κάθε ένας που πιστεύει σε Αυτόν αλλά να έχει ζωή αιώνια, κάτι μέσα ξυπνάει στον άνθρωπο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Λεβιτικών, κεφάλαιον Ι.Α. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν και προς τον Ααρών, λέγον προς αυτούς, λαλήσατε προς τους Ιούς Ισραήλ λέγοντες, ταύτα είναι τα ζώα τα οποία θέλετε τρώγει εκ πάντων των κτηνών των επί της γης. Παν δίχυλον μεταξύ των κτηνών έχων των πόδα εσχισμένων και αναμασών, τούτο θέλετε τρώγει. Ταύτα όμως δεν θέλετε τρώγει εκ των όσα αναμασώσει ή εκ των όσα είναι δίχυλα. Την κάμιλον, διότι αναμασάμεν πλην δεν είναι δίχυλος, είναι ακάθαρτος εις εσάς. Και τον δασίποδα, διότι αναμασάμεν πλην δεν είναι δίχυλος, είναι ακάθαρτος εις εσάς. Και τον λαγόν, διότι αναμασάμεν πλην δεν είναι δίχυλος, είναι ακάθαρτος εις εσάς. Και τον χείρον, διότι είναι μεν δίχυλος και έχει τον πόδα εσχισμένον πλην δεν αναμασά, είναι ακάθαρτος εις εσάς. Από του κρέατος αυτόν δεν θέλετε τρώγει και το θνησιμαίον αυτόν δεν θέλετε εγγίζει. Είναι ακάθαρτα εις εσάς. Ταύτα θέλετε τρώγει εκ πάντων των εντισίδαση. Πάντα όσα έχουσι πτερά και λέπη εντισίδαση εν τες θαλάσσες και εν της ποταμής, ταύτα θέλετε τρώγει. Και πάντα όσα δεν έχουσι πτερά και λέπη εν τες θαλάσσες και εν της ποταμής, από πάντων όσα κινούνται εν της ύδαση και από παντός εν ψύχου ζώου το οποίο είναι εν της ύδαση, θελουσινίστε βδελικτά εις εσάς. Ταύτα εξάπαντος θελουσιν είστε βδελικτά εις εσάς. Από του κρέατος αυτών δεν θέλετε τρώγει και το θνησιμαίον αυτών θέλετε βδελίτεστε. Πάντα όσα εν της ύδαση δεν έχουσι πτερά ούτε λέπη, θελουσινίστε βδελικτά εις εσάς. Ταύτα δε θέλετε βδελίτεστε μεταξύ των πτηνών. Δεν θελουσι τρώγεστε, είναι βδελικτά. Ο αετός και ο γρυπαετός και ο μελαναετός και ο γύψ και ο ίκτινος κατά το είδος αυτού. Πας κόραξ κατά το είδος αυτού. Και η στρουθοκάμιλος και η γλαύξ και ο ίβης και ο ιέραξ κατά το είδος αυτού και ο νυκτικόραξ και η έθια και η μεγάλη γλαύξ και ο κύκνος και ο πελεκάν και η κίσα και ο πελαργός και ο ερωδιός κατά το είδος αυτού και ο έποψ και η νυκτερής. Πάντα τα πετώμενα ερπετά τα οποία περιπατούσιν επί τέσσερας πόδας θελουσινίστε βδελικτά εις εσάς. Ταύτα όμως δίναστε να τρώγετε από παντός πετωμένου ερπετού περιπατούντος επί τέσσερας πόδας τα οποία έχουσι σκέλη όπισθεν των ποδών αυτών δια να πηδώσει δι' αυτών επί της γης. Ταύτα θέλετε τρώγει εξ αυτών των βρούχων κατά το είδος αυτού και των ατάκιν κατά το είδος αυτού και των οφιωμάχων κατά το είδος αυτού και την ακρίδα κατά το είδος αυτής. Πάντα δε τα πετώμενα έρπετα, έχοντα τέσσερας πόδας, θελουσινίστε βδελικτά εις εσάς. Και εις ταύτα θέλετε είστε ακάθαρτοι. Πάσο εγγίζον το θνησιμαίον αυτών, θελείστε ακάθαρτος έως εσπέρας. Και πάσο στις βαστάσει από του θνησιμαίου αυτών, θέλει πλύνει τα ημάτια αυτού και θελείστε ακάθαρτος έως εσπέρας. Εκ πάντων των κτηνών όσα είναι δίχυλα, πλην δεν είναι οπούς αυτόν εσχισμένος, ουδέ αναμασώσει, θελουσινίστε ακάθαρτα εις εσάς. Πάσο εγγίζων αυτά, θελείστε ακάθαρτος. Και όσα περιπατούσιν επί τας παλάμας αυτών, μεταξύ πάντων των ζώων των περιπατούντων επί τέσσερας πόδας, θελουσινίστε ακάθαρτα εις εσάς. Πάσο εγγίζων το θνησιμαίον αυτών, θελείστε ακάθαρτος έως εσπέρας. Και ως της βαστάσει το θνησιμαίον αυτών, θέλει πλύνει τα ημάτια αυτού και θελείστε ακάθαρτος έως εσπέρας. Ταύτα θελουσινίστε ακάθαρτα εις εσάς. Και ταύτα θελουσινίστε ακάθαρτα εις εσάς μεταξύ των ερπετών των ερπόντων επί της γης. Η Γαλή και ο Ποντικός και η Χελώνη κατά το είδος αυτής. και ο Ακανθόχυρος και ο Χαμελέον και η Σάβρα και ο Σαμιάμυθος και ο Ασπάλαξ. Ταύτα είναι ακάθαρτα εις εσάς μεταξύ πάντων των ερπετών. Πάσο εγγίζων αυτά τεθνεώτα θελείστε ακάθαρτος έως εσπέρας. Και παν πράγμα επί του οποίου ήθελε πέσει τι εκ τούτων τεθνεώτων θελείστε ακάθαρτον. Παν αγγίων ξύλινων ή ημάτιων ή δέρμα ή σάκος ή οποιονδήποτε αγγίων εις το οποίον γίνεται εργασία θέλει εμβληθεί εις είδωρ. Και θελείστε ακάθαρτον έως εσπέρας. Τότε θελείστε καθαρόν. Και παν αγγίων πύλινων εις το οποίο εμπέσει τι εκ τούτων, παν ό,τι είναι εντός αυτού θελείστε ακάθαρτον. Αυτό δε θέλετε συντρίψει από παντός φαγητού εστιωμένου εις το οποίον εμβαίνει είδωρ, θελείστε ακάθαρτον. Και παν ποτών πεινόμενων εν οποιοδήποτε αγγείο θελείστε ακάθαρτον. Και παν πράγμα επί το οποίον πέσει από του θνησιμαίου αυτών θελείστε ακάθαρτον. Κλίβανος, είτε εστία, θέλουσι κρυμνιστή, είναι ακάθαρτα και ακάθαρτα θελουσινίστε εις εσάς. Πηγή όμως ή λάκος, σύναξη σιδάτων, θελείστε καθαρόν. Πλην ότι εγγύσει το θνησιμαίον αυτών θελείστε ακάθαρτον. Και αν πέσει από του θνησιμαίου αυτών επί της σπέρμας σπόριμων, το οποίον μέλει να σπαρθεί, καθαρόν θελείστε. Εάν δε επιχυθεί είδωρ επί του σπέρματος και πέσει από του θνησιμαίου αυτών επ' αυτό, ακάθαρτον θελείστε εις εσάς. Και αν αποθάνει τι εκ των κτηνών, τα οποία δύναστε να τρώγετε, ώστις εγγύσει το θνησιμαίον αυτού, θελείστε ακάθαρτος έως εσπέρας. Και ώστις φάγει από του θνησιμαίου αυτού, θέλει πλύνει τα ημάτια αυτού και θελείστε ακάθαρτος έως εσπέρας. Και ώστις βαστάσει το θνησιμαίον αυτού, θέλει πλύνει τα ημάτια αυτού και θελείστε ακάθαρτος έως εσπέρας. Και παν ερπετών έρπων επί της γης θελείστε βδέλυγμα. Δεν θέλει τρώγεστε. Παν ό,τι περιπατεί επί της κοιλίας και παν ό,τι περιπατεί επί τέσσερας πόδας ή παν το έχουν πολλούς πόδας, μεταξύ πάντων των ερπετών των ερπόντων επί της γης, ταύτα δεν θέλετε τρώγει, διότι είναι βδέλυγμα. Δεν θέλετε κάμι βδελικτά στα ψυχά σας διουδενός ερπετού έρποντος, ουδε θέλετε μιανθεί δι' αυτόν, ώστε να γίνετε ακάθαρτοι δι' αυτόν. Διότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας. Θέλετε λοιπόν αγιαστεί και θέλετε είστε άγιοι, διότι Άγιος είμαι εγώ. Και δεν θέλετε μιάνητας ψυχά σας διουδενός ερπετού έρποντος επί της γης. Διότι εγώ είμαι ο Κύριος, ώστι σας ανεβίβασα εκ γης Αιγύπτου, δια να είμαι Θεός σας. Θέλετε λοιπόν είστε Άγιοι, διότι Άγιος είμαι εγώ. Ούτως είναι ο νόμος περί των κτηνών και περί των πτηνών και περί παντός εν ψύχου όντος κινωμένου εν ύδαση και περί παντός όντος έρποντος επί της γης. Δια να διακρίνεται μεταξύ ακαθάρτου και του καθαρού και μεταξύ των ζώων τα οποία τρώγονται και των ζώων τα οποία δεν τρώγονται. Λεβιτικών. Κεφάλαιον Ιώτα Βήτα. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, λάλησον προς τους Ιούς Ισραήλ λέγον, εάν γινή της συλλάβει και γεννήσει αρσενικών, τότε θελείστε ακάθαρτος επτά ημέρας. Κατά τα σημέρας του χωρισμού δια τα γυναικεία αυτής θελείστε ακάθαρτος. Και την ογδόην ημέραν θεριπεριτέμνεστε η σάρξ της ακροβιστίας αυτού. Και έτη 33 ημέρας θελει μείνει εις το αίμα του καθαρισμού αυτής. Ουδέν πράγμα Άγιον θέλει εγγύσει. Και εις το αγιαστήριον δεν θέλει εισέλθει έως ού πληρωθώσιν η ημέρα του καθαρισμού αυτής. Αλλά αν γεννήσει θηλυκών, τότε θελείστε ακάθαρτος 2 εβδομάδες, καθώς εν το χωρισμό αυτής. Και θέλει μείνει έτη εις το αίμα του καθαρισμού αυτής 66 ημέρας. Και αφού πληρωθώσινε η μέρα του καθαρισμού αυτής, δια ιών ή δια θυγατέρα, θέλει φέρει αρνίων εν ιάψιον εις ολοκαύτωμα και νεωσών περιστεράς, ή τριγώνα δια προσφοράν περί αμαρτίας εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου προς τον ιερέα. Ούτως δε θέλει προσφέρει αυτό ενώπιον του Κυρίου και θέλει κάμει εξηλαίωσιν υπέρ αυτής και θέλει καθαριστεί από της ροής του αίματος αυτής. Ούτως είναι ο νόμος της γενώσης αρσενικών ή θηλυκών. Εάν όμως δεν ευπορεί να φέρει αρνίον, τότε θέλει φέρει δύο τριγώνας ή δύο νεοσούς περιστερών, μίαν δια ολοκαύτωμα και μίαν δια προσφοράν περί αμαρτίας. Και θέλει κάμει εξηλαίωσιν υπέρ αυτής ο ιερεύς και θέλει καθαριστεί.
2: Ψαλμός ρο αλφα. Ψαλμός του Δαβίδ. Έλεος και κρίσιν θέλω ψάλι. Ισέ, Κύριε, θέλω ψαλμωδί. Θέλω είστε συνετός εν οδό αμόμο. Πότε θέλεις ελθεί προς εμέ? Θέλω περιπατεί εν ακεραιότητη της καρδίας μου, εν μέσω του οίκου μου. Δεν θέλω βάλει προοφθαλμών μου πράγμα πονηρών, μισό τους ποιούντας παράνομα. Ουδέν τούτον θέλει κολληθεί σε μέ. Η διεστραμμένη καρδία θέλει αποβληθεί απ' εμού. Τον πονηρών δεν θέλω γνωρίζει. Τον καταλαλούντα κρυφίως των πλησίων αυτού, τούτον θέλω εξολοθρεύει. Τον έχοντα υπερήφανον βλέμμα και επιρμένην καρδίαν, τούτον δεν θέλω υποφέρει. Οι οφθαλμοί μου θέλω συνείστε επί τους πιστούς της γης, δια να συγκατοικώσει με τεμού. Ο περιπατών εν οδό αμόμο, ούτως θέλει με υπηρετεί. Δεν θέλει κατοικεί εν μέσω του οίκου μου ο εργαζόμενος απάτην. Ο λαλών ψεύδος δεν θέλει στερεωθεί έμπροσθεν των οφθαλμών μου. Κατά πάσαν πρωίαν θέλω εξολοθρεύει, πάντα στους ασεβείς της γης, δια να εκόψω εκ της πόλεως του Κυρίου, πάντα στους εργάτας της ανομίας. Ψαλμός ρο βήτα. Προσευχή του τεθλιμένου, όταν αδειμονεί και εκχαίει το παράπονον αυτού ενώπιον του Κυρίου. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου και η κραυγή μου ασέλθει προς ε. Μη κρύψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού, καθήν ημέραν θλίβομαι, κλείνον προς εμέ το οτίον σου. Καθήν ημέραν σε επικαλούμε, ταχαίως επάκουέ μου. Διότι εξέλιπον ως καπνός ημέρε μου και τα οστά μου ως φρύγανον κατεξηράνθησαν. Επληγώθη η καρδία μου και εξηράνθη ως χόρτος, ώστε ελισμόνησα να τρώγω τον άρτον μου. Από φωνής του στεναγμού μου εκολύθησαν τα οστά μου εις το δέρμα μου. Κατεστάθην όμοιος του ερημικού πελεκάνος. Έγινα ως νυκτοκόραξ εν τεσερίμης. Αγρυπνώ και είμαι ως στρουθίον μονάζων επιδόματος. Όλην την ημέραν με ονειδίζουσιν οι εχθροί μου. Ημενόμενοι ομνίουσι κατεμού, διότι έφαγον στάκτην ως άρτον και συνεκέρασα με δάκρυα το ποτόν μου εξαιτίας της οργής σου και της αγανακτήσεώς σου, διότι σηκώσας με έριψας κάτω. Ημέρα μου παρέρχονται ως σκιά και εγώ εξηράνθην ως χόρτος. Σύ δε, Κύριε, εις τον αιώνα διαμένεις και το μνημόσυνόν σου εις γενεάν και γενεάν. Σύ θέλεις σηκωθεί, θέλεις σπλαχνιστεί την Σιών, διότι είναι καιρός να ελεήσεις αυτήν, διότι ο διορισμένος καιρός έφτασεν. Επειδή οι δούλοι σου αρέσκονται εις τους λίθους αυτής και σπλαχνίζονται το χώμα αυτής, τότε τα έθνη θέλουν συφοβηθεί το όνομα του Κυρίου και πάντες οι βασιλείς της γης την δόξαν σου. Όταν ο Κύριος οικοδομήσει την Σιών, θέλει φανεί εν τη δόξα αυτού. Θέλει επιβλέψει επί την προσευχήν των εγκαταλελειμμένων και δεν θέλει καταφρονήσει την δέησιν αυτών. Τούτο θέλει γραφθεί δια την γενεάν την επερχομένην. Και ο λαός, ώστις θέλει δημιουργηθεί, θέλει ενή των Κύριων. Διότι έκυψεν εκ του ύψους του αγιαστηρίου αυτού, εξ ουρανού επέβλεψεν ο Κύριος επί την γην, δια να ακούσει των στεναγμών των δεσμίων, να λύσει τους καταδεδικασμένους εις θάνατον. Δια να κηρύττωσιν εν Σιών το όνομα του Κυρίου και την ένεσιν αυτού εν Ιερουσαλήμ, όταν συναχθώσιν ομού οι λαοί και οι βασιλείε, δια να δουλεύσωσιν των Κύριων. Η δυνάτησεν εν τη οδό την ισχύν μου, συνέτε με τα σημέρας μου. Εγώ είπα, μη με αρπάσεις, Θεέ μου, εν το ημίση των ημερών μου, τα έτη σου είναι εις γενεάς γενεών. Καταρχάς, σύ, Κύριε, την γίνε θεμελίωσας και έργα των χειρών σου είναι οι ουρανοί. Αυτή θέλου συναπολεστεί, σύ δε διαμένεις. Και πάντες ως ημάτιον θέλου συπαλαιωθεί, ως περιένδυμα θέλει τη λήξη αυτούς και θέλου συναλλαχθεί. Σύ όμως είσαι ο αυτός και τα έτη σου δεν θέλουν συνεκλείψει. Οι ιοί των δούλων σου θέλουν συγκατοικεί και το σπέρμα αυτόν θέλει διαμένει ενώπιόν σου.
3: Παύλου του Αποστόλου, ή προς Κορινθίους Επιστολή Δευτέρα.
4: Κεφάλαιο πρώτο. Παύλος, Απόστολος Ιησού Χριστού, διαθελήματος Θεού, και Τιμόθεος ο αδελφός, προς την Εκκλησία του Θεού την ούσαν εν Κορίνθο, μετά πάντων των Αγίων των Όντων εν όλη τη Αχαΐα. Χάρις ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ των νυκτηρμών και Θεός πάσης παρηγορίας, ο παρηγορών ημάς εν πάση τη θλίψη ημών, για να δεινόμεθα ημείς να παρηγορώμεν τους εν πάση θλίψη για της παρηγορίας με την οποίαν παρηγορούμεθα ημείς αυτοί υπό του Θεού. Διότι καθώς περισσεύουσι τα παθήματα του Χριστού εις ημάς, ούτω δια του Χριστού περισσεύει και η παρηγορία ημών. Και είτε θλιβόμεθα, θλιβόμεθα υπέρ της παρηγορίας σας και σωτηρίας, της ενεργουμένης δια της υπομονής των αυτών παθημάτων, τα οποία και εμείς πάσχομεν. Είτε παρηγορούμεθα, παρηγορούμεθα υπέρ της παρηγορίας σας και σωτηρίας. Και η ελπίς την οποίαν έχομεν είναι βεβαία υπέρ ημών, επειδή εξεύρωμεν ότι καθώς είστε κοινωνοί των παθημάτων, ούτω και της παρηγορίας. Διότι δεν θέλουμε να αγνοείτε, αδελφοί, περί της θλίψεως ημών ή της συνέβη σε εμάς εν τη Ασία, ότι καθ' υπερβολήν εστενοχωρήθημεν υπερδύναμην, ώστε απελπίσθημεν και του ζήν. Αλλημείς αυτοί εν εαυτής, ελάβομεν την απόφαση του θανάτου, για να μην έχομεν την πεποίθηση εις εαυτούς, αλλά εις των Θεών των εγείροντα τους νεκρούς. Ώστις ελευθέρωσεν ημάς εκτός ούτου μεγάλου θανάτου, και ελευθερώνει, εις τον οποίον ελπίζομεν ότι και έτι θέλει ελευθερώσει. Ενώ κι εσείς συνεργείτε υπέρ ημών για της δεήσεως, για να γίνει εκ πολλών προσώπων ευχαριστία υπέρ ημών, για το δοθένεις ημάς χάρισμα δια πολλών. Διότι το καύχημα ημών είναι τούτο, η μαρτυρία της συνειδήσεως ημών, ότι εν απλότητη και ειλικρινία Θεού, ουχή εν σοφία σαρκική, αλλά εν χάρητη Θεού, επολιτεύθημεν εν το κόσμο περισσότερον δε προς εσάς. Διότι δεν σας γράφομεν άλλο, παρ' εκείνα τα οποία αναγινώσκετε ή και γνωρίζετε. Ελπίζω δε ότι και έως τέλους θέλετε γνωρίσει. Καθώς και εμάς εγνωρίσατε κατά μέρος ότι είμεθα καύχημα εις εσάς, καθώς εσείς εις εμάς την ημέραν του Κυρίου Ιησού. Και μετά αυτήν την πεποίθηση, ήθελα να έλθω προς εσάς πρώτερον, για να έχετε δευτέραν χάριν. Και διημών να διαβώ εις Μακεδονίαν, και πάλιν από Μακεδονίας να έλθω προς εσάς και από εσάς να αποπεμφθώ εις Ιουδαίαν. Τούτο λοιπόν βουλευόμενος, μήπως τάχα μετεχειρίστη η ελαφρότητα. Ή όσα βουλεύομαι, κατά σάρκα βουλεύομαι, για να είναι εις εμέ το ναι ναι και το ου ου. Αλλόμως πιστός ο Θεός, ότι ο λόγος ημών ο λαληθής προς εσάς δεν έγινε ναι και ου, διότι ο Υιός του Θεού Ιησούς Χριστός, ο κηρυχθής μεταξύ σας δι ημών, δι εμού και του Σιλιουανού και του Τιμοθέου, δεν έγινε ναι και ου, αλλά ναι έγινε ναι αυτό, διότι η πάση επαγγελία του Θεού είναι εν αυτό το ναι και εν αυτό το αμήν, προς δόξα του Θεού η δι ημών. Ο δε βεβαιώνει μας με θυμών εις Χριστόν και ο χρήσας ημάς είναι ο Θεός, ώστις και εσφράγησεν ημάς και έδωκε τον αραβώνα του πνεύματος εν τες καρδίες ημών. Εγώ δε μάρτυρα των Θεών επικαλούμαι εις την ψυχήν μου ότι φιδόμενος ημών δεν ήλθον έτη εις Κόρινθον, ουχή διότι έχομεν εξουσίαν επί της πίστεώς σας, αλλήμεθα συνεργή της χαράς σας, επειδή εν τη πίστη στέκεστε.
3: Η προς Κορινθίους Επιστολή Δευτέρα. Κεφάλαιο δεύτερο.
4: Απεφάσισα δε τούτο κατ' εμέ αυτόν, το να μην έλθω πάλιν προς εσάς με λύπην, διότι εάν εγώ σας λυπώ, και τι είναι ο εφραίνων εμέ, ημί ο λυπούμενος υπ' εμού. Και έγραψα προς εσάς τούτο αυτό, ώστε όταν έλθω, να μην έχω λύπη απ' εκείνον, αφόν έπρεπε να έχω χαράν. Έχων πεποίθησιν εις πάντας ημάς, ότι η χαρά μου είναι πάντων ημών, διότι εκ πολλής θλίψεως και στενοχωρίας καρδίας έγραψα προς εσάς μετά πολλών δακρύων. Ουχή για να λυπηθείτε, αλλά για να γνωρίσετε την αγάπη ειν έχω περισσότερος εις εσάς. Αλλά αν τι σε λύπησε, δεν ελύπησεν εμέ, ημί κατά μέρος, για να μην επιβαρύνω πάντας ημάς. Αρκετόν είναι εις τον τιούτον αυτή η επίπληξης ή υπό των πλειωτέρων, ώστε το εναντίον πρέπει μάλλον να συγχωρήσετε αυτόν και να παρηγορήσετε για να μην καταποθεί ο τιούτος υπό της επερβαλούσης λύπης. Δια τούτο σας παρακαλώ να βεβαιώσετε προς αυτόν την αγάπη σας. Επειδή δια τούτο και έγραψα, για να γνωρίσω την δοκιμασία σας, αν είστε κατά πάντα υπήκοοι. Ισόντι να δε συγχωρείτε τι, συγχωρώ και εγώ. Διότι αν εγώ συνεχώρησα τι, ισόντι να συνεχώρησα, για εσάς έκαμον τούτο, ενώπιον του Χριστού, για να μην υπερισχύσει καθημόν ο Σατανάς. Διότι δεν αγνοούμεν τα διανοήματα αυτού. Όταν δε ήλθον εις Τροάδα για να κηρύξω το Ευαγγέλιο του Χριστού, και νύχθη σε με θύρα εν Κυρίω, δεν έλαβον άνεση εις το πνεύμα μου, διότι δεν ευρών τίτων των αδελφών μου, αλλά αποχαιρετήσας αυτούς εξήλθον εις Μακεδονίαν. Πλην, χάρισης των Θεών, ώστις πάντοτε κάμνη ημάς να θριαμβεύομεν δια του Χριστού και φανερώνει εν παντή τόπο διημών την οσμήν της γνώσεως αυτού. Διότι του Χριστού ευωδία είμεθα προς τον Θεόν, εις τους σωζωμένους και εις τους απολυμμένους. Εις τούτους μεν ως μη θανάτου δια θάνατον, εις εκείνους δε ως μη ζωής δια ζωήν. Και προς ταύτα τι είναι ικανός, διότι εμείς καθώς οι πολλοί δεν καπηλεύομεν των λόγων του Θεού, αλλώς από ειλικρινίας, αλλώς από Θεού, κατ' ενώπιον του Θεού λαλούμε εν Χριστώ.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλλούια, δόξα Κυρίσου, δόξα Χριστέ μας. Αν θυμάστε, πριν κάποιο καιρό, είχαμε ξεκινήσει να λέμε όσον αφορά τη Διαθήκη που ο Θεός έκανε με τους ανθρώπους. Και βλέπουμε μέσα στο Λόγο του Κυρίου ότι ο Κύριος έκανε διάφορες διαθήκες. Η πρώτη, όπως είπαμε, ήταν που αναφέρεται, είναι με τον Νόε η Διαθήκη, ότι ο Κύριος δεν θα έφυγε ξανά αυτή την καταστροφή στο πρόσωπο της γης. Είπαμε ότι ο Θεός δεν θέλει απλά οπαδούς, να πούμε ότι είμαστε κι εμείς μαζί με όλο το υπόλοιπο πλήθος, είμαστε λαός του Θεού. Δεσμεύει το λαό και δεσμεύει τα πραγματικά παιδιά του με διαθήκη. Ξέρουμε ότι είμαστε μέσα στο πλαίσιο της Καινής Διαθήκης. Διαβάζουμε την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη είναι το βιβλίο της ζωής μας που μας δίνει ζωή. Παίρνουμε κοινωνία μεταξύ μας στην τράπεζα του Κυρίου και δυστυχώς αρκετοί χριστιανοί ανά τον κόσμο παίρνουν κοινωνία χωρίς να ξέρουν το τι είναι, ότι στην ουσία, αδελφοί, είναι η ενθύμηση της θυσίας του Ιησού Χριστού, αλλά η ενθύμηση επίσης της Διαθήκης που έχουμε κάνει πάνω στο αίμα του Κυρίου μας. Θυμόμαστε τις υποσχέσεις που έχουμε δώσει, γιατί μας κάλεσε ο Κύριος, αδελφοί, ήμασταν μέσα στην αμαρτία, μέσα στο θάνατο, μέσα στην αγνωσία, στη μαυρίλα και μας έβγαλε μέσα από εκεί. Είδαμε τον Κύριο Ιησού Χριστό σταυρωμένο μπροστά μας και εξαιτίας του ότι ο Θεός θέλει να μας σώσει. Δεν μας θέλει να είμαστε μεταξύ δύο φρονημάτων, δεν μας θέλει να είμαστε και παιδιά του αλλά και παιδιά του κόσμου, μας έβαλε μέσα σε αυτή τη διαθήκη. Η διαθήκη έχει να κάνει με, όπως είπαμε την προηγούμενη φορά, με μια συμφωνία, μια επίσημη συμφωνία. Βλέπουμε τις διαθήκες που κάνουν οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι, όταν είναι κάποιος να φύγει, αλλά και ίσως και πιο πριν, κάνει μια διαθήκη που πολλές φορές αυτή η διαθήκη έχει κάποιους όρους, άλλες φορές δεν έχει όρους. Στην περίπτωση του Νόε δεν βλέπουμε να υπάρχουν όροι. Αλλά στην περίπτωση του Αβραάμ, που θα δούμε σήμερα, υπάρχουν κάποιοι όροι. Που αυτή η διαθήκη με τον Αβραάμ μας αφορά άμεσα όλους εμάς. Πρέπει να δούμε τη διαθήκη αυτή, να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε το τι ο Θεός θέλει από τον Αβραάμ, ζητάει από τον Αβραάμ και από όλα τα τέκνα του Αβραάμ, ώστε να έρθει η ευλογία του Αβραάμ στη ζωή μας. Θυμάστε αυτό που λέει ότι θα σε ευλογήσω την ευλογία του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ. Θέλουμε αυτές τις ευλογίες. Του υποσχέθηκε να κληρονομήσει τη γη, όπως και εμάς μας υποσχέθηκε ότι η κληρονομία μας είναι η παρουσία του και μάλιστα τα πάντα, λέει. Αυτός που θα νικήσει θα κληρονομήσει τα πάντα. Πρώτα απ' όλα θα κληρονομήσουμε τον ίδιο τον Θεό που λέει ότι είμαστε κληρονόμοι του Θεού και συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού. Αυτή η κληρονομία όμως για να δοθεί σε εμάς, αυτό που η Διαθήκη απαιτεί είναι κάποιοι όροι που πρέπει να τηρήσουμε όλοι μας. Αμήν. Για να έρθει αυτή η ευλογία στη ζωή μας. Και είπαμε ότι η Διαθήκη αυτή έχει ήδη ανοιχτεί. Δεν πρόκειται να ανοιχτεί στον ουρανό. Ήδη είναι ανοιγμένη γιατί ο διαθέτης, αυτός που έκανε τη Διαθήκη, ο Ιησούς Χριστός, πέθανε. Και από τη στιγμή που πεθαίνει ο Ιησούς Χριστός, ανοίγει η Διαθήκη, η Καινή Διαθήκη. Ανοίγει σε εμάς. Ανοίγει σε εμάς. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος δέχεται το αίμα του Ιησού Χριστού και δέχεται αυτό που έκανε ο Ιησούς Χριστός, ότι πέθανε για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε για τη δικαιοσύνη μας, ισχύει η Διαθήκη. Μπαίνει ο άνθρωπος μέσα στη Διαθήκη, όμως από τη μεριά του ο Θεός είναι, καθώς μελετάμε το Λόγο του Θεού, μας δίνει καθαρά τις ευλογίες και μας δίνει το αποτέλεσμα όταν μπει ο άνθρωπος μέσα σε αυτή τη Διαθήκη, είναι καθαρά όλα, ο Θεός είναι πιστός, δεν κάνει πίσω στη διαθήκη του. Ο άνθρωπος είναι δυστυχώς άνθρωπος. Τη μεριά του Θεού είναι η διαθήκη ανοιχτή, την έχει ανοίξει ο Κύριος. Από τη δικιά μας τη μεριά πρέπει να εκπληρώσουμε τους όρους. Αμήν. Και η παραβίαση, αδελφή, της συμφωνίας είναι που ο Κύριος πολλές φορές έρχεται με τιμωρία σε αυτό. Γι' αυτό και χρειάζεται, όπως είπαμε, να έχουμε επίγνωση. Να έχουμε επίγνωση. Θα δούμε λοιπόν την διαθήκη που έκανε ο Θεός με τον Αβραάμ. Και μέσα από το ΙΕ κεφάλαιο στη Γένεση θα δούμε κάποια πράγματα. Θα το χωρίσουμε σε έξι διαχωρισμούς θα κάνουμε. Πρώτον, θα δούμε τι σχέση έχει αυτή η διαθήκη που έκανε ο Θεός με τον Αβραάμ με εμάς. Το πρώτο. Το δεύτερο, θα δούμε τις υποσχέσεις της διαθήκης που αφορούν και εμάς. Το τρίτο είναι η βασική προϋπόθεση για τη διαθήκη αυτή. Ποια είναι η βασικότερη προϋπόθεση για να αποκτήσουμε αυτές τις επαγγελίες της διαθήκης. Επίσης θα δούμε τους όρους της διαθήκης και θα δούμε την επικύρωση της διαθήκης, πώς ο Θεός επικυρώνει και σφραγίζει τη διαθήκη αυτή που κάνει με εμάς. Και το τελευταίο είναι η εκπλήρωση της διαθήκης. Θα δούμε τι ευλογίες τελικά απόλαυσε ο Αβραάμ επειδή έμεινε πιστός. Ξέρετε, ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Και ο Θεός, αδερφοί, θέλει και εμάς, αφού είμαστε τέκνα του Αβραάμ, να αποκτήσουμε αυτές τις ευλογίες. Αμήν. Είμαστε, λέει, συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς. Έτσι. Ο Ιησούς. Μιλάμε για τον Αβραάμ μόνο. Συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού. Κληρονομήσεις τα πάντα. Πρέπει να σου ανοίξει ο Θεός την όραση. Όπως θα δούμε ότι πήγε τον Αβραάμ κάτω από τα αστέρια να του ανοίξει την όραση να δει. Απαραίτητο στοιχείο. Κύριε, άνοιξε τα μάτια μου να δω το τι έχεις υποσχεθεί σε μένα. Το έχεις πει ποτέ αυτό στον Κύριο? Να το πούμε. Γιατί χωρίς όραση ο λαός αποθνίσκει. Χωρίς να έχουμε την όραση αυτή της παρουσίας του Θεού. Θυμάστε αυτό που λέει για τον Ιησού Χριστό, υπέρ της χαράς της προκειμένης υπέφερε σταυρό κατά φρονήσας στην Εσχήνη και κάθισε στα δεξιά του θρόνου του Θεού. Χαρά την προκειμένη. Ποια ήταν η χαρά που περίμενε ο Κύριος? Η όραση που είχε ο Κύριος για την παρουσία του Θεού. Γνώριζε το τι τον περίμενε εφόσον θα έμενε πιστός μέχρι τέλους. Και όχι μόνο αυτόν, γιατί δεν το κάνει ο Ιησούς Χριστός για τον εαυτό του. Το δούμε λίγο αυτό με μια φράση. Αλλά το έκανε για όλους εμάς, αδερφοί. Για όλους εμάς. Και αυτή η διαθήκη που μπαίνουμε δεν είναι μόνο, αδερφοί μου, να κατακτήσουμε εμείς την επαγγελία ή τις επαγγελίες του Θεού, αλλά να κατακτηθεί αυτή η επαγγελία από όλους γύρω μας. Αμήν. Ο Θεός είναι πλούσιος. Μην φοβάσεις ότι θα σου κλέψει κανένα την κληρονομία ή θα ελαττωθεί ή θα μοιραστεί η πίτα και εσύ θα πάρεις λιγότερα, αν είναι περισσότεροι στον ουρανό. Μη φοβάσαι γι' αυτό. Θα κληρονομήσουμε τα πάντα. Αμήν. Ο ουρανός δεν είναι για τους 144.000 μόνο. Για όλα τα δισεκατομμύρια οι οποίοι πίστεψαν και πιστεύουν στον Κύριο Ιησού Χριστό. Αμήν. Αλλά και από την Παλαιά Διαθήκη αυτοί οι οποίοι έμειναν πιστοί στον Κύριο. Να δούμε λοιπόν το πρώτο. Τι σχέση έχει αυτή η Διαθήκη με εμάς? Διαβάζουμε στη Γένεση στο 15ο κεφάλαιο. Είναι εκεί που ο Άβραμ τότε, είχε νικήσει τους 5 βασιλείς που είχαν έρθει ενάντια στη Σόδομα και στα Γόμορα, είχαν πάρει τον Λότ, τον είχαν εχμαλωτήσει και ο Αβραάμ με τους δούλους του πάει και ελευθερώνει τον Λότ, παίρνει τα λάφυρα, δίνει το 1/10 στο Μελχισεδέκ και έρχεται ο Κύριος τώρα στο Ιώτα έψινον κεφάλαιο και λέει: «Μετά τα πράγματα ταύτα έγινε λόγος Κυρίου προς τον Αβραάμ εν οράματι λέγον: Μη φοβού Αβραάμ, εγώ είμαι ο υπερασπιστής σου, ο μισθός σου θέλει είστε πολλής σφόδρα». Αφορά εμάς. Λέει στην Αποκάλυψη ότι ο Κύριος έρχεται και ο μισθός του είναι μαζί του και θα αποδώσει στον κάθε ένα σύμφωνα με το έργο του. Αμήν. Με το έργο του. Και αυτό θέλει να κάνει ο Κύριος ανάμεσά μας φέτος, είπαμε. Έτσι. Να μην είμαστε μόνο ακροατές επιλυσμόνες, αλλά να είμαστε εκτελεστές έργου. Αυτό το εκτελεστές έργου ο Κύριος θέλει να το διευκρινίσει στον κάθε ένα από εμάς φέτος. Αμήν. Λοιπόν, ο μισθός θελείστε πολύ σφόδρα ο μισθός σου. Και σε εμάς ο μισθός μας. Διαβάζουμε στο παρακάτω εδάφιο, στο δεύτερο. Και είπε ο Αβραάμ, Δέσποτα Κύριε, τι θέλεις δώσεις σε μένα. Ενώ εγώ είμαι άτεκνος, δεν έχω σπέρμα, δεν είχε γεννήσει τίποτα. Δεν τόσα χρόνια περίμενε να τον ευλογήσει ο Κύριος. Κι όμως έβλεπε ότι ο μόνος κληρονόμος ήταν αυτός ο Ελιέζερ, ο υπηρέτης του. Είπε προσέτει ο Αβραάμ, ιδού δεν έδωκασε σε μένα σπέρμα. Κι ιδού και της μου θέλει με κληρονομήσει. Μας φύτεψε ο Κύριος να είμαστε δέντρα, καρποφόρα. Να παράξουμε σπέρμα στον Κύριο. Δηλαδή, σαν εκκλησία, αλλά και σαν άτομα, να έρθουν ψυχές. Να έρθουν ψυχές. Και αυτός ο πόθος θα έπρεπε και πρέπει να είναι μέσα μας, γιατί, αδελφοί, ο Κύριος θα μας ζητήσει τον καρπό μας για να μας δώσει το μισθό μας. Ποιος είναι ο καρπός? Θα πάμε μπροστά στην παρουσία του Κυρίου. Και δεν είναι μόνο το θετικό της υπόθεσης. Α, έφερα τόσους. Αυτό είναι το θετικό της υπόθεσης. Το αρνητικό ποιο είναι? Πόσοι χάθηκαν εξαιτίας μου. Αυτό είναι το αρνητικό. Και τι θα πούμε? Τι θα πούμε? Γιατί δεν μίλησες εκείνον? Γιατί δεν έκανες αυτό? Γιατί δεν προσευχηθήκες? Γιατί? Η Ραχήλ, θυμάστε που έπιανε τον Ιακώβ και λέει, δώσ' μου σπέρμα, λέει, γιατί αποθνίσκω. Και αυτό θα πρέπει να έχουμε μέσα μας, αδερφοί. Πρέπει να το έχουμε αυτό βαθιά μέσα μας. Κατέχουμε την αλήθεια. Κατέχουμε την αλήθεια. Αν κοιτάξεις δεξιά-αριστερά, θα δεις την πλάνη που υπάρχει στον κόσμο μέσα σε υποτιθέμενες χριστιανικές εκκλησίες. Πλάνη. Και μας έδωσε την αλήθεια, μας έδωσε το πνεύμα του, το Άγιο. Μας έδωσε το άδωλο γάλα, καθαρό, Άγιο, το Λόγο του Θεού. Και πρέπει, αδελφοί, εμείς να ανταποκριθούμε σωστά, γιατί μπήκαμε μέσα σε μια διαθήκη. Και όσο περισσότερο γνωρίζουμε και όσο περισσότερο εμβαθύνουμε τα πράγματα του Θεού, θα πρέπει ανάλογα να αντιδρούμε. Θέλουμε σπέρμα? Θέλουμε να φέρουμε καρπό στον Κύριο ή όχι? Θέλουμε να πάμε μόνοι μας για την πάρτι μας? Ο Κύριος θα μπορούσε να μείνει αναμάρτητος? Θα μπορούσε να το κάνει. Και να ζει στον αιώνα. Θα μπορούσε να το κάνει ο Ιησούς χωρίς να θυσιαστεί? Θα μπορούσε. Αλλά θα έκανε την πιο μεγάλη αμαρτία που θα μπορούσε να γίνει. Να χαθεί όλος ο υπόλοιπος κόσμος για να σωθεί μόνο εκείνος, χωρίς να πάρει το τίμημα, χωρίς να πληρώσει το τίμημα της θυσίας. Χρειάζεται μια θυσία. Έτσι λοιπόν, οι ευλογίες είναι για μας. Ο μισθός είναι για μας. Μας περιμένει. Θέλει να τον αποκτήσουμε ο Κύριος. Άρα μας αφορά η Διαθήκη αυτή. Το δεύτερο είναι οι υποσχέσεις της Διαθήκης. Και διαβάζω στο τέταρτο εδάφιο, Γένεση 2:4. Κι ιδού λόγος του Κυρίου έγινε προς αυτόν λέγον, δεν θέλει σε κληρονομήσει αυτός ο δούλος, αλλά εκείνος ο οποίος θα εξέλθει από τα σπλάχνα σου. Μας δίνει τώρα το πώς θα αποκτήσουμε σπέρμα. Πώς θα αποκτήσουμε σπέρμα? Μέσα από τα σπλάχνα μας. Πώς τον Παύλος τι έλεγε? Είμαι πάλι σε οδύνες μέχρι να μορφωθεί ο Χριστός μέσα σας. Πάλι σε οδύνες, γιατί οι πρώτες οδύνες ποιες ήταν? Να γεννηθούν τα τέκνα. Και μετά οι δεύτερες οδύνες του Παύλου είναι να μορφωθεί ο Χριστός μέσα τους. Τα σπλάχνα μας, από την προσευχή μας. Από την προσευχή μας. Από εκεί ξεκινάνε όλα, αδερφοί. Από εκεί ξεκινάει η δύναμη, είναι η κινητήριος δύναμη του Θεού η προσευχή, για να μπορούμε τελικά να φέρουμε εις πέρα στο θέλημά του. Δεν ξέρω πόσα χρόνια πέρασαν. Μην λέτε ότι, και να μην λες ότι τόσα χρόνια πέρασαν και δεν έγινε τίποτα στη ζωή μου, γιατί να γίνει μετά. Όχι. Ποτέ δεν είναι αργά. Τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Δεν ξέρουμε σε ποιο χρονικό σημείο της πίστης
2: να έρθει αυτή η αποκάλυψη και αυτή η συνειδητοποίηση
1: μέσα μας. Να πούμε, Κύριε, τέρμα μέχρι εδώ. Τέρμα οι δικαιολογίες, τέρμα το ένα, τέρμα το άλλο, τέρμα η δουλειά μου, το έτσι μου, το αλλιώς μου, το δεν ξέρω τώρα τι. Κύριε, τώρα θέλω να κάνω το θέλημά σου. Αμήν. Να κάνω το θέλημά σου. Και όσο πιο γρήγορα το πεις, τόσο πιο πολύ σε συμφέρει. Αμήν. Χρειάζεται λοιπόν αποκάλυψη το τι σε περιμένει. Χρειάζεται προσευχή και σπλάχνα για να έρθει ο καρπός. Υποσχέσεις της Διαθήκης λοιπόν. Και τον φέρνει λοιπόν έξω και λέει, σήκω στο κεφάλι σου, δες τα αστέρια του ουρανού, αυτό θα είναι το σπέρμα σου. Του λέει, εάν δύνασε να εξαριθμίσεις αυτά, και του λέει, αυτό θα είναι το σπέρμα σου.

να μετρήσεις τον άμμο. Γι' αυτό και μετά του λέει ότι το σπέρμα σου κάπου αλλού θα είναι σαν τα αστέρια του ουρανού και σαν την άμμο την παρατοθήκη ύλος της θαλάσσης. Και έτσι και έγινε. Αυτή είναι η υπόσχεση και για μας. Ότι ο Κύριος θα μας ευλογήσει. Να σας πω κάτι. Ο Αβραάμ πόσους απογόνους είναι? Ελάχιστος. Αλλά θα δούμε στο τέλος, αδελφοί, πόσοι ήταν οι απόγονοι του Αβραάμ και πόσοι είναι σήμερα. Πόσοι είναι? Ο Νόη κίνεται 120 χρόνια και δεν πίστεψε κανένας. Ναι, αλλά βλέπουμε όμως μετά, όταν πήγε ο Κύριος και κήρυξε στα πνεύματα τα εντυφυλακή, λέει, και αυτούς που σώθηκαν στον καιρό του Νόε, σώθηκαν εξαιτίας του κηρύγματος του Νόε, και μας καλεί και εμάς, αδελφοί, να σπείρουμε και να θερήσουμε. Αλλά ακόμα και να μην θερήσεις εσύ, αυτός ο θερισμός θα έρθει. Υποσχέσεις της Διαθήκης, το σπέρμα. Το επόμενο είναι η βασική προϋπόθεση για τη Διαθήκη. Ποια είναι η βασική προϋπόθεση? Ο Κύριος λοιπόν μας καλεί σε αυτή τη Διαθήκη. Μας λέει ότι εγώ θα σε ευλογήσω εάν μπεις μέσα σε αυτή. Θα σε ευλογήσω. Το σπέρμα σου θα είναι ως τα άστρα του ουρανού. Θα σου δώσω μισθό πάρα πολύ. Αλλά υπάρχει μια βασική προϋπόθεση. Ποια είναι αυτή η βασική προϋπόθεση? Το επόμενο εδάφιο. Και επίστευσεν εις τον Κύριο και ελογίστης αυτόν εις δικαιοσύνη. Είναι η πίστη μας. Ότι αυτό που σου λέει ο Κύριος θα γίνει. Πίστεψε ο Αβραάμ, μα ήταν τόσο χρονών. Έφτασε 100 χρονών για να αποκτήσει τέκνο. Στήρα η Σάρα. Όμως πίστεψε. Ο Αβραάμ πίστεψε ότι ο Θεός θα του δώσει το γιο του. Και εμείς τι πρέπει να πιστέψουμε? Ότι όντως ο Θεός έδωσε το γιο του για μας. Θυσία. Αυτή είναι η δικιά μας πίστη. Είναι η πιο βασική προϋπόθεση της Διαθήκης, η πίστη μας. Ότι όντως ο Θεός έδωσε το γιο του μονογενή για να μην χαθεί κανένας από εμάς, αλλά να μας δώσει ο Κύριος τις υποσχέσεις του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Και αυτή η Διαθήκη, να ξέρουμε ότι ισχύει μέχρι σήμερα. Δεν έχει αλλοιωθεί. Δεν έχει αλλοιωθεί. Δεν έχει ακυρωθεί. Ισχύει μέχρι σήμερα. Στο ΙΕ7 του λέει: εγώ είμαι ο Κύριος που σε έβγαλε από την Ουρ των Χαλδαίων. Ο Κύριος μας έβγαλε μέσα από την αμαρτία. Και θα σου δώσω τη γη αυτή για κληρονομιά. Και ρωτάει πώς μπορώ να γνωρίσω το ότι θα γίνει αυτό. Του ζητάει περισσότερες λεπτομέρειες. Και ο Κύριος είναι εκεί. Δεν το λέει με απιστία. Το λέει με πίστη. Πώς θα γίνει όλο αυτό? Και του λέει: θες να δεις πώς? Θα σε βάλω μέσα στη Διαθήκη μου. Και έτσι θα έρθει η ευλογία. Και αρχινάει ο Κύριος να του λέει τι να κάνει ώστε να έρθουν σε Διαθήκη ο Θεός μαζί με τον πιστό Αβραάμ. Και του λέει: πάρε μια δάμανη, μια νεαρή αγελάδα, πάρε μια κατσίκα 3 ετών, πάρε ένα κρυό 3 ετών, μια περιστερά και μια τριγώνη. Θα τα σκίσεις στη μέση, εκτός τα πτηνά, θα τα βάλεις δεξιά-αριστερά. Και όλο αυτό βέβαια ήταν μια συνήθεια του λαού τότε για όσους ήθελαν να κάνουν διαθήκη. Με την έννοια ότι όποιος παρέβαινε τη διαθήκη θα γινόταν σαν αυτά τα ζώα, δηλαδή θάνατος. Τι συμβολίζουν για μας, ποιοι είναι αυτοί οι όροι? Να δούμε. Καταρχήν να δούμε τη δάμαλη. Ήτανε θηλυκιά. Και τη χρησιμοποιούσαν την ξανθή δάμαλη για θυσία περί αμαρτίας. Εκεί τώρα βλέπουμε ότι είναι θηλυκιά και έχει να κάνει με την Εκκλησία. Εμείς θα έπρεπε να έχουμε πεθάνει.
όπως αυτή η Δάμανη.

0: Θα έπρεπε. Αλλά ποιος πέθανε για μας? Ο Χριστός. Αλλά τι πρέπει να κάνουμε εμείς? Να πεθάνουμε εν Χριστώ. Όπως και η κατσίκα το ίδιο. Εμείς είμαστε τα τίθασα, τα κατσικάκια. Ειδικά ήταν μαύρες τότε, στον καιρό του Αβραάμ, οι περισσότερες κατσικές. Απηθείς. Αυτό είμαστε, αυτή είναι η φύση μας. Αλλά αυτή η φύση πρέπει να πεθάνει. Αμήν. Και πότε πεθαίνει? Πότε πεθαίνει? Πότε πεθαίνει? Πότε παίρνουμε την απόφαση να πεθάνει η φύση μας, η σαρκική φύση μας, η απηθής φύση μας? Στο βάπτισμα. Στο βάπτισμα. Γι' αυτό λέμε, αδελφοί, ότι όλα αυτά τα βήματα που ίσως κάπως επιφανειακά ή επιπόλαια έχουν γίνει στη ζωή μας, έχουν ένα τόσο όμορφο βάθος που ο Θεός περιμένει τελικά να το καταλάβουμε, να το κατανοήσουμε. Πού να τα καταλάβουμε τότε, όταν μας λέει όποιος πιστέψει και βαπτιστεί θέλει σωθεί? Θέλω να σου πω, βαπτίζομαι, ναι. Αλλά στην ουσία μπαίνεις μέσα σε μια διαθήκη. Πίστεψες στη θυσία του Χριστού και μπαίνεις μέσα σε μια διαθήκη που παίρνεις μια απόφαση ότι συνετάφημεν με ταυτού δια του βαπτίσματος στο θάνατο. Πεθαίνουμε. Πεθαίνεις και μπαίνεις μέσα στον τάφο. Ο παλιός σου εαυτός, για να αναστηθεί ένας καινούριος. Ο κρυός έχει να κάνει με τον Κύριο, τον Ιησού Χριστό, ο οποίος πέθανε για μας. Αμήν. Όπως και η περιστερά και η τριγώνα έχει να κάνει με την αθωότητά του. Και βλέπουμε τώρα δύο μέρη, έτσι. Τα δύο πρώτα έχουν να κάνουν με εμάς, που θα πρέπει να πεθάνουμε ως προς τον σαρκικό μας εαυτό, ως προς τη σάρκα μας, την αμαρτία μας. Και τα άλλα έχουν να κάνουν με τον Κύριο Ιησού Χριστό, ο οποίος πέθανε για όλους εμάς. Και έρχεται τώρα εκεί ο Κύριος, αδελφοί, για να μας δώσει αυτή την επιβεβαίωση. Και θα δούμε πώς έρχεται αυτή η επιβεβαίωση και η επικύρωση της Διαθήκης. Στο βάπτισμα πήραμε την απόφαση του θανάτου. Όμως αυτό δεν αρκεί. Θα πρέπει να τηρούμε τους όρους της Διαθήκης, όπως είπαμε. Ποιοι είναι οι όροι της Διαθήκης? Ρωμαίους Ι' Β' κεφάλαιο. Σας παρακαλώ λοιπόν, αδελφοί, για τον εκτιμό του Θεού, παραστήσατε τα σώματά σας θυσία ζώσα, αγία ευάρεστη στο Θεό. Αυτή είναι η λογική σας λατρεία. Και μη συμμορφώνεστε με τον θάνατο του. Ίντερνετ, φωτογραφιούλες, βιντεάκια, χίλια δύο πράγματα. Κάθεται ο άνθρωπος του Θεού, περνάει χρόνο, ώρες. Μετά λέει, δεν έχω χρόνο να προσευχηθώ. Δεν έχω χρόνο για μελέτη, δεν έχω χρόνο για να γίνω όπως ο Κύριος θέλει. Δεν έχω χρόνο, κι όμως έχεις. Παίρνεις την απόφαση του θανάτου και βάζεις τον εαυτό σου να εκπληρώσει αυτή την Άγια Διαθήκη του Θεού, να εκπληρώσεις τους όρους για να γίνεις κληρονόμος. Τότε πρέπει να κάνουμε το μέρος μας, το βλέπουμε και στο 17ο κεφάλαιο στη Γένεση, που του λέει ο Κύριος. Όταν ήταν πριν ακόμα γεννήσει τον πρώτο, τον Ισαάκ, έτσι λέει. Και ό,τι είτε ο Αβραάμ 99 ετών, εφάνει ο Κύριος εις τον Αβραάμ και είπε προς αυτόν: Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ο Παντοκράτορ, περί επάτη ενώπιον μου και στο τέλειος. Και θέλω στήσει τη διαθήκη μου μαζί σου. Και ποια είναι η διαθήκη μου μαζί σου, του λέει? Περιτομή. 10 εδάφια. 17-10. Αυτή είναι η διαθήκη μου, την οποία θέλετε φυλάξει. Ανάμεσα σε μένα και σε εσάς. Και όχι μόνο σε σένα, αλλά και στο σπέρμα σου. Πάνω αρσενικό θέλει περιτέμνηστε. Θέλει περιτέμνη τη σάρκα της ακροβιστίας του και αυτό θα είναι το σημείο της διαθήκης μεταξύ εμού και ημών. Περιτομή. Τι συμβολίζει η περιτομή? Κόψιμο. Αφαίρεση της σάρκας. Και αυτό θα είναι το σημείο. Το σημείο λοιπόν των παιδιών, το τέκνο του Αβραάμ, είναι η περιτομή. Αφαίρεσε τη σάρκα. Αμήν. Το σημείο στον καιρό που έκανε τη διαθήκη του με τον Νόε ο Κύριος, ποιο ήτανε? το τόξο, στην Εφέλη, το ουράνιο τόξο. Πάντα υπάρχει ένα σημείο. Υπάρχει ένα σημείο το οποίο, αδερφοί, σου λέει ο Κύριος, πρόσεξε, πρόσεξε, είσαι σε διαθήκη. Την τήρησε τη διαθήκη του Κύριος με τον Νόε? Την τήρησε. Με τον Αβραάμ την τήρησε, θα δούμε ότι την τήρησε. Και με σένα θα την τηρήσει όταν εσύ τηρήσεις τους όρους. Γιατί? Γιατί η διαθήκη που κάνουμε με εμάς είναι με όρους. Δεν είναι ότι μπαίνεις μέσα στη χάρη και αλωνίζεις μετά, είσαι σαρκικός χριστιανός, κάνεις ό,τι θες και τότε σε ποια διαθήκη μπήκες? Υπάρχει κανένας όρος εκεί? Υπάρχουν όροι. Σαν ορισμένος που λέει, μπήκαμε μέσα στη χάρη του Θεού, δεν βγαίνουμε ποτέ έξω σοβαρά. Και βέβαια μπορείς να βγεις έξω όταν δεν τηρείς τους όρους και τις προϋποθέσεις που ο Θεός θέλει. Και έρχεται τώρα το επόμενο. Καθώς γίνεται η διαθήκη, έρχεται η επικύρωση της διαθήκης. Δηλαδή, έρχεται ο Θεός με ένα εμφανή τρόπο για να σου πει ότι αυτή η διαθήκη που έκανες την επικυρώνω με την παρουσία μου. Δέκατο εδάφιο. Γένεση Ιώτα Ε10. Και έλαβε εις αυτόν πάντα τα αυτά και διέσχισε αυτά εις το μέσον και έθεσε έκαστο τμήμα απέναντι του ομοίου αυτού και τα πτηνά, και όλα αυτά βέβαια έχουν συμβολικό χαρακτήρα. Και έγινε η διαθήκη. Αυτή η διαθήκη τη λέει στα εβραϊκά «καράθ χα μπερίθ», δηλαδή «κόψιμο», το «μη». Και έχει την ιδέα του να τρώει κάποιος μαζί με κάποιον, να έχει κοινωνία επίσης. Κοινωνία που παίρνουμε μαζί με τον Κύριο στην τράπεζα του Κυρίου. Τι δείχνει αυτό? Ότι θυμόμαστε ότι είμαστε μέσα σε μια διαθήκη. Είναι απλά θυμόμαστε ότι ο Ιησούς Χριστός, ο καημένος, σταυρώθηκε και απλά το θυμόμαστε. Θυμόμαστε ότι είμαστε μέρος αυτής της διαθήκης και είμαστε εκεί για να τηρούμε τους όρους. Γι' αυτό και λέει να δοκιμάζει ο καθένας τον εαυτό του και μετά να τρώει. Αν κάποιος δεν είναι έτσι όπως πρέπει να είναι, καλύτερα να μην πάρει. Καλύτερα μην πάρει. Κόψιμο της σάρκας. Κόψιμο της σάρκας. Και κατέβηκαν, λέει, τα όρνεα στα πτώματα. Και δίωξε αυτά. Θα έρθουν όρνεα, δαίμονες, να σου κλέψουν τη διαθήκη. Τη σχέση σου μαζί του, αλλά και τη σχέση σου που έχεις υποσχεθεί ότι θα αγαπάς τους υπόλοιπους. Έρχονται τα όρνεα. Όσοι έχουν πιστέψει, έχουν δώσει την καρδιά τους, έχουν μπει μέσα στη διαθήκη και όμως είναι αυτή τη στιγμή εκτός.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Κάποιος πολύ σοφά είπε το εξής, ότι οι άνθρωποι που είναι μόνοι τους σε αυτή τη ζωή είναι οι άνθρωποι, λέει, που δεν μπορούν να συγχωρούν. Όταν δεν μπορείς να συγχωρείς, στο τέλος θα μείνεις μόνος σου. Και πολύ περισσότερο μέσα στην εκκλησία του Κυρίου. Μας κάλεσε ο Κύριος, αδελφοί, να τηρήσουμε τη Διαθήκη. Όταν δεν τηρείς τη Διαθήκη, βλέπουμε τα διχοτομήματα, έτσι, βλέπουμε. Όταν δεν τηρείς τη Διαθήκη, σημαίνει θάνατος. Και όταν δεν αγαπάς τα αδέρφια σου, είσαι μέσα στο θάνατο, το ξέρεις. Α Ιωάννου, Γ 14, το βάλουμε λίγο να δούμε. Εμείς εξεύρωμεν ότι μετέβημεν εκ του θανάτου στη ζωή, διότι αγαπώμεν τους αδερφούς. Όστις δεν αγαπά τον αδερφόν, μένει εν του θανάτου. Είσαι έξω από τη Διαθήκη. Γιατί αυτή η Διαθήκη δεν έχει να κάνει μόνο με τη σχέση μας με τον Κύριο, αλλά και με τη σχέση μας με το σώμα Του, που είναι η Εκκλησία. Μένει στο θάνατο. Ρισκάρεις. Γι' αυτό και λέει, και είναι μια εντολή σας δίδω, αγαπάτε αλλήλους. Δεν μπορείς να συγχωρέσεις. Τι σου έχει κάνει ο αδερφός, σκότωσε τη μάνα, τον πατέρα, ακόμα και έτσι να γινότανε. Έτσι και έτσι, έπρεπε να το συγχωρέσεις. Ο Κύριος σε καλεί. Τα όρνεα θα έρθουν να κλέψουν τη Διαθήκη. Όμως ο Αβραάμ τα έδιωξε και εσύ θα πρέπει να τα διώξεις τα όρνεα. Σου βάλει σκέψεις χιλιαδιό μέσα στο μυαλό σου, τι κάνω τώρα εδώ και τι είναι αυτό και τι είναι εκείνο και έτσι ο ένας, έτσι πάει ο άλλος, έτσι πάει ο παράλλος, και εγώ τώρα τι είμαστε εδώ πέρα, καφενείο, και χιλιαδιό, πολλά και διάφορα, και ποιος είναι αυτός που μας μιλάει και τι σκοπό έχει και ο άλλος έτσι και ο άλλος με πείραξε και ο άλλος έρχεται στο μαγαζί μου και αυτό και που είναι η αγάπη του Χριστού και τα λοιπά. Μα δεν σε κάλεσε ο Κύριος να κρίνεις τους άλλους. Σε κάλεσε να γίνεις θυσία εσύ για τους άλλους και παράδειγμα για τους άλλους. Και να τηρήσεις εσύ τη Διαθήκη. Και θα δεις πολύ καρπό. Μας θέλει ο Κύριος να είμαστε στήλοι. Παραδείγματα, καλά παραδείγματα για τους υπόλοιπους. Και έρχεται λοιπόν η δύση του ήλιου. Έρχεται έκσταση στον Αβραάμ. Είδε εκεί πέρα το φόβο της κόλασης. Και έρχεται ο Κύριος, αδελφοί, να του φανερώσει ότι ο λαός του θα πάει στην Αίγυπτο και λέει πυκνό σκοτάδι ήρθε κατά τη δύση του ήλιου. Τι μας λέει εμάς ο Κύριος? Και πάνω εκεί τώρα έρχεται η παρουσία του Θεού μέσα στο σκοτάδι που έγινε μπροστά στον Αβραάμ. Έρχεται ο Κύριος, θα δούμε, με καπνό, λέει, σαν να βγαίνει από καμίνι αυτός ο καπνός, και με πύρ. Και έρχεται ο Κύριος και περνάει μέσα από τα διχοτομήματα. Για ποιο λόγο πέρασε? Για να επικυρώσει, να επισφραγίσει τη Διαθήκη αυτή που έκανε ο Αβραάμ με τον Κύριο. Με ένα υπερφυσικό τρόπο. Με ένα υπερφυσικό τρόπο. Ακούστε τι λέει στον Ισαΐα 62. Διότι ειδού σκότος θέλει σκεπάσει τη γη και ζώφο τα έθνη. Επισέ όμως θέλει ένα τέλειο Κύριος και η δόξα αυτού θέλει φανερωθεί. Και αυτό συμβαίνει τώρα στις τελευταίες μέρες. Και θα δούμε ότι όλο αυτό έχει να κάνει με εμάς. Αδερφοί, τώρα στις τελευταίες μέρες το σκοτάδι είναι παντού. Όμως ο φωσφόρος θα ανατείλει. Όπως είπαμε την προηγούμενη φορά. Θα ανατείλει μέσα στο σκοτάδι και θα προεικονίσει την έλευση του ήλιου. Έτσι λοιπόν έρχεται ο Κύριος και επικυρώνει τη Διαθήκη. Επικυρώνει τη Διαθήκη. Διαπέρασε, λέει, μεταξύ των διχοτομημάτων τούτων. Αυτό το βλέπουμε και στην Παλαιά Διαθήκη να έρχεται όταν έκανε, μάλλον, ο Κύριος Διαθήκη με τον Μωυσή και ανοίγει η Διαθήκη του νόμου, που είναι η επόμενη, έρχεται πάλι ο Κύριος στο Σινά. Πώς? Λέει, όλο το Σινά ήταν καπνός και έρχεται ο Κύριος πυρ επ' αυτό, φωτιά, και ανέβαινε δε ο καπνός αυτού ως καπνός καμίνου, και όλο το όρος αισίωτος φόδρα. Τι βλέπουμε εδώ? Ότι ο Κύριος ήρθε με την παρουσία του να επικυρώσει ξανά τη διαθήκη του, τη διαθήκη του νόμου, με αυτόν τον τρόπο. Αμήν. Τώρα ερχόμαστε στη Καινή Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη αυτό που έγινε στην επικύρωση του νόμου και της Διαθήκης του Θεού με το λαό του έγινε 50 μέρες μετά το Πάσχα. Έσφαξαν το Πάσχα, ράντισαν τα παράθυρα και τις πόρτες τους παραστάτες με το αίμα του Αγίου, και μετά από 50 μέρες έρχεται ο Κύριος και επικυρώνει τη Διαθήκη αυτή του αίματος. Με αυτόν τον τρόπο, φωτιά και καπνός. Με τον Αβραάμ, φωτιά και καπνός. Με εμάς, μέρα της Πεντηκοστής, 50 μέρες μετά τη θυσία του Χριστού, έρχεται ο Κύριος και επικυρώνει μια διαθήκη που έγινε με εμάς. Την ημέρα της Πεντηκοστής, και ήρθε η φωτιά αυτή πάνω στους μαθητές. Με αυτόν τον έξοχο τρόπο. Βλέπετε παράλληλα πράγματα, αδελφοί, και μας τα δείχνει ο Κύριος. Για ποιο λόγο? Για να καταλάβουμε ότι δεν είναι απλά μιλάω γλώσσες. Τι είναι οι γλώσσες? Σημείο. Τι ήταν το ουράνιο τόξο? Σημείο. Τι ήταν η περιτομή? Σημείο της Διαθήκης. Σημείο της Διαθήκης. Το ότι μιλάς γλώσσες δεν είναι απλά ότι μιλάς γλώσσες. Είναι ένα σημείο που σου λέει ότι ο Κύριος έχω κάνει διαθήκη μαζί σου και την έχω επικυρώσει. Είναι σφραγίδα, λέει, για την απολύτρωσή σου. Δεν μπορούμε να κάνουμε τη ζωούλα μας όπως εμείς τη θέλουμε. Όπως κάνει ο υπόλοιπος κόσμος, γιατί ο κόσμος έξω, αδελφοί, δεν έχει μπει μέσα σε αυτή τη διαθήκη. Πολλοί λένε και χρησιμοποιούν το λόγο του Θεού έξω στον κόσμο. Και η κοσμική εκκλησία, μα δεν μπορείς να τηρήσεις το λόγο του Θεού, δεν μπορείς να τον εφαρμόσεις έξω στον κόσμο. Δεν μπορεί κανένας να το κάνει αυτό. Ο λόγος του Θεού εφαρμόζεται από τους γιους και τις θυγατέρες που έχουν κάνει διαθήκη μαζί με τον Κύριο. Έχεις κάνει? Για σένα είναι ο λόγος του Θεού, για να τον εκπληρώσεις εσύ. Μην κοιτάς τους άλλους. Έρχεται ο Κύριος και επικυρώνει τη διαθήκη του. Αυτή η διαθήκη που έκανε ο Κύριος με τον Αβραάμ δεν έχει ακυρωθεί. Γαλάτας 3.17. Τούτο δε λέγω, ότι διαθήκη, πώς τη λέει στους Γαλάτες, προκεκυρωμένη εις τον Χριστό. Αυτή δηλαδή που έχει επικυρωθεί ήδη. Αυτό που λέγει στον Χριστό δεν υπάρχει στο κείμενο. Μπορούμε να το δούμε λίγο στο κείμενο. Γαλάτας 3.17. Τούτο δε λέγω, διαθήκην προκεκυρωμένην υπό του Θεού. Αυτή τη διαθήκη που έκανε ο Κύριος, ο Θεός μας, μετά από 430 χρόνια, δηλαδή που ήρθε η διαθήκη του νόμου στο Σινά, έτι γεγονός νόμος ούκα κυρί εις το καταργήσε την επαγγελία. Δηλαδή αυτός ο νόμος δεν κατάργησε την επαγγελία ούτε τη διαθήκη που έκανε ο Θεός με τον Αβραάμ. Υποσχέσεις είναι εκεί. Είμαστε μέσα στην διαθήκη αυτή του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Πέθανε ο Χριστός για να έρθει η ευλογία του Αβραάμ σε μας, λέει αλλού προς Γαλάτες. Για να τελειώσω με το τελευταίο, η εκπλήρωση αυτής της διαθήκης. Ο Θεός υποσχέθηκε 4 πράγματα στον Αβραάμ. Για να δείτε τώρα ότι, αδερφοί, αυτά που λέει ο Κύριος δεν είναι μόνο πρέπει να κάνεις αυτό, πρέπει να κάνεις εκείνο. Πρέπει να σε ανοίξει ο Θεός το νου, να καταλάβεις τις υποσχέσεις του Θεού. Το τι θέλει ο Θεός, τι είναι να σου δώσει εσένα. Είσαι κληρονόμος. Πρώτο που του λέει είναι ότι θα τον κάνει έθνος μεγάλο και πατέρα πλήθους εθνών. Η απόγονή του θα ήταν αναρρύθμιτη σαν τα αστέρια του ουρανού. Δεύτερον, θα τον ευλογήσει. Τρίτον, θα κάνει ξακουστό το όνομά του. Και μέσα από τον Αβραάμ το τέταρτο θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης. Τα έκανε ο Κύριος. Τι λέτε, τα έκανε. Που είναι ένα άνθρωπο. Σαν και εσένα και σαν και εμένα. Αφού άκουσε τη φωνή του Θεού και λέει έξαλθε από τη γη σου. Από τη συγγένειά σου και εγώ θα σου δώσω ένα τόπο. Παράτησε όλα ο Αβραάμ. Και έμεινε πιστός μέχρι τέλους. Να δούμε το πρώτο. Θα τον κάνει έθνος μέγα. Μιλάει για το σπέρμα του και το σπέρμα του αναφέρεται για, μέσα από τον Ισαάκ τις ευλογίες, έτσι. Και μέσα από τον Ισαάκ αυτή τη στιγμή περίπου, δεν ξέρουμε ακριβώς, είναι γύρω στα 20 εκατομμύρια Ισραηλίτες, Ιουδαίοι, στον κόσμο. Που βγήκαν μέσα τα σπλάχνα πιανού. Ποιος είναι ο προπάτορας τους? Ο Αβραάμ. Μέσα από διωγμούς, μέσα από καταστάσεις, αυτός ο λαός επιβίωσε. Άλλοι λαοί χάθηκαν. Πολλοί λαοί χάθηκαν. Όμως, αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού είναι ναι και αμήν. Και είναι αποδείξεις ότι ο Λόγος του Θεού είναι αληθινός. Δεν ήταν μόνο ο Ισαάκ, γιατί λέει πατέρα πλήθους εθνών. Μέσα από τον Ισμαήλ βγήκανε αραβικά φύλλα. Μετά παντρεύτηκε τη Χετούρα. Και μέσα από αυτούς διάβασα ότι είναι τα μουσουλμανικά φύλλα. Που όλοι αυτοί θεωρούν τον Αβραάμ σαν τον πρόγονό τους. Μέσα στη δεκαετία λέει το 80, γύρω στο 45% του παγκόσμιου πληθυσμού δηλώνουν οι άνθρωποι ότι πατέρα έχουν ποιον? Τον Αβραάμ. Κάπου εκεί γύρω στο 45%. Και δεν ξέρουμε τώρα πώς είναι. Όλοι αυτοί λένε ότι πατέρα έχουμε τον Αβραάμ. Ο μισός πληθυσμός της γης. Φανταστείτε το λίγο. Γι' αυτό και η υπόσχεση εκπληρώθηκε στο έπακρο. Πότε υποσχέθηκε ο Θεός κάτι και δεν το τήρησε? Ξέρετε πότε? Όταν οι άνθρωποι δεν τηρούν τους όρους της Διαθήκης. Όταν ο άνθρωπος τηρεί τους όρους της Διαθήκης, ο Θεός είναι πιστός πάντοτε. Ο Αβραάμ το δεύτερο ευλογήθηκε από το Θεό και υλικά και πνευματικά. Απόκτησε πλούτο και μάλιστα είχε τις εμπειρίες αυτές να περπατήσει μαζί μου τον Θεό. Λέει, περιεπάτη λέει μαζί μου και έσω τέλειος. Περπατούσε μαζί μου τον Θεό, είχε αυτή την άμεση επικοινωνία με τον Θεό και έγινε ο πνευματικός πατέρας. Λέει, τέκνα του Αβραάμ είμαστε. Τον ευλόγησε ο Κύριος, πνευματικά και υλικά. Ονομάστηκε φίλος του Θεού. Τρίτον, το όνομα του Αβραάμ μεγαλύθηκε τόσο πολύ σε όλα τα έθνη. Σήμερα διαβάζω για τον Αβραάμ περίπου το Λόγο του Θεού που μιλάει για τον Αβραάμ περίπου 2.000 γλώσσες και διάλεκτοι. Σήμερα μιλάνε για αυτόν τον άνθρωπο. Πατέρας πλήθους εθνών. Έγινε ξακουστό το όνομά του παντού. Μα τώρα τι μου λες παραμυθάκια? Μα δεν μιλάμε για παραμυθάκια. Μιλάμε για πραγματικότητα. Πολλοί λένε, ποιος ξέρουμε τώρα ποιος τα έγραψε εκείνα? Ναι. Ποιος τα έγραψε? Τα έγραψε κάποιος, ξέρω εγώ, λέγανε για δυο άτομα γράψανε, λέει, τη γένεση και αυτά και τα λοιπά. Μετά ενώθηκαν και ποιος ξέρει. Ποιος ξέρει. Το θέμα είναι ποιος ξέρει. Και ποιος ήξερε το τι θα συμβεί και ότι όλες αυτές οι υποσχέσεις εκπληρώθηκαν στο έπακρο και εκπληρώνονται μέχρι σήμερα. Ανθρώπινο είναι και αυτό. Είναι ανθρώπινο και δεν είναι. Και το τελευταίο από τον Αβραάμ και από το σπέρμα του που είναι ο Ιησούς Χριστός τελικά ευλογήθηκαν και σώθηκαν όλοι εκείνοι οι οποίοι πίστεψαν σε αυτό που ο Αβραάμ πίστεψε και αυτός. Ο Κύριος λέει, ο Αβραάμ είδε την ημέρα την εμή, λέει, και χάρη.
2: όλοι όσοι είδαν τη θυσία του Ιησού Χριστού και πίστεψαν και έδωσαν την καρδιά τους εκείνου, ευλογήθηκαν μαζί με τον πιστό Αβραάμ και ευλογούνται. Αλλά αυτή η ευλογία, αδελφοί, και οι προσχέσεις του Θεού έχουν όρους. Και περιμένει από εμάς να τις εκπληρώσουμε. Ποιοι είναι αυτοί οι όροι? Να μείνουμε πιστοί σε Αυτόν, να πιστεύουμε στον Κύριο Ιησού Χριστό. Να αγιαζόμαστε μπροστά Του. Να περπατάμε μαζί Του, να είμαστε όσο μπορούμε πιο τέλειοι. Να πετάξουμε τη σάρκα μας από πάνω μας. Αμήν. Να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Να ανοίξουμε τα αυτιά μας, να πούμε το θέλημα του Κυρίου και να το εκπληρώσουμε μέσα στη ζωή μας. Να ποθήσουμε κι εμείς, να αποκτήσουμε σπέρμα, να καρποφορήσουμε στον Κύριο. Αμήν. Αυτό είναι. Λοιπόν, αδελφοί, από εμάς εξαρτάται. Ο Αβραάμ είχε την επιλογή να μην υπακούσει. Την είχε? Θα τον ήξερε κανένας? Όχι. Θυμάστε, όλοι στην Παλαιά Διαθήκη πού πήγαιναν οι δίκοι? Στον κόλπο, λέει, του Αβραάμ. Φανταστείτε, όταν πάμε στην παρουσία του Θεού, πρώτα ο Θεός, τι θέση θα έχει αυτός ο άνθρωπος? Ένας άνθρωπος βοσκός. Ένας άνθρωπος που δεν διάλεξε τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Ένας άνθρωπος που διάλεξε τον Κύριο μέσα στη ζωή του. Που αφιέρωσε τη ζωή του σε εκείνη. Θες να είσαι κι εσύ σαν γι' αυτόν? Θες οι ευλογίες του Κυρίου, αδελφοί, να έρθουν πάνω μας? Πάνω σου. Πού μας εξαρτάται? Ο Κύριος μας κάλεσε, μας έβαλε μέσα στη Διαθήκη και σου λέει: αυτή είναι η όρη μου. Τήρησε τους όρους και εγώ θα είμαι πιστός. Αμήν. Ελάτε να σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ενώ ήμουν νεκρός στις παραβάσεις μου και τις αμαρτίες, ο πατέρας ο Ουράνιος ήδη έκανε τη θυσία, θυσίασε τον μόνο του γιο για μένα. Για μένα. Ποιον? Το τίποτα. Για ποιο λόγο? Διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Που αγάπη.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Λεβιτικών, κεφάλαιο 11. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή και στον Ααρών λέγοντάς τους: «Μιλήστε στους γιους Ισραήλ λέγοντας: Αυτά είναι τα ζώα που θα τρώτε από όλα τα κτίνη που είναι πάνω στη γη. Κάθε δίχυλο ανάμεσα στα κτίνη που έχει πόδι σχισμένο και αναμασάει, θα το τρώτε. Όμως δεν θα τρώτε αυτά από εκείνα που αναμασούν ή από εκείνα που είναι δίχυλα. Την καμήλα, επειδή αναμασάει μεν όμως δεν είναι δίχυλη, είναι σε σας ακάθαρτη. Και τον δασίποδα, επειδή αναμασάει μεν όμως δεν είναι δίχυλος, είναι σε σας ακάθαρτος. Και το λαγό, επειδή αναμασάει μεν όμως δεν είναι δίχυλος, είναι σε σας ακάθαρτος. Και το γουρούνι, επειδή είναι μεν δίχυλο και έχει το πόδι σχισμένο, όμως δεν αναμασάει, είναι σε σας ακάθαρτο. Από το κρέας τους δεν θα τρώτε, και το ψοφίμι τους δεν θα το αγγίζετε, είναι σε σας ακάθαρτα. Αυτά θα τρώτε από όλα όσα είναι στα νερά, όλα όσα έχουν πτερύγια και λέπια, στα νερά, στις θάλασσες και στους ποταμούς, αυτά θα τρώτε. Και όλα όσα δεν έχουν πτερύγια και λέπια, στις θάλασσες και στους ποταμούς, από όλα όσα κινούνται στα νερά και από κάθε έμψυχο ζώο που είναι στα νερά, θα είναι σε σας βδελικτά. Αυτά θα είναι εξάπαντος δελικτά σε σας και από το κρέας τους δεν θα τρώτε και το ψοφίμι τους θα το συχαίνεστε. Όλα όσα είναι στα νερά και δεν έχουν πτερύγια ούτε λέπια θα είναι σε σας βδελικτά. Και αυτά θα τα βδελίτεστε ανάμεσα στα πτηνά. Δεν θα τρώγονται. Είναι βδελικτά. Ο αετός και ο γρυπαετός και ο μαυραετός. Και ο γήπας και ο ίκτινος στο είδος του. Κάθε κόρακας στο είδος του. Και η στροθοκάμιλος και η κουκουβάγια, ο ίβιδας και το γεράκι στο είδος του, και ο νυχτοκόρακας και η έθια και η μεγάλη κουκουβάγια, και ο κύκνος και ο πελεκάνος και η κίσα, και ο πελαργός και ο αεροδιός στο είδος του, και ο τσαλαπετινός και η νυχτερίδα. Όλα τα φτερωτά ερπετά που περπατούν σε τέσσερα πόδια θα είναι σε σας βδελικτά. Αυτά όμως μπορείτε να τρώτε από κάθε φτερωτό ερπετό που περπατάει σε τέσσερα πόδια που έχουν σκέλη πίσω από τα πόδια τους για να πηδούν με αυτά πάνω στη γη. Τούτα θα τρώτε από αυτά. Τον βρούχο στο είδος του και τον ατάκι στο είδος του και τον φιδομάχο στο είδος του και την ακρίδα στο είδος της. Και όλα τα φτερωτά ερπετά που έχουν τέσσερα πόδια θα είναι σε σας βδελικτά. Και σε αυτά θα είστε ακάθαρτοι. Καθένας που αγγίζει το ψοφίμι τους θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέρα. Και όποιος βαστάξει από το ψοφίμι τους θα πλύνει τα αιμάτια του και θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέρα. Από όλα τα κτίνη, όσα είναι δίχυλα, αλλά το πόδι τους δεν είναι σχισμένο ούτε αναμασούν, θα είναι σε σας ακάθαρτα. Καθένας που τα αγγίζει θα είναι ακάθαρτος. Και όσα περπατούν στις παλάμες τους, ανάμεσα σε όλα τα ζώα που περπατούν σε τέσσερα πόδια, θα είναι σε σας ακάθαρτα. Καθένας που αγγίζει το ψοφίμι τους θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέρα. Και όποιος σηκώσει το ψοφίμι τους θα πλύνει τα αιμάτια του και θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέρα. Αυτά θα είναι σε σας ακάθαρτα. Και αυτά θα είναι ακάθαρτα σε σας, ανάμεσα στα ερπετά που σέρνονται πάνω στη γη, η γάτα και το ποντίκι και η χελώνα σύμφωνα με το είδος της. Και ο σκατζόχυρος και ο χαμελέοντας και η σάβρα και ο σαμιάμυθος και ο ασπάλακας. Αυτά είναι ακάθαρτα σε σας, ανάμεσα σε όλα τα ερπετά. Καθένας που τα αγγίζει αυτά ψόφια θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέρα. Και κάθε πράγμα πάνω στο οποίο τυχόν πέσει κάτι από αυτά όταν είναι ψόφια, θα είναι ακάθαρτο. Κάθε σκεύος ξύλινο ή ημάτιο ή δέρμα ή σάκος ή οποιοδήποτε σκεύος στο οποίο γίνεται εργασία, θα μπει σε νερό και θα είναι ακάθαρτο μέχρι την εσπέρα. Τότε θα είναι καθαρό. Και κάθε πύλινο σκεύος, στο οποίο πέσει κάτι από αυτά, κάθε τι που είναι μέσα σε αυτό θα είναι ακάθαρτο. Και αυτό θα το σπάσετε. Από κάθε φαγητό που τρώγεται, στο οποίο μπαίνει νερό, θα είναι ακάθαρτο. Και κάθε ποτό που πίνετε σε οποιοδήποτε σκεύος, θα είναι ακάθαρτο. Και κάθε πράγμα πάνω στο οποίο θα πέσει από το ψοφίμι τους, θα είναι ακάθαρτο. Φούρνο ή εστία θα γκρεμιστούν. Είναι ακάθαρτα και ακάθαρτα θα είναι σε εσάς. πηγή όμως ή λάκος σύναξη νερών, θα είναι καθαρό, αλλά ό,τι αγγίξει το ψοφίμι τους θα είναι ακάθαρτο. Και αν πέσει το ψοφίμι τους επάνω σε κάποιο σπόρο κατάλληλο για σπορά που πρόκειται να σπαρθεί, θα είναι καθαρός. Αν όμως επιχυθεί νερό πάνω στο σπόρο και πέσει από το ψοφίμι τους, θα είναι σε σας ακάθαρτος. Και αν ψοφίσει κάποιο από τα κτίνη σας που μπορείτε να τρώτε, όποιος αγγίξει το ψοφίμι του θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέρα. Και όποιος φάει από το ψοφίμι του θα πλύνει τα αιμάτια του και θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέρα. Και όποιος κρατήσει το ψοφίμι του θα πλύνει τα αιμάτια του και θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέρα. Και κάθε ερπετό που σέρνεται πάνω στη γη θα είναι βδέλυγμα. Δεν θα τρώγεται. Κάθε τι που περπατάει επάνω στην κοιλιά και κάθε τι που περπατάει σε τέσσερα πόδια ή κάθε τι που έχει πολλά πόδια ανάμεσα σε όλα τα ερπετά που σέρνονται πάνω στη γη, αυτά δεν θα τα τρώτε, επειδή είναι βδέλυγμα. Δεν θα κάνετε ευδελιχτές τις ψυχές σας με κανένα ερπετό που σέρνετε, ούτε θα μολυθείτε με αυτά, ώστε με αυτά να γίνετε ακάθαρτοι. Επειδή εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας. Θα αγιαστείτε και θα είστε άγιοι, επειδή εγώ είμαι Άγιος. Και δεν θα μολύνετε τις ψυχές σας με κανένα ερπετό που σέρνετε πάνω στη γη. Επειδή εγώ είμαι ο Κύριος που σας ανέβασα από τη γη της Αιγύπτου για να είμαι Θεός σας. Θα είστε λοιπόν Άγιοι, επειδή εγώ είμαι Άγιος. Αυτός είναι ο νόμος για τα κτίνη και για τα πτηνά και για κάθε έμψυχο όν που κινείται στα νερά και για κάθε όν που σέρνεται πάνω στη γη. Για να διακρίνεται ανάμεσα στο ακάθαρτο και το καθαρό και ανάμεσα στα ζώα που τρώγονται και τα ζώα που δεν τρώγονται. Λεβιτικό 12ο κεφάλαιο. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας, «Μίλησε στους γιους Ισραήλ λέγοντας, εάν μια γυναίκα συλλάβει και γεννήσει αρσενικό, τότε θα είναι ακάθαρτη 7 ημέρες. Και στις ημέρες του χωρισμού για τα γυναικεία της θα είναι ακάθαρτη. Και την 8η ημέρα θα περιτέμνεται η σάρκα της ακροβιστίας του. Και ακόμα 33 ημέρες θα μείνει στο αίμα του καθαρισμού της. Δεν θα αγγίξει κανένα άγιο πράγμα και δεν θα μπει μέσα στο αγιαστήριο, μέχρι ότου συμπληρωθούν οι ημέρες του καθαρισμού της. Αλλά αν γεννήσει θηλυκό, τότε θα είναι ακάθαρτη 2 εβδομάδες, όπως στο χωρισμό της. Και θα μείνει ακόμη στο αίμα του καθαρισμού της 66 ημέρες. Και αφού συμπληρωθούν οι ημέρες του καθαρισμού της, για το γιο ή για τη θυγατέρα, θα φέρει ένα αρνί χρονιάρικο για ολοκαύτωμα και ένα νεοσό περιστεριού ή τριγωνιού για προσφορά περί αμαρτίας στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου, στον ιερέα. Αυτός τότε θα το προσφέρει μπροστά στον Κύριο και θα κάνει εξηλαίωση για αυτή και θα καθαριστεί από τη ροή του αίματός της. Αυτός είναι ο νόμος για αυτή που γεννάει αρσενικό ή θηλυκό. Αν όμως δεν ευπορεί να φέρει ένα αρνί, τότε θα φέρει 2 τριγώνια ή 2 νεοσούς περιστεριών, ένα για το ολοκαύτωμα και ένα για προσφορά περί αμαρτίας και θα κάνει εξηλαίωση για αυτήν ο ιερέας και θα καθαριστεί. Ψαλμός 101. Ψαλμός του Δαβίδ. Έλεος και κρίση θα ψάλω. Σε σένα, Κύριε, θα ψαλμωδώ. Θα είμαι συνετός σε άμωμο δρόμο. Πότε θα έρθεις σε μένα? Θα περπατώ με ακερότητα της καρδιάς μου μέσα στον οίκο μου. Δεν θα βάλω μπροστά στα μάτια μου πονηρό πράγμα. Μισώ εκείνους που πράττουν παρανομίες. Τίποτα από αυτά δεν θα ακολουθεί σε μένα. Η διεστραμμένη καρδιά θα αποβληθεί από εμένα. Τον πονηρό δεν τον γνωρίζω. Εκείνον που καταλαλεί κρυφά τον πλησίον του, αυτόν θα τον εξολοθρεύω. Εκείνον που έχει υπερήφανο βλέμμα και υπερήφανη καρδιά, αυτόν δεν θα τον υποφέρω. Τα μάτια μου θα είναι πάνω στους πιστούς της γης, για να συγκατοικούν μαζί μου. Εκείνος που περπατάει σε άμωμο δρόμο, αυτός θα με υπηρετεί. Δεν θα κατοικεί στο μέσον του οίκου μου εκείνος που εργάζεται την απάτη. Εκείνος που μιλάει το ψέμα δεν θα στερεωθεί μπροστά στα μάτια μου. Κάθε πρωί θα εξολοθρεύω όλους τους ασεβείς της γης, για να κόψω ολοκληρωτικά από την πόλη του Θεού όλους τους εργάτες της ανομίας. Ψαλμός 102. Προσευχή του θλιμμένου όταν αδειμονεί και ξεχύνει το παράπονό του μπροστά στον Κύριο. Κύριε, εισάκουσε την προσευχή μου και η κραυγή μου ασέρθει σε σένα. Μη κρύψεις από μένα το πρόσωπό σου. Την ημέρα που θλίβομαι, Στρέψε σε μένα το αυτί σου. Την ημέρα που σε επικαλούμε, γρήγορα να με εισακούς. Επειδή οι μέρες μου εξαλείφθηκαν όπως ο καπνός και τα κόκαλά μου καταξεράθηκαν σαν το φρύγανο. Η καρδιά μου πληγώθηκε και ξεράθηκε όπως το χορτάρι, ώστε λυσμόνησα να τρώω το ψωμί μου. Από τη φωνή του στεναγμού μου κόλλησαν τα κόκαλά μου στο δέρμα μου. Έγινα όμοιος με τον ερημικό πελεκάνο. Έγινα όπως ο νυχτοκόρακας στις ερημιές. Αγρυπνώ και είμαι σαν σπουργίτη που μονάζει στη σοφίτα. Όλη την ημέρα με κοροϊδεύουν οι εχθροί μου. Αυτοί που μένονται ορκίζονται εναντίον μου. Επειδή έφαγα στάχτη σαν ψωμί και συγκέρασα το ποτό μου με δάκρυα. Εξαιτίας της οργής σου και της αγανάκτησής σου. Επειδή αφού με σήκωσες, με έριξες κάτω. Οι ημέρες μου παρέρχονται σαν σκιά και εγώ ξεράθηκα σαν το χορτάρι. Εσύ όμως, Κύριε, παραμένεις αιώνια και η ενθύμησή σου από γενεά σε γενεά. Εσύ θα σηκωθείς, θα σπλαχνιστείς τη Σιών, επειδή είναι καιρός να την ελεήσεις, μια που έφτασε ο διορισμένος καιρός. Δεδομένου ότι οι δούλοι σου αρέσκονται στις πέτρες της και σπραχνίζονται το χώμα της. Τότε τα έθνη θα φοβηθούν το όνομα του Κυρίου και όλοι οι βασιλιάδες της γης θα φοβηθούν τη δόξα σου. Όταν ο Κύριος οικοδομήσει τη Σιών, θα φανεί μέσα στη δόξα του. Θα επιβλέψει την προσευχή των εγκαταλειμμένων και δεν θα καταφρονήσει τη δέησή τους. Αυτό θα γραφτεί για την επερχόμενη γενεά και ο λαός που θα δημιουργηθεί θα ενεί τον Κύριο. Επειδή έσκυψε από το ύψος του αγιαστηρίου του, ο Κύριος επέβλεψε από τον ουρανό επάνω στη γη για να ακούσει τον στεναγμό των εχμαλώτων και να ελευθερώσει τους καταδικασμένους σε θάνατο. Για να κηρύττουν στη Σιών το όνομα του Κυρίου και την ένεσή του στην Ιερουσαλήμ, όταν συγκεντρωθούν μαζί τα έθνη και τα βασίλεια για να είναι δούλοι στο Κύριο. Αδυνάτησε καθοδόν τη δύναμή μου. Μίκρινε τον αριθμό των ημερών μου. Εγώ είπα, Θεέ μου, μη με αρπάξεις στα μισά μου χρόνια. Τα χρόνια σου είναι σε γενναίες γενναιών. Αρχικά, Κύριε, εσύ θεμελίωσες τη γη και η ουρανή είναι έργα των χεριών σου. Αυτοί θα πολεστούν, εσύ όμως παραμένεις. Και όλοι θα παλιώσουν σαν ημάτιο. Θα τους τυλίξεις σαν περικάλημα και θα αλλαχτούν. Εσύ, όμως, είσαι ο ίδιος και τα χρόνια σου δεν θα εκλείψουν. Η γη των δούλων σου θα κατοικούν και το σπέρμα τους θα παραμένει μπροστά σου. Δευτέρα προς Κορινθίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Κεφάλαιο 1. Ο Παύλος, Απόστολος του Ιησού Χριστού, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, και ο Τιμόθεος ο αδερφός. Προς την Εκκλησία του Θεού που είναι στην Κόρινθο, καθώς και προς όλους τους πιστούς που βρίσκονται σε ολόκληρη την Αχαΐα. Ευχόμαστε ο Θεός Πατέρας μας και ο Κύριος Ιησούς Χριστός να σας δίνουν την χάρη και την ειρήνη. Ευλογημένος να είναι ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, Πατέρας που μας ελεεί και Θεός που μας δίνει κάθε ενίσχυση. Αυτός μας ενισχύει σε κάθε μας θλίψη. Και έτσι με τον ίδιο τρόπο που μας ενισχύει ο Θεός, μπορούμε και εμείς να ενθαρρύνουμε όσους περνούν κάθε είδους θλίψη. Όπως συμμετέχουμε στα παθήματα του Χριστού με το παραπάνω, έτσι και η ενίσχυση του Χριστού γίνεται σε μας με το παραπάνω. Όταν περνάμε θλίψεις, αυτό γίνεται για την δική σας ενίσχυση και σωτηρία. Και όταν ο Θεός μας ενισχύει, αυτό γίνεται για τη δική σας ενίσχυση, για να μπορείτε να υποφέρετε με υπομονή τα ίδια παθήματα που και εμείς υποφέρουμε. Και ό,τι ελπίζουμε για σας είναι βάσιμο, γιατί ξέρουμε ότι όπως συμπάσχετε μαζί μας, έτσι θα ενισχυθείτε μαζί μας. Θέλουμε να ξέρετε, αδερφοί μου, για τον κίνδυνο που αντιμετωπίσαμε στην Ασία, γιατί το μέγεθός του ήταν υπερβολικό και εξεπερνούσε τις δυνάμεις μας, σε σημείο μάλιστα που παρολίγο να χάσουμε και τη ζωή μας. Το είχαμε πάρει απόφαση ότι η θανατική μας καταδίκη ήταν αναπόφευκτη. Έτσι δεν ελπίζαμε πια στις δικές μας δυνάμεις, παρά μόνο στη βοήθεια του Θεού που ανασταίνει τους νεκρούς. Αυτός μας έσωσε από ένα τέτοιο θανάσιμο κίνδυνο. Θα κάνει το ίδιο και στο μέλλον. Σε αυτόν στηρίζουμε την ελπίδα μας ότι και πάλι θα μας σώσει με τη συμβολή και των δικών σας προσευχών για μας, ώστε να αποδοθούν για χάρη μας από πολλά πρόσωπα πολλές ευχαριστίες στο Θεό για αυτό που μας χάρισε. Αυτή είναι η καύχησή μας. Η συνείδησή μας μαρτυρεί ότι συμπεριφερθήκαμε στον κόσμο και πιο πολύ σε εσάς με την απλότητα και την ειλικρίνεια που δίνει ο Θεός. Όχι με ανθρώπινη σοφία, αλλά με την χάρη του Θεού. Δεν σας γράφουμε άλλα και άλλα εννοούμε, αλλά γράφουμε αυτά που διαβάζετε και ίσως μάλιστα τα καταλαβαίνετε. Όπως καταλάβατε ως ένα σημείο και εμάς, ελπίζω μάλιστα ότι τελικά θα καταλάβετε πλήρως ως το τέλος. Γιατί την ημέρα του Κυρίου μας Ιησού, το καύχημα το δικό σας θα είμαστε εμείς και το δικό μας θα είστε εσείς. Και με αυτή την πεποίθηση, την προηγούμενη φορά ήθελα να έρθω κοντά σας, για να χαρείτε άλλη μια φορά. Από σας θα ανέβαινα στη Μακεδονία και από εκεί θα ερχόμουν πάλι σε σας και εσείς θα με ξεπροβοδίζατε για την Ιουδαία. Μήπως άραγε αυτό το σχέδιο μου ήταν επιπόλαιο? Ή μήπως αυτά που σκέφτομαι είναι σκέψεις ανθρώπινης αδυναμίας, ώστε στη σκέψη μου να μπερδεύεται το ναι και το όχι? Αξιόπιστος μάρτυρας είναι ο Θεός, ότι αυτά που σας είπαμε δεν είναι ναι και όχι ταυτόχρονα. Γιατί ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, που σας κηρύξαμε εγώ, ο Σιλουανός και ο Τιμόθεος, δεν ήταν ναι και όχι ταυτόχρονα, αλλά πραγματοποίησε το ναι του Θεού. Δηλαδή στο πρόσωπό του εκπληρώθηκαν όλες οι επαγγελίες του Θεού. Είναι το ναι του Θεού. Γι' αυτό και εμείς δοξολογούμε το Θεό δι' αυτού λέγοντας «Αμήν». Και ο Θεός που στεριώνει και εμάς και εσάς στο Χριστό και μας έχρισε λαό του, είναι ο ίδιος που με τη σφραγίδα του μας εγγυάται το μέλλον και σαν πρόγευσή του δίνει μέσα στις καρδιές μας το πνεύμα. Επικαλούμε τη μαρτυρία του Θεού και την τιμωρία του, αν σας λέω ψέματα. Δεν ξανάρθα στην Κόρινθο για να μην σας λυπήσω. Αυτό δεν σημαίνει πως θέλω να σας επιβληθώ σε ζητήματα της πίστης, γιατί σε αυτή μένετε σταθεροί. Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο δεύτερο. Επειδή όμως θέλω να συμβάλλω στη χαρά σας, γι' αυτό έκρινα σωστό να μην σας φέρω λύπη όταν θα έρθω ξανά κοντά σας. Γιατί αν εγώ σας προκαλώ λύπη, τότε θα πρέπει να παίρνω χαρά από εκείνους που στενοχωρώ. Γι' αυτό σας έγραψα όπως σας έγραψα, ώστε όταν έρθω να μην δοκιμάσω λύπη από εκείνους που έπρεπε να μου δώσουν χαρά. Είμαι απόλυτα βέβαιος πως όλοι σας πιστεύετε ότι η δική μου χαρά είναι χαρά όλων σας. Σας έγραψα με πολύ οδύνη, με πόνο στην καρδιά και με πολλά δάκρυα, όχι για να σας στεναχωρήσω, αλλά για να γνωρίσετε την περίσσια αγάπη που έχω για σας. Αν κάποιος προκάλεσε στενοχώρια, δεν στενοχώρησε εμένα, αλλά όλους εσάς, ή τουλάχιστον, για να μην είμαι υπερβολικός, μερικούς από εσάς. Γι' αυτόν είναι αρκετή η τιμωρία που δέχθηκε από την πλειονότητα. Θα ήταν μάλιστα προτιμότερο να τον συγχωρέσετε και να τον παρηγορήσετε για να μην καταρρεύσει από τη μεγάλη στενοχώρια. Γι' αυτό σας παρακαλώ, αποφασίστε να τον δεχτείτε με αγάπη. Γι' αυτό και σας το γράφω. Για να σας δοκιμάσω αν είστε υπάκουοι σε όλα. Σε όποιον συγχωράτε κάτι, συγχωρώ και εγώ. Γιατί και εγώ, ό,τι έχω συγχωρέσει, αν ήταν κάτι για να συγχωρέσω, το έκανα για χάρη σας μπροστά στο Χριστό. Έτσι, δεν θα βγει κερδισμένος από μας ο Σατανάς. Γνωρίζουμε καλά τις επιδιώξεις του. Όταν έφτασα στην Τροάδα για να κηρύξω το Ευαγγέλιο του Χριστού, αν και μου ήταν ευνοϊκές οι περιστάσεις για το έργο του Κυρίου, όμως δεν μπορούσα να ησυχάσω γιατί δεν συνάντησα εκεί τον αδερφό μου τον Τίτο. Γι' αυτό λοιπόν τους αποχαιρέτησα και έφυγα για την Μακεδονία. Ας είναι δοξασμένος ο Θεός που μας οδηγεί πάντοτε σε θριάμβους με τη δύναμη του Χριστού και με το κήρυγμά μας διαδίδει σαν άρωμα σε κάθε τόπο τη γνώση του Χριστού. Γιατί εμείς είμαστε η ευωδία του Χριστού που προσφέρεται στο Θεό και για όσους βαδίζουν στη σωτηρία και για όσους βαδίζουν στην απώλεια. Για τους τελευταίους είναι μυρωδιά που προέρχεται από το θάνατο και δίνει το θάνατο. Για τους άλλους είναι άρωμα που προέρχεται από τη ζωή και δίνει ζωή. Και ποιος είναι άξιος για ένα τέτοιο έργο? Εμείς πάντως δεν είμαστε όπως πολλοί που εμπορεύονται το Λόγο του Θεού, αλλά μιλάμε με ειλικρίνεια μπροστά στο Θεό, σαν υπηρέτες του Χριστού, σταλμένοι από το Θεό.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε, Σωτήρα μας Άγιε, γιατί το έλεος σου, Κύριε μας, είναι μέσα μας και ανάμεσά μας, Κύριε. Το βλέπουμε παντού γύρω μας και ξέρουμε ότι είσαι πιστός σε κάθε ρήμα σου, σε κάθε υπόσχεση σου, Κύριε. Και ευχαριστούμε γιατί έχουμε έλεος από σένα, Κύριε μας, που ρέει από το Σταυρό καθημερινά, κάθε ώρα πάνω μας, Ιησού μας. Αμήν, Κύριε μας. Αλληλούια. Ξέρετε ότι μέσα στις εκκλησίες, είτε μικρές είτε μεγάλες, ο Κύριος έχει φάλει
2: τους ποιμένες,
1: τους πρεσβύτερους, άτομα που βοηθούν στο έργο. Υπάρχει μια σαν ιεραρχία, αν και μπροστά στο Θεό όλοι είμαστε ένα. Απλά λέμε για τις εργασίες που κάνει ο καθένας. Και η δουλειά ποια είναι του ποιμένα ή των υπόλοιπων? Να γίνουμε όλοι μας όπως το Κύριο μας Ιησού σε χαρακτήρα. Τα θέλω μας, δηλαδή, οι επιδιώξεις μας, οι πόθοι μας, να είναι Άγιοι όπως οι Άγιοι ήταν και στον Κύριό μας. Και ένας ποιμένας είναι ορισμένος από το Θεό να ποιμένει την Εκκλησία, εφοδιάζοντας τους πιστούς να κάνουν τις δουλειές μέσα στην Εκκλησία και έξω. Γιατί σε μεγαλύτερα εκκλησιάσματα από το δικό μας είναι πολλά που πρέπει να γίνουν. Ευαγγελιστικές ομάδες, να βγουν να κάνουν δουλειές για τον Κύριο εκτός, και πνευματικά και φυσικές εργασίες που πρέπει να γίνουν. Αλλά, αδερφοί, μια από τις καταστάσεις που θα υπάρχουν, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, πριν από την έλευση του Κυρίου, είναι ότι θα υπάρχει και υπάρχει ήδη ένα πνεύμα ανομίας πάνω στη γη και αναρχίας. Μια επαναστατικότητα στους ανθρώπους. Δεν θέλουν να υπακούνε νόμους. Εκτός και αν τους επιβάλλεις και πάλι, το κάνουν επειδή έχουν το φόβο της τιμωρίας. Αλλά δεν είναι υπάκουοι να κάνουν το σωστό, παρόλο που ξέρουν ότι αυτό που μου επιβάλλεται να κάνω, είτε είναι από το Λόγο του Θεού ή από τους νόμους των κρατών, αν είναι δίκαιοι νόμοι, είναι καλό, είναι όφελος για την κοινωνία. Αλλά μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται από τότε, γιατί είναι ένα πνεύμα αυτό. Και είναι μυστήριο μέχρι, λέει, να φύγει ο κολίον, αυτός που το εμποδίζει, για να φανεί ο άνομος. Και ξέρουμε ότι ο άνομος είναι ο Αντίχριστος και έχει να κάνει με το πνεύμα της ανομίας, το οποίο, όπως είπα, μπορεί να το διακρίνει σήμερα παντού. Μπορεί να σκεπάζεται με ωραίες εικόνες και χρώματα και δικαιολογίες, αλλά όταν αλλάζουν οι αιώνιοι νόμοι του Θεού και γίνονται οι νόμοι των ανθρώπων που είναι αποκρουστικοί, λέω, Κύριε, φύλαξέ μας. Πού φτάσαμε, Δεν είναι πολύ ηλικιωμένοι και τα προηγούμενα έτη. Πού φτάσαμε, τι καιρούς φτάσαμε και πιο πίσω το ίδιο. Γιατί, αδερφοί, το έχω ξαναπεί, για πολλούς αιώνες οι άνθρωποι είχαν την ίδια εξέλιξη ως προς τα ήθη, την ηθική, τους νόμους. Όπως ήταν το καιρό του Χριστού, το 10ο αιώνα, το 15ο, αρχές του 20ου, μετά είναι αυτή η τρέλα, αυτό το πνεύμα που λέμε, που έκανε τους ανθρώπους να θέλουν να κάνουν άλλα πράγματα που είναι εκτός των αιώνιων νόμων. Δηλαδή τα διαζύγια, πότε δεν ήταν σε τόσο μεγάλο βαθμό, η αναρχία, η νεανική παρακοή. Ακούμε τώρα συνέχεια ανήλικα παιδάκια του σχολείου να χτυπάει ο ένας τον άλλο, να κλέβει ο ένας τον άλλο. Άντε, πες, οι μεγάλοι παρασύρθηκαν. Παιδάκια, και τι θα τους κάνεις άμα είναι 13, 14 χρόνο, 12, που ούτε ο νόμος δεν τους πιάνει για να τους βάλεις μέσα, σου λέει, είναι ανήλικο. Και γίνονται τα παιδιά διάβολοι, σε εισαγωγικά, γιατί έχουν συνέχεια αυτές τις επιρροές του δαιμονικού πνεύματος και δεν ξέρουν και τι να κάνουν οι αρχές και οι βουλευτές και οι νομοθέτες. Τα παιδιά, κοιτάξτε πώς γίνανε, ανυπάκουα, άναρχα, γιατί η ανομία έχει και τα αποτελέσματά της. Δεν μπορείς να κάνεις τους νόμους, να τους αλλάζεις και να μείνουν τα πράγματα όπως θα ήθελες να μείνουν. Είναι το κόστος, όπως λέει ο Παύλος στην προς Ρωμαίους, οι άνθρωποι άλλαξαν τα διατάγματα του Θεού και απολαμβάνουν την πλάνη τους. Μέσα στην πλάνη τους, αυτή είναι η καρπή. Ο άνθρωπος ποθεί να κάνει ό,τι επιθυμεί και δεν θέλει να σεβαστεί καμία κυβέρνηση. Αλλά ούτε αναγνωρίζει ότι μπορεί να διοικείται από κάποιον άλλον άνθρωπο. «Ποιος είσαι εσύ που θα μου πεις τι να κάνω? Εγώ δεν έχω μυαλό, εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ», λένε. Και έχουν πρόβλημα και στις δουλειές τους και στις νόμους και στην αστυνομία και στις εκκλησίες. Όποιος σου πει «κάνε αυτό», γιατί? Γιατί είναι εκεί το πνεύμα του αυτό και σου λέει «γιατί? Εσύ δεν σκέφτεσαι, εγώ δεν είμαι λογικός. Θα μου πει ο άλλος να μου υποδείξει πώς πρέπει να εργαστώ, εγώ έτσι θέλω να εργάζομαι». Και αυτό το πνεύμα της ανομίας έχει μπει μέσα στα σπίτια, δημιουργώντας, όπως είπα, ανυπάκουα παιδιά αλλά και τα ζευγάρια μεταξύ τους. Η ελευθερία, η ελευθερία, η ελευθερία, τα δικαιώματα μου, τα δικαιώματα μου, τα δικαιώματα μου, καταστρέφουν τις σχέσεις. Γιατί παλαιά η κοπέλα των 18 χρονών, πριν 50-100 χρόνια, λέει «θα παντρευτώ τον σύζυγό μου, θα είμαι υπάκουη σύζυγος, θα μαγειρεύω, θα είμαι καλή μαμά, θα φροντίζω τα παιδιά, δεν θα αντιμιλώ στον άντρα μου, θα το σέβομαι». Και είχε κάποιες αρχές. Τώρα λέει «μα να τα κάνω αυτά αν ο άντρας μου κάνει αντάξια αυτά που οφείλει να κάνει αυτός. Αν δεν τα κάνει, γιατί δηλαδή να του μαγειρεύω? Και εγώ δουλεύω και αυτός δουλεύει. Ας μαγειρεύσει μόνος του. Γιατί να πλύνω για όλους και να μην πλύνει αυτός?» Δικαιώματα, δικαιώματα, δικαιώματα, αλλά αυτό στο τέλος φτάνει σε ρήξη στις σχέσεις και χαλάει όλο. Και μετά δεν αντέχεις φυσικά και λες «ας χωρίσουμε καλύτερα παρά να τσακωνόμαστε και να βλέπουν και τα παιδιά δράματα». Και μετά ζεις με κάποιον άλλον, κάποιον άλλη, ξανά, ξανά. Άσε τώρα που ζουν και με τα ίδια φύλλα. Όμως το ίδιο αυτό άναρχο πνεύμα, αδερφοί, έχει εισχωρήσει και στις εκκλησίες, γιατί η εκκλησία τι είναι? Είναι μια μικρή κοινωνία, όπως είναι η κοινωνία έξω. Ένας αριθμός ανθρώπων μπαίνει σε μια εκκλησία. Είναι και αυτή κομμάτι από την κοινωνία. Είναι έναν κύτταρο, πώς είναι η οικογένεια. Είναι και η εκκλησία. Οι άνθρωποι είναι έξω κάθε μέρα, δουλεύουν, κινούνται, βλέπουν τηλεοράσεις μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έρχονται και στην εκκλησία. Είναι επηρεασμένοι από όλο αυτό το πνεύμα. Ναι, έχουμε τον λόγο του Θεού, αλλά πόσον τον έχουμε? Πόσο μένουμε σε αυτό όταν συνεχώς βομβαρδίζεσαι και έρχεσαι μια φορά την εβδομάδα για 2 ώρες, αν έρθεις και δεν συμβεί κάτι άλλο? Μα ο βομβαρδισμός είναι συνεχής έξω. Ο εχθρός κάνει καλά τη δουλειά του. Συνέχεια. Και δεν θέλουν οι πιστοί να ζουν κάτω από την υγιένουσα διδασκαλία, όπως το ονομάζει ο Λόγος του Θεού. Γιατί δεν θεωρούν ότι είναι υγιές? Και αδερφοί, όπου δεν υπάρχει κυβέρνηση εκκλησίας, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Και έτσι δεν μπορεί να υπάρξει θεία τάξη, πειθαρχία. Γιατί σκεφτείτε μια σωστή εκκλησία, ανεξάρτητα πόσα άτομα είναι, όταν είναι συνεπείς, έρχονται σταθερά, σπάνια να χάσεις συνάθρηση, μπορείς να λάβεις και υπευθυνότητες. Μπορείς να αναλάβεις καθήκοντα. Και αυτό χτίζει και δημιουργείται ένας σκελετός για να μπορούν οι άλλοι να στηριχτούν πάνω σου και να προχωρήσει το έργο. Όταν όμως ο άλλος έρχεται στην φέξη που λέμε, μια εδώ, μια φορά, 2 φορές δεν έρχεται, μια έρχεται, πώς να του εμπιστευτείς υπηρεσία? Και τον βλέπεις ότι έρχεται κατακουρασμένος από τον κόσμο να λάβει, θα φάει το χρόνο του να κάνει κάτι για μέσα στην εκκλησία, αφού έχει ανάγκη τον Κύριο. Αυτή η κατάσταση οδηγεί μόνο σε αταξία. Και η θεία αρμονία της κυβέρνησης του Θεού καταστρέφεται. Γιατί μας λέει και ο Λόγος του Θεού ότι ο Θεός δεν είναι ακαταστασίας, αλλά ειρήνης. Να γίνονται όλα σωστά, με τάξη. Κάθε τι που δημιουργείται ή ορίζεται από τον Κύριο έχει μια θαυμαστή τάξη. Άρα, εκκλησιαστική κυβέρνηση και πειθαρχία είναι τόσο απαραίτητα στην τοπική συνάθρηση, όσο και σε όλη την εκκλησία, στο σύνολό της. Δηλαδή, υπάρχουν άλλες εκκλησίες που μπαίνεις μέσα, είναι ο κόσμος. Έρχεται ο ταξιθέτης, παρακαλώ, ναι, καθίστε εδώ, αν είναι νέα ψυχή, ή εκεί, να μην ψάχνεις να γυρίζεις και να μην ξέρεις πού. Είναι εκεί η μουσική όλα στην τάξη τους, τα παιδιά στο σχολείο τους. Βλέπεις, να μου πείτε, θα κάνουμε προγράμματα? Βλέπεις όμως ένα σεβασμό, ότι αυτό που κάνουμε εδώ τώρα είναι άγιο. Δηλαδή, όπως το θέλει ο Κύριος, για να μπορεί να έρθει η μαμά, ας πούμε, να απολαύσει τη συνάθρησή της χωρίς να την ενοχλούν, γιατί κάποια άλλη μαμά θα προσέχει το μωρό της, και ξέροντας ότι την Τέταρτη Κυριακή θα είναι η θέση της, θα χάσει, εισαγωγικά, τη συνάθρηση, θα θυσιάσει την ευλογία της για να απολαύσουν οι άλλες μαμάδες. Έτσι είναι. Και εγώ θα ήθελα να κάτσω μια μέρα να ακούσω ένα κήρυγμα κάτω. Αλλά, άμα δεν έχει, θα κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Ο καθένας αναλαμβάνει για να γίνει το έργο του Θεού όπως πρέπει. Άρα το θέμα της κυβέρνησης και πειθαρχίας αφορά τόσο τους υπεύθυνους όσο και τους υπόλοιπους αδελφούς. Το σύστημα δηλαδή της εκκλησιαστικής κυβέρνησης, όπως φαίνεται από το Λόγο του Θεού, είναι θεοκρατικό. Δεν είναι δημοκρατικό, όπως είναι η δημοκρατία. Να κάνουμε μια απόφαση. Τι λέτε όλοι, εγώ ψηφίζω αυτό, εγώ αυτό και μετά, μα εγώ δεν συμφωνώ. Και ο Κύριος λέει, αυτό θα γίνεται, αυτό, αυτό, αυτό. Δεν είναι ότι δεν λαμβάνουμε υπόψη τις γνώμες των άλλων, αλλά πρέπει να υποτασσόμαστε σε μια απόφαση στο τέλος. Κάποιοι μπορεί να μην συμφωνούν, πρέπει με πίστη να το δεχτούν, γιατί είναι το σωστό. Γιατί είναι ο Θεός αυτός που κυβερνά το λαό του μέσα από τους εργάτες του. Βέβαια, αυτό δεν δίνει δικαίωμα στον ποιμένα να γίνει κύριος πάνω στην κληρονομία του Θεού και να πει «Ακούστε, εγώ είμαι ο ποιμένας, έτσι θα κάνουμε, έτσι θέλω». Και να επιβάλλεις. Γιατί τι ποιμένας είσαι. Ο καλός βοσκός πώς συμπεριφέρεται στα πρόβατά του. Είναι ο οδηγός, είναι ο βοσκός του ποιμνίου. Αλλά η Εκκλησία, αδερφοί, δεν οργανώνεται για να είναι ένας δυνατός οργανισμός, όπως είναι οι επιχειρήσεις έξω. Γιατί πολλοί έτσι θέλουν να κάνουν την Εκκλησία του σήμερα. Να έχουμε το συμβούλιο της εταιρείας, τους μέτοχους, έτσι να είναι και η Εκκλησία. Να έχουμε κάποια άτομα, να καθόμαστε και να παίρνουν αποφάσεις. Ψηφοφορία, εσύ, εσύ, εσύ, και να βγαίνουν οι αποφάσεις. Μπορεί να είναι κάτι παρόμοιο ως προς τη σκέψη, γιατί λέει στο πλήθος των συμβούλων υπάρχει ασφάλεια, αλλά δεν θα είμαστε όπως μια επιχείρηση. Πρέπει να λειτουργήσει σωστά για να εκπληρώσει την αποστολή της. Και αν εξετάσουμε τη διδασκαλία του Κυρίου Ιησού, αδερφοί, πάνω στο θέμα της εξουσίας, θα μας χρησιμεύσει πολύ να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, γιατί φαίνεται λογικό το δημοκρατικό. Τι θέλουν οι άνθρωποι όλοι? Να άρχουν. Α, να ήμουν εγώ πρόεδρος, να ήμουν εγώ πρωθυπουργός, να ήμουν υπουργός, έκανα έτσι, έτσι, έτσι. Θα ήταν άλλοι από κάτω μου, θα τους έλεγα και θα μου κάνανε και θα είχα τα ωφελήματά μου. Ματθαίος 20:20. Ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης ήθελαν τις θέσεις, τις πρώτες θέσεις. Γιατί? Γιατί είναι ωραία όταν είσαι κοντά στον Ιησού, όχι για τον Ιησού, για τις θέσεις. Τότε του πλησίασε η μητέρα των γιών του Ζεβεδαίου μαζί με τους γιους της, προσκυνώντας, προσέξτε, προσκυνώντας, και ζητώντας κάτι από αυτόν. Τι θέλεις, της είπε ο Κύριος. Πες ώστε να καθίσουν αυτοί οι δύο γιοι μου, ο ένας από τα δεξιά σου και ο ένας από τα αριστερά σου, κατά τη βασιλεία σου. Που αυτοί νόμιζαν ότι η βασιλεία θα ερχόταν πολύ σύντομα. Σου λέει, θα είναι ένα τραπέζι μεγάλο, η θρόνη. Να κάτσουν τα δικά μου παιδιά πρώτα, γιατί οι άλλοι? Τι πνεύμα είναι αυτό, αδερφοί? Στο 24. Και όταν το άκουσαν οι 10, αγανάκτησαν για τους δύο αδελφούς. Βλέπετε, αδέρφια, ζούμε με τον Κύριο, κάθε μέρα ξυπνάμε, κοιμόμαστε όλοι μαζί μια ομάδα, 12 Απόστολοι. Και οι δύο τώρα ελίσσονται με τη μαμά, με τη χάρη, να πάνε μπροστά να αρπάξουν τις δύο θέσεις. Και να πάνε οι άλλοι 10 πίσω. Και αγανάκτησαν, λέει. Μιλούμε τώρα για ένα σώμα που ήταν να γίνει η Εκκλησία, οι Απόστολοι. Αλλά ο Ιησούς τους προσκάλεσε και είπε, «Ξέρετε ότι οι άρχοντες των εθνών κατακυριαρχούν σε αυτά και οι μεγάλοι τα κατεξουσιάζουν». Δεν βγαίνουν από πάνω και κάνουν ό,τι θέλουν. Και ο κόσμος λέει, ψήφισα και τελικά τι έκανα. Πάει κι αυτός. Δεν θα είναι έτσι μεταξύ σας, αλλά όποιος θέλει μεταξύ σας να γίνει μεγάλος, προσέξτε το μεγάλος, το κοσμικό φρόνημα δηλαδή που έχουν πολλοί, αν θέλεις να γίνεις πραγματικά μεγάλος, θα είναι διάκονος σας. Υπηρέτης δηλαδή, το αρχαίο λέει διάκονος. Και όποιος θέλει μεταξύ σας να είναι πρώτος, θα είναι δούλος σας. Βλέπετε πώς σπάζει το κοσμικό φρόνημα. Έχω να είμαι δούλος. Σε ακολουθούμε, Κύριε, τόσα χρόνια είμαστε εδώ και αντί να πάρουμε τις πρώτες θέσεις θα γίνουμε δούλοι. Γι' αυτό μας κάλεσες. Δούλος. Και αλλού μας λέει, δούλοι αχρίοι είμαστε. Όπως ακριβώς ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε για να διακονηθεί, αλλά για να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρος στη θέση πολλών. Μπορούσε κάλλωστε ο Ιησούς να πει, σας ταΐζω, σας ποτίζω, σας κάνω θαύματα. Λοιπόν, πειρετήστε με. Πάρτε με σε μια άμαξα, να με παίρνετε, να με φέρνετε, να μην περπατώ να κουράζομαι. Αφού έχω τη δύναμη του Θεού. Λέει, αντί να διακονηθεί, που θα έπρεπε, ήρθε να διακονήσει ο ίδιος, να υπηρετήσει. Ποιος? Τους δούλους, τους άλλους. Ένα παράλληλο στον Λουκά, 22:25. Εκείνος τους είπε, οι βασιλιάδες των εθνών κυριαρχούν σε αυτά. Δηλαδή, μπαίνω εγώ βασιλιάς, κάνω ό,τι θέλω. Είσαστε οι υπήκοοι μου, οι δούλοι μου. Όποιο θέλω θανατώνω, όποιο θέλω ανεβάζω. Και όσοι τα εξουσιάζουν καλούνται ευεργέτες. Εσείς όμως όχι έτσι. Αλλά ο μεγαλύτερος μεταξύ σας ας γίνει όπως ο νεότερος. Και εκείνος που ηγείται όπως αυτός που διακονεί. Γιατί ποιος είναι μεγαλύτερος, αυτός που ξαπλώνει, τότε ξάπλωνε για να φάνε. Έτσι. Ποιος είναι μεγαλύτερος, αυτός που ξαπλώνει για να φάει ή αυτός που διακονεί. Δεν είναι αυτός που ξαπλώνει. Εγώ όμως στο μέσο σας είμαι όπως αυτός που διακονεί. Δηλαδή ο Κύριος τους έδειξε με τη ζωή του ότι ενώ μου αξίζει και είμαι Κύριος, εγώ ήρθα να σας υπηρετήσω. Έκατσε και τους έπλυνε τα πόδια. Και του λέει ο Πέτρος, Κύριε, τι κάνεις, εσύ να πλύνεις τα πόδια. Πάρε παράδειγμα, του λέει, έτσι να κάνεις και εσύ. Δεν μιλούσε για τα πόδια, αλλά όπως εγώ ο Κύριος σας έπλυνα τα πόδια, έκανα κάτι δηλαδή που κάνει ο υπηρέτης, ο τελευταίος υπηρέτης, έτσι κι εσείς να υπηρετείτε τα αδέρφια σας. Ενώ είσαστε μεγάλοι, οι Απόστολοι, εσείς που είδετε εμένα, που ζήσατε μαζί μου. Άρα ο Ιησούς χρησιμοποίησε τις εκφράσεις αυτές για να δείξει ότι όποιος θέλει να γίνει, πρώτα πρέπει να είναι. Δεν είναι το τι θέλω. Είσαι. Δοκιμάστηκες. Τεσταρίστηκες. Γιατί το να είσαι κάτι προηγείται από το να κάνεις κάτι. Το να κάνεις κάτι απορρέει από το να είσαι κάτι. Όλοι θέλουν τις δόξες και τα... Ποιος δεν θέλει τώρα, πιστός, καλός πιστός, να έρθει κάποιος και να του πει «Σου δίνω 100.000 ευρώ, κάντα ό,τι θέλεις». Με τους στοχούς, ό,τι θέλεις. 1.000.000 ευρώ. Όλοι το θέλουν. Το μαμονά. Τον άλλον Κύριο. Μα είναι ο Κύριος. Ναι, αλλά τα λεφτά κανείς δεν θα τα... Δεν τα έκλειψες, θα δίνει δώρο. Όλοι ρέπουμε προς την θαρκικότητα, προς την απόλαυση. Θα δώσω και στον Κύριο. Να πάω για ένα ταξιδάκι, να πιάσω και μια τηλεόραση 80-100 ίντσες, γιατί να μείνω στις 60-40. Τι είμαι εγώ. Οι άλλοι έχουν. Καλύτερο αυτοκίνητο, καλύτερο και δεν τελειώνει. Είναι μέσα αυτό το πνεύμα του να απολαύσω πιο πολλά. Τώρα. Με άλλα λόγια, η λειτουργία ακολουθεί το χαρακτήρα. Και αυτοί που διακονούν το κάνουν επειδή είναι ήδη διάκονοι. Είναι ήδη υπηρέτες. Επαναλαμβάνω, αδερφοί, σκεφτείτε ο Κύριος Ιησούς πόσα μπορούσε να απολαύσει. Αλλά λέει, δεν ενόμισε αρπαγή να είναι ίσα Θεό και ταπείνωσε τον εαυτόν του και πήγε μέχρι το Σταυρό. Μπορούσε πραγματικά να απολαμβάνει πολλά πράγματα. Είχε την εξουσία, τη δύναμη. Δηλαδή το να περπατά πάνω στα κύματα, νομίζετε ότι μόνο αυτό μπορούσε να κάνει. Μπορούσε να πετάει. Μπορούσε να πηγαίνει από μια πόλη στην άλλη να διακτηνίζεται.

ή θα πεις, θα αρπάξω κι εγώ λίγο για μένα. Όλους τους άλλους να δίνω. Στον κόσμο έξω η μεγαλοσύνη μετριέται από το τι φαίνεται. Από την εξωτερική εξουσία. Την πολιτική επιρροή. Είμαι ο τάδε, είμαι ο τάδε. Για σκεφτείτε να έρθει ένας υπουργός στη συνάθρησή μας. Εκεί. Το κοστούμι του, με τους δύο-τρεις φύλακές του κλπ. Δεν θα του δώσουμε την καλύτερη θέση, να τον πορυποιηθούμε λίγο νερό κάτι. Όπως λέει ο Ιάκωβος. Αν έρθει ένας ζητιάνος, άστεγος, θα του πεις κάτσε εκεί στην άκρη, μην μας λερώσει και τις καρέκλες τώρα, πρόσεχε. Και φύγει μετά. Είμαστε έτσι μέσα μας εμποτισμένοι. Ενώ είναι, δεν είναι κακός ο υπουργός, αλλά είναι μια πολύτιμη ψυχή και ο ένας, μια πολύτιμη ψυχή και ο άλλος. Δεν το βλέπουμε έτσι όμως, γιατί έχουμε σαρκικά μάτια. Γιατί ο υπουργός θα έρθει, σημαίνει ότι θα μας διαφημίσει. Θα πούνε άλλοι στην εκκλησία του, τάδε πάει ο υπουργός. Θα φέρει και άλλους υψηλόβαθμους. Άρα θα μεγαλώσει το έργο του Θεού, θα πούμε εμείς με την πονηρή μας λογική. Ότι κάνουμε για τον Κύριο. Πόσοι υπουργοί πήγαιναν στον Κύριο, ενώ πόσοι φτωχοί και τελευταίοι πηγαίνανε. Γιατί αδερφοί, δυστυχώς, αυτοί που έχουν τις θέσεις και τις εξουσίες δεν νιώθουν την ανάγκη του Θεού τόσο πολύ. Ενώ αυτοί που να περιμένει τελευταίοι, που δεν τους θέλει κανένας, αυτοί είναι που εξητούν τον Κύριο. Και έχουμε το παράδειγμα του πλούσιου και του φτωχού Λάζαρου. Είχε ο πλούσιος, όταν έτρωγε, έπινε, τι ανάγκη είχε τον Θεό. Ο Λάζαρος όμως που κρεμότανε από το Θεό, θα είχε φαγητό να φάει αν δεν είχε. Θυμάστε πώς τη λέμε την αδερφή μου που πήγε στην Αφρική. Δεν ξέρω αν σας το ξαναείπα. Μια φορά μου λέει, αδερφέ, είσαστε πολύ πιστοί εσείς. Γιατί αδερφή. Γιατί εσείς, λέει, προσεύχεστε διαφορετικά ενώ χρειάζεστε τίποτα. Τι εννοείς, αδερφή, λέει, εμείς θέλουμε σωτηρία. Λέει, πήγα στα σπίτια σας, είδα. Άνοιγε το ψυγείο σας, είναι γεμάτο. Τα ντουλάπια σας γεμάτα, δεν έχετε ανάγκη. Γιατί προσεύχεστε. Εμείς, λέει, δεν προσευχηθούμε κάθε μέρα, δεν ξέρουμε αν θα έχουμε φαγητό την άλλη μέρα. Λέω, κοίταξε πώς σκέφτεται η γυναίκα του Θεού. Ότι κρέμεσαι από το Θεό κάθε μέρα για να ζήσεις. Εμείς δεν έχουμε ανάγκη το Θεό. Οι μισθοί μας έρχονται, μπαίνουν στην τράπεζα, έχουμε το γερσί, έχουμε τα πάντα. Άντε, μένει η αιωνιότητα. Και είδαν ότι μας θαύμασε γιατί είμαστε τόσο πιστοί, ενώ δεν θα έπρεπε. Ενώ δεν έχουμε ανάγκη, αφού έχουμε τέτοια ευλογία από το Θεό. Ας τον Κύριο εκεί στην άκρη. Βλέπετε, αδερφοί. Και είναι τιμή μας που μένουμε με τον Κύριο, ενώ δεν τον έχουμε ανάγκη συσσαγωγικά. Γιατί έχουμε και να φάμε και να πιούμε και να ντυθούμε. Έτσι μας θέλει ο Κύριος. Στη Βασιλεία του Θεού η μεγαλοσύνη μετριέται με την εσωτερική ταπείνωση και την εξωτερική ζωή υπηρεσίας. Ταπεινός από μέσα, απ' έξω να υπηρετήσεις. Γιατί? Γιατί υπηρετείς τον Κύριο. Το να είσαι πρεσβύτερος λοιπόν, να έχεις δηλαδή μια υπευθυνότητα στην Εκκλησία, είναι κάτι που κάνει κάποιος παρά μια θέση την οποία καταλαμβάνει. Γιατί έχουμε στην Εκκλησία τον ποιμένα και έχουμε και τους πρεσβύτερους. Και λέμε τώρα οι πρεσβύτεροι τι χρειάζονται, αφού είναι ο ποιμένας. Μα ο ποιμένας είναι ένας. Δεν μπορεί να κάνει όλα μόνος του. Θέλει καλούς βοηθούς, άγιους άνθρωπους να σταθούν, να τον βοηθήσουν. Όπως το Μωυσή, θυμάστε, το φέρνα, ήρθε όλος ο λαός να δικάσει όλους τις υποθέσεις τους και ο άνθρωπος δεν άντεχε. Του λέει και ο πεθερός του δεν θα αντέξεις. Βάλε πρεσβύτερους άνθρωπους να τις υποθέσεις αυτές τις απλές, να τις βλέπουν αυτοί και αν είναι κάτι πολύ δύσκολο να έρχεται σε σένα. Δεν θα αντέξεις. Να μου πείτε, είχε πολύ λαό. Αλλά γενικά χρειάζεται η Εκκλησία. Δεν μπορεί να είναι ένας και όλοι οι άλλοι κάτω να μην κάνουν τίποτα. Δηλαδή στην ουσία η πράξη έχει δείξει ότι όταν οι βασικές αρχές της αγάπης και της υπηρεσίας είναι εδρεωμένες σε μια Εκκλησία, τα θέματα της ηγεσίας και της εξουσίας τακτοποιούνται ήσυχα. Δεν χρειάζεται να τσακωνόμαστε και να μουτρώνουμε και γιατί και το ένα και το άλλο. Κυλάει μόνο του, βγαίνει μόνο του. Γιατί υπάρχει η αγάπη και οι βασικές αρχές και ξέρουμε πώς λειτουργεί ο λόγος του Θεού. Οι ποιμαντορικές επιστολές που περιέχουν τα προσόντα των πρεσβυτέρων, που γράφει ο Παύλος, έτσι πρέπει να είναι, δεν γράφτηκαν για να τις διαβάσουν μόνο οι πρεσβύτεροι, είναι για όλο το σώμα της Εκκλησίας. Γιατί είναι άρετες που πρέπει να τις έχουν όλοι οι πιστοί. Δηλαδή όλοι μας πρέπει να είμαστε εγκρατείς. Όλοι μας πρέπει να είμαστε άμμομοι, επιοικείς. Δεν είναι μόνο ο πρεσβύτερος, επειδή έχει μια θέση στην Εκκλησία και εμείς ας κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αλλά το ζητάει, 1 Τιμοθέου 4:12, το ζητάει ειδικά για τους πρεσβύτερους για να τους έχουμε ως πρότυπα και να τους μιμούμαστε. Γιατί όσο ανεβαίνει κάποιος μες στην Εκκλησία, το βλέπουμε πιο πολλά.

0: μάτια. Άρα πρέπει να είναι καλό παράδειγμα. Κανείς ας μην καταφρονεί την νεότητά σου, λέει στον Τιμόθεο ο Παύλος, αλλά να γίνεις τύπος των πιστών στα λόγια, στη συμπεριφορά, στην αγάπη, στην πίστη, στην αγνότητα. Τύπος. Γιατί ξέρετε, λέει και το ρητό, η γυναίκα του Κέσσαρα δεν είναι αρκετό να είναι τιμία, πρέπει να φαίνεται και τιμία. Άρα πρέπει να είσαι τύπος. Να μην αφήνεις αμφιβολίες, μα είναι, δεν είναι αυτός. Μήπως κλέβει αυτός από το ταμείο. Να είσαι καθαρός σε όλα, έστω και εσύ λες, μα εγώ είμαι τίμιος και δεν πρόκειται να κλέψω. Πρέπει και ο άλλος να νιώθει αυτήν την εμπιστοσύνη. Γι' αυτό είναι σημαντικό να προσέξουμε τι λέει ο Λόγος του Θεού στα θέματα αυτά. Υπάρχει μια ιεραρχία, αδερφοί, δεν είναι κακό. Για σκεφτείτε το σώμα μας να μην είχε σκέλετο, κόκαλα. Θα έλειωνα κάτω, θα μια μάζα. Πώς θα κινηθείς, πώς θα ψηκώσεις κάτι. Δεν μπορείς. Έχουμε ανάγκη το σκελετό, αν θέλουμε να σταθούμε στα πόδια μας, να εργαστούμε. Για φανταστείτε ένα σπίτι ή μια οικοδομή και να μην βάλουν κολόνες. Α χτίσουμε τα τούβλα να τελειώνουμε. Με τον πρώτο αέρα θα πέσουν όλα. Θέλεις το σκελετό και να πιάσουν οι τείχοι γύρω-γύρω για να κρατηθεί. Αν δεν έχει σκελετό. Όπως το ανθρώπινο σώμα, όπως την οικοδομή, έτσι και στην εκκλησία, χρειαζόμαστε μια δομή, μια ραχοκοκαλιά, ένα σκελετό. 1 Τιμοθέου 1:3. Καθώς σε παρεκάλεσα, γράφει ο Παύλος, όταν πορευόμουν στη Μακεδονία, παράμεινε στην Έφεσο για να παραγγείλει σε μερικούς να μην διδάσκουν διαφορετικά. Γιατί υπήρχαν, λέει το αρχείο, ή να παραγγείλει τη σύν μη ετεροδιδασκαλίν. Έτερες διδασκαλίες, αλλά διαφορετικές από αυτές που έπρεπε. Και του λέει να παραγγείλεις να μην διδάσκουν διαφορετικά. Και στο Τίτος 1:5. Γι' αυτό σε άφησα στην Κρήτη για να επιδιορθώσεις τις ελλείψεις και να καταστήσεις από πόλη σε πόλη πρεσβυτέρους όπως εγώ σε διέταξα. Του λέει το λόγο γιατί τον άφησε στην Κρήτη. Λέει τον άφησε για να διορθώσει τα ελλείποντα, τις ελλείψεις. Τις ελλείψεις. Το έργο να άρχισε, αλλά ήταν λίγο μισοτελειωμένο. Χρειαζόταν ολοκλήρωση. Το κείμενο λέει τα λείποντα επιδιορθώσει. Η Εκκλησία, αδελφοί, πάντα αναμορφώνεται. Αναφύονται νέα θέματα, νέα προβλήματα και πρέπει όλα να μπαίνουν στη θέση τους για να μπορεί να κυλάει, να δουλεύει το σώμα. Και βάζει τον εαυτό της κάτω από το λόγο του Θεού. Κάνει την αυτοεξέτασή της, το σώμα του Κυρίου. Ελέγχει τη ζωή της. Ελέγχει τους θεσμούς της, τη διδασκαλία της. Όχι με βάση τις ανθρώπινες παραδόσεις και τι λέει ο ένας και ο άλλος, αλλά με βάση το λόγο του Θεού. Και κάθε φορά που η Εκκλησία διαπιστώνει ότι ξέφυγε, πηγαίνει στο λόγο του Θεού πίσω και αναμορφώνεται, αυτοδιορθώνεται, γιατί περνούν τα χρόνια και εύκολα μπορεί να αρχίσει να αλλάζει. Γιατί ο εχθρός είναι εχθρός, όπως είπα, και παρισφρίου μέσα στο σώμα, απ' έξω, είτε διδασκαλίες είτε συνήθειες. Και υπάρχουν εκκλησίες σήμερα που έχουν ξεφύγει από τη βάση. Οι νέοι, αγκαζέ, φιλιά, ματσμούτς, μόνοι τους, μόλις τελειώνει η συνάθρηση, να βγουν έξω, να κάνουν ό,τι θέλουν. Εγώ είμαι έγκυος, οι άλλοι είναι έγκυος και τι να κάνουμε. Όπως είπα, το ένα φέρνει το άλλο. Δηλαδή, πράξεις 20-25. Τι πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνεται στην Εκκλησία, τι περιμένουμε από το Πρεσβυτέριο. Ποιες είναι οι προσδοκίες μας. Λέει, και τώρα ειδού, εγώ ξέρω ότι δεν θα δείτε πια το πρόσωπό μου. Ήταν ο Παύλος που μίλησε στους αδερφούς φεύγοντας, ήξερε ότι θα πάει στην Ιερουσαλήμ, θα συλληφθεί, θα πάει στη Ρώμη, δεν θα το ξαναβλέπανε. Γιατί μαρτυρώ σε εσάς τη σημερινή μέρα ότι είμαι καθαρός από το αίμα όλων. Γιατί δεν υπέκρυψα, ώστε να μην σας αναγγείλω όλη τη βολή του Θεού. Προσέχετε εαυτούς σας και όλο το ποίμνιο στο οποίο το Πνεύμα το Άγιο σας έθεσε επισκόπους, για να ποιμένετε την Εκκλησία του Θεού, την οποία απόκτησε με το αίμα το δικό του. Και κάνει μια προφητική δήλωση ο Παύλος. Εγώ ξέρω ότι θα εισέλθουν σε εσάς, μετά την αναχώρησή μου, λύκοι βαρύς, άγριοι δηλαδή, που δεν θα λυπούνται το ποίμνιο. Και από εσάς τους ίδιους θα σηκωθούν άνδρες μιλώντας διεστραμμένα, για να αποσπούν τους μαθητές πίσω τους. Γι' αυτό αγρυπνείτε και να θυμάστε ότι για 3 έτη, νύχτα και μέρα, δεν έπαψα με δάκρυα να νουθετώ καθέναν ξεχωριστά. Βλέπετε, τους βάλει υπευθυνότητα τους πρεσβυτερούς, τους επισκόπους. Λέει στο 28, σας έβαλε ο Θεός επισκόπους στην εκκλησία που την αγόρασε με το αίμα του, για να κάνετε τι, να την ποιμένετε. Αυτή είναι η εικόνα του βοσκού με τα πρόβατα. Είναι σημαντική. Θα μου πείτε, μα δεν έχουμε τον ποιμένα. Ωραία, και άλλοι ποιμένουν μαζί, κάτω από τον ποιμένα. Το βρίσκουμε παντού στην Αγία Γραφή. Γιατί η εικόνα του βοσκού που ποιμένει, του ποιμένα, είναι πλούσια. Ο βοσκός αγαπάει τα πρόβατα, είναι τρυφερός, είναι ικανός να τα προσέχει, δουλεύει σκληρά, τα θεραπεύει, δένει αν είναι ένας τραυματισμός, κινδυνεύει μαζί τους, κρυώνει μαζί τους, τα τρέφει, τα καθαρίζει, τα φροντίζει. Είναι ένα μαζί τους. Υπηρετεί ο βοσκός. Είναι ένα μείγμα εξουσίας και φροντίδας, ένα μείγμα δύναμης και τρυφερότητας. Ψαλμός 23. Και επειδή αυτή η εικόνα του βοσκού είναι τόσο πλούσια, ο Θεός την χρησιμοποιεί επανελειμμένα για να περιγράψει τη δική του αγάπη και φροντίδα προς το λαό του. «Ο Κύριος, ο ποιμένας μου, τίποτα δεν θα στερηθώ. Σε βοσκές χλωρές με ανέπαυσε, σε νερά ανάπαυσης με οδήγησε». Βλέπετε πως ο Θεός μας φροντίζει τρυφερά. Στο 4. «Και μέσα σε κοιλάδα σκιάς θανάτου αν περπατήσω, δεν θα φοβηθώ κακό, επειδή εσύ μαζί μου, η ράβδο σου και η βακτηρία σου, αυτές με παρηγορούν». Η ράβδος είναι ράβδος. Δηλαδή, από τη μια παρηγοριά, από την άλλη, η ράβδος του Θεού, δηλαδή η πειθαρχία, το μάλωμα, μας παρηγορούν. Είναι ώρα που αναφύγεις, ανεμελιά, ανοησία, όπως τα μωρά που είναι ανόητα, και λες, έλα εδώ, προβατάκι, μια, δυο, τρεις, κάτσε εδώ. Α, πονάς, αλλά ξέρεις ότι είναι το συμφέρον σου στο τέλος. Ο Θεός λοιπόν είναι ο ποιμένας μας και μας βόσκει. Είναι αυτός που μας παρηγοράει όταν έχουμε ανάγκη και μας μαλώνει όταν πάμε να του ξεφύγουμε. Είναι αυτός που μας διδάσκει και κάνει υπομονή μαζί μας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Εζεκείλ 34ο κεφάλαιο. Και από την Παλαιά Διαθήκη χρησιμοποιεί ο Λόγος του Θεού την εικόνα αυτή για να περιγράψει τη δουλειά αυτών που οδηγούν τον λαό του Θεού. Έγινε σε μένα λόγος του Κυρίου λέγοντας «Ιε ανθρώπου, προφήτευσε ενάντια στους ποιμένες του Ισραήλ». Αφού μιλάμε για τους ποιμένες που ενδιαφέρονται, όπως εδώ στο ψαλμό. «Προφήτευσε και πες τους». Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός στους ποιμένες, αλίμονο στους ποιμένες του Ισραήλ που βόσκουν τον εαυτό τους. Οι ποιμένες δεν βόσκουν τα ποιμνία. Η φύση, αυτό μας διδάσκει. Εσείς όμως τρώτε το πάχος, ντύνεστε το μαλλί, σφάζετε τα παχιά, δεν βόσκετε τα ποιμνία. Δεν ενισχύσατε το ασθενικό. Δεν γιατρέψατε αυτό που δεν είναι καλά. Και δεν κάνατε επίδεσμα στο συντριμμένο. Και δεν επαναφέρατε το πλανεμένο και δεν ζητήσατε το χαμένο. Αλλά με βία και με σκληρότητα δεσπόζατε πάνω σε αυτά. Βλέπετε, υπάρχουν και τέτοιοι ποιμένες. Να αρπάξω μόνο, να πάρω. Και μαλώνει ο Θεός εδώ τους ηγέτες αυτούς. Αλλά δεν το διαβάζουμε για το λόγο αυτό, αλλά για να δούμε και εκεί τι ο Θεός έχει στο μυαλό του από τους ποιμένες που καλεί να υπηρετήσουν το λαό του. Γιατί το πρόβλημα με τους ποιμένες αυτούς είναι ότι δεν εργάστηκαν, δεν δούλεψαν. Και η αμέλειά τους περιγράφεται με όρους της δουλειάς του βοσκού, όπως ο βοσκός έχει το κοπάδι του, τα πρόβατά του. Ξέρετε πόσο κουραστικό είναι, αδερφοί, για ένα βοσκό να έχει το κοπάδι του, να ξυπνήσει χαράματα, να το γαλέψει αν πρέπει, να το βγάλει έξω, χειμώνας, ό,τι είναι, μακριά, να κουραστεί. Υπάρχουν οι λύκοι, υπάρχουν οι αρκούδες, ξέρετε, οι κίνδυνοι, να μείνει μαζί τους μέχρι τέλους να το φέρει πίσω μετά βράδυ. Γιατί δεν έχει έτοιμη τροφή να τα ταΐζει, δεν είναι πλούσιος. Τι κάνει ο βοσκός? Το αδύναμο πρόβατο το δυναμώνει. Το άρρωστο το γιατρεύει. Το πληγωμένο θα βάλει επίδεσμο. Αυτό θέλει κόπο, θέλει ενδιαφέρον, θέλει φροντίδα. Το παραστρατισμένο, το χαμένο, πάει να το βρει. Πού να τρέχω εγώ τώρα με στα αγκάθια, μέσα στα γκρεμούς, να πάω να βρω αυτό το παλιό πρόβατο που έφυγε? Θα πει, ας μείνω με τα 99, με τα 98. Ο Κύριος όμως λέει, πάει να βρει το χαμένο. Είναι κόπος. Όταν λοιπόν ο Παύλος ετοιμάζεται να φύγει, προσπαθεί να αφήσει στους πρεσβύτερους στην Έφεσο μια εικόνα, σύμφωνα με την οποία πώς είναι να υπηρετούν την Εκκλησία. 1 Πέτρου 5. Και τους παρομοιάζει, όπως είναι φυσικό, με τους βοσκούς. Τους λέει να ποιμένετε. Τους πρεσβυτέρους μεταξύ σας παρακαλώ εγώ, ο συμπρεσβύτερος και μάρτυρας των παθημάτων του Χριστού και ο συμμέτοχος της δόξας που μέλει να αποκαλύπτεται. Ποιμάνετε το ποίμνιο του Θεού που είναι στη φροντίδα σας, επιβλέποντας όχι αναγκαστικά, αλλά εκούσια, κατά θέλημα Θεού. Μήτε εσχροκερδός, αλλά πρόθυμα. Μήτε κατακυριαρχώντας σε όσους έλαχε ο κλήρος να είναι ποιμνιό σας, αλλά να γίνεστε πρότυπα του ποιμνίου. Και όταν φανερωθεί ο αρχιποιμένας, εννοεί τον Κύριον Ιησού, θα πάρετε αμοιβή τον αμαράντινο στέφανο της δόξας. Όταν έρθει, δεν παίρνεις αμέσως την ανταμοιβή σου. Ο αρχικός ποιμένας τι θέλει? Θα σου δώσω να μου δώσετε. Θέλω να απολαμβάνω από αυτά που σας δίνω, γιατί εγώ τι θα κάνω? Μα εδώ λέει, όταν φανερωθεί ο αρχιποιμένας, θα πάρεις ως αμοιβή τον αμαράντινο στέφανο της δόξας. Συμβουλεύει τους πρεσβύτερους πώς να υπηρετούν σωστά και τους ονομάζει και αυτός ποιμένες. Γιατί, αδερφοί, έχουν όλοι καθήκον να τρέφουν το ποίμνιο του Θεού με τη σειρά τους. Μεγάλη έμφαση δίνουν οι Απόστολοι στο παράδειγμα της ζωής των ίδιων των πρεσβυτέρων, αλλά και της οικογένειάς τους. Δηλαδή, ποια εικόνα, καλή εικόνα δίνεις προς τα έξω και πώς διδάσκει το ποίμνιό τους ένας πρεσβύτερος, πώς βοηθάει. Και ο Παύλος, αποχαιρετώντας τους πρεσβυτέρους της Εφέσου, όπως είπαμε πριν, τους λέει να προστατεύσουν το ποίμνιο από τους βαρύς λύκους, τους άγριους λύκους, των κάθε είδους πλανών που θα ορμήσουν μέσα στην Εκκλησία και δεν θα λυπηθούν τα αδύνατα αρνιά του Θεού. Γιατί όταν παρισφρήσει ένας λύκος ντυμένος προβατάκι μέσα στο σώμα και αρχίσει και διαλύει και κατατρώει τα προβατάκια, αν ο ποιμένας κοιμάται, ποιος θα το δει? Και οι πρεσβύτεροι, αυτοί που είναι εκεί, οι watchmen που λέμε, δηλαδή κοιτάζεις και βλέπεις για να μην γίνει ζημιά, γιατί θέλεις να αυξηθεί το έργο από τη μια, αλλά πρέπει να προσέχεις και τα νότα σου. Είναι σωστό να βγαίνεις έξω, να προσπαθείς να ευαγγελίζεις, να φέρεις ψυχές και από μέσα ο διάβολος να ανονίζει μέσα στην εκκλησία και εσύ να μην έχεις χαπάρει γιατί τα μάτια σου είναι μόνο έξω. Και μέσα και έξω. Γιατί σήμερα στην εκκλησία παρισφραίουν όχι μόνο πλανερές δογματικές διδασκαλίες, αλλά όπως είπα, ο κοσμικός τρόπος αντιμετώπισης των πάντων. Τι κάνουν άλλοι έξω, έτσι να κάνουμε κι εμείς. Πώς προστατεύονται οι ανυποψίαστοι πιστοί? Πράξεις 20-28, εκεί που είμαστε πριν. Προσέχετε τους εαυτούς σας και όλο το ποίμνιο στο οποίο το Πνεύμα το Άγιο σας έθεσε επισκόπους, για να ποιμένετε την Εκκλησία του Θεού, την οποία απόκτησε με το αίμα το δικό του. Προσέξτε, λέει, ξέρω ότι θα εισέλθουν σε εσάς μετά την αναχώρηση μου λύκοι άγριοι, που δεν θα λυπούνται το ποίμνιο, και από εσάς τους ίδιους θα σηκωθούν άνδρες μιλώντας διέστραμμένα για να αποσπούν τους μαθητές πίσω τους. Γι' αυτό αγρυπνείτε. Για σκέψου να σου λέει ο Απόστολος Παύλος ότι καλά, απ' έξω θα έρθουν, να μην έρθουν. Αλλά λέει ότι μπορεί να έρθουν. Αλλά και από μέσα, από εμάς θα σηκωθούν κάποιοι. Γι' αυτό αγρυπνείτε. Και για τους εαυτούς μας, μην γίνουμε εμείς λύκοι χωρίς να το προσέξουμε, να παρασυρθούμε δηλαδή, αλλά και για τους γύρω μας. Ξανά στον Τίτο, εκεί στο πρώτο κεφάλαιο, στο 5. Γιατί πρέπει ο επίσκοπος να είναι ακατηγόρητος ως οικονόμος του Θεού. Να μην είναι αυθάδης. Να μην είναι οργύλος. Κάθε λίγο φωνάζεις, κάνεις καυγάδες, γιατί αδικήθηκες. Δεν είναι έτσι ο άνθρωπος του Θεού. Μήτε φιλόκρασος. Να έρχεται δίπλα σου και να μυρίζει ποτό ξανά και ξανά. Λες τώρα, μα δεν μπορώ, μ' αρέσει. Δεν δείχνεις ελευθερία εκεί. Μήτε να δέρνει. Μήτε εσχροκερδείς. Αλλά... Και μας λέει τώρα τα θετικά. Φιλόξενος, φιλάγαθος, σόφρονας, δίκαιος, όσιος, εγκρατής, προσκολλημένος στον πιστό λόγο, σύμφωνα με τη διδαχή, για να είναι δυνατός επίσης να προτρέπει στη διδασκαλία την υγιή και αυτούς που αντιλέγουν να ελέγχει. Γιατί αν ο ίδιος δεν τα ζει και δεν τα ξέρει, πώς θα ελέγξει τους άλλους? Δηλαδή θα πρέπει ο πρεσβύτερος να είναι προσκολλημένος στον λόγο του Θεού για να μπορεί να κάνει δύο πράγματα. Από τη μια να καθοδηγεί με τη σωστή διδασκαλία τους γύρω του και να προτρέπει, και από την άλλη να ελέγχει αυτούς που είναι αντίθετοι με τη διδασκαλία αυτή. Μα εγώ έτσι νομίζω. Έλα εδώ, αδερφέ μου, αδερφή μου. Νομίζεις. Ο λόγος τι λέει? Είναι έτσι, έτσι, έτσι. Μα δεν το καταλαβαίνω. Να προσευχηθείς να το καταλάβεις. Δεν θα βγεις από τη διδασκαλία. Δεν θα διαδίδεις μες στο σώμα του Χριστού τις ιδέες σου και να φέρνεις αμφιβολία στα προβατάκια, ειδικά τα αδύναμα. Έχουμε μια διδασκαλία, ένα λόγο, μια ερμηνεία του Λόγου του Θεού μέσα από τη σοφία που ο Θεός μας έδωσε, όσοι μας έδωσε. Αν είναι κάτι λάθος, ο Κύριος να μας το δείξει να το αλλάξουμε. Δεν λέμε ότι η Εκκλησία είναι τέλεια σε όλα, δεν έχουμε ακόμη ερμηνεία σε όλα. Αλλά με το καλύτερο πνεύμα που μπορούμε και με τη καλύτερη σοφία που ο Θεός μας έδωσε, έχουμε τη διδασκαλία μας σε διάφορα θέματα. Πολλοί ρωτάνε τι θα κάνεις σε αυτήν την περίπτωση. Πώς να ενεργήσουμε σε αυτό? Δεν λέει ο Λόγος του Θεού καθαρά. Έχεις όμως το γενικό πνεύμα του Θεού. Δηλαδή λέει ένας, εγώ έχω χρήματα, μπορώ να αγοράζω τσιγάρα. Λέει ο Λόγος του Θεού να μην καπνίζουμε. Δεν έχω πρόβλημα οικονομικό, προσέχω την υγεία μου, λίγο. Πώς θα του πεις ότι δεν είναι όμορφο, δεν είναι σωστό, αφού δεν το λέει ο Λόγος καθαρά? Πρέπει να πας από άλλα εδαφεία. Ότι να μην καταστρέφεις το ναό του Θεού, που είναι ο ναός του Αγίου Πνεύματος, το σώμα σου. Και λοιπά. Ενώ τέτοιες περιπτώσεις που οι άλλοι δεν το αντιλαμβάνονται, γιατί σου λέει δείξε μου το από τον λόγο. Δεν υπάρχει. Πράξεις 15.5. Σαν παράδειγμα έχουμε το πρόβλημα που δημιουργήθηκε στην πρώτη εκκλησία. Σηκώθηκαν τότε μερικοί που ήταν από την αίρεση των Φαρισαίων. Όταν λέμε αίρεση είναι καλή λέξη, η αίρεση, έτσι δεν είναι η σημασία που έφτασε μέχρι σήμερα. Ήταν η σχολή, η σκέψη, ο τρόπος σκέψης τους. Ερώ σημαίνει σκέφτομαι έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Και που είχαν πιστέψει, λέγοντας ότι πρέπει να τους περιτέμνουν και να τους παραγγέλουν να τηρούν τον νόμο του Μωυσή. Εντάξει, ο Χριστός το δεχτήκαμε, σταυρώθηκε, αμή, αλλά δεν θα καταργήσουμε και τον νόμο που ο Θεός μας έδωσε, αφού ο Θεός μας τον έδωσε. Δεν είναι η ιδέα του Μωυσή. Ο Θεός τον έδωσε, αλλά ήταν μέχρι καιρού διορθώσεως. Όταν ήρθε ο Κύριος και έγινε ο αμνός, δεν χρειάζονταν πια να περιτέμνεσαι, ούτε να κάνουμε θυσίες, ούτε τίποτα. Αλλά αυτοί θέλανε να τηρούν τον νόμο του Μωυσή για διπλήν ασφάλεια, ας πούμε. Και συνάχτηκαν οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι για να δουν τι θα κάνουν σχετικά με την υπόθεση του λόγου αυτού. Κάναν δηλαδή μια συνάντηση όλοι μαζί και βλέπουμε οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι. Δεν είπαν οι Απόστολοι, εμείς είμαστε οι Απόστολοι, τα ξέρουμε όλα, έχουμε εδώ με τον Κύριο μπροστά μας, δεν έχουμε ανάγκη τους Πρεσβύτερους τώρα. Δεν είχαν τέτοιο πνεύμα οι αδερφοί. Υπήρχαν ήδη άνθρωποι καταρτισμένοι στην αλήθεια, όρημοι πνευματικά, ηγέτες, και οι Απόστολοι μαζί τους έβγαλαν μια απόφαση. Δεν υπήρχε κίνδυνος. Δεν τους είπαν εσείς είστε στα διηγητικά, εμείς τα πνευματικά, εμείς θα αποφασίσουμε. Η πνευματική προστασία όμως δεν τελειώνει με τη διδασκαλία μόνο, γιατί η προστασία του ποιμνίου περιλαμβάνει να ζητήσεις το χαμένο, το προβατάκι που ξέφυγε. Να εξασκήσεις πνευματική πειθαρχία, να ελέγξεις συμπεριφορές που δεν είναι χριστιανικές. Έλα εδώ, αδερφοί μου, αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό. Ακούγεται έτσι, έτσι, έτσι. Τι έχεις να πεις? Και λοιπόν, πρέπει να το διορθώσεις. Γιατί και τον εαυτό σου χαλάς, αλλά είσαι και έναν κακό παράδειγμα στους γύρω σου. 1 Θεσσαλονικής 5:12. Σας παρακαλούμε, αδελφοί, να αναγνωρίζετε εκείνους που κοπιάζουν μεταξύ σας και που είναι προϊστάμενοι σας μέσω του Κυρίου και σας νουθετούν. Βλέπετε, όλα αυτά περιλαμβάνονται στην νουθεσία. Όταν λέει να αναγνωρίζετε, δεν είναι να τους δίνεις δόξες και τιμές. Είμαστε όλοι υπηρέτες. Απλά να αναγνωρίσω ότι αυτός ο άνθρωπος είναι εκεί από τον Κύριο και θα υπακούω. Είναι διπλή ασφάλεια για το ποιμνίο. Έχουμε τον Κύριο την προσωπική σχέση, αμήν, τον Λόγο, όπως τον καταλαβαίνουμε, αλλά γιατί ακούμε τώρα το κήρυγμα, για παράδειγμα? Δεν μας βοηθάει να τα βάλουμε στη θέση τους όπως πρέπει? Ακόμα και οι ύμνοι που ψάλλουμε, τα λόγια είναι διαλεγμένα, σωστά, να μην υπάρχουν λάθη. Παλαιότερα είχαμε κάποιους ύμνους που ρέπαν σε παρεξηγήσεις και διορθώθηκαν, αλλάξαμε κάποια λόγια. Και λέμε δεν είναι σωστό να είναι έτσι, έτσι, έτσι. Όλα είναι διδασκαλία σωστή, για να ξέρει ο λαός του Θεού να μην υπάρχει σύγχυση. Δηλαδή έχουμε και τον εχθρό απ' έξω, να μην βάζουμε κι εμείς από μέσα με αμέλεια. Δηλαδή η προστασία που καλούνται να δώσουν οι πρεσβύτεροι έχει να κάνει με προστασία από πλάνη, αλλά και από αμαρτία. Να προσευχηθούν δηλαδή να μπορούν να προειδοποιούν σωστά, να προτρέψουν για την πνευματική υγεία των προβάτων. Και είναι λεπτό θέμα, αδερφή. Δεν είναι εύκολο να λες τον άλλο, κοίταξε, έτσι πρέπει να κάνεις. Γιατί είναι μια ελεύθερη ψυχή. Είναι ένας άνθρωπος που έχει την ελευθερία από τον Κύριο να αποφασίσει με τη λογική που ο Θεός μας έδωσε. Και την λογική τη σαρκική, εννοώ την ανθρώπινη, αλλά και την πνευματική λογική. Δεν είναι εύκολο για κάποιον να ελέξει τον άλλο, ακόμα και αν είναι σε θέση εξουσίας. Δηλαδή θέλει προσευχή και τρόπο να μην το πάρει άλλο στραβά. Γιατί μπορεί να μην το μεταφέρεις αυτό που πρέπει σωστά και να το χάσεις. Και δεν είναι καλό αυτό. Αν μου πεις, εντάξει, εγώ του το είπα και δεν θέλει, ας πάει στο καλό. Μα αυτό δεν δείχνει καλό ποιμένα. Ενδιαφέρεσαι για το πρόβατό σου. Θέλει προσοχή πώς θα μεταδώσει. Λέει και ο Παύλος, προσεύχεστε να μεταδώσω τον λόγο όπως πρέπει ακριβώς. Είναι λεπτά θέματα που πρέπει να τα δώσεις στον άλλο να τα πιάσει σωστά. Αν το πάρεις στραβά, γιατί είτε από αμέλεια, αντί απερισκεψία, αν δεν έβαλες σωστά τα λόγια σου όπως πρέπει, δεν είχες προσευχηθεί γι' αυτό, ο άλλος σου λέει, τι μου λες, παράτατε με. Βαρέθηκα μαζί σας. Και έχασες το παιχνίδι. Λες καλύτερα να μην μιλούσα. Πάλι στις πράξεις 20-28. Γιατί είδαμε πως για να μπορεί κάποιος να προστατεύει, πρέπει να ξέρει το λόγο του Θεού καλά. Προσέχετε λοιπόν σε αυτούς. Και στο 31, γι' αυτό αγρυπνείτε. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο πνευματικός ηγέτης βρίσκεται σε εγρήγορση. Δεν είναι ότι δεν θα κοιμηθείς σωματικά, αλλά κοιμάσαι με το ένα μάτι ανοιχτό. Και τη νύχτα που κοιμάσαι, ο Κύριος σου δείχνει πράγματα. Προσέχεις, βλέπεις τι γίνεται. Γιατί ο εχθρός είναι πονηρός. Δεν κοιμάσαι πνευματικά. Τόσο για τη δική σου ζωή, την οικογένειά σου, τη δουλειά σου, τη μαρτυρία σου, αλλά πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση για τους κινδύνους από άλλους. Γι' αυτό λέμε ότι προσέχει τον εαυτό του και αγρυπνεί. Ο βοσκός ξέρει τους κινδύνους και είναι έτοιμος να δράσει γρήγορα. Μπορεί να παίρνει το κοπάδι του και να κάθεται εκεί, αλλά βλέπει. Έρχεται λύκος, έρχεται κάτι κακό, έρχεται βροχή. Είμαι μακριά, πόσο μακριά, πόση ώρα θέλω να πάω? Αν έρθει ένας βοριάς σε μια καταιγίδα να χαλάσει, έχασα τα πρόβατα. Δηλαδή συνέχεια πρέπει να προσέχεις. Και δεν είναι εύκολο, γιατί η φυσική μας τάση είναι να τεμπελιάζουμε. Να μην προσευχόμαστε, να διαφορούμε. Ο Κύριος θα τα κάνει όλα. Ο Κύριος είπε θα μας φυλάξει. Ευχαριστούμε, Κύριε. Αυτό δεν δείχνει πίστη με πολλή πιστότητα. Αυτό δείχνει τεμπελιά. Κάντε εσύ όλα, Κύριε, και εγώ θα κάθομαι στον καναπέ να αλλάζω κανάλια στην τηλεόραση. Αφού ο Κύριος είναι παντοδύναμος και θα τα κάνει όλα. Περιμένει από εμάς να κάνουμε το δικό μας.
2: Οι προφήτες
1: στην Παλαιά Διαθήκη κήρυξαν εναντίον των ποιμένων του Ισραήλ, γιατί απέτυχαν να προστατεύσουν τον λαό από τους λύκους. Ήδη είδαμε τον Ιζεκίλ, να δούμε και λίγα εδάφια στον Ισαΐα 56 από το 9. Ελάτε, φάτε όλα τα ζώα του χωραφιού, όλα τα θηρία του δάσους, ενώ οι φύλακες του είναι τυφλοί. Όλοι τους είναι χωρίς νόηση. Όλοι είναι άλαλα σκυλιά που δεν μπορούν να γαυγίσουν. Γιατί το καλό σκυλάκι στο κοπάδι τρέχει, γαυγίζει, φωνάζει να φύγει, να φέρει. Όταν είναι άλαλο σκυλί, τι να το κάνεις. Που κοιμούνται, κοίτονται, αγαπούν νησταγμό. Ναι, σκυλιά αδιφάγα που δεν γνωρίζουν χορτασμό και βοσκοί που δεν γνωρίζουν σύνεση. Όλοι είναι στραμμένοι προς το δρόμο τους, καθένας στο μέρος του για το κέρδος τους. Ελάτε, λένε, θα φέρω κρασί και θα μεθύσουμε με σίκερα. Και αύριο θα είναι σαν αυτή την ημέρα, πολύ πιο άφθονη. Να τρώμε, να πίνουμε και άστα κοπάδι, άστα πρόβατα. Μας δίνει την εικόνα του κοπαδιού, αλλά σκεφτείτε το σώμα της εκκλησίας. Δηλαδή κάντε ό,τι θέλετε, γιατί οι φύλακες του Ισραήλ είναι σαν τα σκυλιά που δεν έχουν φωνή να γαυγίσουν, να προστατεύσουν. Σαν τους ποιμένους που τραβάει, λέει, ο καθένας το δρόμο του και ο καθένας του ζητάει το συμφέρον του. Γι' αυτό και στη γραφή λέει οι κίνες, οι σκύλοι δηλαδή, είναι οι κακοί εργάτες, συμβολίζονται με αυτό, με αυτήν την εικόνα. Οι πρεσβύτεροι πρέπει να βρίσκονται σε προσευχή και εγρήγορση. Να ξέρουν τι γίνεται γύρω τους, στον κόσμο, στην εκκλησία. Να εκπαιδεύονται στη γνώση του Λόγου του Θεού, προστατεύοντας τον εαυτό τους και το ποιμνίο. Ξέρετε, αδερφοί, δεν μπορούμε να μετρήσουμε το κακό που έγινε εδώ και 2.000 χρόνια από πνευματικούς ηγέτες που δεν προστάτευσαν την Εκκλησία. Γιατί μπήκε μέσα στην Εκκλησία κάθε είδους διδασκαλία. Ο τάδι είπε έτσι, ο τάδι είπε έτσι, ο τάδι είπε έτσι, παίρνουμε τη μισή διδασκαλία ένα παιδό, την άλλη μισή ένα παιδό, ολόκληρη ένα παιδό και έγινε ένα κομφούζιο. Γιατί, Ιωάννης 10:11, θέλει κουράγιο να είσαι ποιμένας. Θέλει δύναμη να ποιμένεις. Δεν είναι εύκολο. Εγώ είμαι ο ποιμένας ο καλός, λέει ο Κύριος. Ο ποιμένας ο καλός τη ζωή του θυσιάζει για χάρη των προβάτων. Τη ζωή σου. Ο μισθωτός, και που δεν είναι ποιμένας, το οποίο τα πρόβατα δεν είναι δικά του, βλέπει το λύκο να έρχεται και αφήνει τα πρόβατα και φεύγει. Και ο λύκος τα αρπάζει και τα σκορπίζει. Γιατί είναι μισθωτός. Δεν το μέλει για τα πρόβατα. Δηλαδή λες, δεν μπορώ εγώ να ποιμένω, έλα, σου δίνω τόσα την ημέρα του μεροκάματος, σου πρόσεχε εσύ τα πρόβατα. Μάλιστα. Δεν είναι ο καλός ποιμένας αυτός, δεν τα πονάει, το κάνει για τα χρήματα. Θα χάσω εγώ τη ζωή μου, θα με φάει ο λύκος για τα πρόβατα. Δεν το μοιάζει. Ας χαθούν όλα. Αυτός τα χρήματα του να πάρει. Εγώ όμως, λέει ο Κύριος στο 15, την ψυχή μου τίθιμη υπέρ των προβάτων. Τη ψυχή μου βάζω για χάρη των προβάτων. Χρειάζεται να βάλεις τη ψυχή σου για τα πρόβατα. Και αυτό χρειάζεται κουράγιο. Γι' αυτό είδαμε πριν ο Παύλος στους πρεσβύτερους στην Έφεσο ότι διαμαρτυρόταν δημόσια για τη μετάνοια και την πίστη και ότι δεν τους έκρυψε τίποτα από αυτά που έπρεπε να ακούσουν. Λέει, 3 χρόνια, μέρα νύχτα, σας δίδαξα, σας τα είπα όλα, δεν σας έκρυψα τίποτα. Ξέρετε. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να δουλέψετε. Γιατί η γνώση είναι καλή, να ξέρουμε πώς πρέπει να είμαστε. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να το βάλουμε σε πράξη. Άρα, συμπερασματικά, ο κάθε πρεσβύτερος θα πρέπει να ξέρει το Λόγο του Θεού καλά, πρώτο, και δεύτερο, να βρίσκεται σε πνευματική εγρήγορση και να έχει το κουράγιο να βάλει κάτω τη ζωή του για τα πρόβατα γύρω του. Όμως, μια μέρα θα έρχει, λέει, ο αρχηγός όλων των ποιμένων. Και φανερωθέντος του αρχιπείμενος θα τρέξουν όλοι να πάρουν το αμαράντινο στεφάνι της δόξας. Αλλά αδερφοί, το στεφάνι αυτόν ο Κύριος θα το δώσει αποκλειστικά και μόνο σε αυτούς που έχουν υπηρετήσει και ζήσει με ταπεινοφροσύνη σε αυτήν τη ζωή. Γιατί η βασική αρχή όλων των στεφανιών είναι πως ό,τι θυσιάζεις εδώ για τον Κύριο το παίρνεις σαν στεφάνι από τον ίδιο. Κύριος λέει με υπηρέτησης, θα σου δώσω. Αυτό δεν φαίνεται πάντα, Δεν φαίνεται αν ο άλλος είναι εκεί και προσεύχεται. Εσύ τον βλέπεις μια φορά κάθε τόσο και λες τι κάνει αυτός. Για να λάβεις όμως το στεφάνι, είτε σε πρεσβύτερος είτε όχι, πρέπει λέει να αντιθεί, να κουμποθεί, να δέσει κόμπο την ταπεινοφροσύνη. Πάει πακέτο. Γιατί το να έχεις εξουσία πάντα έχει ωφελήματα. Ποιος είναι ο πειρασμός για κάποιον που έχει εξουσία? Τι μπορεί να γίνει για κάποιον που έχει εξουσία? Να καταχραστεί την εξουσία. Το αν δεν έχεις, δεν έχεις. Όταν έχεις εξουσία και λες μπορώ να κάνω αυτό, μπορώ να κάνω και αυτό. Ό,τι θέλω κάνω. Έχω εξουσία. Εκεί τώρα είναι ο πειρασμός να κάνεις άλλα πράγματα. Για ίδιον όφελος, όπως είπα. Με άλλα λόγια, όχι να προβαίνει κατά καιρούς κάποιος σε εκδηλώσεις ταπεινοφροσύνης ανάλογα πώς συμφέρει, πώς βολεύει κάθε φορά, αλλά να επενδυθεί, λέει, μόνιμα την ταπεινοφροσύνη. Να είναι σταθερά ταπεινός, ταπεινή. Όπως είπα, αδερφή, στην αρχή, η δουλειά του ποιμένα είναι να σε βοηθήσει να γίνεις περισσότερο σαν τον Κύριο Ιησού. Αυτό είναι η δουλειά του ποιμένα. Αλλά πώς μπορεί να πετύχει ο ποιμένας στο στόχο του? Όταν οι άνθρωποι κάνουν το μέρος τους, αυξανόμενοι εν Κύριο, εργάζονται μέσα και έξω από την Εκκλησία. Αλλά όπως είπα και πριν, ο ποιμένας δεν μπορεί να σου επιβάλλει με το ζόρι να κάνεις το μέρος σου. Δεν είναι δυνατό να σε αναγκάσει να γίνεις κατά την εικόνα του Χριστού. Δεν μπορεί να απαιτήσει να υπακούς το λόγο του Θεού. Αυτά βγαίνουν από μέσα. Γιατί αν σου το επιβάλλει, πεις εντάξει, εντάξει, αλλά άμα δεν θέλεις. Είμαστε ενήλικες, δεν είναι μικρό μωρό που θα το επιβάλλεις για να μάθει. Μπορεί μόνο να σε ενθαρρύνει, να σε διδάξει, να προσεύχεται για σένα, να σου δίνει το σωστό παράδειγμα, αλλά δεν μπορεί ποτέ να σου επιβάλλει να κάνεις κάτι που δεν θέλεις. Πρέπει να το καταλάβεις αυτό μόνος σου, μόνη σου δηλαδή, να πεις πρέπει να το κάνω, αυτό είναι το σωστό. Εμείς ξέρουμε ότι ο Κύριος μας διδάσκει και ότι εξαρτάται από το πόσο γρήγορα μαθαίνουμε. Αν μαθαίνω γρήγορα, ο Κύριος θα με διδάξει γρήγορα. Αν ο Κύριος μου μαθαίνει κάτι και εγώ συνέχεια δεν παίρνω το τεστ, δεν παίρνω, δεν θέλω, δεν θα πάω στο επόμενο σκαλοπάτι, στην επόμενη βαθμίδα, μέχρι να ξαναμάθω, μέχρι να το κάνω όπως πρέπει. Και ο Κύριος έχει υπομονή. Πολλές φορές απογοητευόμαστε γιατί δεν προχωράμε όπως πρέπει. Ο Κύριος σου λέει, πρέπει να περάσεις την τάξη, τις εξετάσεις. Και καμιά φορά κολλάμε σε κάποια πράγματα. Πρέπει να σπάσω. Για κάποιους είναι πιο εύκολα κάποια θέματα, κάποια ζητήματα, κάποιες περιπτώσεις. Για κάποιους είναι άλλα δύσκολα. Μπορώ να πω εγώ τώρα, γιατί δεν προχωράει αυτός αυτή. Είναι τόσο εύκολο. Είναι εύκολο για μένα. Ο άλλος αγωνίζεται πάνω σε αυτό. Έχει κάτι εκεί. Έναν οχυρό μέσα του. Κάτι παλιό από την παλιά του ζωή και δεν ελευθερώνεται εύκολα. Είπα πριν για το ποτό, για παράδειγμα, το αλκοόλ. Λες, δεν θα πίνω, δεν θα πίνω. Βλέπεις τον άλλο στην τηλεόραση κάπου πάνω να πιει ή στον δρόμο ή σου έδωσε μυρωδιά. Θέλω. Ξανά πάλι. Πέφτεις. Ο άλλος είναι ελεύθερος, δεν τον νοιάζει τίποτα, λέει. Ευχαριστώ, Κύριε, για την ελευθερία. Μπορεί όμως εσύ να έχεις άλλα που δεν έχει εκείνος. Άρα, όλοι μας αδερφοί πρέπει να είμαστε ταπεινοί, να αντιλαμβανόμαστε ο ένας τον άλλο, να μην κατακρίνουμε, να μην κρίνουμε, να μην κατηγορούμε, να εθαρρύνουμε ο ένας τον άλλο, γιατί είμαστε ένα σώμα. Και προχωράμε όλοι μπροστά. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, για αυτά τα λίγα λόγια. Βοήθησέ μας πραγματικά να σου μοιάσουμε όπως μας θέλεις, Κύριε. Να είμαστε όμοιοι με σένα σε χαρακτήρα, Κύριε. Σε θέλω, σε πόθους, σε οτιδήποτε, Κύριε μας, καλό εσύ θέλεις να ανοίξουμε την καρδιά μας για να τοποθήσουμε, Κύριε, να το κάνουμε, Χριστέ μας Άγιε. Να πράξουμε το θέλημά σου. Και αν κάποτε είναι το δικό μας θέλημα, Κύριε, διαφορετικό από το δικό σου, και εμείς, όπως εσύ στη Γεστημανή, να πούμε, Πατέρα μου, όχι το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου να γίνει. Γιατί ξέρουμε ότι το συμφέρον μας, το πραγματικό, είναι το δικό σου να γίνει. Έστω και αν εμείς θέλουμε κάτι άλλο σε εκείνη την περίπτωση. Βοήθησε μας να είμαστε όριμοι, Κύριε μας, και πραγματικά ταπεινοί, τόσο ώστε να μπορείς εσύ να ενεργείς μέσα μας και γύρω μας, Κύριε, και να φέρεις ευλογία στη ζωή μας, Χριστέ μας. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Τελικά μέσα στην καθημερινή αυτή την πεπερασμένη ζωή συναντά τον Δημιουργό μου. Έρχομαι σε επαφή με το πρόσωπό του, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλάζει τη ζωή μου, με γεμίζει με τη δόξα του, με γεμίζει με τον ουρανό. Με κάνει άλλο άνθρωπο, γιο του, θυγατέρα του. Και από εκεί και πέρα η ζωή μου έχει άλλο νόημα. Τα παλαιά παρήλθαν ιδίου, τα πάντα έγιναν νέα.

θέλει δειχθεί πάλιν εις τον ιερέα. Και αν ήδη ο ιερεύς ότι εξυπλώθη η ψώρα επί του δέρματος, τότε θέλει κρίνει αυτόν ο ιερεύς ακάθαρτα. Είναι λέπρα. Όταν η πληγή της λέπρας είναι εις άνθρωπον, τότε θέλει φερθεί προς τον ιερέα και θέλει θεωρήσει ο ιερεύς. Και ειδού, εάν το πρίσμα είναι λευκόν εις το δέρμα και μετέβαλε την τρίχαν εις λευκήν και βρίσκεται κρέας ζώνη στο πρίσμα, είναι λέπρα παλαιά εις το δέρμα της σαρκός αυτού και θέλει κρίνει αυτόν ο ιερεύς ακάθαρτον. Δεν θέλει κλείσει αυτόν, διότι είναι ακάθαρτος. Αλλά αν εξυπλώθη πολύ η λέπρα επί του δέρματος και η λέπρα εσκέπασεν όλο το δέρμα του έχοντος την πληγή, από κεφαλής αυτού και έως ποδόν αυτού, όπου και αν θεωρήσει ο ιερεύς, τότε θέλει θεωρήσει ο ιερεύς, και ειδού, εάν η λέπρα εσκέπασεν όλην την σάρκα αυτού, θέλει κρίνει καθαρόν τον έχοντα την πληγή. Αυτή μετεβλήθη όλη εις λευκήν. Είναι καθαρός. Αλλεν οποία ημέρα φανεί εις αυτόν κρέας ζών, θέλει είστε ακάθαρτος. Και θέλει θεωρήσει ο ιερεύς το κρέας το ζών και θέλει κρίνει αυτόν ακάθαρτον. Το ζών κρέας είναι ακάθαρτο. Είναι λέπρα. Ή εάν το κρέας το ζών αλλάξει πάλιν και μεταβληθεί εις λευκόν, θέλει ελθεί προς τον ιερέα και θέλει θεωρήσει αυτόν ο ιερεύς. Και ειδού, εάν η πληγή μετεβλήθει εις λευκόν, τότε θέλει κρίνει ο ιερεύς καθαρόν τον έχοντα την πληγή. Είναι καθαρός. Η δε σάρξ επί του δέρματος της οποίας ήτο έλκος και ιατρεύθη, και εν το τόπο του έλκους έγινε πρίσμα λευκών ή εξάνθημα λευκών κοκκινοπών, θέλει δειχθεί στον ιερέα και θέλει θεωρήσει ο ιερεύς και ειδού, εάν φαίνεται βαθύτερον του δέρματος και η θρίξ αυτού μετεβλήθη εις λευκή, θέλει κρίνει αυτόν ο ιερεύς ακάθαρτον. Είναι πληγή λέπρας ή της εξύνθησεν εις το έλκος. Εάν δεν θεωρήσει αυτό ο ιερεύς και ειδού δεν είναι λευκέ τρίχες εις αυτό και δεν είναι βαθύτερον του δέρματος και είναι ημαυρωμένον, τότε ο ιερεύς θέλει κλείσει αυτόν επτά ημέρας. Και αν εξυπλώθει πολύ επί του δέρματος, τότε θέλει κρίνει αυτόν ο ιερεύς ακάθαρτον. Είναι πληγή. Αλλά αν το εξάνθημα μένει εν το τόπο αυτού και δεν εξυπλώθει, τούτο είναι ουλή του έλκους και θέλει κρίνει αυτόν ο ιερεύς καθαρόν. Εάν δε είναι κρέας, έχων επί του δέρματος αυτού καυστικήν φλόγωσιν και το ζών κρέας του πεφλογισμένου μέρους έχει εξάνθημα λευκών κοκκινοπών ή κατάλευκων, τότε θέλει θεωρήσει αυτό ο ιερεύς. Και ειδού, εάν η θρίξη στο εξάνθημα μετεβλήθη εις λευκήν και εις την όψιν είναι βαθύτερον του δέρματος, είναι λέπρα εξανθίσασα εις την φλόγωση και θέλει κρίνει αυτόν ο ιερεύς ακάθαρτον. Είναι πληγή λέπρας. Αλλά αν ο ιερεύς θεωρήσει αυτό και ειδού δεν είναι θρίξ λευκή στο εξάνθημα και δεν είναι βαθύτερον του δέρματος και είναι ημαυρωμένον, τότε θέλει κλείσει αυτόν ο ιερεύς επτά ημέρας και θέλει θεωρήσει αυτόν ο ιερεύς την εβδόμηνη ημέρα, και αν αυτό εξυπλώθει πολύ εις το δέρμα, τότε θέλει κρίνει αυτόν ο ιερεύς ακάθαρτο. Είναι πληγή λέπρας. Εάν δε το εξάνθημα μένει εν το τόπο αυτού και δεν εξυπλώθει επί του δέρματος και είναι ημαυρωμένον, είναι πρίσμα φλογώσεως και θέλει κρίνει αυτόν ο ιερεύς καθαρόν, επειδή είναι ουλή της φλογώσεως. Και αν ανήρ ή γυνή έχει πληγήν στην κεφαλήν ή στο πογόνιον, τότε θέλει θεωρήσει ο ιερεύς την πληγήν. Και ειδού, εάν εις την όψιν είναι βαθυτέρα του δέρματος και εις αυτήν θρίξ ξανθίζουσα, τότε θέλει κρίνει αυτόν ο ιερεύς ακάθαρτον. Είναι κασίδα, λέπρα της κεφαλής ή του πογονίου. Και αν θεωρήσει ο ιερεύς την πληγή της κασίδας και ειδού εις την όψιν δεν είναι βαθυτέρα του δέρματος και δεν είναι θρίξ μελανή εν αυτή, τότε θέλει κλείσει ο ιερεύς επτά ημέρας τον έχοντα την πληγή της κασίδας και θέλει θεωρήσει ο ιερεύς την πληγή την εβδομάδα.

0: επόμενη μέρα. Και ειδού, εάν δεν εξυπλώθει η κασίδα και δεν είναι εις αυτήν θρίξ ξανθίζουσα και εις την όψιν η κασίδα δεν είναι βαθυτέρα του δέρματος, αυτός θέλει ξυριστεί, αλλά η κασίδα δεν θέλει ξυριστεί. Ο δε ιερεύς θέλει κλείσει τον έχοντα την κασίδαν άλλας 7 ημέρας. Και την 7η ημέρα θέλει θεωρήσει ο ιερεύς την κασίδαν. Και ειδού, εάν η κασίδα δεν εξυπλώθει εις το δέρμα και εις την όψιν δεν είναι βαθυτέρα του δέρματος, τότε θέλει κρίνει αυτόν ο ιερεύς καθαρόν. Και αυτός θέλει πλύνει τα ημάτια αυτού και θέλει είστε καθαρός. Αλλά αν η κασίδα εξυπλώθει πολύ επί του δέρματος μετά τον καθαρισμόν αυτού, τότε θέλει θεωρήσει αυτόν ο ιερεύς. Και ειδού, εάν η κασίδα εξυπλώθει επί του δέρματος, δεν θέλει ερευνήσει ο ιερεύς περί της ξανθιζούσης τριχώς. Είναι ακάθαρτος. Αλλά αν θεωρήσει ότι η κασίδα είναι ιστάσιν και εκφύεται θρίξ μελανίαν αυτή, η κασίδα είναι τεθεραπευμένη. Είναι καθαρός και θέλει κρίνει αυτόν ο ιερεύς καθαρόν. Και αν ανήρ ή γυνή έχω συνεπί του δέρματος της σαρκός αυτών εξανθήματα λευκοπά, τότε θέλει θεωρήσει ο ιερεύς. Και ειδού, εάν τα εξανθήματα επί του δέρματος της σαρκός αυτών είναι υπόλευκα, είναι αλφός εξανθών επί του δέρματος. Είναι καθαρός. Εάν δε η κεφαλή την ως μαδίσει, αυτός είναι φαλακρός. Είναι καθαρός. Και αν η κεφαλή αυτού μαδίσει προς το πρόσωπον, είναι αναφάλαντος. Είναι καθαρός. Αλλά αν είναι εις το φαλάκρωμα ή εις το αναφαλάντωμα πληγή λευκή κοκκινοπή, είναι λέπρα εξανθίσασα εις το φαλάκρωμα αυτού ή εις το αναφαλάντωμα αυτού. Και θέλει θεωρήσει αυτόν ο ιερεύς. Και ειδού, εάν το πρίσμα της πληγής είναι λευκών κοκκινοπών εις το φαλάκρωμα αυτού ή εις το αναφαλάντωμα αυτού, ως το φαινόμενο της λέπρας επί του δέρματος της σαρκός, είναι άνθρωπος λεπρός, είναι ακάθαρτος. Θέλει κρίνει αυτόν ο ιερεύς όλος ακάθαρτον. Εις την κεφαλήν αυτού είναι η πληγή αυτού. Και του λεπρού, εις τον οποίον είναι η πληγή, τα ημάτια αυτού θέλουν συσχιστεί και η κεφαλή αυτού θέλει είστε ασκεπής και το επάνω χείλος αυτού θέλει καλύψει και θέλει φωνάζει ακάθαρτος, ακάθαρτος. Πάσα στα σημέρας καθάς η πληγή θέλει είστε εν αυτό, θέλει είστε ακάθαρτος. Είναι ακάθαρτος. Μόνος θέλει κατοικεί. Έξω του στρατοπέδου θέλει είστε η κατοικία αυτού. Και αν υπάρχει η σημάτιον πληγή λέπρας, η σημάτιον μάλινον ή η σημάτιον λινούν, είτε εις τιμόνιον, είτε εις υφάδιον εκκλινού, είτε εκ μαλλιού, είτε εις δέρμα, είτε εις παν πράγμα κατεσκευασμένον εκ δέρματος, και η πληγή είναι πρασινοπή ή κοκκινοπή, εις το ημάτιον, ή εις το δέρμα, ή εις το στιμόνιον, ή εις το υφάδιον, ή εις παν σκεύος δερμάτινον, είναι πληγή λέπρας και θέλει διχθεί εις τον ιερέα. Ο δε ιερεύς θέλει θεωρήσει την πληγήν και θέλει κλείσει το έχον την πληγήν 7 ημέρας και θέλει θεωρήσει την πληγήν την 7η ημέρα. Εάν η πληγή εξυπλώθει επί του ηματίου ή επί του στιμονίου ή επί του υφαδίου ή επί του δέρματος εκ παντός πράγματος το οποίο είναι κατεσκευασμένον εκ δέρματος, η πληγή είναι λέπρα διαβρωτική. Τούτο είναι ακάθαρτο. Και θέλει καύσει το ημάτιον ή το στιμόνιον ή το υφάδιον, μάλινον ή λινούν ή πανσκεύος δερμάτινον επί του οποίου είναι η πληγή, διότι είναι λέπρα διαβρωτική. Με πυρ θέλει καυθεί. Και αν ήδη ο ιερεύς και ειδού η πληγή δεν εξυπλώθει επί του ηματίου, είτε επί του στιμονίου, είτε επί του υφαδίου ή επί παντός σκεύους δερματίνου, τότε θέλει προστάξει ο ιερεύς να πληθεί το έχον την πληγήν και θέλει κλείσει αυτό άλλας 7 ημέρας. Και θέλει θεωρήσει ο ιερεύς την πληγήν αφού επλήθη. Και ειδού, εάν η πληγή δεν ύλαξε το χρώμα αυτής και δεν εξυπλώθει η πληγή, είναι ακάθαρτο. Με πυρ θέλει σκάψει αυτό. Είναι διαβρωτικόν το οποίον προχωρεί υποκάτωθεν ή επάνωθεν. Και αν ήδη ο ιερεύς και ειδού η πληγή αφού επλήθη είναι η μαυρωμένη, τότε θέλει εκόψει αυτήν από του ιματίου ή από του δέρματος ή από του στιμονίου ή από του υφαδίου. Αλλά αν φανεί έτη επί του ιματίου ή επί του στιμονίου ή επί του υφαδίου ή επί παντός σκεύους δερματίνου, είναι λέπρα εξανθίζουσα. Με πυρ θέλει σκάψει το έχον την πληγή. Και το ημάτιον ή το στιμόνιον ή το υφάδιον ή παν σκεύος δερμάτινον, το οποίον ήθελε σπλύνει, εάν η πληγή εξυλήφθη από αυτόν, τότε θέλει πληθεί εκ δευτέρου και θέλει είστε καθαρόν. Ούτως είναι ο νόμος της πληγής της λέπρας επί ηματίου μαλλίνου ή λινού, είτε στιμονίου, είτε υφαδίου, ή παντός σκεύους δερματίνου, δια να κρίνεται καθαρόν ή να κρίνεται ακάθαρον. Λεβιτικών. Κεφάλαιον γιώτα δέλτα. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, ούτως είναι ο νόμος του λεπρού εν τη ημέρα του καθαρισμού αυτού. Θέλει φερθεί προς τον ιερέα. Και θέλει εξέλθει ο ιερεύς έξω του στρατοπέδου και θέλει θεωρήσει ο ιερεύς και ειδού εάν ιατρεύθει η πληγή της λέπρας εις των λεπρών, τότε θέλει προστάξει ο ιερεύς να λάβωσει δια των καθαριζόμενων δύο πτηνά ζώντα καθαρά και ξύλων κέδρινων και κόκκινων και ίσωπων. Και θέλει προστάξει ο ιερεύς να σφάξωσει το εν πτηνών εις αγγείων πύληνων επάνω ύδατος ζώντος. Το δε πτηνών το ζών θέλει λάβει αυτό και το ξύλον το κέδρινον και το κόκκινον και τον ίσωπον θέλει εμβάψει αυτά και το πτηνόν το ζών εις το αίμα του πτηνού του εσφαγμένου επάνω του ύδατος του ζώντος. Και θέλει ραντίσει επί των καθαριζόμενων από της λέπρας επτάκης και θέλει κρίνει αυτόν καθαρόν. Και θέλει απολύσει το πτηνόν το ζών επί πρόσωπον της παιδιάδος. Και θέλει πλύνει ο καθαριζόμενος τα ημάτια αυτού και θέλει ξυρίσει πάσα στα στρίχας αυτού και θέλει λουστεί εν ύδατη και θέλει είστε καθαρός. Και μετά ταύτα θέλει ελθεί στο στρατόπεδον και θέλει διατρύψει έξω της σκηνής αυτού επτά ημέρας. Και την εβδόμηνη ημέραν θέλει ξυρίσει πάσα στα στρίχας αυτού την κεφαλήν αυτού και τον πόγωνα αυτού και τα οφρίδια αυτού και πάσα στα στρίχας αυτού θέλει ξυρίσει. Και θέλει πλύνει τα ημάτια αυτού και θέλει λούσει το σώμα αυτού εν ύδατη και θέλει είστε καθαρός. Και την ογδόην ημέραν θέλει λάβει δύο αρνία αρσενικά άμωμα και εν αρνίων θηλυκών ενιάυσιων άμωμων και τρία δέκατα σεμιδάλεως δια προσφοράν εξαλφίτων εζυμωμένης μετά ελαίου και εν λόγ ελαίου. Και θέλει παραστήσει ο ιερεύς ο καθαρίζων των άνθρωπων των καθαριζόμενων και αυτά ενώπιον του Κυρίου εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου. Και θέλει λάβει ο ιερεύς το ένα αρσενικόν αρνίον και θέλει προσφέρει αυτό εις προσφοράν περί ανομίας και το λόγο του ελαίου και θέλει κινήσει αυτά εις κινητήν προσφοράν ενώπιον του Κυρίου. Και θέλει σφάξει το αρνίον εν το τόπο όπου σφάζουσι την περί αμαρτίας προσφοράν και το ολοκαύτωμα εν το τόπο το Αγίο. Διότι καθώς η περί αμαρτίας προσφορά, η περί ανομίας προσφορά είναι του ιερέως. Είναι αγιότατο. Και θέλει λάβει ο ιερεύς από του αίματος της περί ανομίας προσφοράς και θέλει βάλει αυτό ο ιερεύς επί των λοβών του δεξιού οτίου του καθαριζομένου και επί των αντίχειρα της δεξιάς αυτού χειρός και επί των μεγάλων δάκτυλων του δεξιού αυτού ποδός. Και θέλει λάβει ο ιερεύς από του λόγου του ελαίου και θέλει χύσει αυτό εις την παλάμην της αριστεράς αυτού χειρός. Και θέλει εμβάψει ο ιερεύς των δάκτυλων αυτού, των δεξιών εις το έλεον το ενδιαριστερά αυτού παλάμη, και θέλει ραντίσει εκ του ελαίου δια του δακτύλου αυτού επτάκης ενώπιον του Κυρίου. Και εκ του υπολείπου ελαίου του εντυπαλάμη αυτού θέλει βάλει ο ιερεύς επί των λοβών του δεξιού οτίου του καθαριζομένου και επί των αντίχειρα της δεξιάς αυτού χειρός και επί των μεγάλων δάκτυλων του δεξιού αυτού ποδός, επί το αίμα της περί ανομίας προσφοράς. Το δε εν απολυφθέν έλεον, το εν τη παλάμη του ιερέως θέλει χύσει επί την κεφαλήν του καθαριζομένου και θέλει κάμει εξηλαίωσιν ο ιερεύς υπέρ αυτού ενώπιον του Κυρίου. και θέλει προσφέρει ο ιερεύς την περί αμαρτίας προσφοράν και θέλει κάμει εξηλαίωσιν υπέρ του καθαριζομένου από της ακαθαρσίας αυτού και έπειτα θέλει σφάξει το ολοκαύτωμα και θέλει προσφέρει ο ιερεύς το ολοκαύτωμα και την εξαλφή των προσφοράν επί το θυσιαστήριο και θέλει κάμει εξηλαίωσιν υπέρ αυτού ο ιερεύς και θέλει είστε καθαρός. Εάν δε είναι πτωχός και δεν ευπορεί να φέρει τόσα, τότε θέλει λάβει εν αρνίον δια προσφοράν κινητήν περί ανομίας, δια να κάμει εξηλαίωσιν υπέρ αυτού και εν δέκατον σεμιδάλεως εζυμωμένης μετά ελαίου, δια την εξαλφή των προσφοράν και εν λόγ ελαίου και δύο τριγώνας ή δύο νεοσούς περιστερών, όπως ευπορεί να φέρει. Και ημεν μία θέλει είστε δια την περί αμαρτίας προσφοράν, ή δε άλλη δια ολοκαύτωμα. Και θέλει φέρει αυτά την ογδόην ημέραν δια των καθαρισμών αυτού προς τον ιερέα, εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου ενώπιον του Κυρίου. Και θέλει λάβει ο ιερεύς το αρνίον της περί ανομίας προσφοράς και το λόγ του ελαίου και θέλει κινήσει αυτά ο ιερεύς εις προσφοράν κινητήν ενώπιον του Κυρίου. Και θέλει σφάξει το αρνίον της περί ανομίας προσφοράς και θέλει λάβει ο ιερεύς από του αίματος της περί ανομίας προσφοράς και θέλει βάλει αυτό επί των λογών του δεξιού οτίου του καθαριζομένου και επί τον αντίχειρα της δεξιάς αυτού χειρός και επί των μεγάλων δάκτυλων του δεξιού αυτού ποδός και θέλει χύσει ο ιερεύς από του ελαίου εις την παλάμην της αριστεράς αυτού χειρός και θέλει ραντήσει ο ιερεύς δια του δακτύλου αυτού του δεξιού από του ελαίου του εντυπαλάμι αυτού τη αριστερά επτάκης ενώπιον του Κυρίου και θέλει βάλει ο ιερεύς από του ελαίου του εντυπαλάμι αυτού επί των λογών του δεξιού οτίου του καθαριζομένου και επί των αντίχειρα της δεξιάς αυτού χειρός και επί των μεγάλων δάκτυλων του δεξιού αυτού ποδός επί των τόπων του αίματος της περί ανομίας προσφοράς. Το δε εν απολυφθέν εκ του ελαίου του εντυπαλάμι του ιερέως θέλει βάλει επί την κεφαλήν του καθαριζομένου δια να κάμει εξηλαίωσιν υπέρ αυτού ενώπιον του Κυρίου. Και θέλει προσφέρει την μίαν εκ των τριγώνων ή εκ των νεοσών των περιστερών, όπως ευπορεί να φέρει. Όπως ευπορεί να φέρει, την μεν δια προσφοράν περί αμαρτίας, την δε άλλην δια ολοκαύτωμα, μετά της εξαλφή των προσφοράς. Και θέλει κάμει ο ιερεύς εξηλαίωσιν υπέρ του καθαριζομένου ενώπιον του Κυρίου. Ούτως είναι ο νόμος περί του έχοντος πληγήν λέπραν, ώστις δεν ευπορεί να φέρει τα προς τον καθαρισμόν αυτού. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν και προς τον Ααρών λέγον, «Όταν εισέλθετε εις την γην Χαναάν, την οποίαν εγώ σας δίδω εις ιδιοκτησίαν, και βάλω την πληγήν της λέπρας εις την αοικίαν της γης της ιδιοκτησίας σας, και εκείνος του οποίου είναι η οικία έλθει και αναγγείλει προς τον ιερέα λέγον, «Εφάνει είσαι με ως πληγή εν τη οικία». Τότε θέλει προστάξει ο ιερεύς να εκενώσωσει την οικίαν πριν υπάγει ο ιερεύς δια να θεωρήσει την πληγήν, δια να μη γίνωσιν ακάθαρτα πάντα τα εν τη οικία. Και μετά ταύτα θέλει εμβεί ο ιερεύς δια να θεωρήσει την οικίαν. Και θέλει θεωρήσει την πληγήν. Και ειδού, εάν η πληγή είναι εις τους στίχους της οικίας, με κυλώματα πρασινίζοντα ή κοκκινοπά και η θεωρία αυτών είναι βαθυτέρα του τείχου, τότε θέλει εξέλθει ο ιερεύς εκ της οικίας εις την θύραν της οικίας και θέλει κλείσει την οικίαν επτά ημέρας. Και θέλει επιστρέψει ο ιερεύς την εβδόμηνη ημέραν και θέλει θεωρήσει και ειδού, εάν η πληγή εξυπλώθει εις τους τείχους της οικίας, τότε ο ιερεύς θέλει προστάξει να εκβάλωσει τους λίθους εις τους οποίους είναι η πληγή και θέλουν συρρύψει αυτούς έξω της πόλεως εις τόπον ακάθαρτο. Και θέλει κάμει να αποξίσωσει την οικίαν έσωθεν κύκλο και θέλουν συρρύψει το χώμα το απεξισμένον έξω της πόλεως εις τόπον ακάθαρτο. Και θέλουν συλλάβει άλλους λίθους και βάλει αυτούς αντί των λίθων εκείνων. Και θέλουν συλλάβει άλλο χώμα και θέλουν συχρήσει την οικίαν. Και αν έλθει πάλιν η πληγή και αναφανεί στην οικίαν, αφού εξέβαλον τους λίθους και αφού απέξησαν την οικία και αφού αυτοί εχρίστη, τότε θέλει εισέλθει ο ιερεύς και θέλει θεωρήσει. Και είδου, εάν η πληγή εξυπλώθει στην οικία, είναι λέπρα διαβρωτική εν τη οικία. Είναι ακάθαρτος και θέλουσι κρυμνήσει την οικία, τους λίθους αυτής και τα ξύλα αυτής και πάντο χώμα της οικίας. Και θέλουσι φέρει αυτά έξω της πόλεως εις τόπον ακάθαρτο. Και ως της εισέλθει στην οικία, κατά πάσας τας ημέρας καθάς είναι και κλεισμένη, θελείστε ακάθαρτος έως εσπέρας. Και ως της κοιμηθεί εν τη οικία, θέλει πλύνει τα ημάτια αυτού. Και ως της φάγει εν τη οικία, θέλει πλύνει τα ημάτια αυτού. Αλλά αν ο ιερεύς εισελθόν θεωρήσει, και ιδού δεν εξυπλώθει η πληγή εν τη οικία, αφού εχρήστη η οικία, τότε ο ιερεύς θέλει κρίνει την οικίαν καθαράν, διότι ιατρεύθη η πληγή. Και θέλει λάβει δια να καθαρίσει την οικίαν δύο πτηνά και ξύλων κέδρινων και κόκκινων και ίσοπων. Και θέλει σφάξει το εν πτηνών εις αγγίων πύληνων επάνω ύδατος ζώντος. Και θέλει λάβει το ξύλων το κέδρινων και τον ίσοπων και το κόκκινων και το πτηνών το ζών και εμβάψει αυτά εις το αίμα του εσφαγμένου πτηνού και εις το είδωρ το ζών και θέλει ραντίσει την οικίαν επτάκης. Και θέλει καθαρίσει την οικίαν δια του αίματος του πτηνού και δια του ύδατος του ζώντος και δια του πτηνού του ζώντος και δια του ξύλου του κεδρίνου και δια του ισόπου και δια του κοκκίνου. Το δεζόν πτηνών θέλει απολύσει έξω της πόλεως επί πρόσωπον της παιδιάδος και θέλει κάμει εξηλαίωσιν υπέρ της οικίας. Και θέλει είστε καθαρά. Ούτως είναι ο νόμος περί πάσης πληγής λέπρας και κασίδας και περί λέπρας ηματίου και οικίας και περί πρίσματος και περί ψώρας και περί εξανθήματος. Δια να γίνεται γνωστόν πότε είναι τι ακάθαρτον και πότε καθαρόν. Ούτως είναι ο νόμος περί της λέπρας.
1: Ψαλμός ρο γάμα. Ψαλμός του Δαβίδ. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη λησμονείς πάσα στα ευεργεσίας αυτού. Τον συγχωρούντα πάσα στα ανομία σου. Τον ιατρεύοντα πάσα στα αρρωστία σου. Τον λυτρώνοντα εκ της φθοράς την ζωήν σου. Τον στεφανούντα σε με έλεος και εκτιρμούς. Τον χορτάζοντα εν αγαθείς το γύρα σου. Η νεότη σου ανανεούται ως του αετού. Ο Κύριος κάμνει δικαιοσύνην και κρίσιν εις πάντα στους αδικημένους. Εφανέρωσε τα σοδούς αυτού εις τον Μωυσήν, τα έργα αυτού εις τους Ιούς Ισραήλ. Εκτήρμον και ελεήμων είναι ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Δεν θέλει δικολογή διαπαντός, ουδέ θέλει φυλάτη την οργήν αυτού εις τον αιώνα. Δεν έκαμεν εις ημάς κατά τας αμαρτίας ημών, ουδέ ανταπέδωκεν εις ημάς κατά τας ανομίας ημών, διότι όσον είναι το ύψος του ουρανού υπεράνω της γης, τόσον μέγα είναι το έλεος αυτού προς τους φοβουμένους αυτών. Όσον απέχει η ανατολή από της δύσεως, τόσον εμάκρυνεν αφημών τας ανομίας ημών. Καθώς σπλαχνίζεται ο πατήρ τα τέκνα, ούτως ο Κύριος σπλαχνίζεται τους φοβουμένους αυτών, διότι αυτός γνωρίζει την πλάση ημών, ενθυμείται ότι είμεθα χώμα. Του ανθρώπου εημέρε είναι ως χόρτος, ως το άνθος του αγρού ούτως ανθεί, διότι διέρχεται ο άνεμος επ' αυτού και δεν υπάρχει πλέον, και ο τόπος αυτού δεν γνωρίζει αυτό πλέον. Το δε έλεος του Κυρίου είναι από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί τους Ιούς των Ιών. Επί τους φυλάτοντας την διαθήκην αυτού και ενθυμουμένους τας εντολάς αυτού, δια να εκπληρώσει αυτάς. Ο Κύριος ετοίμασε τον θρόνον αυτού εν το ουρανό και η βασιλεία αυτού δεσπόζει τα πάντα. Ευλογείτε τον Κύριον, άγγελοι αυτού, δυνατοί εν ισχύει, οι εκτελούντες των λόγων αυτού, οι ακούοντες της φωνής του λόγου αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον, πάσε εδυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού, οι εκτελούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ψαλμός ρο δέλτα. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε Θεέ μου, εμεγαλύνθης σφόδρα. Τιμήν και μεγαλοπρέπειαν είσαι ενδεδειμένος. Ο περιτυλιτόμενος το φως ως ημάτιον, ο εκτείνων των ουρανών ως καταπέτασμα. Ο στεγάζων με ύδατα τα υπερώα αυτού, ο οποίον τα νέφη άμαξαν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο οποίον τους αγγέλους αυτού πνεύματα, τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γην επί την βάσιν αυτής, δια να μη σαλευθεί εις τον αιώνα του αιώνος. Με την άβυσον, ως με ημάτιον εκάλυψας αυτήν, τα ύδατα εστάθησαν επί των ωραίων. Από επιτιμήσεώς σου έφυγον, από τις φωνής της βροντίσου σου εσύρθησαν εν βία. Ανέβησαν εις τα όρη, κατέβησαν εις τα σκυλάδας, εις τόπον των οποίων διόρισας δι' αυτά. Έθεσας όριον, το οποίον δεν θέλουσιν υπερβεί, ουδέ θέλουσιν επιστρέψει δια να σκεπάσωσι την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάς εις τα σφάραγγας, δια να ρέωσιν αναμέσων των ωραίων. Ποτίζουσι πάντα τα θηρία του αγρού. Οι άγριοι όνοι σβήνουσι την δίψαν αυτών. Πλησίων αυτών τα πετεινά του ουρανού κατασκηνούσι και αναμέσων των κλάδων κελαδούσιν. Οποτίζον τα όρη εκ των υπερώων αυτού. Από του καρπού των έργων σου χορταίνει η γη. Ο αναδίδων χόρτων διατακτίνει και βοτάνιν προς χρήσιν του ανθρώπου, δια να εξάγει τροφήν εκ της γης και ίνων εφραίνοντα την καρδίαν του ανθρώπου, έλεον δια να λαμπρύνει το πρόσωπον αυτού και άρτον στηρίζοντα την καρδίαν του ανθρώπου. Εχορτάστησαν τα δέντρα του Κυρίου, εκέδρι του λιβάνου τα σοπία εφύτευσεν, όπου τα πετεινά κάμνουσι φωλεάς. Επεύκε είναι η κατοικία του πελαργού. Τα όρητα υψηλά είναι δια τας δορκάδας. Επέτρε καταφυγή εις τους δασίποδας. Έκαμε την σελήνην δια τους καιρούς. Ο ήλιος γνωρίζει την δύσην αυτού. Φέρεις σκότος και γίνεται νίξ. Εν αυτοί περιφέρονται πάντα τα θηρία του δάσους. Οι σκύμνοι βρυχώνται δια να αρπάσωση και να ζητήσωση παρά του Θεού την τροφήν αυτών. Ο ήλιος ανατέλει. Συνάγονται και πλαγιάζουσιν εν τη σπηλαίης αυτών. Εξέρχεται ο άνθρωπος εις το έργον αυτού και εις την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Πόσον μεγάλα είναι τα έργα σου, Κύριε, τα πάντα εν σοφία επί ίσας. Η γη είναι πλήρης των ποιημάτων σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί είναι ερπετά αναρρύθμιτα, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί διατρέχουσι τα πλοία. Εκεί ο Λεβιάθαν ούτος, τον οποίον έπλασας δια να παίζει εν αυτή. Πάντα ταύτα επί σε ελπίζουσι, δια να δώσεις εν καιρό την τροφήν αυτών. Δίδεις εις αυτά, συνάγουσιν. Ανοίγεις την χείρα σου, χορταίνουσιν αγαθά. Αποστρέφεις το πρόσωπόν σου, ταράτονται. Σηκώνεις την πνοήν αυτών, αποθνίσκουσι και εις το χώμα αυτών επιστρέφουσιν. Εξαποστέλεις το πνεύμα σου, κτίζονται και ανανεώνεις το πρόσωπον της γης. Η δόξα του Κυρίου έστω εις τον αιώνα. Ας εφραίνεται ο Κύριος εις τα έργα αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και κάμνων αυτήν να τρέμει, εγγίζει τα όρη και εκαπνίζουσι. Θέλω ψάλι εις τον Κύριον εν όσο ζω. Θέλω ψαλμωδί εις τον Θεόν μου εν όσο υπάρχω. Η εις αυτόν μελέτη μου θέλει είστε γλυκία. Εγώ θέλω εφραίνεστε εις τον Κύριον. Ας εκλείψωσιν η αμαρτωλή από της γης και η ασεβής ας μη υπάρχωσι πλέον. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Αλληλούια.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
3: Όπως είχαμε μιλήσει την τελευταία φορά, ότι ξέρουμε ότι αυτή η γυναίκα που μας παρουσιάζεται στην Αποκάλυψη στο 12 κεφάλαιο, ότι είναι η ορατή εκκλησία και ξέρουμε ότι θα γεννηθεί μέσα από αυτήν η νύμφη. Παρόλο που ξέρουμε ότι είναι η ορατή η εκκλησία, δεν είναι μία τυχαία εκκλησία. Ο Κύριος είναι μας την παρουσιάζει μέσα στην Αποκάλυψη ντυμένη μέσα στη δόξα. Και θέλω να το ξαναδιαβάσουμε λίγο αυτό στην Αποκάλυψη στο 12 και 1 και λέει και σημείο μέγα εφάνη εν το ουρανό. Βλέπουμε ότι δείχνει ένα σημείο, κυρίως που είναι στον ουρανό, παίρνει χώρα μέσα, μέσα στην πνευματική σφαίρα και δείχνει πώς φαίνεται σε αυτή την πνευματική σφαίρα η εκκλησία του. Και τη δείχνει σαν μια γυναίκα. Λέει ότι αυτή η γυναίκα είναι ενδεδειμένη τον ήλιο, η σελήνη υπό κάτω των ποδών αυτής και επί της κεφαλής αυτών στέφανος αστέρων 12. Και τη δείχνει σε ένα σημείο πλέον που έχει φτάσει σε κατάσταση, στην πληρότητα θα λέγαμε, του να γεννήσει. Μας τη δείχνει ότι ήταν ήδη, ότι ήταν στον ένατο μήνα. Και λέει και έγκυος ούσα έκραζε, κυλοποννούσα και βασανιζομένη για να γεννήσει. Και γέννησε παιδί ο Άρεν, Άρσεν λέει στο κείμενο, το οποίο μέλει να ποιμάνει πάντα τα έθνη εράβδο σιδηρά. Και το τέκνο αυτής αρπάστηκε προς τον Θεό και τον θρόνο αυτού. Μέσα σε λίγες προτάσεις το πνεύμα του Κυρίου θέλει να μας δείξει πού θα φτάσει η Εκκλησία και τελικά αυτό που θα γεννηθεί μέσα από την Εκκλησία, ότι θα ποιμάνει όλα τα έθνη Ελλάδα σιδηρά, θα αρπαχτεί στο θρόνο του Θεού και θα είναι πάντοτε μαζί του. Ξέρουμε ότι, όπως είχαμε μιλήσει και την περασμένη εβδομάδα για τη φυσική γέννα, και θέλω να δούμε μέσα από αυτή τη φυσική γέννα ξανά, να δούμε αυτή την πνευματική γέννα. Ό,τι γινόταν στο φυσικό τομέα και ό,τι γίνεται στο φυσικό τομέα έχει ένα αντίκτυπο στο πνευματικό τομέα που πρέπει να το συλλάβουμε και να το συνειδητοποιήσουμε. Λέει λοιπόν στη γέννηση στο 3 κεφάλαιο και 20. Και εκάλεσε ο Αδάμ το όνομα της γυναικός αυτού Εύα. Διότι αυτή ήταν η μήτυρ πάντων των ζώντων. Μας λέει ότι κάλεσε μετά από τον διωγμό, καθώς άρχισε πλέον θα άρχιζε η Εύα να φέρνει ζωή στον κόσμο, να γεννάει, λέει ότι κάλεσε το όνομά της Εύα. Γιατί λέει αυτή ήταν η μήτυρ πάντων των ζώντων. Το Εύα θα το δούμε λίγο στα εβραϊκά αλλά και στα αρχαία ελληνικά. Αυτό που σήμερα μιλάμε και λέμε Εύα είναι μέσα από τα αρχαία ελληνικά. Στα αρχαία ελληνικά το Εύ ξέρουμε είναι κάτι που δείχνει ότι είναι ωραίο, όμορφο. Και η λέξη το Α είναι σαν επιφώνημα που δείχνει ότι αυτό είναι κάτι που είναι πανέμορφο. Όσον αφορά δηλαδή το ελληνικό όνομα. Στα εβραϊκά το όνομα είναι Χαούα και σημαίνει αυτή που φέρνει ζωή και αποδόθηκε στα ελληνικά σαν Εύα. Όμως μας δείχνει το λόγο που την ονόμασε Εύα. Λέει γιατί αυτή είναι η μήτυρ πάντων των ζώων. Η λέξη λοιπόν μητέρα στα εβραϊκά είναι εμ. Στην καθημερινή γλώσσα, αντί για τη λέξη μαμά, οι Ισραηλοί χρησιμοποιούν σήμερα τη λέξη ήμα, η οποία έχει αραμαϊκή προέλευση. Η λέξη βασίζεται αυτή λοιπόν σε μια σημίτικη ρίζα, η οποία συνδέει με την έννοια της βάσης, της αρχής και της υποστήριξης. Είναι κάπως συνώνυμο η μητέρα και γι' αυτό το βλέπουμε και με την μήτρα. Είναι δηλαδή κάτι που τι θα έκανε, θα άρχισε να βγάζει πράγματα, να γεννάει πράγματα που είναι τι, όμορφα. Και αυτά θα ήταν καθηκόνα και ομοίωση όπως θα δούμε και παρακάτω με τον Αδάμ και την Εύα. Η εβραϊκή λέξη για την μήτρα προφέρεται Ραχέμ. Όταν η Βίβλος θέλει να περιγράψει τη σχέση της μητέρας που είναι Εμ με το παιδί της, χρησιμοποιεί τη λέξη Ρεχέμ ή Ραχέμ ακούγεται. Και μας δείχνει ότι η μητέρα είναι ένας άνθρωπος που φέρνει το ρεχέμ, δηλαδή το χώρο που δημιουργείται και προστατεύεται η ζωή. Μέσα σε αυτό το χώρο που είναι η μήτρα δημιουργείται και προστατεύεται η ζωή. Και αυτό θέλουμε τώρα να το κατανοήσουμε, να το καταλάβουμε στο πνευματικό κομμάτι. Γιατί βλέπετε ο Θεός το έχει κάνει μέσα στο φυσικό τομέα για να μπορούμε να το ζούμε καθημερινά, να το βλέπουμε καθημερινά, για να μπορούμε να καταλάβουμε όταν μας λέει το Πνεύμα του Κυρίου ότι αυτή η γυναίκα, η πνευματική γυναίκα, ήταν έγκυος, είχε φτάσει δηλαδή σε αυτή την κατάσταση στο να γεννήσει τι γινόταν μέσα της, τι υπάρχει μέσα της. Στο σημίτικο λοιπόν κόσμο τα συναισθήματα δεν πηγάζουν από την καρδιά ή το μυαλό, αλλά πηγάζουν μέσα από τα σπλάχνα. Και αυτοί οι τρισύμφωνοι, γιατί ξέρουμε ότι τα εβραϊκά δεν είχαν φωνή έντα, αυτή η λέξη είναι τρισύμφωνη, έχει, αν μπορούμε να το πούμε στα ελληνικά, το ρο, το χ και το μη, ρεχέμ. Από την ίδια ακριβώς ρίζα προέρχονται το ραχαμίν, που έχει να κάνει με το έλεος, έχει να κάνει με την εσπλαχνία, έχει να κάνει με τη βαθιά συμπόνια. Από την ίδια πάλι ρίζα προέρχεται το ραχούμ, που σημαίνει ο ελεήμων, ο εκτήρμων, και είναι ένα συχνό επίθετο που το βλέπουμε ότι το χρησιμοποιούν για τον Θεό. Στην εβραϊκή λοιπόν σκέψη το έλεος, το ραχαμίμ δηλαδή, δεν είναι μια αφηρημένη νομική ή ηθική έννοια. Μέσα από αυτό φαίνεται η μητρική στοργή, ότι υπάρχει, όταν δηλαδή μιλάμε για έλεος, μιλάμε για έξω, μιλάμε για την μητρική αυτή στοργή, δηλαδή για την, αν μπορούσαμε να το πούμε, για τη στοργή που περιέρχεται μέσα στην μήτρα. Το οργανικό λοιπόν και σωματικό συνέστημα που νιώθει μια μητέρα μέσα στα σπλάχνα της για το παιδί της. Όταν λοιπόν κάποιος δείχνει έλεος, αυτό δηλαδή που μας βγάζει αυτή η λέξη, είναι ότι όποιος δείχνει έλεος ενεργεί με τον τρόπο που ενεργεί μια μήτρα. Δηλαδή αγκαλιάζει, προστατεύει και τρέφει ανιδιωτελώς. Αμήν. Και θα δούμε παρακάτω πώς το χρησιμοποιούμε για τον Θεό. Μας λέει στη Γένεση, στο 5 κεφάλαιο και 3, ότι έζησε δε ο Αδάμ 130 έτη και γέννησε υιό κατά την ομοίωση αυτού, κατά την εικόνα αυτού, και κάλεσε το όνομα αυτού Σιθ. Βλέπετε, αυτό που γεννήθηκε μέσα από τον Αδάμ και μέσα από την Εύα, αυτό που ήρθε μέσα από τον Αδάμ, λέει ότι ήτανε καθ' εικόνα, και μιλάει βέβαια για τον Σιθ, γιατί ξέρουμε το χαρακτήρα του Κάιν, αλλά βλέπουμε ότι από τη γενιά του Σιθ αρχίσαν και ονομαζόταν οι άνθρωποι με το όνομα του Θεού. Και βλέπουμε ότι λέει ότι ο άνθρωπος αυτός γεννήθηκε καθ' εικόνα και ομοίωση του Αδάμ. Είχε δηλαδή τα στοιχεία, την ομοίωση του πρώτου ανθρώπου που ήταν ο Αδάμ. Αυτό που ήθελε ο Θεός να κάνει μαζί με τον Αδάμ. Πώς γίνεται, τι συμβαίνει μέσα στη μήτρα όταν συλλάβει. Μιλήσαμε την περασμένη φορά κάπως λίγο για την σύλληψη. Αν κάποιος συλλάβει απιστία, θα γεννήσει απιστία. Αν κάποιος συλλάβει πίστη, θα γεννήσει τον Κύριο μέσα στη ζωή του. Θα έρθει ο Κύριος μέσα στη ζωή του. Και μας δείχνει όμως τι γίνεται μέσα στη μήτρα. Δεν θα πούμε πάρα πολλά. Διάλεξα αυτά που είναι σπουδαία για μέσα στο κήρυγμα. Ένα θαυμάσιο πράγμα που γίνεται, μας λέει μέσα ο Λόγος του Κυρίου, και θα το πούμε παρακάτω, ένα θαυμάσιο πράγμα που γίνεται είναι το πώς ο άνθρωπος δημιουργείται μέσα στη μήτρα, μέσα σε αυτό το καλούπι που υπάρχει μέσα στην μητέρα. Πολλές γυναίκες μπορεί να μένει έγκυος, αλλά δεν μπορείς να καταλάβει ο άνθρωπος την πολυπλοκότητα που υπάρχει μέσα του, το τι γίνεται μέσα του, Ξέρω, εντάξει, έμεινες έγκυος, μέσα σε 9 μήνες θα γεννήσεις, θα περάσεις τους πόνους σου κτλ. Ο Κύριος μας δείχνει ένα θαυμάσιο πράγμα που υπάρχει ήδη κατά την τέταρτη εβδομάδα, δημιουργείται την τέταρτη εβδομάδα μέχρι και την δωδέκατη εβδομάδα στο μωρό. Και αυτό είναι ο αμφάλιος λόρος. Δημιουργείται τις πρώτες εβδομάδες της εγκυμοσύνης από το εμβρυϊκό μόσχολε. Συνδέει το έμβριο με τον πλακούντα και είναι το μοναδικό μέσω παροχής οξυγόνου και θρεπτικών συστατικών από τη μητέρα στο μωρό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτός ο λόρος, αυτό το δημιούργημα που έκανε ο Κύριος, συνδέει την μητέρα μαζί με το παιδί. Δεν υπάρχει καμιά άλλη σύνδεση που να μπορεί να προσφέρει στο παιδί η μητέρα, χωρίς να το καταλαβαίνει, όλα τα θρεπτικά συστατικά που μπορεί να παρέχει σε ένα παιδί για να μεγαλώσει. Και λέει, αποτελείται από τα εξής κύρια δομικά στοιχεία. Είναι τρία κύρια δομικά στοιχεία. Αποτελείται από αιμοφόρα αγγεία, περιέχει δηλαδή τρία αγγεία. Το πρώτο είναι η ομφαλική φλέβα και λέει μεταφέρει οξυγονωμένο αίμα από τον πλακούντα στο έμβριο και δύο ομφαλικές αρτηρίες μεταφέρουν αποξυγονωμένο αίμα από το έμβριο στον πλακούντα. Φέρνουν όλα τα καθαρά συστατικά μια φλέβα, ένα αγγείο και ό,τι έχει ανάγκη το παιδί για να μπορέσει να αυξηθεί μέσα στην μήτρα και άλλα δύο αποβάλλουν πράγματα που δεν τα χρειάζεται. Δεν είναι υπέροχο? Αναπνέει μέσα από την φλέβα. Παίρνει οξυγόνο μέσα από τη φλέβα. Παίρνει τα θρεφτικά συστατικά όλα μέσα από τη φλέβα. Έχει μια άμεση κοινωνία με την μητέρα του μέσα από μια φλέβα, μέσα από μια αρτηρία. Και λέει ότι απ' έξω έχει έναν βλενώδες ιστό, μια σαν ζελατινώδη ουσία που περιβάλλει τα αγγεία, προστατεύοντάς τα από τσακίσματα, πιέσεις, κόμπους κατά τη διάρκεια των κινήσεων του ευρύου. Τι όμορφα τα έχει κάνει ο Κύριος, Το παιδί μέσα κινείται και για να μην μπλέξει, ο Κύριος έχει φτιάξει όλη αυτή την δημιουργία σαν κάτι που είναι σαν ζέλο, ώστε να γλιστράει και όταν το παιδί γυρίζει και κάνει τις τούμπες του μέσα στην μήτρα, μέσα στην κοιλιά της μητέρας, αυτό να είναι χωρίς κανένα εμπόδιο. Οπότε αυτό δεν μπορεί ούτε να τσακίσει, αντέχει από τις πιέσεις, δεν μπορεί να κάνει εύκολα κόμπους κατά τη διάρκεια της κινήσεως του εμβρίου. Βλέποντας το σε παρένθεση ή αντιλαμβανόντας οι άνθρωποι, και ιδίως εδώ βλέπουμε στο ψαλμό όλη αυτή την ομορφιά στη δημιουργία, καταλαβαίνεις το πνευματικό αντίκτυπο του φυσικού τομέα σε ένα πνευματικό τομέα. Και γι' αυτό λέει στο ψαλμοδό, στο 139 και 13, «Διότι εσύ εμόρφωσας τους νεφρούς μου, με περιετήληξας εν την κοιλιά της μητρός μου. Θέλω σε υμνή, διότι φοβερός και θαυμασίος επλάστη. Θαυμάσια είναι τα έργα σου και η ψυχή μου κάλλιστα το γνωρίζει τούτο». Πόσο όμορφο είναι να αντιλαμβανόμαστε ότι πόσο τυχαία, πόσο μπορούν να είναι όλα αυτά τυχαία. Πόσο αυτά μπορούν να δημιουργηθήκαν όλα αυτά τόσο τυχαία και να είναι τόσο τέλεια. Πολλοί επιστήμονες λένε ότι γνωρίζουμε το Θεό γιατί καταλαβαίνουμε ότι όλη η δημιουργία δεν είναι απλή, είναι μαθηματικά. Υπάρχει δηλαδή μια τελειότητα σε όλα αυτά που μπορούμε να δούμε, που καταλαβαίνεις ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Και αυτό που βλέπουμε στην φυσική λειτουργία, ο Θεός προσπαθεί να μας οδείξει μέσα στην πνευματική λειτουργία. Το πώς λειτουργεί αυτό πνευματικά. Γιατί τον Κύριο δεν τον ενδιαφέρει η φυσική δημιουργία. Θέλει μέσα από τη φυσική να σε διδάξει για πνευματικά πράγματα. Αμήν. Γι' αυτό μας δείχνει αυτή τη γυναίκα, την πνευματική γυναίκα που είναι στον ουρανό, μέσα στη σφαίρα του πνεύματος και είναι έγκυος. Όπως μια γυναίκα στο φυσικό τομέα είναι έγκυος, έχει συλλάβει, έχει περάσει τον ένατο μήνα και έχει φτάσει ή είναι στον ένατο μήνα και έχει φτάσει πλέον στην ώρα του να γεννήσει. Τι γίνεται όμως μέχρι να φτάσει σε αυτή την ώρα? Ο Κύριος δείχνει αυτές τις δύο γέννες. Μιλάει για αυτές τις δύο γέννες ο Ιησούς. Και λέει στο κατά Ιωάννη στο 3 κεφάλαιο. Στον Νικόδημο. Λέει απεκρίθη στο 5 εδάφιο ο Ιησούς. Αληθώς, αληθώς σου λέγω. Εάν της δεν γεννηθεί εξ ύδατος και πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθει στη βασιλεία του Θεού. Είναι αλήθεια? Μπορείς να το απορρίψεις ή μπορεί να το συλλάβεις. Αμήν. Ανάλογα τι θα απορρίψεις μέσα στη ζωή σου ή τι θα συλλάβεις, θα ζήσεις την πνευματική σου ζωή. Αμήν. Ο Κύριος μας λέει ότι όποιος έχει όρτα να ακούσει τι λέει το πνεύμα, το συλλαμβάνει. Αμήν. Και με αυτό ζει. Και ο Κύριος περίμενε εκείνη την ώρα που μιλούσε στον Νικόδημο, ο Νικόδημος να συλλάβει τι του λέει το πνεύμα. Γι' αυτό του λέει, Νικόδημε, αλήθεια σου λέω. Δύο φορές του τρέλε. Αλήθεια σου λέω. Αυτό που γεννιέται εκ της σαρκός είναι σάρκα. Αμήν. Αυτό που γεννιέται από τη σάρκα είναι σάρκα και δεν μιλάει για τη φυσική γέννα. Μιλάει για πνευματικές γέννες ο Κύριος. Αυτός που πνευματικά συλλαμβάνει ένα σαρκικό χαρακτήρα είναι σάρκα. Και το γεννημένο εκ του πνεύματος είναι πνεύμα. Αυτό που συλλαμβάνει πνευματικά πράγματα και λέει αναγεννήθηκα. Τι σημαίνει αναγεννήθηκα? Τι σημαίνει αναγεννήθηκα? Εδώ μιλάει για την αναγέννηση ο Κύριος. Τι σημαίνει ότι αναγεννήθηκα? Ότι συνέλαβα πνευματικά πράγματα. Συνέλαβα ουράνια πράγματα. Αμήν. Και αυτό που ζει μέσα μου είναι ένα πνευματικό παιδί. Θα μορφωθεί, θα μεγαλώσει και θα βγει. Και λέει, μη θαυμάσεις ότι σου είπω πρέπει να γεννηθείς άνωθεν. Πού είναι αυτή η γυναίκα που κυλοπονά? Άνωθεν. Ο άνεμος όπου θέλει πνέει και τη φωνή αυτού ακούς, αλλά δεν εξέρεις.

στο 16 και 1. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, «Ιε ανθρώπου, κάμε την Ιερουσαλήμ να γνωρίσει τα βδελίγματά της». Σηκώνει ο Κύριος τον προφήτη και του λέει, «Γε του ανθρώπου». Τι σημαίνει αυτό «γε του ανθρώπου»? Τι σημαίνει? Ο Ιησούς τι ήταν? Γιος του ανθρώπου. Προφήτης ήταν. Από τα παιδιά του Σιθ. Μιλάει στον Ιεζεκίλ και του λέει, «Γε του ανθρώπου», του λέει, «κάμε την Ιερουσαλήμ να γνωρίσει τα βδελίγματα αυτής». Και είπε, «Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός προς την Ιερουσαλήμ, η ρίζα σου και η γένεσή σου είναι εκ της γης των Χαναναίων, ο πατήρ σου Αμοραίος και η μήτυρ σου Χεταία». Τι λέτε? Ήμασταν αυτοί? Δεν ξέρω τι ήσασταν. Εγώ ήμουν μέσα σε αυτή την κατάσταση μου της αμαρτίας, μέσα στο ψέμα και ό,τι άλλο μπορούμε να φανταστούμε, δεν χρειάζεται να τα λέμε. Αρκετά έχουμε λερωθεί στη ζωή μας και μας λέει ότι η ρίζα μας, η ρίζα μας, σκεφτείτε, κάτι που έχει βαθιές ρίζες μέσα στη ζωή μας και επηρεάζει τον χαρακτήρα μας. Τι σημαίνει ο χαρακτήρας μας? Κάτι που έχει χαρακτήρα μέσα μας. Είναι κάτι που είναι χαραγμένο μέσα μας. Πώς μπορεί αυτό να αλλάξει? Και λέει, «Εις δε τη γέννησή σου». Για ποια γέννηση μιλάει? Για τι γέννηση μιλάει στον Ισραήλ? Για την αναγέννηση μιλάει. Λέει, «Εις δε τη γέννησή σου, καθήν ημέρα εγεννήθης, ο οφαλός σου δεν εκόπηκε». Τι περίμενε ο Κύριος από την Ιερουσαλήμ? Να κόψει τη σχέση της με την αμαρτία. Να κόψει τη σχέση της με την ανομία. Να κόψει τη σχέση της με την ειδωλατρία. Αυτός ο ομφάλιος λόρος που είχε η Ιερουσαλήμ, ο Ισραήλ πριν, εφόσον ο πατέρας της ήταν αμοραίος, η μητέρα Χεταία κτλ. Κτλ. Τι έτρωγε? Ποια ήταν η τροφή της η πνευματική? Ποια είναι η τροφή του κόσμου έξω? Ποιο είναι το φρόνημα του κόσμου έξω? Τρέφεται μέσα την αμαρτία. Ο Θεός συγχωρεί. Εγώ όχι. Ήμασταν μέσα στην εκδίκηση. Μισητοί, λέει, φθονούντες και φθονούσαμε. Αυτός ήταν ο αμφάλιος λόρος μας. Άλλος έτσι, άλλος αλλιώς. Άλλος μες στα ναρκωτικά, άλλος μες στο μεθύσι, άλλος μες στην πορνεία, άλλος. Και γεμίζαμε μέσα, τρεφόμασταν μέσα από την αμαρτία. Και ήρθε κάποια στιγμή και αναγεννηθήκαμε, υποτίθεται ότι αναγεννηθήκαμε. Ήρθε ο Κύριος μέσα στη ζωή μας και γεννηθήκαμε εν Χριστώ. Αλλά πάρα πολλές φορές αυτός ο αμφάλιος λόρος ακόμα τι κάνει? Κρατάει, βλέπει ο Κύριος στην Ιερουσαλήμ και καλά κρατάει ο αμφάλιος λόρος. Σκεφτείτε πια ένα παιδί να γεννιέται. Πώς μπορεί αυτό το παιδί να γεννηθεί και να έχει ακόμα τον αμφάλιο λόρο μαζί με την μαμά του? Μπορεί ποτέ να δημιουργήσει αυτό το παιδί, να μεγαλώσει, να αλλάξει? Καμιά φορά μεγαλώνουν τα παιδιά και συνεχίζουν και είναι μαμάκιδες. Ο αμφάλιος λόρος ακόμα από τη μαμά τους δεν έχει, ξέρω εγώ, κοπεί. Δεν είναι κάτι που το θέλει ο Κύριος αυτό. Και εν ύδατη δεν ελούστης για να καθαριστείς. Και με άλλας δεν ηλατίστης. Και στα σπάργανα δεν εσπαργανώθεις. Ήταν όλο κάτι που ήταν λάθος. Όμως δεν συμβαίνει αυτό, αδερφοί, στην πνευματική εκκλησία. Ο Κύριος μας δείχνει στην Αποκάλυψη, ξανά θα διαβάσουμε, αυτή τη δόξα της εκκλησίας που θα γεννήσει.

0: Λέει πάλι, το ξαναδιαβάζω. Θέλω αυτή η εικόνα να μας μείνει της Εκκλησίας. Και σημείο μέγα εφάνει το ουρανό, 12 και 1. Γινή ενδεδειμένη τον ήλιο. Ποιο ήταν το ένδυμά της? Πώς τη βλέπουμε, σαν μια γυναίκα που ήταν μέσα κουρέλια? Λέει ότι ήταν δειμένη τον ήλιο και ξέρουμε ότι ο ήλιος συμβολίζει τι? Τι συμβολίζει εδώ? Τον Ιησού συμβολίζει το πνεύμα της καινούργιας διαθήκης. Υποκάτω των ποδών αυτής ήταν η σελήνη, λέει. Δηλαδή η βάση της, αυτής της γυναίκας ήταν τι? Πατούσε πού? Στην Παλαιά Διαθήκη πατούσε. Και αυτό το στήριγμα, αυτή η βάση έφερνε δόξα στο ένδυμα της Εκκλησίας. Είχε σταθερά θεμέλια. Η Παλαιά Διαθήκη είναι σταθερά θεμέλια. Είναι μεγάλη βάση, είναι γερή βάση. Και βλέπουμε το αποτέλεσμα, το στεφάνι της. Ο Στέφανος, η νίκη της, αποτελείται από 12 αστέρια. Εάν υπάρχει αυτή η δόξα μέσα στην Εκκλησία, τότε δεν θα γεννήσει τον Υιό τον Άρεν, τον Υιό τον Άρσεν. Τι θα γεννήσει? Λέει για τη σελήνη, θα μιλήσουμε λίγο. Λέει στο κατά Ματθαίο 5:17. Μην νομίζετε ότι ήρθα να καταλύσω τον νόμο ή τους προφήτες. Ξέρετε, πάρα πολλοί χριστιανοί, αναγεννημένοι χριστιανοί, μιλάμε για αναγεννημένους χριστιανούς, τι λένε? Ας την Παλιά Διαθήκη. Και χρησιμοποιούν και εδάφιο, μάλιστα θα το διαβάσουμε παρακάτω. Τώρα είμαστε μέσα στην Καινούργια Διαθήκη. Τελείωσε η Παλαιά Διαθήκη. Αυτό λένε κάποιοι αναγεννημένοι χριστιανοί, όμως ο Ιησούς τι λέει? Τι λέει ο Ιησούς? Λέει, μην νομίζετε ότι ήρθα να καταλύσω τον νόμο ή τους προφήτες. Όταν μιλάει για νόμο και προφήτες, τι εννοεί? Τι εννοεί, αδερφοί? Την Παλαιά Διαθήκη. Δεν ήρθα να καταλύσω, αλλά να εκπληρώσω. Εάν ο Ιησούς είναι η εκπλήρωση της Παλαιάς Διαθήκης, είναι η δόξα της Εκκλησίας, είναι το ένδυμα που λάμπει πιο πολύ από τον ήλιο. Αυτό είναι. Πατάει γερά πάνω στους νόμους, πατάει γερά πάνω στους προφήτες, εκπληρώνει τους νόμους, εκπληρώνει τους προφήτες και φαίνεται η δόξα της Παλαιάς Διαθήκης στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αυτό που είναι ενδυμένη η γυναίκα είναι η γνώση της Παλαιάς Διαθήκης, η αποκάλυψη της Παλαιάς Διαθήκης. Γι' αυτό τι λέει? Διότι αληθώς σας λέγω, έως αν παρέλθει ο ουρανός και γη, γιώτα ένα ή μία κεραία δεν θέλει παρέλθει από του νόμου, έως σου εκπληρωθώσει τα πάντα. Έχουν εκπληρωθεί τα πάντα? Δεν έχει παρέλθει τίποτα από τον νόμο. Αμήν. Ώστις λοιπόν, λέει τώρα, ακούστε, αυτά είναι λόγια του Κυρίου, αθετήσει μία των εντολών τούτων, των ελάχιστων, και διδάξει ούτως τους ανθρώπους, ελάχιστος θέλει ονομαστεί τη Βασιλεία των Ουρανών. Πάλι καλά. Ώστις δε εκτελέσει. Τι εκτελέσει? Γιατί μιλάει? Για τον νόμο, και διδάξει ούτως μέγας θέλει ονομαστεί εν τη Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν, αδερφοί? Και έτσι χρησιμοποιούν, δεν ακούνε τι λέει ο Ιησούς. Ξέρεις, πάρα πολλοί άνθρωποι δεν θέλουν να συλλάβουν αυτά που λέει ο Κύριος. Γιατί πολλά πράγματα από αυτά που μας λέει ο Κύριος δεν μας συμφέρουνε. Δεν με συμφέρουν αυτά που μου λέει ο Κύριος. Προφανώς δεν με συμφέρουν. Αμήν. Γιατί είμαι άνθρωπος που είμαι σάρκα. Μ' αρέσουν πράγματα που ο Κύριος τα βλέπει κάπως διαφορετικά, να το πω με έναν όμορφο τρόπο. Αλλά τα πάντα, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν με συμφέρουν, αλλά τα πάντα δεν είναι για το καλό μου. Άρα σαν πνευματικός άνθρωπος πρέπει να προσπαθήσω να συλλάβω αυτά που με συμφέρουν. Να σας το πω διαφορετικά. Πρέπει να αφήσω τον ομφάλιο λόρο αυτό να ενωθεί με το θέλημα του Κυρίου. Που έρχεται μέσα από πού έρχεται? Μέσα από την Εκκλησία του έρχεται. Ο Κύριος θέλει ο άνθρωπος να είναι συνδεδεμένος με Εκκλησία, με την Εκκλησία του. Αμήν. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να επιβιώσει εάν δεν είναι μέσα σε μια εκκλησία. Ό,τι λένε είναι παραμύθια της χαλιμάς. Ο Κύριος μας δείχνει μια εκκλησία να γεννά. Αμήν. Εάν ο άνθρωπος δεν είναι μέσα στην εκκλησία, δεν είναι συνδεδεμένος με τον αφάλιο λόγο. Δεν μπορεί να πάρει πράγματα κατευθείας από την εκκλησία. Δεν μπορεί να πάρει από τους αστέρες τους 12, δεν μπορεί να πάρει από την Παλαιά Διαθήκη, δεν μπορεί να πάρει από την Καινή Διαθήκη και δεν μπορεί να καθαριστεί. Του λείπουν οι φλέβες της επιστροφής. Δεν υπάρχει έλεγχος. Δεν υπάρχει.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει τώρα προς Εβραίους το 8 και 13. Λέγον, λέει ο Απόστολος Παύλος, και σε αυτό το εδάφιο στέκονται. Ακούστε. Λέγον δε καινή, έκαμε παλαιά την πρώτη. Ωραία η σκέψη του Παύλου, ε. Το δε παλαιούμενο και γυράσκον είναι πλησίον αφανισμού. Βλέπετε τι λέει ο Παύλος. Ο Παύλος λέει ότι αφού έχει φέρει την Καινή Διαθήκη μέσα στη ζωή μας ο Κύριος, το παλιό είναι γερασμένο. Και εφόσον κάτι έχει γεράσει, αυτό είναι έτοιμο για θάνατο. Μήπως ο Παύλος λέει άλλα πράγματα από αυτά που λέει ο Ιησούς? Ποιο θα πιστέψουμε, τον Ιησού για τον Παύλο? Αυτοί οι άνθρωποι, αδερφοί, ξέραν τι λέγανε. Αμήν. Αυτοί που τα μεταφράζουν μέσα με τη λογική τους και δεν συλλαμβάνουν αυτό που λέει το Πνεύμα, γεννάνε ανομία. Κοιτάξτε τι λέει στο ίδιο κεφάλαιο ο Απόστολος Παύλος. Λέει στο 8 και 7, διότι αν η πρώτη εκείνη, η Παλαιά Διαθήκη, ήταν άμεμπτος, δεν ήθελε ζητήστε τόπος για την Δευτέρα. Διότι μεμφόμενος, λέει, αυτούς λέγει, ιδού έρχονται οι μέρες, λέγει ο Κύριος, και θέλω συντελέσει επί τον οίκο του Ισραήλ και επί τον οίκο του Ιούδα διαθήκη καινούρια. Πώς τους μιλάει ο Κύριος? Λέει, τους μέμφεται. Μεμφόμενος, τους λέει. Θα βάλω, λέει, στον Ιούδα καινούρια διαθήκη. Ουχή κατά τη διαθήκη την οποία έκαμα προς τους πατέρες αυτών. Καθήν ημέρα έπιασα αυτούς από τη χειρός για να εξάγω αυτούς γης Αιγύπτου. Λέει, όχι, λες, σαν και αυτή τη διαθήκη που τους έκανα. Γιατί όχι? Καθώς, λέει, τους έπιασα. Από πού τους έπιασε? Από το χεράκι. Τι δείχνει αυτή η εικόνα? Για προσπαθήστε να τη δείτε αυτή την εικόνα, να την καταλάβετε. Δείχνει εμένα με το χάρι. Τι διαθήκη θα κάνω εγώ με το χάρι? Στράτα. Άμα το δείτε τώρα, νομίζω ότι έχει κατακτήσει τον κόσμο. Περπατάει σιώμενος. Παρ' όλα αυτά τρέχει κιόλας. Απλώνει τα χέρια του και αν δεν τον αφήσεις να απλώσει εκεί το χέρι του που θέλει, αρχίζει και τσαπτίζεται, βάζει και τα κλάματα. Περπατάω τώρα. Γνωρίζω, αγγίζω. Τα ξέρω όλα. Το βλέπεις έτσι, αδερφάκι? Μας λέει μέσα στο 5, πριν πάω παρακάτω, μιλάει για τους ιερείς και λέει, ήτινες λειτουργούσι η εισπόδειγμα και σκιά των επουρανίων. Μέσα στην Παλαιά Διαθήκη ό,τι γινότανε ήταν σκιά. Τι ήταν σκιά? Των ουράνιων πραγμάτων. Δεν ήταν αστεία πράγματα. Ήταν σκιές που δείχνανε τον ουρανό, εικόνες που δείχναν τον ουρανό. Για να συλλάβεις αυτές τις σκιές έπρεπε να καθίσεις και να μάθεις, να σου έρθει πνεύμα αποκάλυψης, να είσαι συνδεδεμένος με τους προφήτες, συνδεδεμένος με τον λόγο. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε, δεν ήρθα να τα ματαιώσω αυτά, ήρθα να τα εκπληρώσω αυτά. Αυτά που ήταν σκιές, ο Κύριος ήθελε να τα φέρει στο φως. Να μπορέσει ο άνθρωπος να τα καταλάβει. Καθώς ελαλήθη προς τον Μωυσή όταν έμελε να κατασκευάσει τη σκηνή. Τι του είπε? Πρόσεχε, λέει. Τι του είπε ο Κύριος? Δεν κάνεις ένα τσαντήρι για να μείνεις. Ούτε κάνεις μια σκηνή για να παίξεις την εκκλησία. Δεν κάνεις μια λιχνία για να την κάνεις όπως εσύ θέλεις. Δεν φτιάχνεις μια κυβωτό της Διαθήκης για να είναι ένα σεντούκι ή να βάλεις κάποια πράγματα μέσα. Αυτά που κάνεις είναι σκιές που δείχνουν πνευματικά ουράνια πράγματα. Δηλαδή όταν έμπαινες μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου ή όταν έφτανες στο θυσιαστήριο για να μπεις μέσα, έπρεπε να βλέπεις ουράνια πράγματα. Και βλέπετε, αυτοί οι άνθρωποι, πάρα πολλοί από αυτούς, όπως λέει, δεν έκοψες τον αμφάλιο λόρο σου, νόμιζαν ότι είναι μια θρησκεία, όπως είναι και οι άλλοι. Άλλοι λατρεύουν τον... Δεν είμαστε θρησκοί, αδερφοί. Αμήν. Είμαστε μια ζωντανή πίστη σε ένα ζωντανό Θεό που περιμένει να συλλάβουμε αυτό που είναι γράμμα, και ο Απόστολος Παύλος το λέει τα ιερά γράμματα, να τα συλλάβουμε και από γράμμα να γίνουν μέσα στη ζωή μας τι? Πνεύμα. Αυτό περιμένει το Πνεύμα του Κυρίου. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε στο Μωυσή, πρόσεχε Μωυσή να τα κάνεις ακριβώς όπως σου είπα. Γιατί αν δεν τα έκανε ακριβώς όπως του είπε, τι θα γινόταν? Αντί εφτάφωτη θα την έκανε οκτάφωτη τη λιχνία. Και αν του έλεγε κάτι ο Θεός, θα του έλεγε, ξέρεις κάτι, τα οκτώ φέγγουν πιο καλά από τα εφτά. Πού ξέρεις εσύ? Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Δεν ξέρει ο Θεός, αυτοί ξέρουν. Δεν ξέρει γιατί το γράφει ο Θεός εδώ μέσα. Εγώ ξέρω. Ξαναπάμε προς Εβραίους στο παρακάτω 9. Ουχή λοιπόν κατά τη Διαθήκη την οποία έκαμα προς τους πατέρες σας αυτόν καθήν ημέρα, έπιασα αυτούς από το χεράκι για να εξάγω αυτούς εκ γης Αιγύπτου, διότι αυτοί δεν έμειναν στην Διαθήκη μου και εγώ ομέλησα αυτούς, λέγει ο Κύριος. Παρόλο που ήταν μια Διαθήκη που ήταν για τα παιδάκια, κουπεπέ κουπεπέ, πάλι δεν μείνανε. Και λέει στο 10, διότι αυτή είναι η Διαθήκη την οποία θέλω κάμει προς τον οίκο Ισραήλ. Την ακούμε? Την καινούργια Διαθήκη την ακούμε? Λέει, αυτή είναι, λέει. Θέλω δώσει τους νόμους μου στη διάνη αυτών. Πάψαν οι νόμοι να είναι πάνω σε μία πλάκα για να πας να τη διαβάζεις την πλάκα και να λες, αυτό είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Όταν ένας άνθρωπος οριμάσει, οι νόμοι του Θεού γράφονται πού? Όταν λοιπόν ο Χάρης μεγαλώσει, αυτά που η μαμά του του έλεγε, πρόσεχε ή έκανε ή δείξε το ένα το άλλο, αρχίζουν και πρέπει να γράφονται πού? Στην καρδιά του. Αμήν. Ο Κύριος λοιπόν περιμένει από τους χριστιανούς ο λόγος που συλλαμβάνεις, ο νόμος του Κυρίου που συλλαμβάνεις, είναι να γράφεται στην καρδιά σου. Γιατί? Γιατί αναγνωρίζεις για ποιο λόγο έρχεται αυτός ο νόμος. Αρχίζεις πλέον και έχεις αμπάλιο λόρο μαζί με τον την Κύριο, με την εκκλησία του, με το λαό του, με τους προφήτες, με τους αποστόλους, με την Καινή, με την Παλαιά Διαθήκη, με τους αστέρες αυτούς που γίνανε παράδειγμα για μας. Λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου, μιλάει προς Εβραίους και λέει, κοιτάξτε αυτούς τους ανθρώπους της πίστης. Περάσαν όλα αυτά για να γίνουν τι για μας? Παράδειγμα. Λάβετε, λέει, παράδειγμα της κακοπάθειας των προφητών που είναι αστέρες τώρα, δόξα σε πάνω στην εκκλησία του Κυρίου. Αμήν. Μιλάμε για την πίστη αυτών των ανθρώπων. Μιλάμε για την πίστη του Αβραάμ. Τι λέτε, ο Θεός δεν τη βλέπει? Την πίστη της Σάρας. Και λέει, και θέλω γράψει αυτούς επί της καρδιάς αυτών και θέλω είστε εις αυτούς Θεός και αυτοί θέλουστε είσαι εις εμέ λαός. Και δεν θέλουσε διδάσκει έκαστος των πλησίων αυτού και έκαστος των αδερφών αυτού λέγον, γνώρισε τον Κύριο, διότι πάντες θέλουσε με γνωρίζει από μικρού ως μεγάλο αυτόν. Εάν καταλάβουμε τον λόγο, δεν έχουμε ανάγκη να μας διδάσκει. Μας διδάσκει ο Κύριος μέσα από την εκκλησία του. στην Έξοδο, για να ξαναγυρίσουμε λίγο στη λέξη Ρεχέμ, στο 34 και 6 εδάφιο, ο Θεός αποκαλύπτει το όνομά του ως Ελ Ραχούμ Βεχανούν, που σημαίνει Θεός Ικτήρμων και Ελεήμων. Λέει Ελ Ραχούμ, Θεός Ικτήρμων. Η αντίληψη που έχουν οι Ιουδαίοι όταν ακούνε αυτή τη λέξη το Ραχούμ σημαίνει κυριολεκτικά ότι ο Θεός έχει σπλάχνα μητέρας για την ανθρωπότητα. Δηλαδή είμαστε αυτό που γεννήθηκε μέσα από τον Θεό. Αμήν. Αυτό που βγήκε μέσα από τον Θεό και έχει σπλάχνα για μας που βγήκαμε μέσα από τον Θεό. Βλέπετε, όταν ο Κύριος μιλάει για τη γενεολογία του Ιησού, πηγαίνοντας προς τα πίσω, πάει πίσω, πάει πίσω, πάει πίσω, πάει πίσω, φτάνει στον Αδάμ και μετά τον Αδάμ πώς τον αποκαλεί? Ο Αδάμ που φύτρωσε από το χώμα μόνος του. Πώς τον αποκαλεί? Ο Αδάμ του Θεού. Ο Θεός όταν σκέφτηκε να πλάσει τον Αδάμ, να φτιάξει τον άνθρωπο, όταν σκέφτηκε να μας δημιουργήσει, σκέφτηκε να μας φτιάξει καθηκόνα και ομοίωσή του. Αυτό που γεννιέται μέσα από το Θεό είναι καθηκόνα και ομοίωση του Θεού. Αμήν. Είναι καθηκόνα και ομοίωση δική του. Δεν είναι καθηκόνα και ομοίωση του Αδάμ. Είναι καθηκόνα και ομοίωση δική του. Αυτό θέλει ο Θεός. Και όταν μιλάει ο Κύριος λοιπόν για τα σπλάχνα αυτά των Ικτυρμών, μιλάει σαν μια μητέρα που θέλει να δει το παιδί της να γίνεται τέλειο. Αμήν. Λέει στους Γαλάτας, στο 4 κεφάλαιο και 19, τεκνία μου, δια τους οποίους πάλι είμαι ισοδύνας εωσού μορφωθεί ο Χριστός μέσα σας. Οι Γαλάτες περνούσαν, ξέρουμε την κατάσταση, ψευτοδιδασκαλίες, ψευτοπράγματα, μέσα στην εκκλησία. Ο αμφάλιος λόγος πήγαινε τι να κάνει? Να κοπεί. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, βρίσκομαι μέσα σε οδύνες, πόνους, για να μπορέσει να αποκατασταθεί η σωστή διδασκαλία και να μορφωθεί ο Χριστός μέσα στους Γαλάτες. Με τον ίδιο τρόπο ο Κύριος μέσα στην γενιά μας, σκεφτείτε το αυτό, βρίσκεται σε οδύνες ή θέλει η εκκλησία του να βρίσκεται σε οδύνες. Αυτές οι οδύνες που βρίσκεται η εκκλησία του είναι οι οδύνες πραγματικά που ο Θεός νιώθει για μας. Μέχρι να μορφωθεί τι? Τι θέλει να μορφωθεί? Ξέρετε, αν ήταν εύκολο να γεννηθεί η εκκλησία του, δεν θα βρισκόταν σε οδύνες η εκκλησία. Αν ήταν εύκολο να γεννηθεί ο Υιός ο Άρσεν, δεν θα βρισκόταν σε οδύνες η εκκλησία. Βλέπουμε όμως ότι βρίσκεται σε οδύνες, σαν του Παύλου, και λέει βρίσκομαι σε αυτές τις πνευματικές οδύνες, και δεν μιλάμε για τον Παύλο, μιλάμε για αυτόν που εκφράζεται μέσα από τον Παύλο. Μέχρι να μορφωθεί ο Χριστός μέσα σας. Αυτό λοιπόν που θέλει ο Θεός να μορφωθεί μέσα μας, τι είναι? Ο Χριστός. Αμήν. Έχει η γυναίκα το ένδυμα που είναι σαν τον ήλιο και περιμένει να γεννηθεί κάτι που θα είναι καθηκόνα και ομοίωση τίνος. Καθηκόνα και ομοίωση του Θεού. Όταν τρέφεσαι μέσα από το λόγο του Κυρίου, όταν τρεφόμαστε μέσα από την Παλαιά, όταν τρεφόμαστε μέσα από την Καινή Διαθήκη, όταν παίρνουμε παράδειγμα τους Απόστολους, τι θα βγούμε? Ξέρετε, όταν υπάρχουν μάχες μέσα στη ζωή μας, λένε κάποιοι ότι η μάχη που είναι χαμένη είναι αυτή που δεν την κάνεις. Εγώ θα πω κάτι διαφορετικό. Η μάχη αυτή που είναι χαμένη είναι αυτή που δεν κάνεις μαζί με τον Χριστό. Αμήν. Όταν λοιπόν κάνουμε μάχες μόνοι μας, οι μάχες αυτές είναι εξορισμού τι? Χαμένες. Όταν όμως μαχόμαστε μαζί με το λόγο του Κυρίου, μαζί με τον, με τη δύναμη του Κυρίου, κάθε μάχη τι είναι? Μας λέει μας έχει δώσει, λέει, δύναμη να πατήσουμε πλόφων και σκορπιών και να πατήσουμε σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Ποιος το είπε αυτό? Ποιος το είπε αυτό? Ο Ιησούς το είπε. Λέει ψέματα? Λέει ψέματα? Όχι. Μα εγώ πατάω κάθε μέρα το διάβολο. Μήπως τον πατάς έτσι και σκέφτεσαι να του συντρίψω το κεφάλι ή να τον αφήσω να με δακάσει? Αφού μου την έδωσε τη δύναμη, τη συνέλαβα. Πιστεύω σε αυτή τη δύναμη που μου έχει δώσει ο Κύριος. Πιστεύω ότι μπορώ να πατήσω τον εχθρό και να τον συντρίψω. Μπορώ να πάρω αυτό το λόγο, να το συλλάβω για μένα και να το γεννήσω. Τι λέτε? Όσοι συνέλαβαν αυτό το λόγο και το γέννησαν, φάνηκε ο θρίαμβος του Κυρίου μέσα στη ζωή τους. Μπορεί η μάχη να φαίνεται χαμένη. Να φαίνεται. Μας αφήνει ο Κύριος πάρα πολλές φορές να φαίνεται η μάχη χαμένη. Φτάνεις μέχρι το σταυρό, αλλά δεν αρνείσαι τον Κύριο. Δεν αρνείσαι τον λόγο του. Έχει Ανάσταση. Αμήν. Έχει Ανάσταση. Εβραίους 6 και 4. Διότι, λέει, αδύνατο είναι οι άπαξ φωτιστέντες και γευθέντες της επουράνιου δωρεάς και γενόμενοι μέτοχοι του Αγίου Πνεύματος και γευθέντες το Λόγο του Θεού και τας δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος. Κοιτάξτε τι λέει. Αδύνατον. Και έπειτα παραπέσοντες αδύνατον ανακεστώσει πάλι μετάνοια. Ανασταυρούντες εις αυτούς των Υιών του Θεού και κατεσχύνοντες. Το πιστεύουμε, αδερφοί? Το πιστεύουμε? Για το έγραψε ο Παύλος για να το γράψει. Για να συμπληρώσει την προς Εβραίους επιστολή. Τι να γράψω? Ας γράψω και αυτό. Να συμπληρωθεί λίγο προς Εβραίους, να είναι και πιο μεγάλη. Να βάλω και αυτό το αδύνατο να φαίνεται λίγο πιο καυστικό το θέμα. Βλέπετε, ο Κύριος μας εκθέτει μέσα στη δύναμή του. Αμήν. Και θέλει να τη συλλάβουμε. Να συλλάβουμε αυτή τη δωρεά, λέει, της επουρανίου. Να γίνουμε μέτοχοι του Αγίου Πνεύματος. Να γευθούμε τον καλό λόγο. Από πού το γεύεσαι τον καλό λόγο? Από πού το γεύεσαι τον καλό λόγο? Την Εκκλησία. Αμήν. Ξεκινάει από τον Ευαγγελισμό. Έρχεται κάποιος και σου λέει, ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε για σένα. Και ξαφνικά η ζωή σου τι κάνει? Αλλάζει. 26 χρονών ήμουν, στα καλύτερά μου. Τι ανάγκη είχα εγώ το Θεό? Η τσέπη μου ήταν γεμάτη, δούλευα, καινούργιο αυτοκινητάκι είχα πάρει, για την εποχή μου ήμουν καλός γαμπρός. Ποια ήταν η ανάγκη μου για τον Κύριο? Και έρχεται ξαφνικά ο αδερφός μου να μου χαλάσει τη ζωή μου. Να μου πει, ξέρεις κάτι, ο Κύριος είναι εδώ, σηκώνει τις αμαρτίες μας. Ήμουν εκεί, μ' άγγισε ο Κύριος, έκλαιγα για την αμαρτία μου. 23 χρονών ο αδερφός μου. Και είχε ανάγκη τον Κύριο. 26 και είχα ανάγκη τον Κύριο. Ήρθε ο Κύριος και έκανε μια ανατροπή μέσα στη ζωή μου με το λόγο του για να με αναγεννήσει. Είχα ανάγκη μια καινούρια γέννα μέσα στη ζωή μου. Είχα μια ανάγκη. Και με βάζει ο Κύριος να γευθώ τον καλό λόγο του μέσα σε μια εκκλησία. Θυμάμαι ακόμα μέχρι σήμερα το πρώτο κήρυγμα που άκουσα. Το θυμάμαι μέχρι σήμερα. Γιατί το θυμάμαι? Γιατί άλλαξε τη ζωή μου. Άλλαξε τον τρόπο της σκέψης μου. Πήγα μέσα σε μία εκκλησία και ήταν μόλις μεταβίας 5 άτομα. 5 άτομα προσευχόντουσαν χωρίς κιθάρα, ψάλαμε. Δεν ξέρω πώς μας άκουγε ο Θεός. Πρέπει να έχει φίλτρα στα αυτιά του. Για να μην ακούει τις φωνές μας, αλλά να ακούει τις καρδιές μας. Αμήν. Ήταν εκεί. Το ένιωθες. Άκουγα το λόγο και λέω, αυτός ο λόγος, ακόμα και αν δεν το καταλαβαίνω, είναι αλήθεια. Τι να καταλάβω. Πόσα μπορούσα να καταλάβω. Όμως μέσα μου ένιωθα ότι όλο αυτό είναι αλήθεια. Σε κάνει ο Κύριος να γεύεσαι ουράνια πράγματα. Αμήν. Και γευθέντες, λέει, το καλό λόγο του Θεού και τα δυνάμεις και έπειτα παραπέσοντες, αδύνατο, αδύνατο να ανακαινιστώσει πάλις μετάνοια. Ανασταυρούντες σε αυτούς τον Υιό του Θεού και κατεσχύνοντες. Αυτό που θέλει ο Κύριος είναι να κρατάμε τον αφάλιο λόγο υγιές. Αμήν. Υγιής. Μέχρι να μορφωθεί ο Κύριος μέσα στη ζωή μας και να έρθει αυτή η πνευματική γέννα που θέλει ο Κύριος στις έσχατες μέρες. Και λέει τώρα, διότι η γη, δίνει παράδειγμα ο Απόστολος Παύλος, ένα παράδειγμα από φυσικά αιτία και λέει, διότι η γη της πίνει την πολλάκι εισερχόμενη επ' αυτής βροχή, γεννάει και γεννάει, βοτάνει, ωφέλιμος εκείνους για τους οποίους και γεωργείται, μεταλαμβάνει ευλογία παρά Θεού. Είναι σαν να παρουσιάζει τον εαυτό μου, τον εαυτό σου σαν μια γη που είναι ωραίο το εδαφός της, έφορο. Και δέχεται βροχή. Τι είναι βροχή? Τι είναι βροχή? Λόγος. Μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι ο Κύριος βρέχει επί δίκαιος και αδίκους. Αμήν. Αλλά τι χρειάζεται? Για τους οποίους και γεωργείται η γη. Μεταλαμβάνει ευλογία παρά Θεού. Όταν όμως εκφύει ακάνθας και τριβόλους, είναι αδόκιμος και πλησίων κατάρας, της οποίας το τέλος είναι να καυθεί. Θέλεις να δεις έναν άνθρωπο που έχει κοπεί ο λόρος του? Όταν πας να τον πιάσεις, τι κάνει? Τσιμπά. Ακάνθα. Αυτό είναι. Όταν όμως είναι μαζί με τον λόρο, μαζί με τον Κύριο, τι θα σου πει? Τι θα πει? Το καταλαβαίνουμε αυτό, αδερφοί? Καταλαβαίνουμε τι θέλει ο Κύριος μέσα από τη ζωή μας? Πάει και μιλάει ο Κύριος και φέρνει τη βροχή. Το έχουμε πει χιλιάδες αυτό το παράδειγμα, σας έχω κουράσει. Θα φας τη σάρκα μου και το αίμα μου? Θα φας τη σάρκα μου και το αίμα μου? Οι μαθητές τι είπαν, αδερφοί? Τι είπαν οι μαθητές, θυμάστε? Πες το. Σκληρός ο λόγος. Ποιος δύναται να το σηκώσει αυτόν τον λόγο? Εκείνη την ημέρα ο αμφάλιος λόρος τι έκανε για πολλούς των μαθητών? Κόπηκε. Και πολλοί, λέει, πάψαν να ακολουθούν τον Κύριο. Πολλοί εκ των μαθητών του Ιησού. Γιατί δεν μπορούσαν να συλλάβουν αυτό το λόγο. Το καταλαβαίνουμε αυτό, αδερφοί? Ένα παιδάκι όταν είναι συνδεμένο με τον αφάλιο λόρο, δεν ξέρει αν λαμβάνει βιταμίνη D, βιταμίνη Ε, βιταμίνη, για να διαχωρίσει τι είναι αυτό και τι είναι. Απλά τι κάνει? Τα λαμβάνει. Αυτά που έχει ετοιμάσει ο Θεός για το παιδί είναι ωφέλιμα για να μπορεί να ολοκληρωθεί ο άνθρωπος. Και αυτό είναι ακριβώς ο λόγος που μας δίνει ο Κύριος. Θα τελειώσω με τη γένεση 37 και 9. Λέει, ενυπνιάστη δε και άλλο ενύπνιο και διηγήθη αυτό προς τους αδερφούς αυτού. και είπε, «Ιδού, ενυπνιάστη άλλο ενύπνιο, και ιδού ο ήλιος και η σελήνη και 11 αστέρες με προσκύνουν». Κοιτάξτε τώρα τι εικόνα δείχνει, ολόκληρη εκκλησία. Τι μιλάει για τη σελήνη? Μιλάει για τον ήλιο. Μιλάει για τους αστέρες. Όλοι λέει ήρθανε και με προσκυνούσανε. Βλέπετε οι ανθρώποι εκεί τα καταλαβαίναν τα όνειρα. Μόλις το άκουσε ο Ιακώβ, του λέει τι θέλεις να πεις? Ότι θα έρθει λέει η μητέρα σου και ο πατέρας σου και θα σε προσκυνήσουν και τα 12 αδέρφια σου. Μόλις τους το είπε αυτό, που ο άνθρωπος απλά τους είπε το όνειρό του. Αμήν, το όνειρό του. Τα αδέρφια του τι κάνανε? Τον ευθόνησαν. Τον μίσησαν για αυτό που είπε. Αν ήσουν εσύ τι θα έκανες? Αν ήμουν εγώ τι θα έκαναμε? Ο Ιακώβ λέει όμως τι έκανε? Το φύλαξε μέσα στην καρδιά του το όνειρο. Ήξερε ότι ο Θεός κάτι έχει να κάνει με τον Ιωσήφ. Τι σημαίνει Ιωσήφ? Πρόσθεση. Και ο Κύριος μιλάει για την εκκλησία του. Ναι μεν, πρώτα έχει να κάνει με τον Ιησού. Ήταν το πρώτο παιδί της Ραχήλ ο Ιωσήφ. Τι μας λέει ο Κύριος στη Φιλαδέλφια, τι υπόσχεση μας δίνει? Θυμάστε, αυτοί που λέγουν ότι είναι, τι λένε ότι είναι? Ιουδαίοι. Αλλά δεν είναι. Και είναι συναγωγή του σατανά. Όταν ένας άνθρωπος έχει μέσα του φθόνο, ζήλια, έρηδα, και ήταν σαν την κατάσταση με τους Φαρισαίους που όταν ήρθε ο Ιησούς, τι τον κάνανε, τον αγαπήσανε? Τον αγαπήσαν τον Ιησού? Τον φθόνησαν? Ο Ιησούς τι είπε σε αυτούς τους ανθρώπους? Ποιος είναι ο πατέρας σας? Ο διάβολος. Το σταυρώσανε? Τον ανέστησε ο Θεός? Θα πέσουν όλοι και θα προσκυνήσουν τα πόδια τους? Του Ιησού? Θα πέσουν. Θα γίνει όμως και στην εκκλησία της Φιλαδέλφειας. Τι λέει? Θα έρθουν λέει και θα πέσουν στα πόδια σου. Αυτό δεν λέει? Και θα καταλάβουν λέει ότι εγώ σε αγάπησα. Κοιτάξτε αδερφοί, υποσχέσεις που μας έχει ο Κύριος όταν συλλάβουμε το λόγο. Γιατί? Γιατί λέει εφύλαξες το λόγο μου με υπομονή. Βλέπετε, όταν το συλλάβεις το λόγο, όταν καταλάβεις το λόγο, αμέσως το επόμενο που χρειάζεται είναι υπομονή για να φτάσει αυτό τι να κάνει? Να γεννήσει. Όταν φυλάμε πνεύμα μέσα μας, αυτό που θα γεννηθεί θα είναι πνεύμα. Όταν έχουμε σάρκα, αυτό που θα γεννηθεί είναι σάρκα. Είναι νόμος αυτός. Οπότε εξέτασε την καρδιά σου. Αυτό που έχω μέσα μου είναι πνεύμα? Μπορώ να σηκώσω το λόγο του Κυρίου? Μπορώ να δεκτώ το λόγο του Κυρίου, να το συλλάβω, να τον αφήσω να μορφώσει τον Κύριο μέσα μου? Θα μπορούσαμε από την πνευματική εγκυμοσύνη να πάρουμε 1000 πράγματα. Πολλά πράγματα, αλλά ελπίζω να πιστέψει κάποιος άνθρωπος που είναι, θα είναι σε αυτό το τομέα ειδικός γυναικολόγος, δεν ξέρω τίποτα, να μας κηρύξει πράγματα που δεν μπορούμε να τα δούμε. Α Κορυθίους κλείνουμε, 15:40. Λέει ο Απόστολος Παύλος λοιπόν αυτό. Είναι σώματα επουράνια και σώματα επίγεια. Πλην άλλη μεν η δόξα των επουράνιων, άλλη δε των επίγειων. Να σας το πω διαφορετικά. Είναι σώματα που είναι πνευματικά, αμήν, επουράνια, και είναι σώματα που είναι επίγεια. Άλλη δόξα, τώρα πάει στα ουράνια, δεν μιλάει για τα επίγεια. άλλη δόξα είναι του ήλιου και άλλη δόξα της σελήνης και άλλη δόξα των αστέρων. Διότι αστήρ διαφέρει αστέρος κατά την δόξα. Και λέει, ούτως είναι η Ανάσταση των νεκρών. Μιλάει λοιπόν για τη δόξα ανθρώπων που έχουν συλλάβει το πνεύμα. Και λέει, η δόξα σου θα είναι ανάλογα με αυτό που έχεις συλλάβει και έχεις αφήσει να εργαστεί μέσα σου. Μπορεί να είναι σαν τη δόξα της σελήνης, μπορεί να είναι σαν τη δόξα του ήλιου, μπορεί να είναι σαν τη δόξα από διάφορα αστέρια. Διότι αστέρας, λέει, από αστέρας διαφέρει από δόξα. Και λέει, σπήρεται ούτως και η Ανάσταση των νεκρών. Σπήρεται εν φθορά, ανίσταται ένα θαρσία. Για ποιους νεκρούς μιλάει? Σπήρεται εν ατιμία, ανίσταται εν δόξα. Σπήρεται εν ασθένεια, ανίσταται εν δυνάμει. Σπήρεται σώμα ζωικό, ανίσταται σώμα πνευματικό. Είναι σώμα ζωικό, είναι σώμα και πνευματικό. Και λέει, ούτω είναι γεγραμμένο. Ο πρώτος άνθρωπος, ο σαρκικός, ο Αδάμ, έγινε ψυχή ζώσα. Ο έσχατος Αδάμ, εις πνεύμα ζωοποιούν. Πλην όχι το πρώτο. Δεν έχει ότι το πρώτο ήταν το πνευματικό. Δεν έρχεται πρώτα το πνεύμα μες στη ζωή μας. Τι έρχεται? Αλλά το ζωικό. Έπειτα το πνευματικό. Ο πρώτος άνθρωπος, αυτός που συλλαμβάνουμε στην αρχή, είναι εκ της γης. Χωικός. Ο δεύτερος άνθρωπος είναι ουράνιος. Και λέει τώρα, ο οποίος ο χωικός, τούτη και η χωική. Αμήν. Εάν ο άνθρωπος είναι γεννημένος από τη σάρκα, είναι σάρκα. Και λέει, και ο οποίος ο επουράνιος, τούτη είναι και η επουράνη. Διαλέγεις πώς θέλεις να γεννηθείς. Με τον πρώτο Αδάμ ή με τον έσχατο Αδάμ. Και λέει, και καθώς εφορέσαμε την εικόνα του χωρικού, θέλουμε φορέσει και την εικόνα του επουράνιου. Θα αφήσουμε, αδερφοί, τον Κύριο να μορφωθεί μέσα μας. Αμήν. Θα αφήσουμε τον αφάλιο λόρο να κάνει τη δουλειά του, να μας θρέψει, ή θα κρατήσουμε τον προηγούμενο αφάλιο λόρο? Είναι δικιά μας η επιλογή. Αμήν. Η γυναίκα όμως, αφού κυλοπώνησε, τι έκανε? Γέννησε. Η γέννα θα έρθει. Και θέλουμε να είμαστε όλοι σε αυτή τη γέννα. Αμήν. Γι' αυτό μας το λέει ο Κύριος. Ότι αυτό είναι ήδη τελειωμένο στον ουρανό. Έχει γίνει. Αμήν. Έχει γίνει. Ας σηκωθούμε. Πατέρα Άγιε, θέλουμε να μας δώσεις την ικανότητα αυτή που έχει η μήτρα, Κύριε, να συλλαμβάνει, Πατέρα Άγιε. Να μπορούμε να συλλαμβάνουμε, Κύριε, τέλεια το Λόγο Σου, Κύριε. Να μπορούμε να συλλαμβάνουμε, Κύριε, τέλεια το θέλημά Σου, Πατέρα Άγιε, μέσα στη ζωή μας. Να μπορεί, Κύριε, ο Λόγος Σου να γίνεται πνεύμα και ζωή μέσα μας, Πατέρα Άγιε. Για να αφήσουμε, Κύριε, το Λόγο Σου να μορφώσει εσένα, Κύριε, μέσα στη ζωή μας, Πατέρα Άγιε. Να έρθουμε, Κύριε, σε αυτές τις πνευματικές οδύνες, ο κάθε ένας μας ξεχωριστά, όλοι μαζί, Κύριε, που θέλεις να φτάσει η Εκκλησία Σου, σε αυτές τις έσχατες μέρες, Πατέρα Άγιε. Για να μπορείς να μορφωθείς μέσα μας, Κύριε, να δούμε Ιησού μου τον Υιό το δικό Σου, τον Άρσεν, Κύριε. Να μορφώνεται και να γεννιέται, Πατέρα Άγιε. Και να απολαμβάνει τη δική Σου αγάπη, Πατέρα Άγιε. Καθώς μας λες, Κύριε, μέσα στο Λόγο Σου, ότι θα γνωρίσει ο κόσμος ότι Εσύ μας αγάπησες, Πατέρα Άγιε. Θέλουμε να μείνουμε με υπομονή επάνω στο Λόγο Σου, Πατέρα Άγιε. Να ζητήσουμε να αποκαλύψεις, Κύριε, κάθε τι που δεν έχει ανοιχτεί ακόμα μέσα μας, Πατέρα Άγιε. Να διώξουμε, Κύριε, από μέσα μας κάθε πνεύμα πλάνης, Κύριε, που μας λέει ότι η Παλαιά Διαθήκη δεν είναι για σήμερα, Πατέρα Άγιε. Θέλουμε να δεχτούμε την υπηρεσία Σου, Κύριε, μέσα από την Παλαιά Διαθήκη, μέσα από την Καινή Διαθήκη, μέσα από τους Αποστόλους Σου, Κύριε, μέσα από τους Προφήτες Σου, Πατέρα Άγιε, μέσα από τον Λόγο Σου, τον Άγιο, Πατέρα. Για να μπορείς να καταρτήσεις Εσύ, Κύριε, τέλεια τους Αγίους Σου, Πατέρα Άγιε. Στο όνομά Σου το Άγιο το ζητάμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε, Ιησού μας, Κύριε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Είμαι αποδεκτός στην παρουσία του Θεού. Ναι, με τα λάθη μου, με τα προβλήματά μου, είμαι αποδεκτός. Με έχει δεχθεί ο Θεός. Με αγκαλιάζει κάθε μέρα. Με έχει σωγραφισμένο στην παλάμη του, με βλέπει. Με προσέχει. Ακούει κάθε ψήθυρο, κάθε σκέψη μου. Είναι μαζί μου, είναι κοντά μου, είναι ο Θεός που είναι μαζί μου. Εμμανουήλ μου, δικός μου είναι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Λεβιτικό 13ο κεφάλαιο. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή και στον Ααρών, λέγοντας: «Όταν κάποιος άνθρωπος έχει επάνω στο δέρμα της σάρκας του ένα πρίξιμο ή ψώρα ή ένα εξάνθημα και στο δέρμα της σάρκας του γίνει μια πληγή λέπρας, τότε θα φερθεί στον Ααρών τον ιερέα ή σε ένα από τους γιους του, τους ιερείς. Και ο ιερέας θα επιθεωρήσει την πληγή στο δέρμα της σάρκας. Και αν η τρίχα στην πληγή μεταβλήθηκε σε άσπρη και η πληγή στην όψη είναι βαθύτερη από το δέρμα της σάρκας του, είναι πληγή λέπρας. Και ο ιερέας θα τον επιθεωρήσει και θα τον κρίνει ακάθαρτο. Αλλά αν το εξάνθημα είναι άσπρο στο δέρμα της σάρκας του και στην όψη δεν είναι βαθύτερο από το δέρμα και η τρίχα του δεν μεταβλήθηκε σε άσπρη, τότε ο ιερέας θα κλείσει αυτόν που έχει την πληγή 7 ημέρες και την 7η μέρα θα τον επιθεωρήσει ο ιερέας. Και να, αν δει ότι η πληγή είναι σε στασιμότητα και η πληγή δεν απλώθηκε στο δέρμα, τότε θα τον κλείσει ο ιερέας άλλες 7 ημέρες και θα τον επιθεωρήσει ο ιερέας την 7η μέρα για δεύτερη φορά. Και να, αν η πληγή αμαυρώθηκε και δεν απλώθηκε η πληγή στο δέρμα, θα τον κρίνει ο ιερέας καθαρόν. Αυτή είναι ψώρα και θα πλύνει τα αιμάτια του και θα είναι καθαρός. Αν όμως η ψώρα απλώθηκε περισσότερο επάνω στο δέρμα, αφού επιθεωρήθηκε από τον ιερέα για τον καθαρισμό του, θα επιδειχθεί ξανά στον ιερέα. Και αν ο ιερέας δει ότι απλώθηκε η ψώρα επάνω στο δέρμα, τότε θα τον κρίνει ο ιερέας ακάθαρτον. Είναι λέπρα. Όταν η πληγή της λέπρας είναι σε άνθρωπο, τότε θα φερθεί στον ιερέα και θα τον επιθεωρήσει ο ιερέας και να, αν το πρίξιμο είναι άσπρο στο δέρμα και μετέβαλε την τρίχα σε άσπρη και βρίσκεται ζωντανό κρέας στο πρίξιμο, είναι λέπρα παλιά στο δέρμα της σάρκας του και ο ιερέας θα τον κρίνει ακάθαρτον. Δεν θα τον κλείσει επειδή είναι ακάθαρτος. Αλλά αν η λέπρα απλώθηκε πολύ επάνω στο δέρμα και η λέπρα σκέπασε όλο το δέρμα εκείνου που έχει την πληγή, από το κεφάλι του και μέχρι τα πόδια του, όπου και αν τον επιθεωρήσει ο ιερέας, τότε θα τον επιθεωρήσει ο ιερέας και να, αν η λέπρα σκέπασε ολόκληρη τη σάρκα του, θα κρίνει καθαρόν αυτόν που έχει την πληγή. Αυτή μεταβλήθηκε ολόκληρη σε άσπρη. Είναι καθαρός. Αλλά την οποιαδήποτε μέρα φανεί σε αυτόν ζωντανό κρέας, θα είναι ακάθαρτος. Και ο ιερέας θα επιθεωρήσει το ζωντανό κρέας και θα τον κρίνει ακάθαρτον. Το ζωντανό κρέας είναι ακάθαρτο. Είναι λέπρα. Ή αν το ζωντανό κρέας αλλάξει πάλι και μεταβληθεί σε άσπρο, θα έρθει στον ιερέα και θα τον επιθεωρήσει ο ιερέας. Και να, αν η πληγή μεταβλήθηκε σε άσπρη, τότε ο ιερέας θα κρίνει αυτόν που έχει την πληγή καθαρόν. Είναι καθαρός. Και η σάρκα, επάνω στο δέρμα της οποίας ήταν έλκος και γιατρεύτηκε, και στον τόπο του έλκους έγινε πρίξιμο άσπρο, ή εξάνθημα άσπρο κοκκινοπό, θα επιδειχθεί στον ιερέα. Και ο ιερέας θα επιθεωρήσει και να, αν φαίνεται βαθύτερο από το δέρμα και η τρίχα του μεταβλήθηκε σε άσπρη, θα τον κρίνει ο ιερέας ακάθαρτον. Είναι πληγή λέπρας που εξάνθησε στο έλκος. Και αν ο ιερέας το επιθεωρήσει και να, δεν είναι σε αυτό άσπρες τρίχες και δεν είναι βαθύτερο από το δέρμα και είναι αμαυρωμένο, τότε ο ιερέας θα τον κλείσει 7 ημέρες. Και αν απλώθηκε πολύ επάνω στο δέρμα, τότε θα τον κρίνει ο ιερέας ακάθαρτον. Είναι πληγή. Αλλά αν το εξάνθημα μένει στον τόπο του και δεν απλώθηκε, αυτό είναι ουλή του έλκους. Και θα τον κρίνει ο ιερέας καθαρόν. Και αν είναι κρέας που έχει επάνω στο δέρμα του μια καυστική φλόγωση και το ζωντανό κρέας του φλογισμένου μέρους έχει ένα άσπρο εξάνθημα, κοκκινοπό ή κάτασπρο, τότε ο ιερέας θα το επιθεωρήσει. Και να, αν η τρίχα στο εξάνθημα μεταβλήθηκε σε άσπρη και στην όψη είναι βαθύτερο από το δέρμα, είναι λέπρα που εξάνθησε στη φλόγωση. Και θα τον κρίνει ο ιερέας ακάθαρτον, είναι πληγή λέπρας. Αλλά αν ο ιερέας το επιθεωρήσει και να, δεν είναι άσπρη η τρίχα στο εξάνθημα και δεν είναι βαθύτερο από το δέρμα και είναι αμαυρωμένο, τότε θα τον κλείσει ο ιερέας 7 ημέρες. Και ο ιερέας θα τον επιθεωρήσει την 7η μέρα. Και αν αυτό απλώθηκε πολύ στο δέρμα, τότε ο ιερέας θα τον κρίνει ακάθαρτον. Είναι πληγή λέπρας. Και αν το εξάνθημα μένει στον τόπο του και δεν απλώθηκε πάνω στο δέρμα και είναι αμαυρωμένο, είναι πρίξιμο φλόγωσης και θα τον κρίνει ο αιρέας καθαρόν, επειδή είναι ουλή της φλόγωσης. Κι αν ένας άνδρας ή μια γυναίκα έχει πληγή στο κεφάλι ή στο πηγούνι, τότε ο αιρέας θα επιθεωρήσει την πληγή. Και να, αν η όψη είναι βαθύτερη από το δέρμα και υπάρχει σε αυτήν τρίχα που ξανθίζει, τότε ο ιερέας θα τον κρίνει ακάθαρτον. Είναι κασίδα, λέπρα του κεφαλιού ή του πηγουνιού. Και αν ο ιερέας επιθεωρήσει την πληγή της κασίδας, και να, στην όψη δεν είναι βαθύτερη από το δέρμα και δεν είναι σε αυτή η τρίχα μαύρη, τότε ο ιερέας θα κλείσει αυτόν που έχει την πληγή της κασίδας 7 ημέρες. Και ο ιερέας θα επιθεωρήσει την πληγή την 7η μέρα. Και να, αν δεν απλώθηκε η κασίδα και δεν είναι σε αυτήν τρίχα που ξανθίζει και στην όψη η κασίδα δεν είναι βαθύτερη από το δέρμα, αυτός θα ξυριστεί. Αλλά η κασίδα δεν θα ξυριστεί. Και ο ιερέας θα κλείσει αυτόν που έχει την κασίδα άλλες 7 ημέρες. Και την 7η μέρα θα επιθεωρήσει ο ιερέας την κασίδα. Και να, αν η κασίδα δεν απλώθηκε στο δέρμα και στην όψη δεν είναι βαθύτερη από το δέρμα, τότε ο ιερέας θα τον κρίνει καθαρόν. Και αυτός θα πλύνει τα μάτια του και θα είναι καθαρός. Αλλά αν η κασίδα απλώθηκε πολύ επάνω στο δέρμα μετά τον καθαρισμό του, τότε θα τον επιθεωρήσει ο ιερέας. Και να, αν η κασίδα απλώθηκε επάνω στο δέρμα, δεν θα ερευνήσει ο ιερέας για την τρίχα που ξανθίζει. Είναι ακάθαρτος. Αλλά αν θεωρήσει ότι η κασίδα είναι σε στασιμότητα και εκφύεται σε αυτή μαύρη τρίχα, η κασίδα είναι θεραπευμένη. Είναι καθαρός και θα τον κρίνει ο ιερέας καθαρόν. Και αν ένας άνδρας ή μία γυναίκα έχουν επάνω στο δέρμα της σάρκας τους εξανθήματα λευκοπά, τότε ο ιερέας θα τα επιθεωρήσει. Και να, αν τα εξανθήματα επάνω στο δέρμα της σάρκας τους είναι υπόλευκα, είναι κοιλίδα σε εξάνθηση επάνω στο δέρμα. Είναι καθαρός. Και αν το κεφάλι κάποιου μαδίσει, αυτός είναι φαλακρός. Είναι καθαρός. Και αν το κεφάλι μαδίσει προς το πρόσωπο, είναι σε ξεκίνημα φαλάκρωσης. Είναι καθαρός. Αλλά αν στο φαλάκρωμα ή στο ξεκίνημα της φαλάκρωσης είναι μια κοκκινοπή πληγή άσπρη, είναι λέπρα που εξάνθησε στο φαλάκρωμά του ή στο ξεκίνημα της φαλάκρωσής του. Και ο ιερέας θα τον επιθεωρήσει και να, αν το πρίξιμο της πληγής είναι άσπρο κοκκινοπό στο φαλάκρωμά του ή στο ξεκίνημα της φαλάκρωσής του, όπως το φαινόμενο της λέπρας επάνω στο δέρμα της σάρκας, ο άνθρωπος είναι λεπρός, είναι ακάθαρτος. Θα τον κρίνει ο ιερέας ολοκληρωτικά ακάθαρτον. Η πληγή του είναι στο κεφάλι του. Και τα αιμάτια του λεπρού, στον οποίο είναι η πληγή, θα σχιστούν και το κεφάλι του θα είναι ξεσκέπαστο και θα σκεπάσει το επάνω χείλος και θα φωνάζει «Ακάθαρτος, ακάθαρτος». Όλες τις ημέρες κατά τις οποίες θα είναι σε αυτόν η πληγή, θα είναι ακάθαρτος. Είναι ακάθαρτος. Θα κατοικεί μόνος. Έξω από το στρατόπεδο θα είναι η κατοικία του. Και αν υπάρχει πληγή λέπρας σε αιμάτιο μάλινο ή σε αιμάτιο λινό, είτε σε στιμόνι είτε σε υφάδι, από λινό ή από μαλλί, είτε σε δέρμα είτε σε κάθε πράγμα κατασκευασμένο από δέρμα, και η πληγή είναι πρασινοπή ή κοκκινοπή, στο αιμάτιο ή στο δέρμα ή στο στιμόνι ή στο υφάδι ή σε κάθε σκεύος δερμάτινο, είναι πληγή λέπρας και θα επιδειχθεί στον ιερέα. Και ο ιερέας θα επιθεωρήσει την πληγή και θα κλείσει αυτό που έχει την πληγή 7 ημέρες. Και θα επιθεωρήσει την πληγή την 7η ημέρα. Αν η πληγή απλώθηκε πάνω στο αιμάτιο ή πάνω στο στιμόνι ή πάνω στο υφάδι ή πάνω στο δέρμα, κάθε πράγματος που είναι κατασκευασμένο από δέρμα, η πληγή είναι διαβρωτική λέπρα. Αυτό είναι ακάθαρτο. Και θα κάψει το αιμάτιο ή το στιμόνι ή το υφάδι, μάλινο ή λινό ή κάθε σκεύος δερμάτινο πάνω στο οποίο είναι η πληγή. Επειδή είναι διαβρωτική λέπρα, θα καεί με φωτιά. Και αν ο ιερέας δει και να η πληγή δεν απλώθηκε πάνω στο αιμάτιο, είτε πάνω στο στιμόνι, είτε πάνω στο υφάδι ή πάνω σε κάθε δερμάτινο σκεύος, τότε ο ιερέας θα προστάξει να πληθεί αυτό που έχει την πληγή και θα το κλείσει άλλες 7 ημέρες. Και ο ιερέας θα επιθεωρήσει την πληγή αφού θα έχει πληθεί. Και να, αν η πληγή δεν άλλαξε το χρώμα της και δεν απλώθηκε η πληγή, είναι ακάθαρτο. Με φωτιά θα το κάψεις. Είναι διαβρωτικό που προχωρεί από κάτω ή από πάνω. Και αν ο ιερέας δει και να, η πληγή αφού έχει πληθεί είναι αμαυρωμένη, τότε θα την αποκόψει από το αιμάτιο ή από το δέρμα ή από το στιμόνι ή από το υφάδι. Αλλά αν φανεί ακόμη επάνω στο αιμάτιο ή επάνω στο στιμόνι ή επάνω στο υφάδι ή επάνω σε κάθε σκεύος δερμάτινο, είναι λέπρα σε εξάνθηση. Με φωτιά θα κάψεις αυτό που έχει την πληγή. Και το αιμάτιο ή το στιμόνι ή το υφάδι ή κάθε δερμάτινο σκεύος που θα έπλαινες, αν η πληγή εξαλείφθηκε από αυτά, τότε θα πληθεί για δεύτερη φορά και θα είναι καθαρό. Αυτός είναι ο νόμος της πληγής της λέπρας επάνω σε αιμάτιο μάλινο ή λινό, είτε στιμόνι, είτε υφάδι, είτε κάθε σκεύος δερμάτινο, για να κρίνεται καθαρό ή να κρίνεται ακάθαρτο. Λεβιτικό 14ο κεφάλαιο. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Αυτός είναι ο νόμος του λεπρού για την ημέρα του καθαρισμού του. Θα φερθεί στον ιερέα. Και ο ιερέας θα βγει έξω από το στρατόπεδο και ο ιερέας θα επιθεωρήσει και να, αν γιατρεύτηκε η πληγή της λέπρας στο λεπρό, τότε ο ιερέας θα προστάξει να πάρουν για αυτόν που καθαρίζεται δύο ζωντανά πουλιά, καθαρά και κέδρινο ξύλο και κόκκινο και ίσωπο. Και ο ιερέας θα προστάξει να σφάξουν το ένα πουλί σε ένα πύληνο σκεύος επάνω από τρεχούμενο νερό. Και θα πάρει το ζωντανό πουλί και το κέδρινο ξύλο και το κόκκινο και τον ίσωπο και θα τα βυθίσει, καθώς και το ζωντανό πουλί, στο αίμα του σφαγμένου πουλιού πάνω από το τρεχούμενο νερό. Και θα ραντίσει επάνω σε αυτόν που καθαρίζεται από τη λέπρα 7 φορές και θα τον κρίνει καθαρόν. Και θα απολύσει το ζωντανό πουλί προς την κατεύθυνση της πεδιάδας. Και αυτός που καθαρίζεται θα πλύνει τα αιμάτια του και θα ξυρίσει όλες τις τρίχες του και θα λουστεί με νερό και θα είναι καθαρός. Και ύστερα από αυτά θα έρθει στο στρατόπεδο και θα διαμείνει έξω από τη σκηνή του 7 ημέρες. Και την 7η μέρα θα ξυρίσει όλες τις τρίχες του, το κεφάλι του και το πηγούνι του και τα φρύδια του και θα ξυρίσει όλες τις τρίχες του και θα πλύνει τα αιμάτια του και θα λούσει το σώμα του με νερό και θα είναι καθαρός. Και την 8η ημέρα θα πάρει δύο αρσενικά αρνιά, άμωμα και ένα θηλυκό αρνί, χρονιάρικο, άμωμο και 3/10 σιμιγδάλι για προσφορά από άλφυτα, ζυμωμένη με λάδι και 1 λόγ λαδιού. Και ο ιερέας που καθαρίζει θα παραστήσει τον άνθρωπο που καθαρίζεται, καθώς και αυτά, μπροστά στον Κύριο, στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου. Και ο ιερέας θα πάρει το ένα αρσενικό αρνί και θα το προσφέρει για προσφορά περί ανομίας και το λόγ του λαδιού και θα τα κινήσει σε κινητή προσφορά μπροστά στον Κύριο. Και θα σφάξει το αρνί στον τόπο όπου σφάζουν την προσφορά περί αμαρτίας και το ολοκαύτωμα στον Άγιο Τόπο, επειδή καθώς είναι η προσφορά περί αμαρτίας, είναι του ιερέα και η προσφορά περί ανομίας. Είναι αγιότατο. Και ο ιερέας θα πάρει από το αίμα της προσφοράς περί ανομίας και ο ιερέας θα το βάλει επάνω στο λοβό του δεξιού αυτιού εκείνου που καθαρίζεται και επάνω στον αντίχειρα του δεξιού του χεριού και επάνω στο μεγάλο δάχτυλο του δεξιού του ποδιού. Και ο ιερέας θα πάρει από το λόγο του λαδιού και θα το χύσει στην παλάμη του αριστερού του χεριού. Και ο ιερέας θα βυθίσει το δεξί του δάχτυλο στο λάδι, που είναι στην αριστερή του παλάμη, και θα ραντίσει από το λάδι με το δάχτυλό του 7 φορές μπροστά στον Κύριο. Και από το υπόλοιπο του λαδιού, που είναι στην παλάμη του, ο ιερέας θα βάλει επάνω στο λοβό του δεξιού αυτιού εκείνου που καθαρίζεται και επάνω στον αντίχειρα του δεξιού του χεριού και επάνω στο μεγάλο δάχτυλο του δεξιού του ποδιού, επάνω στο αίμα της προσφοράς περί ανομίας. Και το λάδι που απέμεινε από αυτό στην παλάμη του ιερέα θα το χύσει επάνω στο κεφάλι εκείνου που καθαρίζεται. Και ο ιερέας θα κάνει εξηλαίωση γι' αυτόν μπροστά στον Κύριο. Και ο ιερέας θα προσφέρει την προσφορά περί αμαρτίας και θα κάνει εξηλαίωση για αυτόν που καθαρίζεται από την ακαθαρσία του. Και έπειτα θα σφάξει το ολοκαύτωμα. Και ο ιερέας θα προσφέρει το ολοκαύτωμα και την προσφορά από άλφυτα επάνω στο θυσιαστήριο. Και ο ιερέας θα κάνει γι' αυτόν εξηλαίωση και θα είναι καθαρός. Και αν είναι φτωχός και δεν ευπορεί να φέρει τόσα, τότε θα πάρει ένα αρνί για προσφορά κινητή περί ανομίας, για να κάνει εξηλαίωση γι' αυτόν, και 1/10 σιμιγδάλι, ζυμωμένο μαζί με λάδι για την προσφορά από άλφυτα, και 1 λόγ λάδι, και 2 τριγώνια ή 2 νεοσούς περιστεριών, όπως ευπορεί για να φέρει. Και το μεν ένα θα είναι για την προσφορά περί αμαρτίας, το άλλο δε για το ολοκαύτωμα. Και θα τα φέρει την 8η μέρα για τον καθαρισμό του στον ιερέα, στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου, μπροστά στον Κύριο. και ο ιερέας θα πάρει το αρνί της προσφοράς περί ανομίας και το λόγο του λαδιού και ο ιερέας θα τα κινήσει σε κινητή προσφορά μπροστά στον Κύριο. Και θα σφάξει το αρνί της προσφοράς περί ανομίας και ο ιερέας θα πάρει από το αίμα της προσφοράς περί ανομίας και θα το βάλει επάνω στο λοβό του δεξιού αυτιού εκείνου που καθαρίζεται και επάνω στον αντίχειρα του δεξιού του χεριού και επάνω στο μεγάλο δάχτυλο του δεξιού του ποδιού. Και ο ιερέας θα χύσει από το λάδι στην παλάμη του αριστερού του χεριού. Και ο ιερέας θα ραντίσει με το δεξί του δάχτυλο από το λάδι που είναι στην αριστερή του παλάμη 7 φορές μπροστά στον Κύριο. Και ο ιερέας θα βάλει από το λάδι που είναι στην παλάμη του επάνω στο λοβό του δεξιού αυτιού εκείνου που καθαρίζεται και επάνω στον αντίχειρα του δεξιού του χεριού και επάνω στο μεγάλο δάχτυλο του δεξιού του ποδιού, επάνω στον τόπο του αίματος της προσφοράς περί ανομίας. Και το λάδι που απέμεινε, που ήταν στην παλάμη του ιερέα, θα το βάλει επάνω στο κεφάλι εκείνου που καθαρίζεται για να κάνει εξηλαίωση για αυτόν μπροστά στον Κύριο. Και θα προσφέρει το ένα από τα τριγώνια ή από τους νεοσούς των περιστεριών όπως ευπορεί να φέρει. Όπως ευπορεί να φέρει το ένα μεν για προσφορά περί αμαρτίας, το άλλο δε για το ολοκαύτωμα, μαζί με την προσφορά από άλφητα. Και ο ιερέας θα κάνει εξηλαίωση για αυτόν που καθαρίζεται μπροστά στον Κύριο. Αυτός είναι ο νόμος για αυτόν που έχει πληγή λέπρας, που δεν ευπορεί να φέρει τα αναγκαία για τον καθαρισμό του. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή και στον Ααρών λέγοντας «Όταν μπείτε μέσα στη γη Χαναάν, που εγώ σας δίνω για ιδιοκτησία, και βάλω την πληγή της λέπρας σε κάποιο σπίτι της γης της ιδιοκτησίας σας, και εκείνος στον οποίο ανήκει το σπίτι έρθει και αναγγείλει στον ιερέα λέγοντας «Μου φάνηκε σαν πληγή στο σπίτι», τότε ο ιερέας θα προστάξει να αδειάσουν το σπίτι, πριν ο ιερέας πάει για να επιθεωρήσει την πληγή, για να μην γίνουν ακάθαρτα όλα τα υπάρχοντα μέσα στο σπίτι. Και ύστερα, ο ιερέας θα μπει μέσα για να επιθεωρήσει το σπίτι. Και θα επιθεωρήσει την πληγή. Και να, αν η πληγή είναι στους τοίχους του σπιτιού, με κυλώματα που πρασινίζουν ή κοκκινοπά, και η όψη της είναι βαθύτερη από τον τοίχο, τότε ο ιερέας θα βγει έξω από το σπίτι, στη θύρα του σπιτιού, και θα κλείσει το σπίτι 7 ημέρες. Και ο ιερέας θα επιστρέψει την 7η μέρα και θα την επιθεωρήσει. Και να, αν η πληγή εξαπλώθηκε στους τοίχους του σπιτιού, τότε ο ιερέας θα διατάξει να βγάλουν τις πέτρες στις οποίες βρίσκεται η πληγή και θα τις ρίξουν έξω από την πόλη σε ακάθαρτο τόπο. Και θα κάνει να αποξήσουν το σπίτι από μέσα ολόγυρα και να ρίξουν το αποξισμένο χώμα έξω από την πόλη σε ακάθαρτο τόπο. Και θα πάρουν άλλες πέτρες και θα τις βάλουν αντί για τις πέτρες εκείνες. Και θα πάρουν άλλο χώμα και θα επιχρήσουν το σπίτι. Και αν η πληγή έρθει ξανά και ξαναφανεί στο σπίτι, αφού είχαν βγάλει τις πέτρες και αφού απέξησαν το σπίτι και αφού αυτό επιχρήστηκε, τότε ο ιερέας θα μπει μέσα και θα επιθεωρήσει. Και να, αν η πληγή εξαπλώθηκε στο σπίτι, είναι διαβρωτική λέπρα στο σπίτι. Είναι ακάθαρτο. Και θα γκρεμίσουν το σπίτι, τις πέτρες του και τα ξύλα του και ολόκληρο το χώμα του σπιτιού και θα τα φέρουν έξω από την πόλη σε ακάθαρτο τόπο. Και όποιος μπει μέσα στο σπίτι καθ' όλες τις ημέρες κατά τις οποίες είναι κλεισμένο, θα είναι ακάθαρτος μέχρι την εσπέρα. Και όποιος κοιμηθεί στο σπίτι θα πλύνει τα ημάτια του. Και όποιος φάει στο σπίτι θα πλύνει τα ημάτια του. Αλλά αν ο ιερέας αφού μπει μέσα και επιθεωρήσει και να δεν απλώθηκε η πληγή στο σπίτι αφού επιχρήστηκε το σπίτι, τότε ο ιερέας θα κρίνει το σπίτι καθαρό επειδή γιατρεύτηκε η πληγή. Και θα πάρει για να καθαρίσει το σπίτι 2 πουλιά και κέδρινο ξύλο και κόκκινο και ίσωπο. Και θα σφάξει το ένα πουλί σε πύληνο σκεύος επάνω από τρεχούμενο νερό. Και θα πάρει το κέδρινο ξύλο και τον ίσωπο και το κόκκινο και το ζωντανό πουλί και θα τα βυθίσει στο αίμα του σφαγμένου πουλιού και στο τρεχούμενο νερό και θα ραντίσει το σπίτι 7 φορές. Και θα καθαρίσει το σπίτι με το αίμα του πουλιού και με το τρεχούμενο νερό και με το ζωντανό πουλί και με το κέδρινο ξύλο και με τον ίσωπο και με το κόκκινο. Όμως το ζωντανό πουλί θα το απολύσει έξω από την πόλη προς την κατεύθυνση της πεδιάδας και θα κάνει εξηλαίωση για το σπίτι και θα είναι καθαρό. Αυτός είναι ο νόμος για κάθε πληγή λέπρας και κασίδας και για λέπρα ηματίου και σπιτιού και για πρίξιμο και για ψώρα και για εξάνθημα. Για να γίνεται γνωστό πότε είναι κάτι ακάθαρτο και πότε καθαρό. Αυτός είναι ο νόμος για τη λέπρα. Ψαλμός 103. Ψαλμός του Δαβίδ. «Ευλόγη ο ψυχή μου τον Κύριο και κάθε τι που είναι μέσα μου, το όνομα του το Άγιο». «Ευλόγη ο ψυχή μου τον Κύριο και μη ξεχνάς όλες τις ευεργεσίες Του». «Αυτόν που συγχωρεί όλες τις ανομίες σου». «Αυτόν που γιατρεύει όλες τις αρρώστιες σου». «Αυτόν που λυτρώνει από τη φθορά τη ζωή σου». «Αυτόν που σε στεφανώνει με έλεος και ικτυρμούς». «Αυτόν που χορταίνει τα γερατιά σου με αγαθά». «Η νεότητά σου ανανεώνεται σαν του αετού». «Ο Κύριος κάνει δικαιοσύνη και κρίση σε όλους εκείνους που αδικούνται». «Φανέρωσε τους δρόμους του στο Μωυσή, τα έργα του στους γιους Ισραήλ». «Ικτύρμονας και ελεήμονας είναι ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος». «Δεν θα δικολογεί για πάντα, ούτε θα διατηρεί την οργή του στον αιώνα». «Δεν έκανε σε μας σύμφωνα με τις αμαρτίες μας, ούτε ανταπέδωσε σε μας σύμφωνα με τις ανομίες μας». «Επειδή όσο είναι το ύψος του ουρανού επάνω από τη γη, τόσο μεγάλο είναι το έλεος του σε αυτούς που το φοβούνται». «Όσο απέχει η Ανατολή από τη Δύση, τόσο μακριά έστειλε από μας τις ανομίες μας». «Καθώς ο πατέρας σπλαχνίζεται τα παιδιά του, έτσι και ο Κύριος σπλαχνίζεται αυτούς που το φοβούνται». «Επειδή αυτός γνωρίζει την πλάση μας, θυμάται ότι είμαστε χώμα». «Οι ημέρες του ανθρώπου είναι σαν το χορτάρι, σαν το άνθος του χωραφιού, έτσι ανθίζει». «Επειδή ο άνεμος περνάει από πάνω του και δεν υπάρχει πλέον, και ο τόπος του δεν το γνωρίζει πλέον». «Το έλεος του Κυρίου είναι από τον αιώνα και μέχρι τον αιώνα, επάνω σε αυτούς που το φοβούνται, και η δικαιοσύνη του επάνω στους γιους των γιών». «Επάνω σε εκείνους που τηρούν τη διαθήκη του και σε εκείνους που θυμούνται τις εντολές του για να τις εκπληρώνουν». «Ο Κύριος ετοίμασε τον θρόνο του στον ουρανό και η βασιλεία του δεσπόζει τα πάντα». «Ευλογείτε τον Κύριο, άγγελοι του, δυνατοί με δύναμη, εκείνοι που εκτελούν το λόγο του, εκείνοι που υπακούν στη φωνή του λόγου του». «Ευλογείτε τον Κύριο όλες οι δυνάμεις του, οι λειτουργοί του, εκείνοι που εκτελούν το θέλημά του». «Ευλογείτε τον Κύριο όλα τα έργα του σε κάθε τόπο της δεσποτείας του». «Ευλόγη ο ψυχή μου τον Κύριο». Ψαλμός 104. «Ευλόγη ο ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε Θεέ μου, μεγαλύνθηκες υπερβολικά. Τιμή και μεγαλοπρέπεια είσαι ντυμένος. Αυτός που περιτυλίγεται το φως σαν ημάτιο. Αυτός που απλώνει τον ουρανό σαν καταπέτασμα. Αυτός που στεγάζει με νερά τα υπερώα του. Αυτός που κάνει τα σύννεφα δική του άμαξα. Αυτός που περπατάει επάνω σε φτερούγες ανέμων. Αυτός που κάνει τους αγγέλους του πνεύματα. Τους λειτουργούς του φλόγα φωτιάς. Αυτός που θεμελιώνει τη γη επάνω στη βάση της, για να μη σαλευθεί στον αιώνα του αιώνα. Την κάλυψες με την άβυσσο σαν με ημάτιο. Τα νερά στάθηκαν επάνω στα βουνά. Από την επιτίμησή σου έφυγαν. Από τη φωνή της βροντής σου έφυγαν με βία. Ανέβηκαν στα βουνά. Κατέβηκαν στις κοιλάδες. Στον τόπο που διόρισες για αυτά. Έθεσες όριο που δεν θα το υπερβούν, ούτε θα επιστρέψουν για να σκεπάσουν τη γη. Αυτός που εξαποστέλει πηγές στις φάραγγες για να ρέουν ανάμεσα στα βουνά. Ποτίζουν όλα τα θηρία του χωραφιού. Τα άγρια γαϊδούρια σβήνουν τη δίψα τους. Κοντά τους κατασκηνώνουν τα πουλιά του ουρανού και κελαϊδούν ανάμεσα στα κλαδιά. Αυτός που ποτίζει τα βουνά από τα υπερώα του, από τον καρπό των έργων σου χορταίνει η γη. Αυτός που αναδίδει χορτάρι για τα κτίνη και βοτάνι για χρήση του ανθρώπου για να βγάζει τροφή από τη γη. Και κρασί που εφραίνει την καρδιά του ανθρώπου, λάδι για να λαμπρύνει το πρόσωπό του και ψωμί που στηρίζει την καρδιά του ανθρώπου. Χόρτασαν τα δέντρα του Κυρίου, η κέδρη του Λιβάνου που φύτεψε, όπου τα πουλιά κάνουν φωλιές, τα πεύκα είναι η κατοικία του πελαργού. Τα ψηλά βουνά είναι για τις δορκάδες. Οι πέτρες είναι καταφύγιο στα δασίποδα ζώα. Έκανε το φεγγάρι για τους καιρούς. Ο ήλιος γνωρίζει τη δύση του. Φέρνεις σκοτάδι και γίνεται νύχτα. Μέσα σε αυτή περιφέρονται όλα τα θηρία του δάσους.
2: τα λιονταράκια βριχάζουν για να αρπάξουν και να ζητήσουν από το Θεό την τροφή τους. Ο ήλιος ανατέλει, μαζεύονται και πλαγιάζουν στα σπήλαιά τους. Βγαίνει ο άνθρωπος στο έργο του και στην εργασία του μέχρι το βράδυ. «Πόσο μεγάλα είναι τα έργα σου, Κύριε! Με σοφία έφτιαξες τα πάντα. Η γη είναι γεμάτη από τα έργα σου. Αυτή η θάλασσα, η μεγάλη και ευρύχωρη. Εκεί υπάρχουν αναρρύθμιτα ερπετά, ζώα μικρά μαζί με μεγάλα. Εκεί ταξιδεύουν τα πλοία. Εκεί είναι αυτός ο Λεβιάθαν που τον έφτιαξες για να παίζει μέσα σε αυτή. Όλα αυτά ελπίζουν σε σένα για να τους δώσεις την τροφή τους στο καιρό τους. Τους δίνεις. Μαζεύουν. Ανοίγεις το χέρι σου. Χορταίνουν αγαθά. Αποστρέφεις το πρόσωπό σου. Ταράζονται. Σηκώνεις την πνοή τους. Πεθαίνουν και γυρίζουν στο χώμα τους. Στέλνεις το πνεύμα σου. Κτίζονται. Και ανανεώνεις το πρόσωπο της γης. Η δόξα του Κυρίου ας είναι στον αιώνα. Ας εφραίνεται ο Κύριος στα έργα του. Αυτός που επιβλέπει επάνω στη γη και την κάνει να τρέμει. Αγγίζει τα βουνά και καπνίζουν. Ενώ όσο ζω, θα ψάλω στον Κύριο. Θα ψαλμωδώ στο Θεό μου ενώ όσο υπάρχω. Η μελέτη μου σε αυτόν θα είναι γλυκιά. Εγώ θα εφραίνομαι στον Κύριο. Ας εκλείψουν οι αμαρτωλοί από τη γη και οι ασεβείς ας μη υπάρχουν πλέον. Ευλόγη, ο ψυχή μου, τον Κύριο. Αλληλούια.
1: Δευτέρα προς Κορινθίους Επιστολή, κεφάλαιο 3. Μήπως αρχίζουμε πάλι να συσταίνουμε τον εαυτό μας? Ή μήπως χρειαζόμαστε, όπως μερικοί, συστατικές επιστολές για σας ή από σας? Εσείς είστε η συστατική επιστολή για το ποιοι είμαστε. Αυτή είναι γραμμένη μέσα στις καρδιές μας και μπορούν να τη διαβάσουν και να την καταλαβαίνουν όλοι οι άνθρωποι. Είναι φανερό ότι είστε συστατική επιστολή, γραμμένη από το Χριστό με τη δική μας φροντίδα. Αυτή δεν γράφτηκε με μελάνη, αλλά με το πνεύμα του ζωντανού Θεού. Δεν γράφτηκε πάνω σε πέτρινες πλάκες, αλλά πάνω σε πλάκες ανθρώπινες, στις καρδιές σας. Τη βεβαιότητα αυτή μας την έδωσε ο Θεός μέσω του Χριστού. Δηλαδή δεν είμαστε από μόνοι μας ικανοί να θεωρήσουμε ότι κάτι προέρχεται από μας τους ίδιους, αλλά ότι η ικανότητά μας προέρχεται από το Θεό. Αυτός μας αξίωσε να υπηρετήσουμε τη Νέα Διαθήκη, όχι το γράμμα του νόμου, αλλά το πνεύμα του Θεού. Γιατί το γράμμα του νόμου οδηγεί στο θάνατο, ενώ το πνεύμα δίνει ζωή. Η Διαθήκη του Μωυσή που ήταν χαραγμένη σε λίθινες πλάκες και οδηγούσε στο θάνατο, εγκαινιάστηκε με δόξα. Οι Ισραηλίτες δεν μπορούσαν να τον ατενίσουν εξαιτίας της λαμπρότητας του προσώπου του, αν και η λαμπρότητα αυτή ήταν πρόσχερη. Η Διαθήκη του Πνεύματος δεν πρέπει να παρουσιάζεται με μεγαλύτερη λαμπρότητα στο έργο των διακόνων της. Γιατί αν το έργο της Διαθήκης που οδηγούσε στην καταδίκη το συνόδευε λαμπρότητα, πολύ περισσότερη είναι η λαμπρότητα του έργου που οδηγεί στη σωτηρία. Πραγματικά, η δόξα στην περίπτωση εκείνη δεν συγκρίνεται σε λαμπρότητα με τη δόξα της Νέας Διαθήκης. Γιατί αν εκείνο που έμελε να καταργηθεί δόθηκε με λαμπρότητα, μεγαλύτερη λαμπρότητα συνοδεύει αυτό που παραμένει. Επειδή λοιπόν έχουμε μια τέτοια ελπίδα, γι' αυτό μιλάμε τόσο καθαρά. Δεν κάνουμε όπως ο Μωυσής που έβαζε κάλυμα στο πρόσωπό του για να μην αντικρίσουν οι Ισραηλίτες μια λαμπρότητα που έμελε να σβήσει. Το μυαλό τους όμως σκοτίστηκε. Το κάλυμα αυτό παραμένει μέχρι σήμερα. Το βάζουν όταν διαβάζουν την Παλαιά Διαθήκη και δεν αφαιρείται γιατί μόνο με τον Ιησού Χριστό καταργείται. Ακόμη μέχρι σήμερα, όποτε διαβάζουν τα βιβλία του Μωυσή, το κάλυμα αυτό υπάρχει στη σκέψη τους. Και όπως λέει η Γραφή για τον Μωυσή, όταν επιστρέψει στον Κύριο, το κάλυμα αυτό θα αφαιρεθεί. Η λέξη «Κύριος» εδώ σημαίνει «το πνεύμα», και όπου υπάρχει το πνεύμα του Κυρίου, εκεί υπάρχει και ελευθερία. Όλοι εμείς λοιπόν, χωρίς κάλυμα στο πρόσωπο, κοιτάζουμε σε καθρέφτη τη λαμπρότητα του Κυρίου και μεταμορφωνόμαστε σε αυτή τη λαμπρή εικόνα του, βαδίζοντας από δόξα σε δόξα, με την ενέργεια του πνεύματος που είναι ο Κύριος. Δευτέρα προς Κορινθίους Επιστολή, κεφάλαιο 4. Ο Θεός μας ελέησε και μας εμπιστεύτηκε αυτό το έργο, γι' αυτό δεν χάνουμε το θάρρος μας.
2: Εμείς όμως απαρνηθήκαμε τις σκοτεινές και άτιμες πράξεις. Δεν συμπεριφερόμαστε με πανουργία, ούτε νοθεύουμε το Λόγο του Θεού. Αντίθετα, φανερώνουμε την αλήθεια και συσταίνουμε τους εαυτούς μας σε κάθε άνθρωπο που έχει καθαρή τη συνείδησή του μπροστά στο Θεό. Και αν ακόμη φαίνεται συγκαλυμμένο το μήνυμα της σωτηρίας που εμείς κηρύττουμε, είναι συγκαλυμμένο για όσους πάνε στο χαμό. Ο Σατανάς, ο Θεός αυτού του αιώνα, τύφλωσε τη σκέψη αυτών των απίστων, ώστε να μην μπορούν να δουν το φως του Ευαγγελίου που αποκαλύπτει τη δόξα του Χριστού, ο οποίος είναι εικόνα του Θεού. Γιατί δεν κηρύττουμε τον εαυτό μας, αλλά τον Ιησού Χριστό ως Κύριο και τους εαυτούς μας δούλους σας για χάρη του Ιησού. Γιατί ο Θεός που είπε «Μέσα από το σκοτάδι θα λάμψει το φως», αυτός έλαμψε μέσα στις καρδιές μας και μας φώτισε να γνωρίσουμε τη δόξα του Θεού στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλά εμείς που έχουμε αυτό το θησαυρό είμαστε σαν πύληνα δοχεία, ώστε να γίνεται φανερό πως η υπερβολική δύναμη του προέρχεται από το Θεό και όχι από μας. Αν και μας πιέζουν από παντού, δεν μας καταβάλουν. Βρισκόμαστε σε αδιέξοδο, όμως δεν απελπιζόμαστε. Μας καταδιώκουν, ο Θεός όμως δεν μας εγκαταλείπει. Μας ρίχνουν κάτω, μα δεν χάνουμε τον αγώνα. Συνεχώς υποφέρουμε σωματικά μετέχοντας έτσι στο θάνατο του Ιησού, για να φανερωθεί στο πρόσωπό μας η ζωή του Αναστημένου Ιησού. Δηλαδή είμαστε ζωντανοί, αλλά εκθέτουμε συνεχώς τον εαυτό μας στο θάνατο για χάρη του Ιησού, ώστε να φανερωθεί στο θνητό μας σώμα η ζωή του Ιησού. Έτσι, εμάς μας απειλεί συνέχεια ο θάνατος, ενώ εσείς κερδίζετε τη ζωή. Έχουμε λοιπόν την ίδια εμπιστοσύνη στο Θεό που αναφέρει η Γραφή. Εμπιστεύτηκα τον εαυτό μου στο Θεό, γι' αυτό και μίλησα. Και εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό, γι' αυτό και κηρύττουμε. Ξέρουμε ότι ο Θεός, που ανέστησε τον Κύριο Ιησού, θα αναστήσει μαζί Του και εμάς και θα μας παρουσιάσει μπροστά Του μαζί σας. Όλα λοιπόν γίνονται για σας. Έτσι, όσο πιο πολλοί δεχτούν τη χάρη, τόσο πιο μεγάλη θα είναι η ευχαριστία και η δοξολογία προς το Θεό. Γι' αυτό λοιπόν δεν χάνουμε το θάρρος μας. Μπορεί εξωτερικά να βαδίζουμε στο θάνατο, εσωτερικά όμως μέρα με την ημέρα η ζωή μας ανανεώνεται. Γιατί ό,τι προσωρινά ασκεί μια ελαφριά πίεση πάνω μας, μας προετοιμάζει για ολοένα και μεγαλύτερο πλούτο αιώνιας δόξας. Δεν στοχεύουμε σε αυτά που φαίνονται, αλλά σε αυτά που δεν φαίνονται. Γιατί όσα φαίνονται είναι πρόσκαιρα, ενώ όσα δεν φαίνονται είναι αιώνια.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ο Κύριος έβαλε στην καρδιά μου δύο εδάφια σαν βάση το βράδυ αυτό για να χτίσουμε το κήρυγμα. Και το πρώτο έχει να κάνει, τέλος το κατά Ιωάννη στο 5 κεφάλαιο, είναι εκεί όπου ο Κύριος συνάντησε αυτόν τον παραλυτικό στην κολύμβηθρα του Σιλοάμ. Τι έκανε, δεν είχε κανέναν να τον βάλει μέσα στην κολυμπήθρα, ούτως ώστε να θεραπευτεί. Και ήρθε ο Κύριος, πάμε παρακάτω στο 4, κατέβαινε άγγελος, ξέρουμε την ιστορία, ναι, στο 5. Ήταν εκεί άνθρωπος, ο οποίος ήταν 38 χρόνια πάσχων ασθένεια. Και τούτον ειδών ο Ιησούς, κατά κείμενον και εξεύρων ότι πολλήν ήδη καιρόν πάσχει, λέγει προς Αυτόν. Θέλεις να γίνεις υγιής? Απεκρίθη προς Αυτόν ο ασθενών. Κύριε, άνθρωπο δεν έχουν για να με βάλεις στην κολυβήθρα όταν ταραχθεί το είδωρο. Ενώ δε έρχομαι εγώ, άλλος πρώε μου καταβαίνει. Ξέρουμε την ιστορία, αυτός που θα έμπαινε πρώτος μέσα στην κολυμβήθρα, εκείνος θεραπευόταν. Και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «Εγέρθητη σήκωσον τον κράβατό σου και περιεπάτη». Και ευθύς έγινε ο άνθρωπος υγιής και σήκωσε τον κράβατον αυτού και περιεπάτη, ήτο δε Σάββατον εκείνη την ημέρα. Στο 10. Και έλεγον λοιπόν οι Ιουδαίοι προς τον τεθεραπευμένον, Σάββατον είναι. Δείτε αδελφοί, το που η καρδιά του ανθρώπου τι μπορεί να πάθει. Εδώ έχουμε ένα θαύμα. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν 38 χρόνια άρρωστος, κατάκητος. Και ήρθε ο Ιησούς, τον θεράπευσε. Οι άνθρωποι έχασαν το εξαίσιο θαύμα το ότι κάποιος άλλος άνθρωπος μέσα σε εισαγωγικά νοιάστηκε για αυτόν ώστε να θεραπευτεί. Αυτά τα σπλάχνα λείπουν από τους Ιουδαίους. Και τι βλέπουν? Τη θρησκεία. Α, ξέρεις, ήταν Σάββατο. Γιατί το έκανες αυτό? Και θέλω να προσέχουμε από αυτό το θρησκευτικό πνεύμα. Παρόλα αυτά, η ουσία, το βράδυ αυτό, εκείνο που με άγγιξε και θέλω να το μεταφέρω, είναι άλλος. Προχωρήσουμε λίγο παρακάτω. Τον ρωτούσαν λοιπόν οι Ιουδαίοι ποιος είναι εκείνος ο οποίος θεράπευσε. Εκείνος δεν ήξερε. Μέχρι ότου τον βρήκε ο Ιησούς, ο δε ιατρευτής, δεν ήξερε τι είναι. Διότι ο Ιησούς υπεξήλθεν επειδή ο όχλος ή το πολύ εν το τόπο. Ο Κύριος τον θεράπευσε και μετά μέσα στον όχλο έφυγε. Παρακάτω. Μετά τα αυτά ευρίσκε αυτόν ο Ιησούς εν το ιερό και είπε προς αυτόν. Τον βρίσκει ο Κύριος και του λέει, «Ιδού, πρόσεξε δηλαδή, έγινες υγιής». Και είχε ένα λόγο να του πει, μια προειδοποίηση να προσέξει. «Μικέτι αμάρτανε, δια να μη συγίνει τι χειρότερον. Έλαβες την ευεργεσία του Θεού. Θεραπεύτηκε το σώμα σου». Και έχει να κάνει, αδελφοί, για καθέναν ο οποίος έχει ευεργετηθεί από τον Κύριο. Καθένας ο οποίος έχει γνωρίσει ότι ο Θεός είναι ζωντανός. Και έχει ο Κύριος ένα καμπανάκι κινδύνου να προσέξουμε. Πρόσεξε! Πρόσεξε! Διότι αυτός ο Θεός είναι Άγιος. Άγιος Θεός. Και αυτό που επιθυμεί από κάθε έναν άνθρωπο, αλλά ιδιαίτερα από τα παιδιά του. Μικέτι αμάρτανε. Μικέτι αμάρτανε. Θέλω να το δούμε σε συνδυασμό στο κατά Ιωάννη, στο 8ο κεφάλαιο. Είναι μια παρόμοια περίπτωση όπου ο Κύριος θέλει να νουθετήσει μια γυναίκα. Είναι εκείνη την οποία έφεραν στον Ιησού, διότι την έπιασαν να μιχεύει. Και λέει, είναι κατά Ιωάννη, ας πάμε από το 7-8 περίπου. Βλέπετε, έφεραν τη γυναίκα, αλλά έπρεπε να φέρουν και δεν αμάρτησε μόνο η γυναίκα. Ο Κύριος τι λέει στους κατήγορους. Ο νόμος ήταν ότι ο μισθός της αμαρτίας τι είναι, θάνατος. Η μοιχεία για να εξαλειφθεί εκ μέσου του λαού θα έπρεπε να φωνευθεί η γυναίκα. Αλλά τι λέει ο Κύριος. Λέει ο αναμάρτητος πρώτος σας ρίξει το λίθο. Εσύ που κατηγορείς τον άλλον, κατηγορείς τη γυναίκα αυτή, για να μπορέσεις να εκπληρώσεις τον νόμο, θα πρέπει να είσαι αναμάρτητος. Ποιος είχε το δικαίωμα αυτό, μόνο ο Κύριος. Τους έφερε αντιμέτωπους με το ποιοι είναι, την υποκρισία τους. Και ο καθένας από αυτούς λέει τι έκανε, ελεγχόμενος από τη συνείδησή του, τι έκανε, έστριβε, έφυγε. Και έμεινε η γυναίκα με τον Κύριο. Και της λέει, ναι στο 10, ανακύψας δε ο Ιησούς, είπε προς αυτήν. Γίνε, πού είναι εκείνη η κατήγορή σου, δεν σε κατεδίκασεν ουδείς. Και εκείνη είπεν, ουδείς Κύριε. Και ο Ιησούς είπε προς αυτήν, ουδέ εγώ, παρόλο που έχω όλο το δικαίωμα, γιατί είμαι ο καθαρός, ο αναμάρτητος, όμως ουδέ εγώ σε καταδικάζω. Είπαγε. Τι συνέβηκε μέχρι εδώ, αδελφοί, ο Κύριος συμβιβάστηκε με την αμαρτία. Είπε, δεν πειράζει. Γιατί βλέπετε, ζούμε σε μια εποχή που ακριβώς αυτό έχει γίνει. Αυτό προπαγανδίζεται, με αυτό μας βορβαδίζουν. Εις το όνομα και καλά της αγάπης. Το να νοιαζόμαστε για τους συνανθρώπους μας. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Όμως εδώ ο Κύριος ήθελε να πει κάτι άλλο. Ήθελε να δώσει μια ευκαιρία, ούτως ώστε αυτή η γυναίκα να καταλάβει το λάθος της, όπως και έκανε. Πήγαινε, δεν σε καταδικάζω, αλλά όμως, εις το εξής, μη αμάρτανε. Μη αμάρτανε. Θέλω, αδελφοί, αυτό το βράδυ, από τη μια, να δούμε τις ισορροπίες. Ο Κύριος, από τη φύση του, είναι Άγιος, καθαρός και πού ευαρεστείται να κατοικεί, σε Άγιο τόπο. Μια εκκλησία που θέλει, επιθυμεί τα παιδιά της, τα μέλη της, να είναι γεμάτη με τη δόξα του Θεού. Προσωπικά ο καθένας, αλλά και σαν σύνολο. Τι πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη. Το περιβάλλον που το Πνεύμα του Κυρίου ευαρεστείται, χαίρεται και είναι να είναι ξεχωρισμένη από το φρόνημα του κόσμου, ξεχωρισμένη για Εκείνον που μας αγάπησε πρώτος και η καρδιά μας ανταποκρίνεται σε αυτή την αγάπη. Έχει να κάνει με την προσωπική σχέση του καθενός μας με Εκείνον. Έχουμε καταλάβει ποιος είναι ο Θεός μας. Και αυτό τι κάνει, η αποκάλυψη αυτή, καθώς αντιλαμβανόμαστε το μεγαλείο του Κυρίου, αυτό μας συναρπάζει, ούτως ώστε να κάνουμε αποφάσεις τέτοιες. Να πούμε την αμαρτία, αμαρτία. Να πούμε ότι αυτό το βδελίτεται ο Κύριος, το βδελίτομαι κι εγώ. Αμήν. Αδελφοί, ο λόγος που ο Κύριος έβαλε μέσα στην καρδιά μου να μιλήσουμε για αυτό το βράδυ είναι πρώτον ότι μπορεί να διαχωρίζουμε τους εαυτούς μας, να λέμε την αμαρτία αμαρτία. Γιατί ο διάβολος είναι παμπώνιερος, έχει πολλούς τρόπους να μας παρασύρει. Η ευκόλως, λέει, εμπεριπλέκουσα ημάς αμαρτία. Δηλαδή, ενώ δεν έχεις πρόθεση, κάποια στιγμή μπορείς να βρεθείς μπερδεμένος εκεί, μπλεγμένος στα πλοκάμια της και να λες, μα εγώ, μα συνέβη και σε μένα αυτό. Έχει να κάνει το ότι είναι ανάγκη να ακούγεται ότι ο Κύριος είναι που βδελίτεται την αμαρτία. Να ξέρει ότι αυτό είναι κακό. Είναι η ζήμη η οποία φέρει καταστροφή και στο ίδιο το άτομο, αλλά και στο σύνολο της Εκκλησίας. Από τη μια, διαχωρίζουμε τη θέση μας. Από την άλλη όμως, η καρδιά του Κυρίου, η καρδιά του Πατέρα, ποια είναι. Μικέτη αμάρτανε. Κατάλαβε τη σπουδαιότητα της κλήσης σου, σε κάλεσε ο Κύριος σε ένα Άγιο τόπο. Ότι θα πρέπει να σταθείς, να αντισταθείς, να βγεις νικητής και να συνεχίσεις την πορεία σου. Και σε αυτό όλο έχουμε να σε βοηθήσουμε. Είμαστε εδώ να σου δείξουμε τον τρόπο. Επειδή και εμείς δεν είμαστε εξωγήινοι, μέσα από αυτά μας έβγαλε ο Κύριος. Εμένα μέσα από αυτά με έβγαλε ο Κύριος, αδελφοί. Έτσι έκανε. Παπ, και με έβγαλε. Αμήν. Και μας έχει δώσει σπλάχνα. Ξέρουμε πώς είναι όταν είσαι μέσα στο βούρκο. Ξέρουμε. Ξέρουμε όμως και πώς είναι όταν είσαι πλημμένος, καθαρισμένος, ντυμένος με τη δικαιοσύνη του Κυρίου. Έξοχα. Υπάρχει μεγάλη διαφορά στην κόλαση, στην απελπισία, στη μαυρίλα και να απολαμβάνεις την κοινωνία, την ομορφιά, τη χαρά του ζωντανού Θεού. Και σε αυτό ακριβώς θέλουμε να σταθούμε. Ότι κοίταξε, ο Κύριος είναι εδώ, ο Παράκλητος είναι εδώ, τα παιδιά Του, οι εργάτες Του είναι εδώ για να βοηθήσουν τον καθένα, ούτως ώστε να κάνει τέτοιες αποφάσεις. Να ενδυναμωθεί μέσα στο πνεύμα Του για να μπορεί όταν έρχεται αυτό το ύπουλο που θέλει να σε μπλέξει, να είσαι δυνατός και να πεις όχι. Όχι. Αυτή τη φορά όχι. Νικέτη αμάρτανε. Αμήν. Αμήν. Ρωμαίος έψιλον 19 και μετά θα πάμε στο σίγμα 14. Εκεί μας λέει ότι εξεύρωμεν ότι δια της παρακοής του ενός ανθρώπου οι πολλοί κατεστάθησαν αμαρτωλοί. Αμήν. Δια της παρακοής του ενός ανθρώπου, του Αδάμ, εμείς όλοι κατεστάθημεν αμαρτωλοί.

Να μην ξεχνάμε τον καθαρισμό των παλαιών μας αμαρτιών. Το δεύτερο μισό όμως εδώ είναι ότι ούτω και δια της υπακοής του ενός τι, ανθρώπου. Εδώ είναι η διαφορά. Ο Ιησούς Χριστός σαν άνθρωπος έζησε. Μέσα στις ίδιες συνθήκες που ζεις εσύ και εγώ. Τις προκλήσεις, τους πειρασμούς. Ποια ήταν η διαφορά? Η διαφορά ήταν ότι πατέρας του ήταν ο ίδιος ο Θεός, ο αναμάρτητος. Και δεν είχε περάσει μέσα του αυτή η πεπτοκία φύση. Αμήν. Παρά αυτά όμως, ήταν ελεύθερος στις επιλογές του. Γι' αυτό και ήρθε ο διάβολος να τον πειράξει. Γιατί στόχευε ακριβώς εκεί στο ελεύθερο θέλω του. Πες ένα με προσκυνήσεις. Κάνε τις πέτρες άρτους. Είναι γεγραμμένο πέσε και θα πιάσουν άγγελοι. Προσέξτε. Πράγματα τα οποία λόγοι για να τον μπερδέψουν. Μα αφού έχεις όλη την εξουσία να κάνεις τις πέτρες ψωμί που πεινάς τόσο πολύ. Μπορούσε να το κάνει ο Κύριος. Μπορούσε. Γιατί δεν το έκανε. Πρώτα απ' όλα, ο Κύριος, ό,τι και αν του πει ο διάβολος, ξέρει ότι ο διάβολος δεν θα σου πει κάτι καλό για το καλό σου. Γι' αυτό μην πιάνεις κουβέντα μαζί του. Μην πιάνεις κουβέντα με το διάβολο, θα σε τουμπάρει, δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Κύριος στάθηκε, είπαγε πίσω μου σατανά. Διότι είναι γεγραμμένο ότι ο άνθρωπος δεν θα ζήσει με άρτο μόνο, αλλά με κάθε λόγο. Ήταν ο Κύριος εκεί που μπόρεσε να τον νικήσει με την υπακοή του. Αμήν. Εκείνο που είναι ανάγκη να καταλάβουμε, ότι ο Ιησούς με την Άγια Θυσία Του είναι αίτιος γενόμενος, ούτως ώστε εμείς να έχουμε τη δύναμη να νικήσουμε, αδελφοί. Να είμαστε νικητές. Να μπορούμε να εξουσιάσουμε στην αμαρτία. Να εξουσιάσουμε σε ό,τι έχει να κάνει με τις προκλήσεις. Αμαρτία, λέει, δεν σας κατέλαβε η μη ανθρώπινη. Έχει να κάνει με ανθρώπινα πράγματα. Και λέει στο Ρωμαίους, στο σίγμα 14. Εν ολίγης, αυτό που θέλουμε να πούμε, αδελφοί, είναι ότι δεν σου ζητάει ο Κύριος κάτι το οποίο δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις. Όταν σου λέει ότι κοίταξε, σε κάλεσα μέσα από τον κόσμο ή μπορεί να γεννήθηκες μέσα στην εκκλησία γιατί η οικογένειά σου ήταν πιστή. Όμως θα πρέπει να συνειδητοποιήσεις ότι είσαι σε Άγιο τόπο. Και δεν μπορείς να παίζεις με αυτό. Θα πρέπει αυτό που σου ζητάω, για το καλό σου το ζητάω. Σου έχω προμηθεύσει και τη δύναμη να το πετύχεις. Θα το καταλάβεις αργότερα. Και θα ευγνωμονείς τον Κύριο και το σώμα Του, που στάθηκε. Διότι, αδελφοί, είμαστε μέλη αλλήλων. Είμαστε σώμα Χριστού. Και βλέπετε, μπορεί να ακούγεται κάπως σκληρό. Μπορεί, αν χρειαστεί, να πάρουμε

0: κάποιες αποφάσεις, να πούμε, ξέρεις κάτι, σου δίνεται η ευκαιρία, μια, δυο, τρεις, αλλά αν αυτό συνεχίζεται, είμαστε αναγκασμένοι, ας πούμε, θα πρέπει να περιμένεις μέχρι ότου να το καταλάβεις. Αλλά αυτό είναι ευεργεσία. Είναι ευεργεσία για το σώμα, είναι ευεργεσία γιατί ο λαός του Θεού στέκεται. Και θέλω να προτρέψουμε τον καθένα. Να καταλάβει το τι ο Κύριος έχει να σου δώσει ώστε να μπορείς να νικάς μέσα στη ζωή σου. Ρωμαίου σίγμα 14. Λίγο πριν. Διότι η αμαρτία δεν θέλει σας κυριεύσει, επειδή δεν είστε υπονόμων, αλλά υπό χάρη. Αυτά είναι τα καλά νέα, αδελφοί. Σαν αληθινό παιδί του Θεού, η αμαρτία δεν θα σε κυριεύσει. Εάν συνέβη και αυτό, σημαίνει ότι είχες χάσει τη σχέση σου με τον Κύριο. Όμως, ο Κύριος είναι εδώ να σου πει ότι δες με ποιο τρόπο μπορείς να ανταπεξέλθεις. Έλα κοντά στον Κύριο, αναγνώρισε το λάθος σου, αναγνώρισε την αμαρτία σου, πες Κύριε, έκανα λάθος. Όμως εμένα η καρδιά μου αγαπάει εσένα. Θέλω εσένα. Γι' αυτό σου δίνω το χέρι μου να με κρατήσεις, να με κάνεις ισχυρό, να μπορώ να είμαι πιο δυνατός από τις επιθυμίες μου, από τα πάθη μου. Η αμαρτία δεν θα σας κυριεύσει, γιατί δεν είσαι υπονόμου, αλλά είσαι κάτω από τη χάρη του Κυρίου. Η χάρις του ζωντανού, αναστημένου Ιησού Χριστού είναι που ήρθε μες στη ζωή μας και μας έκανε από νικημένους νικητές. Αμήν. Πράξεις ΚΣ 18. Να ξέρεις ότι οι αμαρτίες συγχωρούνται. Και θέλω, αδελφοί, να αποκτήσουμε αυτή την καρδιά του Κυρίου. Οι αμαρτίες συγχωρούνται. Βλέπετε, ο άσωτος Υιός τι έκανε. Έφυγε, σκόρπισε το βιός του, αλλά η καρδιά του πατέρα που χτυπούσε. Ποιον σκεφτόταν πιο πολύ. Τον γιο που ήταν μαζί του ή εκείνον ο οποίος έφυγε. Η καρδιά του ήταν διαρκώς ενατένιζε. Στο να δει να έρχεται ο γιος του. Αυτά τα σπλάχνα. Αυτή την καρδιά θέλω να αποκτήσουμε. Ξέρετε, κάποιοι λένε, υπάρχουν μικρές αμαρτίες, υπάρχουν μεγαλύτερες αμαρτίες, υπάρχουν θανάσιμες αμαρτίες. Αμήν. Όμως, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η αγάπη μιας μικρής αμαρτίας είναι μια μεγάλη αμαρτία. Λάβε το υπόψη σου το βράδυ αυτό. Έλεξε τον εαυτό σου. Η αγάπη μιας μικρής αμαρτίας, καταρχήν να ξέρεις ότι το κακό με τις μικρές αμαρτίες είναι ότι δεν μένουν πολύ καιρό μικρές. Να το πάρουμε υπόψη. Δεν μένουν πολύ καιρό μικρές. Είναι εκεί και δουλεύει. Έχει πρόσβαση ο διάβολος και θέλει περισσότερο και περισσότερο. Και όταν λέμε μικρές αμαρτίες, μπορεί να είναι μια συνήθεια, ξέρεις, να βγαίνουν λόγια από το στόμα σου. Μπορεί να έχεις μια συνήθεια και να υποτιμάς τα αδέλφια σου. Μπορεί να πεις, ξέρεις κάτι, μπορεί να μην το πεις, μπορεί να το σκεφτείς. Α, ξέρεις, εγώ μπορώ να το κάνω καλύτερα. Υποτιμάς τα αδέλφια σου, γιατί ο κάθε ένας έχει την αξία του. Ο Κύριος αυτό που επιθυμεί είναι να χαίρεσαι. Να χαίρεσαι για τον αδελφό σου, την αδελφή σου. Μόνο που έχει πάρει την απόφαση και ακολουθεί τον Κύριο και στέκεται ενάντια στο ρεύμα του κόσμου. Αυτό είναι όφελος, είναι κέρδος. Αν επιθυμείς να μοιάσεις του Κυρίου το χαρακτήρα του, το βράδυ αυτό θέλω να δούμε ο καθένας μας τις μικρές αμαρτίες. Και ζήτησε από τον Κύριο, μέσα στην προσευχή σου. Ξέρετε, αδελφοί, για ποιο λόγο ερχόμαστε και μέσα στην προσευχή βλέπουμε τα πράγματα με το πραγματικό τους τρόπο, όπως είναι. Βλέπετε, εκεί είναι που ησυχάζουμε, εκεί είναι που ο Κύριος έρχεται και ξεκαθαρίζει το κάθε τι και αρχίζεις και βλέπεις, αντιλαμβάνεσαι, τα συναισθήματά σου είναι σε τέτοια θέση, γιατί τα έχει αγγίξει ο Κύριος. Μπορεί δηλαδή κάτι το οποίο να μην σε ελέγχει η συνείδησή σου. Το περνάς σου, εντάξει, καλώς. Μένεις στα πόδια του Κυρίου, τον περιμένεις και καθώς έρχεται εκείνος, βγάζει τον καθρέφτη. Σου λέει, κοίτα, αυτό έκανες, αυτό είπες. Ο Ισαΐας όταν μπήκε μέσα στη δόξα του Κυρίου, τι έκανε. Κάτι που δεν το έκανε πριν. Πριν δεν αισθανόταν, δεν συναισθανόταν την αμαρτωλότητά του. Μόλις βρέθηκε μέσα στη δόξα του Κυρίου, τι είπε. Ω Τάλας, εγώ είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων. Συναισθάνθηκε σε σχέση με την αγιοσύνη και την καθαρότητα του Κυρίου. Ποιος ήταν, τι έκανε. Γι' αυτό είναι ανάγκη να έρθει στην προσευχή. Ο Ιησούς πέθανε για την αμαρτία μας. Ο πιστός πεθαίνει ως προς την αμαρτία. Ο αμαρτωλός άνθρωπος, ο οποίος ενώ ακούει το Ευαγγέλιο, και δεν δέχεται, πεθαίνει στην αμαρτία του. Αυτή είναι η διαφορά. Και θα μου πείτε, γιατί δεν σώζονται οι άνθρωποι ενώ τους μιλάμε. Κάποιοι δεν σώζονται επειδή δεν έχουν ακούσει. Κάποιοι ενώ έχουν ακούσει, τι κάνουν, δεν αφήνουν το λόγο να μπει μέσα στην καρδιά τους, να φέρει καρπό αποτέλεσμα. Δεν υπακούν στο λόγο. Δεν δέχονται το λόγο. Δεν πιστεύουν στο λόγο. Ο Κύριος μιλούσε το λόγο. Τι ήταν, άλλα πράγματα μέσα τους, τα οποία δεν ήθελαν, εάν θα έρθει το φως, αν δεχτείς το φως μέσα στη ζωή σου, θα πρέπει να φανερώσει το σκοτάδι. Και βλέπετε, είναι στην ευχέρεια του ανθρώπου. Να ταπεινωθεί και να πει, ναι, τα λόγια αυτά είναι τα λόγια του Θεού. Το Ευαγγέλιο της σωτηρίας. Είναι αδυναμία δική μου, αλλά Κύριε, βοήθαμε στην απιστία μου. Βλέπετε, η ταπείνωση είναι που προπορεύεται τις δόξεις. Και όλοι εμείς που είμαστε εδώ είναι ότι ακριβώς κάναμε αυτή την επιλογή μέσα στη ζωή μας. Ούτως ώστε ο Κύριος έβγαλε το κάλυμα. Βλέπετε, οι άνθρωποι έχουν ένα κάλυμα. Ένα εμπόδιο είναι εκεί, κάτι που σκεπάζει στο να δουν το μεγαλείο του Κυρίου. Να καταλάβουν ότι ο Ιησούς σταυρώθηκε για τις αμαρτίες τους, αναστήθηκε και είναι εδώ τώρα και χτυπάει την πόρτα της καρδιάς τους. Πρέπει από μέσα να το ανοίξουν και να πούν «Ναι, Κύριε», για να μπορέσεις να καταλάβεις τα παρακάτω. Για να μπορέσεις μετά να γευτείς την ευεργεσία της αναγέννησης. Να έχεις την εμπειρία του βαπτίσματος στο Πνεύμα το Άγιο. Για να λάβεις δύναμη εξύψους. Ο Κύριος τα έκανε με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε μένεις πιστός στα ολίγα. Ακούς το λόγο, ανταποκρίνεται η καρδιά σου, συναισθάνεσαι την αμαρτωλότητά σου και δέχεσαι το λόγο. Αμήν. Αυτό θα καρποφορήσει μες στη ζωή σου. Θα αλλάξει τη ζωή σου. Γίνεσαι νέο κτίσμα. Εργάζεται μέσα στο είναι σου, στη θέμελα. Δεν είσαι πια ο ίδιος. Αυτό είναι το μεγαλύτερο θαύμα. Και βλέπετε ότι καθώς γεμίζεις με εκείνον, γεμίζεις με τη δόξα του, με την παρουσία του, κάτι γίνεται και μισείς την αμαρτία. Μισείς ό,τι είναι ενάντια στο Θεό, στην παρακοή του Λόγου Του. Γι' αυτό είναι ανάγκη, αδελφοί, να πλησιάσουμε. Να έρθουμε πιο κοντά στον Κύριο. Έλα και προσκολήσου σε εκείνον για να είσαι δυνατός, για να είσαι ισχυρός, για να μην εξουσιάσει η αμαρτία στη ζωή σου, αλλά εσύ να εξουσιάζεις στην αμαρτία.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Εφεσίους γάμα 16. Δια να δώσει σε εσάς. Ποιος? Ο αναστημένος Ιησούς Χριστός με το Πνεύμα Του το Άγιο, δια να σας δώσει, τι, κατά τον πλούτο της δόξης αυτού, να κρατεωθείτε εν δυνάμει δια του Πνεύματος αυτού εις των εσωτερικών άνθρωπων. Θέλεις να λάβεις κρατέωση μέσα στον εσωτερικό άνθρωπο? Κάνε αποφάσεις. Κάνε αποφάσεις. Ο Κύριος ευαρεστείται στον άνθρωπο που έχει κάνει απόφαση να βαδίζει με τον Κύριο. Και αν σκοντάψεις, είναι εκεί να σε σηκώσει, να συνεχίσει την πορεία. Αμήν. Αν είσαι κάτω, ζήτα τον. Ζήτα βοήθεια. Η καρδιά του είναι να σε δει, να είσαι κρατεωμένος ή κρατεωμένη με τον πλούτο της δόξας του. Με τον πλούτο της δόξας του. Και ξέρεις κάτι, ό,τι έχει να κάνει με τα παλιά, δεν τα ενθυμάται. Και κανείς μας δεν τα ενθυμόμαστε. Γιατί? Εργάζεται την καρδιά του, αδελφοί. Εργάζεται την καρδιά του ο Κύριος μέσα μας. Όταν ξέρεις δηλαδή ότι κάποιος αδελφός πέρασε μια περιπέτεια, μια κατάσταση, αλλά όμως εν τέλει στέκεται και προχωράει, πού εστιάζεις, τι βλέπεις? Ότι είναι εδώ, προχωράει. Εάν ανατρέξεις και πεις μα τι, πώς και γιατί, έχεις ξεφύγει την καρδιά του Κυρίου. Γιατί, να θυμάσαι την παραβολή. Σου χαρίστηκε μεγάλο χρέος. Είσαι ευγνώμων γι' αυτό. Και είναι ανάγκη να κάνεις χάριν αντιχάριτος. Αμήν, αδελφοί. Με όποιο μέτρο μετράς, μην ξεχνάς ότι έχεις τον κρίνοντά σε. Σου πει, με αυτόν τον τρόπο μετρούσες, έλα θα σε μετρήσω ακριβώς με αυτόν τον τρόπο που σε συμφέρει. Δεν με συμφέρει. Θέλω αυτό που έχει ο Κύριος, αυτό να χαράξει μέσα μου. Αμήν. Έχουμε πολλά παραδείγματα, απλά θα συντομεύσω. Ο Δαβίδ, άνθρωπος κατά την καρδιά του Θεού, έπεσε όμως την αμαρτία, αλλά παρόλα αυτά τι έκανε? Σηκώθηκε. Κατάλαβε το λάθος του. Το εξέφρασε. Μετανόησε ειλικρινά. Κατά Θεό λύπη. Κατά Θεό λύπη. Τι γεννά? Μετάνοια. Και μετάνιωσε πραγματικά ο Δαβίδ με όλη του την καρδιά. Κατάλαβε το λάθος που έκανε. Το κατάλαβε. Μετανόησε. Ο Ιώβ. Τι έκανε? 42ο κεφάλαιο. Τότε απεκρίθη ο Ιώβ προς τον Κύριο και είπε, «Εξεύρω ότι δίνασε τα πάντα και ουδείς το χασμό σου δύναται να εμποδιστεί. Τις ούτως ο κρύπτον τη βουλήν ασυνέτος. Εγώ λοιπόν προσέφερα εκείνο το οποίον δεν εννοούν». Ο Ιώβ κάποια στιγμή άρχισε να αμφιβάλλει το για ποιο λόγο ήρθα σε αυτή την κατάσταση. Εκείνο που εξομολογείται εδώ είναι ότι πράγματα, λέει, υπερθαύμαστα, διεμέ τα οποία δεν εγνώριζαν. Όταν όμως άρχισε να έχει κοινωνία με τον Θεό, με τον Κύριο, λέει, άκουον, άκουσον δέομεν και εγώ θέλω λαλήσει. Θέλω σε ρωτήσει και εσύ δίδαξον με. Στο 5. Οίκουον περισσού με την ακοήν μου, με την ακοήν του οτίου. Αλλά τώρα ο οφθαλμός μου σε βλέπει. Και τι συνέβηκε όταν ήρθε σε επαφή με τον Κύριο. Αλλιώς σκεφτόταν πριν, άλλα συμπεράσματα έβγαζε και λέει «Δια τούτο βδελίτομαι εμ' αυτόν και μετανοώ εν χώματι και σπονδώ». Κάτι άλλαξε μέσα του. Κάτι άλλαξε μέσα του. Λέει, βδελίτω με τον εαυτό μου. Βγάζεις συμπεράσματα, μιλάς σκληρά, νομίζεις πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την θεωρία των φυσικών σου οφθαλμών. Όταν όμως ο ζωντανός Θεός έρθει και σου φανερώσει τα πραγματικά, το τι είναι εκείνος, το περιβάλλον της αγιοσύνης του και τι είσαι εσύ, και αφαιρέσει αυτό το κάλυμα του εγωισμού, της υπερηφάνειας, το εμού, εγώ, αρχίζει και αντιλαμβάνεται και βδελίτεται, λέει, τον εαυτό του και μετανοώ. Αυτό είναι το αποκορύφωμα, εκείνο που κατάλαβε ο Ιώβ και αυτό ήταν που ευαρέστησε την καρδιά του Κυρίου. Γι' αυτό, αδελφοί, είναι ανάγκη να αποκτήσουμε αυτή την αίσθηση. Την αίσθηση το πώς ο Κύριος βλέπει τα πράγματα. Βλέπετε, ο εχθρός εύκολα μπορεί να σε ξεγελάσει και να εστιάσεις κάπου, ώστε να χάσεις όλο το νόημα. Να χάσεις το πιο σπουδαίο που είναι ότι τα αδέλφια σου έχουν μεγαλύτερη αξία πάνω από οτιδήποτε. Το ότι έχει γράψει ο Κύριος το όνομά του στο βιβλίο της ζωής. Ότι είναι συνειδηπόροι σου, συναγωνιστές σου. Ότι έχουμε ανάγκη ο ένας από τον άλλον. Σκυρτάει η καρδιά σου κάθε φορά που ο αδελφός σου περνίκες. Γίνεται αυτό. Ο Πέτρος, ενώ ο Κύριος του είπε, ξέρεις Πέτρο, μετά από λίγο θα με απαρνηθείς. Πριν ο Αλέκτορ, ξέρουμε την ιστορία, τι λέει ο Πέτρος. Αποκλείεται. Κατά Ματθαίο 26, στο 74. Και κλείνουμε εδώ. Τότε ήρχισε να καταναθεματίζει και να ομνύει και ότι δεν γνωρίζω τον άνθρωπο και ευθύς εφώναξε ο Αλέκτορα. Και ενεθυμήθη ο Πέτρος των λόγων του Ιησού, ως της είχεν πει προς αυτόν, ότι πριν φωνάξει ο Αλέκτορ τρεις, θέλεις με απαρνηθεί. Και εδώ είναι, αδελφοί, το παράδειγμα του Πέτρου. Όταν καταλάβεις το λάθος σου και εξήλθε, λέει, έξω και έκλαυσε πικρός. Πιστεύω μέσα στα αναφιλητά του Πέτρου. Όπως και ο Ιώβ βδελιτόταν τον εαυτό του. Αλλά την ίδια στιγμή γινόταν μια τέτοια όμορφη εργασία μέσα στην καρδιά του, απόφαση μέσα στην καρδιά του, να σταθεί για τον Ιησού σε όλη του τη ζωή. Αμήν. Και αυτό σφραγίστηκε την ημέρα της Πεντηκοστής, καθώς τον γέμισε ο Κύριος με τη δύναμη του Πνεύματός Του. Αμήν. Ας σηκωθούμε. Ελάτε να προσευχηθούμε. Κύριέ μας, θέλουμε να Σου δώσουμε όλη τη δόξα και αυτό το βράδυ. Καθώς η Εκκλησία Σου είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αλήθειας Σου. Και καθώς Εσύ μας κάλεσες από τον κόσμο, μας ξεχώρισες για τον εαυτό Σου, Σου ζητάμε να βάλεις μέσα στην καρδιά μας τα Άγια συναισθήματά Σου. Να μισήσουμε το κακό και να προσκοληθούμε στο αγαθό. Να μισήσουμε την αμαρτία με όλη μας την καρδιά, Κύριε. Να μην παίζουμε, να μην θαρούμε στους εαυτούς μας ότι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Αλλά καθώς λέγει ο Λόγος, να φεύγουμε. Να ερχόμαστε και να κρυβόμαστε πίσω από τη σκιά του Σταυρού Σου, στη σχισμή του βράχου, Κύριε. Στάμε, Κύριε, να μας βοηθήσεις να αλλάζουμε κάθε μέρα. Να Σου μοιάζουμε κάθε μέρα, Κύριε. Στην καρδιά Σου, στην ταπεινοφροσύνη Σου, Κύριε. Ιησού μου, Άγιε, να κάνουμε τη μάχη μας. Κάθε μέρα να στεκόμαστε, Κύριε μας, εκεί, Κύριε, στο ταμείο μας. Να συζητάμε. Και θέλουμε την γλυκιά κοινωνία με το πρόσωπό Σου να μας ενδυναμώνεις, να μας κρατεώνεις Εσύ, Κύριε, ώστε να εργαστούμε για Σένα, να σταθούμε για Σένα, Κύριε μας, μέσα στη γενιά μας. Να είμαστε χρήσιμοι, χρήσιμοι, Κύριε μας, εργαλεία δικά Σου, ώστε να εξαγγείλουμε τις αρετές Σου έξω στον κόσμο, Κύριε. Εν το όνομα Σου το Άγιο. Ζητάμε την καρδιά του υπηρέτη, Κύριε. Ανάμεσά μας, αλλά και να συνεργαστούμε, να γίνει το δικό Σου το θέλημα, Κύριε. Να είμαστε κλίματα καρποφόρα, Κύριε. Κλίματα καρποφόρα, Κύριε, μας μέσα στην άμπελό Σου. Ναι, σωτήρα μας, Άγιε. Ναι, σωτήρα μας. Σου δίνουμε όλη τη δόξα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ποιος είναι πραγματικά παιδί του Θεού? Αυτός που γεννιέται από σπέρμα άφθαρτο, που είναι ο λόγος του Θεού που ζει και μένει στον αιώνα. Αυτός που δέχεται τον Χριστό μέσα στην καρδιά του, σαν σωτήρα του, σαν λυτρωτή του. Αυτός που υποτάσσεται στον Κύριο και ο Θεός μαρτυρεί μες στη ζωή του, δίνοντάς του το πνεύμα της επαγγελίας.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και να μην μας ξεφεύγει, δεν θα μείνει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα παρασταθεί μπροστά στο ζωντανό Θεό να του δώσει λόγο για κάθε τι που έχει κάνει, είτε χριστιανός είτε όχι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Λεβιτικών κεφάλαιον ΙΕ. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν και προς τον Ααρών λέγον: Λαλήσατε προς τους Ιούς Ισραήλ και είπατε προς αυτούς: Εάν της άνθρωπος έχει ρεύσιν εκ του σώματος αυτού, δια την ρεύσιν αυτού είναι ακάθαρτος. Και αυτή θέλει είστε η ακαθαρσία αυτού εν τη ρεύση αυτού. Εάν τε το σώμα αυτού ρέει την ρεύσιν αυτού, εάν τε το σώμα αυτού πάυσει από της ρεύσεως αυτού, είναι η ακαθαρσία εν αυτό. Πάσα κλίνη επί της οποίας ήθελε κοιμηθεί ο έχων τη ρεύσιν, θέλει είστε ακάθαρτος. Και παν σκεύος επί του οποίου ήθελεν καθίσει, θέλει είστε ακάθαρτον. Και ο άνθρωπος το συσεγγίσει την κλίνην αυτού, θέλει πλύνει τα ημάτια αυτού και θέλει λουστεί εν ύδατη και θέλει είστε ακάθαρτος έως εσπέρας. Και ως της καθίσει επί του σκεύους, επί του οποίου εκάθισε ο έχων την ρεύσιν, θέλει πλύνει τα ημάτια αυτού και θέλει λουστεί εν ύδατη και θέλει είστε ακάθαρτος έως εσπέρας. Και ως της εγγύσει το σώμα του έχοντος την ρεύσιν, θέλει πλύνει τα ημάτια αυτού και θέλει λουστεί εν ύδατη και θέλει είστε ακάθαρτος έως εσπέρας. Και αν ο έχων τη ρεύσιν πτήσει επί των καθαρών, ούτως θέλει πλύνει τα ημάτια αυτού και θέλει λουστεί εν ύδατη και θέλει είστε ακάθαρτος έως εσπέρας. Και πας Σαμάριον επί του οποίου ήθελε καθίσει ο έχων τη ρεύσιν, θέλει είστε ακάθαρτον. Και ως της εγγύσει πάντα όσα ήθελον είστε υποκάτω αυτού, θέλει είστε ακάθαρτος έως εσπέρας. Και ως της βαστάσει αυτά, θέλει πλύνει τα ημάτια αυτού και θέλει λουστεί εν ύδατη και θέλει είστε ακάθαρτος έως εσπέρας. Και όντι να εγγύσει ο έχων τη ρεύσιν, χωρίς να έχει νημένα στα σχήρας αυτού εν ύδατη, ούτως θέλει πλύνει τα ημάτια αυτού και θέλει λουστεί εν ύδατη και θέλει είστε ακάθαρτος έως εσπέρας. Και το αγγείον το πύλινον, το οποίον ήθελεν εγγύσει ο έχων την ρεύσιν, θέλει συντριφθεί. Και παν σκεύος ξύλινον θέλει πληθεί εν ύδατη. Και αφού ο έχων τη ρεύσιν καθαριστεί από της ρεύσεως αυτού, τότε θέλει αριθμίσει εις αυτόν 7 ημέρας δια των καθαρισμών αυτού. Και θέλει πλύνει τα ημάτια αυτού και θέλει λούσει το σώμα αυτού εν ύδατη ζώντη και θέλει είστε καθαρός. Και την 8η ημέρα θέλει λάβει εις αυτόν 2 τριγώνας και 2 νεοσούς περιστερών και θέλει ελθεί ενώπιον του Κυρίου εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου και θέλει δώσει αυτάς εις τον ιερέα και θέλει προσφέρει αυτάς ο ιερεύς την μεν δια προσφοράν περί αμαρτίας, την δε άλλην δια ολοκαύτωμα. Και θέλει κάμει εξηλαίωσιον ο ιερεύς υπέρ αυτού ενώπιον του Κυρίου δια την ρεύσιν αυτού. Και ο άνθρωπος εκ του οποίου ήθελε να εξέλθει σπέρμα συνουσίας, θέλει λούσει όλον αυτού το σώμα εν ύδατη και θέλει είστε ακάθαρτος έως εσπέρας. Και παν ημάτιον και παν δέρμα επί του οποίου ήθελε να είστε σπέρμα συνουσίας, θέλει πληθεί εν ύδατη και θέλει είστε ακάθαρτον έως εσπέρας. Η δε γυνή μετά της οποίας ήθελε συγκοιμηθεί άνθρωπος εν σπέρμα της συνουσίας, θέλει λουστεί εν ύδατη και θέλου συνείστε ακάθαρτη έως εσπέρας. Και αν η γυνή έχει ρεύσιν, η δε ρεύσις αυτής εν το σώματι αυτής είναι αίμα, θέλει είστε αποκεχωρισμένη 7 ημέρας. Και πάσος της εγγύσει αυτήν, θέλει είστε ακάθαρτος έως εσπέρας. Και παν πράγμα επί του οποίου κείτεται εις τον αποχωρισμόν αυτής, θέλει είστε ακάθαρτον. Και παν πράγμα επί του οποίου κάθεται, θέλει είστε ακάθαρτον. Και πάσος της εγγύσει την κλίνην αυτής, θέλει πλύνει τα ημάτια αυτού και θέλει λουστεί εν ύδατη και θέλει είστε ακάθαρτος έως εσπέρας. Και πάσος της εγγύσει σκεύος τι, επί του οποίου αυτή εκάθισε, θέλει πλύνει τα ημάτια αυτού και θέλει λουστεί εν ύδατη και θέλει είστε ακάθαρτος έως εσπέρας. Και αν υπάρχει τι επί της κλίνης, η επίτηνος σκεύους επί του οποίου αυτή κάθεται, όταν αυτός εγγύσει αυτό, θελείστε ακάθαρτος έως εσπέρας. και αν τη συγκοιμηθεί μετ' αυτής και έρθωσι τα γυναικεία αυτής επ' αυτόν, θελήσε ακάθαρτος 7 ημέρας. Και πάσα κλίνη επί της οποίας ήθελε κοιμηθεί, θελήσε ακάθαρτος. Και αν της γυνή έχει ρεύσει του αίματος αυτής πολλάς ημέρας, εκτός του καιρού του αποχωρισμού αυτής, ή αν έχει ρεύσει επέκεινα του αποχωρισμού αυτής, πάσε η ημέρα της ρεύσεως της ακαθαρσίας αυτής, θελουσινήστε ως η ημέρα του αποχωρισμού αυτής. Θελήστε ακάθαρτος. Πάσα κλίνη επί της οποίας κείτεται καθόλαστας ημέρας της ρεύσεως αυτής, θελήστε εις αυτήν ως η κλίνη του αποχωρισμού αυτής. Και πάν σκεύος επί του οποίου κάθετε, θελήστε ακάθαρτον ως η ακαθαρσία του αποχωρισμού αυτής. Και πάσω στις εγγύσει αυτά, θελήστε ακάθαρτος και θέλει πλύνει τα ημάτια αυτού και θέλει λουστεί εν ύδατη και θελήστε ακάθαρτος έως εσπέρας. Αλλά αν καθαριστεί από τις ρεύσεως αυτής, τότε θέλει αριθμίσει εις αυτήν 7 ημέρας και μετά ταύτα θελήστε καθαρά. Και την 8η ημέρα θέλει λάβει μεθε αυτής 2 τριγώνας ή 2 νεοσούς περιστερών και θέλει φέρει αυτάς προς τον ιερέα εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου. Και θέλει προσφέρει ο ιερεύς την μένδια προσφοράν περί αμαρτίας, την δε άλλην δια ολοκαύτωμα. Και ο ιερεύς θέλει κάμει εξηλαίωσιν περί αυτής ενώπιον του Κυρίου δια την ρεύσιν της ακαθαρσίας αυτής. Ούτω θέλετε χωρίζει τους ιούς Ισραήλ από των ακαθαρσιών αυτών. Και δεν θέλουσιν αποθάνει δια την ακαθαρσίαν αυτών μιένονται στην σκηνή μου την εντομέσω αυτών. Ούτως είναι ο νόμος περί του έχοντος ρεύσιν. Και περί εκείνου εκ του οποίου εξέρχεται το σπέρμα συνουσίας, δια να μιένεται δι' αυτού. Και περί της ασθενούσης δια τα γυναικεία αυτής. Και περί του έχοντος την ρεύσιν αυτού, ανδρός ή γυναικός. Και περί του συγκοιμηθέντος μετά της ακαθάρτου. Λεβιτικών. Κεφάλαιον γιώτα σίγμα τάφ. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν μετά τον θάνατον των 2 ιών του Αρών, ότε έκαμον προσφορά ενώπιον του Κυρίου και απέθανε. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν, λάλησον προς Αρών των αδελφών σου, να μη εισέρχεται πάσαν ώραν εις το αγιαστήριον το ένδοθεν του καταπετάσματος, έμπροσθεν του ηλαστηρίου, του επί της κυβωτού, δια να μη αποθάνει. Διότι εν νεφέλη θέλω εμφανίζεστε επί του ηλαστηρίου. Ούτω θέλει εισέρχεστε ο Αρών εις το αγιαστήριον, μεταμόσχου εκβοών δια προσφοράν περί αμαρτίας και κρυού δια ολοκαύτωμα. Χιτώνα λινούν υγειασμένων θέλει ενδύεστε και περισκελή λινά θελουσινίστε επί της σαρκός αυτού και ζώνην λινήν θέλει είστε εζωσμένος και μήτραν λινήν θέλει φορεί. Ταύτα είναι ενδύματα άγια και θέλει λούι εν ύδατι το σώμα αυτού και θέλει ενδύεστε αυτά. Και παρά τη συναγωγή των ιών Ισραήλ θέλει λάβει 2 τράγους εξεγών δια προσφοράν περί αμαρτίας και ένα κρυόν δια ολοκαύτωμα. Και θέλει προσφέρει ο Αρών των μόσχων της περί αμαρτίας προσφοράς, ώστις είναι δια αυτών, και θέλει κάμει εξηλαίωσιν υπέρ αυτού και υπέρ του οίκου αυτού. Και θέλει λάβει τους 2 τράγους και στήσει αυτούς ενώπιον του Κυρίου εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου. Και θέλει ρίψει ο Αρών κλήρους επί τους 2 τράγους, ένα κλήρον δια των Κύριων και ένα κλήρον δια των τράγων των απολυταίων. Και θέλει φέρει ο Αρών των τράγων επί του οποίου έπεσεν ο κλήρος του Κυρίου και θέλει προσφέρει αυτόν δια προσφοράν περί αμαρτίας. Των 2 τράγων επί του οποίου έπεσεν ο κλήρος του να απολυθεί θέλει στήσει ζώντα ενώπιον του Κυρίου δια να κάμει εξηλαίωσιν επ' αυτού ώστε να αποστείλει αυτόν απόλυτον εις την έρημο. Και θέλει φέρει ο Αρών των μόσχων της περί αμαρτίας προσφοράς ώστις είναι δια αυτόν και θέλει κάμει εξηλαίωσιν υπέρ αυτού και υπέρ του οίκου αυτού. Και θέλει σφάξει τον μόσχον της περί αμαρτίας προσφοράς τον περί εαυτού. Και θέλει λάβει το θυμιατήριον πλήρες ανθράκων πυρός εκ του θυσιαστηρίου απέμπροσθεν του Κυρίου και θέλει γεμίσει τα σχήρας αυτού από ευόδους θυμιάματος λίο τριβημένου και θέλει φέρει αυτό ένδον του καταπετάσματος. Και θέλει βάλει το θυμίαμα επί το πυρ ενώπιον του Κυρίου και θέλει καλύψει ο καπνός του θυμιάματος το ηλαστήριο το επί του μαρτυρίου δια να μη αποθάνει. Και θέλει λάβει από του αίματος του μόσχου και ραντίσει δια του δακτύλου αυτού επί το ηλαστήριον κατά ανατολάς. Και έμπροσθε του ηλαστηρίου θέλει ραντίσει επτάκης από του αίματος δια του δακτύλου αυτού. Τότε θέλει σφάξει τον τράγων της περί αμαρτίας προσφοράς τον περί του λαού και θέλει φέρει το αίμα αυτού ένδον του καταπετάσματος και θέλει κάμει το αίμα αυτού καθώς έκαμε το αίμα του μόσχου και θέλει ραντίσει αυτό επί το ηλαστήριον και έμπροσθεν του ηλαστηρίου και θέλει κάμει εξηλαίωσιν υπέρ του αγιαστηρίου δια τας ακαθαρσίας των ιών Ισραήλ και δια τας παραβάσεις αυτών καθόλας αυτών τας αμαρτίας. Και ούτω θέλει κάμει περί της σκηνής του μαρτυρίου ή της κατοική μεταξύ αυτών εν το μέσο της ακαθαρσίας αυτών. Ουδείς δε άνθρωπος θέλει είστε εν τη σκηνή του μαρτυρίου όταν αυτός εισέρχεται να κάμει εξηλαίωσιν εις το αγιαστήριον έως σου εξέλθει αφού κάμει εξηλαίωσιν υπέρ αυτού και υπέρ του οίκου αυτού και υπέρ πάσης της συναγωγής του Ισραήλ. Τότε θέλει εξέλθει προς το θυσιαστήριον το ενώπιον του Κυρίου και θέλει κάμει εξηλαίωσιν περί αυτού και θέλει λάβει από του αίματος του μόσχου και από του αίματος του τράγου και βάλει επί τα κέρατα του θυσιαστηρίου κύκλο και θέλει ραντίσει επ' αυτό από του αίματος δια του δακτύλου αυτού επτάκης και θέλει καθαρίσει αυτό και αγιάσει αυτό από των ακαθαρσιών των ιών Ισραήλ. Αφού δε τελειώσει, να κάμνει εξηλαίωσιν υπέρ του αγιαστηρίου και της σκηνής του μαρτυρίου και του θυσιαστηρίου, θέλει φέρει τον τράγων των ζώντα και θέλει επιθέσει ο Αρών τας δύο χείρας αυτού επί την κεφαλήν του τράγου του ζώντος και θέλει εξομολογηθεί επ' αυτού πάσας τας ανομίας των ιών Ισραήλ και πάσας τας παραβάσεις αυτών καθόλας αυτών τας αμαρτίας και θέλει επιθέσει αυτάς εις την κεφαλήν του τράγου και θέλει αποστείλει αυτόν διαχειρός διορισμένου ανθρώπου εις την έρημο και θέλει βαστάσει ο τράγος εφε αυτού πάσας τας ανομίας αυτών εις γην ακατοίκητον και θέλει απολύσει τον τράγον εις την έρημο και θέλει εισέλθει ο Αρών εις την σκηνή του μαρτυρίου και θέλει εκδυθεί την λινή στολήν, την οποία ενερήθη εισερχόμενος εις το αγιαστήριον, και θέλει αποθέσει αυτήν εκεί. Και θέλει λούσει το σώμα αυτού εν ύδατη, εν τόπο Αγίο, και ενδυθεί τα ημάτια αυτού, και θέλει έλθει, και προσφέρει το ολοκαύτωμα αυτού, και το ολοκαύτωμα του λαού, και θέλει κάμει εξηλαίωσιν περί αυτού και περί του λαού. Το δεστέα της περί αμαρτίας προσφοράς, θέλει καύση επί του θυσιαστηρίου. Και ο αποστήλας των τράγων των απολυταίων θέλει πλύνει τα ημάτια αυτού και λούσει το σώμα αυτού εν ύδατη. Και μετά ταύτα θέλει εισέλθει στο στρατόπεδο. Το δεμόσχον της περί αμαρτίας προσφοράς και των τράγων της περί αμαρτίας προσφοράς, των οποίων το αίμα εισήχθη δια να γίνει εξηλαίωσης εις το αγιαστήριον, θέλουν συμφέρει έξω του στρατοπέδου. Και θέλουν σηκάψει εν το πυρί τα δέρματα αυτών και το κρέας αυτών και την κόπρον αυτών και οκέων αυτά θέλει πλύνει τα ημάτια αυτού και λούσει το σώμα αυτού εν ύδατη και μετά ταύτα θέλει εισέλθει στο στρατόπεδο. Και τούτο θέλει είστε εις εσάς νόμιμον αιώνιον. Εις τον έβδομον μήνα, τη δεκάτην του μηνός, θέλετε ταπεινώσει τας ψυχάς σας. Και δεν θέλετε κάμει ουδέν έργον, ούτε ο αυτόχθον, ούτε ο ξένος ο παρικών μεταξύ σας. Διότι εν τη ημέρα ταύτη ο ιερεύς θέλει κάμει εξηλαίωσιν δια σας, δια να σας καθαρίσει, ώστε να είστε καθαροί από πασών των αμαρτιών ημών ενώπιον του Κυρίου. Σάββατον αναπαύσεως θέλει είστε εις εσάς, και θέλετε ταπεινώσει τας ψυχάς σας κατά νόμιμον αιώνιον. Και θέλει κάμει την εξηλαίωσιν ο ιερεύς, ο Χριστής και καθιερωθείς, δια να ιερατεύει αντί του πατρός αυτού και θέλει ενδυθεί την λινή στολή, την στολή την Αγία. Και θέλει κάμι εξηλαίωσιν υπέρ του Αγίου Αγιαστηρίου και θέλει κάμι εξηλαίωσιν υπέρ της σκηνής του μαρτυρίου και υπέρ του θυσιαστηρίου και θέλει κάμι εξηλαίωσιν υπέρ των ιερέων και υπέρ παντός του λαού της συναγωγής. Και τούτο θελείστε εις εσάς, νόμιμον αιώνιον, να κάμνητε εξηλαίωσιν υπέρ των ιών Ισραήλ περί πασών των αμαρτιών αυτών. Άπαξ του εν ιαυτού. Και έγινε καθώς προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν.
2: Ψαλμός ρο έψιλον. Δοξολογείτε τον Κύριον. Επικαλείστε το όνομα αυτού. Κάμετε γνωστά εν της λαής τα έργα αυτού. Ψάλετε εις αυτόν. Ψαλμωδείτε εις αυτόν. Λαλείτε περί πάντων των θαυμασίων αυτού. Καυχάστε εις το Άγιον αυτού όνομα. Ασεφραίνεται η καρδία των εξητούντων των Κύριων. Ζητείτε τον Κύριον και την δύναμην αυτού. Εξητείτε το πρόσωπον αυτού διαπαντός. Μνημονεύετε των θαυμασίων αυτού τα οποία έκαμε, των τεραστίων αυτού και των κρίσιων του στόματος αυτού. Σπέρμα Αβραάμ του δούλου αυτού, ή Ιακώβ η εκλεκτή αυτού. Αυτός είναι Κύριος ο Θεός ημών. Εν πάση τη γη είναι εκκρίσεις αυτού. Μνημονεύετε πάντοτε της διαθήκης αυτού, του λόγου των οποίων προσέταξεν εις χιλίας γενεάς, της διαθήκης την οποίαν έκαμε προς τον Αβραάμ και τον όρκον αυτού προς τον Ισαάκ και εβεβαίωσεν αυτόν προς τον Ιακώβ δια νόμων, προς τον Ισραήλ δια διαθήκην αιώνιον, λέγον «Εις έθελο δώσει την γην Χαναάν, μερίδα της κληρονομίας σας». Ενώ ήσαν αυτοί ο λιγοστοί των αριθμών, ο λίγοι και πάρικοι εν αυτοί, και διήρχοντο από έθνους εις έθνος, από βασιλείου εις άλλων λαών, δεν αφήκεν άνθρωπο να αδικήσει αυτούς. Μάλιστα υπέρ αυτών ήλεγξε βασιλείς, λέγον «Μη εγγύσετε τους κεχρισμένους μου και μη κακοποιήσετε τους προφήτας μου». Και κάλεσε πείναν επί την γην, συνέτριψε παν στήριγμα άρτου. Απέστειλεν έμπροσθεν αυτών άνθρωπον Ιωσήφ τον πολυθέντα ως δούλον, του οποίου τους πόδας έσφιξαν εν δεσμής. Έβαλον αυτόν εις τα σίδηρα. Εωσού έλθει ο λόγος αυτού. Ο λόγος του Κυρίου εδοκίμασεν αυτόν. Απέστειλεν ο βασιλεύς και έλυσεν αυτόν. Ο άρχον των λαών και ηλευθέρωσεν αυτόν. Κατέστησεν αυτόν Κύριον του οίκου αυτού και άρχοντα επί πάντων των κτημάτων αυτού. Δια να παιδεύει τους άρχοντας αυτού κατά την αρέσκειαν αυτού και να διδάξει σοφίαν τους πρεσβυτέρους αυτού. Τότε ήλθεν ο Ισραήλ εις την Αίγυπτον και ο Ιακώβ παρόκησεν εν γη Χαμ. Και ο Κύριος ύφξησε σφόδρα των λαών αυτού και εκρατέωσεν αυτόν υπέρ τους εχθρούς αυτού. Εστράφει η καρδία αυτών εις το να μισώσει των λαών αυτού, εις το να δολιεύονται εναντίον των δούλων αυτού. Εξαπέστειλε Μωυσήν των δούλων αυτού και Ααρών, των οποίων έκλεξεν. Εξετέλεσαν εν μέσω αυτών τους λόγους των σημείων αυτού και τα θαυμάσια αυτού εν γη Χαμ. Εξαπέστειλε σκότος και εσκότασε, και δεν υπήθησαν εις τους λόγους αυτού. Μετέβαλε τα ύδατα αυτών εις αίμα και εθανάτωσε τους ηχθείας αυτών. Η γη αυτών ανέβρισε βατράχους έως των ταμείων των βασιλέων αυτών. Είπε και ήλθε κοινόμια και σκνήπες εις πάντα τα όρια αυτών. Έδωκεν εις αυτούς χάλαζαν αντί βροχής και πύρ φλογερών εις την γην αυτών και επάταξε τα σαμπέλους αυτών και τας σικαίας αυτών και συνέτριψε τα δέντρα των ορίων αυτών. Είπε και ήλθε να κρίς και βρούχος αναρρύθμιτος και κατέφαγε πάντα των χόρτων εν τη γη αυτών και κατέφαγε των καρπών της γης αυτών και επάταξε παν πρωτότοκον εν τη γη αυτών την απαρχήν πάσης δυνάμεως αυτών και εξήγαγεν αυτούς με τα αργυρίου και χρυσίου και δεν υπήρχεν ασθενείς εν τες φυλές αυτών. Εφράνθη η Αίγυπτος εις την έξοδον αυτών, διότι ο φόβος αυτών είχε επιπέσει επ' αυτούς. Εξύπλωσε νεφέλιν δια να σκεπάζει αυτούς και πυρ δια να φέγγει τη νύκτα. Εζήτησαν και έφερεν ορτίκια και άρτον ουρανού εχόρτασεν αυτούς. Διήνυξε την πέτραν και ανέβλησαν ύδατα και διέρευσαν ποταμοί εν τόπις ανίδρης. διότι ενεθυμήθη των λόγων των Άγιων αυτού, τον προς Αβραάμ τον δούλον αυτού, και εξήγαγε τον λαόν αυτού εν αγαλιάσει, τους εκλεκτούς αυτού εν χαρά, και έδωκεν εις αυτούς τας γέας των εθνών, και εκκληρονόμησαν τους κόπους των λαών, δια να φυλάτωσει τα διατάγματα αυτού και να εκτελώσει τους νόμους αυτού. Αλληλούια. Ψαλμός ρο σίγμα. Ενείτε τον Κύριον, διότι είναι αγαθός, διότι το έλεος αυτού μένει στον αιώνα. Τις δύναται να κηρύξει τα κρατεά έργα του Κυρίου, να κάμει ακουστάς πάσα στα σενέσεις αυτού. Μακάρι οι φυλάτοντες κρίσιν, οι πράττοντες δικαιοσύνην εν παντή καιρό. Μνήσθη τί μου, Κύριε, εν τη ευμενία τί προς τον λαόν σου. Επισκέφθη τί μη εν τη σωτηρία σου. Δια να βλέπω το καλόν των εκλεκτών σου, δια να εφραίνομαι εν τη εφροσύνη του έθνου σου, δια να καυχόμαι μετά της κληρονομία σου. Ημαρτήσαμεν μετά των πατέρων ημών. Ηνομήσαμεν, εισεβήσαμεν. Οι πατέρες ημών εν Αιγύπτο δεν ενόησαν τα θαυμάσια σου. Δεν ενεθυμήθησαν το πλήθος του ελαίου σου και σε παρόργησαν εν τη θαλάσση, εν τη ερυθρά θαλάσση. Και όμως έσωσεν αυτούς δια το όνομα αυτού, δια να κάμει γνωστά τα κρατεά έργα αυτού. Και επετίμησε την ερυθράν θάλασσαν και εξηράνθη. Και διεβίβασεν αυτούς δια των αβύσων ως διερήμου. Και έσωσεν αυτούς εκ της χειρός του μισούντος αυτούς και ελύτρωσεν αυτούς εκ της χειρός του εχθρού. Και τα ύδατα κατεκάλυψαν τους εχθρούς αυτών. Δεν απελήφθη ουδέ εις εξ αυτών. Τότε επίστευσαν εις τους λόγους αυτού. Έψαλαν την ένεσιν αυτού. Πλην ταχαίως ελισμόνησαν τα έργα αυτού. Δεν περιέμειναν την βουλήν αυτού. Αλλά επιθύμησαν επιθυμίαν εν τη ερήμο και επήρασαν τον Θεόν εν τη ανίδρο. Και έδωκεν εις αυτούς την αίτησιν αυτών. Απέστειλεν όμως εις αυτούς νόσων θανατηφόρων. Ευθόνησαν έτη τον Μωυσήν εν το στρατοπέδο και τον Ααρών τον Άγιον του Κυρίου. Η γη ίνιξε και κατέπιε τον Δαθάν και εσκέπασε την συναγωγήν του Αβυρών και πήρε ξύφθη εν τη συναγωγή αυτών. Η φλόξ κατέκαυσε τους ασεβείς. Κατεσκεύασαν μόσχον εν Χορίβ και προσεκίνησαν το χωνευτόν και μετήλαξαν την δόξα αυτών εις ομοίου Μαβωός τρώγοντος χόρτον. Ελισμόνησαν τον Θεόν, τον Σωτήρα αυτών, τον ποιήσαντα μεγαλεία εν Αιγύπτο, θαυμάσια εν γη Χαμ, φοβερά εν τη ερυθρά θαλάσση. Και είπε να εξολοθρεύσει αυτούς, αν ο Μωυσής ο εκλεκτός αυτού δεν ίστατο εν τη θράψη ενώπιον αυτού, δια να αποστρέψει την οργήν αυτού, ώστε να μη αφανίσει αυτούς. Κατεφρόνησαν έτη την γην την επιθυμητήν, δεν επίστευσαν εις τον λόγον αυτού. Και εγόγγισαν εν τες σκηνές αυτών, δεν εισήκουσαν της φωνής του Κυρίου. Δια τούτο εσήκωσε την χείρα αυτού κατά αυτών, δια να καταστρέψει αυτούς εν τη ερήμο, και να στρέψει το σπέρμα αυτών μεταξύ των εθνών, και να διασκορπίσει αυτούς εις τους τόπους. Και προσεκολύθησαν εις τον Βέελ Φεγόρ, και έφαγον θυσίας νεκρών. Και παρόξυναν αυτών εν της έργης αυτών, ώστε εφόρμησεν επ' αυτούς η πληγή. Αλλά σταθήσω ο Φινεές, έκαμε κρίσιν, και η πληγή έπαυσε. Και ελογίσθη εις αυτόν δια δικαιοσύνην, εις γενεάν και γενεάν έως αιώνος. Και παρόξυναν αυτόν εν της είδαση της αντιλογίας, και έπαθε κακός ο Μωυσής δι' αυτούς. Διότι παρόργησαν το πνεύμα αυτού, ώστε ελάλησεν αστοχάστος δια των χιλαίων αυτού. Δεν εξολόθρευσαν τα έθνη, τα οποία ο Κύριος προσέταξεν εις αυτούς. Αλισμίχθησαν μετά των εθνών και έμαθαν τα έργα αυτών και ελάτρευσαν τα γλυπτά αυτών τα οποία έγιναν παγίς εις αυτούς και εθυσίασαν τους ιούς αυτών και τα στιγατέρας αυτών εις τα δαιμόνια και έχισαν αίμα αθώων, το αίμα των ιών αυτών και των θυγατέρων αυτών τους οποίους εθυσίασαν εις τα γλυπτά της Χαναάν και εμιάνθη η γη εξ αιμάτων και εμολύνθησαν με τα έργα αυτών και επόρνευσαν με τας πράξεις αυτών. Δια τούτο η οργή του Κυρίου εξήφθη κατά του λαού αυτού και ευδελήχθη την κληρονομίαν αυτού. Και παρέδωκεν αυτούς εις τας χείρας των εθνών και εκυρίευσαν αυτούς οι μισούντες αυτούς. Και έθλιψαν αυτούς οι εχθροί αυτών και εταπεινώθησαν υπό τας χείρας αυτών. Πολλάκις ελύτρωσεν αυτούς αλλά αυτοί παρόργησαν αυτόν με τα σβουλάς αυτών, δύο εταπεινώθησαν δια την ανομίαν αυτών. Πλην επέβλεψεν επί την θλίψην αυτών, ότε ήκουσε την κραυγήν αυτών, και ενεθυμήθη την προς αυτούς διαθήκην αυτού, και μετεμελήθη κατά το πλήθος του ελαίους αυτού. Και έκαμεν αυτούς να εύρωσιν έλεος ενώπιον πάντων των εχμαλωτισάντων αυτούς. Σώσον ημάς, Κύριε ο Θεός ημών, και συνάγαγε ημάς υπό των εθνών, δια να δοξολογόμεν το όνομά σου το Άγιον, και να καυχόμεθα εις την ένεσήν σου. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ από αιώνος και έως του αιώνος. Και ας λέγει πας ο λαός, αμήν, αλληλούια.
3: Η προς Κορινθίους επιστολή Δευτέρα, κεφάλαιο 5.
4: Διότι εξεύρωμεν ότι εάν η επίγειος οικία του σκηνώματος ημών χαλαστεί, έχουμε εκ του Θεού οικοδομήν οικία αναχειροποίητων αιώνιων εν της ουρανής. Επειδή εν τούτο στενάζομεν, επιποθούντες να επενδυθόμεν το κατοικητήριο ημών του ουράνιων, αν και ενδυθέντες αυτό, δεν θέλομεν ευρέθη γυμνή, διότι όσοι είμεθα εν τούτο το σκηνώματι, στενάζομεν υπό το βάρος αυτού, επειδή θέλομεν ουχή να εκδυθόμεν, αλλά να επενδυθόμεν, για να καταποθεί το θνητόν υπό τη ζωή. Εκείνος δε ως της έπλασε εν ημάς δι' αυτό τούτο, είναι ο Θεός, ως της και έδωκεν εις ημάς τον αραβόνα του πνεύματος. Έχοντες λοιπόν το θάρρος πάντοτε, και εξεύρωντες ότι ενώσο ενδυμούμεν εν το σώματι, αποδημούμεν από του Κυρίου, διότι περιπατούμεν δια πίστεως, ουχή δια της όψεως, θαρούμεν δε και επιθυμούμεν μάλλον να αποδημήσομεν από του σώματος και να ενδυμίσομεν προς τον Κύριον. Όθεν και φιλοτιμούμεθα, είτε ενδυμούντες είτε αποδημούντες, να είμεθα ευάρεστοι εις αυτόν. Διότι πρέπει πάντες να εμφανιστόμεν έμπροσθεν του βήματος του Χριστού, για να ανταμυφθεί έκαστος κατά τα πεπραγμένα δια του σώματος, καθά έπραξεν, είτε αγαθών είτε κακών. Εξεύροντες λοιπόν των φόβων του Κυρίου, τους μεν ανθρώπους καταπίθομεν, εις τον Θεόν δε είμεθα φανερή. Ελπίζω δε ότι και εις τα συνειδήσεις σας είμεθα φανερή. Διότι δεν συνιστόμεν πάλιν εαυτούς εις εσάς, αλλά σας δίδομεν αφορμήν καυχήματος υπέρ ημών, για να έχετε λόγον προς τους καυχωμένους με το πρόσωπον και ουχή με την καρδίαν. Διότι είτε έξω εαυτόν ήμεθα, δια τον Θεόν ήμεθα, είτε έμφρονες ήμεθα, δια σας ήμεθα. Επειδή η αγάπη του Χριστού συσφίγγει ημάς, διότι κρίνομεν τούτο, ότι εάν εις απέθανε υπερ πάντων, άρα οι πάντες απέθανον, και απέθανεν υπερ πάντων, δια να μη ζώσει πλέον δια αυτούς οι ζώντες, αλλά δια των αποθανόντα και αναστάντα υπέρ αυτών, ώστε εμείς από του νυν δεν γνωρίζουμε ουδένα κατά σάρκα, αν δε και εγνωρίσαμεν κατά σάρκα των Χριστών, αλλά τώρα πλέον δεν γνωρίζομεν. Όθεν, εάν τη είναι εν Χριστώ, είναι νέον κτίσμα. Τα αρχαία παρήλθον, ιδού τα πάντα έγιναν νέα. Τα δε πάντα είναι εκ του Θεού, ως της διήλαξεν ημάς προς εαυτόν δια του Ιησού Χριστού, και έδωκεν εις ημάς την διακονίαν της διαλλαγής. Δηλώνω ότι ο Θεός ήτο εν το Χριστώ, διαλλάσσον τον κόσμο προς εαυτόν, μη λογαριάζον εις αυτούς τα πτέσματα αυτών, και ενεπιστεύθη εις ημάς των λόγων της διαλλαγής. Υπέρ του Χριστού λοιπόν είμεθα πρέσβης, ως εάν σας παρεκάλει ο Θεός διημών. Δεόμεθα λοιπόν υπέρ του Χριστού, διαλλάγητε προς τον Θεόν. Διότι τον μη γνωρίσαντα αμαρτίαν, έκαμεν υπέρ ημών αμαρτίαν, δια να γίνομεν ημείς δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
5: Αλληλούια. Τον τελευταίο καιρό μιλάμε για τις διαθήκες που ο Θεός έκανε με τους ανθρώπους. Άλλες φορές έκανε διαθήκη προσωπικά με κάποιους ανθρώπους του Θεού και άλλες φορές έκανε διαθήκη, βλέπουμε αυτή τη διαθήκη του νόμου που θα μιλήσουμε σήμερα, την έκανε με έναν λαό, ολόκληρο λαό. Όπως και η Καινή Διαθήκη που εγκαθίδρυσε ο Κύριος, την έκανε με όλους εμάς, ένα λαό από όλο τον κόσμο, έτσι. Ο κάθε λαό, από κάθε φυλή, από κάθε γλώσσα, ο Κύριος καλεί ανθρώπους για να συνάψει Διαθήκη μαζί τους. Και είπαμε ότι Διαθήκη πάει να πει συμφωνία, σύμβαση, πιο συγκεκριμένα οι συμφωνίες που έχουν συναυθεί ανάμεσα στο Θεό και σε πρόσωπα, έθνη ή ομάδες ανθρώπων. Μ' αρέσει κάτι που είδα εκεί στον Κωνσταντινίδη, λέει σύμβασης προς διάθεση είδους τεινός. Είναι σύμβαση προς διάθεση είδους. Ο Κύριος έχει να μας δώσει πολλά θαυμάσια πράγματα τα οποία ο οφθαλμός δεν είδε, μέσα στην καρδιά του ανθρώπου δεν ανέβησαν. Έχει θαυμάσιες ευλογίες ο Κύριος για μας, η οποία λέει σύμβαση θεωρείται έγκυρος από τα αμφότερα συμβαλόμενα μέρη. Δηλαδή και από τη μεριά του Θεού θεωρείται ότι αυτή ισχύει σύμβαση, αυτή η διαθήκη, αλλά και από τη δικιά μας τη μεριά. Και όταν παίρνουμε κοινωνία, αυτό δηλώνουμε. Ένα από τα βασικά που δηλώνουμε είναι αυτό, ότι είμαστε μέσα σε αυτή τη διαθήκη, δηλώνουμε ότι είμαστε μέτοχοι και ότι αυτή η διαθήκη ισχύει για μας και για τον Κύριο. Ισχύει άραγε. Τη διαθήκη, αδελφοί, δεν μπορείς να την αθετήσεις. Δεν μπορείς να την προσβάλλεις. Δεν μπορείς να προσθέσεις αυτήν, ούτε να αφαιρέσεις από αυτήν. Είσαι εκεί. Είναι κάτι το οποίο είναι δεσμευτικό και για τα δύο μέρη. Και τι λέτε, ο Θεός κάνει έτσι απλά διαθήκες χωρίς να τις στηρεί? Το πρόβλημα είναι με εμάς, αδελφοί. Λέει στη Γαλάτας 3:15, αδελφοί, κατά άνθρωπον ομιλώ. Όμως και ανθρώπου διαθήκη και κυρωμένη ουδείς αθετεί ή προσθέτει σε αυτήν. Ακόμα και στις ανθρώπινες διαθήκες δεν μπορεί κάποιος να προσθέσει ή να αφαιρέσει ή να ακυρώσει ή να αμφισβητήσει όταν είναι έγκυρο. Γιατί υπάρχουν και διαθήκες, υποτιθέμενες διαθήκες, κάνουν πατέντες οι άνθρωποι και γράφουν τα δικά τους. Αλλά δεν μιλάμε για αυτές τις διαθήκες, μιλάμε για τις έγκυρες διαθήκες που υπάρχουν ακόμα και ανάμεσα στους ανθρώπους. Και βλέπετε ότι πράγματα τα οποία και εμείς οι άνθρωποι χρησιμοποιούμε ώστε να δεσμευτούμε ή να δεσμεύσουμε άλλους σε μια συμφωνία που έχουμε κάνει, το ίδιο κάνει και ο Θεός. Και πολύ περισσότερο. Άρα, αδελφοί, αυτή η διαθήκη που μπήκαμε μέσα σε αυτήν δεν είναι κάτι επιπόλαιο, δεν είναι κάτι το οποίο είναι κενές υποσχέσεις από το Θεό, γιατί θα δούμε ότι το πρώτο πράγμα που μας δίνει ο Κύριος για να μπούμε μέσα σε αυτή τη διαθήκη, αλλά και θα δούμε και τη διαθήκη του νόμου, ότι αυτό ισχύει, είναι ότι μας δίνει μια υπόσχεση για να μπούμε μέσα σε αυτήν. Αμήν. Μας δίνει μια υπόσχεση, μια θαυμαστή υπόσχεση. Όλοι μας πιστέψαμε στη θυσία του Ιησού Χριστού, δεχτήκαμε τη συγχώρεση του Κυρίου. Παίρνουμε κοινωνία και εισήλθαμε, αδελφοί, μέσα σε αυτή την συμφωνία, τη διαθήκη, με όλη μας την καρδιά. Θυμάστε αυτό που είπε ο Κύριος, λέει τούτο το ποτήριον είναι η Καινή Διαθήκη στο όνομά μου. Είναι η Καινή Διαθήκη. Εν το αίματί μου, λέει, έτσι, εν το αίματί μου. Τούτο κάνετε ο Σάκης πίνετε εις την ανάμνησή μου. Και ξέρουμε ότι μπορείς σαν άνθρωπος να τη δεχτείς, αλλά δυστυχώς μπορείς και να μην τηρήσεις τους όρους και να βρεθείς έξω από αυτήν. Είπαμε ότι υπάρχουν διαθήκες οι οποίες είναι με όρους και άλλες διαθήκες που ο Θεός θέλει να διαθέσει την ευλογία Του και να δεσμευτεί από μόνος στους ανθρώπους, χωρίς όρους. Μιλήσαμε για την πρώτη διαθήκη που ο Θεός έκανε με τον Νόε. Αυτή η διαθήκη δεν είχε όρους. Δεν ζήτησε κάτι από τον Νόε ο Κύριος. Αλλά, αδελφοί, μπροστά του τι υπήρχε, όπως είπαμε. Τι μύριζε γύρω. Θάνατος. Καθώς βγήκε από την Κιβωτό, παντού υπήρχε αυτή η οσμή του θανάτου. Και ένα στοιχείο που πρέπει να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε όσον αφορά τις διαθήκες του Θεού είναι ότι ο Θεός μας βάζει μπροστά στη ζωή και στο θάνατο. Και ο Θεός θέλει να διαλέξουμε τη ζωή. Δεν θέλει ο Θεός να είμαστε μεταξύ δύο φρονημάτων. Δεν μπορείς να παίζεις με τη ζωή και με το θάνατο. Ήτανε κάτι τρομερό και πιστεύω ότι τα σημάδια του κατακλυσμού για εκατοντάδες χρόνια ήταν ανεξίτηλα ή ήταν πολύ εμφανείς στους ανθρώπους, καθώς έβλεπαν την κρίση του Θεού, πόσο ο Θεός μπορεί να κρίνει ανθρώπους οι οποίοι είναι ασεβείς. Υπάρχει, αδελφοί, η χριστότητα του Θεού και υπάρχει και η αυστηρότητα του Θεού. Υπάρχει η ζωή και υπάρχει και ο θάνατος. Είπαμε για τη Διαθήκη του Αβραάμ την προηγούμενη φορά και είπαμε ότι η λέξη Διαθήκη πηγάζει από μια ρίζα που πάει να πει έκοψε και μιλήσαμε γι' αυτό, μιλήσαμε ότι ο Θεός του είπε να φέρει ζώα, έτσι, και να τα σκίσεις στο μέσο, την αίγα, τη δάμανη. Η δάμα ήταν νεαρή αγελά. Η αίγα ήταν σύμβολο της αμαρτωλότητάς μας. Και μετά ήταν και τα πτηνά. Τα χώρισε στη μέση και βλέπουμε ότι εκεί ενδιάμεσα πέρασε η παρουσία του Κυρίου. Πέρασε η στήλη του πυρός. Πέρασε ο καπνός αυτός, λέει, ως καμίνου. Και επισφράγισε ο Κύριος τη Διαθήκη αυτή που έκανε με τον Αβραάμ και μιλήσαμε για τις ευλογίες του Αβραάμ. Πόσο μεγάλη ευλογία ήτανε που ο Θεός, αδελφοί, μέσα από εκεί καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός είναι πλούσιος στις υποσχέσεις Του. Σαν τα άστρα του ουρανού, το σπέρμα Του, πατήρ πλήθους εθνών, ο μισός πληθυσμός της γης περίπου, δηλώνει ότι είναι τέκνο του Αβραάμ. Φανταστείτε τι ευλογία ήταν αυτή που ο Θεός το έδωσε του Αβραάμ και αυτή η Διαθήκη του Αβραάμ ισχύει και σήμερα για μας. Δεν αλλάζει, δεν άλλαξε. Ούτε ακυρώθηκε με την επόμενη Διαθήκη, τη Διαθήκη του Νόμου που θα μιλήσουμε σήμερα. Θα πει κανένας, τι σχέση έχει αυτό με εμάς? Θυμάστε αυτό που είπαμε όσον αφορά τον Αβραάμ. Έσχισαν τα ζώα στο μέσο και εκεί δήλωναν ότι αυτός που θα παραβεί τη Διαθήκη θα γίνει σαν για αυτό το ζώο το οποίο σφάχτηκε και χωρίστηκε στη μέση. Υπάρχει θάνατος στις Διαθήκες. Υπάρχει αυτό το στοιχείο του θανάτου. Θα δούμε κάτι στον Ιερεμία που μου άνοιξε πάρα πολύ σήμερα, γιατί εκεί ερμηνεύει αυτή τη συνήθεια που υπήρχε, δηλαδή μας αναφέρει τη συνήθεια που υπήρχε στους ανθρώπους όσον αφορά τις Διαθήκες. Η Ιερεμίας 34:17 και πώς ο Θεός το παίρνει αυτό, αδελφοί, για τους ανθρώπους, δηλαδή. Θέλω λίγο να το δούμε αυτό, αυτή την περικοπή, θέλω να τη δούμε όσον αφορά εμάς, σήμερα, στην Καινή Διαθήκη. Ακούστε τι λέει. Ιερεμίας 34:17. Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος. Αναφέρεται τώρα για αυτή τη Διαθήκη που θα μιλήσουμε παρακάτω, για τη Διαθήκη του Νόμου που ο Θεός τους έδωσε σαφείς εντολές. Και μια από αυτές τις εντολές ήταν τόσο σημαντική για τον Θεό και λέει, «Σεις δε μου οικούσατε να κηρύξετε άφεση έκαστος εις των αδελφών αυτού». Τους είχε διατάξει ο Θεός τι να κάνουνε κάθε 7 χρόνια να έχουν ανάπαυση και κάθε 7 φορές το 7 να υπάρχει η άφεση και να το ιουβιλαίο έτος που ο Θεός είχε διατάξει, ένας θαυμάσιος δεσμός που ερχόταν οι περιουσίες, εκείνο που τις έχαναν, που γινόταν δούλοι, επέστρεφαν σε αυτούς, οι φυλακισμένοι δούλοι ελευθερωνόντουσαν κτλ. Αυτό γινόταν μια φορά στη ζωή του κάθε ενός ανθρώπου. Η Παλαιά Διαθήκη, αδερφοί, που είχε δώσει ο Θεός στους ανθρώπους, αυτό ήταν ένα βασικό στοιχείο. Θυμάστε, μετά από χρόνια, εάν συνέβαινε αυτό, στον καιρό του Χριστού συνέβαινε αυτό. Όχι. Ήταν στην Παλαιά Διαθήκη. Σταμάτησαν να το κάνουν. Σταμάτησαν. Και λέει, εσείς δεν μου ακούσατε να κηρύξετε άφεση έκαστος εις των αδερφών αυτού και έκαστος των πλησίων αυτού. Εδώ λοιπόν λέγει Κύριος, εγώ κηρύττω άφεση εναντίον σας στη μάχαιρα, εις το λοιμό, εις την πείνα και θέλω σας παραδώσει τη διασπορά εν πάση της βασιλείας της γης. Και θέλω παραδώσω τους ανθρώπους, τους αθετήσατε στη Διαθήκη μου, ήτινες δεν εξετέλεσαν τους λόγους της Διαθήκης, την οποία έκαναν ενώπιόν μου, ότε έσχισαν το μόσχο εις δύο και επέρασαν μεταξύ των τμήματων αυτού. Εδώ λοιπόν μας δίνει το τι γινότανε και στη Διαθήκη ανάμεσα στο Θεό και στους ανθρώπους, αλλά και ανάμεσα στους ίδιους τους ανθρώπους όταν έκαναν τέτοιου είδους συμφωνίες. Έσχιζαν το μόσχο εις τα δύο και επέρασαν μεταξύ των τμήματων αυτού. Και ξέρουμε ότι ο μόσχος ο συντευτός ποιος είναι για μας τώρα στην Καινή Διαθήκη. Ο Ιησούς Χριστός, γι' αυτό μάγησε περισσότερο. Και αυτό που τονίζει ότι έκαναν αυτή την παρακοή ήταν ότι δεν κήρυξαν άφεση ο κάθε ένας των αδερφών αυτού και έκαστος εις των πλησίων αυτού. Θυμάστε αυτό που έλεγε ο Κύριος, άφεση αυτής. Άφεση. Συγχώρεσέ τους. Θυμάστε τι κάνουμε στην κοινωνία συνήθως και πρέπει να το κάνουμε κάθε φορά που κάνουμε κοινωνία. Πρέπει να συγχωρέσεις. Πρέπει να συγχωρέσει ο άνθρωπος τον αδερφό του και τον πλησίον του. Τα αδέρφια του ανάμεσα στην εκκλησία, αλλά και τον πλησίον έξω. Ανθρώπους που μας έχουν κάνει κακό, να ζούμε μέσα σε αυτή την άφεση και τη συγχώρεση. Τον πειράζει τόσο πολύ τον Κύριο όλο αυτό το πράγμα. Και το λέω γιατί έχουμε μπει μέσα σε μια διαθήκη που αυτή η ώρα της διαθήκης, αδερφή, δεν είναι κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, άλλοι λένε, ξέρεις, ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης είναι διαφορετικός από τον Θεό της Καινής Διαθήκης. Όπως οι γνωστικοί τα λέγανε αυτά τα πράγματα. Αυτό λέγανε. Ο Θεός, ο οποίος δεν είναι ο Γιάκβε, λέγεται μονάδα, έφτιαξε τους αιώνες, κατώτεροι θεοί, και ένας από αυτούς ήταν ο Γιάκβε, Θεός της Παλαιάς Διαθήκης, ο οποίος ήταν αυστηρός και έφτιαξε τον κόσμο έτσι όπως τον έφτιαξε. Αλλά ένας άλλος Θεός, ο οποίος ήταν ο Θεός της Καινής Διαθήκης, ενσαρκώθηκε και έγινε ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος θέλει να μας λυτρώσει. Δεν είναι Θεός της Παλαιάς Διαθήκης και Θεός της Καινής Διαθήκης, είναι ένας ο Θεός. Ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ, του Μωυσή. Αυτός είναι ο Θεός που αυτός μας έδειξε όλους. Και αυτός φανερώθηκε στο πρόσωπο του Χριστού. Εκείνος ο Θεός έκανε διαθήκη μαζί μας. Οι εντολές του είναι τόσο σημαντικές για εκείνον. Και μια από τις βασικότερες εντολές στην Καινή Διαθήκη, αδελφοί, είναι η συγχώρεση. Και είναι ένας βασικός όρος στο να είμαστε μέσα στη Διαθήκη του Θεού. Η άφεση. Ίσως ο βασικότερος. Μπήκαμε και εμείς λοιπόν μέσα σε μια Διαθήκη. Σχίστηκε ο μόσχος. Ποιος είναι? Ο Χριστός. Θυμάστε αυτό που λέει στο Δανιήλ, που λέει «Εωσού λέει εκοπεί ο Χριστός». Γιατί λέει εκοπεί, αφού σταυρώθηκε. Ποιος τον έκοψε? Γιατί χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη? Γιατί αυτή η λέξη δηλώνει τη Διαθήκη. Το μόσχο ο οποίος κόπηκε στα δύο για να ανοίξει η Διαθήκη. Και αδελφοί, η Διαθήκη, όπως είπαμε, είναι ανοιχτή. Δεν είναι κλειστή. Γι' αυτό και τα διαβάζουμε όλα αυτά. Γι' αυτό θέλω λίγο να καταλάβουμε, να πάρουμε κάποια στοιχεία από τις Διαθήκες αυτές, ώστε να καταλάβουμε ότι αυτά ισχύουν για μας, αυτά έχουν να κάνουν με μας. Όλες οι διαθήκες που ο Θεός έχει κάνει με τους ανθρώπους περιέχουν το στοιχείο της χάριτος μέσα. Δεν είναι ένας Θεός αυταρχικός, νομικιστής, που όταν δεν τηρήσεις τον νόμο είσαι καταδικασμένος. 100% δεν υπάρχει χάρις, δεν υπάρχει έλεος. Σε όλες τις διαθήκες που ο Θεός έχει συνάψει με τους ανθρώπους έχουν το στοιχείο της χάριτος. Αμήν. Θυμάστε τον Νόε με το τόξο της στην Εφέλη, έτσι, το ουράνιο τόξο. Είναι η χάρις του Θεού. Είναι η χάρις του Θεού. Ο θρόνος του Θεού, αν δούμε στην Αποκάλυψη, έχει αυτά τα χρώματα. Μύρικα. Είναι η χάρις του Κυρίου. Εκεί. Με τον Αβραάμ. Έχει μέσα χάρη, αδερφή. Και ο Αβραάμ δεν ήταν ο τέλειος άνθρωπος, και όμως ο Θεός τον ευλόγησε. Έκανε τα λάθη του. Έκανε λάθη. Και βέβαια έκανε λάθη. Πώς θα με κληρονομήσει, ποιος θα με κληρονομήσει, λέει. Ο δούλος μου. Και ενώ ο Θεός του έδειξε τα άστρα του ουρανού, μετά πήγε και έκανε τα δικά του πράγματα με την άλλα. Θεός τον συγχώρεσε. Βέβαια, υπάρχει χάρις. Στον νόμο υπάρχει χάρις. Στην διαθήκη που ο Θεός σύναψε με το λαό Ισραήλ υπάρχει χάρις μέσα στον νόμο. Και βέβαια υπάρχει. Βλέπουμε ότι ο νόμος του Θεού και η διαθήκη του Θεού που έχει συνάψει με το λαό του υπάρχουν δύο στοιχεία. Το ένα στοιχείο είναι ο ηθικός νόμος, οι εντολές του Θεού που δεν καταργείται, και ο άλλος είναι ο τελετουργικός νόμος. Γιατί υπήρχε ο τελετουργικός νόμος? Για ποιο λόγο τον έβαλε εκεί, μέσα στη Διαθήκη, μέσα στην Διαθήκη, την Παλαιά Διαθήκη, γιατί έβαλε τον τελετουργικό νόμο? Γιατί αυτός ο νόμος, ο τελετουργικός, σηματοδοτούσε τη μεγάλη χάρη που θα ερχόταν με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Έπρεπε να πάρουν το αρνάκι, να το σφάξουν και έκαναν θυσία περί αμαρτιών. Γιατί γινόταν αυτές οι θυσίες περί αμαρτιών? Γιατί ο Θεός έδωσε αυτό το στοιχείο της χάρης στον άνθρωπο, γιατί ξέρει ότι είμαστε χώμα. Όπως και σε εμάς. Μας έχει βάλει μέσα σε αυτή τη διαθήκη, αλλά εάν αμαρτήσεις κάποια στιγμή, μη το βάλεις κάτω, μη στεναχωρηθείς και γυρίζεις προς τα πίσω. Μη νομίζεις ότι ο Θεός θα σε κατακεραυνώσει κατευθείαν. Μετανόησε μπροστά στον Κύριο. Ζήτα τον Κύριο, συγχώρεσε. Ζήτα συγχώρεσε από εκείνη. Αμήν. Και ο Κύριος θα σε δεχτεί. Δεν σημαίνει ότι επειδή παραβήκαμε κάποιες από τις εντολές του Θεού, κατευθείαν έχει την κρίση. Ο Θεός είναι εκεί. Το θέμα είναι, και θα το δούμε, γιατί δόθηκε ο νόμος, για ποιο λόγο δόθηκε ο νόμος, αδελφοί. Ότι θέλει να φτιάξει τα μέσα μας ο Κύριος. Μην ξεχνάμε το πρώτο στοιχείο που είπε ο Κύριος, ποιο είναι στιγμή, σκάβομαι έναν άνθρωπο κατ' εικόνα, εγώ είναι καθομοίωση. Θα δούμε πόσο ο νόμος μπορεί να βοηθήσει σε αυτό. Θα πούμε λίγο στη Διαθήκη του Νόμου. Ήταν η Διαθήκη λοιπόν ανάμεσα στο Θεό και στον λαό Ισραήλ. Δεν πέρασαν και λίγα χρόνια από τότε που έφτιαξε τον πρώτο άνθρωπο. Για να έρθει αυτή η Διαθήκη του Νόμου, πέρασαν περίπου 2.500 χρόνια από Αδάμ. Μωυσής ξέρουμε ότι έγραψε και έζησε περίπου το 1500 π.Χ. Πέρασαν 2.500 χρόνια. Ο Θεός μίλαγε με ανθρώπους, καλούς ανθρώπους όπως ο Αβραάμ, όπως ο Νόε, άγιους ανθρώπους του Θεού, τους υπηρετούσε μέσα από αγγέλους, έχουμε πει και για τις διαθήκες που έκανε μαζί τους. Όμως ο Κύριος πλέον φτάνει στο σημείο να κάνει μια διαθήκη με έναν λαό, ο οποίος το λαό αυτό τον δημιούργησε.

ευθύνες, μικρές ή μεγάλες, στο να γίνει δούλος στην Αίγυπτο. Ξέρουμε όμως ότι ήταν ένας λαός σκληροτράχυλος, απειθής, άναρχος, δεν μπορούσε να έχει εξουσία πάνω από το κεφάλι του. Είχε το κοσμικό φρόνημα, το φρόνημα της Αιγύπτου, θυμάστε κάποια κηρύγματα που είχε κάνει ο αδερφός Ζωθέμης, που αυτό το φρόνημα της Αιγύπτου συνέχεια το έβλεπες στην έρημο. Και είχε και το φρόνημα του δούλου, ο οποίος δεν έχει να κάνει με το φρόνημα του γιου. Τώρα, όταν λέμε ένας λαός, ο λαός Ισραήλ, δεν μπορούμε να το πούμε ότι ήταν ένας λαός του Θεού. Τι ήταν, όχλος ήταν. Και πολλοί από αυτούς δεν ήταν καν Ισραηλίτες που έφυγαν μέσα από την Αίγυπτο. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι και αυτοί έφυγαν μαζί με τους Ισραηλίτες να μπουν μέσα στην ελευθερία, με λίγα λόγια. Όχλος λοιπόν. Τώρα, πώς αυτός ο όχλος μπορεί να γίνει λαός του Θεού? Γιατί και εμείς, γιατί γι' αυτό τα λέμε, για μας, μας κάλεσε τον καθένα μας από την Αίγυπτο με τα κουσούρια μας, με τις αμαρτίες μας, με τα ελαττώματά μας, με χίλια δυο πράγματα, χωρίς ποιος κύριος και εγώ είμαι κύριος του εαυτού μου κτλ. Κτλ. Που ακούμε συχνά από ανθρώπους, το ίδιο και εκείνοι. Όμως ο Θεός μας κάλεσε να γίνουμε λαός δικός του. Λαός δικός του. Πώς από σαρκικός λαός μπορεί να γίνει πνευματικός λαός? Και τα ίδια ερωτήματα έχουν να κάνουν και με εμάς. Μην νομίζετε, άνθρωποι ήταν εκείνοι, άνθρωποι είμαστε και εμείς. Ξαφνικά εμείς βγάλαμε φτερά επειδή πιστέψαμε στον Χριστό? Ή αυτοί έγιναν λαός του Θεού επειδή πέρασαν την Ερυθρά Θάλασσα? Και φανταστείτε, τόσα είδανε και όμως εκεί, η σάρκα. Αδελφοί, ο Θεός θέλει να μας κάνει πραγματικό λαό του Θεού. Και θα πρέπει να φύγουν από μέσα μας στοιχεία, βασικά στοιχεία της Αιγύπτου. Η σαρκικότητα, η απήθεια, ο εγωκεντρισμός, η περηφάνεια. Εάν δείτε όλες οι αυτοκρατορίες που έπεσαν, σηκώθηκαν αυτοκρατορίες. Έτσι δεν είναι? Δεν μπορεί καμιά αυτοκρατορία ή κοινωνία να προκόψει εάν υπάρχουν τέτοια στοιχεία χαμερπή μέσα στην ζωή των ανθρώπων, μέσα αυτή τη σαρκικότητα, την αμαρτωλότητα της φύσης μας. Δεν γίνεται. Θα πέσουν, όλα πέφτουν. Μπορούμε να το δούμε και πρόσφατα, με τον κομμουνισμό. Έφυγε ο φόβος του Θεού, έφυγε η ηθική, έφυγε αστοιχεία, η Ρώμη, η αρχαία Ρώμη, πώς έπεσε, το ίδιο. Ηθική διαφθορά. Και αυτό θέλει να κάνει και ο Αντίχριστος αυτή τη στιγμή, στον κόσμο. Να προκαλέσει αυτή την ηθική διαφθορά και την καταστροφή, την αναρχία. Και αυτός να βασιλεύει. Αυτό κάνει ο διάβολος από την αρχή. Αυτή είναι η φύση του διαβόλου. Τώρα, ο Θεός, καθώς θέλει ένα λαό δικό του, ώστε να τον αντιπροσωπεύσει, θα πρέπει να φέρει ριζικές αλλαγές μέσα του. Το ίδιο και με εμάς. Ναι ή όχι? Θα πρέπει να αλλάξει στοιχεία, βασικά στοιχεία του εαυτού μας. Αλλιώς δεν γίνεται. Και δεν είναι καθόλου εύκολο να αλλάξει ο χαρακτήρας και το φρόνημα του ανθρώπου. Μα καθόλου εύκολο. Θυμάστε το Μωυσή. 40 χρόνια στην Αίγυπτο. Δυνατός εν λόγης και εν έργης. Όμως έπρεπε να περάσει 40 χρόνια στην έρημο για να γίνει ο Μωυσής ο οποίος ξέρουν. Και τι ταύτισε? Ο λαός Ισραήλ έπρεπε να περάσει 40 χρόνια στην έρημο για να γίνει ένας ευπηθής λαός του Θεού και να κατακτήσει τις επαγγελίες. Το ίδιο πράγμα. 40 χρόνια Μωυσής, 40 χρόνια ο λαός Ισραήλ. Μέσα στην έρημο για να μεταμορφωθεί και τελικά να φτάσει στο σημείο να ενώ

0: θεωρεί ο λαός του Θεού, ο Ισραήλ, αυτό που είπε στον Ιησού του Ναβί. Ό,τι πεις, εμείς θα το κάνουμε. Μόνο ο Θεός να είναι μαζί σου. Ξέρετε, αυτό το ό,τι πεις θα το κάνουμε, το είπε και ο λαός Ισραήλ πριν 40 χρόνια. Πριν πάει στην γη της Απαγγελίας. Με τον Μωυσή. Όταν ο Κύριος θέλει να συνάψει τη διαθήκη μαζί τους. Όλες οι εντολές θα τις κάνουμε. Τις κάνανε. Όχι. Τα κόκαλά τους έμειναν στην έρημο. Δυστυχώς. Γιατί έμειναν στην έρημο. Γιατί παρέχεται τη διαθήκη. Γι' αυτό ακριβώς άφησαν τα κόκαλά τους στην έρημο. Και πόσοι χριστιανοί, και το έχουμε δει και ανάμεσά μας, έχουν έρθει, έχουν συνάψει η διαθήκη μαζί με τον Κύριο και τα κόκαλά τους είναι στην έρημο. Γιατί δεν συγχώρεσαν, γιατί είχαν πίκρα μέσα στην καρδιά τους, γιατί σκανδαλίστηκαν, γιατί είχαν το κοσμικό φρόνημα μέσα τους, όλα αυτά τα στοιχεία της Αιγυπτού, που αν δεν αποβληθούν από τους ανθρώπους αδερφοί, τελικά η επαγγελία και η υπόσχεση της Διαθήκης δεν θα λάβει χώρα ποτέ μέσα στη ζωή τους, δυστυχώς. Το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι? Να καταλάβουμε τη σοβαρότητα της Διαθήκης. Να καταλάβουμε το πόσο σοβαρό είναι αυτό που έκανε ο Θεός μαζί μας. Και να το τιμήσουμε ανάλογα. Δεν είναι ένα ποτηράκι κρασί, ούτε ένα κομματάκι ψωμί το οποίο είναι καλοφουρνισμένο. Μπήκαμε σε μια Άγια Διαθήκη. Και όλα αυτά που συνέβησαν στην Παλαιά Διαθήκη είναι παραδείγματα για μας. Δηλαδή είναι τα ίδια στοιχεία και υπάρχουν τα ίδια αποτελέσματα. Δεν άλλαξε ο Θεός. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Ο Θεός δεν έχει αλλάξει. Αν εκείνοι φυσικά τα κόκαλά τους τα άφησαν στην έρημο, πνευματικά δυστυχώς πολλοί άνθρωποι τα αφήνουν. Γιατί δεν τηρούν τη Διαθήκη που ο Θεός έκανε μαζί τους. Πρέπει να καταλάβουμε το δεσμευτικό χαρακτήρα της Διαθήκης που έχουμε μπει μέσα. Πρέπει να το καταλάβουμε. Ο Θεός λοιπόν, για να κυβερνηθεί αυτός ο λαός και τελικά να γίνει λαός πραγματικός του Θεού και να γίνει κατοικώνα και ομοίωση, ξεκινάει με το λαό του, όπως είπαμε, μια υπόσχεση. Τι όμορφες να είναι που είναι οι υποσχέσεις. Λέει στην προς Εβραίους, μου αρέσει μια λέξη που χρησιμοποιεί. Επειδή λοιπόν μένει να εισέλθωση την αίσθηση αυτήν, εις αυτόν, εις αυτήν, και οι πρώτερον ευαγγελισθέντες, μιλάει για το λαό Ισραήλ, και μιλάει την υπόσχεση και χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη, ευαγγελισθέντες. Όπως και εμείς ακούσαμε το Ευαγγέλιο. Αυτή είναι η υπόσχεση. Η υπόσχεση της Άνω Ιερουσαλήμ. Της αιωνίου ζωής. Της κληρονομίας των Αγίων που είναι μέσα στο φως. Αδελφοί, αυτή η υπόσχεση θα πρέπει να είναι βαθιά μέσα μας, ότι εκεί πάμε. Και ένα άλλο είναι ότι ο Θεός είναι πιστός. Αυτό αποδείξαμε την προηγούμενη φορά με τον Αβραάμ και τις υποσχέσεις. Αυτό, ξέρετε, είναι στοιχεία που πρέπει να τα κρατήσουμε μέσα μας. Βλέπετε ότι η πίστη έρχεται με την ακοή του λόγου, δεν έρχεται με κάτι φαινόμενο, ένα φαινόμενο. Και η απόδειξη του λόγου. Πέστε, μια υπόσχεση που ο Θεός έχει κάνει και δεν την έχει τηρήσει. Στην παγκόσμια ιστορία. Ένας λόγος του Θεού που είναι ψεύτικος. Οι άνθρωποι στηρίζονται σε θρησκείες και σε προκαταλήψεις και σε χίλια δυο γραώδους μύθους. Έχουμε τον λόγο του Κυρίου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ξεκινάει λοιπόν με μια υπόσχεση. Υπέρ της χαράς της προκειμένης, λέει για τον Χριστό. Χαρά η προκειμένη. Ήξερε ο Κύριος από πού ήρθε, ποιος ήταν και πού πήγαινε. Γνώριζε. Ήταν ο Γιος του Θεού, γνώριζε ότι θα καθίσει στο θρόνο του Θεού. Μας το έχει υποσχεθεί εμάς ο Κύριος όλα αυτά. Και βέβαια μας τα έχει υποσχεθεί. Το έχουμε συλλάβει αυτό. Το έχουμε πιστέψει, το έχουμε εγκολπωθεί. Οι Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης, τα τέρατα της πίστης που λέει στους Εβραίους, εγκολπωθέντες, λέει. Πρέπει να εγκολπωθείς τις υποσχέσεις του Θεού. Για να γίνεις λαός του Θεού πραγματικός. Όμως, για να έρθεις σε εκπλήρωση υπόσχεση, υπάρχουν κάποιοι όροι, όπως είπαμε. Και οι πιο βασικοί όροι στη Διαθήκη είναι δύο. Η πίστη και η υπακοή. Δύο βασικοί όροι. Η πίστη και η υπακοή. Αμήν. Η πίστη και η υπακοή. Ο Αβραάμ πίστεψε στον Κύριο. Και αυτή η πίστη ελογίστη της δικαιοσύνης. Και φίλος του Θεού ονομάστε. Και υπάκουσες στον Κύριο. Επειδή υπάκουσες, λέει, και δεν λυπήθησες το γιο σου. Γι' αυτό και η Διαθήκη ξεκίνησε να ισχύει μπροστά του. Πίστη και υπακοή. Την έχουμε. Εβραίος 3:16 λέει, προστείνας δε όμως εν ότι δεν θέλουν εισέλθει στην κατάπαυση αυτό, ημείς τους απειθήσαντας. Και βλέπουμε ότι διαπιστίαν δεν ειδηνήθησαν να εισέλθωσι. Απίθεια, πιστεία, αυτά τα δύο. Παρακοή, πιστεία. Τώρα, ο στόχος του Θεού, ποιος είναι όσον αφορά τη Διαθήκη. Είπαμε υπακοή, είπαμε πίστη. Δεν μπορείς να είσαι υπάκουος και να εκτελείς τον νόμο όταν είσαι σαρκικός. Λέει ο Απόστολος Παύλος, διότι εξέβραμα ότι ο νόμος είναι πνευματικός, εγώ δε είμαι σαρκικός, πεπολιμένος υπό την αμαρτία. Ξέρω ότι ο νόμος είναι καλός, η εντολή είναι άγια, καθαρή, αγαθή, αλλά εγώ είμαι αμαρτωλός. Υπάρχει υπόσχεση, υπάρχουν οι όροι της υπακοής και της πίστης, όμως εγώ είμαι σαρκικός. Άρα ο νόμος, πού θα πρέπει να οδηγήσει τον άνθρωπο τελικά. Θα πρέπει να οδηγήσει τον άνθρωπο να αγωνιστεί, να ζητήσει τον Κύριο, να λάβει δύναμη από τον Κύριο, ώστε να τηρήσει τον νόμο, τους όρους, και να έρθει η επαγγελία και η υπόσχεση. Δηλαδή αυτό που τελικά ο Θεός θέλει και ο στόχος του Θεού, ποιος είναι αδελφοί. Δεν είναι απλά να τηρήσει ο άνθρωπος τον νόμο με κάποιο σταθμικό τρόπο. Είναι να αλλάξει τη φύση του ανθρώπου ώστε τελικά από σαρκικός άνθρωπος να γίνει πνευματικός άνθρωπος και με αυτόν τον τρόπο να τηρήσει τον νόμο. Και τι κρίμα που πολλοί άνθρωποι μέσα στη χάρη του ζούμε. Δεν χρειάζεται. Λέει ο Απόστολος Παύλος, λέει, μήπως τον νόμο, λέει, καταργούμε, μη γέννη των νόμων συνιστόμεν. Λέει, στάνομεν στο αρχαιοκείμενο. Είναι εκεί, στέκεται ο νόμος του Θεού. Στέκεται ο νόμος του Θεού. Γιατί λοιπόν εδόθη ο νόμος, λέει, στην Γαλάτας, στο 3:19, εξαιτίας των παραβάσεων προσετέθη. Λαός απειθής, λαός αρχικός, άνεργος, γεμάτος από παραβάσεις, δούλος στην Αίγυπτο. Και γι' αυτό, λέει, προσετέθη. Εωσού έλθει το σπέρμα. Ο νόμος έγινε παιδαγωγός μέχρι να έρθει ο Χριστός, εις τον οποίον έγινε η επαγγελία Και αυτός ο νόμος λέει διαταχθείς δι' αγγέλων διαχειρός μεσίτου χρέους. Ήταν ένας μεσίτης και οι άγγελοι ήρθαν εκεί για να φέρουν τους νόμους του Θεού. Εξαιτίας του παραβάσεων. Άνθρωποι άγιοι του Θεού, όπως ο Αβραάμ, δεν του είχε δώσει κάποιους νόμους ο Θεός, γραπτούς. Όμως είχε σχέση με τον Κύριο. Και το πρόβλημα, αδελφοί, είναι περισσότερο η έλλειψη κοινωνίας του ανθρώπου με τον Θεό. Δόθηκε ο νόμος γιατί ο άνθρωπος δεν είχε την ανάλογη κοινωνία με το πρόσωπο του Θεού. Έπεφτε σε παραβάσεις. Μα θα πει κανένας, ακούστε τώρα ένα παράδοξο. Λέει, γιατί δόθηκε ο νόμος? Εξαιτίας των παραβάσεων προστατεύει. Μα άμα δεν υπάρχει νόμος, δεν υπάρχει παράβαση. Έτσι δεν είναι? Για ποιες παραβάσεις αυξήθηκαν οι παραβάσεις? Ποιες παραβάσεις, αφού δεν υπάρχει νόμος, ποια είναι η παράβαση? Υπήρχε παράβαση? Μπροστά στα μάτια του Θεού υπήρχαν παραβάσεις, πολλές παραβάσεις. Γιατί ο Θεός περίμενε από τους ανθρώπους να έχουν την καρδιά να τον πλησιάζουν και να γνωρίζουν ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό. Ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό? Αν πηγαίνεις σε έναν δρόμο που δεν έχει σήματα και τρέχεις με 300 χιλιόμετρα την ώρα και σκοτώνεσαι, δεν έχει ταμπέλα. Έχει ταμπέλα? Δεν έχει. Όμως τρέχεις. Αφού δεν έχει ταμπέλα, τρέχω. Σκοτώνεται ένα, σκοτώνεται δύο, σκοτώνεται τρεις. Τι θα κάνει τροχιά? Θα βάλει νόμο. Λέει, εβασίλευσε ο θάνατος και μέχρι να έρθει ο Μωυσής. Πώς βασίλευσε ο θάνατος όταν δεν υπάρχει νόμος? Ο Θεός μας, αδερφοί, είναι αυτός που γνωρίζει ποιο είναι το καλό της ψυχής. Και ο βασικότερος και ο πιο βασικός στόχος του Θεού ήταν ποιο? Να γίνει ο άνθρωπος κατ' εικόνα και ομοίωση. Και οι άνθρωποι, αντί να γίνουν όπως ο Κύριος, γινόταν όπως ο διάβολος. Αυτή είναι η παράβαση. Πριν να έρθει ο νόμος. Και το αποτέλεσμα της αμαρτίας είναι θάνατος. Έτσι λοιπόν έπρεπε να δοθεί ο νόμος. Λέει στην Α' Τιμωθέου στο 1-9, ο νόμος δεν ετέθη για το δίκαιο, αλλά για τους ανόμους, τους ανυποτάκτους, τους ασεβείς, τους αμαρτωλούς, τους ανοσίους, τους βεβήλους, τους πατροκτόνους, τους μητροκτόνους, τους ανδροφόνους, τους πόνους, τους αρσενοκίτας, ανδραποδιστάς, ψεύστας, επιόρκους και ό,τι άλλο αντιβαίνει στην υγιένουσα διδασκαλία. Ποιος είναι ο δίκαιος? Δεν δόθηκε λίγο νόμος για το δίκαιο. Ποιος είναι ο δίκαιος? Ο δίκαιος είναι εκείνος ο οποίος θέλει να έχει κοινωνία με τον Κύριο και να γίνει κατ' εικόνα και ομοίωση. Ήξεραν οι άνθρωποι το βασικό στόχο του Θεού που είχε για το ανθρώπινο γένος. Να γίνουμε όπως εκείνος. Και εκείνοι για έναν αλλού. Ο Κύριος, αδελφοί, μας καθάρισε, μας αγίασε με ένα στόχο, να γίνουμε όπως εκείνος. Μας έδωσε το παράδειγμα που είναι ο Κύριος ο Χριστός, να γίνουμε όπως εκείνος. Και όταν βαδίζεις μέσα σε αυτό, αυτή η πορεία λέγεται το πνεύμα του νόμου. Αυτό είναι το πνεύμα του νόμου. Αμήν. Και μας δίνει δύο εντολές. Να αγαπάς Κύριο το Θεό σου με όλη σου την ψυχή, την καρδιά, τη δύναμη, τη διάνοια και το πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Σε αυτές τις δύο εντολές όλος ο νόμος, λέει και οι προφήτες, κρέμονται. Αυτό είναι το πνεύμα του νόμου. Αυτό είναι το πνεύμα της ελευθερίας. Όταν κάνεις αυτά τα δύο, δεν χρειάζεται ο νόμος. Με την έννοια του ότι ήδη τον τηρείς τον νόμο. Ήδη τον έχεις τηρήσει τον νόμο. Τι να σου πει μη κλέψεις, τι να σου πει μη σκοτώσεις, τι να σου πει μη χεύσεις, τι να σου πει μην τη θυμίσεις τα του πλησίου σου, τι να σου πει. Ήδη δεν το εφαρμόζεις τον νόμο. Λόγω λοιπόν σαρκικότητας δόθηκε ο νόμος. Και είναι στην Έξοδος το 19, εκεί που βλέπουμε την ιστορία αυτή με τον Μωυσή, ανέβη στο Θεό, τον κάλεσε ο Κύριος, τους λέει, είδατε όλοι εσείς τι έκανα στους Αιγυπτίους, σας εσήκωσα. Τώρα λοιπόν, εάν το όντι υπακούσετε στη φωνή μου και φυλάξετε τη διαθήκη μου, θέλετε είστε σε με ο εκλεκτός από πάντων των λαών, διότι η δική μου είναι πάσα η γη. Και εσείς θέλετε είστε σε με βασίλειον ιεράτευμα και έθνος άγιο. Τι ομορφιές, τι υποσχέσεις. Θέλουμε να είμαστε. Υπάρχει όρος όμως, εάν υπακούσεις τη φωνή μου, εάν φυλάξεις τη διαθήκη μου. Αυτά ισχύουν για μας ή όχι, τι λέτε. Και βέβαια ισχύουν, είναι το ίδιο πράγμα. Είναι το ίδιο πράγμα. Βασίλειον ιεράτευμα, μας το λέει ο Πέτρος, στην Καινή Διαθήκη. Έθνος Άγιον, λαός που απόκτησε ο Θεός για να εξαγγείλει, μου λέει, τις αρετές του. Και πώς να τις εξαγγείλει, όχι μόνο με το στόμα του, με το στόμα μας, αλλά οι αρετές πώς μπορούν να μεταδοθούν στους ανθρώπους, με την ίδια μας τη ζωή. Αυτό είναι που θέλει ο Θεός από την αρχή. Και ήρθε ο Μωυσής και κάλεσε τους πρεσβυτέρους του λαού και έθεσε μπροστά αυτών πάντας εκείνους τους λόγους τους οποίους προσέταξε αυτόν ο Κύριος. Και επεκρίθη ομοφόνος πας ο λαός λέγον, πάντα όσα είπε ο Κύριος θέλουμε πράξη. Και ανέφερε ο Μωυσής προς τον Κύριο τους λόγους του λαού. Το έχουμε πει και εμείς τον Κύριο. Και δεν είναι μόνο αν το έχουμε πει, αλλά εάν αυτό ισχύει και είμαστε μέσα στην προσπάθεια να το εκπληρώσουμε όλους τους λόγους. Όλους τους λόγους θέλουμε πράξη. Ο Κύριος αδερφοί μας θέλει και εμάς να έχουμε αυτή την καρδιά. Και ένα τελευταίο εδώ έτσι θέλω να πω στην Έξοδος 24:1. Μετά τα αυτά, μετά την υπόσχεση των ανθρώπων, του λαού του Θεού, είπε προς τον Μωυσή, ανάβα προς τον Κύριον Σύ και ο Αρών, Ναδάβ και Αβιού και εβδομήκοντα εκ των πρεσβυτέρων του Ισραήλ και προσκυνήσατε, λέει, μακρόθεν. Και ο Μωυσής μόνος θέλει πλησιάσει προς τον Κύριο. Αυτοί όμως δεν θέλουν να πλησιάσει. Ουδέ ο λαός θέλει να δει. Και ήρθε ο Μωυσής, διηγήθηκε στο λαό τα πάντα τα δικαιώματα αυτού, απεκρίθη ο λαός ομοφόνος και είπε πάντα στους λόγους στους οποίους λέει ο Κύριος θέλουμε κάμει. Έγραψε ο Μωυσής πάντα στους λόγους και σηκωθήσε νωρίς το πρωί, οικοδόμησε θυσιαστήριο στο όρος, έστησε 12 στήλας κατά τα 12 φυλά του Ισραήλ. Προσέφεραν ολοκαυτώματα θυσίας ειρηνικάς και λαβώνδε ο Μωυσής το ίμιση του αίματος έβαλε εις λεκάνας και το ίμιση του αίματος εράντισε επί το θυσιαστήριο. Και λαβών το βιβλίο της Διαθήκης ανέγνωσε εις τα όντα του λαού είδε είπων πάντα όσα ελάχισε ο Κύριος θέλουμε κάμει και θέλουμε να υπακούσει. Τι ωραία φράση αυτή, τι όμορφη φράση. Πάντα όσα ελάχισε ο Κύριος προς εμάς θέλουμε κάμει. Κάθε πότε διαβάζεις το Λόγο του Θεού, τις εντολές του Κυρίου, το θέλει να το θεωρηθεί. Και με αυτή την ερώτηση θέλω να τελειώσω. Δεν συνεχίζω παρακάτω. Θέλω να προβληματιστείτε. Ο Κύριος μας έβαλε σε μια διαθήκη, υπάρχουν κάποιοι όροι και οι δύο βασικότεροι όροι είναι η πίστη και η υπακοή. Δεν είναι να ακούς μια φορά την εβδομάδα ένα κήρυγμα και πολλές φορές να το ακούς μισό. Είναι να ζεις με τον Λόγο του Θεού. Γιατί δεν έχεις δώσει μια υπόσχεση μπροστά στο Κύριο. Πίστης και υπακοής. Αμήν. Να πιστεύω.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.